0: και κομματάρες Πικυριάκου Σταθερόπουλου ή από εδώ.
1: Κουσαπότη!
2: Μπήκες πάρα πολύ σοβαρός.
0: Έπεινα χυμό, πήγα να πνιγώ. Ήταν η εκδίκηση του Τσόχου.
2: Καλά σου έκανα.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, πολλά τα μηνύματα. ποικιλία θα έλεγα.
2: Ναι,
0: σημερινή
2: πολλά,
0: εκπομπή.
2: Κάποιος μας λέει ότι κάνουμε πολύ σεξιστικά σχόλια κατά των ανδρών. Δείτε το λίγο, λέει, όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά.
0: Οκ. Okay.
2: Εντάξει. Ακόμα χειρότερο είναι με άτομο του ίδιου φίλου η απιστία. Λέει κάποιος. Από ό,τι κατάλαβα, σιγά σιγά γίνεται συνήθεια. Δεν είναι θέμα συνήθεια, Σταμ. Δηλαδή, Σταμ δεν είναι θέμα συνήθεια.
0: Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να επεκταθώ περαιτέρω.
2: Ναι, δεν είναι θέμα συνήθεια, τέλος πάντων. Άντε λέει να ξεκινήσουν και οι άχαστοι. Ρωτάνε πότε ξεκινάνε οι άχαστοι.
0: Ή 6-13 Οκτώβρη. Μην δώσεις άλλες πληροφορίες, γιατί από χτες.
2: Ναι.
0: Παίρνουν τηλέφωνο. Α, εισιτήρια ή που είσαι αφηρά το πρωί στο ραδιόφωνο ότι θα είναι στο μαγαζί.
2: Τι παίρνει τηλέφωνο. Στο μαγαζί. Στο μαγαζί.
0: Ναι, στο μαγαζί.
2: Τι παίρνετε ρε τηλέφωνα.
0: Θα τα φτιάξουμε όλα. Ναι. Λίγη υπομονή. Λίγη υπομονή.
2: Έτσι. Καλημέρα στο Βασίλη από Ρότερνταμ. Ευχαριστώ για την παρέα, λέει. Έρχονται δικαστές. Okay. Κάποιος μου ρωτάει, έχω πάει στο Τρεβίζο.
0: Τρεβίζο.
2: Ναι.
0: Στο Σκουντής. Ο Φιλέρης.
1: Έχω πάει στην Ιταλία, στο Τρεβίζο.
2: Στο Τρεβίζο δεν έχω πάει στην Ιταλία. Έχω πάει στο μαγαζί στη Νέα Πεντέλη.
0: Πολύ ωραίο το μαγαζί.
2: Πολύ ωραίο. Mm-hmm. Ναι. Mm. Λοιπόν.
0: Αλλά εννοεί. Εντάξει, έχουμε Μιλάνο και με παπούτσια στη Θιβόνη. Αλλά δεν εννοούν αυτό.
2: Δεν ξέρω. Επειδή ήμουν το Σάββατο εκεί.
0: Στη Θιβόνη.
2: Όχι, στο Τρεβίζο.
0: Α, εντάξει.
2: Μάλλον αυτό εννοεί. Ναι, έχω πάει 2-3 φορές. Έχει ωραία δροσούλα τέτοια εποχή.
0: Λοιπόν, έχουμε. Σε διάκοψα. Έχουμε μία φωτιά σε πολυκατοικία στο Γαλάτσι.
2: Θέλεις να μου δώσεις μερικές λεπτομέρειες.
0: Είναι δύο ένικοι στην οδό Ήρας. Στο Γαλάτσι.
2: Τι κάνεις.
0: Όχι, και την ξέρω την οδό.
2: Έμενα εκεί. Μέχρι 12 χρονών.
0: Σε πιλωτή πολυκατοικία έφτασαν 3 πυροσβεστικά με 9 πυροσβέστες. Προκλήθηκαν ζημιά σε αυτοκίνητο, μετά επεκτάθηκε σε δεύτερο όχημα και μία μοτοσυκλέτα στην πιλωτή. Προληπτικά 2 άτομα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα, γιατί αντιμετώπισαν, ξέρετε, αναπνευστικά θέματα.
2: Εντάξει, να είναι καλά οι άνθρωποι.
0: Στην οδό Ήρας. Μόλις είδα την οδό, λέω, την ξέρω αυτή την οδό. Είναι κλασική οδός που.
2: Κάθε τι βέικου.
0: Βέικου για να κατέβεις από κάτω, άμα έχει κίνηση βέικου.
2: Ανεβαίνει η Ήρας.
0: Ανεβαίνει, ναι.
2: Νομίζω ανεβαίνει η Ήρας και νομίζω ότι είναι και αστυνομικό τμήμα στην Ήρας, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά.
0: Εντάξει, γιατί απλά.
2: Αργότερα. Αλλά στην Ήρας έχω περάσει.
0: Τη ζωή σου.
2: Τα πρώτα μου χρόνια. Ναι. Είστε κι εσείς walk, Ναι, είμαστε, εγώ είμαι walk από τις 6 παρατέταρτο.
0: Και εγώ. Αλλά σήμερα είμαι walk, ναι. Και η αλήθεια είναι ότι έκανα το μάγκα σήμερα.
2: Ναι, έκανα το μάγκα σήμερα. Λοιπόν, πιο Outlander το Gentleman, το είπαμε ότι ξεκινάει η δεύτερη σεζόν και εμείς πότε πρέπει να ξαναδώ την πρώτη σεζόν. Και κάποιος είπε για το Λουπέν ότι έρχεται επιτέλους. Ρε παιδιά, το Λουπέν ήταν πριν από 5 χρόνια.
0: Το έχω δει μέχρι και εγώ σκέψη.
2: Νομίζω μία ήταν. Έχουν βγει και άλλες. Το έχω χάσει. Εγώ λέει δεν έχω απιστήσει ποτέ. Και πέρα από τους ηθικούς λόγους είναι γιατί θα φαίνομαι από χιλιόμετρα. Να το λέει, δεν το έχουμε οι άντρες. Οι γυναίκες λέει τα καταλαβαίνουν αμέσως αυτά. Αυτή την αίσθηση έχω κι εγώ, φίλε. Ο Ανδρέας λέει όχι, λέει και εμείς μπορούμε να κρυφτούμε. Εντάξει. Προφανώς δεν είναι για όλους, ρε παιδιά.
0: Ενώ
2: ο Μανολάρος
0: τα έχει χωρίσει με τη γυναίκα του.
2: Τι εννοείς.
0: Εκείνη μου συγχωρεί μόνο σαλίστερον και εγώ το ρουβά. Να σε πληροφορήσω ότι στην Ιερά Οδό θα νορβάς. Δηλαδή θα σου πω ότι είναι λίγο πιο εύκολο.
2: Είναι πιο εύκολο για τη Σαρλή.
0: Ναι,
2: ναι, ναι. Να Σαρλής βέβαια. Και εγώ το έχω πει. Το έχω πει. Για Σαρλής και εγώ. Και δεν είναι θέμα συνήθειας.
0: Ο άλλος Οδυσσέας έφυγε από τη Σαρλή να πάει στην Anne Hathaway.
2: Ψάρευε.
0: Ο Βαρδής.
2: Του έβγαζε. Θαλασσινά, ψάρια, αυτό το ντάιζες.
0: Άμα δεις τα παιδιά,
2: τι λες ρε, τι λες ρε. Σαρλής και εγώ παιδιά, να ξέρετε. Μέσα, έμπαινα.
0: Μαρία, μπάλες στις μπάλες έμπαινα Σαρλής.
2: Συγγνώμη, μόνο για Σαρλής. Μόνο για Σαρλής.
0: Τι θες ρε κυρία, τι είναι κυρία. Παλιά, στο δεύτερο δοκάρι.
1: Τέταρτη σεζόν, Λουπέν 23 Οκτώβρη.
2: Τέταρτη, φτάσανε τέταρτη σεζόν, καλά, τα έχω χάσει. Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα όλη μέρα με την πρώτη ψυχάλα στο Παγκράτη, ο Μάικ Βαζόφσκι.
2: Α, ναι, παιδιά, ναι. Αν έχετε απλώσει έξω, μαζεύτε τα. Αν έχετε απλώσει ρούχα, τραχανά, δεν ξέρω, μαζεύτε τα. Η Μαρία είναι walk μόνο άμα κράζει άντρες, λέει. Τα ίδια σχόλια για γυναίκες θα είχαμε 20 λεπτά κήρυγμα. Καλά, φίλε, ό,τι θέλεις.
0: Γενικά
2: ό,τι
0: κάνει κηρύγματα με το δάχτυλο.
2: Ναι, ναι, ναι. Γενικά, ό,τι πεις. Το event του Ιουλίου τον άχασα.
0: Άννα με του άχα. Όχι, παιδιά, δεν θα ανέβει κάτι στο YouTube.
2: Θα ανέβει στο YouTube.
0: Απλά ξεκινάει η εκπομπή τον Οκτώβρη. Τι, αυτό.
2: Καλημέρα στην κούκλα συμπεθέρα μου και στη γυναίκα μου. Η κηδεία μου αύριο στις 12.
0: Παίζει με τη φλόγα και εγώ στόπα.
2: Μια μέρα θα καείς.

0: Κάτι ευχάριστο, μπαίνει στις προπονήσεις της Dortmund ο Καρέτσας.
1: Μπράβο το παιδί.
0: Τον εξετάσαμε τρεις μέρες και δεν βρήκαμε το παραμικρό, είπαν οι γιατροί και το ιατρικό επιτελείο. Θυμίζω την έντονη αδιαθεσία με τη Villarreal. Ναι. Τότε είχαμε αναστατωθεί όλοι έτσι. Και μετά από αυτό που είχε γίνει με τον Κωνσταντέλια
1: Τι λες τώρα.
0: Διπλό το κακό
1: για
0: τότε.
1: Για όλους τους ποδοσφαιριστές.
0: Δεν διαπιστώσαμε τίποτα το ασυνηθιστό. Τρεις μέρες τον έχουμε υποβάλει σε πλήρη, σε εξονυχιστικό έλεγχο. Δεν είναι απίθανο να είναι στην αποστολή με τη Στουτγκάρδη. Και μάλιστα αναμένεται να είναι κανονικά και στις κλήσεις της εθνικής ομάδας για τις τέσσερις πρώτες αναμετρήσεις για το Nations League. Περαστικά στον άνθρωπο και να
1: το τελευταίο. Λοιπόν, καλημέρα στον Χρήστο από εξωτικό πόρο. Βρόχα λέει, tropical και ζέστη Βραζιλία. Είδαμε και βόλεϊ χθες βράδυ. Είχα να δω από τότε που έπεσε ο Τέτζερς. Ναι. Είχαμε βόλεϊ χθες Σλοβενία για κάπου, Σλοβενία για κάπου, Ελλάδα 1-3.
0: Τι έγινε,
1: Ναι. Έχουμε τώρα να παίξουμε με Σουηδία και Σλοβακία. Χρειαζόμαστε μία νίκη. Για να συνεχίσουμε στη διοργάνωση μας, για να περάσουμε στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Μ' αρέσει αυτός ο πρώτος πληθυντικός, λες και εγώ κάρφωνα. Αλλά συνεχίζουμε κάπως έτσι. Καλημέρα και στο στέλνει το Metal Heart. Καλημέρα στο Σαλοπέτα. Νομίζω ότι πρέπει να καταργηθεί η τρίτη χειρότερη μέρα της εβδομάδας. Συμφωνώ.
0: Είναι η τρίτη.
1: Είναι. Καλημέρα στο Στάθη. Το Outlander είναι φανταστικό, λέει. Ειδικά αν σου αρέσουν οι Σκοτσέζοι, λάτρεψα την κόρη της. Είναι και ωραίο βιβλίο. Θα το αναζητήσω το βιβλίο.
0: Είναι και ωραίο βιβλίο. Λέω τώρα να πει πάλι για μπάλες. Ήμουν έτοιμο να πηδήξω από το παράθυρο, Μαρία.
1: Με έχετε παρεξηγήσει.
0: Μαρία, σήμερα μένα με έχει φοβήσει. Μην ξαναβάλει loose form. Έχει πει σε σκυλάκι έτσι. Πολύ χαλαρό.
1: Θα κάνω μια καταγγελία τώρα που πες λουζ.
0: Είναι η ώρα.
1: Παιδιά, okay, είναι της μόδας τα λουζ. Έτσι, τα χαλαρά, ειδικά στις γυναίκες. Όντως, γιατί τα προηγούμενα χρόνια, walk agenda τώρα θα παίξει πάλι.
0: Ναι.
1: Έχουμε φορέσει και αν έχουμε φορέσει στενά πράγματα, στενά μπλουζάκια, στενά κορμάκια, στενά παντελόνια, δεν μπορούσαμε να πάρουμε ανάσα.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει ανοίξει.
0: Έχει χαλαρώσει.
1: Αλλά, όχι και να παίρνω το extra small. Και να θέλει να μπει άλλος ένας μέσα για να το.
0: Έτσι
1: για να
0: τα έχουνε.
1: Τι έτσι τα έχουνε, ρε φίλε. Εντάξει, είπαμε λουζ.
0: Καλά να περάσετε
1: πρέπει
0: με αυτή.
1: Πρέπει να κυκλοφοράμε 2-2.
0: Είμαι σαν περιστεριώτης, εγώ μπάρμαν στην Έλλη. Τζιν κολλητό, μαύρο μπλουζάκι, παπούτσια
1: γυαλιά. Το έχουνε παρατραβήξει με τα λουζ. Σου λέω μπαίνουν 2 άνθρωποι μέσα. Πήγα να βάλω χθες ένα παντελόνι σε γνωστό μαγαζί.
0: Εσύ και εγώ καντζέντα φταίτε, γιατί πάτε να φτιάξετε ένα είδος ανθρώπου, το one gender, όλοι με τα ίδια ρούχα. Όλοι στυλ Κορέα και Ιαπωνία. Έλα τώρα πάμε διάλειμμα, σας αποκαλύψαμε 23-10-50-50 κάμερα σε μένα.
1: Την έκανε, καταγγελία της ημέρα.
0: Τελευταία εκπομπή παρουσίαση.
1: Θα έχουμε από εδώ και πέρα την καταγγελία της ημέρα. Τελείως.

0: Καλημέρα στη Μαρία από Θεσσαλονίκη. Τι είπε, ο Μαρία λέει και σε λένε εγώ, άργησα σήμερα. Λέω, ο Αλέξανδρος είναι ή μόνο εσύ? Σήμερα μόνο εγώ. Ναι. Γιατί ο Αλέξανδρος άργησε να ξυπνήσει.
1: Άργησα να πάρω χαμπάρι τι έχει γίνει εδώ πέρα σήμερα.
0: Φίλε, ο Ινοπνεύμονος λέει, χτίζουν στο διπλανό μας οικόπεδο και μας έχουν πάρει τα αυτιά. Πού να βρέχει όλο το χειμώνα, εμείς θα βρώσουμε το. Όχι, ρε φίλε, όχι. Δουλίτσα σε κόσμο, ρε. Εντάξει, το καταλαβαίνω γιατί ξεκινάνε 7 η ώρα το πρωί.
1: Αυτό είναι. Προσπάθησα να μιλήσει την εκπομπή.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι ο δίπλα.
0: Όχι, το ξέρω γιατί μας χτίζουν παραδίπλα, α πούμε, και ακούγεται.
1: Όχι, δεν έχουν ένα τρυπάνι. Έχουν το.
0: Ναι, γιατί τώρα σκάβουνε.
1: Ναι.
0: Τώρα σκάβουνε. Να κάνουν, να φτιάξουν τα θεμέλια. Τι δεν θα πέφτουνε σαν τα ντόμινε, σαν τα τζέγκα οι πολυκατοικίε.
1: Γι' αυτό έχει βγει η μεγάλη βρισιά. Μπίπ τα θεμέλια του σπιτιού σου. Τα σου μπίπ τα θεμέλια του σπιτιού είναι από αυτού που έρχονται δίπλα σου και λε, καλά βρήκα ένα σπίτι. Φίλε, λαχείο είναι το ενίκιο. Λε και πάρκινγκ και αυτό. Μόνο εκεί. Εγώ σα λέω κάποιο

0: το ίδιο νερό. Κάτι κάπως έτσι. Τι γίνεται, λέει, ρε παιδιά. Φαρδιά οι γυναίκες και κολλητά οι άντρες. Και αυτό σωστό, ναι. Κάποιος λέει, ξέρει που θα πας μετά να ανέβει για μια καλημέρα και μια selfie.
1: Δέντρο και πλατάνη είναι βαθύ λιμάνι. Τα λέγανε παλιοί.
0: Καλημέρα σας, μωρέ. Τι γίνεται όταν σου λέει η άλλη.
1: Ναι.
0: Είδα μια καλύτερη προοπτική μετά από 9 χρόνια που συζούσαμε. Καλά έκανε και εξαφανίστηκα.
1: Η προοπτική μπορεί να είναι από την καλών τεχνών. Ξέρεις, να...
0: Ναι, ναι, ανάλογα πως το. Καθένας έχει τη δική του προοπτική, ανάλογα που κάθεσαι. Ναι, ανάλογα που κάθεσαι. Ξέρω εγώ, ναι, αν είδε μια άλλη καλύτερη προοπτική, ναι. Μα και αυτή για να εξαφανιστεί, μάλλον σου το είπε. Οπότε ναι. Γιατί αυτό το θέμα μάλλον, είναι μάλλον, να μην πιέζεστε. Αν την έπιανα, λέει, με το Χουάντσο, θα το έπαιζα κυραλέκος. Καλός, λέει ο Φώτης. Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού. Καλημέρα στη Δήμητρα. Άμα είσαι walk και σε λένε Γιάννη και γίνεις πιο walk και σε λένε Γιάννη Walker.
1: Ο φίλος.
0: Μπλοκάρομαι μόνη μου, λέει η Δήμητρα.
1: Η Δήμητρα έψαχνε αφορμή για να πιει. Κάτω, Δήμητρα. Βάλε ένα ποτάκι.
0: Μπλοκάρομαι μόνη μου, λέει. Μην ενοχλήσετε. Ναι, Γιάννη, όχι, Ανδρέα. Ναι, Ανδρέα, αν ρωτάει αν μετράνε ως απιστία τα φιλιά και οι τυρόπιτες και οι χορτόπιτες και ναι, μετράνε για απιστία, Ανδρέα μου. Δεν ξέρω γιατί πάμε σε πώς συνέχεια, Γιάννη. Ναι, μετράνε για απιστία, τι να κάνουμε τώρα. Χαλάλη της άμα περνάει αυτή καλά, κανείς δεν είναι κανενός, λέει ο Νίκος.
1: Και ο Μάκης Ζημάκης.
0: Ποιος μου το είπε αυτό, μια μεγάλη σοφή. Ποιος μου το είπε, δεν θυμάμαι.
1: Τι.
0: Δεν μπορείς να πεις για κάποιον, είναι δικός μου. Δεν είναι δικό σου.
1: Εγώ στο βάλω. Δεν είναι δικιά σου. Είναι η σειρά σου.
0: Μπράβο, εσύ μου το είπε. Μπράβο. Ναι. Είναι η σειρά σου. Μεγάλη σοφία. Δεν είναι δικιά σου. Είναι η σειρά σου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, βάλτε το λίγο στο μυαλό σου αυτό και είναι τρομερή σοφία.
1: Έχουμε κάνει ένα λάθος στο site.
0: Τι έχουμε
1: κάνει. Θα πει? Το πω χωρίς να δίνω συνεργάτη. Βγήκε τώρα μία έρευνα, ο αριθμός των 100 χρονών και άνω στην Ιαπωνία ξεπέρασε 100.000 για πρώτη φορά. 100.000 άνθρωποι είναι πάνω από 100 χρονών στην Ιαπωνία. Και γράφει μετά το site, με μέσο όρο ηλικία στα 49,9 έτη, η Ιαπωνία έχει τον δεύτερο γυραιότερο πληθυσμό στον κόσμο. Δεν είναι αυτό. Κάποια άλλα έτη είναι, δεν είναι.
0: 49,9, ναι, δύσκολο.
1: Να είναι ο δεύτερος γυραιότερος.
0: Δηλαδή έχει 100.000 που έχουν περάσει τα 100 και οι υπόλοιποι.
1: Έχω δει ομάδα χωρίς χαφ. Έχω δει κομμένη στα δύο ομάδα.
0: Έχω δει την Άγια.
1: Έχω δει εγώ το Παναθηναϊκό χωρίς χαφ. Οπότε πρέπει να το.
0: Πρέπει να είναι 89,9 μπορεί.
1: Πρέπει να είναι 89,9.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το πίσω από το Μονακό. Το Μονακό έχει τον γυριότερο μέσο όρο πληθυσμό στον κόσμο.
0: Και τον πλουσιότερο.
1: Και τον πλουσιότερο και γι' αυτό έχει και τον γυριότερο, πιστεύω. Εντάξει.
0: Καλημέρα στον Ντένις. Καλημέρα, υπέροχα πλάσματα. Καλή σχολική χρονιά. Σε συζήτηση προχθές παρέας άκουσα το αμίμητο πως αν ο άνδρας τους πάει με άλλον άνδρα δεν θεωρείται απιστία. Αναπτύξτε, λέγω, δεν περιγράφω. Τι λέτε, ρε. Ρε, πάτε καλά πρωί-πρωί. Τι λέτε. Είναι τέτοιο, παιδιά, πρέπει να δείτε πως με κοίταξε ο Κυριάκος. Παιδιά, σταμάτησε ο χρόνος για 5 δευτερόλεπτα. Τι λέτε. Μετά από αυτό, λέει, άλλαξα κουβέντα και ανέλησα ότι η Αϊκάρα μας ήθελε μεταγραφή στα μπακ. Ντένις, συμφωνώ και στα δύο. Καλημέρα στον Γιάννη. Δεν ακούω, λέει, να τεθεί και το δίλημα με νεότερη, νεότερο, μεγαλύτερο, εκτός από το ωραιότερο, ωραιότερο. Όχι, τι έχει. Δεν έχει να κάνει.
1: Μπερδεύεστε.
0: Τι λέτε, ρε παιδιά, τι λέτε, αλήθεια, υπάρχουν τέτοια κριτήρια.
1: Μπερδεύεστε.
0: Βάζετε κριτήρια, αλήθεια.
1: Συγκριτήρια.
0: Συγκριτήρια βάζετε.
1: Μπερδεύεστε.
0: Να, η Έλενα λέει, αν με απατήσει, θα προτιμήσω να είναι με κάποια
1: πεντάμορφη.
0: Δεν τη λέει πεντάμορφη. Πενταόρφανη, ώστε να μην την αναζητήσουν σύντομα. Έχω
1: νευριάσει. Ήρεμα, μωρέ.
0: Ήρεμα. Καταρχάς, Έλενα, με συγχωρείς. Αν ο σύντροφός σου σε απατήσει με κάποια άλλη, δεν φταίει η άλλη. Δηλαδή, από τη μεριά τη δική σας, θα φταίει ο σύντροφός σου. Από τη μεριά τη δική σας. Εντάξει. Δηλαδή, και λίγο να το. Έτσι, πιστεύω ότι είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ, Μαρία, θα προτιμούσα, λέει, να με απατήσει με γυναίκα, γλιτώνεις τη σύγκριση, αλλά και πάλι χωρίζεις. Σωστός ο Μιχαλής. Σωστός. Ωραία, ναι. Ναι.
1: Κάπως έτσι δεν πάει.

0: Απλά εγώ θέλω να το πω.
1: Ναι.
0: Και να το λήξω εδώ. Το τρίτο πρόσωπο έχει μάθει να είναι πάντα τρίτο πρόσωπο.
1: Ναι. Και άστο έτσι.
0: Ακούστε με.
1: Άστο έτσι.
0: Τον Μπαρμπατσούβι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Το τρίτο πρόσωπο.
1: Γυναίκα άντρας. Κυρίως γυναίκα.
0: Το τρίτο πρόσωπο σε γυναίκα άντρας.
1: Κυρίως σε γυναίκα.
0: Όταν ξέρει την κατάσταση, ναι, έχει μάθει να είναι πάντα τρίτο πρόσωπο.
1: Μην της φέρετε τα πλήτα να τα πει.
0: Μην πεις. Και τι θα μην μπει σε διαδικασία ρουτίνας γάμου με το τρίτο πρόσωπο. Πώς το κανονίστρου. Έτσι.
1: Έτσι.
0: Έφυγες. Who will go to Final Four.
1: Φιλά και χαιρετίσματα.
0: This is a joke. Τελείωσε.
1: Χορχέ, με αυτό ξεκινήσαμε την εκπομπή. Με την κολάρα του Ταβάρες. Συγγνώμη, έχω πάρει όλα τα φώτα πάνω μου σήμερα. Ναι, με αυτό. Είπαμε, πέρασε τρεις ομάδες. Τι, πήγε και μισή.
0: Πήγε.
1: Πήγε και μισή. Τέσσερις πήγε πάλι. Λοιπόν, και τώρα... Τώρα τι γίνεται τώρα.
0: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα.
1: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες και καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
0: Εγώ έκανα λάθος, Μαρία, για το site. Με μέσο όρο ηλικίας τα 49,9 έτη. Με μέσο όρο ηλικίας, όχι με προσδόκιμο ζωής. Εγώ έκανα λάθος.
1: Μα είναι τόσος ο μέσος όρος.
0: Ναι. Είναι, αφού είναι οι άλλοι 100, ανεβάζουν το μέσο όρο. Κατάλαβες τι έγινε. Προσπαθούσα να διαχειριστώ τι διάβασα. Εγώ φταίω. Αναλαμβάνω την ευθύνη μου. Ο μέσος όρος της Ιαπωνίας είναι 49,9. Αφού μεγαλώνω, αφού δεν πεθαίνει κανένας.
1: Α, ο μέσος όρος.
0: Όχι το προσδόκιμο ζωής, ο μέσος όρος είναι και εγώ καλά.
1: Α, και εγώ μπερδεύτηκα.
0: Άρα το βουλώνω.
1: Ναι, ναι.
0: Και οι άνθρωποι στα site κάνουν καλά τη δουλειά τους και όχι εγώ.
1: Εντάξει.
0: Πώς φάνηκε. Πάμε πολιτική ενημέρωση. Και δεν πάμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Υπάρχει η ερυθρόλευκη του Ιμανόλ Αλουαφίλ που απόψε στις 10 υποδέχονται τη Γιαγκελόνια με στόχο να πάρουν το πρώτο τρίποντο στη διοργάνωση. Στην περιγραφή από το Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Νίκος Σταματέλος. Αύριο η σκυτάλη περνά στους κριτικούς του Χρήστου Κόντι, οι οποίοι φιλοξενούν στις 8 παρατέταρτο την Χόφενχάιμ, ψάχνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα. Περιγράφει από το Παγκρίτιο ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για τον απόϊχο των αγώνων μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για να ακουστούν οι δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, Όφι Χόφενχάιμ. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, λέει ο Ανδρέας.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
0: Έφτιασα στοίχημα κόμπο τένις, νομίζοντας ότι έχω παίξει να κερδίσει Σαμπαλένκα. Μπαίνει στο λογαριασμό και βλέπει ένα γατοστάρικο, γιατί είχα παίξει την άλλη, λέει.
1: Πέρασε την μπάκινα.
0: Οκ.
1: Πολλές φορές τα λάθη.
0: Μια χαρά. Θέλω να σου πω πάντως με αφορμή με αυτό που λέει ο Ανδρέας, γιατί είχαμε το US Open.
1: Τι ωραίο, έχω δει 10 φορές το βίντεο του Σβέρεφ που δεν ήξερα τι κέρδισε.
0: Που ήταν από Θεό να μοιάζει, κάποιο πήγαινε για σερβί. Οκ, τι. Α, κέρδισα. Α, κέρδισα.
1: Για ποιο λόγο, ρε παιδιά,
0: λοιπόν, έχει γίνει λίγο χαμούλη στην Αμερική με τις αδιανόητες τιμές που είχαν στο φαγητό. Τα αναψυκτήρια εκεί πέρα.
1: Α, οκ.
0: Θέλω να σου πω ότι είχαν 100 δολάρια 6 κομματάκια τηγανιτού κοτόπουλου.
1: 16 ευρώ το ένα. 16,
0: ναι, και είχαν βάλει από πάνω, λέει, λίγο χαβιάρι. Άσε μας, αδερφούλη.
1: Αυτό
0: είναι chicken nuggets, είναι. Άσε μας λιγάκι.
1: Αυτό σε χρέωσε.
0: 38 δολάρια το απλό ζαμποτηρί σάντουιτς.
1: Εντάξει, τι είναι αυτό.
0: 38
1: εντάξει,
0: δολάρια.
1: Ηρωνικό ήταν, ναι. Α,
0: και 23 ευρώ ένα κοκτέιλ.
1: Θα έπαιρνα κοκτέιλ.
0: Που είναι πιο φτηνό από όλα.
1: Ναι, θα έπαιρνα το κοκτέιλάκι μου και είμαι μια χαρά.
0: Ναι, πίνεις.
1: Για ποιο λόγο να
0: χρεωθώ. Ξεχνάς ότι
1: υπάρχεις.
0: Ναι. Και ξέρετε αυτά τα ιδίες, κάτι κοκτέιλ ιδίες.
1: Αυτά με ζάχαρες μέσα.
0: Αυτά με τα σιρόπια μέσα.
2: It's great. You go, taste it. Come on, taste it. Three sambucas.
1: I'm the DJ hand. Four.
0: Ah, four sambucas.
1: I own four sambucas. I'm the DJ hand.
0: Λοιπόν, ο Κλοπ. Θυμίζουμε ότι η Ελλάδα 4 του Οκτώβρη θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία.
1: Ωραίο.
0: Ο Κλοπ, λοιπόν, για τα παιχνίδια με Ολλανδία, Ελλάδα και Σερβία, σκέφτεται πολύ σοβαρά να καλέσει 30 παίκτες.
1: Έλα, εντάξει. Δεν είναι πολύ.
0: Γιατί πράγμα.
1: Δεν είναι πολύ. Για παιδικό πάρτι, ξέρω εγώ.
0: Για γάμο. Για γάμο δεν είναι πολύ.
1: Δεν είναι πολύ.
0: Για αποστολή σε ομάδα, εντάξει, ξέρω εγώ. Ναι, εντάξει. Περίπου 3/11. Εντάξει, οκ. Θέλει να έχει κόσμο, να αλλάζει.
1: Θέλει να έχει την ποικιλία του.
0: Θέλει να έχει την ποικιλία του. Και μιας και έχουμε πιάσει τα ποδοσφαιρικά, υπάρχει μία σκέψη στη ΣΑΕΚ να αναβληθεί το παιχνίδι με τον Ατρόμητο και να
1: παραμείνει. Να μείνει στην Αγγλία μια εβδομάδα.
0: Να μείνει μια εβδομάδα. Ωραίο. Στην Αγγλία. Γιατί σου λέει περαδόθε και τα. Και τα εισιτήρια είναι ακριβά. Με συγχωρείς τώρα.
1: Και αν ήταν καράβι, είχαμε τρόπο.
0: Ναι. Και να του βάλω από καρά. Να περάσουν Μεσόγειο αυτό. Ναι, γιατί έχουν το παιχνίδι μέσα Σαχτάρ Ντόνετσκ και Μάντσεστερ Σίτι. Οπότε έχει πέσει σοβαρά στο τραπέζι, η πρόταση να μείνει μία εβδομάδα στην Αγγλία η ΑΕΚ.
1: Καλά θα κάνει.
0: Μια χαρά, ναι. 14 Οκτωβρίου είναι το παιχνίδι. 14 Οκτωβρίου, 10 η ώρα το παιχνίδι στο Στάμφορντ Μπριτζ. Και 20 Οκτωβρίου. Επίσης 10 η ώρα το παιχνίδι απέναντι στην Manchester City στο Etihad.
1: Μια χαρά είναι αυτό. Να μείνει μια εβδομάδα εκεί.
0: Ναι.
1: Και να έχει τη σεβαστή.

0: sister look. What's in your name, baby?
1: Ο Άγγελος λέει, άμα είναι λέει να πατήσετε, να πάτε με μια ψηλότερη. Ούτε μεγαλύτερη,
2: για
1: ούτε μικρότερη.
2: Είναι αυτό.
1: Για να μην έχει μετά να σου πει καλά με την κοντή πηγές.
2: Μπορεί να σε κρατήσει παραπάνω νεύρα. Πού το βρήκες ρε αυτό ρε. Το καπάκι.
1: Τι ρε, τι υψομετρικό ρατσισμό.
2: Παίξε να σε παίξει τα πόδια, διαβάζει το μισμάτ. Δηλαδή, τι σπάσεις.
1: Έχει χαμηλότερο κέντρο βάρους.
2: Ναι, παίξε το στην τρίπλα. Τι είναι αυτό τώρα. Πώς προέκυψε αυτό. Πρώτη φορά το
1: ακούω. Η Σίδνεϊ λέει δεν είναι γυναίκα, είναι AI, όντως. Παιδιά, sorry, δεν έχω ιδέα. Όντως είναι AI.
2: Η
1: Σίδνεϊ
2: είναι γυναίκα.
1: Ακόμα χειρότερα.
2: Ναι, είναι μια χαρά. Ενώ, οκ, τι εννοεί ο φίλος δεν είναι.
1: Καλημέρα παιδάκι, η Μαρία λέει θα σου πω ένα. Ο Τζέιμι είναι ultimate book boyfriend. Η σειρά τα σπάει και αν δεν διαδραματίζεται όλη η σκοτία λέει θα θέλεις να πας να μείνεις εκεί και να αρχίσεις να κουμπάς παντού τις πέτρες μπας και... Α, για το Outlander.
2: Για το Outlander.
1: Παιδιά, ναι, αυτό
2: θα πάει η ΑΕΚ μια εβδομάδα.
1: Αυτός είναι ο σκοπός μου, παιδιά. Επόμενος στόχος, σκοτία. Να, κι άλλοι μας το λέει. Και ο Πολύδωρος το λέει. Καλύτερη σειρά όλων των εποχών. Έτσι, ρε, εντάξει. Να, καλά.
2: Ο Πολύδωρος το λέει. Στρατηγός άνεπαντεύθυνο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Λοιπόν...
2: Μαρία, είσαι θεά, Νίκος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
1: Δεν έχει άλλες υποχρεώσεις η ΑΕΚ μέσα στην εβδομάδα. Έχει να πάει τα παιδιά σχολείο.
2: Οι Τετάρτες έχουν φροντιστήρια, ο Ρώτα.
1: Τι είπαμε, σκέφτονται να αναβάλουν το παιχνίδι με τον Ατρόμητο.
2: Το είπαμε.
1: Δεν ακούτε. Δεν ακούτε. Λοιπόν, να τους πάει ο πρόεδρος με πούλμαν.
2: Με πούλμαν πάμε εμείς μόνο.
1: Με πούλμαν γυρίζετε.
2: Δεν πάτε.
1: Συγγνώμη.
2: Εντάξει.
1: Καλημέρα από το ηλιόλουστο Βούπερταλ. 9 ευρώ το πιτόγυρο εδώ, λέει. Δεν το λες και φτηνό, λέει ο Μπάμπης.
2: Εκεί έχω κάνει την παράσταση που μου τη διακόψανε το Βούπερταλ. Έκανα την παράσταση.
1: Τη διακόψανε και... γιατί?
2: Γιατί είχαμε ένα κλαρίνο στην Αφίσα.
1: Και ήταν... νόμιζανε μουσικά.
2: Ναι. Και νόμιζαν οι Βαλκάνοι ότι είχαμε μουσική. Και ήταν Ρουμάνοι, Σέρβοι και λίγοι Έλληνες. Μουζίκα, μου κάνει ο άλλος. No comedy. No comedy! Μουζίκα!
1: Οπότε.
2: Δεν το ξεχνάω. Μόλις φύγαμε, Blues Brothers, ρε. Φύγαμε και κάνει. Θαλασσέα αγάπη! Αμέσως ο DJ. Φύγια με φωτιά. Ακόμα και οι Έλληνες που γελάγανε μαζί μας δεν μας υπερασπίστηκαν.
1: Προτίμησαν μουζίκα.
2: Έπια... Δεν το ξεχνάω γιατί ένας που ήταν το κοινό μου που γελούσε έπιασε την κοπέλα από τη μέση. Και αμέσως χαρτοπετσέτες. Παιδί μου, σε ένα μαγαζί, okay. Δεν πρέπει να γίνει λίγο το γλέντι για να πετάξουν χαρτοπετσέτες.
1: Ναι, βέβαια.
2: Το έχεις ξαναδεί από το πρώτο τραγούδι. Φύγαν οι μαγάκες. Νησάφι πια. Και μου έκανε ο κόσμος Παπαγεωργίου. Ναι, ελπίζω μόνο να πάρουμε τα χρήματά μας. Και ευτυχώς.
1: Ελέησε.
2: Κώστας και Θανάσης. Και εγώ. Τριάδα. Και ο Κώστας που είναι.
1: Έπαιζε
2: πιο...
1: με double Παπαγεωργίου.
2: Και ο Κώστας που είναι πιο έμπειρος. Λέω θα βγούμε μια βόλτα με τον Θανάση. Εγώ θα μείνω στο δωμάτιο. Και βγαίνω. Και μα, ήρθε το σκυλί της αστυνομίας στο Σβαϊστάκι.
1: Και μαζί.
2: Get back to your hotel. Μία και μισή.
1: Είχαμε απαγόρευση κυκλοφορίας.
2: Μία και μισή ήμασταν δύο περίεργοι και
1: ψέχει.
2: Και κοιτάγαμε τα σπίτια.
1: Ένας ψηλός και ένας κοντός. Συγγνώμη, αλλά περίεργο. Ναι, περίεργο. Αν δεν παίζετε σε κωμωδία, είναι περίεργο.
2: Το σκυλί έλεγε ένα μαλλινουά. Λύσε με, λύσε με. Και σημασία δεν είναι.
1: Λίγο θα του δαγκώσω, λίγο. Άσε με, σε παρακαλώ.
2: Και δεν ήμουν σίγουρος ότι τρέχω πιο γρήγορα από το Θανάση. Δεν έχει σημασία να τρέχω πιο γρήγορα από το σκύλο. Αλλά πιο γρήγορα από τον δίπλα. Εκεί έτσι πάει. Και ανεβαίνει ο Τσουβέλα. Και τώρα πρέπει να φανεί πιο δυνατός.
1: Άρα αντιμετωπίσει λέει αρκούδα.
2: Ανεβαίνει!
1: Πάνθυρα. Ξέρω εγώ, λιοντάρι. Ναι. Οτιδήποτε.
2: Να τρέχεις πιο γρήγορα από το φίλο σου.
1: Ακριβώς.
2: Γι' αυτό θα επιλέγετε φίλους με κακή φυσική κατάσταση. Όταν θα έρθει η ώρα για το ντου, απλά πρέπει να τρέχεις πιο γρήγορα από το φίλο σου. Και μετά θα κάνεις όχι, όχι. Μη τρέχοντας, ε. Α, κάνεις τίποτα κι εσύ. Ακριβώς.

0: Λοιπόν, γίνεται και ένας πανζουρλισμός για την πρεμιέρα του Όφη με τη Χόφενχάιμ. Mm-hmm. Να πούμε ότι άνοιξε μια νέα θύρα στο Παγκρίτιο στάδιο. Έχουν φύγει περίπου 13.000 εισιτήρια, 12 με 13.000 εισιτήρια. 17 του Σεπτέμβριου, 8 παρατέταρτο, έτσι. Mm. Είναι και νωρίς, είναι μια χαρά 8 παρατέταρτο. Έγινε sold out το κομμάτι που είχαν ανοίξει οι θύνοντες του Όφη. Mm-hmm. Ανοίγει και η θύρα 16 για το Παγκρίτιο στάδιο. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει δίψα τεράστια για το μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού για τη League Face του Europa League. Αυτά 17 του Σεπτέμβρη, δηλαδή.
1: Μεθαύριο.
0: Την Πέμπτη, ναι. 8 παρατέταρτο. Έτσι διαβάζω στο site. Τι έκανα λάθος. Δεν ξαναλέω.
1: Βλέπω κάτι.
0: Τι είπα.
1: Τι. Την Πέμπτη παίζω, ξέρω τι παίζω.
0: 8 παρατέταρτο. Ναι, ναι. Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι είναι και σε καλό φεγγάρι ο Όφη. Δεν έχει και τα. Ξέρεις, το άγχος θα το παλέψει και θα κάνει ό,τι μπορεί στη League Face.
1: Καλά, ναι.
0: Μια χαρά.
1: Έγινε ένας χαμός στον ημιμαραθώνιο Race Faster. Στο Πάραμους του Νιου Τζέρσι. Την περασμένη Κυριακή. Όπου η δρομή. Εντάξει, είναι που είναι δύσκολη η προσπάθεια το να τρέχει ένα ημιμαραθώνιο. Δεν είναι λίγα τα χιλιόμετρα.
0: Καλά, τώρα δεν το σημαίνει.
1: Δεν είναι λίγα. Συγχωρεί. 29-20 χιλιόμετρα κτλ. Ήρθαν αντιμέτωποι οι δρομείς με ξαφνικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή και σε κάποια σημεία ήταν σαν να περνάνε παιδιά ποτάμια.
0: Στον Αχαίροντα.
1: Στον Αχαίροντα. Πώς βλέπεις που είναι μέχρι τη μέση το νερό.
0: Ναι, και βγάζει φωτογραφίες.
1: Και κρατιόντουσαν από τα κάγκελα για να μην τους πάρει η παραμάζωμα το νερό. Δηλαδή πόσο το έχουν δυσκολεύσει το δρομικό πλέον. Και κολύμπι και τρέξιμο την ίδια στιγμή. Δηλαδή εντάξει, υπάρχει το τρίαθλο ρε παιδί μου, που τρέχεις κολυμπάς και κάνεις ποδήλατο. Αλλά να τρέχεις και να κολυμπάς την ίδια στιγμή.
0: Είναι.
1: Το έχουν δυσκολέψει πολύ.
0: Είναι δύσκολο.
1: Το έχουν δυσκολέψει. Ναι.
0: Και πριν Μαρία πάμε να πούμε τα δικά μας, να πούμε ένα μπράβο στον Παυλίδαρο το Βαγγέλη. Είναι ο πρώτος σκόρερ στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.
1: Δύο γκολ έβαλε.
0: Σε Γερμανία, ναι. Αγγλία, Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία και Τουρκία. Είναι πρώτο σκόρερ.
1: Ναι, ναι.
0: Ο 27χρονος της Μπενφίκα με 8 τέρματα σε 6 μάτς.
1: Γεια σου.
0: Πίσω του με 6 γκολ σε 4 μάτς είναι ο Σιμέν της Γαλατάη. Της Γαλατάη, Γαλατάη Σαράη. Και έχουμε και Γιαμάλ, Ραφίνια, Εμπαπέ, κάτι γατάκια παρακάτω. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Πρώτος Παυλίδης, δεύτερος ο Σιμέν. Ο Σιμέν είναι ο Σιμέν. Ο Σέρχιο Καμέλο της Ράγιο, mm-hmm. τρίτος. Ο Όρμπαν της ο Γκίφτ Όρμπαν είναι τέταρτος. Γιαμάλ, Ραφίνια, Εμπαπέ, ο Μάλεν, ο Ζαμπίρη και ο Στεπάνοφ κλείνουν τη δεκάδα. Πρώτος ο Βαγγέλης Παυλίδης, φοβερό. Ο 27 χρονών, τέλεια.
1: Ναι, σκοράρει ό,τι ώρα θέλεις. Δηλαδή πήγε και τέταρτο, κάτσε να βάλω ένα γκολ. Έτσι. Έτσι. Δύο γκολ έβαλε την Κυριακή.
0: Να βάλω άλλο ένα.
1: Να βάλω άλλο ένα. Ναι, ναι, ναι. Άκουσες τι είπε και ο Γιαμάλ.
0: Τι είπε.
1: Εγώ και ο Εμπαπέ.
0: Θέλω να γίνω...
1: Όχι, εγώ και ο Εμπαπέ είμαστε καλύτεροι στον κόσμο. Μπράβο μας.
0: Και είπε ότι ο Μέση και ο Ρονάλντο και οι υπόλοιποι δεν είχαν πετύχει την ηλικία μου ότι έχω πετύχει εγώ. Δεν έλεγα προχτές ότι θα δημιουργήσει προβλήματα, ο Γιαμάλ έχει αργήσει.
1: Ναι.
0: Θα δημιουργήσει θέματα. Γι' αυτό έλεγα ότι η Arsenal μπορεί να πάρει το Champions League φέτος. Τα έχω κάνει αφαιρετικά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι ότι στην ηλικία του ο Ρονάλντο και ο Μέση.
0: Καλή εκεί.
1: Τι.
0: Η ηλικία του.
1: Ναι. Δεν είχαν κατακτήσει αυτά που.
0: Δεν τα λες, ρε φίλε.
1: Αλλά αυτό δεν τα λες.
0: Δεν τα λες.
1: Άλλες καταστάσεις, άλλες συνθήκες, όλα ήταν άλλα.
0: Δεν τα λες.
1: Αν φτάσεις μέχρι εκεί που έχει φτάσει ο Μέση και ο Ρονάλντο,
0: ναι.
1: στα 40 σου και να έχεις κατακτήσει αυτά που έχει κατακτήσει και έχεις μια τέτοια πορεία, έλα και πες το.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν και δεν τα έχεις κάνει και μόνος εντωμεταξύ.
0: Αφήστε τους άλλους να μιλάνε για εσάς, ρε παιδιά. Τι αυτοαναφορικότητα είναι αυτή, αλλά εντάξει, οκ.
1: Ρωτάει κάποιος αν μπορεί η Μπενφίκα το Europa.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Πώς φάνηκε.
1: Όχι.
0: Όχι. Πάρει το Europa. Δεν μπορεί. Στον τελικό κάτι θα γίνει και θα πέσει κάτω.
1: Ο πρόεδρος τον φέρνει στην Πανάθα όποτε θέλει. Αρκεί να το θέλει. Για το.
0: Ποιον.
1: Για τον Παυλίδαρο.
0: Όχι.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Δεν νομίζω.
0: Πρέπει να βγάλει 60 χαρτιά. Τα έχει, αλλά έχουμε και έξοδα. 100 εκατομμύρια το έφερε στον Παυλίδαρο.
1: Δίδυμος με ενσυναίσθηση και νιάξιμο για τους άλλους. Γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου, ρε αγόρι μου. Αυτός πρέπει να το λέει στον εαυτό του. Mm-hmm. Μάλλον. Mm-hmm. Ναι. Εντάξει. Mm-hmm. Παιδιά, να νοιαζόμαστε και για αυτούς που μας νοιάζονται. Λέω εγώ. Έτσι.
0: Ναι, με
1: δηλαδή.
0: Μην πάτε με το ζόρι. Ναι.
1: Και μην περιμένετε επίσης ό,τι κάνετε εσείς να σας το κάνουν και οι άλλοι. Δε και καλά. Αν βλέπετε ότι δεν. Γεια σας.
0: Άλλος, άλλη κραστή μπουκάλι.
1: Πάμε στον επόμενο φίλο. Από πού μας
0: εγώ πέρα. Μιλάω. Ναι, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Παιδιά, εγώ δεν έχω να πω κάτι. Πήρα να πω μια καλησπέρα απλά. Απλά να πω στον προηγούμενο, όχι τον προηγούμενο που πήρε, τον παραπροηγούμενο.
1: Το παραπροηγούμενο.
0: Ήταν Ολυμπιακός αυτός. Αυτός, παιδιά, να μην λένε τέτοια ψέματα και βαφτίζονται άλλες ομάδες για να κάνουν πλάκα. Τέλος πάντων, δεν ήθελα να τσαντιστώ, αλλά θα το θάψω έτσι ζωντανό.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: Παγκόσμιο πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών στο Βερολίνο, παιχνίδι. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία, δύο hot dog, δύο αναψυκτικά, δύο νερά, ένα νάτσος. Δύο hot dog, δύο αναψυκτικά, δύο νερά, ένα νάτσος. Πόσα?
0: Δύο hot dog, δύο αναψυκτικά, ένα νάτσος. Κανονικά.
1: Ναι.
0: Θα έπρεπε με λίγο τσιμπημένη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να κάναν 30 ευρώ.
1: 62.
0: Τι λες, ρε.
1: Αμέ. Αμέ.
0: 62.
1: Ναι.
0: Δεν το θέλω, αφού φάτω τώρα.
1: Να σε δω να τα τρώσω όλα.
0: Εγώ και ας μην πίναγα άλλο. Είναι σαν να πετάς ένα 20 ευρώ κάτω.
1: Λοιπόν, εδώ μας ενημερώνουν ότι στο US Open είναι χορηγός η γνωστή εταιρεία ελληνικών γιαουρτιών. Δεν κάνουμε διαφήμιση γιατί δεν είναι χορηγός μας.
0: Okay.
1: Τρως 5-6 λέει και δεν χρειάζεσαι τίποτα και δίνουν δωρεάν γιαουρτάκια. Εντάξει, αν φας 5-6 γιαουρτάκια θα σε πάει...
0: Κορδέλα, το toilet break υπάρχει και στους θεατές.
1: Νομίζω πως δεν επιτρέπεται, δεν μπορεί να σηκωθεί.
0: Δεν επιτρέπεται. Πρέπει να έχεις για παραφύση έδρα θα πας. Πρέπει να είσαι στο πλάι.
1: Επίσης δεν του μπανιάζεις. Αν είσαι και λίγο, αν είσαι καμιά λίγο δυσανεξία στη λακτόζη.
0: Δεν έχει. Επειδή δεν έχω βρεθεί σε τένις αγώνα τέτοιο επίπεδο, έτσι. Όχι, Νίκο! Δεν μπορείς όταν έχουν τρώνε τις μπανάνες κάτω με τις ομπρέλες και τα νερά οι ταινίστες, οι διάσημοι, εσύ να κάνεις ένα sneak, να πας να κάνεις ούρηση και να γυρίσεις. Δεν επιτρέπεται. Και αυτός λέει, αυτός εκεί γιατί κουνιέται.
1: Δεν ξέρω πότε επιτρέπεται να μπεις και να βγεις.
0: Γιατί κουνιέσαι, ο παππούς. Γιατί κουνιέται.
1: Ούτε να.
0: Μαρία Ζαφυράκη.
1: Αλέξανδρος Σουβέλλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ή από εδώ. Έρχεται πρεσάρισμα. Στον Big Wins Sport FM 94,6. Βέβαια πρώτα Παναγιώτης Κεφαλάς με το δελτίο. Πριν φύγουμε
1: ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Τώρα η Big Wins σε βάζει μέσα στο παιχνίδι με γκλάμουρς προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα. Ο αγώνας αρχίζει στο app της Big Win.
2: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Τα λέμε.
1: Έλα, δεν είμαστε για χόρταση. Άντε, γεια.
0: Άντε, πολύ μιλήσαμε. Πάλε καμιά διαφήμιση.

Βέβαια, αφού με ξεχασιάρεις, δεν ξεχνά όμως, Μαρία, ότι η σύνδεσή μου αποκτά παγκόσμια δύναμη με Telecom, το νούμερο ένα brand τηλεοπικοινωνιών παγκοσμίως, και μου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα, AI λύσεις για την καθημερινότητα. Δημιουργούμε έτσι μια ολοκληρωμένη εμπειρία και μας φέρνουν όλα πιο κοντά στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπείτε και εσείς στο telecom.gr και μάθετε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Τώρα, γεια!

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους και στις συντονισμένες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνουμε πώς είμαστε.
0: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε?
2: Καλά.
3: Καταλαβαίνεις ότι έχεις εκπομπή με Σταύρο.
2: Ναι.
3: Γιατί το πρώτο πράγμα που ήταν ανοιχτό εδώ ήταν η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρισης.
0: Δεν ήταν εκεί, αλλά αμέσως.
3: Δεν μπορεί, το κάνει.
2: Κάποιος άλλος.
0: Η πλάκα ποια είναι? Και ο Κάρπετ κάθεται εδώ που κάθομαι εγώ.
2: Ναι, κάποιος άλλος.
0: Και ο Μιχάλης.
2: Κάποιος τα παιδιβόλυνε
0: το πρωί. Οπότε το πρωί εκεί πρέπει να είναι ο Τσουβέλας. Τώρα ο Τσουβέλας να σου
2: πω. Πολύ.
0: Φαντάζομαι ότι αυτός που έκατσε σε αυτόν τον υπολογιστή ήταν ο Αλέξανδρος. Τώρα...
3: Εδώ έχει μείνει πάντως.
2: Τι να σου πω.
0: Μεγάλη νίκη χθες της εθνικής μας. Πολύ μεγάλη. Τέλος πάντων.
2: Ναι.
3: Τέλος πάντων, αν είναι μεγάλη νίκη.
0: Είναι, εντάξει, είναι όντως πολύ μεγάλη νίκη. Παράθυρο για πρόκριση σε μια ομάδα που, απέναντι σε μια ομάδα που ήταν και μεγαλύτερο φαβόρη από την εθνική μας στο θέσιμο παιχνίδι και γενικότερα με μετάλλια, με διακρίσεις. Δηλαδή είναι δυνατή. Τέλος πάντων, σημερινά. Σημερινά
3: στο φρέσκα κουλούρια.
0: Ναι,
3: φρέσκα κουλούρια.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Αν δεν είπαμε ποιοι είμαστε. Πάνω Μπουρνά.
3: Όλοι.
0: Εθνική και μουσική επιμέλεια.
3: Δεν κάνουμε χέρια.
0: Σωθήρι Σταμπάκο, στη μουσική επιμέλεια. Όλοι. Take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. Four, five, six, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Σήμερα δεν έχει πολλά πραγματάκια. Έχει βέβαια εθνική ομάδα βόλεϊ στις 5 κόντρα στην Σουηδία. Αλλά από εκεί και πέρα κάτι κυπελάκια στα ευρωπαϊκά, στα ξένα που λέγαμε.
3: Ναι, δεν έχει κάτι.
0: Δεν. Εντάξει, θα περάσει όμως σήμερα.
2: Εντάξει, αύριο πάλι που έχει κύπελα.
0: Αύριο και μεθαύριο έχει κύπελα, ναι.
2: Ναι.
0: Έχει ευρωπαϊκά.
3: Μπορώ να σας απογειώσω την εκπομπή.
2: Ναι. Για πες.
3: Γιατί αν κάποιος μπορεί να κρίνει και να δει το ένα σύριαλ στην τηλεόραση.
0: Είδες μπλε ώρες.
3: Εννοείται. Μα πρώτα απ' όλα μιλάς για άνθρωπο που έχει δει.
0: Ήμουν εκτός σπιτιού, ρε. Λέω, δεν έχω εικόνα.
3: Έχω δει μπρούσκο. Έχω δει το τατουάζ. Έχω δει τις 8 λέξεις.
0: Είσαι Γεωργιακός.
3: Ναι, έχω δει τη γη της Ελιάς. Η γη της Ελιάς με κούρασε, βέβαια, γιατί ήταν 7 χρόνια. Δεν ξέρω, κάπου τα χάσα, αλλά δεν αργεί. Δεν... Καταλάβαινε αν είχε χάσει 4 επεισόδια.
2: Ναι.
3: Έχει κάνει πολύ δυνατό ξεκίνημα.
0: Ναι.
3: Δυνατό, πολύ δυνατό.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω εγώ τι ξεκίνημα έκανε. Πάντως το.
3: Να πάρω το 20-20, στείλτε μήνυμα.
0: Το cast
3: ναι.
0: Είναι συγκλονιστικό, έτσι. Οι ηθοποιοί που παίζουν είναι.
2: Δεν έχω εικόνα. Όχι, δεν έχω εικόνα, οπότε. Δεν... τι να πω.
3: Όταν με κοιτάει σαν κουταβάκι, πεθαίνω.
2: Όχι, ρε παιδί μου, δεν έχω εικόνα. Πείτε τα εσείς.
0: Σου είπα, δεν έχω κι εγώ εικόνα από το χθεσινό πρώτο επεισόδιο, διότι ήμουν εκτός και δεν το είδα.
2: Ναι.
3: Ήθελα μόνο εγώ και ο Καλογεράκης μπορούμε να σχολιάσουμε αυτό το σύμβολο.
0: Όχι, ρε, πολύ σκόρδο το δεύτερο. Εγώ είδα τα νούμερα να πήγε πάρα πολύ.
3: Όχι, δεν λέω για τα νούμερα. Εδώ μέσα λέω τώρα.
0: Καλά, εντάξει, ναι.
3: Εγώ και ο Καλογεράκης.
2: Και ο Σταύρος τα βλέπει αυτά.
3: Δεν θέλω, ήταν έξω κι αυτό.
2: Εντάξει, έτυχε τώρα.
0: Βλέπω, γενικά βλέπω ελληνικές σειρές.
2: Ναι.
3: Και ήταν και μεγάλο το πρώτο επεισόδιο αναμενόμενο, δηλαδή ήταν πάνω από 2 ώρες.
0: Δεν θα είναι, ξέρετε, μην αγχώνεστε, όσοι ακούτε.
2: Ναι. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, Σταύρος Κοδοθήμιος, Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας, ο κύριος Πάνος Μπουρνάς, τον Νίκο.
3: Καλησπέρα στον Δεξιάρχη από τη Μυτιλήνη, στον Βύρον από τα Χανιά.
2: Να πούμε λίγο τους συντελεστές.
0: Τα είπαμε, δηλαδή.
3: Τα είπατε,
2: συγγνώμη, άκουγα.
0: Τα δικά μας ονόματα δεν τα πάμε. Αλλά τους συντελεστές τους είπαμε.
2: Είπαμε τα δικά μας.
3: Έχει Λα Λίγκα, λέει ο φίλος.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, έχει Λα Λίγκα, έχει Λίγκα Αγγλίας, Λίβερπουλ Τότεναμ για τα τρεγμένη. Αυτό λέμε, ρε παιδί μου. Εκτός από όλα, λέγεται, αλλά είναι κύπελλο Ιταλίας, Λίγκα Αγγλίας. Έχει συνέντευξη τύπου του Ολυμπιακού αύριο είναι το παιχνίδι.
2: Α, έτσι όπως το πει συνέντευξη τύπου, τι θα δώσουμε συνέντευξη τύπου πραγματικά.
0: 5 ώρα είπαμε Ελλάδα-Σουηδία, με την Ελλάδα να είναι ψιλοφαβορή σε αυτό το παιχνίδι. Και αν.
3: Ελλάδα.
0: Σουηδία στο βόλεϊ.
3: Σουηδία, Γκούσταυσο, ναι.
0: Πεχτάρα, μαγική πεχτάρα. Λοιπόν. Ναι, ρε, κοντά είμαστε. Ο άνθρωπος πετρελοπηγή άνοιγε. Έτσι το λέγαμε. Δεν ξέρω τι
2: πει. Ναι, ναι, για καλά που
0: βάζει. Όχι, το καρφί άνοιγε τρύπα, ρε παιδί μου, πετρελοπηγή.
3: Και εγώ έλεγα θα βρει πετρέλαιο. Το έκανα έτσι.
0: Εντάξει, εμείς πάνω δεν ξέρω τώρα πώς το λέγατε εσείς εδώ. Αλλά πώς λένε οι Αμερικάνοι, οι Ελληνοαμερικάνοι, δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς εδώ. Εμείς στη Βόρεια Ελλάδα έτσι το λέγαμε. Άνοιξε πετρελοπηγή, ρε παιδί μου. Εντυπωσιακό.
2: Θα βρει πετρέλαιο κι εγώ έτσι.
0: Το ίδιο πράγμα λέμε.
2: Λοιπόν, τι άλλο έχει.
0: Λοιπόν, έχει και ένα Προμηθέας Βιέννη. Τώρα.
2: Α, αρχίζουν είναι τα προγραμματικά.
0: Είναι προγραμματικά φάση των 16 για το FIBA Basketball Champions League. Το Προμηθέας Βιέννη για κάποιο λόγο είναι τώρα. Τώρα έχει τζάμπο. Τώρα θα το βάλουμε.
2: Να το βάλουμε, βάλτε το.
0: Και έχει και αύριο. Όχι αύριο. και έχει και στι 4.30 Μανίσα Κολοσσό.
3: Πρέπει να δω λίγο Βιέννη.
0: Εντάξει, αύριο θα γενιάσετε, αν και δεν το πάμε τρένο, να ξέρετε.
2: Αύριο.
0: Ναι. Αγώνα την ώρα μα. 3 ώρα έχει κύπελο.
2: Α, πολύ ωραία.
0: Θα ζήσει.
2: Εγώ δεν θα
0: ζήσει. Ναι, εντάξει, θα ζήσει.
2: Γιατί πρέπει να πάω λεωφόρο.
0: Ναι, αλλά θα πω, δεν θα το πάμε όλο. Αλλά θα είναι πρωτόγνωρο για τον Ηρακλή να κάνει εκπομπή και να κάνει πάσα σε γήπεδο.
3: Δεν έχω κάνει.
0: Αυτό σου λέω, θα είναι πρωτόγνωρο. Εντάξει, και εγώ εδώ θα είμαι, αλλά.
2: Όσο ζει, μαθαίνει που λένε.
0: Και είπαμε, νέα δεδομένα.
3: Και δεν έχει τύχει ποτέ. Όταν ας πούμε, ο Δεσίλας ήταν τρένο, όλες οι παρατάσεις του Ολυμπιακού
0: τις
3: καθαρίζαμε. Δεν είχαμε αχώς με Δεσίλα στο στούντιο. Κανένα αχώς.
0: Δεν είχες τύχει καθόλου εσύ.
3: Δεν πήγε είχε πάει παράταση παιχνίδι του Παναθηναϊκού που να έχω εγώ.
2: Και να είσαι εδώ. Να γιατί εγώ. Καλοκαίρι.
0: Με Μαρσέη, θυμάμαι.
2: Ήταν όλα καλοκαιρινά. Α, όχι, είχε γίνα με τη Βικτόρια Πλιζέν. Πού ήσουν εσύ με τη Βικτόρια Πλιζέν.
3: Πότε ήταν αυτό.
2: Μήπως έλειπες και εσύ έπαιζε Ολυμπιακός έξω. Δεν είχε τύχει, όντως. Δεν είχε τύχει.
3: Δεν πήγε εγώ, όχι.
2: Τέλος πάντων, έχει διάλειμμα και να ανοίξουμε γραφέ.
3: Πότε ήταν.
2: Πέρυσι.
3: Πού να θυμάμαι πέρυσι.
0: Κοιτάξτε, με στο καλοκαίρι πέρυσι.
3: Δεν έπαιζε προβληματικό Ολυμπιακός.
2: Δεν ήταν το καλοκαίρι, Ηρακλή.
3: Πότε ήταν.
2: Ήταν προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός 16. Του Europa και έπαιξε μετά με την Betis.
3: Μπορεί να ήμουν έξω.
2: Μάλλον.
0: Τέλος πάντων. Πάμε, πάμε.
2: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και ανοίγουμε γραμμές.

0: Πριν να ανοίξουμε γραμμές, να πω κάτι πολύ σημαντικό, διότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Η 15η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια ημέρα λοιπόν ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα, μια ασθένεια για την οποία δεν ξέρουν αρκετά οι περισσότεροι συμπολίτες μας. Σημαντικό έργο στην έρευνα, καταπολέμηση, θεραπεία, περίληψη, νοσηλεία και ενημέρωση για το λέμφωμα τελεί η αιματολογική κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο Λαϊκό. Το έργο της κλινικής όμως δυσχεραίνεται από την γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και οι ασθενείς που παρακολουθούνται ή νοσηλεύονται στην κλινική. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα, προσκαλούμε όσους επιθυμούν να συνδράμουν στο ευγενές έργο της κλινικής για δωρεές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213-2061-092. Επικοινωνία είναι το πρωτόκολλο Λαϊκό Νοσοκομείο και στο email στο prot@laiko.gr. Όποιος μπορεί, ας συνδράμει.
1: Βεβαίως. Λίγο πάμε να ανοίξουμε.
2: Δύο μηνυματάκια σφαίρα. Να, που συμφώνησε και σε κάτι ο Μάκης από μαζί μου για τη σειρά. Λέει ένας φίλος,
0: μήπως. Το μήνα πάρετε.
2: Μήπως ήταν, λέει, τότε που σε πάτησε η Ρόδο στο Παρίσι. Μπορεί, δεν ξέρω. Πάντως ήταν. Τι ώρα ήταν, βραδινό η Πλιζέν.
1: Πότε, αφού ήμουν εγώ εδώ με τη Ρόδα, ρε.
2: Όχι, όχι.
1: Είναι δυνατόν να μου πει να πει να έχουμε τη Βικτόρια Πλιζέν.
2: 10 έπαιζε.
1: Πού να θυμάμαι, θυμάμαι πότε έπαιζε ο
0: Πλιζέν.
1: Πού να θυμάμαι, πες μου ειλικρινά. Πάμε, ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Μ' ακούτε?
2: Βεβαίως.
3: Γεια σας. Είμαι Νίκος Παναθηναϊκός.
2: Γεια σας, κύριε Νίκο.
3: Έχω ακούσει και ακούω πολλές φορές, γενικά τώρα εδώ και αρκετό καιρό, ότι η τάδε μεγάλη ομάδα έκανε γκέλα, λέει, στην επαρχία με μια επαρχιακή ομάδα, και θα πιάσω τώρα το γεγονός της ΑΕΚ με τον Αστέρα. Έκανε, λέει, η γκέλα η ΑΕΚ με τον Αστέρα. Στη θέση της ΑΕΚ θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Γιατί έκανε γκέλα η ΑΕΚ? Γκέλα έκανε ο Αστέρας με την ΑΕΚ, που στο γήπεδό του δεν κατάφερε να την κερδίσει. Γιατί θα πρέπει, δηλαδή, το προνόμιο της νίκης να το έχουν οι μεγάλες ομάδες?
2: Γιατί είναι το φαβορί για την νίκη.
3: Τι θα πει είναι το φαβορί?
2: Δεν πάει είναι το φαβορί.
1: Έτσι γίνεται. Ακούστε λίγο, μην φωνάζετε, μην φωνάζετε. Ακούσαμε λίγο.
3: Όχι, όχι, δεν φωνάζετε.
1: Ένα λεπτάκι. Συνήθως όταν μια μεγάλη ομάδα αφήνει βαθμούς, όταν έχουμε έκπληξη και μια μεγάλη ομάδα μπλοκάρεται από την μικρότερη, είναι γκέλα για τη μεγάλη ομάδα και μια μεγάλη επιτυχία για τη μικρότερη ομάδα. Αυτό ισχύει παντού. Αυτό, ακούστε με λίγο.

0: προσέξτε.
1: Για το μεγάλο είναι γκέλα, τώρα τι συζητάμε.
0: Ναι, εάν τι λέμε ότι η μεγάλη ομάδα έκανε γκέλα, σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανταγωνιστικότητα στο πρωτάθλημα.
1: Όχι.
0: Το πρωτάθλημα σημαίνει πρέπει ότι να είναι κάθε
1: ομάδα, σημαίνει ότι κάθε ομάδα έχει στόχους. Άλλος ο στόχος του Παναθηναϊκού του Ολυμπιακού.
0: Βεβαίως,
1: βεβαίως. Άλλος ο στόχος του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΣΑΕΚ, του ΠΑΟΚ. Άλλος στόχος του Αστέρα, άλλος στόχος του Ηρακλή.
0: Άλλο είναι αυτό που μου λέτε εσείς. Εσείς μου λέτε για στόχους πρωταθλητισμού. Εγώ σας λέω για στόχους αθλητισμού.
1: Βεβαίως.
0: Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
1: Όταν μιλάμε για επαγγελματικό αθλητισμό, τι να κάνουμε τώρα. Κάθε ομάδα έχει στόχους.
0: Επίσης... Δηλαδή σημαίνει, σημαίνει ότι όποιος έχει τα πιο πολλά λεφτά, δικαιούται εντός εισαγωγικών να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Μισό λεπτό. Σημαίνει ότι το ποδόσφαιρο έχει και την έκπληξη. Όταν υπάρχει έκπληξη, για το φαβορί είναι γκέλα. Δηλαδή, να σας πω το κάτι διαφορετικό. Τελευταία αγωνιστική και θέλει νίκη ο Ολυμπιακός επί του Αστέρα Τρίπολης για να πάρει το πρωτάθλημα. Και δεν το παίρνει.
2: Στην Τρίπολη.
1: Στην Τρίπολη. Και ο Αστέρας. Δεν θα είναι γκέλα.
0: Μπράβο του Αστέρα που κέρδισε.
1: Βεβαίως και μπράβο του. Άλλο
2: αυτό το κομμάτι.
1: Άλλο.
2: Κύριε μου, συγγνώμη λίγο. Χθες μας ακούσατε. Έτυχε να μας ακούσατε.
1: Μην το εξαντλούμε τώρα.
0: Για πείτε μου, σας ακούω, αλλά δεν ακούω.
2: Λοιπόν, όταν λέγαμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι, σταθήκαμε το ίδιο, μην πω και περισσότερο, στο πόσο καλή ήταν η εμφάνιση του Αστέρα Τρίπολη στην κριτική που κάναμε. Και όχι απλά ότι δεν ήταν καλή η ΑΕΚ. Αλλά ήταν και πολύ καλό Αστέρα και ο καλύτερο Αστέρα που είδαμε τον τελευταίο καιρό.
0: Δεν διαφωνώ.
2: Μπράβο. Είναι άλλο λοιπόν να πούμε τι είδαμε σε ένα ματς και αν βάσει τη απόδοση ήταν γκέλα ή όχι. Και άλλο εάν βαθμολογικά ή πριν αρχίσει το παιχνίδι, κάποια ομάδα είναι φαβορή ή όχι.
0: Η διαφωνία μου είναι στο εξή. Όχι με εσά. Μιλάω γενικά. Και εγώ είμαι Παναθηναϊκός και ισχύει και για τον Παναθηναϊκό. Οι ομάδες παίζουν στην αρχή του πρωταθλήματος επί ίσης όρη.
1: Πάντα πρέπει να παίζουν επί ίσης όρη. Απλά
0: πρέπει
1: κάποια ομάδα είναι φαβορί και κάποια outsider.
0: Και επειδή λοιπόν οι μεγάλες ομάδες έχουν περισσότερα χρήματα, τις θεωρούμε φαβορί.
2: Είναι και θέμα παρουσίας στον αγωνιστικό χώρο. Καταγράφει και η διαφωνία σας, να είσαι καλά.
0: Εγώ σας λέω λοιπόν ότι προχθές, αν δεν, επειδή το είδα το ματσό, ότι αν δεν υπήρχε ο Μπριγιόλι, η ΑΕΚ θα είχε χάσει.
2: Το είπαμε και αυτό.
1: Έγινε.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Πάμε παρακάτω.
3: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Με συγχωρείτε που καλώ για ένα θέμα το οποίο δεν είναι αθλητικό, αλλά εσάς ακούω τόσα χρόνια. Ναι. Και δεν ξέρω πού να το πω και είναι ένα παράπονο το οποίο θέλω να ακουστεί, αν μου επιτρέπετε.
2: Το όνομά σου.
3: Τάσος λέγομαι.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Μένω στο Μάτι.
2: Στο?
3: Στο Μάτι.
2: Στο Μάτι, ναι.
3: Ναι. Λοιπόν, τον τελευταίο 1,5 χρόνο δεν υπάρχουν σχολικά να στείλουμε τα παιδιά μας σχολείο. Τα παιδιά μας είτε πρέπει να πάνε με τα πόδια και να κάνουν μια τεράστια απόσταση 3 με 5 χιλιόμετρων, είτε πρέπει να φεύγουμε εμείς από τις δουλειές μας ή να αργούμε να πηγαίνουμε για να τα πηγαίνουμε.
2: Για να τα πηγαίνετε στο σχολείο. Ναι.
3: Έχουμε κάνει άπειρα email, άπειρα τηλεφωνήματα, άπειρες προσπάθειες με το Υπουργείο Παιδείας, με την περιφέρεια, με το Δήμο, με κάθε τι που μπορούμε να κάνουμε.
2: Με και κάποιον που μπορεί πιστεύετε ότι μπορεί να δώσει λύση.
3: Χρόνο ναι. Μας κοροϊδεύουν και μας λένε θα το λύσουμε. Την Παρασκευή ξεκινήσαν τα σχολεία, πάλι δεν έχουμε σχολικά. Τη Δευτέρα αποφασίσαμε να μην στείλουμε τα παιδιά μας σχολείο. Γιατί θα τελείωνε 11 η ώρα το σχολείο και κάπως έπρεπε να τα πάρουμε. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Σήμερα πάλι τα παιδιά δεν πήγαν σχολείο. Περισσότερα παιδιά. Μιλάω για το γυμνάσιο του Βουτζά, αλλά και τα υπόλοιπα σχολεία στην περιοχή το ίδιο πρόβλημα έχουν. Οι λύσεις που προτείνονται είναι βάλτε λεφτά εσείς να νοικιάσετε με 4-5 χιλιάδες το μήνα σχολικά.
2: Αυτό ποιος σας το έχει πει.
3: Ο Σύλλογος Γονέων και Γηδεμόνων, γιατί δεν βρίσκουν άκρη με το Υπουργείο Παιδείας.
2: Επίσημα, δηλαδή δεν έχει υποθεί, φαντάζομαι, κάτι τέτοιο.
3: Σήμερα, πριν 20 λεπτά, μιλήσαμε με το Υπουργείο Παιδείας και μου λέγανε και τι ζητάτε από εμάς. Και προσπαθούσαν να με εξηγήσουν ότι ξέρετε κάτι, λέει, εμείς είμαστε μια υπηρεσία που δεν μπορούμε να το λύσουμε εμείς αυτό το θέμα. Μπορεί να είναι θέμα της περιφέρειας, μπορεί να είναι θέμα του Δήμου, μπορεί να είναι θέμα του ενός και θέλουμε χρόνο. Και προσπαθούσα να τους εξηγήσω ότι ο χρόνος ήταν πριν 1,5 χρόνο. Πλέον η υπομονή μας έχει εξαντληθεί. Πέρσι στέλναμε τα παιδιά μας μεταξύ, με Uber, με το ένα με το άλλο, για να τα προστατεύσουμε. Δεν είναι δυνατόν 10, 12, 13 χρονών παιδάκι να πρέπει να περπατήσει 3 χιλιόμετρα σε αυτές τις περιοχές που είναι και. Πώς θα λένε, δεν υπάρχει. Είμαστε μόνοι. Το χειμώνα μένουμε λίγα άτομα, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, ναι. Και το Υπουργείο
4: γιατί, Παιδείας. Γιατί δεν είναι ιδιωτικό το σχολείο.
3: Που όχι, δεν είναι ιδιωτικό, είναι δημόσιο.
4: Δεν είναι ιδιωτικό που γιατί το έχουν. Αλλά ναι, και προφανώς και δεν έχει και συγκοινωνίες από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Όχι, δεν έχουμε συγκοινωνίες εκεί πέρα τακτικές. Έχουμε ένα λεωφορείο που είναι κάθε μία ώρα. Λοιπόν, και δεν κάνει αυτό το δρομολόγιο, κάνει άλλα δρομολόγια.
4: Ναι.
3: Πηγαίνει για Αθήνα δηλαδή. Λοιπόν, και το Υπουργείο Παιδείας 1,5 χρόνο μας κοροϊδεύει. Και σήμερα ήταν και ειρωνική κιόλας απέναντί μας. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Σε λίγο έρχονται εκλογές, θα έρθουν πάλι και δεν μιλάω, δεν είναι θέμα αυτού του κόμματος, εντάξει. Είναι και τα προηγούμενα κόμματα. Έρχονται κάθε φορά πριν τις εκλογές, ειδικά τώρα μετά το 18 που έγινε αυτό που έγινε, και μας λένε θα σας φτιάξουμε μεγάλους περιπάτους, το ένα, το άλλο, το δύο κτλ. Πάντα πριν τις εκλογές. Μετά τις εκλογές, τίποτα. Εμείς δεν θέλουμε τίποτα από αυτά. Εμείς θέλουμε τα παιδιά μας να πηγαίνουν σχολείο. Και δεν μπορούν να πάνε σχολείο, γιατί το Υπουργείο Παιδείας 1,5 χρόνο τώρα μας κοροϊδεύει. Και σήμερα μίλησα με 4-5 άτομα, μου έλεγε ο ένας, δεν είναι δικό μου θέμα, είναι αλλού. Πάρετε αυτό το τηλέφωνο, πάρετε το άλλο τηλέφωνο. Σε όποιον έπαιρνα, μου έλεγε δεν είναι δικό μου θέμα. Λοιπόν, πρέπει κάτι να γίνει με αυτό. Ξέρω, το παράπονο μου πήρα να σου πω.
1: Καλά έκανε. Καλά έκανε για να ακουστεί. Θέλει και καλά έκανε.
3: Ναι.
4: Αλλά και να σου μιλήσει και ειλικρινή, δεν ξέρω πώς μπορεί να βρεθεί η λύση.
2: Όχι, βρίσκεται. Εγώ ξέρω σε νησιά παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Βάζει το κτέλ και τα λοιπά και περνάει από τα χωριά. Συγκεκριμένη ώρα βέβαια, όχι οπότε τέτοιο. Και μεταφέρει.
1: Και τώρα γιατί δεν μπορούν να βρουν.
2: Ή να βλώνουν ένα ταξί για όλους τους μαθητές.
1: Τώρα γιατί δεν μπορούν να βρουν.
2: Η δήμο, η κοινότητα. Και δεν μεταφέρει τα παιδιά.
4: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω.
2: Δεν ξέρω ακριβώς τώρα. Ναι, αυτό τώρα. Δεν ξέρω αν είναι τη περιφέρεια, αν είναι του οργανισμού.
1: Μιλήστε και με τον Δήμο. Μιλήστε και με τον Δήμο.
4: Έχει μιλήσει με τον
3: Δήμο. Έχουμε μιλήσει με τον Δήμο. Έχουμε email. Έχουμε κάνει άπειρα πράγματα τον τελευταίο 1,5 χρόνο.
1: Ναι.
3: Ακόμη συνέχεια υποσχέσεις. Θα το λύσουμε άμεσα, θα το κάνουμε, θα το ράνουμε. Σήμερα μου λέγανε θέλουμε λίγο χρόνο ακόμα.
2: Καλέ μου άνθρωπε, άκουσε με λίγο σε παρακαλώ. Θέλω να ξαναπάρεις τη γραμματεία τηλέφωνο με το που κλείσουμε, να αφήσεις τα στοιχεία σου και το τηλέφωνό σου.
3: Εντάξει.
2: Για να προωθήσω εγώ το θέμα εκεί που πρέπει.
1: Πού, στον Υπουργό.
2: Όχι, μου ήρθε ένα μήνυμα από έναν συνάδελφο.
1: Ωραία.
2: Θα γίνει το θέμα μας.
1: Ωραία.
2: Έτσι όπως πρέπει.
1: Να είσαι καλά.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Μικρό διαφημιστικό.
4: Ωραίος ο Διονύσης.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Την ποδοσφαιρική δράση με τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής του κυπέλου ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν ξανά τα ξύφη τους λίγες ημέρες μετά τη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα. Μία ώρα νωρίτερα ο Άρης φιλοξενεί τη Μαρκό, ενώ η δράση αρχίζει από τις 3 με την αναμέτρηση Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτων. Το πρόγραμμα συνεχίζεται αύριο με τις μάχες των δικεφάλων να ξεχωρίζουν. Στις 6 παρατέταρτο η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανσεραϊκό, στις 8 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται του Αδρομήτου και στο άλλο μάτς της ημέρας η Καλαμάτα αντιμετωπίζει την ομάδα της Λάρισας. Στις 4:30, όπως πάντα, μετά τη λήξη των αγώνων ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και φυσικά οι απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wins Sport FM 94,6, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
1: Βεβαίως.
0: 2-10-95-79-283-4 και 5. Προμηθέας Βιέννη 10-16-2 και 12, πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Μιλάμε για τα προκριματικά της φάσης των 16 του Champions League στο μπάσκετ.
1: Για πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Ακούγομαι.
1: Ναι, βεβαίως. Κανονικά.
2: Τον Ηρακλή θέλω.
1: Εδώ είναι.
3: Εδώ είναι.
0: Θα το φωνάξουμε, μην
3: βάλω τα ακουστικά.
2: Ηρακλή, με ακούς?
3: Σας ακούω.
2: Είμαι φίλαθλος του Ολυμπιακού.
3: Σας ξέρω, έχουμε ξαναμιλήσει.
2: Λοιπόν, να σας ρωτήσω, ο Σαλάχ Εντίν δεν ήταν αυτός που ήθελε να πάρει ο Ολυμπιακός?
3: Ήτανε στη λίστα.
2: Και δεν ήθελε να έρθει.
3: Ήτανε στη λίστα.
2: Δυνατά να ακούω.
3: Δεν με ακούτε εδώ. Ήτανε στη λίστα. Ο Ολυμπιακός είχε φτάσει, νομίζω στα 7 εκατομμύρια, 7 συν 1 ήταν η πρόταση, το είχαν γράψει και στην Ιταλία, αλλά τότε, γιατί είναι και πότε γίνεται η κάθε μεταγραφή, τότε δεν ήθελε να. Περίμενε ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα από το ελληνικό. Και ο Ολυμπιακός πήρε.
2: Ενώ τώρα ήθελε να έρθει και σαν δανεικός, βέβαια.
3: Και πήρε το Τικριζιάν. Ναι, γιατί δεν. Ποια ημερομηνία τον πήρε, ρε Διονύση Παναθηναϊκός?
2: Λοιπόν, άκουσε, ρε, ποια είναι η αλήθεια.
3: Δεν είναι, σας εξηγώ. Σας εξηγώ. Το ονομάστε του Τικριζιάν.
2: Με τη Λίμπαν. Φταίγανε, ελπίζω να το πήρε χαμπάρι ο Μαρινάκη, στα λαμόγιο
1: ονομάτων.
3: Λοιπόν, κυρία μου, κοιτάξτε να δείτε. Για να σας το ξαναπώ και πάρτε και ξανά τηλέφωνο, λαμόγια τώρα και ιστορίες για γρήγους. Λοιπόν, πάντα πρέπει να ξέρετε πότε είναι να γίνει μια μεταγραφή και πότε μπορεί να γίνει. Ο Παναθηναϊκός πήγε τώρα προς το τέλος, δεν είχε βρει αυτό που ήθελε. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έδωσε τα χρήματα. Ο δανεικός μας, δεν ήταν δανεικός με οψιόν αγοράς.
1: Δανεικός με οψιόν αγοράς του χρόνου 5 εκατομμύρια.
3: Πολύ ωραία. Λοιπόν, και έγινε αυτή η πρόταση, την οποία την αποδέχτηκε η Ρώμα και παίχτηκε ο Ολυμπιακός και πάρει μετά το Τικνησιάν. Αυτά συμβαίνουν στις μεταγραφές. Λοιπόν.
1: Πάμε.
0: Πριν πάμε, να πω για το δημόσιο σχολείο αυτό που λέγαμε, γιατί είναι σημαντικό. Mm-hmm. Κάποιος λέει, εντάξει, το τζάμπα πέθανε, αλλά υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που λέει, παράδειγμα στο Αιγύθιο και στέλνει πατρών μισθών η ταξί ο Δήμος.
1: Τι πάει να πει το τζάμπα πέθανε?
0: Λέει κάποιος τώρα. Λοιπόν, επειδή πολλοί λένε ότι.
3: Και στο Βύρονα.
0: Να βλώνουν λεκτήρ και ταξί για να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο στην επαρχία, σε πολλές επαρχίες, σε πάρα πολλά μέρη. Και στην Κάλυμνο βλέπω εδώ, το ίδιο γίνεται. Δεν είναι θέμα Δήμου. Υπάρχει πρόγραμμα στην Κάλυμνο μεταξύ να μεταφέρει τα παιδιά από τις απόμακρες περιοχές και στην περιφέρεια Ρόδου κτλ. Τέλος πάντων.
3: Και στο Βύρονα.
0: Παντού, ναι.
3: Ο Δήμος βρήκε τουριστικό λεωφορείο. Να πω επίσης εδώ στο φίλο το Δήμο, το Χαϊδάρη, που λέει ο Εκκλησίας είναι καλύτερο σκόρερ, ίσως αδόρος που κάνει λίγο από όλοι να βοηθήσει περισσότερο. Τον έχω σε εκτίμηση όλα αυτά τα χρόνια. Θα δούμε, παιδιά, για τις μεταγραφές, γιατί έχετε στείλει και άλλοι φίλοι για μεταγραφές. Ούτως ή άλλως. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα που μπορεί οι ομάδες ελληνικές να κάνουν μεταγραφή, δηλαδή να δώσουν χρήματα για να αποκτήσουν παίχτη που είναι σε ομάδα. Μετά, μέχρι τις 29 του μηνός, έχουν δικαίωμα να ψωνίσουν από την αγορά.
0: Τον ελεύθερο.
3: Ναι.
0: Σωστά. Πάμε.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
3: Έλα, γονινά μου, τι κάνεις?
4: Ο Βαγγέλης, με τι κάνετε?
1: Γεια σου, Βαγγέλη, γεια σου.
4: Σταύρο, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
4: Διονύση, πέρα από την ομάδα που λέμε, εντάξει, σίγουρα η ομάδα έχει τώρα βάθος, έχει στον πάγκο, έχει παίχτες. Εγώ πιστεύω μεγάλο κέρδος για την ομάδα ήταν και το καλοκαίρι προετοιμασία. Mm-hmm. Ήρθε ένας προπονητής καινούργιος, είχε όλους τους παίχτες. Μεγάλη υπόθεση τώρα να ξεκινάς τώρα προετοιμασία με όλους αυτούς τους παίχτες, τον προπονητή, τις νίκες. Γιατί καμιά φορά εμείς οι φιλάθλοι δεν ασχολούμαστε πολύ με τα φιλικά. Θυμάμαι πέρυσι, Διονύση, ότι έφερνε η ομάδα κάτι σε παλιές και λέγανε ότι μην ασχολείται με τα φιλικά. Ενώ μεταξύ φέτος η ομάδα έδειξε άλλο πλάνο στα φιλικά με τις νίκες και αυτό φαίνεται στην πορεία τώρα και στο πρωτάθλημα.
1: Ναι. Τα αποτελέσματα είναι αυτά τα οποία σου δίνουν χρόνο, το λέγαμε εξ αρχής. Ειδικά για μια νέα ομάδα, για νέο προπονητή όπως είναι ο Παναθηναϊκός κτλ.
4: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Παίζει ρόλο, το μεγαλύτερο ρόλο.
4: Ναι.
1: Και η εικόνα, αλλά κακά τα ψέματα, τα αποτελέσματα είναι αυτά τα οποία θα σου δώσουν και αυτοπεποίθηση και ηρεμία και όλα αυτά.
4: Ναι, ρε, παιδί μου, τώρα φαίνεται η ομάδα τώρα είναι αυτό που είπες, πότε το είπες, εχθές το πρωί στην εκπομπή, τώρα ότι ο κόσμος τώρα παίζει μεγάλο ρόλο τώρα. Εντάξει.
1: Υπάρχει μια θετική ενέργεια.
4: Ναι, ναι. Φεύγει από το σπίτι του χαρούμενος και ξανάρχεται πάλι στο σπίτι χαρούμενος.
1: Σωστά. Το θέμα είναι αυτό να έχει διάρκεια, κατάλαβες.
4: Σίγουρα, αλλά παιδί μου να έχει διάρκεια, αλλά σίγουρα θα έρθουν και ήττες.
1: Ναι, ναι, εννοείται, εννοείται. Έτσι όπως το λες. Και εκεί θέλει διαχείριση σωστή, με ψυχραιμία κτλ.
4: Ναι.
1: Απόλυτο δίκιο.
4: Θέλω να σου πω και κάτι τελευταίο. Λογικά δεν θα δούμε αλλαγές στην ομάδα.
1: Δεν θα έχει αλλαγές, βέβαια.
4: Ναι, ναι. Τουλάχιστον ο Διονύσης να παίξει ένας από τους δύο τερματοφύλακες, είτε ο Γκότσαρη ή ο Τσάρης.
1: Θα δούμε ποιο θα βάλει. Θα δούμε ποιο θα βάλει.
3: Ο Τσάρης έχει κάνει επίσημη συμμετοχή.
1: Όχι.
0: Και νομίζω ότι αύριο θα καταλάβουμε και ποιο βλέπει ο Νίστρουπ ως δεύτερο, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Είναι ξεκάθαρο ο Διονύσης.
1: Δεν νομίζω, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει τύχει.
0: Γι' αυτό λέω. Δεν είναι ξεκαθαρισμένο εάν θεωρεί τον Τσάβεζ ή τον Γκότσαρη δεύτερο. Όχι ότι αύριο θα είναι απόλυτο δείγμα γραφής, αλλά θα είναι.
1: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι θα δούμε. Σωστά.
0: Ωραία, να είστε καλά. Α, πείτε μας.
4: Όχι, όχι, αυτό το θέμα Σταύρο, ξέρετε ότι το Δεκέμβρη πρέπει ένας από τους δύο να πάει σε μια ομάδα, σε άλλη να παίξει. Γιατί είναι τώρα άδικο τώρα να μην παίζει τώρα ο Τσάβες ή ο Κοτσάρης τώρα.
1: Εντάξει, πρέπει να έχεις. Η μοίρα του τροματοφύλακα δυστυχώς είναι ιδιαίτερη θέση του τροματοφύλακα.
4: Ναι, σίγουρα, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Δεν γίνεται rotation στον τροματοφύλακα όπως γίνεται σε άλλες θέσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
4: Ναι, απλώς έχει πιο εμπιστοσύνη τώρα στον Μπένια τώρα ο Νίστρουπ. Γι' αυτό έχει πάρα πολύ. Εντάξει.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
4: Έγινε καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, παρακαλώ.
5: Γεια σας, Ηλίας Λοΐζος από Ρόδο. Εγώ είναι. Ωραία, Λοΐζος Ηλίας. Συνάδελφο μέχρι πρόσφατα. Καταρχάς, χαίρομαι που πήρατε πρωτοβουλία να επικοινωνήσω το θέμα για τον κύριο που μίλησε για το σκαλιάκια, για τα παιδιάκια. Επειδή πρόλαβα να ακούσω, δεν ακούω καθαρά. Μαζί και εγώ τις δικές μου τις δυνάμεις από μακριά τηλεπαθητικά τέλος πάντων, να μακάρι να του βρείτε λύση στους ανθρώπους. Έχουμε και στη Ρόδο, όπως είπε Σταύρος, στη Ρόδο τα ίδια θέματα. Θα πω στον κύριο τώρα που έλεγε για τα φαβορί, για τις τοπικές ομάδες και όλα αυτά. Και ο Γολιάς ήταν το φαβορί στη μάχη με τον Δαβί, αλλά τελικά νίκησε ο Δαβί. Ας το βλέπει έτσι.
1: Ναι.
5: Και ας μην στεναχωριέται, τι γράφουν οι δημοσιογράφοι. Υπάρχουν οι δημοσιογράφοι που ανήκουν σε ομάδες εισαγωγικά, κάνουν ρεπορτάζ μόνο του Ολυμπιακού, της ΑΚ, του Παναθηναϊκού. Τι να κάνουμε, έτσι βγαίνει. Εγώ το απέφευγα αυτό, πάντα έβαζα αυτό που έπαιρνε τη νίκη. Είτε εντός είτε με μεγάλο είτε με μικρό.
0: Έχετε δίκιο, αλλά είναι η διαφορά το γκέλαρε η ομάδα Στραβοπάτσε. Αυτό που λέτε εσείς και αυτό που είναι το σωστό επίσης, όντως, είναι ότι δεν λέμε νίκησε Αστέρας, παράδειγμα, νίκησε Όφηλε, έχασε Ολυμπιακός.
5: Σωστά.
0: Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο γκέλαρε ο Ολυμπιακός. Τι να κάνουμε.
5: Ναι. Και όπως είπατε, είναι παγκόσμιο αυτό. Παντού γίνεται σε όλο τον κόσμο. Αυτό το πράγμα έχει καταντήσει έτσι. Τι να κάνουμε. Τα φαβορί, τα φαβορί. Τι να κάνουμε.
0: Πάμε παρακάτω.
5: Ο Γολιάς την έφαγε αυτό. Τι να κάνουμε.
0: Και σωστή που δεν βλέπει τα φαβορί με τις αποδόσεις. Πάμε παρακάτω. Δεν αξίζει να ασχοληθούμε πάνω με αυτό.
5: Ναι, ναι, το σταματάμε αυτό. Εγώ θα έλεγα σε όλα τα παιδιά, εγώ έχω πάρα πολλά χρόνια να μπω σε εσάς. Πάνω από 20 χρόνια. Δημοσιογραφία κάνουν 30 και χρόνια στη Ρόδο. Να μάθουν να υποστηρίζουν τις ομάδες του τόπου τους και να μην ασχολούνται με τις άλλες ομάδες. Εγώ από τη Ρόδο είμαι με τις ομάδες της Ρόδου.
0: Είστε Ρόδος ή Αγόρας?
5: Ρόδος. Βασικά είμαι Δωρίας. Δωρίτης. Δωρίας δεν το ξέρω, το ξέρετε.
0: Όχι, δεν τον έχω ξαναδεί.
5: Η Χούντα, ωραία, να σας πω γιατί είστε μικρότεροι. Το 68 είμαι 75. Η Χούντα, όταν οι ομάδες είναι Διαγόρα, Δωδιακός και Δωρία στη Β' Αθηνική, έκανε ο Ασλανίδης μία ομάδα και έγινε η Ρόδος. Και τότε όλος ο κόσμος πήγε με μία ομάδα του νησιού. Καλώς. Μετά το 2004 μπήκε ο Διαγόρας, ξανέγανε ο Διαγόρας, η Ρόδος υπάρχει, ο Δωρίας υπάρχει ιστορικός, ο Δωδιακός είναι ενεργός, αλλά όχι στα πλαθήματα, στο τοπικό. Τέλος πάντων, να μάθουν να υποστηρίζουν τις ομάδες τους. Εγώ σαν Ροδίτης υποστηρίζω όμως όλες τις ομάδες της Ελλάδος, όποια βγει στην Ευρώπη. Σαν φύλαρδος.
1: Ναι.
5: Όχι δημοσιογραφικά. Έτσι πρέπει να κάνουν όλα τα παιδιά, όλοι οι Έλληνες, όλοι οι φύλαθοι. Δεν μπορούμε στην Ελλάδα να βριζόνται μεταξύ τους.
0: Δυστυχώς είμαστε
5: και όταν πάει και στην Ευρώπη
0: αυτό.
5: Να παρακαλάνε να χάσει ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Πάοκ, ο Παριάννα, ο Όφη.
1: Δεν υπάρχει ξανά.
5: Βλέπω και κάποιες κακεντρέχεις για τον Όφη. Κάποιοι σε κάποια site διάβασα, κάποιοι έλεγαν, κάποιοι είπαν, να δούμε αν θα βγάλει ο Κόλλης τη χρονιά. Γιατί ρε παιδιά να μην την βγάλει ο Κόλλης τη χρονιά. Και είναι και Έλληνας προπονητής, να είναι και καμάρι.
0: Καλό είναι αυτό που λέτε, ρομαδικό, αλλά δεν ισχύει. Δηλαδή το εξωτερικό. Δεν νομίζω ότι κανένας ο παδός της Ίντερ θέλει να σηκώσει.
1: Όχι.
5: Αυτό όμως δείχνει ότι μας λείπει και η παιδεία γενικώς.
1: Εγώ λέω, δεν γίνεται αυτό να υποστηρίξει κάποιος μια άλλη ομάδα, αλλά εγώ που χαλιέμαι. Που απορώ όταν. Έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός, λέω εγώ, ή ο Ολυμπιακός, ναι. Και ο αντίπαλος οπαδός αρρωσταίνει με αυτό. Όχι, δεν σου είπε κανείς να πανηγυρίσεις και να είσαι με τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν θες να αρρωσταίνεις. Όταν θα κερδίσει ο άλλος,
3: θα
1: την ομάδα σου.
3: Θα σου
5: ναι, ναι, αυτό είναι αυτό που κάνουμε. Αυτό το λαθό δείχνει ότι δεν έχουμε παιδεία.
1: Για μένα, για μένα.
3: Ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω πως το σκέφτεσαι. Και
1: θες την ομάδα σου και άστα τα άλλα.
3: Ναι, παιδί μου. Την ομάδα σου βάζεις πάντα πάνω απ' όλα. Αλλά ρε παιδί μου, δεν είναι δηλαδή. Δεν νομίζω ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού ήθελαν να πάρει Ολυμπιακό.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
3: Ή όταν πήρε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα.
5: Όχι, δεν λέμε αυτό.
1: Αλλά άμα είναι επειδή κέρδισε η Ευρωλίγκα ή το κόφερε να πηγαίνει μετά στο σπίτι σου και να μιλιέσαι, αυτό είναι υπερβολή.
5: Αυτό όμω. Όταν κερδίζουν οι άλλε ομάδε και δεχόμαστε αυτή τη νίκη του άλλου αντιπάλου μα, να σκεπτόμαστε ότι και το ράγκι στην UEFA μετράει για την Εθνική Ελλάδο. Με το δικό μα το ποδόσφαιρο. Δεν μετράει να είμαστε κάτω-κάτω στην 20η θέση.
3: Και για να κλείσουμε, είπατε για όλες τις ομάδες. Ο Ιάλισος τι γίνεται, υπάρχει.
5: Ο Ιάλισος ανέβηκε στη Γάμα Εθνική φέτος να παίξει. Έχουμε τέσσερις ομάδες στη Γάμα Εθνική. Σε ένα νησί που είναι κουταμάρα για μένα, είναι ντροπή ας πούμε να έχουμε τέσσερις ομάδες στη Γάμα Εθνική και να μην μπορούμε να
3: κάνουμε.
5: Ακούστε, να το βάλουμε οικονομίστικα. Να το βάλουμε μπάτζετ όπως λένε τα αγγλικά. Εγώ δεν θέλω να λέω αγγλικά, τον εικονικό προϋπολογισμό. Λοιπόν, τέσσερις ομάδες από 250.000 η κάθε μία, που είναι λίγα λέω, πάμε στο 1.000.000. Με 1.000.000 μπορούσαν να κάνουν και παπάδες, να το πούμε και λαϊκά, και να έχουμε μία ομάδα στην Πιτανική και από εκεί να την υποστηρίξουν όλοι, άσχετα ποια θα είναι, για να έχει το νησί ένα εκπρόσωπο στην Πιτανική τουλάχιστον. Και μετά να βγουν παραπέρα οι τέσσερις πάλι αυτές ομάδες, οι παράγοντες δεκτοκίνητοι. Δεν έχει το ένας να συμβάλλει πάντα για να έχει μία ομάδα.
3: Στην πρώτη εθνική από πότε έχει να παίξουμε.
0: Το 87.
5: Έχουμε ξεχάσει πότε ήμασταν τελευταία στην Άλμα Ρίγκη, παιδιά. Έχουμε ξεχάσει. Δυστυχώς.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
5: Εγώ πάντως χαίρομαι για τον Όφη πάντα. Χαίρομαι και είναι κριτική. Είχαμε και κάποιες κόντες παλιότερα, αλλά σαν νησιώτες τα βρήκαμε κάποτε. Χαίρομαι για τον Μπάς ενώ χρωγούμαι που ο Μπάς δεν είναι ούτε στη Β' Εθνική. Αυτές οι δύο ομάδες συμπαθώ ιδιαίτερα βέβαια. Ναι. Μία στο βορρά και μία στο νότο. Αλλά έτσι να νιώθουν αθλητικά τουλάχιστον. Θα μου πείτε πολύ ρομαντικό σημείο. Τι να κάνουμε, έτσι μεγαλώσαμε με το ρομαντισμό
0: μας. Να καλά.
5: Και το
0: και να κρατήσετε αυτό το ρομαντισμό.
5: Να είστε καλά. Θα σας ακούω κάθε μέρα εγώ, αλλά
0: πολύ.
5: Δεν παίρνω συχνά.
0: Να είστε καλά.
5: Πάντα επιτυχίες.
0: Σταύρο, λέει, κάντε μια αναφορά στην τεράστια νίκη της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ των Ανδρών, ένας φίλος ρομαντικός διαιτητής. Έτσι ξεκινήσαμε. Με τη νίκη της Εθνικής Ομάδας. Αν είναι, δεν ξέρω ποιος διαιτητής είναι, υπάρχει ένας διαιτητής διεθνής κιόλας που είναι και φίλος της τότε, να μάνεις εσύ, πες το μου να ξέρω πώς να χειριστώ την κατάσταση. Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε. Πάμε.
1: Λοιπόν, δύο μηνυματάκια. Ναι. Αν πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός Σταύρος θα κατέβει με διαφορετική τετράδα στην άμυνα, δηλαδή με Σάλια, Καστέλο, Βιτσικάρ, με τον Μπρούνο, νομίζω ότι θα έχει αλλαγές η άμυνα, αλλά δεν νομίζω όλη τετράδα. Και στον άλλο το φίλο που μου λέει, να το διαβάσεις, δεν το διαβάζω, φίλε, για να μην εκτεθείς.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
3: Γεια σου, Γιάννικ.
1: Έλα, ρε Γιάννικ.
2: Γεια σας, κύριε. Γεια σας. Γεια σου, Διονύση. Γεια σου, Ηρακλή. Γεια σου, Σταύρο.
3: Γεια σου, Γιάννικ.
2: Όλα καλά.
3: Όλα καλά.
2: Σε όλοι.
1: Φρεσκαδούρα. Πρώτη φορά σε ακούω φρεσκαδούρα, ρε παιδί μου.
2: Έλα, ρε, προχτές το λες, ρε.
1: Έχεις, είσαι άλλος Γιάννικ, άλλος ακροατής.
2: Ναι, ρε, αδερφέ. Είπαμε κομμένα τα ποτά, τα ξενύχτια. Αλλάζει ο άνθρωπος, Ηρακλή.
1: Το κράτησες όμως.
2: Ναι, ρε, δεν μπορώ. Εντάξει, έχω πρόβλημα σοβαρό πλέον. Καρδιακή ανεπάρκεια θέλει προσοχή, αδελφέ.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Σφίξαν τα γάλατα, τα άκοψες.
2: Σφίξαν τα γάλατα, εντάξει. Και πάθα το αρκετά μικρός, 58 χρονών.
1: Κι εγώ ακολουθώ να τα κόψω όλα, να ξέρεις. Και τα τσιγάρα, δηλαδή το σκέφτομαι πολύ σοβαρά.
2: Πρέπει ακόμα τα πνιζείς.
1: Δυστυχώς.
4: 3-4 διαφορετικά είδη.
1: Όχι, ρε. Δεν είναι διαφορετικά, τα ίδια.
2: Ρε, μιλούσαμε το πριν 2 χρόνια, νομίζα ότι το κόψες.
0: Δεν καπνίζει όταν κοιμάται.
1: Από τα κόμμενα.
2: Ακού να δεις μια άλλη μέρα να σε πάρω ένα τηλέφωνο να σου κάνω μια μικρή διάλεξη. Έχω τρόπο να τον κόψεις. Μιλώ σοβαρά.
1: Μακάρι, αδερφέ, αλλά δεν θέλω να έχω κάτι στο στόμα μου πάντα.
2: Είναι τέλος πάντα. Εγώ κατάφερα τα αδερφέ. Δηλαδή 2-3 την ημέρα, 4 την ημέρα. Μπήρες εγώ ψατές, τέλος πάντων. Πρόλαβε με το μήνυμα. Θα έλεγα και εγώ. Εγώ ο λόγος που πήρα, παρόλο που πήρα και χτες τα παιδιά το βράδυ, παίρνω σε λίγες ώρες διαφορά, λόγω τότε ενθουσιάστηκα τόσο πολύ από την εμφάνιση της εθνικής βόλεϊ.
1: Α, δούμε το Σταύρο που τα ξέρει αυτά.
2: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Ο Σταύρος ασχολείται παραπάνω.
0: Για να καταλάβει την εθνική Σλοβενία που κερδίσαμε χθες.
2: Τέταρτη ομάδα στον κόσμο.
0: Στα τελευταία 5 ευρωπαϊκά έχει πάρει 4 μετάλλια.
3: Α, μάλιστα.
2: Δηλαδή, σου πάει τρεις τελικούς.
0: Τρεις τελικούς και ένα χάκινο.
1: Είναι υψηλό επίπεδο.
3: Μπράβο,
0: αυτό
3: μπράβο,
0: λέμε,
3: μπράβο,
0: ρε παιδί μου. Δεν είναι επεξεγέλασε.
2: Σταυρό.
0: Ναι.
2: Χρόνια πολλά πρώτα απ' όλα για την γιορτή σου χτες. Και αυτή τη στιγμή που μιλούμε, η εθνική Σλοβενία είναι τέταρτη στον κόσμο στο ranking.
0: Τώρα μιλάμε για πάρα πολύ σπουδαία εθνική.
2: Τεράστια, φίλε, τεράστια. Ξέρω, Σταύρο, είδε το μάτσο με την Ιταλία.
0: Όχι, είδα μόνο κάποια στιγμιότυπα, δεν το είδα. Και εκεί νομίζω ότι είχαμε καλά διαστήματα. Αλλά
2: είδα το όλο.
0: Δύσκολα λίγο λυγίσαμε.
2: Είδα το όλο, φίλε. Ήταν καταπληκτική ομάδα. Δεν το έβλεπα, δεν το πίστευα ότι. Μάλιστα, μέσα στο γήπεδο τη Ιταλία, στη Μόντενα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Καταπληκτική, ρε φίλε. Δηλαδή έγιναν, α πούμε, πρώτου μεγέθου παίχτε. Όλοι πέφτες, όλοι.
0: Σήμερα να μιχήσουμε την καρδάρα με το γάλα, νομίζω ότι μπορούμε να πάρουμε τη Σουηδία.
1: Τι ώρα είναι αυτό?
0: 5 η ώρα.
2: 5 η ώρα, 5 η ώρα το απόγευμα τώρα. Πιστεύω να κερδίσουμε, ρε. Πιστεύω να κερδίσουμε για τη Σουηδία και τη Σλοβακία.
0: Εγώ φοβάμαι, μην έχουμε αδειάσει από χθες το βράδυ, γιατί παίζαμε χθες μέχρι αργά. Ενώ ξέρεις και σωματικά και ψυχολογικά. Είναι λίγο
2: δύσκολο
0: να το διαχειριστούμε. Αν το διαχειριστούμε, νομίζω είμαστε καλύτερη ομάδα από του Σουηδού.
2: Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Μακάρι να διαψευστεί, Σταύρο.
0: Μακάρι. Όχι, δεν σου πω ότι θα γίνει έτσι.
2: Μια μικρή πινεγιά για τον Ολυμπιακό.
0: Απλά μια επιφύλαξη.
1: Έλα.
2: Μια μικρή πινεγιά για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, η ομάδα έχει πρόβλημα. Χρειάζεται να το αναλύσει κάποιος για να είναι κάποιος. Υπάρχει πρόβλημα. Εγώ διαφωνώ, Ηρακλή μου, με τους οπαδούς που φώναζαν προχτές το όνομα του Μεντιλίμπαρ. Ο άνθρωπος έφυγε. Τέλος, εγώ ήθελα να μείνει. Διαφωνήσα και με την απομάκρυση του Μεντιλίμπαρ. Αλλά τώρα να φωνάζουν το όνομα και να δίνουμε.
1: Αδερφέ, το έχω πει άπειρες φορές όλες αυτές τις μέρες. Άπειρες φορές. Έχω πει την άποψή μου. Και εμένα η άποψή μου ήταν ότι ξέρεις και εγώ ήμουνα να βλέπαμε το Μεντιλίμπαρ και στην πορεία, και αφού έχει μείνει και ξέρει και την ομάδα και στην Ευρώπη έχει πάει πάρα πολύ καλά που αρχίζουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και όλα αυτά, και είναι ένας προπονητής που. Έχει γράψει ήδη το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Αφού όμως πάρθηκε αυτή η απόφαση. Προφανώς μπορεί να πει για να πάρθει αυτή η απόφαση για τη δίκη στους λόγους της. Λοιπόν, τώρα είσαι με τον Ολυμπιακό. Τέλος, δεν μπορεί να κάνει.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, να πάει όλη η χρονιά, αν έμεινε με τη Λίμπαρ ή που εύχομαι να πάει καλά ο Ολυμπιακός και να αρχίζουν να τη λέει και αυτοί εσείς που λέγατε για τον Μεντιλίμπαρ, δεν υπάρχει διχονία και ιστορικά. Έχει αποδειχθεί στον Ολυμπιακό σε δύσκολες στιγμές, ιστορικά στον Ολυμπιακό, δηλαδή και σε σκληρές εποχές, που δεν τις έχουν ζήσει περισσότεροι φίλοι που μας ακούνε. Ο κόσμος ήταν μια γροθιά. Στήριζε την ομάδα. Και λέω και τις πολύ δύσκολες εποχές που δεν τις έχουν ζήσει περισσότεροι φίλοι που έχουν. Εγώ τους έχω ζήσει.
2: Θυμούμαι και εγώ, συμφωνώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ας αφήνω σας. Να είστε όλοι καλά και μιλούμε.
3: Να είστε καλά, Γιάννη, γεια σου.
0: Πάμε, πάμε, θέλετε το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: Παρακαλώ, κύριε.
1: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε.
0: Βεβαίως, δεύτερη ώρα της εκπομπής, 2.195, 79, 2, 83, 4 και 5. Για πάμε.
1: Πριν πάμε, να πω εγώ ότι ήλιος, βροχή, χιόνι, καύσωνας, ο καιρός αλλάζει γνώμη συνέχεια, αλλά όχι το Lastoflex ST. Στεγανοποιήσει τα ράτσα με τεχνολογία σιλανικών ρητινών με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Lastoflex ST από την Elastotet, μονώνεις, τελειώνεις.
0: Και είναι και επίκαιρο, γιατί σήμερα ο καιρός έχει αλλάξει.
1: Ναι, όντως. Να σου πω κάτι. Είναι πρώτη φορά που κάνουμε μπάλα μεσημέρι χωρίς να είναι ντάλα.
0: Σωστά.
1: Είναι λίγο μουντός ο καιρός.
0: Είναι.
1: Δεν ξέρω αν έχει να βρει καιρός ψυχαλίζει.
0: Το πρωί που πήγα στο κέντρο ψυχάλιζε.
1: Α, εδώ εγώ δεν έχω πετύχει, αλλά τέλος πάντων.
0: Εντάξει.
1: Θα δροσίσει που θα πάει.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Γιώργος από Λέσβο τηλεφωνώ.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Παναθηναϊκός.
0: Ναι, φίλε.
2: Εντάξει, έχουμε μια δυναμία στο Διονύση. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά.
1: Ωραίες αδυναμίες είναι.
2: Τις καλύτερες. Είμαι 43 χρονών. Έχω προλάβει να ζήσω μάλλον καλές στιγμές από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Πολύ όμορφες αναμνήσεις. Τα τελευταία χρόνια πέτρινα και δύσκολα μπορούμε να πούμε.
0: Mm-hmm.
2: Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια εμπειρία τελείως διαφορετική από όλες τις άλλες. Θα πω, έχω δύο παιδιά. Ο γιος μου είναι 8 χρονών, η κόρη μου είναι 4. Η γυναίκα μου είναι Ολυμπιακός.
0: Mm-hmm.
2: Διαφωνούμε, αλλά τα βρίσκουμε στο τέλος.
1: Τα παιδιά.
2: Ο γιος μου προσπάθεια έγινε Παναθηναϊκός. Yeah. Δεν έχει ζήσει καμία χαρά, όπως καταλαβαίνετε μέχρι τώρα.
0: Mm-hmm.
2: Στα 8 χρόνια τουλάχιστον στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε να σου μοιραστώ την εμπειρία μου. Πέρυσι, ενώ πηγαίναμε όπως τα τελευταία χρόνια χάλια σχεδόν στο πρωτάθλημα και σε όλες τις οργανώσεις. Στο 1-1 με τη Λάρισα, αν θυμάστε, κάπου στο Φεβρουάριο, αν θυμάμαι καλά, πότε ήταν αυτό το παιχνίδι. Ο καημένος τον είχε πιάσει απογοήτευση και...
0: 2-2, 2-2.
2: Ναι. Λοιπόν, ψιλοέκλαψε, συναχωρήθηκε. Το λέω, Δημήτρη μου, μου λέει, έλα μπαμπά, του λέω, από σήμερα μπορείς να γίνεις ό,τι ομάδα θες. Γιατί μου έλεγε, ας πούμε, μπαμπά, κοίτα ο Ελκαμπίτς μαμάς που βάζει γκολ.
0: Ναι.
2: Και τέτοια. Το λέω, αγόρι μου, από σήμερα μπορείς να γίνεις ό,τι ομάδα θες. Θες να γίνεις Ολυμπιακός, θες να γίνεις ΠΑΟΚ, όποια ομάδα σου αρέσει καλύτερα, μπορείς να γίνεις και να την υποστηρίξεις και εγώ θα είμαι μαζί σου. Εγώ δεν θα αλλάξω από Παναθηναϊκός. Και γυρίζει και μου λέει ένα παιδί 7 χρονών πέρυσι, έτσι. Όχι μπαμπά, Παναθηναϊκός μέχρι το τέλος. Τα πράγματα θα αλλάξουν κάποια στιγμή.
0: Ωραίος.
2: Οπότε να σας πω ότι φέτος δεν έχουμε χάσει μάτς. Καταρχήν όλα τα μάτς δεν μπορούμε να είμαστε στο γήπεδο, τα βλέπουμε με τηλεόραση εννοείται. Τα βλέπουμε μαζί και είναι η πρώτη φορά που έχει πιάσει και καταλαβαίνει εννοείται και όλα αυτά, το οποίο είναι χαρούμενος. Είναι ένα παιδί 8 χρόνων και είναι χαρούμενος.
0: Μακάρι να συνεχίσει έτσι.
2: Και το έχω υποσχεθεί ότι θα το πάω και στο γήπεδο, ας πούμε, και μου λέει τώρα σε κάθε αγώνα που παίζουμε τόσο ωραίο αυτό που βλέπει, γιατί του αρέσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, παίζει και μια σε μια ακαδημία εδώ πέρα. Και μου λέει κάθε φορά, μπαμπά, πότε θα πάμε στο γήπεδο και πότε παίζει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Πότε παίζει ο Παναθηναϊκός, πότε θα δούμε ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού. Κάτι που δεν βλέπαμε. Απλά ήθελα να κάνω μια παρένθεση γενικά σε όλο αυτό. Αυτά που λέτε και όλα αυτά. Ότι ακόμα και τα μικρά παιδιά και όλα αυτά θέλουν να βλέπουμε ωραία πράγματα. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ό,τι να είναι.
0: Έτσι είναι.
2: Να βλέπουμε όμορφο ποδόσφαιρο.
0: Ποιος δεν θέλει.
2: Και να μην βλέπουμε αλητίες πάνω απ' όλα και τέτοια πράγματα. Αυτό ήθελα να μοιραστώ μαζί σας.
1: Να είστε καλά. Και να χαίρεστε τα δύο σας.
2: Είστε τρομεροί. Πολύ καλό παρεάκι. Όλοι στο Διονύση έχουμε μια ιδιαίτερη δυναμία.
1: Τουλάχιστον να ξεφύγει ο μικρός από αυτή την αδυναμία, λέω εγώ τώρα.
2: Όχι, να μην ξεφύγει.
1: Διονύση εννοώ, όχι.
2: Μην μπορέσουμε να χαμογελάσουμε κι εμείς μετά από τόσα χρόνια.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλησπέρα, λέει, από Λονδίνο. Εδώ να δείτε μουντάδα. Καλές εκπομπές, λέει ο Σπύρος Εφερές. Σπύρο, αν ήταν μου το και το Λονδίνο, τώρα και ήμασταν εμείς. Εκεί το έχετε συνηθίσει, αυτή είναι η διαφορά. Επίσης δεν μου λες κάθε φορά τι φτιάχνεις. Ο Σπύρος, σου έχω ξαναπεί. Ο Σεφ από το Λονδίνο που μας ακούει συνέχεια.
0: Ναι, μου το είσαι να πει, όντως.
1: Είναι και δυνατός. Δεν είναι καν. Δεν είναι. Φτιάχνω δύο πράγματα για δύο κωδικούς. Είναι.
0: Μπράβο, Σπύρο.
1: Πάμε. Προφανώς θα κάνει. Πώς τη λέγεται αυτό, πώς τη λέγεται αυτό, την προετοιμασία.
0: Δεν ξέρω.
1: Κάπως λέγεται. Θα ψάχνω, θα σου πω. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
0: Πάμε, ναι.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Με ακούτε?
0: Βεβαίως, ναι.
2: Καλησπέρα. Αλέξανδρος από δρόμο είμαι.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
2: Τι να πω τώρα, αυτό το τηλεφώνημα το προηγούμενο ήταν λίγο τυχαίο, αλλά και εγώ ήθελα να μοιραστώ λίγο...
0: Παρόμοια ιστορία.
2: Τις εμπειρίες μου, ναι. Έχω... Με ακούτε?
0: Βεβαίως, ναι.
2: Καλησπέρα, κύριε Σταύ,
3: Σταύρο, χρόνια πολλά για τη γιορτή σας. Και κύριε Ηρακλή, θα σας πω κάτι μετά.
0: Κάπου είναι ο Ηρακλής, θα μπει σε λίγο.
3: Εντάξει, θα του πω κάτι μετά, το οποίο ήταν προσωπικό μας. Λοιπόν, έχω δύο παιδιά. 8 και 5. Η κόρη μου είναι 8, η Λιβία. Και ο γιος μου είναι 5, η Βασίλης.
1: Να τους χαίρεσαι.
3: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εντάξει, η κόρη μου είναι μεγάλη, ας πούμε, και αρχίζει και καταλαβαίνει. Είναι Παναθηναϊκός, έτσι. Είναι Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως. Δηλαδή, είτε στα κακά, είτε στα καλά. Ο μικρός μου δεν μου έλεγε μέχρι πρότινος τι ομάδα ήθελε να είναι. Λοιπόν, σας πληροφορώ, εδώ και 3 εβδομάδες, επειδή τα παίρνω αγκαλιά τα παιδιά και βλέπουμε τα μάτς, δεν πάω γήπεδο, τους χαίνομαι. Συγγνώμη, κύριε Διονύση.
0: Τι συγγνώμη?
3: Συγγνώμη που συχαίνομαι τους... τη 13, επειδή ήμουνα 13 παλιά.
0: Εγώ θα σου πω τι θα κάνεις.
1: Γιατί δεν θα συγγνώμη τους Διονύση.
3: Εντάξει, έχω συγχαθεί πλέον την οτροπία τους. Τέλος πάντων.
0: Καλά, δεν είναι... Το έχουμε ξαναπεί, παιδιά. Δεν είναι όλοι οργανωμένοι ένα πράγμα. Καθένας έχει το δικό του.
3: Ναι, επειδή ήμουν οργανωμένος.
0: Τώρα από εκεί πέρα.
3: Επειδή ήμουν οργανωμένος, είμαι 45 χρονών.
0: Δεν μπορείς να πας στον άλλο ή να κάτσεις. Άμα δεν θες να κάτσεις οργανωμένος.
3: Συγγνώμη, δεν το ανέφερα αυτό. Έχω πάρει ήδη διαρκείας συντρία.
0: Okay.
3: Απλά δεν πηγαίνω.
0: Okay, δικαίωμά σου. Τώρα δεν μπορώ να σου πω ότι θα κάνεις.
3: Ναι, συγχαίρομαι, τέλος, okay, δικαιωμά μου. Πλέον, καθόμαστε και βλέπουμε τα παιχνίδια. Ο μικρός μου είναι μπαλαδόφατσα, δηλαδή πιστεύω ότι θα τον πάω επειδή μένω στα Άνω Πατήσια.
0: Ναι.
3: Θα τον πάω στον Απόλλωνα, πιστεύω.
0: Okay, που είναι και κοντά.
3: Είναι κοντά στο Πακιακάκι εκεί. Βλέπει η μπάλα και έχουμε τρελαθεί. Αυτό που έγινε προχθές, συγγνώμη κιόλας. Διονύση,
0: έλα.
3: Κύριε Διονύση, συγγνώμη.
0: Όχι, στον Νικό. Κάτσε να μου πει, μωρέ. Έλα.
3: Πόσα χρόνια έχεις να το δεις αυτό το πράγμα?
0: Φίλε μου, κάτω η μπάλα. Είναι πολύ νωρίς. Ναι, είναι ενθαρρυντικά τα
3: δείγματα.
0: Πολύ καλός ο Παναθηναϊκός, πολύ καλός. Ωραία μπάλα κτλ. Αλλά κάτω η μπάλα είναι νωρίς στη σεζόν. Υπομονή. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι ούτε στο 30% τώρα. Ούτε στο 30%.
3: Ωραία, μία ερώτηση σε σένα και μία αναφορά στον κύριο Ηρακλή και κλείνω. Για ποιο λόγο πήραμε αριστερό μπακ?
1: Για ποιο λόγο?
0: Στον Παναθηναϊκό.
3: Ναι, για ποιο λόγο πήραμε το αριστερό μπακ αυτό τον Μαρκινό?
0: Θα σου πω. Ήθελα αναστικά στον Παναθηναϊκό να πάρουν ένα στόπερ που θα παίζει για αριστερό μπακ για να είναι καλυμμένοι, παύλα ασφαλισμένοι εντός εισαγωγικών. Γιατί ο Κυριακόπουλος παίζει συνέχεια και ο Κρίστιανσεν χθες μπήκε σε μέρος του προγράμματος. Έχει να παίξει ένα χρόνο. Δεν ξέρεις
3: τώρα. Είναι καλά ο Κρίστιανσεν.
0: Χθες μπήκε σε μέρος του προγράμματος. Είναι να μπει τώρα τις επόμενες μέρες σε κανονικό πρόγραμμα, σε όλο το πρόγραμμα. Πρόσεξε όμως.
3: Ναι.
0: Ξέρεις πώς θα πάει η χρονιά όταν ένας παίκτης έχει χάσει όλη τη χρονιά πέρυσι? Μπορεί να μπει στις προπονήσεις και να βγάλει όλη τη χρονιά. Μακάρι ο άνθρωπος. Μπορεί όμως, ανά πάσο, δεν το ξέρεις. Οπότε θέλανε να πάρουν ένα παίκτη αρχικά στόπερ που να παίζει και αριστερό μπακ. Δεν βρήκανε κάτι που να ήθελαν. Προέκυψε η ευκαιρία με τον Σαλάχ Εντίν και τον πήραν.
3: Ναι, ναι.
0: Ο οποίος δεν θα είναι Ευρώπη ούτως ή άλλως. Ευρωπαϊκή λίστα
3: εντάξει,
0: δεν είναι.
3: Δεν θα είναι στη λίστα, ναι, okay, εντάξει. Ωραία. Κύριε Ρακλή.
1: Ναι, σας ακούω.
3: Ακούει.
1: Ναι, σας ακούω.
3: Πριν από 7-8 χρόνια,
1: ναι,
3: σας είχα πάρει με το ταξί μου κούρσα από το σπίτι σας.
1: Από το σπίτι μου, ή θα μου είχε μείνει το αυτοκίνητο ή μη είχατε πάει στο νοσοκομείο?
3: Αποκλείεται νοσοκομείο, κάπου σας είχα πάει από, τέλος πάντων μην πω το μέρος.
1: Καλά, από Ερυθρέα θα με πήγες. Ναι.
3: Ερυθρέα, από Ερυθρέα, από Μορτερό. Κάπου σας είχα πάει και είχαμε πιάσει την κουβέντα.
1: Από Μορτερό, είχα αφήσει τα μάξω στο συνεργείο τότε. Μορτερό το αφήνω, εκεί.
3: Έχουν περάσει 6-7 χρόνια.
4: Τώρα πήγαινε συχνά το προηγούμενο αυτοκίνητο συνεργείο, οπότε δεν είναι καλή καμιά έτσι.
3: Εντάξει, σας σέβομαι όλους σας. Είστε πάρα πολύ καλοί, πάρα πολύ καλή παρέα και μας κάνετε παρέα εμάς που είμαστε στον δρόμο.
1: Να είστε καλά. Για χαρά. Λοιπόν, λέγεται Mise en Place προετοιμασία. Το κάνει ο, βέβαια, ο φίλος μας ο Σεφ από το Λονδίνο.
4: Ναι, ναι.
1: Ο Σπύρος, γιατί ρώτησα τι κάνει. Φτιάχνει σήμερα. Τζιν Κιούρντ Σολομό.
0: Τι κάνει?
1: Είναι μαριναρισμένο ψημένο με τζιν. Τώρα...
0: Με τζιν, οκ. Okay.
1: Ναι. Τι να σου πω τώρα. Υπάρχει μια επεξεργασία.
0: Εντάξει, okay,
1: μια
0: okay,
1: μαρινάρα τέλος πάντων.
0: Και να μου πει να καταλάβω, ρε Σταυρό. Οπότε
1: ναι. Με βάση το τζιν και αλάτι.
0: Σολομό με βάση το τζιν. Ωραία.
1: Όχι, βάση το τζιν και τα λοιπά είναι μαρινάδα τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι.
1: Και popcorn από μοσχαρόσιτο. Σου είπα, φτιάχνει άνθρωπο. Γκουρμέ, δεν το είπα πριν. Ότι άνθρωπο δεν κάνει φτιάχνει.
0: Συγγνώμη, popcorn από.
1: Να διάβασε, αγόρι μου. Λοιπόν.
0: Όχι, πρέπει να το πει. Το λε ωραία.
1: Τζιν Κιούρντ Σολομό με popcorn μοσχαρόσιτο, λέει ο Σπύρος.
0: Μοσχαρόσιτο.
4: Δεν θέλω να τον απογοητεύσω το Σπύρο. Αλλά δεν θα το δοκίμαζα.
1: Γιατί ρε,
0: γιατί,
4: όχι εγώ. Δεν τρελαίνομαι για Σολομό.
1: Και εγώ δεν τρελαίνομαι, αλλά εδώ να σου πω κάτι, έτσι πως θα είναι.
0: Δηλαδή, ο Σολομός επήραξε ένα ή το popcorn από μοσχαρόστο. Δηλαδή, το δύσκολο ήταν ο Σολομός.
1: Ναι. Ρε, προφανώς αυτό είναι μαριναρισμένο. Πώς είναι τα καινούργια τώρα τα ομά που τα ψήνουν με.
0: Ναι, ναι.
1: Οφετίζει. Όχι, όχι, είναι μια χαρά.
0: Εγώ τα δοκιμάζω αυτά.
1: Κι εγώ, κι εγώ. Πάμε για και εγώ, να σου πω, μπορεί να μην μ' άρεσε. Σίγουρα θα δοκιμάσω.
0: Άλλο,
1: και
0: δικά
1: το φίλο μας, το Σπύρο. Ο Σπύρος μας στέλνει χρόνια.
4: Κάνει μια παρελαγή του Μουσακά.
1: Μουσακά τρώμε έτσι κι άλλο, ρε φίλο.
0: Καλά σου λέει, ρε.
1: Όχι. Σπύρο, ό,τι γουστάς, εγώ και ο Διονύσης τρώμε. Καλύτερα που δεν τρώει ο άλλος. Πάμε διαφημίσεις.
4: Μην μ' άρεσε, θα το βλέπω εγώ.

0: Για να συνεχίσουμε μέχρι το δελτίο 2-10-95-79-283-45. Χαίρετε. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Μας ακούτε?
1: Μπα.
0: Όχι, πάμε, επόμενος. Χαίρετε. Χαίρετε. Χαίρετε.
1: Κάθε το λύντρο το ζήτημα.
0: Άσο, εντάξει, μιλάς τηλέφωνο.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Για προσωπικό δεδομένο. Χαίρετε. Δεν ξέρεις ποτέ. Ναι.
1: Εντάξει, αυτός μας πήρε, δεν τον πήραμε.
0: Εντάξει, να τον κάψουμε τον άνθρωπο, πότε δεν ξέρεις. Χαίρετε.
2: Ναι.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
0: Ναι, φίλε.
2: Γεια, παιδιά. Γρηγόρης Παναθηναϊκός από Δυτικά. Σταύρο, με θυμάστε, έπαιρνα και πέρσι.
0: Γεια σου, Γρηγόρη Παναθηναϊκέ από Δυτικά.
1: Νομίζω, ναι, κάτι μου θυμίζει.
0: Περιστέρι, Γάλλιο, πού?
2: Καμαντέρο.
0: Καμαντέρο.
2: Που είπε συγκεκριμένα. Με το που είχε βγει ο Μπενίτεθ και λέει κάτι κουλά, ο Μίνας Μέλτος και έβγαινα εγώ και με λέγατε απεσιόδοξο.
1: Α, τώρα με θυμίζει. Θυμάμαι την κουβέντα, ναι.
2: Μπράβο, είδες, τελικά βγήκα σωστός.
1: Εντάξει, τότε ήταν πολύ πρόωρο όμως, τι να σου πω. Αν μπαντεύσουμε ή να μυρίσουμε τα νύχια μας.
2: Έχω τα μύρισα, ρε.
1: Εσύ βγήκε.
0: Τα μύρισε και ήταν καλή μυρωδιά, σου βγήκε, εγώ δεν μια χαρά.
2: Καταρχάς, αρεφέ, επειδή έχουμε φάει τη ζωή μας στα γήπεδα, μόνο και μόνο αυτά που έλεγε.
0: Ναι.
2: Έτσι. Μόνο και μόνο αυτά που έλεγε. Γιατί μετά το Panstrike, το 03, βγαίναν και μου λέγανε. Τέλος πάντων, οκ.
0: Άστο αυτό, πάει, προχωράμε.
2: Οκ. Νίστρουπ.
0: Ναι.
2: Καταρχάς, μου αρέσουν αυτά που λέει, δηλώσεις. Έτσι. Από την αρχή φάνηκε σοβαρός. Όλα. Μ' αρέσει και η φυσιογνωμία του, δηλαδή φαίνεται νικητής ο άνθρωπος. Θα συμφωνήσω με τον Διονύση, χαμηλά η μπάλα.
0: Ναι,
2: έχω, έχω δει πολλούς δικούς μας, δηλαδή να έχουν πάρει το πρωτάθλημα ακόμα, να ετοιμάζονται για τον Μάιο. Πολύ χαμηλά η μπάλα, μάγκες. Βλέπουμε ωραία πράγματα, γουστάρουμε όλοι. Εγώ δεν λέω αντίπαλο για φέτος, έτσι όπως βλέπω.
0: Κάτσε ρε φίλε, από τη μία λες, περίμενε λίγο, θα μας τρελάνεις τώρα, ήθελα να δω που θα καταλήξει. Από τη μία λες χαμηλά η μπάλα και στο καπάκι δευτερόλεπτα μετά δεν βλέπω αντίπαλο για φέτος.
2: Εντάξει, χαμηλά η μπάλα, έτσι.
0: Άρα τι δεν βλέπεις, δηλαδή, άμα δεν ήταν χαμηλά η μπάλα, τι θα έλεγες.
2: Μέχρι τώρα, ποιο αντίπαλο βλέπεις?
0: Αδερφέ,
2: δηλαδή, βλέπω εγώ.
0: Για μένα, ακούσα. Για μένα.
1: Να πω κάτι πριν
0: συγγραφέα.
1: Θα σου πω αυτό που σου είπα και πέρυσι. Είναι πάρα πολύ πρόωρο αυτό. Δεν είσαι απόλυτο.
2: Πέρυσι βγήκα αληθινός
0: όμως. Να βγεις φέτος, μακάρι, το εύχομαι. Αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει να πάρει πρωτάθλημα 16 χρόνια.
2: Ξέρω.
0: Άρα λοιπόν και την υπερομάδα να είχε. Και την υπερομάδα να είχε τέταρτη αγωνιστική να λες δεν βλέπω αντίπαλο, το διαγράφουμε. Επειδή είπες για τον Νίστρου πριν ότι τον βλέπεις πολύ σοβαρό, αν πας στον Νίστρου και του πεις coach, δεν βλέπω αντίπαλο για φέτος, το πιθανότερο είναι να μην σου ξαναμιλήσει μετά για κανένα τρίμηνο. Δεν υπάρχει. Είναι πολύ νωρίς. Ναι, ρε παιδί μου, είναι πάρα πολύ νωρίς. Όντως, ο Παναθηναϊκός έχει ανεβάσει το επίπεδό του. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ τον προπονητή, το λέω από το καλοκαίρι από την προετοιμασία που είδα. Όμως, θα σου πω το εξής. Θα έρθει και στραβή. Εκεί εγώ θα αρχίσω να καταλαβαίνω την αντίδραση και την οτροπία έχει όλο ο οργανισμός. Αν αρχίσουμε πάλι στην πρώτη στραβή και δεν πάμε πουθενά και τι είναι εκείνο και... Όχι, θέλει, για όλους έρχονται στραβή. Η ομάδα η οποία θέλει να πάρει πρωτάθλημα φαίνεται στραβές.
2: Αλλά ξέρεις, το πώς αντιδρά. Συμφωνώ σε αυτό που λες, πιστεύεις με ποια νοοτροπία το παγώ. Δηλαδή, η ΑΕΚ έχει το Τσιλού, ακόμα ψιλοψάχνεται, ο Ολυμπιακός και αν ψάχνεται και ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε, δεν το βλέπω δυνατό. Δηλαδή,
3: ο ΠΑΟΚ έχει ένα ερωτηματικό.
0: Θυμάσαι,
3: έχει ένα ερωτηματικό. Ο ΠΑΟΚ επειδή θα έχει μόνο Ελλάδα, δεν ξέρει πώ θα τη δει.
0: Συγγνώμη. Πέρυσι κάποια στιγμή, αυτός ο οποίος έπαιζε την καλύτερη μπάλα για ένα διάστημα ήταν ο ΠΑΟΚ.
3: Αλλά ναι,
0: και θυμάσαι, ξαφνικά η ΑΕΚ έκανε το comeback. Δηλαδή, θέλω να πω.
3: Είναι νωρίς και υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά. Πάρα πολλά ερωτηματικά.
2: Δεκτό. Απλά έτσι πω έχουν δύο ομάδες. Βλέπω το Παναθηναϊκό πιο, δηλαδή, ξέρει που είναι και αυτά. Δηλαδή, οι άλλοι ψιλοψάχνονται ακόμα. Γι' αυτό το λέω. Και φέτος, δεν είναι ότι όπως με τον Γιωβάνοβιτς δεν είχαμε βάθος. Δηλαδή, φέτος έχουμε όλα. Δεν μας έχει πει κάτι για να τον πάρουμε φέτος.
0: Συνεχίζω,
2: οκ. Χαμηλά η μπάλα. Αλλά συνεχίζουμε. Και ένα τελευταίο, να μην σας καθυστερώ, ο άλλος που είπε πριν για τη 13,

0: άμα κάποιος συνέστημα μέσα του, δεν χρειάζεται να το βγάζει απ' έξω.
1: Ό,τι είπε ένας φίλος σου.
0: Εντάξει, τώρα ρε φίλε, μισό τη 13 και συγχαίρομαι, εντάξει, δεν είναι και ότι...
1: Έγινε φίλε μου.
0: Εντάξει, να πάει ο Πουγουστάρ και να δείξει τη 13 ήσυχη, γιατί όταν δεν ήταν ο κόσμος χαρές, ήμασταν εμείς μόνο τη 13, έτσι. Θυμάστε πριν 10 χρόνια ποιος ήταν στη 13. Ναι. Σαν εμείς ήμασταν.
1: Να σε καλά, να σε καλά για να πάμε σε διάλειμμα γιατί έχει βελτίωση. Ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν, πρεμιέρα έκανε χθες η νέα καθηλωτική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου Μπλεόρα στον Sky, κερδίζοντας από την πρώτη στιγμή το τηλεοπτικό κοινό. Η τηλεθέαση ξεπέρασε το 20% στο σύνολο, ενώ σε γυναικεία κοινά άγγιξε και το 30%. Τι θα δούμε απόψε στις 9. Η οικογένεια βυθίζεται στο πένθος μετά τη δολοφονία της κόρης τους, ενώ η εξαφάνιση του άγγελου του συζύγου της δολοφονημένης προκαλεί υποψίες και ανατροπές. Οι καταθέσεις στην αστυνομία συνεχίζονται και φέρνουν συνταρακτικές αποκαλύψεις. Παράλληλα, μία εγκυμοσύνη φέρνει τα πάνω κάτω, Ηρακλή μου. Μην χάσετε το νέο επεισόδιο απόψε στις 9, ενώ το χθεσινό επεισόδιο είναι ήδη διαθέσιμο στο site skytv.gr για όσοι δεν πρόλαβαν να το δουν χθες.
3: Κανονικά έπρεπε να βάλουν η παράνομη εγκυμοσύνη.
2: Μην κάνεις spoiler.
3: Αφού έχει παιχτεί, τι spoiler.
2: Εντάξει, δεν ξέρω, ρε φίλε. Γι' αυτό έχουμε εδώ για να. Εμένα, ό,τι μου λένε, λέω. Ό,τι μου φέρνουν.
3: Έχουμε λίγο χρόνο.
2: Έχουμε 10 δευτερόλεπτα, 20, άντε.
3: Λοιπόν, πάμε. Για να απαντήσω δύο μηνύματα. Για το φίλο που μου έχει στείλει ένα μήνυμα και μου λέει για συγκάλυψη ή φόβο ή οτιδήποτε. Τίποτα πολλά. Δεν θέλω να ρίξω απλά λάδι στη φωτιά. Για τον άλλο, το φίλο που μου λέει ότι έχω πει 20 φορές το non-paper, δεν έχω πάρει κανένα non-paper. Γι' αυτό που λέω ότι πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά, το εννοώ, γιατί αυτή είναι η λογική. Το εννοώ και ξέρετε ότι ό,τι λέω εγώ το εννοώ και δεν είναι... δεν βάζω σάλτσες και να το μορφύνω. Είναι ξεκάθαρη η άποψή μου.
2: Ωραία, πάμε πολιτική ενημέρωση.

φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Από το Παγκρίτιο, ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για τον απόϊχο των αγώνων μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για να ακουστούν οι δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός για Γελόνια, Όφι Χόφενχάιμ. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Wins Sport FM 94,6.
1: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

25 χρόνια προσδόκιμο ζωής στην στεγανοποίηση ταράτσας. Αυτό το λες και μακροχρόνια σχέση. Το Elastoflex ST από την Elastotet διαθέτει την ανώτατη πιστοποίηση W3 και επιβεβαιώνει την υπόσχεσή του. Μονώνεις, τελειώνεις.

0: να πω ότι καλησπέρα μου στον αδερφό του Σταμάτη από το Λονδίνο που βρίσκεται Ελλάδα, τον είδα.
1: Να πάει να φάει εκεί στο Σπύρο.
0: Μου λέει, όχι δεν είναι, τώρα είναι εδώ.
1: Α, όταν πάει.
2: Εγώ τα ξαναπάει.
0: Και πού είναι ο Σπύρο?
2: Στο Λονδίνο.
0: Και τι θα πω, θα φωνάζει Σπύρο, δηλαδή. Πού, κάτω από τα Big Ben.
1: Θα μα πει ο Σπύρο. Να, να σου πω, τι κάνει φήμη τώρα με αυτό το δέντρο ο Σολομό.
0: Με τον Σολομό είπα δεν τρώω, αδερφέ. Δεν πειράζει να το δοκιμάσετε τον άνθρωπο.
2: Καλά σου λέει.
0: Εντάξει, θα το φάω το Σολομό μία φορά το χρόνο.
1: Να διορθώσουμε. Το popcorn θα το κάνει με μοσχοσίταρο.
2: Όχι
1: μοσχαρό που είπαμε εμεί.
0: Μοσχαρό κεφαλή.
2: Μοσχοσίταρο.
1: Τριγωνέλα.
2: Τριγωνέλα.
1: Είναι έτσι το φυτό. Και πας θα γίνει τώρα popcorn, δεν μην με αρτήσετε πες τώρα. Λοιπόν. Α, και γίνεται και πολύ, πώς πω το, βοηθάει τέλος πάντων.
2: Τις γυναίκες.
1: Είναι στην υγεία των γυναικών και τα λοιπά.
2: Μάλιστα.
0: Η τριγωνέλα.
1: Το μοσχοσίταρο ή τριγωνέλα. Ή τσιμένη. Μπορεί ως τσιμένη θα το ξέρω.
0: Είχε χάρη που είναι μεσημέρι.
1: Λοιπόν,
0: πάμε. Με έχετε βάλει μεσημέρι γιατί
2: μπορεί να
1: πάμε σε γραμμούλες. Λοιπόν, να παρακαλέσω τους ακροατές να μην βρίζουν και φέρονται άσχημα στη μάντα γιατί έχει πολλές γραμμές και περιμένουν. Τι να κάνουν, παιδιά.
2: Στη μάντα.
1: Ναι. Παίρνουν στο τηλεφωνικό κέντρο έξαλλο ότι περιμένουν πολύ ώρα κτλ. Πάμε γρήγορα.
0: Πάμε να βρίσουν εμάς.
1: Καλύτερα, πα παρά τη μάντα. Χαίρετε.
3: Γεια σας παιδιά.
0: Γεια σας.
2: Καλώς το ραδιόφωνο
3: σας. Τι κάνετε Γιώργο, θα το περιστέρι, τι κάνετε.
2: Κύριε Γιώργο, χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας μόνο.
3: Το έχω χαμηλώσει ήδη.
2: Για πάμε.
3: Θα μπράβο πολύ χρονός.
1: Ευχαριστώ πολύ.
3: Ότι επιθυμείς.
1: Υγεία.
3: Είσαι ο καλύτερος του χωριού, δεν δηλώνεις τη ομάδα. Είσαι και πέφτει όλη η δουλειά στον Ηρακλή και στο...
1: Σιγά, έχω πετσέτες εδώ για να σκουπίζουν τον υδρότα τα παιδιά.
3: Είσαι πολύ καλός, σε παραδέχομαι, να είσαι καλά. Λοιπόν, θέλω να πω για την ομάδα μας. Παίζουμε πολύ καλό ποδόσφαιρο, Διονύση. Υπάρχει διαφορά μεταξύ φετινού και των τελευταίων χρόνων του Παναθηναϊκού. Έχουν γίνει βέβαια κινήσεις από τη διοίκηση, παρόλο που δεν είμαι υπέρ, διαχρονικά υπέρ του Προέδρου, γιατί έχει ομολογήσει και ο ίδιος ότι έχει αποτύχει. Και έχει κρυθεί αυτή η κουβέντα, γιατί παίρνουν κάποιοι και λένε ότι ο Αλαφούζος από εδώ και από εκεί και αλλιώς. Έχει κρυθεί από τη στιγμή που είπε ότι εγώ επέτυχα. Ναι. Όμως δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι τα τελευταία 3-4 χρόνια, 2-3, και στο Ποσέλης έχει κάνει φοβερές κινήσεις. Mm-hmm. Έχει κάνει φοβερές προσπάθειες να φέρει καλούς παίκτες μαζί με το team που έχει εδώ γύρω τώρα με τους αυτούς και προσπαθούν να σουλουπώσουν τα πράγματα πιστεύω.
2: Ναι.
3: Έχει διαφορά ο Παναθηναϊκός, γιατί ας πούμε με την Κηφισιά όταν ισοφαριστήκαμε, εγώ περίμενα, επειδή ήθελε ένα τέταρτο
2: συν την καθυστέρηση,
3: περίμενα ότι θα βάλουμε. Ενώ άλλες χρονιές έλεγες τώρα καληνύχτα που θα βάλουμε άλλο γκολ.
2: Ναι.
3: Δηλαδή έχει αλλάξει και έχει πολλές επιλογές ο Παναθηναϊκός.
2: Έχει δηλαδή, ποιοτικό βάθος.
3: Μπράβο, δηλαδή φεύγει ο ένας παίκτης, μπαίνει ο άλλος και δεν λες ότι μπήκε κάποιος που... Εντάξει, δηλαδή μπαίνει ο εισάξιος του ας πούμε, κάπως
2: ναι,
3: έτσι.
2: Ναι.
3: Η ΑΕΚ που τη θεωρώ μια ομάδα που είναι πολύ καλή, έτσι τα τελευταία χρόνια κάνει προσπάθεια, δεν έχει το βάθος που έχει ο Παναθηναϊκός.
2: Έχει ΑΕΚ βάθος. Για μένα η ΑΕΚ είναι πιο μπροστά από όλους, αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς. Για μένα η ΑΕΚ
3: δεν έχει όμως και βάθος η ΑΕΚ, αλλά
2: έχει. Γιατί δεν έχει.
3: Έχει 14 παίκτες, δεν έχει παραπάνω. Ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα παραπάνω. Δεν συγκρίνεται τα 11-0 του Παναθηναϊκού με το 4-0 που έχουμε κάνει τώρα εννοείται, αλλά τότε δεν είχαμε παίκτες, δεν είχαμε επιλογές. Παίρναμε τα παιχνίδια πολύ δύσκολα, ενώ τώρα το πιο ευχαριστικό είναι ότι κάνουμε καλές εμφανίσεις.
2: Mm-hmm.
3: Κάνουμε δηλαδή, η εικόνα μετράει. Αυτή είναι που σου δίνει την ελπίδα.
2: Mm-hmm.
3: Και γι' αυτό ελπίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός mm-hmm. θα πάει καλά, δεν θα πάρει το πρωτάθλημα. Είναι πολλά πράγματα που μπορούν να συμβούν μέσα στο πρωτάθλημα. Είναι μαραθώνιος, περιμένουμε.
2: Σωστά μιλά.
3: Και θέλω να πω και κάτι για να κλείσω, τα οποία είναι αδικημένα δύο παιδιά, τα οποία ξέρουν πολύ μπάλα και όμως δεν παίζουν στην εθνική, είναι ο Αθανασίου. Τον συγχαίρω αυτόν τον άνθρωπο, το είπα και σε άλλη εκπομπή, ότι είναι πολύ καιρό σταθερός παίχτης και παίζει πάντα καλά. Είναι ο Κωνσταντέλιας της άμυνας. Πρέπει κάποιος να τον δει επιτέλους και να πάρει αυτό που του αξίζει.
2: Mm-hmm.
3: Επίσης, μπουχαλάκι της Ελλάδα δεν έχει πολλούς στο ρόλο που παίζει. Και αυτός είναι αδικημένος παίχτης. Για μένα έχει παίξει πολύ καλά, είναι πολύ καλός παίχτης και στερούμαστε τέτοιους παίχτες. Θα πρέπει να προσεχθούν και ειδικά από τον προπονητή της εθνικής.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
3: Πολύ χρόνο στα βράδυ.
1: Να είστε καλά, πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
0: Να είστε καλά.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
4: Σταύρο, πολύ χρόνο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
4: Για χθες. Γιονύση, είδες ποιο είναι το κακό με τον Έλληνα φιλάθλο?
2: Για πες.
4: Πώς ενθουσιάζεται τόσο γρήγορα?
2: Αυτό το έχουμε.
4: Όταν έχεις παίξει πολλά εύκολα παιχνίδια, πολλά, όχι δύσκολα, και στην έδρα σου, ενθουσιάζονται γρήγορα, να κρατήσουν μια πίσινη. Τέλος πάντων.
2: Και απογοητεύονται εύκολα οι Έλληνες.
4: Και από... Ναι, μετά έχει. Θα έχουμε άλλα τηλεφωνήματα. Για να είμαι σύντομος, θέλω να ρωτήσω κάτι. Τον Ηρακλή. Προχθές είχε μια αντιπαράθεση με έναν ακροατή και ναι. Είπες, Ηρακλή, είπες Ηρακλή κατά λέξη, ναι. Ότι εγώ τι θέλω γράφω και όποιον φεύγω, κάτι τέτοιο. Είπες ότι δεν σου βάζουν λόγια και τα συναφή.
0: Όχι, αυτά δεν ήταν κατά λέξη πρώτα απ' όλα, όπως το λες. Αυτό το τηλεφώνημα, αν έχω καταλάβει ποιο λες, δεν ήταν προχθές, ναι. Ήταν την περασμένη εβδομάδα.
4: Την περασμένη εβδομάδα. Ναι. Ναι, δεν μπορούσα να πάρω. Γιατί ναι. Σε ρωτάω.
0: Ναι.
4: Έχεις βρεθεί σε... Εγώ άκυμε. Γιατί στο λέω. Έχεις ναι. Βρεθεί λόγω μεταδόσεων σε... Και ο Διονύσης φαντάζομαι για το Σταυροδικό. Στο press room που γίνονται συνεντεύξεις των προπονητών. Σωστά.
0: Πολλές φορές.
2: Πολλές φορές.
4: Πολλές φορές.
0: Ειδικά, λοιπόν, ειδικά άκουσα, εγώ, λοιπόν, ειδικό εγώ να ξέρεις στα εκτός έδρας. Στα εκτός έδρας μέσα εξωτερικό. Ναι.
4: Γι' αυτό ρωτάω εσένα. Αν μπαίνει... όχι δεν θα πω... Όχι, πώς να το πω τώρα, χέρι από τις διοικήσεις. Αν πριν κάτσετε, ας πούμε, πες, είναι ο Φορτούνης, δεν παίζει. Αν μπορείς να το ρωτήσεις αυτό, ή κάποιος σου λέει τη διοίκηση, φίλε μου, μην το τώρα, μην δημιουργεί θέμα, δεν υπάρχει. Σε καμία ΠΑΕ. Σωστά.
0: Αδερφέ, δεν μπορώ να σου μιλήσω για τις συνεντεύξεις.
2: Δεν κατάλαβα, τι να σου πούνε.
0: Δηλαδή, να σου πούνε, μην ρωτήσεις γιατί δεν έπαιξε
4: ο Διονύση, άκουσε με. Ναι. Άκουσα τη Δευτέρα χθες, επειδή εγώ ακούω σπορφέμι συνέχεια, βγαίνει ο πολύ καλός συνάδελφός σας, ο Γιώργος, στον Κάρπετ.
2: Okay.
4: Και ρωτάτε για τις... Γιώργος από τον Κάρπετ, για ποιο λόγο τις έκανε, στο 88. Και λέει ο Γιώργος, ο Τσαγκίρης, ούτε εγώ μπορώ να καταλάβω γιατί τις έκανε. Ωραία, αφού δεν μπορείτε να καταλάβετε. Γιατί δεν τον ρωτάτε στο πρέσβο, να του πείτε. Γιατί δεν παίζει ο Κάινεν coach, γιατί δεν παίζει ο Αλεξίου stopper coach, γιατί δεν παίζει ο Βίτα coach. Δεν μπορούν να γίνουν αυτές οι ερωτήσεις.
2: Τι ερώτησες
0: έτσι κάνεις. Εντάξει, εγώ έχω κάνει στο... είχα κάνει στο Μαρτίνς όταν... Μισό λεπτό.
4: Το σύστημα αποδίδει.
0: Όχι, μισό
4: λεπτό. Κατάλαβες, τώρα που λέει βγαίνεις να τελειώσουν ολοκληρώσεις. Το να βγαίνει ο Νίκος και μου πει είναι δικό μου το λάθος, είναι ευθύνη. Πάμε, ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα, Βασίλη. Γιατί δεν αλλάζεις κάτι.
0: Χάρηκα, σε τρία μάτια, α πούμε.
1: Να κατηγορείς τους δημοσιογράφους γιατί δεν κάνουν τις ερωτήσεις. Να έχουν και τις απαντήσεις που θες.
4: Όχι, δεν θέλω τις απαντήσεις. Τις ερωτήσεις αυτές που ρωτάει όλος ο φίλος κόσμος. Της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού. Δηλαδή δεν μπορείς σε τρία μάτς.
0: Να σου πω.
4: Να ολοκληρώσω. Σε τρία μάτς να έχουν πάρει την μπάλα στο κέντρο και να έχουν φτάσει μπροστά στον Πρινιόλη και στο 300 και να μην ρωτάτε coach. Βλέπουμε αεροδιάδρομο. Τι γίνεται.
2: Δεν μπορεί να το πεις.
4: Δεν έχει αεροδιάδρομο.
2: Γιατί αλλιώς θα το πεις. Βλέπουμε αεροδιάδρομο, μετά σου απαντήσει. Μετά σου πει, άμα βλέπεις αεροδιάδρομο, πήγαινε και πιλότος.
0: Για να εκτείς.
4: Κάπως
0: αλλιώς δεν κατάλαβες τώρα από. Κοίτα, έχουν γίνει. Θα πάμε στο διαλυμπαφή. Έχουν γίνει ερωτήσεις. Ας πούμε, εγώ έχω ρωτήσει τον Μαρτίνς τότε αν είχε πάρει το Βατσλί γιατί είχε παίξει με τον Λουντογκόρετς, με τον Πιτσιρικά τότε, τον Τζολάκη. Ότι μήπως επειδή είχε έρθει και ένας θερματοφύλακας που ήταν έτοιμος και είπε θα παίξει όταν φτάσει η ώρα του. Μπορεί να έχουν τύχει. Είχαν γίνει πολλές ερωτήσεις πέρυσι στο Μεντιλίμπαρ για τον τρόπο γιατί ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να διασπάσει τις κλειστές άμυνες. Γίνονται αυτές οι ερωτήσεις. Αλλά να πεις,
4: γίνονται τέτοιες ερωτήσεις.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο. Εντάξει, πολλές φορές μπορεί να μην είναι και τόσο κομψό. Να το ρωτήσεις μετά από άσχημο αποτέλεσμα γιατί δεν έβαλες τον τάδε.
2: Είναι ο τρόπος να το ρωτήσεις. Δεν πάει να πεις ένα προπονητή γιατί δεν έβαλες αυτόν.
0: Ναι.
2: Το σπίτι σε προπονητής. Μπορεί να του πεις, coach, υπάρχει και αυτός ο παίκτης. Είναι έτοιμος. Στο μυαλό σας πώς το έχετε, γιατί βλέπουμε δεν έχει πολλά λεπτά συμμετοχής. Ανάλογα τώρα, τι ρωτάει καθένας.
4: Ναι, γιατί βλέπω ότι απαντάνε πολύ γενικόλογα. Μήπως δεν ερωτούνται. Εντάξει, αυτή ήταν η απορία.
0: Να είστε καλά, γορίνα μου.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ρίξτε το τελευταίο διάλειμμα το οποίο φωνάζουν κάποιοι, αλλά τι να κάνουμε.

0: Πάμε να δούμε τι έχουμε.
1: Όπως το έχουμε καθιερώσει, το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής σας λέγουμε για τα παιχνίδια της ημέρας. Έχουμε κύπελα και έχουμε όμως και La Liga.
2: Έπεσε η απόδοση. Πάνε τα ωραία 1,90-1,95 του Άγιαξ over 3,5.
0: Για πάμε να δούμε.
2: Φύγει στον 60.
1: Λοιπόν, έχει στις 8 η ώρα Ράγιο Βαγεκάνο Εσπανιόλ. Εσπανιόλ έχει αρχίσει καλά. Φαβορεί ωριακά η Ράγιο.
0: Το βεράκι πόσο δίνει?
1: Πολύ θα δίνει νομίζω, κάτι να τσεκάρω.
2: Πολύ θα δίνει. Α,
1: 1,90.
0: Ο βεράκι.
1: Όβαλες, όλα όβαλες λέει. Είναι με το γκολ και θέαμα.
0: Ναι.
1: Είναι στις 10 η ώρα.
0: Εσείς δεν θα δώσετε κάτι?
2: Περίμενε.
1: Εγώ νομίζω ότι θα πάω προς τον Άσο στο 2,30.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και είναι καλύτερη η Εσπανιόλα.
0: Επίσης, να πούμε συγγνώμη μέχρι να βρείτε ότι η Προμηθέας, γιατί το έχουμε αφήσει, βγαίνει 68-65. Τέταρτο το δεκάλεπτο το 43. Όχι, είχε πάρει διαφορά η Βιέννη.
2: Βιέννα βλέπω όμως τη φανέλα.
1: Βιέννα το γράφουν, ρε φίλε.
0: Πώς θα το γράφουν?
1: Βιέννα.
2: Βιέννα πρέπει να λέμε.
0: Βιέννη, ρε.
2: Έτσι λέγεται.
0: Δηλαδή, άμα ήταν. Μαντρίτ.
2: Μαντρίτ θα πρέπει να
0: λέμε. Βιέννα, ό,τι θες.
1: Να σου πω κάτι. Στην τελική, να τα λες εσύ, ρε φίλε.
0: Ναι, καλά σου λέει.
1: Λοιπόν, στις 10 η ώρα έχει επίσης για την La Liga, θα πούμε τα τρία της La Liga, την αναμέτρηση, περιμένετε να τη βρω, της Αλαβές με την Βαλένθια στις 9, συγγνώμη, και όχι στις 10. Λοιπόν, η Βαλένθια η οποία έχει αρχίσει πάρα πολύ άσχημα, παίζει στην έδρα της Αλαβές, η οποία έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, να ξέρετε. Είναι στην τέταρτη θέση Αλαβές, όσο και σας κάνει εντύπωση. Έχει τρεις νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα.
0: Γκολ, γκολ.
1: Η Βαλένθια έχει μόνο μία ισοπαλία.
0: Γκολ, γκολ.
1: Ψάχνει προπονητή. Γκολ, γκολ.
0: Ναι.
1: Γκολ, γκολ. Εγώ το βλέπω τον Άσο να έρχεται. Και είναι γύρω στο 1,70-1,70 κάτι.
0: Άσος και πάει ο Μεντιλίμπα στη Βαλένθια.
1: Γκολ, γκολ 1,95 αυτό.
0: Ηρακλή.
2: Δεν θέλει να δουλέψει, νομίζω εγώ αμέσως.
0: Α, ναι.
1: Και έχει και στις 10.30 Έλτσε Ρεάλ Μαδρίτης με πολύ χαμηλό το διπλό. Λοιπόν, Ηρακλή, θα πεις κάτι στο χάρισε κάθε φορά.
2: Μια χαρά είμαστε.
1: Ωραία.
0: Τι εννοείς?
2: Εγώ βρήκα.
1: Πες το, είναι χέμηθος.
2: Λοιπόν, γρασκό περσιόν.
1: Α, όχι αυτά που έχουμε πει εμείς, άλλα θα πεις.
2: Δεν έχω ιδέα από μπέλα λίγκα.
1: Ωραία, ναι, ενώ γρασκό περσιόν.
2: Δεν ξέρω δηλαδή, να μου πεις ο παίκτη έχει Βαλένθια, δεν ξέρω.
1: Ωραία.
2: Γρασκό περσιόν.
1: Ναι, διπλό.
2: Over 3,5. 2,5. Γάμα Γερμανίας, Duisburg, Χαβέλσε. Δεν ξέρω τι Duisburg.
1: Πώς θα την ξέρω, γνωστή Duisburg.
2: Over 3,5, 2,02.
1: Και μάλιστα να δεις πόσο μελετημένος είμαι, είναι ο Άσος γύρω στο 1,25, 1,30, είναι πολύ χαμηλό, σωστά.
2: 1,30. Λοιπόν, εγώ σου πω over 3,5.
1: Ναι, όχι, να δεις ότι εγώ το έχω κοιτάξει και αυτό το μας.
2: Wycombe, Chelsea, Under 21, over 3,5, 1,82. Και λίγο πιο δύσκολο το Swindon Crystal Palace over 3,5.
1: Λοιπόν, εγώ θα πάω εκεί στην Αγγλία.
0: Όχι και θέαμα λοιπόν.
1: Περίμενε, έχει ένα Middlesbrough, Millwall. Άσος είναι χαμηλός, αλλά θα έρθει. Και άσος
2: δεν είμαι τόσο βέβαιος.
1: Θα έρθει. Και άσος στο Bristol City, Lincoln City. Αυτά είναι για την Championship 10 παρατέταρτο. Και έχει για το... Ναι. Και έχει τώρα για το Link Cup. Εντάξει, έτσι η Ipswich Arsenal και Peterborough Barnsley και τα λοιπά δεν. Αλλά έχει ένα West Ham Fulham που είναι ισορροπημένο.
2: Το Peterborough Barnsley γιατί δεν σ' αρέσει?
1: Αρέσει, παιδί μου.
2: 1,62 το over.
1: Λοιπόν, είναι ισορροπημένο το West Ham Fulham και έχει και ένα Liverpool Tottenham.
2: Τι είναι αυτό?
1: Ο Κουσός και ο Κούτσαβλος, ναι, καραμπάω. Λοιπόν, σήμερα στις 10 η ώρα, να δούμε μήπως βάλουμε το πρώτο γκολ στη σεζόν.
2: Παίχτω ένα γκολ, γκολ τιμής ένεκεν.
1: Κάτι να γίνει, δεν μπορεί. Λοιπόν...
2: Κοίτα, κάποια στιγμή θα βάλετε γκολ.
1: Δεν γίνεται, ρε φίλε.
2: Δεν γίνεται σαν αυτό το εκπληκτικό βιντεάκι με μια ομάδα που είχαν φτιάξει τόξα. Που δεν έβανε ποτέ γκολ και όταν έκανε επίθεση η ομάδα έδειχναν το τέρμα. Το έχετε δει ποτέ?
1: Όχι, δεν το έχω.
0: Στο πέταλο. Πολλοί το έχουν κάνει. Με τα βελάκια.
2: Δεν ξέρω γιατί.
1: Δεν ξέρω γιατί το γκολ γκολ δίνει ένα 50 σε αυτό. Με την τότε να μην έχει σκοράρει τη χρονιά. Τέλο πάντων.
2: Παίξε ψυχομένα την ομάδα σου over 1,5 γκολ.
1: Εύκολα.
0: 72-73.
1: Δερμπάρα.
0: 6 και 30. Οπότε θα τα ακούσετε μετά.
1: Τι κλάρο, πριν από δύο λεπτά φοβερό το
2: προμηθευτή. Εγώ είπα γιατί η Βιέννη.
0: Ρέραγκλι, μισό λεπτά. Κλάρο σου είπα 72-73 και έχει 6,5 λεπτά. Τι κλάρο σου είπα. Δεν είχε κάνει 20 πόντου.
2: Μα ήταν συνέχεια μπροστά.
0: Δεν ήταν συνέχεια μπροστά.
1: Στην αρχή η Βιέννη ήταν μπροστά.
2: Όχι, αφού και το είχε γυρίσει.
0: Παιδί μου ήταν 10 πόντου 12 στην αρχή.
2: Α, ναι.
0: Ένα πόντο το μάτια λέει κλάρο σου είπα.
2: Αυτό έπρεπε να είναι 10 πόντου ήδη τώρα.
0: 10 πόντου έπρεπε να είναι.
1: Τι γίνεται. Λοιπόν, κάποιο Ηρακλή σου υποτίθεται να λε.
2: Δηλαδή, αυτή η ομάδα έχει κόσμο στο γήπεδο τη.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Έχει.
2: Πρέπει να πέσει και Χριστούγεννα που θα έχει πολύ κόσμο, πιστεύω.
1: Εκεί δεν πηγαίνουν και σταματάνε γιατί πηγαίνουν στις συμφωνικές.
2: Ναι.
1: Έχει διακοπεί το πρωτάθλημα. Λοιπόν, να λε.
0: Πολύ σοβαρά.
1: Την Κροατία, δεν ασχολείται.
2: Κάνε μου και χειρονομία.
1: Όχι, θέλω να περιγράψει. Μπορεί ένα λεπτάκι να περιγράψει.
0: Δεν έχουμε χρόνο. Δεν
2: έχουμε ένα λεπτό.
1: Ο Ηρακλή θέλει να περιγράψει.
2: Βόβορα στο
1: πάγο.
0: 74-73 τώρα με βολή. Ορίστε.
1: Πριν μπει.
2: Του πήρε πίσω του πόντου. Τι γίνεται.
1: Θα μπει.
0: Λοιπόν, κύριοι, ευχαριστούμε πολύ.
2: 74-73, 629
0: ναι, απλά πρέπει να πούμε ποιοι ακολουθούν. Πάνος Μπουρνάς στον ήχο. Ηρακλής Αντύπας, Σταύρος Κοντοθήμης, Διονύσης Λεσσάς στα μικρόφωνα. Σωτήρης Σταμπάκος, Γιώργος Πετρίδης στην παραγωγή. Έρχονται Νικολογιάννης, Θανάκας
1: και Τζόγλου. Να πούμε, επίσης, συγγνώμη, να πω στον Διόν Ηρακλή. Με τα μαύρα είναι ο Προμηθέας, ναι.
2: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, μείνετε εδώ, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
2: Χάσανε και την επίθεση Αυστριακή. Τους καθάρισα, σαν αυγό.
1: Το κάθωσε το μάτι. Να είστε όλοι καλά.
2: Γεια σας.

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Stop FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Stop FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Electricity in the room tonight, born from fire.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της 4ης 16 του Σεπτέμβρη του 2026 και η καλημέρα από την Παλαφαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στο Big Wins Sport FM και τους 94,6. Ο Κυριάκος Σταθρόπουλος είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νεραζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση, sportfm.gr ή στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα αν επιθυμείτε. Κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε τελευταία, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα, το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24, ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γραφώντας τα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται, βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στο παρεάκι και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα σε μια Τετάρτη με full ποδοσφαιρική δραστηριότητα, με ένα πραγματικό χαμό να γίνεται. Αλλά πρώτα να πούμε δύο λόγια για την κίνηση που πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός στο κλείσιμο των μεταγραφών, ο οποίος εχθές το βράδυ απέκτησε τον Μάριους Μουαντιλμαντζή από τη Σάμσου Σπορ. Πρόκειται για έναν Αφρικανό σεντερφόρ, ο οποίος αγωνιζόταν στη Σάμσου Σπορ και κόστησε στους Ερυθρόλευκους 7,1 εκατομμύρια η αγορά του, όπως ανέφερε χθες ο Κώστας Νικολακόπουλος στο ρεπορτάζ. Ο Αφρικανός είναι 28 ετών, από το Τσάντι είναι η καταγωγή του και προέρχεται από μια μεγάλη γεμάτη σεζόν στην Τουρκία, όπου πέρσι είχε 52 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με 23 γκολ και φτάσει στην πολύ καλή χρονιά. Φέτος έχει αγωνιστεί δύο φορές και έχει βάλει ένα γκολ ο συγκεκριμένος επιθετικός, που αφού ήταν στα Σπορ Κυριάκο ήταν και συμπαίκτης με τον Φαντρόγγελεν, και δεν έπαιζε ο Φαντρόγγελεν, μαζί παίζανε.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Αυτή η κίνηση λοιπόν έγινε από τον Ολυμπιακό εχθές το βράδυ και ήταν και που σηματοδότησε το φινάλε της μεταγραφικής περίοδου. Ο παίχτης παίζει στο 9, είναι σεντερφόρ. Αυτό που έψαχνε ο Ολυμπιακός, ένα 9. Μπόι ψηλός, ένα 90. Έτσι. Και θα τον δούμε τώρα. Θα φάνουν όλα στο γήπεδο. Λοιπόν, δεξιοπόδαρος είναι και σεντερφόρ, υψηλός όμως. Και καλή ηλικία, 28 ετών. Αυτά για τον Μάριους. Γιατί το Μουαντίλ Μαντζή νομίζω λίγο θα μας μπερδεύει. Μάλλον Μάριους θα τον φωνάζουμε. Λοιπόν, σήμερα, πέρα από αυτό το μεταγραφικό του Ολυμπιακού, έχουμε μια πολύ γεμάτη μέρα και για τον Ολυμπιακό πολύ σημαντική, καθώς κάνει πρεμιέρα στο Europa League, φιλοξενώντας την Γιαγκελόνια. Στις 10 το βράδυ είναι αυτό το παιχνίδι, που είναι και το σημαντικότερο της ημέρας. Νωρίτερα υπάρχει κύπελο. Παίζει ο Παναθηναϊκός. Ωραίο αυτό. Εκτός έδρας με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Καλό. Φιλοξενούμενο στη Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός. Καλό αυτό. Καλό. Ναι. Και στις 8 παίζει ο Ατρόμητος με τον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν και κάποια άλλα παιχνίδια νωρίτερα. Το Νίκη Βόλου Αστέρας κτλ. Αλλά τα σημαντικότερα είναι αυτά που σας είπα, δηλαδή το φυσικά το παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Ευρώπη στις 10, στις 8 το Ατρόμητος ΠΑΟΚ, που μετά από συμφωνία που έκανε ο Sky με τον Open, θα το δείτε τηλεοπτικά από το Open το μάτς του Ατρόμητου με τον ΠΑΟΚ στις 8 και στις 6 παρά το Κηφισιά Παναθηναϊκός. Άρα ξεκινάει κανείς από το απόγευμα και το πάει σε ρί μέχρι το βράδυ με παιχνιδάκια σήμερα. Έχει και πολλά παιχνίδια για το Europa League γενικά, έτσι. Και το βράδυ έχει και, άμα γουστάρει κανείς, και πρωτάθλημα Ισπανίας, Μπαρσελόνα Σαντάντερ, που λέει ο λόγος. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα έτσι ως εισαγωγικό. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στο ακροατήριο, σε όλους εσάς που έχετε συντονιστεί ήδη. Λοιπόν, πού είμαστε? Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα από Παφό, λέει ο Αλέξο Αγγλτσής. Καλημέρα για αριστερά, αδερφιά, λέει ο Γιώργος Πενιρλή. Στα ντράμψη στο κατάστημα, στην κιθάρα, το πάρκινγκ και στα φωνητικά, η πισίνα, οικοδομικό συγκρότημα, ο επόπτης ασφάλτου. Καλημέρα, Ράνια των FM. Καλή εκπομπάρα σε όλους. Με μπόλη και αγάπη και τρέλα, Τζορδανάκο σας. Καλημέρα σε όλους, χαμηλά η μπάλα και προχωράμε πάνω από τον δρόμο, λέει ο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίψτατα, το φίλο μας Σωτήρη. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, από εδώ και στο εξής, όλες τις ομάδες θα βλέπουν τη σκόνη, λέει, για πάντα Παναθηναϊκός, λέει ο Μιχάλης. Εντάξει, οκ. Okay. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά, λέει ο Βίρονας. Καλημέρα, Καλημέρα, σας χαιρετώ όλους. Βαγγέλη και όλη η παρέα που μας ακούει, τα όλα νήμα από βροχερό Ηράκλειο Κρήτης. Ξύπνησα να ψάξω τραπέζι και τις καταιγίδες. Χαιρετώ τους οικοδόμους όλη την Ελλάδα, αλλά χρωματιστής είμαι κι εγώ. Πάρα δυνατά και παιδιά και σήμερα. Η ζωή είναι ωραία, μάλιστα με καλή παρέα και με μπαλίτσα ακόμα πιο ωραία. Πολλά φιλιά, γεια σου Κυριάκο Παιχταρά. Λέει ο φίλος, πολύ σε πάω, λέει Ναούμε. Αμαλάχη Ναούμε. Καλημέρα, Βαγγέλη, Κυριάκο και σε όλη την παρέα, λέει ο Στάθης ο επικίνδυνος Γαλάτης. Να πούμε ότι σήμερα γενικά είναι, χτες ήταν γενικά μια μέρα που πρέπει να βρεχε στο 80% της χώρας. Και εδώ στην Αθήνα είχαμε αυτό το εκνευριστικό, το σιγά σιγά σιγά σιγά. Ή βρέξε ή μη βρέχει, ρε φίλε. Τι είναι αυτό το όλη μέρα ψυχάλα, ψυχάλα, ψυχάλα. Είδα, βρέξει ή να μην βρέξει. Πες μας και εμάς τι θα κάνεις. Βαγγέλη Κυριάκο, καλημέρα, καλή εκπομπή. Πάνω από κόσμο πήγαινε να μάθει, λέει, το επώνυμο του νέου προπονητή του Ολυμπιακού. Ήρθε και δεύτερο χτύπημα με το νέο φόρ και τον τελείωσε. Εντάξει, πάμε στα απλά, φίλε. Πάμε στα απλά, δεν πάμε στα εξειδικευμένα. Όπως είπαμε, τον προπονητή Μανόλ, λέμε και Μάριους τον επιθετικό και τελειώσαμε τώρα. Δεν μπλέκεις τώρα με το Μουαντούλη Ματζή. Δεν μπλέκεις με αυτό, Μάκη. Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Μουαντούλη Ματζή.
0: Μουαντούλη Ματζή.
1: Εύκολα. Το κόβεις στα δύο. Μουαντού.
0: Όχι Μουαντού, Μουαντήλη Ματζή. Μουαντήλ Ματζή. Μουαντήλ Ματζή.
1: Μουαντήλ Ματζή.
0: Μουαντήλ Ματζή.
1: Εύκολο, είναι και το Αλκουαθήλ, έλα, το μάθαμε. Εντάξει, εύκολο.
0: Γιατί το Ιμανόλη σε πειράζει.
1: Ένα Μάριος.
0: Ο
1: Μανώλης και ο Μάριος.
0: Κάθεσα για τον Μάριος. Ποιο ωραίο το Μάριος. Τώρα στην περιγραφή, τώρα το Μουαντήλ Ματζή, τώρα άσυμε. Τώρα καλύτερα Μάριος καλύτερα.
1: Εσύ θα τον κάνεις στην περιγραφή.
0: Εντάξει, όποιος τι κάνει τα παιδιά να είναι πιο εύκολο. Μάριος. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο, και στην παρέψη από τους δέκτες, λέει ο Δημητρός. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Πρώτη φορά στο μήνυμα. Σας ακούω χρόνια μου κάνετε παρά στη γυμναστική που κάνω στο τρέξιμο, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Καλώς τον Άκια, αργήσε. Γεια σου, Γιώργαρα. Καλημέρα από την ίσια Αγία Παρασκευή. Ευχαριστούμε για την παρέα, λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Πασχετικός. Κατά τη γνώμη σου, λέει, δεν εξετάστηκε η περίπτωση του Ελαραμπή. Ήρεμα, ρωτά. Ήρεμα, ρωτάω. Καλημέρα από βροχερό Ηράκλειο Κρήτης, λέει ο Κίμωνας. Πιανό το Ελαραμπή. Φίλε, είναι μεγάλος πλέον ο Ελαραμπή. Πόσο είναι ο Ελαραμπή πλέον, Κυριάκο, δεν είναι 39, πόσο είναι.
1: Είναι, βάλουμε και το σιδέρι μαζί.
0: Μεγάλος.
1: Τον Αναστόπουλο.
0: Καλημέρα, Ευάγγελε, καλημέρα, Κυριάκο. Καλή εκπομπή. Εχθές έπρεπε να φουλάω ρεζερβουάρ να πεταχτώ εκτάκτως στο χωριό και άφησα υποθήκη ένα νεφρό. Λέω. Ο Γιάννης.
1: Με τα πόδια, αδερφέ, με τα πόδια.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη, και κούλη στην καλύτερη παρέα μας. Χαρέσει και στεναχώρησε. Φιλιά στα αδερφάκια μου, τον Γιώργο Σταχανιά. Να χαρεί το βράδυ, λέμε νίκη του Ολυμπιακού, λέει ο Παναγιώτης Εθνικάκιας. Καλημέρα και στο φίλο μας, τον Παναγιώτη Εθνικάκια. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο γενικά. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε. Βλέπω εδώ πέρα, λέει, στην αποστολή της Αργεντινής για μια τελευταία φορά. Ο Μέση για να αποχαιρετήσει τον κόσμο της Αλμπισελέστε. Σε ποιο μάτς είναι αυτό. Πού θα γίνει τώρα, σε ποιο μάτς αυτό. Α, θα έρθει στην αποστολή της Εθνικής Αργεντινής για τα παιχνίδια με Βολιβία, Μπουργκίνα Φάσο και Μπενίν. Ναι, στη διακοπή που έρχεται τώρα του πρωταθλήματος. Και αναμένεται στο μάτς με τον Μπενίν που είναι στο Μονουμεντάλ να χαιρετήσει την Εθνική Αργεντινής ο Λέο Μέση. Και να κλείσει αυτός ο τεράστιος κύκλος, ο οποίος ξεκίνησε με πολλή περιπέτεια. Όλα έδειχναν μέχρι τα 30 κάτι το ότι δεν θα πάει καλά αυτό. Αλλά από τα 30 και μετά πήρε φόρα ο Λέο και τα σήκωσε όλα και με την Εθνική. Καλημέρα, καλή εκπομπή, παιδες από Κρήτη, λέει ο φίλος μας. Καλημέρα, Βαγγελάρα Κυριακό από Μάντοβα. Πάντοβα, εγώ ξέρω. Μάντοβα.
1: Ναι. Νομίζω υπάρχουν και τα δύο.
0: Ναι. Κυριακό, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα μας. Κάνει τα αδέρφια. Γιάννης ο τουριστικός. Για να του λέω τουριστικός, κάτι θα ξέρει. Λοιπόν, και καλημέρα από τη Σύρο, λέω Σταμάτης κίτρινος τραπετσονίτης. Καλημέρα στη Σύρο, στην πανέμορφη Ερμούπολη. Βαγγέλη, διαβάζω πως ο Παναθηναϊκός θέλει όλα τα εντός έδρας κτίρια να γίνονται εφ' εξής εξ παρατέρτο για να πηγαίνουν οι οικογένειες με μικρά παιδιά. 5,5 νομίζω έχω διαβάσει, όχι εξ παρατέρτο. 5,5. Να γίνονται νωρίς γενικά το χειμώνα τα παιχνίδια του, ναι. Αυτό θέλει. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Λέω να ξεκινήσουμε με τον κόσμο αν έχουμε ξυπνήσει. Τι λες, Κυριακό. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλά, Βαγγέλη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Κωνσταντίνος Πετρούπολη και Σαντορίνη. Καλημέρα και στον Κυριακό.
1: Καλημέρα.
2: Συγγνώμη για χθες που το έπρεπε, απλά επειδή δουλεύω και ταυτόχρονα, μην ακούσουμε καλά αγγλικό και φρίξει το σκυλί και γίνουμε και ρόμπο.
0: Όπως γουστάρεις, δηλαδή.
2: Δεν θέλω να πω για μπάλα σήμερα, γιατί εντάξει, αύριο μέρα έχουμε γίνει και τα παιχνίδια. Θέλω μόνο να πω κάτι για Ευαγγέλη και Κυριάκο που είδα χθες στο ίντερνετ και στεναχωρήθηκα, απογοητεύτηκα. Θα μου πεις, έτσι είναι συνέχεια. Αποφυλακίστηκε ρε φίλε Κασιδιάρης και πανηγύριζε κόσμος κάτω και το πιο κρίμα είναι ότι πανηγύριζε νέος κόσμος. Και λέω ρε φίλε, δεν υπάρχει σωτηρία καμία. Δεν έχει να κάνει με μπάλα, το λέω εξ αρχής έτσι.
0: Καλά το κατάλαβα,
2: δεν
0: μιλάς για το σωτηρικό,
2: γιατί δεν θα βγάλουμε κι άκρη. Αλλά δεν σου κόβει τα φτερά, ρε παιδί μου.
0: Δεν μου προκαλεί εντύπωση, λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν μου προκαλεί εντύπωση, γιατί είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναδεί επανειλημμένα, ρε φίλε. Την πρώτη φορά το είδες.
2: Υποτίθεται ότι η τεχνολογία έχει μπει στη ζωή μας ακόμα πιο πολύ. Έχει τη δυνατότητα να πάρεις στοιχεία ιστορικά, να διατυπώσεις τη δικιά σου άποψη. Και όχι να είσαι φερέφωνο τώρα και. Δεν ξέρω, εγώ απογοητεύτηκα πάρα πολύ.
0: Okay.
2: Κρίμα, τέλος πάντων. Αυτά, μη φάω άλλο χρόνο. Να είστε καλά.
0: Και εσύ να είσαι καλά.
2: Ευχαριστούμε για την παρέα.
0: Και εσύ να είσαι καλά, φίλε.
2: Και να είστε καλά.
0: Γεια, γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Καλώς τον να.
3: Καλημέρα, Βαγγελή. Μιχάλης. Mm. Καλημέρα, Κυριακό.
1: Καλημέρα. Καλημέρα,
3: λοιπόν, λοιπόν, να πούμε. Περιμένω πώς και πώς λίγο τον Παναθηναϊκό μας. Πόση καιρό είχαμε να το δούμε αυτό. Να περιμένουμε να παίξουμε και να έχουμε λίγο λαχτάρα. Το τι θα δούμε πάλι.
0: Νομίζω από την. Από τον Γιωβάνοβιτς που διεκδικούσε το πρωτάθλημα από τότε.
3: Ναι, αλλά εντάξει, δεν ήταν τα διαπάλα, μας έδωσε ένα όραμα η αλήθεια.
0: Ναι, ανυπομονούσα στα παιχνίδια, αλλά ναι, σαν ποιότητα τώρα είναι η καλύτερη ομάδα, ναι.
3: Να δούμε παλίτσα, να γίνει τα πρώτα καλά τώρα με τη διακοπή να συνέλθει για αυτός. Ήσαν πρώτα είναι κομπλέ. Μετά. Τι θέλω να πω.
0: Ναι.
3: Γι' αυτό που είπε τώρα το παιδί δεν ήθελα να μιλήσει για πολιτικά. Εγώ πιστεύω πάντως για το πολιτικό κομμάτι, αν επιτρέπετε να μιλήσω. Σε αυτό που είπε το παιδί έχει μεγάλο δίκιο. Γιατί όταν βγαίνει ένας φασίστας. Αλλά τι γίνεται όμως. Τώρα αυτό το έχουν δημιουργήσει η πολιτική συνθήκη γενικώς. Και του έχουν δώσει και πολλά μπόνι στο Κασιδιάρη, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Όταν του λένε σε απαγορεύω να κατέβει στην πολιτική, του έχουν δώσει τέτοιο μπόνους, θα μου πεις δεν είναι σωστό. Ρε φίλε μου, άλλος μπορεί να σου πει όχι, δημοκρατία έχουμε να αφήσει να αποφασίσει ο λαός και ο κόσμος. Και του έχουν δώσει πολύ μπόνους, με αυτό το απαγορεύεται. Και στον Έλληνα άμα το κάνεις αυτό, οτιδήποτε κατευθύνσεις σου κάνει ο άνθρωπος αυτός, του δίνεις το μπουστάρις. Έτσι είμαστε σαν λαός νομίζω. Κυριακό,
0: εντάξει, όχι, να σου πω κάτι. Δεν θέλουμε. Υπάρχουν τόσες εκπομπές στο ίντερνετ που ασχολούνται με τα πολιτικά. Μπορεί κάποιος να θέλει να απευθυνθεί εκεί. Έχει σήμερα ένα σκασμό παιχνίδια. Είμαστε Sport FM, παιδιά. Δεν κάνουμε κέφι για τέτοια κουβέντα.
3: Όχι, δεν μιλάω.
1: Εντάξει.
3: Λοιπόν, η ομαδάρα μας θα πάει καλά, πιστεύω. Θα δούμε μπαλίτσα ωραία, όμορφη. Και έχει ο Θεός. Χάρηκα που σας άκουσα, καλημέρα και συγγνώμη αν...
0: Δεν πειράζει, όχι, μη ζητάς συγγνώμη, απλά μην περιμένεις από εμάς να μπούμε στο παιχνίδι αυτό.
3: Όχι,
0: έγινε, να είσαι καλά.
3: Έγινε, καλημέρα.
0: Λοιπόν,

0: Μίλλερ μπροστά τους επιτελικώς, Σίλβα και Μαρτίνς στα φτερά και Γιάρεμτσουκ στην κορυφή. Ναι. Ναι. Δηλαδή ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι περσινοί, πέντε καινούργοι. Δηλαδή είναι μια μίξη. Στο απόψινο παιχνίδι του Ολυμπιακού, αυτή είναι μια πολύ πιθανή εντεκάδα για τον Ολυμπιακό, που έβγαλε χθες και μια ανακοίνωση, να πούμε, όπου ζήτησε συσπήρωση από τον κόσμο και μεταξύ άλλων η ανακοίνωση ανέφερε ότι όποιος φίλος του Ολυμπιακού είναι τόσο πολύ δυσαρεστημένος και δεν αντέχει, μπορεί να επιστρέψει στο διαρκείας και να αποζημιωθεί. Δεν ξέρω τώρα αυτό αν θα υπάρξουν κάποιοι άνθρωποι.
1: Κοίτα να δεις. Είναι η ομάδα πάνω απ' όλα, παιδιά. Υποστηρίζει την ομάδα. Κοίτα, εντάξει, είμαστε στην εποχή που ο καθένας θεωρεί τον εαυτό του σημαντικό και μέσα στα social media έχει το εγώ φουσκώσει του καθενός. Αλλά ρε παιδιά, γίνεται μεγάλη ζημιά. Πας στο γήπεδο για να υποστηρίξει μια ομάδα. Και εγώ, ας πούμε. Εντάξει, δεν είναι πολύ δημοσιογράφος. Εγώ δεν είμαι και δημοσιογράφος που έχω μικρόφωνο. Δεν είναι ο Κυριάκος πάνω από τον Ολυμπιακό, ρε παιδί μου, και το εγώ του Κυριακού. Δεν σ' αρέσουν κάτι τα λοιπά. Υπάρχει κάποιος που ματώνει, ρε φίλε, και πάντα ενισχύει την ομάδα. Είναι 16 χρόνια, δεν την έχει αφήσει ποτέ. Θα υπάρξουν και κακές χρονιές και κακές αποφάσεις. Δεν πήρε 2,8 με τη Λίμπαρ. Με όλη την αγάπη και τη λάδια δεν πήρε 2,8 για να αποζημιωθεί. Προέβλεπε το συμβόλαιο του από αποζημίωση. Δεν ήρθε ένας Ισπανός προπονητής με περγαμηνές και αυτός ακριβώς και πληρώθηκε. Δεν αποκτήθηκε χθες. Πότε η ομάδα έχει μείνει χωρίς παίχτη. Εντάξει, κάποιες φορές δεν έχουν βγει υπολογές παίχτη. Αλλά 16 χρόνια. Συγγνώμη, και εσύ σαν Παναθηναϊκός, ρε Βαγγέλη. Ωραία, εγώ θα σου βγάλω τώρα τη δημοσιογραφική ιδιότητα. Όταν ο Παναθηναϊκός στο 10ο λεπτό έτρωγε ένα γκολ και στράβωνε ένα μάτς και άρχισαν τα πινελίκια για τον πρόεδρό του και τα λοιπά. Εσύ τι πίστευες, ότι θα κάνει καλό αυτό στην ομάδα και θα βγει σε καλό? Ο Ηλιόπουλος πρώτη χρονιά δεν ήξερε και έκανε κάποια λάθη. Έκανε κάποιες κινήσεις εντυπωσιασμού. Το Λαμέλα, τον
0: Πιέρο
1: και τον.
0: Εγώ θα απαντήσω, θα πω το άλλο, το οποίο.
1: Μαρσιάλ και δεν βγήκε.
0: Σε βοηθάει και βοηθάει και στην κουβέντα ότι ποτέ καμία ομάδα στον κόσμο, αν δεν είναι ενωμένη, δεν προχωράει. Είναι δεδομένο, δεν πετυχαίνει στόχους της.
1: Δεν είναι, να υπάρχει κριτική, αλλά τώρα τι θες δηλαδή, να μείνει Ολυμπιακός χωρίς πρόεδρο και να κάνει Ολυμπιακός 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν.
1: Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι σωστό κιόλα. Δεν πήρε τον. Ο Πουέρτα Βαγγελή είναι ο πιο ακριβώς παίκτης όλων των εποχών στο ελληνικό πρωτάθλημα σε αξία. Το έχεις ακούσει.
0: Σε αγορά.
1: Ο Γκονζάλες.
0: 16 πήγε ο Πουέρτα και 14 ο Ναϊ.
1: Ο Γκονζάλες είναι ανάμεσα στον Τέταρη και το Τζιμπρίζι σε χρηματιστηριακή αξία.
0: Κοίταξε να δεις, Κυριακό. Μην έχουμε στο μυαλό μας ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι σε εισαγωγικά καλομαθημένος. Τα τελευταία χρόνια είναι πολύ καλομαθημένος.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά υπάρχει και κόσμος που βλέπει τον Ολυμπιακό.
0: Όχι, στο λέω να το
1: έχεις. 60 και από το 70.
0: Ναι, λεβέντι μου, να το έχεις στο μυαλό σου όμως ότι πολλοί είναι και καλομαθημένοι. Δηλαδή που βολεύτηκαν πολύ με την νίκη, πρέπει να όμως δεν είναι στο πράγμα.
1: Ναι, δεν είναι το σήμερα.
0: Δηλαδή, παράδειγμα, η προηγούμενη δεκαετία, δηλαδή και η ανυπαρξία των άλλων, εγώ δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός, δεν θα κάτσω να ανοίξω την κουβέντα για τα προβλήματα του Ολυμπιακού σε καμία περίπτωση, αλλά θα πω ότι είχε μια συγκυρία ευχάριστη όταν αυτός ήταν στα πάνω του να υπάρχουν κάποιοι ανταγωνιστές του που να είναι σκοτωμένοι από άλλους λόγους. Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, ο κόσμος μπορεί να αντιδράσει όπως θέλει, διότι έχουμε δημοκρατία. Εγώ λέω πάντα ότι κάποιος που είναι να αποδοκιμάσει, καλύτερα να κάθεται σπίτι του, το έλεγα παλιότερα για τους Παναθηναϊκούς και για όλους. Καλύτερα, αν δεν έχεις διάθεση να δεις και εκνευρίζεσαι με αυτό που βλέπεις και θες να αποδοκιμάσεις, δεν σ' αρέσει αυτό που βλέπεις.
1: Να πας στηρίξεις την ομάδα.
0: Καλύτερα είναι να μην πας στο γήπεδο. Αν θες να πας στο γήπεδο, να στηρίξεις την ομάδα. Έτσι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι άλλο η αποδοκιμασία, άλλο η ενχωρώ όμως αυτή η κατάσταση. Τη στιγμή που τώρα που για τον Ολυμπιακό είναι σε μια κρίσιμη
1: φάση. Τον εαυτό σου βρίζει. Τον εαυτό σου βρίζει. Τον εαυτό σου θα κάνει κακό δηλαδή.
0: Γιατί δεν κάνουμε πολιτική κουβέντα, γιατί μέσα σε 30 δευτερόλεπτα ήρθαν πιο πολλά υβριστικά από ό,τι μαζεύω σε τρεις εκπομπές όλη μέρα εγώ.
1: Όχι, φίλε, γιατί δεν μας αφορά κιόλας.
0: Γιατί δεν μας αφορά κιόλας.
1: Έχει ο Παναθηναϊκός παιχνίδι και πέλεγε ο Ολυμπιακός ευρωπαϊκό. Είναι πιο σημαντικό.
0: Λοιπόν. Πάμε, έχουμε γραμμή. Παρακαλώ.
1: Γι' αυτό μας ακούει ο κόσμος άλλωστε.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Αναγκάζομαι να βγω τώρα από αυτά που λέτε.
0: Δεν θα το πας πολιτικά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σου λέω ότι ήδη σε 30 δευτερόλεπτα όσα υβριστικά δεν μου έρχονται 5 μέρες από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή έχουν έρθει ήδη. Δεν έχω καμία σχέση με αυτά. Μπράβο, πάμε να μιλήσουμε με τον Ολυμπιακό.
2: Κάτσε, εντάξει.
0: Όχι, στο λέω γιατί το φοβήθηκα, φίλε, μην την κάνουμε μπάρο. Την εκπομπή με όλο το θάρρος, έτσι.
2: Τι να κάνουμε τώρα. Ό,τι είμαστε όλοι μας.
0: Έτσι, μπράβο. Καθένα ό,τι γουστάρει, ας το πιστεύει. Και τελειώνει η υπόθεση.
1: Γούστο του καπέλου του. Γούστο του καπέλου του. Καθένας τι θέλει να ψηφίσει.
2: Έτσι, γούστο του καπέλου του είναι και να μπορεί να εκφράζεται όμως, έτσι.
0: Τι εννοείς, Μιχάλη μου.
2: Για το ποδόσφαιρο λέω.
0: Εντάξει. Ωραία.
2: Για να μπορεί να εκφράζεται, έτσι.
0: Φυσικά.

0: Λοιπόν, τη Διχόνια δεν πάει να της πήρε ο κόσμος. Mm-hmm. Εντάξει, ο κόσμος βγήκε και διαμαρτυρήθηκε.
1: Για ποιο πράγμα, ρε φίλε, περίμενε.
2: Κυριάκο, Κυριάκο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, άσε το Μιχάλη να μιλήσει και θα απαντήσεις μετά.
0: Μίλαγα και με τον κουμπάρο μου χτες, που είναι αρρωστάκι, και διαφωνούσαμε. Δεν τρέχει κάτι να διαφωνήσουμε. Εδώ θα βάζουμε ο καθένας τα επιχειρήματά του.
1: Πες μου σε τι διαφωνούμε, να κάτσουμε να δούμε.
2: Ναι, ας ακούσουμε τη γνώμη του Μιχάλη και μετά μιλάς και εσύ.
1: Λοιπόν, θέλουμε να βγάλουμε, ναι.
0: Εγώ λοιπόν λέω ότι φυσικά και δεν πρέπει να πηγαίνει κάποιος στο γήπεδο για να αποδοκιμάσει την ομάδα του. Αλλά αυτό το έχουμε δει εκατοντάδες φορές στα μεγαλύτερα γήπεδα και στις μεγαλύτερες ομάδες. Το έχουμε δει και στη Λίβερπουλ, το έχουμε δει και στη Ρεάλ, το έχουμε δει και σε πάρα πολλές ομάδες. Έτσι, να κατακρίνουν κάποιες αποφάσεις της διοίκησης. Mm-hmm. Ωραία. Το τίμιο λοιπόν δεν είναι να βγάζουν κόσμο από τα site και να απειλούν αυτούς που φωνάξανε. Να καταλάβει ο κόσμος ακριβώς τι γίνεται είναι το ζήτημα. Ωραία. Ο κόσμος λοιπόν με αυτό που έκανε ουσιαστικά αποχαιρέτησε το Μεντιλίμπαρ που δεν μας δώσαν τη δυνατότητα να τον αποχαιρετήσουμε.
1: Κάτσε ρε φίλε, αυτό τώρα πώς θα γίνει αυτό που λες.
0: Τι πώς θα γίνει, πες μου.
1: Δηλαδή τι θα κάνουμε. Θα παίρνει ο κύριος Βαρνιάκης τηλέφωνο τον καθένα και θα λέει αγόρι μου πότε να το διώξω και τι να κάνω. Δηλαδή τι, δεν φωνάζαμε όλοι, δεν μας αρέσει να βλέπουμε τον Ολυμπιακό να κάνει σέντρες.
0: Και
1: τι
0: θα γίνει.
1: 8 γκολ έχει ο Ολυμπιακός σε 7 μήνες, ρε φίλε. Δηλαδή τον αγαπάμε τον άνθρωπο, τον λατρεύουμε για πάντα στην καρδιά μας και να έρχεται όποτε θέλει και θα τον έχουμε.
0: Κυριακό, είπαμε
1: διάλογο. 8 γκολ, ρε φίλε Ολυμπιακός.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, κάτσε, περίμενε 2 λεπτά. Είχε άλλη εικόνα πριν το Μάιο.
1: Από τον Άγιαξ και μετά, ρε φίλε, είναι. Από τον Άγιαξ και μετά.
0: Μου απαντάς αυτό που σε ρωτάω, για να μπορούμε να κάνουμε ένα διάλογο.
1: Τι είχε άλλη εικόνα, όχι δεν είχε.
0: Γιατί δεν τον διώχνεις το Μάιο.
1: Γιατί τότε πάλι θα φωνάζανε. Πάλι δεν υπήρχε, θέλω να σου πω, δεν υπήρχε ρε φίλε κατάλληλο timing.
2: Κυριακό, εδώ, άκουσα να σου πω, εγώ τώρα θα πάω με τον Μιχάλη. Επειδή η εικόνα ήταν προβληματική από πέρσι, τον προπονητή τον.
0: Έχω και από μέσα και από έξω χρόνια. Έχω φτιάξει συνδέσμους. Μη μου λες τώρα τρέλες εμένα.
2: Λοιπόν,
1: δεν σου λέω τρέλες.
2: Λέω
1: ότι πάντα θα υπήρχε κάποιος που θα έλεγε διαφορετικό timing, ότι δεν ήταν σωστό, ρε φίλε. Μετά την Αϊμέγγεν για μένα.
2: Κυριακό, σε παρακαλώ.
0: Γιατί βγάζεις έξω τα φερέφωνα και απειλούν τον κόσμο.
1: Ρε φίλε, ο καθένας είναι μόνος του. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι κατευθυνόμενο αυτό. Έλα μόνο τώρα.
0: Είσαι μέσα στον Ολυμπιακό και μου λες ότι ο καθένας είναι μόνος του. Έχεις ασχοληθεί καθόλου με τον Ολυμπιακό και
1: εσύ πώς με κόβεις, εσύ τόσα χρόνια μαγκούς πώς με κόβεις.
0: Εγώ σου λέω λοιπόν
1: ότι έχω γνώση ή δεν έχω.
0: Εγώ λέω άμα λες τέτοιο ότι δεν έχεις. Γιατί εγώ από 16 χρονών είμαι μαζί με αυτούς που βγαίνουν. Εντάξει, που πηγαίνουν να κάνουν πεσήματα και πέρανε ρολόγια και αλυσίδες τώρα.
1: Δεν ξέρω εγώ από αυτά. Εγώ δεν ξέρω.
0: Άμα δεν ξέρεις εσύ από αυτά, ξέρουμε εμείς από αυτά. Λοιπόν,
2: μπάσπετος, παιδιά, να πω κάτι. Εγώ λέω ότι από τη στιγμή που φαινόταν το έργο από πέρσι ότι δεν πήγαινε καλά και υπήρχε ήδη ο προβληματισμός, εγώ στο κομμάτι αυτό θα έκανα την επιλογή, όπως είπε ο Μιχάλης με το που τελείωσε σεζόν, να τον ευχαριστήσω, να τον αποθεώσω και να πάω σε έναν άλλον προπονητή. Διότι φαινόταν το πράγμα ότι δεν γύρναγε. Εγώ αυτό λέω.
0: Ό,τι παίχτες σου παίρνεις, έτσι είναι ο Βάσκος. Φίλε, αυτός είναι ο Βάσκος, με τα καλά του και τα κακά του, έτσι ήταν. Βλέπεις ότι ό,τι παίχτες σου παίρνεις το καλοκαίρι, έτσι δεν τους χρησιμοποιεί. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν είχε τέτοιο.
2: Μα πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι, να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά λίγο, παιδιά. Πέρα από τώρα από οργανισμούς και τέτοια πράγματα. Όταν μια ομάδα κάνει 10 μεταγραφές και δεν παίζει κανένας. Τι να επενδύσεις ξανά σε αυτόν τον προπονητή, ανεξάρτητα τι παρελθόν έχει. Πέρυσι ο Ολυμπιακός έκανε 10 μεταγραφές και δεν έπαιξε μισός παίχτης.
0: Πιο όμορφο και ωραίο, έτσι, να του λύσεις το συμβόλαιο το Μάιο.
2: Έτσι, μπράβο, ναι, όμορφα, ωραία και καλά. Θα ήταν ωραία, το καλύτερο.
0: Να έχεις και ένα φιλικό να το χαιρετήσει ο κόσμος, να έχεις προετοιμάσει όλο το καλοκαίρι το έδαφος να φέρεις έναν προπονητή και να κάνεις μεταγραφές του προπονητή, όχι των παραγόντων. Γιατί δεν μου πεις τώρα ότι είναι προπονητές. Δηλαδή, ο Μανόλο αυτός τώρα. Αυτούς τους παίχτες θα έπαιρνε.
2: Καλά, ο άνθρωπος τώρα αυτό πέρα δεν έχει προλάβει να καταλάβει τι γίνεται. Είναι πολύ λίγες μέρες. Είναι πολύ λίγες μέρες.
0: Έτσι, όπως θεωρώ και απαράδεκτο το να πηγαίνεις στο γήπεδο να γιουχάρεις.
2: Ναι.
0: Έτσι, και αυτό να γίνει και κατ' εξακολούθηση. Μπορεί περιστασιακά να γίνει. Να γίνει προχτές. Αλλά τη Διχόνια δεν τη δημιουργούν αυτοί που εκείνη την ώρα μουρμουρίσανε. Έτσι, εγώ σου λέω και λάθος αντίδραση και λάθος αντίδραση. Δεν μπορεί να βγαίνουν τώρα μετά ο Ολυμπιακός. Και τι είπε ο Ολυμπιακός. Ελάτε να πάρετε πίσω τα λεφτά από τα διαρκεία σας.
2: Είπε ότι όποιος δεν αντέχει, λέει άλλο να βλέπει.
0: Αν είναι στην πολιτική, άμα δεν σας αρέσει η Ελλάδα, να σκοτείτε να φύγετε. Δεν το κατάλαβα δηλαδή αυτό.
2: Ναι.
0: Ο Μαρινάκης είναι πρόεδρος του Ολυμπιακού. Πριν το Μαρινάκη ήταν ο Κόκαλης, έχουν περάσει πρόεδροι, έχουν περάσει παίκτες, έχουν περάσει προπονητές από τον Ολυμπιακό.
1: Έφερε και ένα ευρωπαϊκό κύπελο, έτσι.
0: Βεβαίως το έφερε, δεν το έφερε μόνο αυτός. Το ευρωπαϊκό κύπελο το έφερε και ο προπονητής και παίκτες και ο κόσμος. Δεν κατάλαβα.
1: Ποιος τον πήρε αυτόν τον προπονητή και τον έφερε σε μια χρονιά που ήταν κατεστραμμένη.
0: Γιατί τα καλά είναι του Μαρινάκη και τα άσχημα είναι των Αλωνών. Αυτά είναι συλλογικές οι ευθυνές και συλλογικές οι δίκες, συλλογικά.
1: Καλά, δεν επενδύουμε μαζί τώρα.
0: Ορίστε.
1: Δεν επενδύουμε μαζί.
2: Ναι, ρε παιδί μου, το ίδιο πράγμα λέτε. Τώρα εσύ. Δεν είπε ο Μιχάλης ότι δεν ήταν πρόεδρος ο Μαρινάκης. Απλά σου λέω ότι για να έρθει μια επιτυχία. Για να έρθει μια επιτυχία πρέπει να είναι.
1: Όχι, ρε αδελφέ, εγώ και εσύ που δουλεύουμε θα στηρίζουμε. Εγώ και εσύ στηρίζουμε. Αυτή η δουλειά μας είναι.
0: Τον ήξερε τον Μαρινάκη εσύ πριν τον Ολυμπιακό.
1: Όχι, ρε φίλε, δεν ήξερε.
2: Όχι, κανείς δεν ήξερε. Όπως δεν ήξερε.
1: Ένα μπαμπά του, εντάξει, το 80.
0: Μην τρελαθούμε, ήξερε τον Σαββίδη πριν τον Πάοκ, ήξερε τον Αλαφούζο πριν τον Παναθηναϊκό.
1: Τον ήξερε.
0: Η βιτρίνα του, η μόστρα του είναι. Δεν κάνουν άλλα παράπλευρα πράγματα πάνω από αυτά. Από τις ομάδες που παίρνουν μπροστά.
1: Βεβαίω.
0: Τώρα μην τρελαθούμε τώρα. Δεν είμαστε χθεσινοί στο ποδόσφαιρο και επειδή μου διαμαρτυρηθήκα χθες στο φυσικό αέριο στην Ανδούσα,
2: ναι.
0: Να δώσω πολλά χαιρετίσματα στους φίλους μου τους Βάζελους εκεί.
2: Παναθηναϊκοί είναι άνθρωποι, ρε.
1: Συγγνώμη, πρέπει να πάμε για δελτίο. Συγγνώμη, με συγχωρείς.
2: Αν θες να μείνεις, μην θες να φύγεις, φύγε.
0: Με την νίκη σήμερα, με την νίκη.
2: Άντε, γεια.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Συνεχίζεται η μαραθώνια διαδικασία των απολογιών των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στις 3.30 τα ξημερώματα ξεκίνησε η εξέτασή τους από τον εισαγγελέα. Νωρίτερα στις 2 ολοκληρώθηκε η απολογία στον ανακριτή του γιατρού και ιδιοκτήτη του παθολογικού ιατρείου στο Κολωνάκι. Η κατηγορούμενη γιατρός απολογήθηκε στον ανακριτή επί 8 ώρες και βγήκε από το ανακριτικό γραφείο στις 10 το βράδυ. Αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει το θάνατο του τραγουδιστή. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με το Brent να διαμορφώνεται αυτή την ώρα στα 107 δολάρια το βαρέλι. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται, τουλάχιστον για την ώρα, κίνδυνος επάρκειας, καθώς η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες. Η αεράμινα της Σαουδικής Αραβίας αναχέτησε και κατέστρεψε ντρόν που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη, πριν αυτό εισέλθει στον απαγορευμένο εναέριο χώρο πάνω από την ιερή πόλη της Μέκκας. Ωστόσο, αξιωματούχος των Χούθη απέρριψε την ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς περί στοχοποίησης της Μέκκας ένα παλιό και ξεπερασμένο ψέμα. Ακόμη μια εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διαγεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ στην Αττική, εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με τη σύλληψη τριών μελών της οργάνωσης που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 80.000 ευρώ. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και ο καιρός, νεφώσεις, παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Μονάχα στις μπλε ώρες.
7: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
8: Επιστροφή στην ποδοσφαιρική δράση με τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής του κυπέλου ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Επιστροφή στην ποδοσφαιρική δράση με τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής του κυπέλου ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν ξανά τα ξύφη τους λίγες ημέρες μετά τη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα. Μία ώρα νωρίτερα ο Άρης φιλοξενεί τη Μαρκό, ενώ η δράση αρχίζει από τις 3 με την αναμέτρηση Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ. Το πρόγραμμα συνεχίζεται αύριο με τις μάχες των δικεφάλων να ξεχωρίζουν. Στις 6 παρατέταρτο η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανσεραϊκό, στις 8 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα του Αδρομήτου και στο άλλο ματς της ημέρας η Καλαμάτα αντιμετωπίζει την ομάδα της Λάρισας. Στις 4:30, όπως πάντα, μετά τη λήξη των αγώνων, ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και φυσικά οι απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Στον Big Win Sport FM 94,6.
9: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο στο πρωινό της Τετάρτης 16 του Σεπτέμβρη. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Καλημέρα στο Κίμωνα. Στο Κίμωνα που λέει και εμείς με Τάισον ξεκινάμε την 11 προς τον Κυριάκο. Κίμωνα στη Ράκη του Κρήτης. Α, το λες για τον Λαραμπή. Εντάξει, ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Ετοιμάζομαι να πάω πρωινή βόλτα με τον Όσκαρ και σας ακούω. Ξέρεις μέρες και ώρες του τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος. Κυριάκος Νέος Κόσμος. Παρασκευή και Σάββατο είναι. Ο Παναθηναϊκός νομίζω παίζει στις 9 και τα δύο παιχνίδια. Θα το πω σε λίγο. Καλημέρα από χθες. Έχω σπάσει το κεφάλι μου να βρω τι μπορεί να χαλάσει τον Αλαφούζο και να τραβήξει πάλι μπροστά. Έχετε κάποια ιδέα? Δεν καταλαβαίνω, Νίκο, τι λες. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκου. Καλή εκπομπή. Καλή συνέχεια σε όλους τους φίλους. Καλή επιτυχία στην ομάδα μου, τον Ολυμπιακό. Σήμερα ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γιάννης Πρανία, Ολυμπιακός. Καλημέρα στο Σπυράν, τον ΑΕΚΤΖΙ. Ο Φώτης θέλει, λέει, καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκου, σε όλη την παρέα. 421 Άγια Ανάργυρα, Αγία Παρασκευή. Καλημέρα, παιδιά, και σε όλους όσους ακούνε. Ευχαριστούμε για την παρέα. Φέτος και ειδικά εντός Σεπτέμβριου βλέπουμε όμορφα πράγματα στον Παναθηναϊκό μας και να υπομονώ να έρχονται τα παιχνίδια, ιδίως μέχρι να ξεκινήσει και τον μπάσκετ που λατρεύω παιδί, μιας και παίζα πολλά χρόνια στη Δάφνη. Καλημέρα και καλή συνέχεια με ηρεμία στους φίλους πάνω 13 Γλυφάδα. Καλημέρα, μάγες, καλή εκπομπή. Μην δίνετε σημασία σε κάποιους, Βαγγέλη, από την εποχή του Νικολαίδη. Παίρνω διαρκές κάθε χρόνο για την ομάδα. Ακόμα δεν έχω πάει Αγία Σοφιά, λέω, Νάσος από Ηράκλειο Κρήτης, ΑΕΚ. Καλημέρα, εγώ πάντως, λέει, που έχω διαρκές, δεν θα το επιστρέψω. Πιστεύω στην ομάδα. Θα πηγαίνω και θα στηρίζω το θέλω, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, φίλε Κυριάκο, και εμείς πάμε, λέει, γήπεδο πολλά χρόνια. Δεν είμαστε οπαδοί της νίκης, αλλά είμαστε παραμάγωση της Νότιχαμ και να παίρνουμε ζωντανικούς, δεν το γουστάρουμε, λέει ο φίλος. Οκ, okay, λέει ο Στέλιος. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον κύριο απέναντι. Πλην του Καλάμπρια, πια άλλα μπακ από τους τέσσερις, Τσάπρα, Κυριακόπουλο, Κρίστιανσεν και Σαλάχ, θα μπορούν να παίξουν στόπερ σε περίπτωση ανάγκη, θα κινηθούμε για κάποιο ελεύθερο στόπερ, κάτι καλό χτίζεται. Στήριξη, και όπως λέει ο συμπατριώτης μου, δεν σύλλας κάτω η μπάλα, ο Δημήτρης. Φίλε, υπάρχουν από πίσω άλλοι δύο στόπερ. Γιατί να παίξουν τα μπακ, αφού υπάρχει ο Πάλμερ Μπράουν και ο Κάτρης. Γιατί να παίξουν οι ακραίοι. Καλημέρα, ομορφόπεδα, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Μέσα από τις νίκες ελπίζω να επέλθει η ηρεμία στην ομάδα. Δυστυχώς οι ανακοινώσεις της διοίκησης και των οργανωμένων με ύβρις καταροφυλάθλων, γιατί εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τους χειρισμούς της στο θέμα του προπονητή, όπως και σε όλο τον μεταγραφικό σχεδιασμό, δεν βοηθάει. Μόνο Ολυμπιακός, λέει ο Γιάννης. Βαγγέλη Κυριάκου, ξέρετε κάτι, λέει, για αυτή τη Γιαγελόνια να μας πείτε? Ξέρω ότι είναι μια ομάδα αρκετά δουλεμένη, η οποία όμως το τελευταίο διάστημα, στις τελευταίες, λέει, 15-20 μέρες, δεν είναι και τόσο στα καλά της από άποψη φόρμας. Λοιπόν, καλημέρα, Βαγγέλη, από το Γιάννη Βόρεια Εύβοια Λίμνη. Καλημέρα στην πρωινή παρέα. Στέλνει και ο Βίκτορας πέραμα 7. Ο Ολυμπιακός έκανε ακριβώς το ίδιο λάθος με τον Μαρτίνς. Ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν θα μπόθηκε από την μπαλάρα του με τη Λίμπαρα, αλλά αντέδρασε έτσι στην απουσία ποδοσφαιρικής λογικής, λέει ο Εργοτρελάρας. Λοιπόν, καλημέρα και στον Δημήτρη του από τον Πειρά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Γιάννης, Πολυβεδία.
0: Γεια σου, λέει.
1: Τι κάνατε, παιδιά?
0: Καλά, εσύ?
1: Να πω καλό χειμώνα.
0: Ξέρω εγώ τι θες, πες.
1: Τι έγινε, πώς πάμε?
0: Καλά, ρε φίλε.
1: Πώς πέρασες?
0: Καλά πέρασε, μια χαρά πέρασε.
1: Ωραία. Να σου πω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Τώρα που έφυγε ο Παναγκός από την Κουρμοντέ και έχει πάει στο...
0: Σκάι.
1: Στο δοσοδομητικό.
0: Ναι.
1: Sky, ναι. Στην εδώ στην Ελβετία δεν το δίνει την Κουρμοντέ, δεν θα παίζει Κουρμοντέ,
0: Όχι.
1: Πρέπει να κάνουμε συνδρομή στο κανάλι.
0: Προς το παρόν τα βλέπεις στο Sky. Όταν το ανακοινώσουν θα δεις που πρέπει να κάνεις συνδρομή.
1: Γιατί είναι λίγο δύσκολο να παίξει εδώ στην Ελβετία ευρωπαϊκό. Π.χ. Κοσμοτέ. Παίζουμε VPN, φαντάσου.
2: Νομίζω ότι θα είναι στη λογική του τέτοιου, του Netflix. Αλλά
0: δεν
2: χωρίς αποδικοποιητές και.
0: Όχι, έτσι ήταν.
2: Με εφαρμογή θα είναι.
0: Εφαρμογή θα είναι, θα παίρνει κωδικού, θα κάνει εγγραφή.
2: Αυτό θα κάνει.
0: Θα κάνει εγγραφή και θα μπαίνει μέσω ίντερνετ και θα βλέπει τον αγώνα.
2: Άρα δεν έχει σημασία η χώρα.
1: Δεν έχει σημασία η χώρα, οκ.
2: Θα σου πούμε λεπτομερώς
0: όταν θα έχουμε κοινή
2: επίσημη ανάγκη. Αλλά σου λέω, νομίζω δεν υπάρχει. Όχι, σίγουρα δεν θα υπάρχουν αποδικοποιητές κάτω και τέτοια πράγματα κλπ. Αυτά άσε είναι και εκτός εποχής πια.
1: Ωραία, ωραία. Να σου πω κάτι άλλο. Τους αγώνες στην Ευρώπη θα τους κάνεις στο εξωτερικό.
0: Στο ραδιοφωνό.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ή στην τηλεόραση.
2: Στην τηλεόραση όχι. Του δείχνει το ματζέντα. Το παλιό
0: Κοσμοτέ. Στην τηλεόραση είναι Κοσμοτέ. Κοσμοτέ.
2: Τους έχει.
1: Γιατί άμα παίξουμε στο Φράιμπουργκ και πέρυσι και βρεθούμε.
0: Κοίταξε, ανεξάρτητα αν δεν το κάνω, μπορεί να έρθω στο Φράιμπουργκ. Είναι πολύ πιθανό.
1: Εγώ είμαι 2,5 ώρες από το σπίτι του Φράιμπουργκ.
0: Να είμαστε καλά, να σου πούνε αλήθεια, σκέφτομαι να έρθω στο συγκεκριμένο μάτσο.
1: Είναι 10 Δεκέμβρη, αν θυμάμαι καλά.
0: Είναι, ναι, είναι τα δύο μάτσο που σκέφτομαι να πάω. Είναι στο Φράιμπουργκ και στην Νόρτζελαντ. Στο Καζακστάν δεν πάω, δεν θέλω να πάω τώρα με την Καϊράτη.
1: Όχι, καλό, και ο Φιλανδό που άμα μπορέσει, σκέφτεις.
0: Όταν θα πλησιάσει, όταν πλησιάσει ο καιρός Φιλαράκο, ναι, αν έρθω φυσικά και θα τα πούμε.
1: Και άμα σε φιλοξενήσω κιόλας,
0: είναι,
1: ξέρω εγώ.
0: Όχι, δεν νομίζω, γιατί εμείς μένουμε κοντά με την ομάδα. Δεν μπορεί να φύγουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Να μένουμε κοντά. Αλλά σίγουρα θα έχουμε το χρόνο μέσα στην ημέρα του αγώνα, αν έρθει και εσύ νωρίς εκεί, σίγουρα να τα πούμε.
1: Εντάξει, έγινε. Λοιπόν, η ομάδα καλά πάει, εντάξει, θέλει χρόνο, θέλει. Μένα με τη μένα είναι καλύτερη. Να αγώνα με τον αγώνα μας, πάει πέρα με την πέρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Κάτι καλό γίνεται.
0: Έγινε, ρε φίλε.
1: Έγινε, καλημέρα.
0: Μου λέει εδώ ο φίλος, καλημέρα από Ηράκλειο, Κρήτη, Αντώνης. Πείτε καμιά κουβέντα για τον Όφη. Europa παίζουμε. Ναι, αδερφέ, αύριο παίζει ο Όφη. Αν έπαιζε σήμερα.
2: Στην Χόφενχάιμ θα γίνει χαμός.
0: Αν έπαιζε σήμερα, να είσαι σίγουρος ότι θα είχα αναφέρει το παιχνίδι. Αλλά το μάτι είναι αύριο. Αύριο που θα είναι το παιχνίδι του Όφη, θα την αναφέρουμε, θα πούμε και την πιθανή δεκάδα και τα
2: πολλά εισιτήρια. Πολλά εισιτήρια, φίλε.
0: Βέβαια, μα τι.
2: Το δίνω ο κόσμο το μάτι.
0: Τι καλύτερε στιγμέ τη ιστορία του ζουν, τι πλάκα κάνει.
2: Όχι, όχι, παίζει μπάλα Όφη. Δίκια μα κέρδισε το Σάββατο.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Α.
0: Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Σ' ακούμε, Νικόλα μου, καλημέρα είπα.
3: Α, δεν ακούω απάντηση και λέω τι έγινε. Ποιο πριν με το φίλο που αυτό, μιλάγαμε και δύο, τέλος πάντων.
0: Ναι.
3: Τι καλημέρα, Κυριακό.
2: Γεια σου, Νίκο.
3: Κάτι έχει κάνει ο Λαμέλα, δεν ήταν σαν το Μαρσιάν. Κάτι έκανε ο Λαμέλα.
2: Ένα γκολ στην Τούμπα.
0: Ένα γκολ
2: και στο Καραϊσκάκη έφαγε κόκκινη κάρτα.
3: Όχι, δεν ήταν ένα γκολ.
2: Ρε φίλε, έκοψε την μπάλα μετά την ΑΕΚ. Αποτυχημένη μεταγραφή.
0: Βοηθή που βοηθούσε προπονητή.
3: Έκοψε την μπάλα. Είχε βάλει δύο γκολ εκεί την
0: ΑΕΚ. Άστο Νικόλα, άστο τώρα, Νικόλα, το έχουμε ξανασυζητήσει.
2: Αλλά δεν πήγε καλά η ΑΕΚ. Κακή μεταγραφή ήταν. Και αυτό και ο Μαρσιάν και ο Πιέρο. Δεν πιάσανε. Μετά που πήγε με ποδοσφαιρική λογική η ΑΕΚ πετάει.
3: Λοιπόν. Έτσι μαζί σου. Έτσι λοιπόν. Καλώς δεν περίμενα ποτέ εγώ ότι θα έρθει ο Λαμέλα στην ΑΕΚ ή γενικά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τέλος πάντων.
2: Βρε και ο Γουίλιαμ, παιχτάρα ήταν, αλλά στον Ολυμπιακό δεν έπαιξε.
3: Αδυναμίες είναι αυτές, θα κάνουμε. Και τις βήματα τον άλλο και δεν έκανε τίποτα. Τέλος πάντων.
2: Χάμες, Ροντρίγκ.
0: Εντάξει, γούστα είναι αυτά. Γούστα, τη βρίσκει με καλή μέλα.
3: Α, μπράβο, Σπαγγέλη. Α, μπράβο. Λοιπόν, εγώ είπα, γιατί μίλησα και χτες και το βράδυ, γιατί άκουσα τον Πάνο που έπιασε δουλειά επιτέλους.
0: Ποιος Πάνος?
3: Ο δικός μας, ο Γρήλος. Τον άκουσα το βράδυ.
0: Ο Ριλός.
3: Ναι.
0: Α, ήταν το βράδυ με τα παιδιά.
3: Ναι, μα γι' αυτό λέω, έπιασε δουλειά επιτέλους.
0: Ήταν, νομίζω, Πάνος δούλευε, απλά ήταν μέσα στη μέρα η βάρκη του.
3: Sorry.
2: Έλα, εγώ άλλο ένα πρωινό έχω, παιδιά.
3: Λοιπόν, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να κάνω κριτική στον Νίκο, το έχω ξαναπεί. Δεν είμαι προπονητής, δεν είμαι αυτό, γιατί δεν είμαι, θα πω τη γνώμη μου. Δεν θα κάνω την κριτική, θα πω τη γνώμη μου. Γιατί και εγώ, ας πούμε, έχω διάφορες ενστάσεις και διαφορά, αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου, δεν την έχω σπουδάσει την προπονητική. Δεν μπορώ να πω στα παπούτσια του προπονητή ότι να το παίξω.
0: Εντάξει, φίλε, αλλά το ποδόσφαιρο είναι
3: μπορείς. Δεν
0: θα πω τη γνώμη μου. Ναι, εντάξει, ναι, δεν είναι αμαρτία να πεις αυτό που είδες.
3: Δεν θα τον ισοπεδώσω όμως, όπως κάποτε.
0: Υπάρχει μια σημαντική παράμετρο, Νίκο μου. Οι προπονητές είναι αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν και παίρνουν τις αποφάσεις πριν. Εμείς όλοι οι υπόλοιποι, είτε δημοσιογράφοι είτε κόσμος, εκ των υστέρων σχολιάζουμε αυτά που είδαμε. Αλλά δεν απαγορεύεται να σχολιάσεις αυτά που είδες. Αλλιώς δεν θα ήμασταν εδώ.
3: Γι' αυτό λέω τη γνώμη μου. Δεν
0: πάμε να πεις τη γνώμη σου, λοιπόν.
3: Υποβαθμίσω τόσο πολύ όπως κάνουνε. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι είναι και 28 αγώνες αίτητος. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Κάνει τα λάθη του, δηλαδή και εγώ, ας πούμε. Δεν ήθελα να φύγει ο Κουτέσα, τελικά ευτυχώς δεν έφυγε. Υπάρχουν και εγώ, αλλά δεν μπορώ να μπω στα παπούτσια του. Αλλά τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν μας έχει απογοητεύσει. Εγώ πιστεύω, γιατί ξέρει πότε θα πάτησε τον Καζιά και πώς θα πάτησε και πέρυσι. Και πιστεύω ότι η διαφορά του περσινού πρωταθλήματος με του φετινού, πιστεύω ότι στην εξίσωση έχει μπει και ο Παναθηναϊκός πολύ δυνατά. Γιατί τα τελευταία 2-3 χρόνια δεν είχε μπει. Μιλάω σωστά.
0: Από το δηλαδή, πρωτάθλημα που είχε πάει μέχρι τέλος με
3: ναι,
0: την
3: ΑΕΚ. Ναι, μου έχανε δρόμο από την αρχή. Έχανε, ξέρεις, 8 βαθμούς, 6, 10. Αυτό λέω. Τώρα όμως έχει μπει πολύ σοβαρά στην εξίσωση. Και θα γίνει, γιατί εγώ τους βάζω όλους μέσα. Και τον ΠΑΟΚ βάζω μέσα, γιατί άμα θυμάστε είχε πάρει το πρωτάθλημα που είχε μείνει 10 βαθμούς πίσω. Το θυμάστε?
0: Μα κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι αυτό τώρα που λες είναι αυτονόητο. Κανείς δεν μπορεί να προδικάσει μετά από 4 παιχνίδια τι θα γίνει. Αυτό είναι δεδομένο.
3: Ακριβώς. Ναι. Έχουν βγει πολλοί, ρε παιδί μου, για αυτό το λόγο.
0: Τι πολλοί, τι εννοείς?
3: Πολλοί, εντάξει, υπάρχουν ορισμένοι φίλαθλοι που τα βλέπουν όλα και τα πιστοπεδώνουν όλα. Υπάρχουν και.
0: Όλων των ομάδων να πάει υπάρχουν αυτά, για παράδειγμα χτες. Για όλων των ομάδων, δηλαδή μην το ξεχωρίζει αυτό, υπάρχουν όλων των ομάδων.
3: Σε όλους μας, υπάρχει αυτό. Να κάνω άλλο μια ερώτηση, γιατί ο αδελφός του Λιβάη, πού είναι, Ευαγγέλη?
0: Ο αδελφός του Λιβάη Γκαρσία.
3: Ναι.
2: Ο Τζαφάρ,
0: δεν ξέρω.
2: Το λέγανε.
0: Γιατί?
3: Ναι, ήταν στην ΑΕΚ Β.
0: Τώρα αποκλείται να είναι εκεί.
3: Γι' αυτό λέω. Μήπως επειδή πήρατε το Λιβάη, μήπως έχεις ακούσει κάτι?
0: Όχι, όχι. Ναι. Παρέα δεν έφερε στον Παναθηναϊκό. Δεν έφερε παρέα. Μόνο στην.
3: Λοιπόν, και θέλω να πω κάτι και να σε εκμεριστώ και στους φίλους τους ακροατές. Καλημέρα, Φώτη. Μπορεί να σου έρθω στο 421. Την Παρασκευή το πρωί έρχεται το καινούργιο μέλος της οικογένειάς μας.
0: Είναι παππούς τι?
3: Και είμαι πολύ χαρούμενος. Όχι, έρχεται το ροτβάιλερ μου.
0: Α, εντάξει.
3: Έρχεται ο σκύλος μας. Mm-hmm. Έχω κλείσει την Παρασκευή, δηλαδή τώρα θα μου έρθει εδώ. Και είμαι πολύ, ρε παιδί μου, χαρούμενος, ευτυχισμένος. Πείτε το όπως θέλετε. Άμα θέλει κανένας φίλος σε συνακρατή, σας στείλει κανένα μήνυμα για κάποιο όνομα. Δεν τον έχουμε ακόμα βαφτίσει. Μπας και μου δώσετε καμιά ιδέα. Αυτά. Λοιπόν, καλημέρες.
0: Εντάξει, τώρα τι είδε, το όνομα δικό σου, δικιά σου υπόθεση είναι. Ο αδερφός του Λιβάη είχε πάει πέρσι τον Ιανουάριο στην Ηλιούπολη. Δεν ξέρω τώρα αν έχει μείνει εκεί. Στην Ηλιούπολη. Ο αδερφός του Λιβάη είχε πάει στην Ηλιούπολη πέρσι το Γενάρη. Το Γενάρη πέρσι είχε πάει στην Ηλιούπολη.
3: Okay.
0: Στην ομάδα. Εντάξει.
3: Okay.
0: Έγινε τα λεφτά.
3: Γεια.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλημέρα.
4: Λοιπόν, πριν πάω στα αγωνιστικά, να πιαστώ λίγο αυτό άλλο που είπε ο προηγούμενος για την πλατφόρμα, την καινούργια. Πολύ έξυπνο αυτό, ρε παιδιά. Πολύ έξυπνο αυτό του Αλαφούζου και του Εστακέ. Να κλείσουν το μπάσκετ, τη μόνη διοργάνωση που ήταν ελεύθερη, να την κλειδώσουν για αυτή στα συνδρομητικά. Δηλαδή, όλο το μπάσκετ είναι κλειδωμένο, το έχουν μοιράσει Κοσμοτέ, Νόβα και καινούργια πλατφόρμα. Το NBA, τα πρωταθλήματα τα ξένα και το BC Έλληνες στην Κοσμοτέ, η Ευρωλίγκα και το Eurocup στη Νόβα και το πρωτάθλημα τώρα το πήγαν σε άλλη πλατφόρμα. Και η ΕΡΤ, που υποτίθεται είναι η δημόσια τηλεόραση που την πληρώνει όλη η Ελλάδα, έτσι. Το εθνικό, και είναι το εθνικό μας άθλημα το μπάσκετ, που υποτίθεται έπρεπε να βλέπει όλη η Ελλάδα μπάσκετ, και πληρώνουν εκατομμύρια στην ΕΡΤ, και η ΕΡΤ έχει χάσει όλες τις οργανώσεις μπάσκετ. Δεν έχει καθόλου μπάσκετ. Και μας δείχνει ό,τι απίθανο της κατέβει, μέχρι ποδόσφαιρο γυναικών αγόρασε το πρωτάθλημα Αγγλίας ποδόσφαιρο γυναικών. Και πληρώνουμε εμείς την ΕΡΤ, ρε παιδιά. Δηλαδή πληρώνει ο παππούς τώρα και σαν τσατρούπο, θέλει να δει ένα αγώνα μπάσκετ, τον Άρη, ας πούμε, αυτό το μπάσκετ. Και του βάζω να βάλει Smart TV, να πάρει ίντερνετ, να πληρώνει ο συνταξιούχος που παίρνει 300 άρικα. ΕΡΤ που την πληρώνει ο παππούς, δεν έχει μία διοργάνωση μπάσκετ. Είχε το πρωτάθλημα και το έχασε κι αυτό. Αυτά, ρε παιδιά, να τα λέτε κι εσείς.
0: Τι να πούμε.
3: Ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώνει.
0: Τι να πούμε. Όλες, μα μόνος το είπες.
3: Τα πείτε, ρε παιδιά.
0: Κάτσε. Πρώτα απ' όλα ήρεμα, γιατί είσαι αγανακτισμένος. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα.
3: Αγανακτισμένος,
0: λοιπόν, κοίταξε να δεις. Όλες όπως το ανέφερες και εσύ, όλες οι διοργανώσεις ήταν σε συνδρομητικά. Την Α1 μπάσκετ την είχε η ΕΡΤ. Έτσι.
3: Που έπρεπε να έχει και άλλες διοργανώσεις κατά μένα. Ναι, γιατί την πληρώνουν.
0: Τώρα τι σου φταίει δηλαδή? Ότι ήρθε ένα άλλο κανάλι και χτύπησε το μπάσκετ όπως είναι σε όλα τα υπόλοιπα σπορ και αθλήματα.
3: Που φταίει ότι η ΕΡΤ δεν
0: σου φταίει η ΕΡΤ, λοιπόν.
3: Σου
0: φταίει η ΕΡΤ, λοιπόν.
3: Φυσικά.
0: Και εμείς τι περιμένεις να πούμε εδώ πέρα τώρα? Ότι κακώς έκανε ο Sky που πήρε το, και ο Sport FM TV που πήρε το μπάσκετ?
3: Όχι, έξυπνο.
0: Τη στιγμή που όλα τα άλλα είναι ήδη κλειδωμένα, ναι, από το πέτσι μόνο σου.
3: Δηλαδή είναι δύο πλατφόρμες και ο άλλος πάει και κάνει και τρίτη, δηλαδή τον κόσμο να τον στραγγίσουν εντελώς. Έξυπνο. Για να βγάλει πόσο παραπάνω. Τέλος πάντων.
0: Γιατί θα
3: λοιπόν,
0: τι να σου
3: πάμε, πάμε εντάξει, άμα το βλέπεις θεμητό εσύ, ο κόσμος πεινάει και τώρα του βάζουν, δηλαδή μπάσκετ δεν βλέπει. Ο κάποιος που δεν έχει λεφτά δεν βλέπει μπάσκετ.
4: Όλα κλειδωμένα.
0: Περιβολική τη βλέπω την τοποθέτηση.
4: Αν το βλέπει σωστό, εσύ αυτό.
0: Εντάξει, ναι, καλά.
4: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα.
0: Νόβα και Κοσμοτέη όμω. Νόβα και Κοσμοτέη και Netflix έχει όμω.
4: Εγώ.
0: Εσύ. Ποιο ο γείτονα. Δεν έχει.
4: Όλα τα σπίτια έχουν. Θα το.
0: Άστο τώρα, λοιπόν, έλα τώρα εντάξει. Ναι, ναι. Εντάξει, ναι, εντάξει. Λοιπόν.
2: Δεν ξέρουμε από διάφορα αυτά, παιδιά. Εμεί εδώ ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, έλα εντάξει, άστο Κυριακό. Δεν... Πάμε. Παρακάτω, φίλε. Μ' ακούς? Τι έκλεισε.
2: Ναι.
0: Έκλεισε. Α, εντάξει. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Βαγγέλη. Εγώ είμαι.
0: Ναι, καλημέρα.
5: Παναγιώτης από Νίκαια.
0: Γεια σου Παναγιώτη μου, τι κάνεις φίλε.
5: Μπορείς να βγάλεις έναν άλλον ακροατή και να με πάρεις μετά, είμαι.
0: Να σε πάρουμε εμείς πίσω, δεν γίνεται, να σε ανοίξουμε σε λίγο αν περιμένεις. Περιμένεις και σε ανοίγουμε μετά. Καλημέρα.
5: Βαγγέλη, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα φίλε.
5: Γιώργος από Ελευσίνα, Παναθηναϊκός. Κυριάκο, καλή σου μέρα.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Καλημέρα φίλε.
5: Θέλω να την άποψή σου σε κάτι, αν το γνωρίζεις.
0: Για πες.
5: Έτυχε προχτές τη Δευτέρα να δω τη δίκη στο Sky, έτσι λίγο στο ξεκίνημά της, ήταν και αργά. Και μίλησε ο Τραπεζανίδης για ένα λογισμικό αλγόριθμο, το κομπιούτερ, που μετά τις 4 αγωνιστικές έβγαλε ότι είναι πρώτο φαβορή ΑΕΚ με 36%, δεύτερο Ολυμπιακός 19%, τρίτο Παναθηναϊκός.
0: Πότε το είδες αυτό?
5: Τη Δευτέρα το βράδυ.
0: Εγώ νομίζω ότι είδα χτες ότι έχουν αλλάξει σχετισμοί, γι' αυτό σε ρωτάω από το είδες.
5: Ναι, γι' αυτό, ναι, δεν
0: έχουν αλλάξει.
5: Ναι, τι, υπάρχει αυτό το αλγόριθμο.
0: Εντάξει, υπάρχουν μωρέ και για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τέτοια. Τώρα αυτά τεχνολογία είναι, τα βάζω σε ένα κουβάκι και τα βγάζει. Αλλά νομίζω ότι χτες το έβλεπα κιόλας ότι έχουν αλλάξει πιθανότητες τώρα και δείχνουν πρώτο φαβόρ τον Παναθηναϊκό.
5: Ωραία.
0: Αλλά αυτό λίγη σημασία έχει. Σημασία έχει τι γίνεται στο γήπεδο.
5: Απλά μου έκανε εντύπωση ότι υπάρχει αυτό το σύστημα, ας το πούμε έτσι. Και να πω και κάτι έτσι να σχολιάσουμε για σήμερα που έχει ένα ωραίο παιχνίδι επίπεδου Champions League στο Europa και παίζει και ο Ελληνάς. Έχει το Μίλαν Μπενφίκα.
0: Ναι. Αλλά είναι πάνω, αυτό είναι πάνω στον Ολυμπιακό, δεν είναι όμως που θα το δούμε. Είναι διαρροή τον Ολυμπιακό.
5: Εντάξει, εμείς είμαστε
0: Παναθηναϊκοί. Εντάξει, εγώ είμαι η δουλειά μου.
5: Εντάξει, πλάκα κάνω.
0: Κοίταξε, κοίταξε, επειδή είμαι και μιλανάρα, θα το έχω υπόψη μου. Λίγο θα το χαζεύω, μπορώ να το βάλω και λίγο στο υπολογιστή.
5: Πώς το βλέπεις, έχεις δει καθόλου Μίλαν φέτος?
0: Νομίζω ότι καλά έχει ξεκινήσει. Δεν έχω δει πολύ. Κάτι στιγμιότυπα έχω δει, νομίζω έχει ξεκινήσει καλά. Δεν έχει ξεκινήσει με 3-3 έχει ξεκινήσει όσο είχα δει στην αρχή.
5: Έκανε νομίζω μια ισοπαλία με τη Λάτσιο προχθές το 2-2.
0: Ναι, στην αρχή ξεκίνησε καλά.
5: Αλλά θα είναι ωραίο το παιχνίδι και νομίζω ότι ο Παυλίδης είναι σε τρελά και θα σκοράρει ανελιπώς.
0: Ναι, γενικά. Γενικά, λοιπόν. Γενικά, το τελευταίο διάστημα δείχνει ότι εδώ και 2-3 χρόνια ότι είναι σταθερά σε ανώδικη πορεία ο συγκεκριμένος.
5: Και από πίσω ακολουθεί και ο Δουβίκας.
0: Και ο Δουβίκας, ναι, που και αυτός βάζει συνεχώς γκολ.
5: Μάλιστα. Να μην σας καθυστερώ άλλο. Καλή συνέχεια να έχετε και καλή δύναμη.
0: Ναι, έγινε.
5: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ήταν αυτό που είπε ο φίλος στο football Mitch Dada. Οι πιθανότητες αυτές που λέει. Είχε βγει αυτό πριν 3 μέρες, το οποίο έλεγε ότι η ΑΕΚ έχει ποσοστό 36% από 39%, Ολυμπιακός 28% και ο Παναθηναϊκός το 19%. Αυτό έτσι για αυτό που ανέφερε πριν ο άλλος. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Πάνω. Έλα, πάνω. Δεν ακούει. Πάνω. Έλα, πρόεδρε.
6: Διαμαρτύρεται, καλημέρα. Διαμαρτύρεται ο ΑΕΚΤΖΙΣ εδώ πέρα.
0: Ναι.
6: Επειδή ο δικός μας ο πρόεδρος τα έχει κάνει, μα μη σου πω, μου λέει ότι... Μία εδώ, δηλαδή, πότε πέντε, έλα, για πες το.
7: Πολύ καλημέρα.
0: Καλημέρα, ρε φίλε.
7: Πώς είμαστε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
7: Καλή σχολική να έχει χρονιά να έχουμε εδώ, γιατί το φούρναρι θα τον πηγαίνουμε σχολείο από εδώ και πέρα. Πρέπει να μάθει, να το μαθαίνω που το μπορεί, πότε έχει αγώνες, ποιο κανάλι έχει, γιατί μας έχει μπερδέψει ο πρόεδρος, το κύριο Σαλαφούζος.
0: Ακόμα σχολείο να πάει να χαλάσει και τα υπόλοιπα παιδιά.
7: Και με τσινάει, παρακαλώ, ενώ εγώ τον ακούσα, μην πάρουμε φόρα. Λέει θα πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός από τώρα. Και εγώ του λέω ότι δεν έχει πάρει κανένα πρωτάθλημα από τέταρτο αγωνιστική.
0: Καλά του λες.
7: Εμείς σίγουρα δεν είμαστε τόσο καλοί όσο πέρες, αλλά...
0: Ρε πάνω, αφού τώρα σου δώσε το τηλέφωνο να μιλήσει εσύ και πετάγεται, κατάλαβες. Ας τον άνθρωπο να μιλήσει.
7: Αν τον δεις πως φωνάζει,
0: δεν το ξέρω.
7: Λες και σου το σκοτώνουμε. Καλημέρα από μένα, χάρηκα που σας άκουσα. Καλό υπόλοιπο που εμείς πάρτε το κύριο Φούρνερ εδώ πέρα.
0: Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά.
8: Δεν έπαιρνε το Κυριακό Ολυμπιακό στο Φουρτάρνα κάπου στα χρόνια πριν ξεκινήσει ακόμα, λέγαμε ψάχνουμε τη δεύτερη και τη τρίτη θέση.
0: Τώρα όμως έχει αλλάξει το σκηνικό τα τελευταία χρόνια, δεν είναι έτσι.
8: Ναι, μα το λέω. Ο πρόεδρος ο δικός μας έχει πάρει φόρα, δηλαδή. Γιατί να του κόψουμε τη φόρα, τι, τι.
2: Ρέι.
0: Τι έγινε, ρε Παναή, πού είσαι, ρε, καλά είσαι.
9: Τι γίνεται, ρε, ψυχές.
0: Ό,τι γίνεται, μαθαίνετε πάνω. Τα δικά σου.
9: Όχι όλα. Μένουν σε αυτόν τον κόσμο, μένουν και κρυφά μας, λέω εγώ. Πώς πάτε, καλά, έχω καιρό να βγω,
0: Έχεις καιρό να βγεις. Κοίταξε, βασικά με ρωτούσαν πιο πριν, λέω, παιδιά, αυτός λέω, μπαίνει σιγά σιγά στη σεζόν. Κάνει διακοπές αργά, μπαίνει σιγά σιγά στη σεζόν. Θέλει την προσαρμογή του.
9: Έτσι μπαίνω μετά από τη σεζόν. Δεν μπαίνω με τα μούτρα.
0: Ναι.
9: Κοιτάω λίγο πώς θα ξεκινήσει η χρονιά.
2: Να σου πω.
9: Ήμουν λίγο γκρινιάρης στην αρχή με
2: τσεφάνιση. Πανώ, σε κόβω. Άμα το πάρεις το πρωτάθλημα, μία μέρα να το δίνεις ψωμί τσάμπα σε όλο τον κόσμο.
0: Δεν έχει έτσι.
9: Αυτό είναι να σου πω.
0: Κάνα κουλουράκι.
9: Μια φουρνισά ψωμί, ρε παιδί μου. Τα κουλουράκια είναι πιο ακριβά, Βαγγέλη. Αυτά. Έχουν βούτυρα, έχουν γάλα, έχουν τα πάντα.
0: Ας τα κουλούρια κάτι, Βαγγέλη, πες.
9: Λοιπόν, οπότε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσει η χρονιά. Έβλεπα δηλαδή πώς θα ξεκινήσει η ομάδα. Και σιγά σιγά γίνεται αυτό που όλοι λέγαμε και υποψιαζόμασταν ότι ο Παναθηναϊκός και τώρα είναι, δηλαδή είναι υποφτιάξιμο, έτσι, δηλαδή είναι υπομονταρίσμα, πώς να σου πω, μονταρίζεται ακόμα, μπαίνουν παίχτες, βγαίνουν παίχτες, αλλά το καλό είναι εσύ, Βαγγέλη, μετά από πολλά χρόνια, δηλαδή μπαίνει ο ένας, μπαίνει ο άλλος και δεν αλλάζει η ποιότητα του παίχτη.
0: Γιατί έχει βάθος.
9: Έχει βάθος, έχει παίχτες πλέον αξίας. Τα χάφιλα είμαστε πλέον γεμάτοι. Πιστεύω εγώ. Εντάξει, θα μου πεις, θα μπορούσε να χωρέσει ένα εξάρι ακόμα, αλλά.
0: Και να χωρούσε, δεν θα έπαιζε. Το πάμε, δεν το θέλει ο προπονητής.
9: Ναι. Ίσως ο προπονητής θέλει. Όχι θέλει, φαίνεται ότι έχει άλλο.
0: Παναγιώτη μου, κοίταξε. Αν ο προπονητής ήθελε να πάρει εξάρι, όταν πήρε τον Γκάγκουα, μετά δεν θα έπαιρνε τον Λουζά. Θα έπαιρνε ένα εξάρι.
9: Ναι.
0: Ο προπονητής δεν ήθελε εξάρι όμως. Ήθελε έτσι, παίζει με οχτάρια.
9: Θέλει δύο οχτάρια.
0: Ναι.
9: Ναι, έτσι το έχουμε πλέον μέσα στο μυαλό μας. Ότι αυτός ο προπονητής θέλει δύο οχτάρια, θέλει πιο γρήγορη ανάπτυξη. Και όντως γίνεται αυτό το πράγμα. Και μ' αρέσει στον Παναθηναϊκό πλέον, Βαγγέλη, ότι γίνεται η γρήγορη ανάκτηση της μπάλας πλέον, φίλε. Δηλαδή με το που χάνεται η μπάλα.
0: Άμεσα γίνεται.
9: Γίνεται αυτό. Είναι πολύ
0: να σου πω κάτι, Παναγιώτη. Ξέρεις, όταν βλέπεις όμως ότι πέφτουν πάνω δύο και τρεις την μπάλα έτσι με αυτό το πάθος που το βλέπεις ακόμα για τον Πανετολικό, αυτό τα λέει όλα. Δείχνει τη διάθεση της ομάδας, δείχνει την αυταπάρνηση, δηλαδή την αυτοπεποίθηση που έχουν τώρα. Είναι σημαντικό.
9: Και ψυχολογία. Ναι. Κοίταξε, Ευαγγέλη, χωριά ξεχωριά, γιατί θυμάσαι δηλαδή τις ζητάμε.
0: Δεν υπάρχουν χωριά, Παναγιώτη. Δεν υπάρχουν
9: χωριά. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο εδώ μου έχουν πρίξει τα σκότια στα καπενεία.
0: Ναι.
9: Αποκλείστατε τρία χωριά και δεν ξέρω εγώ τι. Τέλος πάντων, μέτρησε πολύ στη ψυχολογία των παιχτών και της ομάδας και της διοίκησης και ολνών, δηλαδή.
0: Εντάξει.
9: Ότι προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός.
2: Και τη δικιά σου.
0: Βέβαια, λογικό είναι.
9: Και οπότε προχωράμε. Εγώ δεν φοβάμαι τίποτα. Πλέον είμαστε διεκδικητές. Κανένας δεν είπε ότι ο Παναθηναϊκός πήρε το πρωτάθλημα. Είμαστε διεκδικητές πλέον, σοβαροί διεκδικητές. Έτσι, όχι, ξέρεις, μην τραυματιστεί κάποιος και όπου πότε θα γίνουμε. Και ανάπτυξη και από τον άξονα, δηλαδή με κάθετες και από τα πλάγια, δηλαδή, έτσι. Υπάρχουν λύσεις, ας πούμε, στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Δεν εγκλωβίζεται ο Παναθηναϊκός στον Μπουζά. Παράλληλα πίσω. Α, δεν είναι καμιά σέντρα. Όχι, πλέον υπάρχει ποδόσφαιρο.
0: Είναι θέμα ποιότητας, αυτό το πάμε.
9: Μπράβο, παράγει.
0: Είναι ποδόσφαιρο. Θέμα ποιότητα, πράγματα είναι απλά. Άλλο. Τα μάτια του λαγού, άλλο τη κουκουβάγια. Άλλο Ντεφράι και Φαντρόγγελεν, άλλο Τουμπάκι και Τουβάι. Άλλο Σβιντέρσκι, άλλο Λιβάη Γκαρσία. Είναι πολλά τα άλλα.
9: Άλλο Ουναή και Λουζάκι αυτό και άλλο Τσέριν. Καταλάβει.
0: Άλλο, όλα είναι όλα άλλα.
9: Λοιπόν, αυτά είχα να πω εγώ για την ομάδα.
0: Μια χαρά το έκλεισε τώρα γιατί πάει και φτάγει πριν πάω στο break.
9: Να πα, Βαγγέλη μου, να έχετε έτσι μια καλή μέρα και υγεία.
0: Τα λέμε εμεί, φιλέ.
9: Όλα θα γίνουν. Έλα.
0: Τα λέμε, γεια σου, καλημέρα. Πάμε σε διακοπή και ερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα.
10: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
11: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Roads Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival. 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
12: Κυμολιώνεται

0: Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα, κόσμο. Καλημέρα και μια όμορφη Τετάρτη σε όλους. Το δροσερό πρωινό της Τετάρτης, η αλήθεια είναι. Δροσερό σε σχέση μέχρι τις θερμοκρασίες που είχαμε μέχρι και χθες. Έχουμε πτώση θερμοκρασίας, καλή δροσερούλα σήμερα στο ξεκίνημα της ημέρας. Φαντάζομαι βέβαια μέσα στη διάρκεια θα ανέβει η θερμοκρασία κάπως. Νωρίς είναι ακόμα για να έχουμε κρύα και τέτοια πράγματα. Κυριάκος Σταθερόπουλος, τα δέξη τεχνική μουσική επιμέλεγε στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω. 2-10-95-79-283-4-5. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες, η Φιμπράνη, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος με τα μονοτικά της υλικά σε όλες τις υπήρους, μας δίνει έναν ακόμη λόγο για να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Καθώς οι πλάγες Πετροβάμπακα, Φιμπράνη και OBP έτυξε ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, διασφαλίζουν σε ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, λειτουργώντας ως φράγμα στη μετάδοση φωτιάς. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας, που έχει πολλές πολυκατοικίες με 5 ή 6 περισσότερους ορόφους, αλλά και σπίτια σε μηδασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση. Πριν πάω σε γραμμές, 2-3 μηνυματάκια στα γρήγορα και θα συνεχίσω μετά με τα μηνύματα. Πού είμαι για να δω. Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού λέει είναι πιο κυριλαία από αυτά που έλεγε προχτές γνωστός τηλεοπαδός ο Παπηλούς, ο οποίος τολμούσε να ψηλήσει αντίθετη άποψη. Η διοίκηση προτιμά να έχει στα όπα-όπα τους χούλιγκαν από τους ανθρώπους που δίνουν τους ερασκασμό λεφτά για τα διαρκείας. Η κάθε διοίκηση έχει προτεραιότητες και ο κόσμος έχει το δικαίωμα, αν αυτό που δεν του αρέσει, να το εκφράζει χωρίς να τον απειλεί ο κάθε επαγγελματίας οπαδός που δεν έχει πληρώσει ποτέ εισιτήριο, λέει ο Τέο. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κούλη, Κώστας από τα Αστέρας και Μονοπανάθα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόλαυση στο να βλέπεις φιλάθλους. Εντάξει, Νικόλα, δεν θέλω διχόνια στην εκπομπή. Καλημέρα από το Αμβούργο. Ο φετινός Παναθηναϊκός βγάζει τόση υγεία που αρχίζουμε να νιώθουμε παράξενα. Εύχομαι να διατηρηθεί το καλό κλίμα και να στηριχτεί ομάδα και στραβές. Καλή σεζόν, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκου. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορούσα να μάθει ένα player στην εφαρμογή του Sport FM TV. Θα έχει δυνατότητα ρύθμιση ανάλυση εικόνα, γιατί στο καράβι έχουμε με δεδομένα ίντερνετ, λέει ο φίλος μου ο Θάνος. Θάνο, θα το δούμε στην πορεία όταν θα έχουμε λεπτομέρειες. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα. Έλα, καλημέρα φίλε.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν σε καλέσαμε εμείς.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, ναι.
1: Κύριε Βαγγέλη, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα φίλε.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή.
0: Καλημέρα.
1: Μένω στο εξωτερικό, είμαι από σας.
0: Ναι.
1: Και σχετικά με εκείνη την ΕΡΤ την ευλογημένη, θα πω το εξής πράγμα. Απλά μαθηματικά είναι η ζωή. 3 ευρώ το μήνα επί 10 εκατομμύρια είναι 30 εκατομμυριάκια. 1 εκατομμύριο με 28 ευρώ το μήνα είναι πάλι 30 εκατομμυριάκια. Άραγε τα ιδιωτικά και τα αυτά και τα όλα είναι εις βάρος του ελληνικού λαού. Όπως και το ρεύμα, όπως και πολλά άλλα πράγματα. Άραγε, καλά κάνετε και υπερασπίζεστε το σταθμό σας, αλλά η ΕΡΤ όμως κάνει και άλλα πράγματα. Και δεν είναι ιδιωτική, είναι με 3 ευρώ το μήνα, όχι με 28 ευρώ το μήνα.
0: Συγγνώμη, να απολογηθώ εγώ για την ΕΡΤ που με μια ζωή είσαι στον ιδιωτικό τομέα. Δεν έχω πάρει από δημόσιο χρήμα ποτέ στη ζωή μου. Και να απολογηθώ εγώ για την ΕΡΤ που με μια ζωή στη μάχη του ιδιωτικού.
1: Επειδή όμως στο σταθμό σας κάποιοι μιλάνε και για το Μητσοτάκη.
0: Στο Sport FM.
1: Ναι,
0: στο Sport FM μιλάνε για το Μητσοτάκη. Ποιος μιλάει για το Μητσοτάκη στο Sport FM? Ποιος μίλησε, για πες. Και επίσης να σου ρωτήσω και κάτι άλλο εσύ που τα λες στη λαλίστα. Σε ποια χώρα στο εξωτερικό είσαι?
1: Στη χώρα η οποία η βενζίνη αυτή τη στιγμή είναι στο 1,65.
0: Τώρα θα παίζουμε με... Με τι θα παίζουμε? Ωραία, λοιπόν. Για πες μου λοιπόν, αφού δεν θες να μου πεις σε ποια χώρα είσαι, πες μου εκεί τα καλά, τα ποδόσφαιρα εκεί. Υπάρχει κανάλι ελεύθερο που να δείχνει στο εξωτερικό ποδόσφαιρα? Είναι συνδρομητική εδώ και 20 χρόνια παντού στο εξωτερικό.
2: Από εκεί ξεκίνησε.
0: Τελευταία ήρθε στην Ελλάδα η συνδρομητική.
1: Το πρόβλημα δεν είναι.
0: Για πες μου λοιπόν, όχι, βλέπεις ελεύθερα ποδόσφαιρα εκεί στη χώρα που είσαι? Αυτό θέλω να μου απαντήσεις. Για πες μου.
1: Εγώ δεν βλέπω,
0: εκεί δεν βλέπεις. Αλλά παίρνεις από το εξωτερικό όμως να πεις για την Ελλάδα. Εκεί δεν βλέπεις. Εκεί εδώ και 20 χρόνια πληρώνεις. Εκεί 20 χρόνια πληρώνεις συνδρομητικά που από εκεί μας ήρθαν εδώ κι αυτά. Και πήρες να πεις για την Ελλάδα τώρα. Που είναι όλα τα 99% πρωταθλήματα κλεισμένα και τώρα που έπεσε το μπάσκετ να πούμε να μπει στο Sport FM TV, αυτό είναι το πρόβλημα τώρα.
1: Όχι, όχι, δεν έχω πρόβλημα με το μπάσκετ TV. Εκείνο που έχω πρόβλημα.
0: Ποιο είναι το πρόβλημά σου?
1: Ότι παραπονιούνται και κάποιοι, ξαναλέω, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα γιατί δεν θέλω να βάλω πορνόπε την εκπομπή σας. Είναι ένας άνθρωπος που έφυγε από την Ελλάδα για συγκεκριμένους λόγους.
0: Και καλά έκανες. Αν θεωρήσεις ότι είναι καλό για την οικογένειά σου, καλά έκανες. Δεν σε κατακρινιάζει αυτό.
1: Αλλά δεν μπορώ να πω ότι αυτό το ιδιωτικό που σας είπα κάποιοι στην εκπομπή σας, όχι και μόνο στην εκπομπή σας, κάποιοι στο σταθμό σας μιλάνε και για τον Μητσοτάκη.
2: Λάρακο, λίγο μπερδεύεσαι.
1: Ξαναψηφίστε τον και ξανακάνετε.
2: Μπερδεύεσαι.
1: Μπερδεύεσαι. Τα πράγματα είναι απλά.
2: Άλλο είναι ένας όμιλος με μέσα μαζικής ενημέρωσης που μπορεί να έχει 10 μέσα διαφορετικά και να πεις ότι λέγονται εκεί πράγματα, και άλλο να λες για το Sport FM. Στο Sport FM εγώ παίζω στοίχημα ότι θες, ότι κανένας δεν σου πει να ψηφίσεις.
1: Εφόσον ο Sport FM ήταν έτοιμος και ήταν μια οργανωμένη κίνηση, γιατί αυτή τη στιγμή δεν ξέρει κανένας πού θα βλέπει τον μπάσκετ, πού θα το βλέπει και γίνονται και κινήσεις με την Nova. Άραγε τα πράγματα είναι απλά. Για να κάνεις κάτι και να πετύχεις, πρέπει να το κάνεις οργανωμένο, να βρίσκεις τις άκρες κυβερνητικά και να κάνεις πράγματα.
2: Να σου πω κάτι, η ΕΡΤ είχε ένα προϊόν, το ελληνικό μπάσκετ, έτσι. Επειδή ο ανταγωνισμός είναι για όλο τον κόσμο ελεύθερος, μπήκε λοιπόν νέα πλατφόρμα και το διεκδίκησε. Η ΕΡΤ θα μπορούσε να επανέλθει με νέα πρόταση, έτσι, και να κρατήσει αυτό το πρωτάθλημα. Δεν επανήλθε με νέα πρόταση και δεν το κράτησε. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Εφόσον λειτουργούσε με κανόνες ιδιωτικού τομέα. Δεν λειτουργεί με ιδιωτικού τομέα η ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα. Γενικά εγώ τώρα. Γιατί πήρε να μα πει, δεν έχω καταλάβει.
1: Το πρόβλημα είναι ότι σας είπα, οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Από εκεί και πέρα, όχι μόνο για την ΕΡΤ, αλλά και για όλα τα πράγματα στην Ελλάδα. Για όλα.
3: Εντάξει. Κύριε μου, δεν καταλαβαίνουμε τι θέλετε να πείτε, ειλικρινά. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα από
2: αυτό. Εντάξει, άστο, Κυριακό, το είπε αυτό που θέλει να πει, ο άνθρωπος το είπε.
3: Τι καταλαβαίνετε,
1: Κυριακό.
3: Δεν σε καταλαβαίνω τι λες.
1: Κυριακό, αν βάλουμε τα γήπεδα και τα τέτοια μέσα, θα καταλάβεις πολύ καλά.
3: Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν έχουμε σχέση εμείς, ρε φίλε. Δεν έχουμε εμείς σχέση. Παίρνει σε εμάς να το πεις που δεν έχουμε καμία σχέση.
1: Εντάξει.
3: Λες και εμείς δεν τα σκάμε.
1: Επειδή τέθηκε θέμα πλατφόρμας.
3: Ναι, εμείς δεν τα σκάμε δηλαδή. Εμείς δηλαδή θα την έχουμε τσάμπα δηλαδή.
1: Εντάξει, και εσείς τα σκάμε και όλοι τα σκάμε.
2: Πάση. Έγινε, φίλε.
1: Και εγώ τα σκάω, που μένω στο εξωτερικό, να ξέρεις. Λοιπόν, καλημέρα και καλή εκπομπή.
2: Έγινε. Λοιπόν, τι θες, θέμα, βγάλε ακόμα ένα και μετά θα κάνουμε το μέτρο στο επόμενο. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά, εγώ είμαι.
2: Ναι, καλημέρα.
4: Παναγιώτης Νέγκια.
2: Γεια σου, Παναγιώτη.
4: Λοιπόν, επειδή είχα σκοπό άλλα να πω, αλλά σαν τσάκωσα σε δύο φάουλ, ένα του Κούλη και ένα του Βαγγέλη. Λοιπόν, θα μου αλλάζει τώρα το σκεπτικό. Θέλω να ξεκινήσω μια ερώτηση προς τον Κούλη. Κούλη, ξεχάλαγε το ποδόσφαιρο του με τη Λίμπαρ. Θέλω να μιλήσεις ειλικρινά.
3: Δεν παίζουμε ωραία, ρε φίλε, εδώ και ένα χρόνο. Δεν παίζουμε ωραία.
4: Πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ξεχάλαγε το 2004 που πήραμε το ευρωπαϊκό.
3: Τι σχέση
4: είχε αυτό?
3: Ρε αδερφέ, τώρα τι σχέση είχε ένα τουρνουά 20 ημέρα, αφού πετάγαμε.
4: Πάνω σε αυτή την ερώτηση.
3: Περίμενε, θα σου απαντήσω. Είχε αποτελέσματα το ποδόσφαιρο του 2004. Του Μετλίμπαρ το ποδόσφαιρο είχε 1,5 χρόνο αποτέλεσμα.
2: Λοιπόν,
4: Κυριακό μου, άκουσε με λίγο.
2: Άστο να ολοκληρώσω.
4: Θέλω να μου απαντήσεις μονολεκτικά και μετά πες μου ό,τι θέλεις. Το 2004 που πήραμε το ευρωπαϊκό, μας χάλαγε? Δεν ρωτάω μόνο. Η ερώτηση είναι προς όλους μας.
3: Όχι, γιατί κερδίσαμε, ρε φίλε.
2: Υπάρχει όμως. Εδώ τώρα, κοίταξε να δεις τώρα. Δεν είναι η σύγκριση σωστή αυτή που κάνεις. Μιλάς δηλαδή, συγκρίνεις σύλλογο με εθνική ομάδα, συγκρίνεις τουρνά 20 ημερών με πρωτάθλημα και συγκρίνεις τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα με την εθνική ομάδα σε ένα γύρο. Που ο Ολυμπιακός κάθε χρόνο μπαίνει από τα φαβορί για να πάρει τον τίτλο στην Ελλάδα και πρέπει να παίζει αυτός μπάλα, και η Ελλάδα ήταν ο μόνος τρόπος για να πάρει ένα αποτέλεσμα σε ένα τέτοιο τουρνουά.
4: Βαγγέλη μου, άκουσα με λίγο. Θα το εξηγήσω. Ποδοσφαιρικά ναι, θα το εξηγήσω. Ναι. Λοιπόν, ξέρετε τι λέγανε οι υπόλοιπες χώρες για την Ελλάδα?
2: Ότι παίζει αντιποδόσφαιρο.
4: Όχι ότι παίζει αντιποδόσφαιρο, ότι παίζει ένα αρχαΐζον ποδόσφαιρο. Αυτό λέγανε.
2: Νομίζω το ίδιο πράγμα λέμε.
4: Ναι. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο λοιπόν για να παιχτεί χρειάζεται ποδοσφαιριστές, όχι συστήματα. Το έχω αναλύσει, το έχω χιλιοαναλύσει, το έχω χιλιοποιεί. Αυτό που με πειράζει σήμερα είναι το εξής, ότι ξαφνικά αποκτάνε πολλοί άνθρωποι του Ολυμπιακού την ίδια τάκα, σαν να την κατεύθυνε κάποιος. Είχα εξηγήσει σε μια προηγούμενη εκπομπή, Βαγγέλη, που μιλήσαμε, Αν θυμάσαι, εγώ μιλάω μόνο όποτε θέλω να πω κάτι. Αν το θυμάσαι αυτό, που είχαμε πει ότι ο Μαρινάκης, είπα μπράβο στο Μαρινάκη, που πήρε τη σωστή απόφαση, εκτός αν δεν είναι στην τέχνη της υποκριτικής. Το θυμάσαι αυτό. Είναι πριν δύο-τρεις εβδομάδες είναι. Λοιπόν, ο Μαρινάκης λοιπόν έκανε τις πυρουέτες του, αποφάσισε λοιπόν να πάει με το Μεντιλίμπαρ μέχρι μπας και περάσει στο Champions League για να μην χαλάσει την ηρεμία της ομάδας, και αφού είδε λοιπόν ότι δεν πέρασε στο Champions League, τον είχαμε έτοιμο να το σουτάρουμε. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα όσον αφορά τη στάση του Μαρινάκη.
3: Να σε διακόψω κάτι.
2: Όχι, γιατί,
3: αυτό που
2: μην το διακόψεις, γιατί έχει παράπονο.
3: Γιατί πέρα την Νάιμ δεν τον έκοδε.
2: Γιατί έχει παράπονο και από μένα, και να πούμε και το δικό μου φάουλ λίγο, γιατί πρέπει να κάνουμε και break μετά.
4: Ναι, λοιπόν, καλά, πρέπει να συζητήσουμε περισσότερο το ποδοσφαιρικό θέμα. Αγγέλη, το άλλο και να το αφήσουμε, δεν με πειράζει, το συζητάμε και ιδιαιτέρως.
2: Εντάξει, οκ.
4: Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Σε μια άλλη εκπομπή που έλειπε, Βαγγέλη, ήταν ο Πάνος. Το είχα πει το εξής, ότι στον Ολυμπιακό δόθηκε η δυνατότητα μετά το κόνφερες να κάνει μια υπερομάδα, χωρίς να χαλάσει πολλά λεφτά. Είχε τον κορμό, είχε τον ενθουσιασμό, είχε τη δύναμη, έτσι, με 2-3 πινελιές. Άμα έκανε 2-3 καλές μεταγραφές, αντί αυτού αποδυνάμωσε την ομάδα, φεύγοντας οι καλύτεροι του παίκτες. Και όπως είπε ο Μιχάλης στην προηγούμενη εκπομπή, χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό ως μια άτεχνη ομάδα. Πράγματι είναι άτεχνη ομάδα ο Ολυμπιακός. Άτεχνοι ποδοσφαιριστές. Οι πιο τεχνίτες του ποδοσφαιριστές ήταν ο Φορτούνης και ο Ποτένσε. Και αυτούς τους έδωσε. Δεν έκανε τίποτα για να τους κρατήσει. Αλλά και αφού δεν τους κράτησε, δεν τους αντικατέστησε με εισάξιους παίκτες που μπορούσαν να κρατήσουν την ομάδα σε ένα υψηλό επίπεδο. Λοιπόν, για όλα αυτά δεν φταίνει ούτε ο παδί, ούτε ο Μεντιλίμπαρ. Είναι συγκεκριμένες οι ευθύνες. Το ότι σήμερα είναι ακριβοί οι παίκτες, όπως το είπε και ο Νικολακόπουλος, έχει να κάνει με το εξής. Το ότι άλλαξαν οι τιμές. Και οι τιμές στον καπιταλισμό αλλάζουν. Βαγγέλη, εγώ έχω κάνει 50 χρόνια έμπορας. Αν μου έρθεις εσύ στο μαγαζί και ξέρω ότι είσαι φραγκάτος, θα σου δώσω άλλη τιμή το προϊόν από τον κούλι που θα ξέρω ότι δεν είναι φραγκάτος. Αυτό είναι το σύστημα.
2: Ναι, αυτό είναι και γνωστό.
4: Λοιπόν,
2: okay.
4: Δεν είναι.
2: Okay. Έγινε.

0: ούτε δύο, ούτε τρία. Έξι μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, το Regency Casino Mall Barnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. Έξι ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: Top Influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση? Μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Και πάμε στον επόμενο φίλο. Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Μην κερδίσουμε από το πρωί, μην απαντάσαι.
6: Παρακαλώ.
7: Δεν σου κλείσω τώρα για το...
6: Ναι. Αυτοί πιάσαν την κουβεντούλακι. Παρακαλώ, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Βαγγέλη.
6: Καλημέρα.
8: Πώς πήρες από τον δρόμο, είμαι, τι κάνεις?
6: Καλά είμαι, Σπύρο μου, εσύ?
8: Να μας συγχωρούν οι φίλοι των άλλων ομάδων που βγάζουμε μια χαρά, έτσι, μια... άλλες φορές μια... έπαρση για την ομάδα μας, αλλά είναι τόσα χρόνια που έχουμε να δούμε κάτι ωραίο από την ομάδα μας που βγάζουμε αυτή τη λαχτάρα και αυτή τη χαρά. Τα είχαμε πει και άλλες φορές, Βαγγέλη, ότι με αυτόν τον προπονητή αυτό περίμενα να δω. Ένας προπονητής ο οποίος κάποια στιγμή τον είχε διαλέξει η Λειψία, δεν είναι ένας τυχαίος προπονητής. Που από λεπτομέρειες δεν πήγε σε αυτή την ομάδα και όλοι ξέρουμε στη Λειψία από πίσω ποια εταιρεία κρύβεται κτλ. Είναι ό,τι πιο σύγχρονο στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, ότι κυριαρχεί είναι από αυτή την ομάδα. Λοιπόν, εγώ χαίρομαι που βλέπω αυτή την ομάδα. Άλλοι τη συγκρίνουν με την ομάδα του Γιωβάνοβιτς, αλλά δεν έχει καμία σχέση αυτή η ομάδα με την ομάδα του.
6: Όχι, δεν νομίζω ότι συγκρίνουν την ομάδα. Συγκρίνουν ότι ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στο να είναι διεκδικητής από τότε. Όχι, γιατί ποδοσφαιρικά δεν συγκρίνονται. Με βάση το ρόστερ δεν συγκρίνονται.
8: Ναι, όχι, δεν συγκρίνονται. Δηλαδή, καμία. Δηλαδή, τώρα ο Γιωβάνης όμως με δύο οχτάρια, ούτε είχε κατά διάνοια.
6: Το εξάρι έπαιζε στην περιοχή, μπροστά στην περιοχή έπαιζε ο Πέρεθ.
8: Είναι τελείως διαφορετικό το ποδόσφαιρο.
6: Ναι.
8: Και είμαι και πολύ χαρούμενος που βλέπω οι παίχτες που χαίρονται να παίζουν μεταξύ τους αυτό το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, βλέπω μια εμπιστοσύνη και μια χαρά των παιχτών, ένα κέφι, να παίξουν το ποδόσφαιρο του προπονητή, να παίξουν με τον συμπαίκτη τους. Βλέπω δηλαδή ότι αναγνωρίζουν την ποιότητα που έχουν δίπλα τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και επιτέλους αυτός ο πρόεδρος, ο κύριος Αλαφούζος, να του πούμε και ένα ευχαριστώ που άφησε να γίνει, να γίνει κανονικότητα σε αυτή την ομάδα. Να δούμε έναν τεχνικό διευθυντή ο οποίος έχει το α, το β, το γ και το δ, κούμπωσε κανονικά τα κουτάκια μέσα αυτά, τι παίκτες ήθελε και τι ποδόσφαιρο ήθελε να παίξει και να χαρεί και αυτός ο άνθρωπος που έχει ρίξει ένα σκασμό εκατομμύρια να βλέπει αυτή την ομάδα να παίζει μπάλα.
6: Ναι.
8: Να χαρεί και τον κόπο του και τα λεφτά του. Και τον ευχαριστούμε και πάρα πολύ που βλέπουμε αυτό που βλέπουμε μέχρι στιγμής. Ναι. Να τα λέμε και αυτά, να μην κράζουμε μόνο. Και τα λεφτά του, τα άγια δεν είναι ο άνθρωπος.
6: Εντάξει, τώρα είμαστε σε μια περίοδο που η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια συσπήρωση η οποία έχει να εμφανιστεί χρόνια. Συνεπώς, ας το αφήσουμε αυτό. Καλά πάει τώρα. Καλά πάει τώρα.
8: Όχι, καλά πάει. Δεν είναι ένα θέμα διχόνιας. Πρέπει να λέμε και ένα ευχαριστώ. Mm. Πρέπει να λέμε και τα μπράβο.
6: Ναι.
8: Δεν πρέπει να λέμε μόνο.
6: Όχι, το πάει σχετικά με αυτό που είπες, με αυτά που άκουσε και τα λοιπά. Λέω τουλάχιστον τώρα έχει ηρεμήσει το κλίμα. Αυτό θέλω να πω. Όταν είπες με αυτά που άκουσε.
8: Η ομάδα θα ηρεμήσει, η ομάδα θα πυροδοτήσει.
6: Ναι.
8: Το αποτέλεσμα βάτα μετράει. Αλλά πρέπει να πούμε ότι είναι σε πόλη πάρα πολύ σωστό δρόμο. Εγώ δεν μιλάω για πρωτάθλημα, Βαγγέλη. Από την αλήθεια. Εγώ χαίρομαι να βλέπω την ομάδα μου πια κάθε Κυριακή να παίζει μπάλα.
6: Νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή σειρά, όπως τα έχεις μες στο μυαλό σου. Δηλαδή, το πρώτο που σε ενδιαφέρει είναι να βλέπεις την ομάδα σου και να τη χαίρεσαι να παίζει ποδόσφαιρο. Και φυσικά, αν έρθει και το αποτέλεσμα, θα είναι ακόμα το καλύτερο. Αλλά σε πρώτη φάση, όταν έχουν πονέσει τα μάτια σου, όπως πέρσι για παράδειγμα, που πόνεσαν τα μάτια όλων των Παναθηναϊκών, το πρώτο ζητούμενο ήταν να ξαναγίνει μια καλή ομάδα. Και ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι έχει γίνει πολύ γρήγορα καλή ομάδα. Έριξε πολλά λεφτά στην αγορά, αλλά και άλλοι ρίχνουν πολλά λεφτά στην αγορά. Εγώ λέω ότι αυτό που έχει γίνει σε ένα τρίμηνο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό και έχει γίνει γρήγορα.
8: Εγώ θα πω κάτι τελευταίο που μπορεί να αγγίξει κάθε Παναθηναϊκό, ακόμα και σένα, Βαγγέλη. Εγώ θυμάμαι όταν έπαιζα με τους πιτσιρικάδες του Δόνη, που ήμασταν κυριολεκτικά σε κάτι παιχνίδια κυπέλου 200 άτομα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Κυριολεκτικά σου μιλάω τώρα. 200 άτομα. Που έβλεπα να κλαίμε, έβλεπα παιδιά να κλαίμε, ή θυμάμαι στο Λατρόπιτο εκεί στη Β' Εθνική που μας φωνάζανε όταν υπήρχε πρόβλημα, και τώρα βλέπω χαμογελαστά πρόσωπα και χαίρομαι πραγματικά μέσα από την ψυχή μου που αυτή η ομάδα με το τριφύλι μπόρεσε και ορθοπόδησε και προχωράει μπροστά και ταινίζει το μέλλον με πάρα πολύ αισιοδοξία.
6: Αδερφέ, ακόμα και μεγάλη συλλογή στον Παναθηναϊκό, σαν όλες τις μεγάλες ελληνικές ομάδες, περνάνε τα χρόνια της κρίσης. Φαίνεται ότι αυτό το αφήνει πίσω του. Καταλαβαίνεις τώρα ότι και με αυτή την γηπεδάρα και με αυτό το προπονητικό, πλέον νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα κοιτάξει πίσω από εδώ και πέρα. Να είσαι καλά, να βγάλω και ένα τελευταίο.
8: Να είσαι καλά,
6: γεια, γεια, γεια, γεια, γεια. Πάμε άλλη μια τελευταία γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
9: Καλημέρα, τι κάνουμε.
6: Είμαστε καλά, Νικόλας, είσαι.
9: Ναι, ναι.
6: Πάμε φιλαράκο, δύο λεπτά και έτσι.
9: Δύο εξαγωνιστικά και ένα αγωνιστικό.
6: Ρίστα.
9: Το πρώτο εξαγωνιστικό είναι αυτές οι δηλώσεις που έκανε χτες ένας από τους οργανωμένους, παύλα τελειωμένους, θα πω εγώ.
6: Εντάξει, μη χαρακτηρίζουμε του Ολυμπιακού. Τελειωμένους,
9: θα πω εγώ γιατί το λέω αυτό. Δεν μπορείς να αποκαλείς ευειόπανα, να το πω έτσι, τους Ολυμπιακούς που φώναξαν το όνομα του με τη Λίμπαρ στο γήπεδο. Δεν μπορείς να απειλείς εσύ και να λες ότι επειδή είχες ένα χιλιάρικο λέει στην άκρη και πήρες ένα διαρκείας κάτι νομίζεις ότι κάνεις. Να ξέρει ο κύριος αυτός ότι εγώ κάνω δύο δουλειές για να πάρω το διαρκείας και να πάω τον Ολυμπιακό και να κάνω όλα αυτά τα χιλιόμετρα. Δεν μου πληρώνει κανένας ούτε το εισιτήριο ούτε τα αεροπορικά. Απλά να το ξέρει, να το έχει υπόψη, και το κάνουν πολύ αυτό. Αφήνουμε πολλά πράγματα πίσω.
6: Ναι.
9: Και δεν μπορεί να αποκαλεί αυτός τα αδέρφια του όπως τα αποκαλεί άλλες φορές με αυτές τις εκφράσεις.
6: Okay.
9: Τέλος πάντων, επίσης το άλλο το σχόλιο που έκανε ο Καραπαπάς, που αποκάλεσε τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού παιδιά της Χούντας, όπως εγώ δεν θέλω να ακούω ότι είμαστε παιδιά της Τρούμπας και, και απόγονοι του Στόλου, έτσι και κάποιος άλλος δεν θέλει να ακούει αυτά τα πράγματα. Άμα δεν θέλουμε να ρίχνουμε νερό στο μήλο του.
6: Μην ασχολείσαι, μην δίνεις σημασία. Μην δίνεις σημασία.
9: Όχι, ξέρεις τι, ρίχνει νερό στο μήλο της οξικότητας.
6: Ναι, το ξέρω, μα συστηματικά είναι.
9: Ναι, πάει σε όλους. Ναι. Κατάλαβες, μετά θα ξεκινήσουν οι άλλοι, θα λένε τα άλλα και θα έχουμε αυτό το πράγμα. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά. Αυτά χαμηλώνουν τον Ολυμπιακό, οι δηλώσεις αυτές και περί διαιτησίας, που βλέπω πάρα πολύ πλέον και ασχολείται ο Ολυμπιακός με τη διαιτησία άλλων παιχνιδιών και άλλων ομάδων.
6: Ναι.
9: Ο Ολυμπιακός εδώ και τρεις αγωνιστικές περιόδους, δύο αγωνιστικές περιόδους βασικά, για μένα δεν είναι καλός. Δεν έχει κάνει καλό μεταγραφικό σχεδιασμό εδώ και τρεις περιόδους καλοκαιρινούς. Και φαίνεται αυτό τώρα. Όταν παίζεις για παράδειγμα με εξτρέμ τον Τζικίνιο και τον Φορτούνι, κάτι έχει πάει λάθος. Και έχουν πάει λάθος αρκετά πράγματα. Τώρα, αν είναι να ρίξουμε όλο το ανάθεμα πάλι στο Μετιλίμπαρ που άσχετα αν ο καθένας λέει αν έπρεπε να φύγει ή όχι, ή στο Μάρτινς πριν από 2,5 χρόνια να θυμίσω, νομίζω ότι είναι λάθος και οδηγούμαστε σε λάθος μονοπάτι. Η ψυχολογία δεν είναι καλή, αυτό πρέπει να αλλάξει. Παίκτος Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει, έστω και τελευταία στιγμή, έχει ρόστερ. Το θέμα είναι να στρώσει ψυχολογία. Αυτό θα έρθει μέσα από τις νίκες, δηλαδή μια νίκη σήμερα νομίζω ότι λίγο
6: θα φτιάξει, θα φτιάξει το κλίμα.
9: Έρχεται ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι στη Λιβαδιά και μετά έρχεται η διακοπή. Δηλαδή αν καταφέρει αυτά τα δύο τουλάχιστον παιχνίδια και τα πάρει.
10: Δελτίο, Νικόλα μου, συγγνώμη, δελτίο.
6: Νικόλα, θες να μείνεις?
9: Ναι, ναι, αν γίνεται, ναι.
6: Μείνε, έλα.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Προφυλακίστηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ και έμειναν στην αρχική τους θέση, ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με το Brent να διαμορφώνεται αυτή την ώρα στα 107 δολάρια το βαρέλι. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για τώρα κίνδυνος επάρκειας, καθώς η χώρα διαθέτει από θέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες. Το πρόβλημα είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη υψηλότερα. Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές τους οι Έλληνες μαθητές, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπαιρεωτική και δεν ενδιαφέρονται αν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Στην τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA το 2025, με βάση τις απαντήσεις τους, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και ο καιρός είναι φώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
13: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
14: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
15: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
14: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
15: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
14: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
15: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
14: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
15: Ζουζούνι μου εσύ!
13: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
16: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.

0: Κράτησε εδώ τον James να το συνεχίσουμε μετά τον Νικόλα. Έλα, Νικόλα.
1: Έλα,
0: έλα Λεβέντη, μου να ολοκληρώσει. Έλα.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Τέλος πάντων, θα τα μιλήσουμε και ποδοσφαιρικά κάποια άλλη ημέρα. Απλά θα πω ότι ο κόσμος στηρίζει την ομάδα. Φαίνεται αυτό το γήπεδο είναι γεμάτο. Χωρίς να προσβάλλει, να βρίζει κάποιον, μπορεί νομίζω ότι ο καθένας να λέει ότι θέλει στο γήπεδο. Έχει την ελευθερία αυτή. Δεν χρειάζεται ο διχασμός. Παιδιά, δεν χάθηκε και ο κόσμος, το ξαναλέω. Αν ο Ολυμπιακός μία ή δύο χρονιές δεν πάρει το πρωτάθλημα ή δεν παίξουμε καλά. Προφανώς και θέλουμε να βλέπουμε καλό θέαμα. Προφανώς και θέλουμε να βλέπουμε τίτλους. Αλλά μην φέρουμε και την καταστροφή, γιατί μετά έρχεται η εσωστρέφεια. Και ξέρεις πολύ καλά, Βαγγέλη, και εσύ από τον Παναθηναϊκό, ότι η εσωστρέφεια δεν κάνει καλό.
0: Ποτέ. Ποτέ.
1: Και οδηγεί αλλού.
0: Ποτέ. Μα καμία ομάδα στον κόσμο δεν πετυχαίνει όταν είναι σε τέτοιο κλίμα. Καμία ομάδα στον κόσμο.
1: Και τραβάει και περισσότερο όλο αυτό το κακό το, ναι, το διάστημα. Δηλαδή, αν ήταν να τελειώσει μέσα σε ένα χρόνο, θα πάει παραπάνω. Τέλος πάντων, ευελπιστώ σήμερα εύκολα ή δύσκολα να κερδίσουμε τη Γιαγκελόνια. Είναι δύσκολο παιχνίδι γιατί είναι ευρωπαϊκό.
0: Ναι.
1: Όλοι στο γήπεδο και θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Καλημέρα και καλή δουλειά σε όλους.
0: Γεια σου, Νικόλα. Γεια σου, Νικόλα. Να σε καλά, ρε φίλε. Αγαπητές φίλε και φίλες και αγαπητοί φίλοι, η Φιμπράν, η παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών από την Τρυπνή Σερών και με εργοστάσια παραγωγής μονωτικών και προϊόντων ξηρέας δόμησης στην Ευρώπη, μας δίνει ένα πρόσθετο λόγο για να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση της εξωτερικής θερμοπρόσωψης στο σπίτι μας. Πλέον η κατάλληλη θερμοπρόσωψη μας δεν δίνει μόνο καλύτερη θερμοκρατική απόδοση, αλλά κάνει και την κατασκευή μας και προστατευμένη απέναντι στη φωτιά. Ο πετροβάβακας Φιμπράν και το πλέον είναι το πλέον πειράτοχο μονωτικό υλικό, καθώς πρόκειται για ένα φυσικό θερμομονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και υλοποίηση των μετροπατών. Οι πλάκες πετροβάβακα Φιμπράν και ο PP έτυξη στο σύστημα Σέρεθρεμ της Φιμπράν παρέχουν θερμομόνωση, πυροπροστασία αλλά και ηχομόνωση. Λοιπόν, εδώ είμαστε τελευταίο ημίωρο στο οποίο επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων. Ο Νικόλας ο ναυτικός μας στέλνει καλημέρες. Ναι, συννεφιά Νικόλα πολύ. Πραγματικά, ρε παιδιά, αυτός ο τύπος καλημέρα λέει γελάει και ειρωνίες, δεν έχει σπουδάσει προπονητική. Τέτοιοι τύποι μας εκνευρίζουν, λέει ο Πάνος. Το σκύλο, φίλε, ο φίλος να το βγάλει η Έρικ, λέει. Οι πιο πολλοί να το βγάλουν καλή, να το βγάλει καλημέλα. Καλημέρα, παλικάρια. Αναφορικά με το φίλο που μιλάει τώρα, δεν είναι απαραίτητο, επειδή δεν έχει πιάτο, ότι θα μπορεί να δει την Ελβετία. Εγώ που θέλω να δω φόρμουλα στη Βουλγαρία, από γνωστή εφαρμογή ελληνικού καναλιού, δεν μ' άφηνε να δω. Μπορεί να θέλει VPN, λέει. Να βαφτίσει το Ροτβάιλερ, λέει Λαμέλα, λέει και ο Αντώνης. Καλημέρα, παιδιά, καλή εκπομπή. Νίκο Λαμέλα, να βαφτίσει το σκύλο, μη ρωτάς. Να το βάλεις Λαμέλα, λέει. Καλημέρα, Βαγγέλη, σε θέλουμε στο Sky. Δεν είναι το θέμα τη θέση, Λάμπη. Καλημέρα, Βαγγέλη, Κυριάκο και σε όλη την πρωινή παρέα μας. Να είστε όλοι καλά και υγεία πάνω απ' όλα. Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια, Βασίλη Νίκη ΑΕΚ. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, λέει ο Βασίλης. Βαγγέλη, καλημέρα, χωρίς ίχνος ειρωνίας, εσύ τις πληρώνεις αυτές τις πλατφόρμες? Επειδή έχω ακούσει ότι οι δημοσιογράφοι έχουν κάποιους κωδικούς και βλέπουν τα παιχνίδια. Όχι, δεν ισχύει, φίλε, πληρώνουμε κανονικά.
2: Πού ρε φίλε, πού, για πες μου.
0: Άμα θες, σου στέλνω και το λογαριασμό μου σε μήνυμα εκεί που μου το στείλες. Καλησπέρα από Μελβούρνη, χαιρετίσματα στον Φούρναρη, στέλνει ο Τάσος. Βαγγέλη, όχι ότι έχει καμία σημασία, αλλά προφυλακισμένοι κρίθηκαν οι άνθρωποι που είδαν τελευταίοι ζωντανό τον Γιώργο Μαζουνάκη. Ο Γιώργος δεν γυρίζει, αλλά ενδεχομένως και αυτοί στο βαθμό του κέρδους δεν θα στερήσουν θελημένα ή άθελα ζωή κάποιου ανθρώπου, λέει ο Κίμωνας. Καλημέρα, παλικάρια, καλό από καλό καιρό. Επειδή το σκου θα πάω για να γιατρέξουμε στο γύρο της λίμνης, θέλω να γνωρίσω το Φούρναρη από κοντά. Μια αυτή διεύθυνση, παρακαλώ. Στείλε μου, όταν πας στα Γιάννη, στείλε μου να σου πω εκείνη την ημέρα. Καλημέρα, Δημήτρης από Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός. Σας εύχομαι τα καλύτερα, δεν μας σταματάει τίποτα, μια ζωή πανάθα. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο από το Βροχερό Ηράκλειο, Γιώργος Δάσκαλος Ηράκλειο. Α, Βαγγέλη, πες γρήγορα, λέει για τον όφορο του Ολυμπιακού. Είπα στο ξύγημα της εκπομπής, θα πω σε λίγο πάλι. Καλημέρα σας, δημόσιο χρήμα παίρνεις, Βαγγέλη. Κρατικές διαφημίσεις υπάρχουν στην εκπομπή σου. Περιμένω να μάθω πόσα πλήρωσε ο κύριος Αλαβούς για τον Παναθηναϊκό στάδιο, λέει. Τα έσοδα που έχει, πόσο πλήρωσε εφορίας. Ευχαριστώ. Ναι, Γιώργο μου, δημόσιο χρήμα παίρνω. Ναι, βολεμένος είμαι κι εγώ που κάνω τέσσερις διαφορετικές συνεργασίες για να μεγαλώσω το παιδί μου. Όπως τα λες ακριβώς είναι, φίλε. Καλημέρα. Μόλις είδα τον γκολ, λέει, που έφαγε η Γιουβέντους. Πιο στημένο δεν υπάρχει, λέει ο Ζαχαρίας. Βαγγέλη μου, ακούγεσαι πιεσμένος, έχεις ανάγκη ένα τριμεράκι. Ο φίλος μου ο Κώστας Κος. Κώστα, αυτό λέγαμε χθες με την οικογένεια. Τι ώρα θα ήταν να καθόμαστε ένας δύο-τρεις μέρες. Ευτυχώς σας ακούω, νιστάζω και απορώ που βρίσκουν την όρεξη να γκρινιάζουν με την τζίμπλα στο μάτι, λέει ο Χρήστος. Από πότε μπορεί ο οργανωμένος ο γνωστός οπαδός να λέει απλούς φιλάδους πως αν διαμαρτυρηθούν θα τους κόψουν τα χέρια και δεν υπάρχει παρέμβαση από κανέναν, λέει ο Νίκος. Βαγγέλη, μήπως η ανακοίνωση του Ολυμπιακού σχετίζεται με το Σάββατο είδε διχασμό τη τάξη των φιλάδων στο 79ο λεπτό με τον Όφη ο κόσμος φώναζε με τη Λίμπαρ, λέει ο Μάκης. Επειδή έχω μάθει να συγχωρώ, τα αφήνω όλα πίσω και ένα θα πω. Κυριάννη, σ' αγαπώ, λέει ο Τζόρνταν. Μπράβο στον Νικολάκη, Παναγιώτη Νίκαια. Βαγγέλη Κυριάκου, καλημέρα από το θέλουμε τον Καρνανία, στέλνει ο Χριστάρας. Καλημέρα, παιδιά. Ο Παναγιώτη Φέρο δίνει πολύ καλή εικόνα. Έχω μια ερώτηση. Αυτού του παίκτε, ο Κόντι θα έχει κάποια επιτυχία. Θεωρώ πω τον αδείξαν γιατί είναι πολύ καλό προπονητή. Κρέμα να μην δίνουμε ευκαιρία στου Έλληνε προπονητέ. Χαιρετισμού από Όσνιαμπουργκ, Γερμανία, λέει ο Σταύρο. Σταύρο με το αν δεν μπορούμε να μάθουμε, αν με αυτού του παίκτε ήταν ο Κόντι. αλλά σίγουρα κάνει τρομερή δουλειά στην ομάδα του Όφη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ακούω τέτοια πράγματα από εκπομπή και δεν υπάρχει εισαγγελέα να του μαζέψουν από οποιαδήποτε ομάδα και αν προέρχεται να μα κόψουν το γήπεδο κάποιοι άνεργοι αιώνιοι οπαδοί. Δεν μιλά, Μαξίμου, φαντάζομαι για τη δική μου εκπομπή, μιλά για αυτά που παίζουν στα YouTube και για τα οποία δεν απολογούμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το γεγονό ότι σήμερα πραγματικά ήταν μια εκπομπή για την οποία έχω κατηγορηθεί γιατί δεν άφησα να μιλήσω με τον Κασιδιάρη, έχω κατηγορηθεί γιατί το Sport FM TV πήρε το μπάσκετ, έχω κατηγορηθεί γιατί πάω σε διαφημιστικά διαλύματα, έχω κατηγορηθεί γιατί έχει 22 βαθμούς και δεν έχει 24. Δεν πειράζει. Είμαι πολύ συνηθισμένος σε αυτή τη διαδικασία και να είστε σίγουροι ότι αύριο θα έρθω με ακόμη περισσότερη διάθεση για αυτήν εδώ την εκπομπή. Έτσι. Γιατί στο τέλος θα νικήσουμε. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ, οι πολλοί. Και οι πολλοί το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό και το βλέπω και από τα μηνύματά σας και από τα περισσότερα τηλεφωνήματα. Υπάρχουν στη δουλειά καλές και κακές ημέρες. Είναι μια διαδικασία που όταν είσαι παρωτοκαπνισμένος, το έχεις στο μυαλό σου και το ξέρεις, το περιμένεις και το διαχειρίζεσαι. Άρα είμαι μια χαρά και μην ανησυχείτε καθόλου. Λοιπόν, πάμε στην πιθανή δεκάδα του Ολυμπιακού σήμερα με την Γιαγκελόνια. Επειδή το έχω τώρα μπροστά μου και μετά θα πω την ατζέντα της ημέρας. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, το πιθανότερο σχήμα από τον Ιμανόλ είναι το 4-2-3-1 με τον Ορτέγκα στην εστία, τον Κάρμο και τον Ρέτσο στα στόπερ, τον Ονειμάζη αριστερά και τον Πέτερσεν δεξιά. Ο Έσε με τον Μπέρτα θα είναι οι δύο κεντρικοί μέσοι, ο Φρόιλερ μπροστά του, ο Σίλβα αριστερά, ο Μαρτίν δεξιά και ο Γιάρεντσουκ στην κορυφή τη επίθεση. Είναι το πιθανότερο σχήμα για το απόψινό παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στη Γιαγκελόνια, που είναι και η πρεμιέρα του στο Europa League. Καλημέρα, λέει παιχταράδες, Βαγγελάρα. Όταν έπαιζε μπάλα, λέει τα παλιά τα χρόνια σου είναι καλό κεφαλοσφαιριστής. Μόνο τα μπόρδα έχει το χάρισμα. Μόνο τα μπόρδα, φίλε, μόνο τα μπόρδα. Πώς θα γίνει να βγαίνουν περισσότεροι Νικόλες Τεργαμότο, λέει ο Σπύρος. Καλημέρα, Βαγγέλη Κούλη, όλη την παρέα. Καλή επιτυχία στον Ατρόμητο σήμερα με τον Μπάουκ και στον Ολυμπιακό στο ευρωπαϊκό μάτς. Λέω μάχη ο Ατρομητάρας. Καλημέρα, Βαγγέλη, τι θα φύγει πάλι, λέω φτέρυσα από Ασπρόπυργο. Όχι, ρε. Φτενά δεν πάω, ρε. Πάμε ατζέντα ημέρα, παιδιά, και το νου σα γιατί δεν από δεύτερη φορά είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, 3 η ώρα Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης στο Sky Hybrid και 4 και 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό επίσης στο Sky Hybrid, στο υβριδικό. Στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός στο Sky. Στις 8 παρατέταρτο ξεκινάνε τα παιχνίδια του Europa. Στα νωρίς έχουμε 8 παρατέταρτο Μόνια Θέλτα στο Magenta Sport 5 και Αραράτ Σπάρτα Πράγα στο Magenta Sport 6. 8 η ώρα Ατλέτικο Μαδρίτης στο Σασούνα από την Ισπανία στο Magenta Sport 3 League. Και Λακορούνια Σεβίλη στο 4. 8 η ώρα όμως έχουμε Ατρόμητος ΠΑΟΚ στο Open για το κύπελλο Ελλάδας. Και πάμε στις 10. Από τον Αντένα και το Magenta Sport 2 Ολυμπιακός Γιαγκελόνια. Και την ίδια ώρα παίζουν Μίλαν Μπενφίκα στο 3. Λεβερκούζεν Τσέλιε στο 5. Άντερλεχτ Λιόν στο Magenta Sport 6. Άντερλεχτ Αλκμάρ στο 7. Στουρμ Γκρατς Ρεν στο 8. Και Χαποέλ Μπερσεβά Δυνάμο Ζάγκρεπ στο 9. 10.30 Μπαρσελόνα Σαραντέρ Magenta Sport 3 League. Και Λεβάντε Μπιλμπάου Μαζέντα Sport 4 League. Ουφ, αυτά. Αυτά τα ολίγα. Στα δικά μας, τα σημαντικότερα, 6 παρατάρα το Κηφισιά Παναθηναϊκός, 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, 10 Ολυμπιακός Γιαγκελόνια. Έτσι στα πιο σημαντικά για τα ελληνικά χρώματα. Πάμε να κάνουμε για το τελευταίο μας διαφημιστικό, Κυριάκο. Κυριάκο, πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό και ερχόμαστε για την τελική ευθεία. Πάμε.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
6: Top FM 102,4.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Είσαι πάστα lover, το Ριτζέ Καζίνο μου Παρνές έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο σου Πάρνες. Θα απολαμβάνεις πάστα μπολονές, καρμπονάρα ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή ένα ποτήρι κρασί μόνο με 6 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδαση με την παρέα σου, στην Πάρνες θα τα βρεις τα πιο cool summer vibes με θεά που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι πάστα lover είτε όχι, στο Ριτζέ Καζίνο μου Παρνές θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε από μηνυματάκια. Εγώ πιστεύω, λέει πάντως, πως τον κόλπο τον έχουν έτοιμο στον Ολυμπιακό, λέει ο Νίκος. Βαγγελάρα, μην ακούς κανέναν, λέει εδώ ο Άγγελος. Να είσαι καλά, Άγγελε Γκάνερ. Καλημέρα, παιδιά. Βαγγέλη, εγώ σε κατηγορώ για τη φύγη του Βιλένα. Θανάση, ναι, εντάξει, το κρατάω αυτό. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κούλη. Σήμερα είναι Τετάρτη. Εσείς φταίτε, λέει ο Κωστής Μπραζιλέρο. Όχι, ρε Βαγγέλη, δεν μιλάω λέει, για σένα. Απλά υπάρχουν λέει, και κάποιοι δικοί μας που μας κατηγορούν ότι πάμε γήπεδο για τον Αλαφούζο και όχι για τον Παναθηναϊκό, λέει ο Μάξιμος. Και εγώ σε κατηγορώ, Βαγγέλη, γιατί η ομάδα πάει καλά. Δεν μπορώ να διαχειριστώ και να γκρινιάζω όπως είχα μάθει τόσα χρόνια. Εσύ φταίει γι' αυτό. Καλημέρα, ομορφόπεδα, με υγεία σε όλο τον κόσμο. Χαιρετισμούς στον ηρωικό Θοδωρή, στον Τέρι τον Παγουρίξ και στον Χρήστο τον Ιμπρεζάκια, λέει ο Πάπη από τα Γιάννενα. Συγγνώμη, είναι εύκολο να μας πει την ατζέντα της ημέρας, λέει ο Ζόρνταν Κελάι. Ναι, καλά, σίγουρα. Καλημέρα αδερφέ, λέει ο φίλος ο Θοδωρής. Τι θα διαβάσω άλλο ρε, τι θα διαβάσω. Λοιπόν, πάμε στην πιθανή δεκάδα του Παναθηναϊκού. Ωχ, Παναγία μου και Θεέ μου. Λοιπόν, πιθανή δεκάδα του Παναθηναϊκού, λοιπόν, στο παιχνίδι με την Κηφισιά, θα έχει πολλές αλλαγές ο Παναθηναϊκός, θα έχει τουλάχιστον 7 αλλαγές στην δεκάδα. Ένα σχήμα που βλέπω εδώ ως πιθανό είναι ο Κότσαρης στο τέρμα. Ο Τσάπρας δεξιά, ο Κυριακόπουλος αριστερά, ο Κάτες με τον Πάλμερ Μπράουν στα στόπερ, ο Κοντούρης με τον Γκάγκουα κεντρική μέση, Πελίστρη και Γιάνγκουλ στα φτερά και Τετέι με Ραστόντερ στην κορυφή της επίθεσης. Αλλά είναι πολύ σχετικό σε ό,τι αφορά την δεκάδα σήμερα του Παναθηναϊκού. Να πούμε ότι σήμερα είναι γηπεδούχος Κηφισιά στη Λεωφόρο, όσο και αν φαίνεται ας πούμε οξύμορο αυτό. Και η Κηφισιά έχει ανοίξει τις θύρες του γηπέδου για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, με τις τιμές να κυμαίνονται από 20 ως 30 ευρώ. Είναι το πρώτο από τα δύο μάτς που θα παίξει ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, γιατί αυτό είναι κυπέλλου και θα έχει την ευκαιρία και στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος να παίξει πάλι στη Λεωφόρο με αντίπαλο την Κηφισιά ο Παναθηναϊκός.

Να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο μας Σωτήρη που μας στέλνει όμορφες φωτογραφίες από το ξημέρωμα στη Σαντορίνη. Καλημέρα φίλε, να σε καλά. Ο Φώτης θέλει, Νίκο είμαι Νέα Ιωνία, αριθμός Παμπρίς 1395. Ορίστε να βρεθείτε. Βαγγέλη λέει, μήπως τελικά θα πρέπει να βγει μπροστά ο Μαρινάκης για να δώσει εξηγήσεις για το έχει συμβεί το τελευταίο εξάμηνο, λέει εδώ ο Μάκης. Μάλιστα.

0: Γιατί μου το κάνεις αυτό τώρα, γιατί δεν μου βάλεις το original τώρα. Γιατί δεν μου βάλεις αντέ τώρα δηλαδή. Πες μου εδώ πέρα εδώ που είναι λατρεμένο. Πού είναι λατρεμένο τώρα. Βάλε μου τη φωνάρα τώρα. Είσαι καλός με τις χρονολογίες. Για πες μου, Σαντές, Μούθο Περέιτορ, χρονιά. Μην κοιτάξεις. Εδώ εμένα κοιτά.
1: 84 ή 86.
0: Ένα από τα δύο. Είσαι σε ένα από τα δύο, είσαι σωστός.
1: 86.
0: Όχι, 84.
1: Φίλε, η καλύτερη αναλογική ηχογράφηση όλων των εποχών. Σε ηχολήπτικα σαν παραγωγή δίσκου.
0: Αυτό που βάλες τώρα ή το τσαντεκόρι.
1: Όχι, ο Μάριο Μπιόντι. Το Μάριο Μπιόντι είναι μια διασκευούλα, εντάξει.
0: Ο ακροατής μου δεν λέει αμέσως μετά την καλημέρα παραφαίνεται. Λυπάμαι, Φόξπετ, καλημέρα. Στηρίζουμε όλοι, Βαγγέλη Νεραζιά. Με το κάπα το κεφαλαίο.
1: Και μιλάμε για την πιο καλέσθητη, όμορφη γυναίκα, έτσι. Που συνδυάζει καλεσθησία, ομορφιά, αύρα. Δηλαδή, ξέρεις, είναι κλασάτη γυναίκα, ρε. Κλασάτη γυναίκα.
0: Και τα κομμάτια της, ας πούμε τώρα παράδειγμα το Smooth Operator, το original. Το ακούς τώρα 40 χρόνια μετά και είναι τόσο μοντέρνος ο ήχος.
1: Αυτό είναι που λέμε διαχρονικό.
0: Αυτό είναι.
1: Διαχρονικό. Τσαγγίζει κάθε ώρα, κάθε στιγμή, ρε παιδί.
0: Μία λέξη καλύπτει τα πάντα. Διαχρονικό. Διαχρονικό, πραγματικά.
1: Για να το δέσω και με την εκπομπή που κάνουμε και αυτά που ασχολιόμαστε.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν οι ομάδες μας δεν πάνε καλά.
0: Ναι.
1: Ψυχραιμία, ηρεμία, βαθιές ανάσες, όχι ουρλιαχτά. Όχι πλακώματα, όχι χαρακτηρισμοί, όχι διαχωρισμοί, όχι Ολυμπιακό μέτρο, Παναθηναϊκό μέτρο, ΑΕΚΟ μέτρο. Ψυχραιμία. Δεν φτιάχνουν με πλακώματα και ουριάχτα και πινελίκα.
0: Και να γίνει και πράξη το αίτημα του φιλάθλου του εδώ πέρα του κυρίου που θέλει και εμείς που πάμε να κάνουμε δουλειά στο γήπεδο να πληρώνουμε εισιτήριο. Να πάμε να περιγράψουμε μάτσα πρέπει να πληρώνουμε εισιτήριο. Καταλάβες.
1: Εγώ πιστεύω κανείς ότι έχουμε καμιά έκπτωση.
0: Να πηγαίνουμε στη Λιβαδιά, δηλαδή να βάζουμε πετρέλαιο με το αυτοκίνητό μας από την τσέπη μας και να πληρώνουμε και το εισιτήριο του αγώνα και να δουλεύουμε.
1: Καλά,
0: αυτοί όταν πάνε στη δουλειά τους, όταν πάνε στη δουλειά τους, πληρώνουν από την τσέπη τους. Καταλάβες.
1: Εγώ που με έχω λείψει, τι μου λες. Ναι. Δεν έχω και ούτε. Δεν λέω ότι κακώς υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Εγώ δεν είμαι πάλι επαγγελματίας αθλητικός συντάξης. Περιστασιακά παίρνω μικρόφωνο, συντροφεύω, είμαι κομπάρσος έτσι και δεν θέλω και κάτι άλλο. Αλλά έχω καμιά έκπτωση. Καταρχάς, εγώ όταν είχα διαρκεία σπαλιά στο πέταλο, πήγαινα και οι φίλοι μου στο πέταλο, άκουγε και τα μαλλιά της κεφαλής μου. Γιατί όταν δεν πήγαινε καλά, με θεωρούσαν προνομιούχο εμένα.
0: Ναι.
1: Κούνια που τσκούναγε.
0: Βάσαιτος. Όλα καλά και τον πέλη γλυκό που λέγει μέσα.
1: Έλατε. Να είναι καλά και οι φίλοι μου, οι παλιοί, καινούργοι και όλοι. Βλέπω, σας κερδίσαμε στο Καραμπάο Cup 3-1. Και τα τέσσερα γκολ που έχουν πει είναι γκολάρες, ειδικά του Ζόμπο Σλάι. Το τελευταίο είναι, παιδιά, μπείτε και δείτε το, είναι πύραυλο, ρουκέτα.
0: Λοιπόν, είπαμε το πρωί που ξεκινήσαμε την εκπομπή για τον Μέση και ο Λόγιο ότι θα παίξει η τελευταία αποστολή με την Αργεντινή στα επόμενα παιχνίδια. Να πούμε ότι άλλος ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει περάσει από τα μέρη μας και από τον Ολυμπιακό, ο Χάμες Ροντρίγκες. Ένα παιδί το οποίο εγώ μπορώ να πω με σιγουριά ότι περισσότερο στην καριέρα του έλαμψε με την Εθνική Κολομβίας παρά με τις ομάδες που έπαιξε. Ο Χάμες Ροντρίγκες, ειδικά στο Μουντιάλ του 2014, είχε πιάσει τα βάνη τότε. Αποφάσισε και αυτό στα 35 χρόνια να βάλει τέλος στην καριέρα του με την Εθνική Ομάδα σε ένα τεράστιο κεφάλαιο με 131 αγώνες, 31 γκολ και κορυφαίος πασέρ στην ιστορία της Κολομβίας. Βρίσκεται στη δεύτερη θέση στο σκόρερ όλων των εποχών εκεί στην Κολομβία και κατέχει και το ρεκόρ τερμάτων στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Έτσι λοιπόν, ο Χάμες Ροντρίγκες.
1: Πολλά κιλά μπάλα, πολλή ποιότητα. Άξιζε να πληρώσει εισιτήριο να πάει να τον ειδήσει. Έκανε και κάποια εντυπωσιακά μας. Ας πούμε, στο ένα από τα δύο παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο που έπαιξε, που ήρθαμε 1-1 με τον γκολ του Μπιέλ, έχει κάνει μαγικό μάτς. Στο άλλο που χάσαμε στα play-off 2-0 και τον άλλαξε ο Ένιο Γκος στο ημίχρονο και σηκώθηκε και έφυγε και σήκωσε μπαϊράκι, ήταν για κλωτσές. Αλλά τώρα να είσαι τόσο μεγάλος παίκτης και να έχεις όρος συμβόλαιο ότι δεν θα κάνω προπόνηση ή θα σηκώνω με τη ώρα θέλει. Εντάξει, τώρα αυτά είναι καράγκιος ηλίκια. Δεν σέβεσαι τον
0: εαυτό σου. Πάντως αυτό που είπα ότι παραπάνω έλαμψε στην Εθνική Κολομβία είναι από τους λίγους παίκτες που παραπάνω θα τους θυμάσαι από την εθνική τους.
1: Το γκολ τώρα με τη Χιλή είναι το γκολ εκεί. Όχι, με ποια ομάδα.
0: Το δοκάρι και μέσα που έβγαλε.
1: Αυτό που το πάρει και πρέπει να κατέβει στον αέρα και το στέλνει.
0: Παιδιά, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε και για σήμερα. Καλημέρα στέλνω και στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Μακάρι να σας ακούσουμε σε μεταδόση και περιγραφή. Εντάξει, παιδιά, ας τα αφήσουμε αυτό. Δεν είμαστε εμείς που επιλέγουμε. Άλλοι επιλέγουν. Ποιοι θα περιγράψουν και ποιοι θα κάνουν οτιδήποτε. Λοιπόν, εγώ είμαι μια χαρά. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα εδώ. Το καλό μου συνεργάτη τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Να σας πω ότι έρχεται ο Παναγιώτης Κεβαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8 και αμέσως μετά μπουκάρουν οι από εδώ τους από εκεί. Αλέξανδρος Τσουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτο. Από το Βαγγέλη Νεραζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως τις 8. Ευχές για μια όμορφη Τετάρτη να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο το πρωί στο ξημέρωμα της Πέμπτης, λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Καλή συνέχεια, αδερφιά.
2: Call. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
4: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
4: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
7: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
9: Και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές. Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι. Μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
10: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
9: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Παίκτης του Ολυμπιακού, 29χρονος Φορ Μάριους, ο οποίος αποκτήθηκε από τη Samsung Sport εναντί 9 εκατομμυρίων ευρώ και εντός της ημέρας αναμένεται στην Ελλάδα. Μήνυμα ενότητας έστειλε η ΠΑΕ εν ώψη της αποψινής πρεμιέρας του Europa League με τη Γιαγκελόνια. Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Όταν η ομάδα μας χρειάζεται, οι προσωπικές πίκρες, οι ανησυχίες παραμερίζονται, αναφέρει. Να είμαστε προσεκτικοί στην άμυνα και αποτελεσματικοί στην επίθεση, τόνισε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στη συνέντευξη τύπου. Ντόπες από αντιπροσωπεία της θύρας 7 στην τελευταία προπόνηση. Αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών που επικράτησε 3-1 σετ της Σουηδίας για την τέταρτη αγωνιστική. Τελευταίος αντίπαλος στον πρώτο όμιλο είναι αύριο η Σλοβακία. Είμαστε υποχρεωμένοι να ξέρουμε από πού ερχόμαστε και πού βρισκόμαστε, αλλά και εξίσου υποχρεωμένοι να ξέρουμε προς τα πού θέλουμε να κατευθυνθούμε. Το μήνυμα του Προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση στη γιορτή που έγινε στη Θεσσαλονίκη για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ομοσπονδίας. Εξαιρετική δουλειά η ΕΠΟ, αλλά χρειάζεται περισσότερη στις σχέσεις των ομάδων και στα παράπονά τους για τους διαιτητές, δήλωσε ο Πρόεδρος της UEFA Αλεξάνδρ Τσεφέρη. Με αρκετές αλλαγές θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο σημερινό μας κυπέλλου με την Κηφισιά. Φανέλα βασικού παίρνει ο νεοαποκτηθής Αλαχεντίν, θέσεις διεκδικούν Κοντούρης, Πελίστρη και Γιάγκουσης. Εκτός έμεινε ο τραυματίας Ταμπόρδα, ο ανέτοιμος Τσιριβέγια και για λόγους ξεκούρασης η Λιβάη Γκαρσία, Φαντρόγγελεν, Λουζά. Επιτεταμένο rotation ετοιμάζει ο Μάρκο Νίκολιτς στο αυριανό παιχνίδι κυπέλου της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό. Δεν αποκλείεται να παρατάξει εντελώς διαφορετική ενδεκάδα σε σχέση με το τελευταίο μάτς πρωταθλήματος. Στη διάθεση των φιλάθλων τα εισιτήρια για το εκτός έδρας μάτς με τον Βολοέλα Μπέτ την Κυριακή. Ήρθα στον ΠΑΟΚ για τον τίτλο, θα δώσω τα πάντα για την ομάδα. Τα πρώτα λόγια του τελευταίου μεταγραφικού αποκτήματος Σιμών Μπάνζα. Δεδομένες οι αλλαγές από τον Αλέσιο Λύση στο σημερινό μας κυπέλλου με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Στον Πανετολικό ως ελεύθερος θα παραχωρηθεί ο Θημιάνης. Με τον νέο αποκτηθέντα Μπρούμα να κάνει την πρώτη του προπόνηση, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Άρη για το σημερινό παιχνίδι κυπέλου με τη Μαρκό στο Κλεάνδης Βικελίδης. Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Μιχάλης Γρηγορίου. Σε απολογία κλήθηκε ο Καρυπίδης για τη συμπεριφορά του στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ευχάριστα στον Όφι Μεϊσέκα που επέστρεψε σε φούλιο ρυθμό προπόνησης και είναι διαθέσιμο στην πρεμιέρα της League Face του Europa League κόντρα στη Hoffenheim. Ετοιμοπόλεμος ο Σχέλης, λίγες πιθανότητες για τον Νικολάου που συνεχίζει ατομικό. Ανυπόμονος για τη νέα σεζόν με τον Παναθηναϊκό Άκτορ είναι ο Ματίας Λεσόρ που αποθέωσε τον Ζέλικο Μπράντοβιτς μιλώντας στο sportpavlefm.gr. Είναι η ίδια ιστορία του συλλόγου και αυτός που με πίστεψε από την πρώτη στιγμή, τόνισε ο Γαλλός σέντερ. Το πρώτο βήμα για μια θέση στους ομίλους του Basketball Champions League έκανε ο Προμηθέας Πάτρας που νίκησε 92-82 τη Βιέννη για την προκριματική φάση που φιλοξενείται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Στον επόμενο γύρο οι Αχαιοί θα αντιμετωπίσουν την Κορφέζ που επικράτησε 91-79 του Κολοσσού Ρόδου. Η Real Madrid της επικράτησε 3-2 εκτός έδρας της Έλτσε για την έκτη αγωνιστική στη Λα Λίγα. Στα άλλα χθεσινά μάτς, Ράγιο Βαγεκάνο Εσπανιόλ 2-1 και Αλαβές Βαλένθια 0-1. Η Λίβερπουλ επικράτησε 3-1 τη Τότεναμ και προκρίθηκε στους 16 του Λίκα Παγγλία. Στα άλλα μάτς με τους νικητές να παίρνουν την πρόκριση, Ipswich Arsenal 2-4, Peterborough Barnsley 7-6 τα πέναλτι, West Ham Fulham 2-3 και Reading Bradford 1-2. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
12: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
13: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
14: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
15: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
16: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
17: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22 41 0 68 585 ή στείλε ναι στο Viber 6937 348 348.
18: Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr.
19: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
20: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
19: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
21: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
19: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
22: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων των αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
23: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350.
24: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
25: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
18: Top FM 102,4.

0: Φθινοπόργιες, απόψε φθινοπόργιες με τον Πασχάλη Τερζή. Το φθινόπωρο, κυρίες και κύριοι, αρχίζει και κάνει εμφανή την παρουσία του. Σήμερα και αύριο, ίδιο καιρός, ο ουρανός είναι φορτωμένος. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, τώρα πια η ΕΜΗ έχει πάψει να βγάζει αυτό το γνωστό δελτίο εδώ και χρόνια, που εξυπηρετούσε όλο τον κόσμο. Μια εταιρεία που οφείλει να υπηρετεί τους πολίτες, έτσι, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι το θέμα μας αυτό. Θα έχουμε βροχές, ίσως και καταιγίδες μέχρι αύριο το απόγευμα. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Είστε συντονισμένοι στον Top FM, στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, 14 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. Μας ακούτε στις συχνότητες 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε παντού σε όλο τον κόσμο, topfm1024.gr. Στο μικρόφωνο η δημοσιογράφος Ρένα Μπενιανάκη, στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δρακιού και στα τηλέφωνο του σταθμού μας 224-10-68-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-373-48-348. Προκειοφυλακίστηκαν νωρίς το πρωί δύο το ζευγάρι των γιατρών. Τώρα θέλω να τους κάνει οι γιατρούς. Αναμενόμενη αυτή η απόφαση. Δηλαδή, τι, περίμενε κάποιος κάτι άλλο? Δεν θα το έλεγα. Γιατί όσο τυφλή και κουφή να είναι η δικαιοσύνη, έχει μπροστά της ευρήματα που βγάζουν μάτι. Λοιπόν, και η κυρία γιατρός δεν μπορούσε να διανοηθεί, έτσι τουλάχιστον μεταδίδουν, ότι θα ήταν κλεισμένη και δεν μπορούσε να κάνει ένα μπάνιο, να αλλάξει. Αυτά όμως έπρεπε και αυτή να τα σκεφτόταν νωρίς. Συμπάσχω με τη γυναίκα, δηλαδή, από αυτή την άποψη, γιατί δεν μπορεί από τη μια στιγμή να βρεθείς από τα ψηλά στα χαμηλά. Αλλά ο καθένας μας πρέπει ανά πάσα στιγμή να συνειδητοποιεί τι κάνει και τι επιπτώσεις έχει αυτό που κάνει στη ζωή των άλλων και μετά και στη δική του ζωή. Καλημέρα, καλημέρα. Σαν σήμερα 16 Σεπτεμβρίου του 1977 σύγκυσε η απόλυτη ντίβα της όπερας, η Μαρία Κάλλας. Μια ζωή μυθιστόρημα, μια καριέρα φανταστική, μοναδική φωνή. Πρωταγωνίστηκε στα μεγαλύτερα θέατρα της λυρικής σκηνής του κόσμου, με μια πολύ τάραχη ζωή, με ενδιαφέρον, με έρωτες, με χωρισμούς, με πολλά και διάφορα. Πάνω απ' όλα όμως ήταν η απόλυτη ντίβα του λυρικού θεάτρου. Καλημέρα, καλημέρα. Ο χειμώνας που αρχίζει σιγά σιγά να εμφανίζεται άκρος απειλητικός για όλους μας, πέραν των άλλων, πετρέλαιο, καύσιμα, ρεύμα, στο Θεό, όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα, αποτελέσματα βέβαια μιας αλλοπρόσαλης πολιτικής του κυρίου Τραμπ. Ελπίζω στις ενδιάμεσες εκλογές να πάρει κάποια απάντηση, μπας και αλλάξει τακτική, γιατί οδηγεί το πλανήτη, να μην πω σε όλεθρο γιατί είναι βαρύ, αλλά σε δύσκολους ατραπούς. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Σε τοπικό επίπεδο δεν έχουμε και πολλά. Πρέπει να δούμε και την κακοκαιρία, τι μας περιμένει ακριβώς. Όλοι πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας. Εμείς κάποια μέτρα πήραμε, δηλαδή καθαρίσαμε τα μπαλκόνια μας. Έχουμε αφήσει όμως ανοιχτές μπαλκονόπορτες. Και αυτό είναι ένα λάθος που ελπίζω να μην το πληρώσουμε. Λοιπόν, γιατί τα λάθη ως γνωστόν πληρώνονται, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων, να μπούμε αμέσως στα βαθιά. Να ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Δημοκρατική που άλλαξε το site της. Να τη συγχαρούμε, και βεβαίως οι αλλαγές είναι μέσα στη ζωή. Ό,τι δεν αλλάζει, σιγά σιγά εξαφανίζεται, και αυτό το ξέρουμε όλοι. Το ξέρει και η καλή εφημερίδα, και αλλάζει συχνά πυκνά το site. Πρέπει να πηγαίνουμε μπροστά. Λοιπόν, στο πρώτο θέμα, στο άνοιγμα, Γιώργος Χατζημάρκος, δέσμη μέτρων για το Καστελόριζο. Καλά, να τα δούμε βεβαίως να υλοποιούνται, γιατί από τις εξαγγελίες μέχρι την υλοποίηση υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση. Στο επόμενο βήμα, το διαβάζω καλά. Στο επόμενο βήμα, το δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, προγραμματική σύμβαση 5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάστασή του. Υψηλό ενεργειακό κόστος και ακρίβεια ροκανίζουν τις παροχές της κυβέρνησης. Σήμερα ο Πρωθυπουργός νομίζω θα παρευρεθεί στη Βουλή, στην δεύτερη συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καλά, τι ασχολούνται τώρα, αφού δεν πρόκειται να
1: και εκεί ίσως τοποθετηθεί δίκαια το επίδομα ανεργίας που χθες η Νέα Δημοκρατία, να σας πω, πέρασε την αντεπίθεση και κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι κάτι ανάλογο είχε προτείνει το 2018, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ήταν μια θέση του ΠΑΣΟΚ που εγώ ομολογουμένως τη διάβασα, αλλά δεν την πολύ κατάλαβα. Και ένας τελευταίος τίτλος πάντα από τη Δημοκρατική: στην ιδιοκτησία του ομίλου Εσπέρια περνά το ξενοδοχείο Όλυμπος Μπιτς στην Καλλιθέα. Περνάμε στην Ροδιακή. Πάμε να δούμε. Ρόδο Street Work από τις δομές αστέγων. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Με επίκεντρο την ανθρώπινη επαφή και την επανένταξη. Δηλαδή τα στελέχη της δομής αστέγων πάνε και βρίσκουν τους αστέγους εκεί που μένουν. Ενεργειακό ντόμινο, νέες ανατιμήσεις σε ρεύμα, καύσιμα και δεν συμμαζεύεται. Απορρίφθηκε η χρηματοδότηση των 16 εκατομμυρίων ευρώ για την ολοκλήρωση, αυτό είναι, ναι, το επεξεργασίας, για την ολοκλήρωση των υποδομών επεξεργασίας λιμάτων αφάντου. Αυτό ήταν μια πρόταση της ΔΕΗ, η οποία απορρίφθηκε από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του προγράμματος Νότιο Αιγαίο της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Όλα αυτά θα είναι απορριπτικά. Αναμενόμενο απολύτως. Σωστό, αυτό δεν το μπορώ να σας τα απαντήσω. Αν σωστά απέρριψε η Επιτροπή της περιφέρειας

Λοιπόν, Δημήτρης Γάκης δεν είναι πλασμαφαίρεση, είναι μια βαριά ιατρική πράξη που μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Ο κύριος Γάκης μας περιέγραψε χθες μια παρόμοια διαδικασία σαν την πλασμαφαίρεση σε οργανωμένο νοσοκομείο, έτσι, για σοβαρό ιατρικό θέμα. Από τις βασιλικές οικογένειες της Μέσης Ανατολής στα ελληνικά νησιά είναι μια προσπάθεια να δούμε αν ευδοκιμήσει από την τουριστική πράκτορα την κυρία Δέσποινα Παπασάβα. Να δούμε άλλους τίτλους από την Κολοσσός, από τον Top FM, είτε αποκλεισμός από την Κορφέζ. Σημαντικές έλλειψεις παράλληλη στήριξη και κτηριακά προβλήματα στα σχολεία των 12 νήσων, καταγγέλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Ρόδου. Συλληπιτήριο μήνυμα της Νοτιού Αιγαίου για την απώλεια του Δημάρχου Αντιπάρου που έφυγε ξαφνικά. Αντώνης Καμπουράκης, παραδώσαμε ένα όριμο και χρηματοδοτούμενο έργο για τον Αρχάγγελο. Η αυτοδιοίκηση θέλει συνέχεια. Αυτά από το πρωτασέλιδο, μπέρδεψε η γλώσσα μου, Δημοκρατικής, Ροδιακής και του Top FM.

0: 23 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε 16 Σεπτεμβρίου. Περνάει ο καιρός. Σήμερα ποιοι γιορτάζουν? Κάποιοι γιορτάζουν, από ό,τι είδα, η Ευθυμία και η Λουντμίλα. Και είναι η Διεθνή ημέρα για τη διατηρήση της τσιβάδας του όζοντος, Διεθνή ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας. Όχι, δεν είναι κβαντικής καρδιολογίας, και εμείς σε λίγο θα δηλώνουμε κβαντικοί δημοσιογράφοι. Πάει, πώς τα ακούτε? Διεθνή ημέρα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας για τον Νότο, και Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πάμε στο θέμα με το επίδομα ανεργίας. Υπάρχει μια εκτίμηση ότι σήμερα ίσως ο Πρωθυπουργός στη Βουλή που θα μιλήσει θα τοποθετηθεί επί του θέματος, γιατί η αντιπολίτευση με επικεφαλή στο Πασόκ, θα πρέπει να το πούμε αυτό, κατηγορεί την κυβέρνηση για κρυφή ατζέντα. Ότι άρχισε να εμφανίζεται ως προσωπική τοποθέτηση του κυρίου Μαρινάκη. Μετά πήραν το ίδιο βιολί και άλλα κυβερνητικά στελέχη. Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ή κάποιος άλλος, τέλος πάντων, είπε ότι και το Πασόκ είχε προτείνει κάτι ανάλογο το 18. Αν θυμάμαι καλά που το διάβασα, ότι είχε προτείνει να επιδοτείται από το επίδομα ανεργίας εισφορές σε μια θέση εργασίας. Τώρα τρέχα γύρευε. Εδώ τα πράγματα πρέπει να έχουμε καθαρές κουβέντες. Επίδομα ανεργίας είναι για τους εποχικά εργαζόμενους και ειδικά στις τουριστικές περιοχές. Εδώ δεν υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις. Μακάρι να υπήρχαν. Λοιπόν, είδαμε ένα αρθρογραφή για το θέμα. Ο κύριος Βάιος Καλοπίτας, ο πρόεδρος της Κολοσσού, και βεβαίως δεν ξεχνάμε ότι είναι και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Βάιο Καλοπίτα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δημιανέκη.
0: Λοιπόν,

0: η εποχική ανεργία δεν είναι επιλογή.
1: Αλήθεια, δηλαδή... αυτό έτσι, έτσι είναι ακριβώς και νομίζω το ζούμε όλοι. Εδώ δεν είναι μόνο να σταθούμε σε μια κυβερνητική, σε μια δήλωση μάλλον του κυβερνητικού εκπροσώπου. Εδώ έχει ενδιαφέρον να δούμε μια χρονική αλληλουχία. Ο Σιδέθο Πρωθυπουργός έθεσε ως στόχο η ανεργία να πέσει κάτω από το 6% και να αυξηθούν οι μισθοί. Όμως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως ανοίγει μια διαφορετική συζήτηση, βέβαια υπήρχε και ανασκευή από την Υπουργό Εργασίας, όμως η συζήτηση έχει ανοίξει και εδώ πέρα το θέμα είναι ξεκάθαρο. Με ποια που τάσεται ο καθένας και τι εκπροσωπεί. Άρα το ερώτημα παραμένει. Ποια αντίληψη θέλουμε να κυριαρχήσει? Θέλουμε να κυριαρχήσει η αντίληψη ότι ένας άνεργος ή ένας άνθρωπος που επιλέγει να μην εργάζεται επειδή παίρνει ένα επίδομα, ή ότι η ανεργία είναι ένας κοινωνικός και οικονομικός κίνδυνος για τον οποίο ο εργαζόμενος έχει εργαστεί και πρέπει να ασφαλιστεί από τις φορές του? Και στη Ρόδο νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνουμε, κυρία Βενιανάκη, καλύτερα από τον οποιοδήποτε.
0: Ναι, σε όλα τα τουριστικά νησιά νομίζω που δεν έχουν μόνο τον τουρισμό, το καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά.
1: Διότι πολύ σωστά, ένας ξενοδοχοπάλης, ένας μάγειρας.
0: Ναι.
1: Μας έπιασε ο Νικόλας στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, ένας ξενοδοχοπάλης, ένας μάγειρας. Ένας οδηγός τουριστικού λεωφορείου δεν επιλέγει ξαφνικά να μην εργαστεί τον Νοέμβριο. Έτσι, τελειώνει η τουριστική περίοδος και αυτό είναι το παραγωγικό μοντέλο που έχουμε οικοδομήσει. Δηλαδή, έχουμε οικοδομήσει ένα παραγωγικό μοντέλο εποχικότητας και υψηλής έντασης. Άρα, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί ξαφνικά να πει θα εργαστώ κάπου αλλού. Καταρχήν, δεν υπάρχουν δουλειές το χειμώνα εδώ στην ίδια περιοχή. Θα πρέπει είτε να μεταναστέψει, να βρει μια διαφορετική λύση. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Και δεν είναι σοβαρά, διότι οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Τον Ιανουάριο του 2026 περισσότεροι από τους μισούς ανέργους, κυρία Βενιανάκη, ήταν άνθρωποι σε εποχικά τουριστικά επαγγέλματα. Ναι. Ήταν 143.000 περίπου. Και θέλω να ξέρετε ότι μόνο στο Νότιο Αιγαίο ήταν οι 33.000. Δεν λέω ότι αυτοί ήταν ροδίτες, προφανώς όχι. Λέω όμως ότι μια περιοχή όπως η Ρόδος, που αποτελεί την αιχμή του ελληνικού τουρισμού, η εποχικότητα δεν είναι θεωρία, είναι καθημερινότητα την οποία την ζούμε όλοι.
0: Άρα λοιπόν εσείς θεωρείτε ότι όλο αυτό αποτελεί πράγματι μια κρυφή κυβερνητική ατζέντα που ήθελαν να δουν, βάλανε το ΕΟΣ λαγό τον κύριο Μαρινάκη για να δουν αντιδράσεις?
1: Εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι πρέπει ο καθένας να τοποθετείται με βάση τις αρχές του και να είναι ξεκάθαρος. Εγώ προσωπικά πιστεύω σε μια οικονομία που παράγει περισσότερο πλούτο. Θέλω ισχυρές και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, θέλω χαμηλότερες εισφορές και υποσύντρες θέσεις εργασίας. Άρα ο παραγόμενος πλούτος πρέπει να διανέμεται δικαιότερα και ο εργαζόμενος πρέπει να αισθάνεται ότι υπάρχει ένα δίκτυο ασφαλείας όταν η ίδια η δομή της οικονομίας όπως έχει στηθεί και το παραγωγικό μοντέλο του Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα της περιοχής μας, των νησιών μας, δεν αφήνει κάποιους ανθρώπους, αφήνει μάλλον κάποιους ανθρώπους χωρίς εργασίας. Άρα εδώ υπάρχουν δύο διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις. Η μία είναι πώς θα περιορίσουμε το επίδομα εργασίας ώστε ο άνεργος να επιστρέψει γρηγορότερα, και υπάρχει και άλλη που ξεκινά από ένα άλλο ερώτημα. Καλύτερα αμοιβόμενη εργασία, πώς θα προστατεύσουμε τον άνθρωπο, μετάβαση από τη μία δουλειά στην άλλη και εν τέλει πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε καλύτερες συνθήκες εργασίας και αυτές διασφαλίζεις με ένα άλλο τουριστικό μοντέλο, επιμήκυση της τουριστικής περίοδου, αξιοποίηση των σημερινών μήνων για ουσιαστική πιστοποιημένη κατάρτιση, γιατί και αυτός ο οποίος θέλει ίσως να μεταβεί και να κάνει ένα άλλο επάγγελμα να έχει τη δυνατότητα. Εδώ δεν υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Άρα εδώ πέρα πρέπει να μεγαλώσουμε πραγματικά το διάστημα απασχόλησης για να μην συζητάμε αυτά τα πράγματα τα οποία, ξέρετε, δεν είναι σοβαρά. Και το ΠΑΣΟΚ το έθεσε στο κέντρο των πολιτικών του ότι η εργασία είναι σε κεντρικό άξονα, με πλήρη αποκατάσταση συλλογικών διαπραγματεύσεων, επαναφορά της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης και καθαρισμού του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους.
0: Θεωρείται αίτημα των συνδικάτων, ειδικά της περιοχής μας, και όχι μόνο φαντάζομαι, σε όλες τις τουριστικές περιοχές, είναι το επίδομα από 3 μήνες που είναι σήμερα, παλαιότερα ήταν 5, να ξαναγυρίσει στους 5 μήνες, συμφωνείτε?
1: Και βέβαια συμφωνώ, εδώ πρέπει να υπάρχει καθολική ισχύ κλαδικών συμβάσεων. Δεν γίνεται να είναι μεμονωμένες οι κλαδικές συμβάσεις, πρέπει να υπάρχει μια εθνική πολιτική για τις τουριστικές περιοχές και θα πρέπει όλα να πάνε με τα κεκτημένα παλιών ετών, διότι λέμε ότι η χώρα έφυγε από τα μνημόνια. Έτσι. Mm. Άρα αυτό πρέπει να γίνει και, πρέπει να γίνει και στην πράξη. Και νομίζω ότι όλα τα κόμματα πάνε προς, δηλαδή θέλουν να πάρουν εργαζόμενο προς το μέλλον. Δεν μπορεί λοιπόν η κυβερνητική πολιτική να μην είναι, αλλά εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Υπάρχει ανασκευή αυτή τη στιγμή των δηλώσεων του Πρωθυπουργού και περιμένουμε.
0: Ναι, ίσως μιλήσει, μάλλον θα μιλήσει σήμερα στη Βουλή στο θέμα της αναθεώρησης του Συντάγματος και εκεί αναμένεται ίσως να ξεκαθαρίσει το θέμα για το τι πράγματι θέλει η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση.
1: Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να πάμε σε ένα διαγωνισμό εξαγγελιών μεταξύ κομμάτων. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ουσιαστικό. Το ουσιαστικό είναι ότι εδώ πέρα πρέπει να τοποθετηθούμε πώς πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι η εργασία και ποιες πολιτικές κατευθύνσεις πρέπει να έχουμε όλοι μας, και αξίζει να τα λέμε αυτά, διότι θεωρώ ότι ο καθένας κρίνεται από αυτά που λέει εν τέλει και τι πιστεύει.
0: Λοιπόν, κύριε Βάιε Καλοπίτα, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Να είστε καλά.
0: Βάιος Καλοπίτας, ο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, από αυτά που ξεχωρίζουν πρέπει να πούμε, με τις παρεμβάσεις του συνεχώς και στα σοβαρά ζητήματα για το επίδομα ανεργίας και όλο αυτό το θόρυβο που έχει δημιουργηθεί από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Και βέβαια στη σκητάλη δεν έμεινε μόνο στον κύριο Μαρινάκη, έφτασε μέχρι τον κύριο Βορύδη και σε πολλούς βουλευτές, στελέχη κλπ. Που όλοι άφηναν ανοιχτό το θέμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα πάμε στα ρεπορτάζ που έχει η Κυριακή Πετρίδου με αφορμή, με θέμα, τι άλλο, την έλλειψη φοιτητικής στέγης στη Ρόδο, αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στην καθημερινότητά τους στο νησί μας. Χθες έδωσαν συνέντευξη τύπου. Λοιπόν, θα τα δούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day! Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? TOPFM1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. TOPFM1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου VAP Fresh.
3: Χυμή Vap Press. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστίκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Press. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
5: Top FM 102,4.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο το Χουρδάκη για την πολύ ωραία καλημέρα που μας έστειλε. Πάμε όμως να δούμε τα προβλήματα ακόμη μια χρονιά που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές μας στη Ρόδο, προβλήματα στέγης και όχι μόνο. Κυριακή Πετρίδου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ρένα, σε εσένα και τους ακροατές μας. Μας δέχτηκαν χτες οι εκπρόσωποι των φοιτητών της προσχολικής αγωγής του ΤΕΠΑΕ, δηλαδή όπως λέγεται το τμήμα αυτό, μέσα στο κτίριο το κεντρικό του Πανεπιστημίου, και μας εξέθεσαν τα προβλήματά τους. Να πούμε ότι αυτό έγινε στο πλαίσιο μιας πανελλαδικής κινητοποίησης των φοιτητών, προκειμένου να αναδείξουν το σοβαρό πρόβλημα στέγασης, που είναι κοινό σε όλη τη χώρα από ό,τι φαίνεται, αλλά και πολύ έντονο εδώ στη Ρόδο, και όχι μόνο όμως. Μια χαρακτηριστική φράση, έτσι θα σου πω Ρένα, που συγκρατήσαμε από τα όσα μας είπαν τα παιδιά χθες, είπαν χαρακτηριστικά ότι στη Ρόδο ο φοιτητής περισσεύει και ο τουρίστας πληρώνει. Νομίζω ότι είναι αρκετά περιγραφική.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι τα παιδιά κάνουν. Είναι απολύτως εύστοχα, ναι.
1: Ναι, το συμπυκνώνει. Και επίσης σήμερα πραγματοποιείται μια πανελλαδική κινητοποίηση με μια παράσταση διαμαρτυρίας που κάνουν στο γραφείο του Προέδρου Φοιτητικής Μέριμνας. Να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, θα ακούσουμε την πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου των Φοιτητών του ΤΕΠΑΕΣ, την Σοφία Φούτρη και την Δήμητρα Κουτσοχρόνη, οι οποίες μας περιγράφουν το πώς είναι η κατάσταση με τα δύο βασικά προβλήματα. Το ένα είναι η φοιτητική στέγη στη Ρόδο, ένα πρόβλημα, η έλλειψή της, μάλλον, ένα πρόβλημα διαχρονικό που όμως τα τελευταία χρόνια έχει πάρει ασφυκτικές διαστάσεις λόγω των γνωστών προβλημάτων, των ιδιαίτερα υψηλών ενοικίων και της χρήσης των περισσότερων σπιτιών που είναι τουριστική με το Airbnb, και αυτό της σύντησης ακόμη. Να ακούσουμε την πρόεδρο και την αντιπρόεδρο.
2: Συνήθως η ΣΕΚΤΕΗ κάθε χρόνο σε κάθε τμήμα είναι περίπου με 150 άτομα κάθε χρόνο.
3: Που έρχονται στο νοσοί και είναι ενεργά.
2: Ανά έτος. Σε κάθε τμήμα είναι 3 τα τμήματα. Σε κάθε έτος είναι περίπου 150 άτομα. Αυτό διαμορφώνεται ανάλογα. Δηλαδή στο παιδαγωγικό σε λίγο παραπάνω σε αυτός.
3: Είναι κάτι λιγότερο από 4% των φοιτητών. Που πανελλαδικά είναι στο 7%. Οπότε είμαστε ακόμα πιο κάτω από το πανελλαδικό που είναι ήδη μειωμένο.
4: Και βέβαια είναι ισοδηματικά τα κριτήρια, έτσι.
2: Είναι ισοδηματικά τα κριτήρια, ναι. Ταυτόχρονα έχει και κοινωνικά κριτήρια τα οποία μπαίνουν στο ζύγι. Το ζήτημα είναι ότι η φοιτητική μέριμνα σήμερα αντιμετωπίζεται σίγουρα σαν ένα κομμάτι που αποτελεί κόστος για το ίδιο το κράτος. Γι' αυτό το λόγο κιόλας έχει δοθεί σε εργολαβίες, σε ξενοδόχους, σε συγκεκριμένη παροχή. Και εμείς διεκδικούμε, ειδικά σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, αυτό το ποσοστό σίγουρα να ανέβει. Όλοι οι φοιτητές να μπορούν να στεγαστούν και να καλυφθούν όλες αυτές οι ανάγκες. Και αυτό αφορά και το ζήτημα της στέγης, αφορά και το ζήτημα της σύντησης των φοιτητών, γιατί και εκεί υπάρχει εργολάβος που προφανώς ο ίδιος θέλει να βγάλει κάποια κέρδη, δεν είναι ότι μπαίνει και καλύπτονται αυτές οι ανάγκες δωρεάν.
5: Η σύντηση με κοινωνικά κριτήρια είναι.
2: Μάλιστα. Ναι.
5: Πρώτα απ' όλα,
3: σε σχέση με τη στέγαση, ναι. Είναι περισσότερο δικαιούχοι, που παρόλα αυτά πάλι πολλά πράγματα δεν βγάζουν νόημα. Από τη στιγμή που υπάρχουν διαθέσιμες μερίδες, ας πούμε, θα μπορούσαν να καλυφθούν για όλους τους φοιτητές, γιατί δεν πηγαίνουν καθημερινά όλοι οι φοιτητές να πάρουν τη μερίδα που τους αναλογεί. Αλλά παρόλα αυτά, αυτοί που δεν πληρούμε αρκετά τα κριτήρια, θα πρέπει να πληρώσουμε ένα ποσό των 3 ευρώ.
2: Ναι, είναι διαμορφωμένο στα 3 ευρώ το ποσό την ημέρα, το οποίο καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό για ένα φοιτητή, άμα τα βάλουμε κάτω μαζί με το κόστος ζωής που έχει, αν βάλουμε το ενοικιό του, τα προσωπικά του έξοδα, τους λογαριασμούς που πρέπει να πληρώσει. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αντίτιμο. Και σκεφτείτε κιόλας ότι ήδη τα οικονομικά κριτήρια, έτσι όπως είναι διαμορφωμένα και για τη σύντηση και για τη στέγαση, δεν φαίνεται αποκρίνονται όντως στην πραγματικότητα και όντως τι έχει ανάγκη ένας φοιτητής σήμερα και η οικογένειά του. Δηλαδή τα κριτήρια, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί από το ίδιο το κράτος και το ίδιο το πανεπιστήμιο, εμείς θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτα και ότι δεν ανταποκρίνονται όντως στις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα και που πρέπει να καλυφθούν.
0: Λοιπόν, τι άλλο είπαν τα κορίτσια, Κυριακή?
1: Ρωτήσαμε τους εκπροσώπους των φοιτητών, Ρένα, πώς είναι η φοιτητική ζωή στη Ρόδο, δηλαδή μάλλον πώς είναι η ζωή για ένα φοιτητή. Και αυτά που μας είπαν δεν ήταν και τόσο ενθαρρυντικά. Δηλαδή εκτός από το πολύ υψηλό κόστος ζωής, ακόμη και για να πάνε να δουν τους δικούς τους, συνήθως είναι από την άλλη άκρη της χώρας, το εισιτήριο είναι πολύ ακριβό, διότι ως γνωστόν είμαστε πολύ μακριά από την υπηρετική χώρα. Όμως δεν έχουν και πολλά πράγματα να κάνουν εδώ και όπως είπαν θα ήθελαν περισσότερες δημόσιες υποδομές που να έχουν σχέση με τον αθλητισμό, με τον πολιτισμό, με διάφορες δραστηριότητες. Να ακούσουμε την αντιπρόεδρο, τη Σοφία Φούτρη.
2: Το κομμάτι της διαβίωσης εννοείται.
5: Γενικά η ζωή για ένα φοιτητή στη Ρόδο που έρχεται από ένα άλλο μέρος στην άλλη άκρη της Ελλάδας.
2: Ναι, η ζωή για ένα φοιτητή σήμερα είναι αρκετά δύσκολη. Γιατί από την πρώτη στιγμή, σύμφωνα και πανελλαδικά σίγουρα, στη Ρόδο πολύ πιο, αυτό το αντιμετωπίζουμε πολύ πιο αυξημένο το πρόβλημα. Γενικότερα, για το πώς ένα φοιτητή σήμερα καλείται από την πρώτη στιγμή που έρχεται στο νησί, με τα έξοδά του, τη μετακίνηση. Που παράδειγμα για να μπορέσει να πάρει ένα καράβι, ένα τρένο, ένα πλοίο, οτιδήποτε και να είναι αυτό ένα αεροπλάνο για να μπορέσει να έρθει στο νησί, αυτό από μόνο του είναι ένα πολύ μεγάλο κόστος για να μπορέσει να παίρνει τις οικογένειές του, ας πούμε. Μιλάμε για ένα δρομολόγιο που μπορεί να κοστίζει από 100 ευρώ. Δεν είναι λίγο για μια οικογένεια. Μετά έρχεται αντιμέτωπος με το πού θα μπορέσει να ζήσει. Ένα ενίκιο που μπορεί να φτάνει στα 600 ευρώ το μήνα, συν τα έξοδα τα επιπλέον, για να μπορέσει να φάει, να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες του κτλ. Το ότι ήδη το νησί από μόνο του δεν μπορεί να έχει τις υποδομές, αν θέλετε, τις εγκαταστάσεις για να μπορέσει ένας φοιτητής, ένας νέος άνθρωπος σήμερα να αφληθεί, να έρθει σε επαφή με τον πολιτισμό, να μπορέσει να κάνει κάποια πράγματα παραπάνω. Και μάλιστα και εμείς έχουμε σαν θέση, οι φοιτητικοί σύλλογοι, να δίνουμε διέξοδο στους φοιτητές, να μπορούμε να έχουμε αθλητικές, πολιτιστικές ομάδες, γιατί από μόνο του είναι κάτι το οποίο δεν καλύπτεται και μάλιστα δεν υπάρχει καμία μέρημνα από το κράτος για αυτό το πράγμα. Γιατί από μόνο του δεν είναι κάτι κερδοφόρο, άρα για ποιο λόγο να. Με αυτή τη λογική πάει το κράτος, ότι για ποιο λόγο εμείς να μπορέσουμε να πούμε ότι θα ενισχύσουμε αυτό, να φτιάξουμε γήπεδα, δωρεάν χώρους άθλησης, να μπορεί ένας φοιτητής να έρθει σε επαφή με κάτι τέτοιο σήμερα. Οπότε από μόνο το αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο για να μπορέσει να ζήσει ένας φοιτητής και να μπορεί να έχει και μια ανάπτυξη γενικότερη, συνολικότερη σαν άνθρωπος. Σκεφτείτε, μαθαίνει μια επιστήμη σήμερα, δεν είναι μόνο το κομμάτι αν θα μπορέσω να παρακολουθήσω το μάθημά μου και με τι όρους θα γίνει αυτό, αν θα πρέπει να δουλεύω για παράδειγμα σήμερα.
0: Λοιπόν, Κυριακή, για να ολοκληρώνουμε.
1: Ναι, θα ακούσουμε πάλι την αντιπρόεδρο σχετικά με το γεγονός που οδηγεί όλη αυτή η κατάσταση και δεν είναι άλλο από αυτό το φαινόμενο που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Ακόμη και κάποια παιδιά που περνούν εδώ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου να αναγκάζονται τελικά να μην έρθουν να παρακολουθήσουν τις σπουδές τους ή να τις.
0: Λοιπόν, Κυριακή, πριν σε αφήσω σήμερα το απόγευμα, έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο Λογοδοσίας.
1: Ναι, έχουμε με κυρίαρχα θέματα αυτό για το βιολογικό της ροκ με ερωτήματα που κατέθεσε ο επικεφαλής της Ελλάδος Δημοψηφίας, ο κύριος Βερονικόλα. Όμως, με ενδιαφέρον να αναμένεται να ακούσουμε τι θα πούν οι αρμόδιοι της Δημοτικής Αρχής και για την κατάσταση του πάρκου του Ροδινιού και βεβαίως για τα σχέδια που υπάρχουν
0: λοιπόν,
1: για την ανάδοση του. Από τον κύριο Τηλέμαχο Καμπούρη ερώτηση.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Κυριακή, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να ακούσουμε το τελευταίο ηχητικό από τις φοιτήτριες και να ολοκληρώσουμε αυτή την ενότητα που ήταν πάρα πολύ σημαντική.
5: Κυρίως μετά που ανέκυψε το στεγαστικό πρόβλημα γενικά και ειδικά για τους φοιτητές, σε συνάντηση με όλα αυτά, όπου είμαστε πολύ μακριά, υψηλό, όσο δες και τα λοιπά, έχει αναδειχθεί και ότι πολλές φορές οι φοιτητές που περνάμε εδώ στο Πανεπιστήμιο της Ρόδου δεν έρχονται, επιλέγουν να μην έρχονται.
2: Ναι, είναι αλήθεια αυτό, ότι πολλοί φοιτητές επιλέγουν να μην. Δεν θα έλεγα επιλέγουν, θα έλεγα περισσότερο αναγκάζονται να μην έρθουν για να σπουδάσουν. Γιατί ένας άνθρωπος όταν αποφασίζει ότι θέλει να ασχοληθεί με μια επιστήμη, να μπορέσει να συμβάλλει και αυτός με τη δική του συνεισφορά και τα λοιπά, σίγουρα δεν είναι ότι λέει εντάξει, δεν θα πάω στον τόπο σπουδών μου να παρακολουθήσω από κοντά τα μαθήματά μου. Είναι ότι αναγκάζεται από την σημερινή, έτσι πως είναι διαμορφωμένη η σημερινή κατάσταση με το κόστος ζωής κυρίως, να επιλέξει τι θα μείνει πιο πίσω. Θα μπορέσει, παράδειγμα, να παρακολουθήσει ίσως κάποια μαθήματα που είναι υποχρεωτικά, κάποιες πρακτικές, την εξεταστική περίοδο να έρθει να μείνει ένα διάστημα κτλ. Να έρθει ένα χρόνο αργότερα. Πολλοί φοιτητές το κάνουν αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Και πολλοί φοιτητές εν τέλει μπορεί να μην καταφέρουν να βγάλουν και τη σχολή τους. Που μπορεί να μπει κάνουν με πολύ κόπο. Και είναι συνολικότερα μια κατάσταση σε όλη την Ελλάδα, αν θέλετε, που μπορεί ένας φοιτητής σήμερα να μην καταφέρει να φέρει πέρα σε αυτό το οποίο είχε σκοπό να σπουδάσει, να μην μπορέσει να το ολοκληρώσει.
0: Αυτά είναι τα θέματα με τους φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στη Ρόδρο και παντού, φαντάζομαι, έλλειψη φοιτητικής τέχης, έλλειψη χώρων άθλησης, πολιτισμού, εντάξει. Προβλήματα επιβίωσης τέλος πάντων. Και πολλοί φοιτητές που περνάνε εδώ δεν έρχονται γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά οι οικογένειές τους. Λοιπόν, γνωστό το θέμα. Το ζήτημα είναι ότι δεν γίνεται απολύτως τίποτα για να βελτιώσει την κατάσταση. Βάζουμε ένα τελείο και πάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση ενός βιβλίου σήμερα το βράδυ, 8 η ώρα, στο ξενοδοχείο Πλάζα, στο κεντρικό ξενοδοχείο. Είναι το νέο βιβλίο του Νικόλα Φαρμακίδη, Η κατάληψη της Δωδεκανήσου, Αντιπερισπασμός μετατρέπεται σε γεωπολιτικό πρόβλημα 1912-13. Ομιλητές: Ιζαμπέλα Τσαβαρή, καθηγήτρια γλασσικής φιλολογίας στο Δημόκριο, και ο Σάββας Καλεντερίδης, αυτόν τον ξέρουμε όλοι, αλλά και την κυρία Τσαβαρή την γνωρίζουμε, την έχουμε ακουστά. Το Σάββας ο Καλεντερίδης είναι εκδότης, συγγραφέας και βεβαίως αναλυτής της γεωπολιτικής κατάστασης, ειδικά στη Μέση Ανατολή. Το βιβλίο του Νίκου του Φαρμακίδη, εχθές είχε κάνει μια ανάρτηση ο Νίκος ο Φαρμακίδης που έχει ενδιαφέρον. Μη σας φανεί παράξενο το γιατί ασχολούμαι με την ιστορία του τόπου μας. Είναι περιέργειά μου για να διευρύνω τα πραγματικά γεγονότα μέσα από το πρωτογενή αρχαιακό υλικό. Ίσως να θεωρηθεί ότι είναι κάποιες λεπτομέρειες, όμως εμένα με άφησαν έκπληκτο. Είδα ότι οι παππούδες μας αντιμετώπιζαν τα τεράστια γεωπολιτικά γεγονότα, γιατί και στην εποχή τους γινόταν ένας κακός χαμός, έτσι να πω εγώ, που τους κατάκλυζαν με αυταπάρνηση και αγάπη για την κοινωνία τους. Αυτές οι λεπτομέρειες θα δείτε ότι θα καταπλήξουν και εσάς. Ελάτε να τα πούμε από κοντά. Νίκο Φαρμακίδη, καλημέρα.
6: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για πες μας γι' αυτό το. Είναι το τρίτο, τέταρτο βιβλίο σου?
6: Ίσως το πέμπτο είναι.
0: Α, το πέμπτο. Έχω χάσει τη σειρά. Ναι.
6: Υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία δεν τα εκδίδω, γιατί δεν θέλω και όλα μάλλον να τα εκδώσω.
0: Λοιπόν, για πες μας γι' αυτό που θα παρουσιαστεί σήμερα από την κυρία Τσαβάρη και τον κύριο Καλεντερίδη.
6: Εδώ μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα ίσως γεωπολιτικά γεγονότα του προηγούμενου αιώνα, γιατί η κατάληψη της Ρόδου δεν ήταν ένα απλό γεγονός όπως το ξέρουμε και το περιγράφουμε πολλές φορές. Ουσιαστικά ήταν η απαρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μπορεί να πει κανείς ότι από εδώ ξεκίνησε, έσπασε ας το πούμε έτσι η ισορροπία που υπήρχε, και έτσι ξεκίνησαν μια σειρά από γεγονότα τα οποία οδήγησαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχουμε δηλαδή μια στη Ρόδο, παίχτηκε εκείνη την εποχή μια τεράστια ας το πούμε έτσι γεωπολιτική ανακατάταξη όλου του ευρύτερου κόσμου εκ των πραγμάτων. Ήταν μια Οθωμανική Αυτοκρατορία που κατέρε, ήταν κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, νέες χώρες που δημιουργήθηκαν και ήθελαν να βρουν χώρο, όπως ήταν η Ιταλία, η Γερμανία κτλ. Και έχουμε λοιπόν μια τρομερά γεγονότα. Στο βιβλίο μου λοιπόν περιγράφω, στηριζόμενος στα αρχεία, τα Ιταλικά είναι του Υπουργείου Εξωτερικών της Ιταλίας, του Υπουργείου Στρατιωτικών, της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου κτλ. Και από εφημερίδες εποχής περιγράφω λοιπόν τα γεγονότα τριών χρόνων, το τι ακριβώς έγινε στη Ρόδο. Πραγματικά θα μας καταπλήξουν, γιατί όλα αυτά που γνωρίζουμε σαν ιστορία ίσως είναι λίγα σε σχέση με αυτά που μπορεί κανείς να δει στην πραγματικότητα. Είναι πολύ λίγα.
0: Με εντυπωσιάζει αυτό που έγραψες στην ανάρτησή σου, ότι είδα ότι οι παππούδες μας αντιμετώπιζαν, φαντάζομαι και οι γιαγιάδες μας, αντιμετώπιζαν τα τεράστια γεώματα.
6: Εκείνες περισσότερο, αλλά
0: ναι.
6: Σύνδεσμοι μιλάμε για παππούδες.
0: Ναι, είναι λίγο, ναι. Τα τεράστια γεωπολιτικά, γιατί συνήθως και οι γυναίκες έπαιξαν σημαντικότατο ρόλο και μες στην οικογένεια και στο να την κρατήσουν τη γλώσσα.
6: Όχι μόνο,
0: τα
6: όχι
0: τα
6: μόνο.
0: Έθιμα,
6: όχι μόνο.
0: Εντάξει,
6: σε όλα, σε ακόμα όλα, και ναι. την πολιτική.
0: Ναι. Ναι. Τα τεράστια που αντιμετώπιζαν τα τεράστια γεωπολιτικά γεγονότα που τους κατήκλυζαν με αυταπάρνηση και αγάπη για την κοινωνία τους. Δηλαδή, για πες μας ένα παράδειγμα.
6: Το βασικό τους στόχος ήταν ακριβώς πως η κοινωνία τους, δηλαδή αυτή η ελληνική κοινωνία που κρατιέται χιλιάδες χρόνια και ουσιαστικά μεταλαμπαδεύει, οι γιαγιάδες μας λοιπόν μας μεταλαμπαδεύουν αυτή την ελληνική παιδεία, η οποία κρατάει αυτή την κοινωνία ενωμένη, την κρατούσε μάλλον, τώρα έχει αρχίσει να ξεχυλίζει, έχει αρχίσει τα τελευταία 30-40 χρόνια έχουμε χάσει κάθε επαφή με τον ίδιο μας τον εαυτό. Αυτή λοιπόν η κοινωνία ήταν τόσο δεμένη ώστε έβλεπες όλους τους ανθρώπους να προσπαθούν, άσχετα αν θα πεθαίνανε, αν θέλετε θα χάνουν την περιουσία τους, αν θέλετε αν θα κάνανε οτιδήποτε, το πρόβλημά τους ήταν η κοινωνία τους, να επιζήσει, να επιβιώσει, γιατί κατ' επέκταση να επιβιώναν και αυτοί.
0: Νομίζω ότι μας κεντρίζεις να πάρουμε το βιβλίο, να έρθουμε στην παρουσίαση η οποία θα γίνει από ανθρώπους σημαντικούς, την καθηγήτρια την κυρία Ιζαμπέλα Τσαβαρή, φαντάζομαι είναι σημειακιά η συγκεκριμένη κυρία.
6: Είναι σημειακιά, είναι επίθετο, αυτή που ναι. έχει ασχοληθεί με όλα μου τα βιβλία, από το πρώτο βιβλίο έχει ασχοληθεί με το να με βοηθάει στην φιλολογική, ας το πούμε έτσι, επιμέλεια των βιβλίων μου.
0: Και ο Σάββας Καλεντερίδης, τον οποίο τον γνωρίζουμε όλοι, ξέρουμε τις απόψεις του, τον παρακολουθούμε.
6: Ακριβώς.
0: Ναι, όλα αυτά θα συμβούν σήμερα τα 8 η ώρα το βράδυ.
6: Ναι, 8 η ώρα στο Πλάζα. Πιστεύω ότι θα είναι μια αξιόλογη, ένα δίωρο το οποίο θα είναι αξιόλογο για όλους μας. Δηλαδή θα μάθουμε πολλά πράγματα, θα συζητήσουμε μεταξύ μας, θα καταλάβουμε κάποια πράγματα και θα δούμε τον κόσμο μας λίγο διαφορετικά.
0: Και να πω εγώ ότι αυτή η έρευνα που έκανες σε βοήθησε, φαντάζομαι, πάρα πολύ, ότι κατέχεις πολύ καλά την ιταλική γλώσσα, έτσι, αυτό βοήθησε.
6: Εκ των πραγμάτων, ναι.
0: Ναι.
6: Όχι μόνο την ιταλική γλώσσα και την ιταλική νοοτροπία.
0: Α, σωστό, δηλαδή, γι' αυτό, ναι.
6: Εξάλλου
0: έχεις και βοήθημη βοήθεια, ναι.
6: Ακριβώς.
0: Ναι.
6: Εκ των πραγμάτων, δηλαδή, αν
0: πόσο δεν γνωρίζει σημαντικό κανείς, είναι αλήθεια να μπαίνει σε έγγραφα του συγκεκριμένου Υπουργείου Εξωτερικών της Ιταλίας, μπορεί να ήταν του ελληνικού, του γαλλικού, δεν έχει σημασία.
6: Ναι, μπαίνω πια σε όλα.
0: Κρατάς χαρτιά της ιστορίας, έτσι, που έχουν γράψει σελίδες
6: σημαντικές,
0: δηλαδή, εδώ, σε κάθε περιοχή.
6: Να σας πω, έγραψα ένα βιβλίο πρόσφατα, το οποίο δεν θα το εκδώσω, το οποίο ασχολείται με το πώς δημιουργήθηκε το αλβανικό κράτος από την Ιταλία ουσιαστικά.
0: Να.
6: Γιατί το αλβανικό κράτος είναι ένα δημιούργημα της Ιταλίας.
0: Και γιατί δεν το εκδώσετε?
6: Γιατί δεν φοβάμαι.
0: Α, ναι. Λοιπόν,
6: είναι πολύ απλό.
0: Ναι. Το φαντάστηκα, αλλά ήθελα να το πείτε εσείς. Λοιπόν, κύριε Νίκο Φαρμακίδη, ραντεβού σήμερα το βράδυ στις 8 στο ξενοδοχείο Πλάζα για την παρουσίαση του βιβλίου σας «Η κατάληψη δωδεκανήσου. Ο αντιπερισπασμός μετατρέπεται σε γεωπολιτικό πρόβλημα». 12-13.
6: Είναι μεγάλη μου τιμή να σας δω από κοντά όλους.
0: Θα το προσπαθήσουμε
6: και να συζητήσουμε.
0: Καλούμε τους φίλους και τις φίλες ακροάτριες. Νομίζω δεν έχουμε πολλές ευκαιρίες στη Ρόδο. Λοιπόν, καλό τάξιδο, το νέο σου βιβλίο, Νίκο Φαρμακίδη. Την καλημέρα μας.
6: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Γεια σας.
0: Νίκος Φαρμακίδης, ένα σημαντικό βιβλίο φαντάζομαι ότι είναι. Θα το πάρουμε κι εμείς, θα το διαβάσουμε. Πρέπει να μαθαίνουμε καλά την ιστορία ενός τόπου, στον οποίο ή έχουμε γεννηθεί ή ζούμε, ή τον έχουμε υιοθετήσει για δεύτερη πατρίδα μας. Δεν έχει σημασία. Καλό είναι, βέβαια, να ξαναθυμηθώ και την ιστορία της πρώτης μου πατρίδας, που έχω πάρα πολλά κενά, γιατί τίποτα δεν μαθαίνουμε. Ότι προσπαθήσαμε εμείς, ήδη κάποιοι δασκαλοί μας φωτισμένοι, τα γνωστά, ξέρετε, σε όλες τις περιοχές, που την ιστορία του τόπου σου την ακούς μετά από χρόνια, διαστραβλωμένη τελείως, δεν τη βρίσκεις πουθενά ή πρέπει να ψάξεις πολύ. Λοιπόν, οι ιστορικές σελίδες και της Κρήτης και της Δωδεκανήσου είναι μοναδικές και νομίζω μόνο ωφελημένοι σε μόρφωση αλλά και σε και στην αντιμετώπιση των θεμάτων μπορούμε να βγούμε, αν ξαναγυρίσουμε και διαβάσουμε. Και μια από αυτές τις ευκαιρίες είναι το βιβλίο που κυκλοφορεί του Νίκου του Φαρμακίδη, «Κατάληψη του Δωδεκανήσου, ο αντιπερισπασμός μετατρέπεται σε γεωπολιτικό πρόβλημα». Τώρα και αν έχουμε γεωπολιτικά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο από το Sport FM, και αμέσως μετά θα ξαναεπιστρέψουμε εδώ. Κάποια στιγμή θα πάμε σε ένα σημαντικό μουσικό φεστιβάλ που γίνεται. Θα μιλήσουμε με τον Μάνο τον Κόσολο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θα δούμε και με τον καιρό τι γίνεται. Φαντάζομαι η πολιτική προστασία και του Δήμου και της Περιφέρειας θα είναι επιποδός. Αλλά και εμείς να έχουμε το νου μας. Είμαστε πολίτες που είμαστε υπεύθυνοι για το χώρο μας, αν μη τι άλλο. Αλλά και για ολόκληρο το νησί στο οποίο ζούμε. Αυτό μην το ξεχνάμε. Πάμε διαφημίσεις.

0: .gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa, ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa, για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
2: Bwin Sport FM 94,6, η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 9, στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Η μεταγραφή του Μάριους έναντι 9 εκατομμυρίων ευρώ από τη Samsung Sport ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός, με τον 28χρονο φορ να αναμένεται εντός της ημέρας στην Ελλάδα. Μήνυμα ενότητας από την ΠΑΕ εν όψη της απόψινής πρεμιέρας στο Europa με την Γιαγκελόνια. Όταν η ομάδα μας χρειάζεται, οι προσωπικές πίκρες και οι ανησυχίες παραμερίζονται, αναφέρει. Αλλαγές στην ενδεκάδα ετοιμάζει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ντόπες από αντιπροσωπεία της θύρας 7 στην τελευταία προπόνηση. Είμαστε υποχρεωμένοι να ξέρουμε από πού ερχόμαστε και πού βρισκόμαστε, αλλά και εξίσου υποχρεωμένοι να ξέρουμε προς τα πού θέλουμε να κατευθυνθούμε, το μήνυμα του Προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση στη γιορτή που έγινε στη Θεσσαλονίκη για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ομοσπονδίας. Εξαιρετική δουλειά η ΕΠΟ, αλλά χρειάζεται περισσότερη στις σχέσεις των ομάδων και στα παράπονά τους για τους διαιτητές, δήλωσε ο Πρόεδρος της UEFA Αλεξάνδερ Τσέφεριν. Με αρκετές αλλαγές, ο Παναθηναϊκός στο σημερινό μάτς του Superbet Κυπέλλου με την Κηφισιά Τούτου Ντίλς. Φανέλα βασικού παίρνει ο νεοαποκτηθής Αλαχεντίν, θέσεις διεκδικούν Κοντούρης, Πελίστρη και Γιάγκουσιτς. Εκτός έμεινε ο τραυματίας Ταμπόρδα, ο ανέτοιμος Τσιριβέγια και για λόγους ξεκούρασης η Λιβάη Γκαρσία, Φαντρόγγιλεν και Λουζά. Εκτεταμένο rotation από τον Μάρκο Νίκολιτς, το αυριανό παιχνίδι κυπέλλου της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό δεν αποκλείεται να παρατάξει εντελώς διαφορετική ενδεκάδα σε σχέση με το τελευταίο μάτς πρωταθλήματος. Στη διάθεση των φιλάθλων τα εισιτήρια για το εκτός έδρας μάτς με τον Βόλο Έλαμπε την Κυριακή. Ήρθα στον ΠΑΟΚ για τον τίτλο, θα δώσω τα πάντα για την ομάδα, τα πρώτα λόγια του τελευταίου μεταγραφικού αποκτήματος Σιμών Μπάνζα. Δεδομένες οι αλλαγές από τον Αλέσιο Λύση στο σημερινό παιχνίδι κυπέλου με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Στον Πανετολικό σε ελεύθερος θα παραχωρηθεί ο Θημιάνης. Με τον νέο αποκτηθέντα Μπρούμα να κάνει την πρώτη του προπόνηση, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Άρη για το σημερινό παιχνίδι κυπέλου με τη Μαρκό στο Κλεάνδης Βικελίδης. Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Μιχάλης Γρηγορίου, σε απολογία κλήθηκε ο Θόδωρος Καρυπίδης για τη συμπεριφορά του στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τουμπά. Ευχαριστά στον Όφι Μεϊσέκα που επέστρεψε σε φουλ ρυθμό προπόνησης και είναι διαθέσιμος για την πρεμιέρα της League Face του Europa League κόντρα στη Hoffenheim. Έτοιμο πόλεμος και ο Σχέλης, λίγες πιθανότητες για τον Νικολάου που συνεχίζει ατομικό. Αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών που επικράτησε 3-1 σετ της Σουηδίας για την τέταρτη αγωνιστική. Τελευταίος αντίπαλος στον πρώτο όμιλο είναι αύριο η Σλοβακία. Το πρώτο βήμα για μια θέση στους ομίλους του Basketball Champions League έκανε ο Προμηθέας Πάτρας που νίκησε 92-82 τη Βιέννη για την προκριματική φάση που φιλοξενείται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Στον επόμενο γύρο οι Αχαιοί θα αντιμετωπίσουν την Κορφέζ που επικράτησε 91-79 του Κολοσσού Ρόδου. Τους τίτλους τέλους με την εθνική ομάδα της Κολομβίας έβαλε ο 35χρονος Χάμες Ροντρίγκες. Όπως ο άλλοτε παίκτης και του Ολυμπιακού, ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας, με το οποίο μέτρησε 31 γκολ και 43 ασίστ σε συνολικά 131 παιχνίδια. Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε 3-2 εκτός έδρας στην Έλτσε για την έκτη αγωνιστική στη Λα Λίγα. Στα άλλα χθεσινά μάτς, Ράγιο Βαγιεκάνο Εσπανιόλ 2-1 και Αλαβές Βαλένθια 0-1. Η Λίβερπουλ επικράτησε 3-1 της Τότεναμ και προκρίθηκε στους 16 του Λίκα Παγκλία. Στα άλλα μάτς με τους νικητές να παίρνουν την πρόκριση, η Ipswich Arsenal 2-4, Peter Μπρομπάρνσλι 7-6 στα πέναλτι, West Ham Fulham 2-3 και Reading Bradford 1-2. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
5: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
11: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
12: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Φόνη, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε 15 λεπτά μετά τις 9, Τετάρτη σήμερα 16 Σεπτεμβρίου. Ο ουρανός είναι αρκετά φορτωμένος, έχετε το νου σας. Μίλησα βέβαια με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας νωρίτερα, θα τον ακούσουμε μετά τις 9:25-9:30, και μου είπε ότι δεν έχουν κάποιο σήμα, αλλά είναι έτοιμοι, έχουν καθαρίσει τα ποτάμια, τα ρέματα, όλα αυτά. Θα τα δούμε, να έχουμε το νου μας και να πάρουμε όλα τα μέτρα που χρειάζεται για το σπίτι μας και για εκεί που κινούμαστε, τέλος πάντων, και να είμαστε προσεκτικοί. Καλημέρα, καλημέρα. Το πεφέμιρε να στα γεγονότα. Μας ακούτε στις συχνότητες από Ρόδο 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Το pfm1024.gr. Μας ακούτε και μας διαβάζετε παντού σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ομογενείς που μας επιλέγουν μια ζεστή καλημέρα, ιδιαίτερα στο φίλο μας τον Πάνο εκεί στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Στις Αυστραλίας που έλεγε και η Γεωργία, ναι, η γνωστή Γεωργία του ελληνικού κινηματογράφου. Λοιπόν, εδώ είμαστε στα τηλέφωνα 224-1068-585. Μπορείτε, η Γεωργία Βασιλιάδου, ναι, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber 693-73-48-348. Η Ράνα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Διαβάζουμε διάφορα στα site τώρα, μεγάλα και μικρά, μετά την προφυλάκηση του ζεύγου των γιατρών. Μεταξύ άλλων διαβάζω και το έχω διαβάσει σε 2-3 site, ότι ο γιατρός, όταν του ανακοινώθηκε ότι θα προφυλακιστεί, είπε στον εισαγγελέα, αντέδρασε, ότι θα αρχίσει απεργία πείνας. Ο εισαγγελέας όμως δεν συγκινήθηκε καθόλου. Αυτό δεν έλειπε να συγκινηθεί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έπρεπε, όφυλαν και αυτοί, όπως όλοι μας, το τι κάνουμε να το σκεφτόμαστε πολύ. Γιατί ό,τι κάνουμε έχει επιπτώσεις και σε άλλους και μετά σε εμάς. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να καλημερίσουμε. Σήμερα έχουμε και βουλή. Έτσι, αναμένεται το μεσημέρι να μιλήσει ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο είχαμε 3 μέρες στο Καστελόριζο και πολύ καλά έκανε. Έστειλε ένα δυνατό μήνυμα. Συνεχίζουν βέβαια και αγριεύουν οι απέναντι με συνεχείς δηλώσεις. Ναι, και θα έχουμε το επόμενο διάστημα. Χρειάζεται ψυχραιμία από όλους μας, κυρίως από την κυβέρνηση, ναι, και τους χειρισμούς της. Πάμε να καλημερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Δωδεκάνησο. Ήταν ένας από τους δύο που ήταν μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο ακριτικό Καστελόριζο, ο κύριος Μάνος Κόνσολας. Τον βρίσκουμε κάπου να πηγαίνει προς τη Βουλή. Κύριε Κόνσολα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Βενιανάκη. Καλημέρα στον Πεφέμ. Καλημέρα στα Δωδεκάνησα, στην Ελλάδα, στους Δωδεκανησούς, όπου και αν μας ακούν. Και καλή δύναμη, χρόνια πολλά για τις ημέρες. Καλή δύναμη και καλή περίοδο δημοσιογραφική
0: και σε εσάς.
1: Πολιτική, εκκλησιαστική, γιατί πρώτη φορά μιλάμε μαζί, και πολιτική φυσικά. Να έχετε υγεία και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Πράγματι, καθοδόν προς τη Βουλή είμαστε, προκειμένου να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση, η δεύτερη συζήτηση και τελική της συνταγματικής αναθεώρησης. Και αυτό που είπατε, η αλήθεια, ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε για άλλη μια φορά το Καστελόριζο, την Δωδεκάνησο. Πάντα η επίσκεψη ενός Πρωθυπουργού, κυρία Βενιανάκη, στα Δωδεκάνησα, πέρα από τη σημειολογία, έχει και ουσιαστικό χαρακτήρα, γιατί η επίσκεψη ενός Πρωθυπουργού δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του για τις τοπικές κοινωνίες, για την νησιωτική Ελλάδα, κυρίως όμως για το Καστελόριζο, όπου εκεί είναι και ένας πολύ σημαντικός τόπος, μια γη ευρωπαϊκή, αλλά και είναι η ίδια η Ελλάδα εκεί. Εκεί έδωσε και το στίγμα της κυβέρνησης για τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν το Καστελόριζο για τα επόμενα χρόνια. Είχε την ευκαιρία, μίλησε με τους κατοίκους, είχε την ευκαιρία, συνομίλησε με την Δημοτική Αρχή, με το Δήμαρχο, καθώς επίσης και είχε και τη δυνατότητα να εξαγγείλει σημαντικά έργα και προτεραιότητες πολιτικές για την ευημερία των Καστελορίζων, αλλά και για τα θέματα που εκκρεμούν στο Καστελόριζο. Και νομίζω ότι είναι καλό που ακούσουμε έναν Πρωθυπουργό να εξαγγέλει συγκεκριμένες πολιτικές, παρά εκείνη την εικόνα που είχαμε από το Καστελόριζο, από το πράσινο καΐκι. Πρωθυπουργός είχε εξαγγείλει την ένταξή μας στα μνημόνια, που οι συνέπειες των οποίων περάσαμε και είναι μια μακρινή ανάμνηση.
0: Τώρα μένει να δούμε βέβαια αν αυτά όλα τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, πώς από αυτά θα υλοποιηθούν. Είπε βέβαια, με έδωσε ορίζοντα τετραετίας, αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε και τα πρόοπτα μέσα στην δημόσια διοίκηση και το γνωρίζετε καλά κι εσείς αυτό.
1: Αλήθεια είναι. Κοιτάξτε, κυρία Βενινάκη, παράδειγμα, έτοιμα το Καστέλο Ριζίων και είναι πολύ σημαντικό να το πούμε. Ήταν το θέμα που αφορούσε τη σύνδεση του Καστελόριζου με την υπηρετική χώρα, με την Αθήνα, με μια ακόμα γραμμή, με το οποίο Blue Star, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα δύο φορές την εβδομάδα απευθείας να συνδέεται μέσω ρόδου το Καστελόριζο. Το ανακοίνωσε, θα το κάνει.

0: συνολική μελέτη που χρειάζεται να δούμε εκεί και την ίδρυυση και την αποχέτευση αλλά και την επισκευή του λιμανιού, όπου εκεί υπάρχει πρόβλημα και υπάρχει καθίζηση. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και είναι μια ανάγκη, γιατί υπάρχει ενδεχόμενα και η προοπτική σε μια θαλασσοδρακή να υπάρχει καθίζηση και να αποκοπεί τη λιμενική ζώνη στο κεντρικό σημείο του νησιού. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που το θυμόμαστε και το βλέπουμε όλοι είναι οι 21 ερυπωμένες κατοικίες που υπάρχουν στο Καστελόριζο, μια παλιά κατασκευή από την πρώην νομαρχία, όπου από το 1980 παραμένουν έρημες, επειδή η κατασκευή έγινε με θαλασσινό νερό, υπάρχει διάβρωση στο κορμό των κτηρίων, με αποτέλεσμα να παραμένουν ερυπωμένα. Εκεί λοιπόν κατάφερε ο Πρωθυπουργός, μετά από τη συνεννόηση που είχε με την Hellenic Energy, να υιοθετήσει το έργο, και 21 κατοικίες που είχαν κατασκευαστεί τότε και είχαν κρυθεί ακατάλληλες, να χωριστούν σε μικρές κατοικίες των 60 τετραγωνικών και να προκύψουν έτσι 42 κατοικίες αριστερά.
1: Λοιπόν, θα τα παρακολουθούμε όλα αυτά, πόσα θα υλοποιηθούν, μακάρι να υλοποιηθούν τα περισσότερα. Κύριε Κώστα, θέλω να πάμε στο επίδομα ανεργίας, μιας και φαίνεται ότι σήμερα θα αποτελέσει και αντικείμενο τοποθέτηση του Πρωθυπουργού αλλά και του κυρίου Ανδρουλάκη. Φαίνεται ότι θα έχουμε σύγκρουση κορυφής. Ποια είναι η δική σας άποψη για το επίδομα ανεργίας? Συμφωνείτε με τον κύριο Παύλο Μαρινάκη?
0: Κυρία Βενιανάκη, η δική μου θέση είναι ξεκάθαρη και διαρκής τα τελευταία χρόνια, προκειμένου ενδεχόμενα τα αυτονόητα να κατανοήσει η όποια κυβέρνηση, κύριε Μενενάκη, η όποια κυβέρνηση, γιατί σε νησιωτικές περιοχές αλλά και σε περιοχές που υπάρχουν η εποχική εργασία, καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, παραλαμβάνω, χρειάζεται συγκεκριμένη χρονική διάρκεια να στηρίξουμε τους εργαζόμενους που εργάζονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και μετά πρέπει να στηριχθούν με την ανεργία. Προσέχετε, σε ό,τι αφορά, επαναλαμβάνω, την ανεργία, πολύ καιρό συζητήσαμε και θέλω να σας θυμίσω, κύριε Βενενάκη, και ως υπουργός τουρισμού το είχα αναδείξει, για το επίδομα εργασίας. Λοιπόν, πιθανόν ο κύριος Μαρινάκης να ήθελε να τονίσει την ανάγκη του επιδόματος εργασίας και όχι ανεργίας. Γι' αυτό μιλάμε. Οτιδήποτε άλλο είναι άκερο και άστοχο. Νομίζω εκεί που συζητούσαμε για το όριο των 400 ημερών, και το θυμάστε, για νομοθετική ρύθμιση, να μην ισχύει το όριο των 400 ημερών που οδηγεί σε αποκλεισμό από επίδομα ανεργίας χιλιάδων εργαζομένων στον τουρισμό και στην εστίαση. Ένα θέμα που συνεργάστηκα με το Εργατικό Κέντρο, με τον Σύλλογο Εργαζομένων στα ξενοδοχεία, του κ. Σταμούλη, αλλά και σε επίπεδο Ομοσπονδίας, ξαφνικά ακούσαμε αυτό το οποίο νομίζω ήταν μια ρητορική αστοχία του κ. Μαρινάκη, γιατί προφανώς ήθελε να πει την επιδότηση εργασίας και όχι την περικοπή του επιδόματος ανεργίας. Φυσικά είναι ξεκάθαρη η δική μας θέση.
1: Πάντως, ο κύριος Μαρινάκης μίλησε και άλλες φορές για το ίδιο θέμα και δεν φαίνεται να ήταν αστοχία ρητορική, κύριε Κόνσολα.
0: Κοιτάξτε, να σας θυμίσω ότι.
1: Μάλιστα, τον άκουγα χθες να λέει ότι, ξέρετε κάτι, εγώ θα είμαι υποψήφιος βουλευτής, δεν ξέρω σε ποιο τομέα, και ότι λέω τις απόψεις μου που θα κρυθώ από τους πολίτες.
0: Ωραία, και οι πολίτες κρίνουν και οι ανάγκες των εργαζομένων στον τουρισμό είναι υπαρκτές.
1: Υπάρχει κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης στο θέμα αυτό, κύριε Κόνσολα, τι λέτε?
0: Να σας πω, κύριε Μενέγη, με πολύ σεβασμό και εσάς και στους ακροατές μας. Έχω κάνει δεκάδες παρεμβάσεις, δεν θέλω να σας απαριθμίσω, στο διαφορά τις παρεμβάσεις που αφορούν το αφορολόγητο το επίδομα ανεργίας για τους υποχρεωτικά εργαζόμενους, με χαμηλό εισόδημα, με το όριο των 400.
1: Δεν αμφισβητούμε τις προθέσεις της δικές σας, της κυβέρνησης αμφισβητούν οι εργαζόμενοι.
0: Τις φορές που έχω συνεργαστεί με το Υπουργείο Εργασίας και με τις φορές που ήμουν μαζί με τον κύριο Χότογλου, με τον κύριο Σταμούλη, με τον κύριο Εγκλέζο στο Υπουργείο, ούτε μία φορά προέκυψε κάτι τέτοιο για να υπάρχει πρόθεση κρυφής ατζέντας. Φυσικά, και είναι κατηγορηματική η δική μου θέση, ότι δεν θα αφήσουμε να διαμορφωθεί ένα τέτοιο πλαίσιο συζήτησης, και ούτε έχω δει και διαπιστώσει εγώ από την κυβέρνηση κάτι αντίστοιχο.
1: Λοιπόν,
0: το λέμε πολύ σεβασμό.
1: Μένει να το δούμε, γιατί μάλλον θα τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός το μεσημέρι. Δεν ξέρω τι πληροφόρηση έχετε εσείς, αλλά αυτό κυκλοφορεί ευρέως από χθες το βράδυ. Να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα. Κύριε Μάνο Κόνσολα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλημέρα μας.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μάνο.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Μάνος Κόνσολας, πάντα ειλικρινής, δεν είναι στη δική του ατζέντα. Απέναντια στηρίζει το επίδομα ανεργίας του ξενοδοχείου στους εργαζόμενους σε τουριστικά νησιά, γιατί όλοι οι βουλευτές από τα τουριστικά νησιά γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό για τους απλούς εργαζόμενους. Βεβαίως κάτι τέτοιο από το Κολωνάκι δεν μπορεί να το φανταστεί ούτε ο κύριος Μαρινάκης, ούτε ο κύριος Βορύδης, ούτε άλλη γνωστή παρέα τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ είμαστε, θα δούμε γιατί η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, αν μιλήσει για το θέμα, νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Θα ακούσουμε και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, που το μάζεψε. Και βλέπουμε βέβαια από ρεπορτάζ συναδέλφων μας και από άλλα ρεπορτάζ που κυκλοφορούν ότι η Νέα Δημοκρατία επικεντρώνεται στο Πασόκ αυτή τη φορά και το βαράει. Άφησε για λίγο την Ελλάς. Τώρα βρήκε ένα πάνας, κάπως έτσι, βουλευτής του Πασόκ, που είπε ότι δεν αποκλείεται να συνεργαστούμε με την Ελλάς και το πιάσανε και κάνανε την τρίχα τριχιά. Εντάξει, ας πρόσεχε και αυτός τι έλεγε. Προφανώς του λείπουν κεντρώοι ψήφοι του κυρίου Μητσοτάκη, υπάρχουν διαρροές προς το Πασόκ. Αυτή είναι η ανάγνωση που κάνουμε εμείς. Αλλά εντάξει, σε λίγο θα βαράει πάλι το Ελλάς, θα ξαναγυρίσει στο Πασόκ και ανάλογα που βολεύει τη Νέα Δημοκρατία, από που ευελπιστεί ότι θα μαζέψει ψηφουλάκια. Εδώ ισχύει η παροιμία, μάζευε ασύν και ρόγες, αυτό που λέει ο σοφός λαός. 28 λεπτά μετά τις 9, νομίζω ότι Τάνια Δρακιού θα πάμε σε διαφημίσεις. Πρέπει να σας πω, διαβάζω εδώ, ότι η κοινότητα Αγίου Ισιδώρου καλεί όλους τους κατοίκους σε συγκέντρωση το Σάββατο. Ίσως πρέπει να πάμε στον Άγιο Ισίδωρο κάποια στιγμή. 19 Σεπτεμβρίου στις 6:30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων Νίκος Γκάλης, με ένα σοβαρό και επαναλαμβανόμενο θέμα: την ανεπιτήρητη βόσκηση κατσικιών και τις ζημιές που προκαλούν. Η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Οι ζημιές σε περιουσίες καλλιέργειες είναι μεγάλες. Η συγκέντρωση θα παρευρεθεί και ο αντιδήμαρχος πρωτογενούς ανάπτυξης, Θωμάς Κώστας, ώστε να τεθούν ξεκάθαρα τα προβλήματα και να συζητηθούν συγκεκριμένες λύσεις και μέτρα. Ο πρόεδρος της κοινότητας, Στέλιος Βονάκης. Έχει ενδιαφέρον. Τα κατσίκια, η ανεπιτήρητη βόσκηση, ναι. Εμείς έναν καιρό στη γειτονιά μας είχαμε ακόμα και γουρούνια, κατσίκια, κότες, αυτά εξαφανίστηκαν, κάτι παγόνια ξέμπαρκα έχουν κατέβει από τα πάνω, από τα ψηλά, εκεί ξέρετε, στις στροφές προς στα μπέλια της Καΐρ, κάτι παγόνια. Εκεί ψηλά υπάρχουν και βλέπεις και μικρά παγωνάκια και είναι τόσο όμορφα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Ζωζώνη! Ζωζώνη! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
5: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
7: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Το PFM, Ρένα σαν γεγονότα. Καλημέρα, καλημέρα. 35 λεπτά μετά τις 9, από ό,τι σας λέμε από χθες, γιατί παρακολουθούμε το δελτίο του καιρού και καλά κάνουμε, όπως το παρακολουθείτε φαντάζομαι και εσείς. Η κακοκαιρία, το χαμηλό βαρομετρικό από τα παράλια της Αφρικής έχει αρχίσει και εμφανίζεται. Ήδη υπάρχουν βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη που θα συνεχιστούν από ό,τι διαβάζω στη σχετική ανάρτηση του Earth News. Και λέει ότι θα πρέπει να είναι σήμερα σε ετοιμότητα τα κύθυρα, τα νότια της Πελοποννήσου, και ότι από την Πέμπτη το σύστημα θα μετατοπιστεί ανατολικότερα προς Τουρκία και Κύπρο, μεταφέροντας τον πυρήνα των έντονων φαινομένων στα Δωδεκάνησα με έμφαση τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Για αύριο κάνει λόγο το δελτίο της, η πρόβλεψη της μετεωρολόγου της ΕΡΤ, της κυρίας Όλγας Παπαυγούλη. Η ΕΜΗ βέβαια, όπως σας είπα, έχει σταματήσει να εκδίδει τα δελτία που ξέραμε όλοι, που έλεγε για Δωδεκάνησα, για άλλα νησιά του Αιγαίου, για Κρήτη, για Θεσσαλονίκη κλπ. Δεν ξέρω γιατί βεβαίως και έχει σχολιαστεί αυτό η ΕΜΗ, γιατί αυτό βόλευε όλους μας και ενημερωνόμαστε. Πάμε όμως να καλημερίσουμε τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη, αρμόδιο για τα θέματα πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στη Δωδεκάνησο, τον κύριο Χρήστο Ευστρατίου. Κύριε Ευστρατίου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βενιανάκη, σας και τους ακροατές.
0: Τι πληροφορίες έχετε εσείς, κάποιο σήμα που να λέει
1: προς... Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι μεγάλη επικίνδυνοτητα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει κάτι προς το παρόν. Τώρα δεν ξέρω αν στείλουν μέσα στη μέρα.
0: Ναι.
1: Ξέρετε ότι αυτές οι μετρήσεις αλλάζουν ένα εξάωρο. Αλλά προς το παρόν δεν έχουμε κάποιο σήμα που να μας ανησυχεί.
0: Παρ' όλα αυτά φαντάζομαι ότι είσαστε σε ένα είδους επιφυλακής.
1: Είμαστε πάντα σε
0: ακούγοντας όλα αυτά. Με τον καθαρισμό ποταμών, ρεμάτων, τι γίνεται?
1: Αυτό, ναι, είμαστε γύρω στο 80% καθαρισμένα τα ποτάμια. Έχει γίνει εξαιρετική δουλειά, έτσι, πάρα πολύ καλή δουλειά και φέτος. Γίνανε και κάποια σημεία τα οποία δεν είχαν γίνει, γιατί εκεί με τον καιρό τα ανακαλύπτεις, με τον καιρό βλέπεις να συνδέσεις κάποιους παραπόταμους μαζί με τα ποτάμια. Επειδή έχω πάει και στο πεδίο και το έχουμε γυρίσει, δηλαδή γίνεται εξαιρετική δουλειά, είναι καθημερινά, είναι πάρα πολλές εργολαβίες έξω οι οποίες δουλεύουν καθημερινά. Είμαστε σε καλό επίπεδο, σε πάρα πολύ καλό επίπεδο.
0: Πού επικεντρώνεστε πιο πολύ, κύριε Χρήστο Ευστρατίου?
1: Κύριε Βενιανάκη, το πρώτο που επικεντρωνόμαστε είναι βέβαια στους οικισμούς, σε χωριά τα οποία έτσι μένουν, η Αλισό, καταλαβαίνετε όλα αυτά τα που έχουν πληγεί, Ελλάρδο, τέτοια πράγματα, έτσι, αφάντου, σε οικισμούς περισσότερο που περνάνε μέσα τα ποτάμια. Αυτό είναι το...
0: Και
1: ανάλογα την επικίνδυνοτητα, υπάρχει κάποια με τους μηχανικούς εδώ πέρα.
0: Φαντάζομαι ότι έχετε κάποια συνεργασία και με την αντίστοιχη πολιτική προστασία των Δήμων, εν προκειμένου του Δήμου της Ρόδου και άλλων Δήμων.
1: Εντάξει, αυτά που πρέπει να κάνει ο Δήμος θα πρέπει να τα κάνει και ο κάθε Δήμος, έτσι, δεν είναι μόνο ο Δήμος της Ρόδου, γιατί γίνονται και εργασίες και στα άλλα νησιά, μιλάω για εμάς βέβαια.
0: Ναι.
1: Και αυτά που πρέπει να κάνουν με τις αρμοδιότητες του καθένας.
0: Λοιπόν,
1: τα σχήματα έχουν πάει, δηλαδή έχουν ειδοποιηθεί, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν κάθε χρόνο, είναι τα ίδια πράγματα.
0: Λοιπόν, σε στοιχειώδη...
1: Αλλά ιδιαίτερη προσοχή σήμερα, έτσι, επειδή βλέπουμε να έχει ένα ψηλό βροχό με την ολισθηρότητα των δρόμων.
0: Έχει αρχίσει βροχή?
1: Ναι, ψυχάλες ρίχνει εδώ, ναι. Αλλά από ό,τι άκουσα και πριν στην Αλισό έριξε κάποια βροχή, αλλά καταλαβαίνετε όλο αυτό επειδή έχει να πληθεί πάρα πολύ καιρό, ναι. Το δώσαμε, δημιουργεί έτσι και με τα λάδια και με τα...
0: Έχετε δίκιο, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί,
1: έτσι,
0: ακριβώς, γιατί θα είναι το πρώτο πρωτοβρόχι ουσιαστικά αν έρθει, που σημαίνει ότι η ολισθηρότητα στον δρόμο είναι...
1: Ακριβώς.
0: Το ξεγνωρίζουμε για όλα τα προηγούμενα χρόνια, ότι συμβαίνει πάντα. Λοιπόν, ακριβώς. Κύριε Χρήστο Ευστρατίου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είμαστε εδώ.
0: Βεβαίως, το ξέρουμε και ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, άρχισε το ψιλόβροχο σε κάποιες περιοχές της Ρόδου. Να είμαστε προσεκτικοί, κυρίες και κύριοι, και στον δρόμο. Γενικά, όταν βγούμε έξω και κρατάμε τιμόνι, και κάτω από αυτές τις συνθήκες να προσέχουμε ιδιαιτέρως, γιατί κολλάει η λάσπη στις ρόδες, το γνωρίζουμε. Γενικώς να προσέχουμε και τα σπίτια μας. Εγώ, όπως σας είπα, είχα καιρό λόγω το όλο του καλοκαιριού με το φίβο. Είχα αφήσει τα μπαλκόνια μου κάπως ατιμέλητα, δεν έβλεπα και βροχή. Ατιμέλητα, σε εισαγωγικά, δεν είναι η κατάλληλη λέξη, αφρόντιστα. Πήγα προχθές, τα καθάρισα κανονικά, τα έπινα, μάζεψα τα φύλλα, γιατί έχουμε και αυτό, ωραίες οι βελανιδιές, αλλά έχουμε και τα προβλήματά τους. Τα καθάρισα, τα έπλυνα και τώρα, ναι, περιμένουμε. Εποπτεύω μήπως ξαναπέσανε φύλλα. Όλα αυτά πρέπει να τα βλέπουμε, κυρίες και κύριοι. Να μαζεύουμε οτιδήποτε αν πιάσει αέρας από τα μπαλκόνια μας, να προσέχουμε για να έχουμε.

0: 43 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, καλημέρα. Νωρίτερα μιλήσαμε με τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Χρήστο Ευστρατίου, για τις εμπόρες που βλέπουμε να φέρνει στη Δωδεκάνησο το χαμηλόβαρο μετρικό από τα παράλια της Αφρικής. Χτύπησε την Κρήτη. Μάλιστα μου έστειλε νωρίτερα κάτι φωτογραφίες ο ξάδερφός μου ο Κώστας Βενιανάκης από το Ηράκλειο. Λέει εδώ γίνεται ένας χαμός, μπουμπουνιτά, βροχές, καταιγίδες, ναι. Λοιπόν, κάτι ανάλογο λέει θα γίνει και στην Δωδεκάνησο, Ρόδο κυρίως και Καστελόριζο αύριο. Γι' αυτό να έχουμε το νου μας, αλλά και από σήμερα να είμαστε έτσι υποψιασμένοι. Λοιπόν, βάζουμε μια νοτελεία και πάμε σε ένα φεστιβάλ που έχει γίνει πια θεσμός τα τελευταία χρόνια, εδώ και αρκετά χρόνια πρέπει να το πούμε, το Rhodes Jazz Festival, ψυχή της, του φεστιβάλ της jazz στη Ρόδο, ένα ξεχωριστό φεστιβάλ, μια άλλη έτσι ατμόσφαιρα, ένα άλλη ήχη, γοητευτικοί που σε ταξιδεύουν αλλού. Ψυχή του φεστιβάλ, όπως κάθε χρόνια, ο κύριος Σέργιος Αϊβάζης. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή να τον καλημερίσουμε. Κύριε Αϊβάζη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Ρένα, καλημέρα στους αγαπητούς ακροατές μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνεις την ευκαιρία να πούμε για αυτό το φεστιβάλ που το 2015 μαζί με τον φίλο και συνεργάτη όλα αυτά τα χρόνια, τον Ζαφίρη του Σκανδαλιάρη, ξεκινήσαμε αυτό το φεστιβάλ.
0: Καλημέρα μας στο Ζαφίρη, ναι.
1: Έτσι. Θα σε βγάλει για καφέ, αυτό μου πει.
0: Βεβαίως. Το Ζαφίρη, όπως και σένα, σας εκτιμούμε ιδιαίτερα. Σας ξέρουμε, είστε άνθρωποι με ευαισθησία, με προσφορά στον τόπο, με άποψη και αυτά μετράνε. Χαρά σε μας. Μια κοινωνία.
1: Αυτός ήταν ο στόχος μέσα από το φεστιβάλ, να δημιουργήσουμε κάτι για τον τόπο μας, πρώτα απ' όλα για μας τους ίδιους και τους συμπολίτες μας, και μετά αυτό σε όλα αυτά τα χρόνια που βρισκόμαστε πλέον στην 11η χρονιά έχει πάρει έκταση, έχει βγει από τα όρια και της Ελλάδας, έχουμε πλέον συνεργασίες με καλλιτέχνες από το εξωτερικό. Ανοίξαμε τις επαφές μας ώστε αυτός ο τόπος, η Ρόδος, να αποτελεί ένα πολιτιστικό προορισμό. Διαθέτουμε αυτό το εξαιρετικό απόθεμα από ιστορικά μνημεία, χώρους όπου μπορούν να φιλοξενήσουν πανέμορφες εκδηλώσεις, που όλη αυτή η εικόνα όταν βγει στο εξωτερικό, πιστέψτε μας, έχουμε πολλούς καλλιτέχνες οι οποίοι επικοινωνούν μαζί μας προκειμένου να έρθουν και εκείνοι να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε ένα φεστιβάλ το καλοκαίρι. Βέβαια τώρα περιμένουμε αυτές τις δύο μέρες να βρέξει στη Ρόδο για να είναι την Παρασκευή, να μην βρέχει την Παρασκευή που θα ξεκινήσουμε εμείς.
0: Λοιπόν, για πέστε μας για το πρόγραμμα, οι παραστάσεις σε ποια μέρη θα δοθούν, δώσε μας έτσι μια εικόνα του φεστιβάλ της jazz.
1: Ξεκινήσαμε την Κυριακή, την εναρτήρια μας εκδήλωση του φεστιβάλ, γιατί συνήθως ένα φεστιβάλ έχει και παράλληλες εκδηλώσεις, προκειμένου να μπει σιγά σιγά στην κοινωνία, να ετοιμάζεται ο κόσμος, αλλά και να προσφέρουμε δίπλα σε αυτό το είδος το αυτοσχεδιαστικό της jazz μουσικής, και γνώσεις γύρω από τους καλλιτέχνες και την κοινωνία του jazz. Ξεκινήσαμε λοιπόν με μια έκθεση φωτογραφίας από ένα λάτρη γνώστη και έναν άνθρωπο ο οποίος αποτελεί έτσι το πολύ ένα κεφάλαιο για την μουσική jazz στην Ελλάδα, τον Θράσο Ειρήνη, ο οποίος εδώ και 30 χρόνια έχει φέρει στην Ελλάδα τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες jazz και μέσα στο club το Half Note, και το μεγάλο του πάθος της φωτογραφίας τον έχει φέρει πολύ κοντά και έχει δημιουργήσει μια τεράστια συλλογή από καταπληκτικές φωτογραφίες. Και έτσι ένα μέρος της συλλογής του το φιλοξενήσαμε και ξεκινήσαμε στις 13 Σεπτεμβρίου στο Αγγλικό Κατάλημα στη Μεσαιωνική Πόλη με την έκθεση φωτογραφίας που θα έχει διάρκεια μέχρι την επόμενη Κυριακή, μέχρι το τέλος του φεστιβάλ, δηλαδή μέχρι 20 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, σε συνεργασία με τους χορηγούς μας σε διάφορα σημεία, σε διάφορα μπαρ που συνεργάζονται με το φεστιβάλ, παρουσιάζει ο Ζαφίρης ένα πρόγραμμα με βινίλια της μουσικής jazz, ώστε να μπαίνει και ο κόσμος που έρχεται εκεί στο κλίμα του φεστιβάλ, ώστε να ξεκινήσουμε την Παρασκευή στην Παναγία του Μπούργου στις 8:30 με τα συγκροτήματά μας, όπου κάθε μέρα θα έχουμε δύο συγκροτήματα, με έναρξη στις 8:30, μέχρι την Κυριακή. Συνολικά 6 συγκροτήματα, καλλιτέχνες, 21 καλλιτέχνες από την Ισπανία, την Πορτογαλία θα ταξιδέψουν, την Αγγλία, την Ολλανδία, την Αθήνα και φυσικά και υπάρχουν, φιλανίγουμε το φεστιβάλ με ένα συγκρότημα που λέγεται Βάλια Κάλτα, που αποτελείται από δύο παιδιά που είναι ψυχή του, που ιδρυτές του φεστιβάλ, τους αδερφούς Ζιάρκα, οι οποίοι κάνουν πολύ σημαντική καριέρα στο εξωτερικό και θα παρουσιάσουν στην ουσία για πρώτη φορά το συγκρότημά τους, που έχει βραβευτεί και στο φεστιβάλ Jazz της Αθήνας και όπου παρουσιάζεται, θα ανοίξει το φεστιβάλ την Παρασκευή στις 8.30 ώρα με το συγκρότημα Βάλια Κάλτα. Κατόπιν έχουμε το Χάρι Λαμπράκι, το κουαρτέτο, όπου εκεί θα δείτε και ήχους με το όργαν Νέι. Και την επόμενη μέρα έχουμε τους Σιτς, όπου είναι ο Μιχάλης Καλκάνης και ο Χρήστος Καλκάνης και στη φωνή Αρχμίνη, ένα πρόγραμμα που παρουσιάστηκε και στο Φεστιβάλ Αθηνών. Και μετά το Σπύρος Μάνεσης Τρίο και την τρίτη μέρα έχουμε τον Γιώργο Μπερερή Quartet και τον Άνταν Μπεν Έζρα Duo, όπου θα παρουσιάσει ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα με ήχους πάνω στον κοντραμπάσο και ηλεκτρονικούς ήχους και κρουστά, το οποίο πραγματικά είναι ένα πρόγραμμα που μαζί με τον Ζαφύρη επιλέξαμε να παρουσιαστεί με ήχους που μπορεί να είναι από τη Μεσόγειο, ηλεκτρονικής μουσικής, ό,τι πιο σύγχρονο, αλλά γενικά όποιος έρθει θα βρει κάτι που να του αρέσει στο πρόγραμμα και έτσι σιγά σιγά αυτός είναι ο στόχος του φεστιβάλ, να δείχνει και να εκπαιδεύει το κοινό στα ακούσματα, στα νέα ακούσματα, ώστε να μπορούμε και του χρόνου να φέρουμε και να δούμε στην επικαιρότητα και στις νέες τάσεις πάνω στη μουσική αυτή.
0: Οι συναυλίες τι ώρα θα ξεκινούν?
1: Ξεκινούν στις 8.30.
0: Ναι,
1: ξεκινούν όλες στις 8.30 και είναι όλες ανοιχτές για το κοινό, είναι δωρεάν, δεν υπάρχει κανένα εισιτήριο. Ο χώρος είναι εύκολα προσβάσιμος για όλους και με ένα καρότσι και με, καθώς δεν υπάρχουν πατού ράμπες, και θα προτείναμε να παρκάρουν όλοι στο λιμάνι και να πάρουν το λεωφορείο που κυκλοφορεί, ώστε να μην ψάχνουν και να ταλαιπωρηθούν ψάχνοντας πάρκινγκ, γιατί ακόμη υπάρχει πολύ κόσμος με τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα στο κέντρο της πόλης, αλλά πολύ εύκολα κανείς μπορεί να παρκάρει στην Ακαδιά και να πάρει το μικρό λεωφορείο, το ηλεκτρικό, και να έρθει μέχρι το χώρο να παρκάρει στο τουριστικό λιμάνι και να μπει μέσα από τον πεζόδρομο στην Παναγιά του Μπούργου.
0: Νομίζω ότι καλά κάνετε και το λέτε και αυτό, γιατί αν έρθουν όλοι να προσπαθήσουν να παρκάρουν πέριξ της περιοχής, δεν ξέρω αν υπάρχει φύλαξη. Πριν από λίγο καιρό δεν υπήρχε, δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος.
1: Θα ταλαιπωρηθούν.
0: Οπότε η πρόταση αυτή, και καλά κάνατε και την είπατε, στο λιμάνι της Ακαδιάς είναι η καλύτερη. Στη Ρόδο υπάρχει κοινό τζαζ που ακούει, έτσι?
1: Υπάρχει κοινό, βεβαίως. Και μαγαζιά και από το μουσικό σχολείο τα παιδιά ενημερώνονται. Και
0: αλλά εγώ ξέρω και μια κάποια ηλικία που τους αρέσουν.
1: Βεβαίως,
0: τα ακούσματα της τζαζ.
1: Γι' αυτό απευθυνόμαστε σε όλους και θα πρέπει να έρθουν, γιατί πραγματικά τα ακούσματα που θα και οι ήχοι που θα ακούσουν θα αρέσουν και είναι για κάθε ηλικία η μουσική jazz, γιατί είναι κάτι το οποίο, όπως και η παραδοσιακή μας μουσική, που είναι ένα αυτοσχεδιαστικό είδος μουσικής και ένα είδος συνεργασίας, ακριβώς αυτό συμβαίνει και στη σκηνή πάνω στους καλλιτέχνες της jazz. Και έτσι τα βήματα που κάνουμε εμείς είναι να συνδυάζουμε και καλλιτέχνες που μπορεί να μην γνωρίζονται, να μην έχουν ξαναπαίξει μαζί, αλλά πάνω στη σκηνή μπορούν με αυτόν τον κώδικα και τις κλίμακες στην Just, αυτοσχεδιασμού, να συνεργαστούν. Και έχουμε κάποια project τα οποία θα αναπτυχθούν και του χρόνου και θα πάνε και σε άλλα νησιά, εντάσσοντας την λαϊκή παραδοσιακή μουσική με τα παραδοσιακά όργανα και τη μουσική jazz. Είναι κάτι το οποίο θέλουμε πάρα πολύ να φτάσουμε παντού και να δείξουμε ότι η παράδοση μπορεί να συνδυαστεί και να την παρουσιάσουμε με ένα άλλο τρόπο.
0: Λοιπόν, κύριε Σέργια Ιβάζη, εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία. Είμαστε σίγουροι στο φετινό φεστιβάλ τζαζ στη Ρόδο. Και να καλέσουμε τους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες. Νομίζω ότι είναι μια άλλη διαφορετική, υπέροχη όμως πρόταση για τα βράδια που έχουμε μπροστά μας.
1: Να ευχαριστήσουμε και το ραδιόφωνο, το ΠΕΦΕΡ, για την.
0: Είμαστε χορηγοί επικοινωνίας και σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και δικούς μας, ναι, όλους τους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού που μας στηρίζουν, γιατί χωρίς όλη αυτή την ομάδα που μας στηρίζει, τους φορείς, τους χορηγούς μας και το φίλους, δεν θα μπορούσε να συνεχίσει κάτι τέτοιο. Είναι πολύ σημαντική αυτή η στήριξη και ελπίζουμε κάθε χρόνο η ομάδα μεγαλώνει και μας δίνει και εμάς κουράγιο να συνεχίσουμε και για την επόμενη χρονιά.
0: Λοιπόν, κύριε Σέργια Ιβάζη, ευχαριστούμε πολύ. Τους χαιρετισμούς μας στο Ζαφύρι του Σκανδαλιάρη. Την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα σας.
0: Όλα αυτά τα ωραία θα συμβούν τις μέρες που μας είπε ο κύριος Αϊβάζης και βεβαίως είναι όλες οι παραστάσεις δωρεάν. Νομίζω ότι είναι μια εναλλακτική πρόταση διασκέδασης διαφορετικής που σε ταξιδεύει σε άλλα μήκη και σε άλλα πλάτη που το χρειαζόμαστε. 53 λεπτά μετά τις 9, ευχόμαστε επιτυχία λοιπόν στο Φεστιβάλ της Τζαζ στη Ρόδο. Ο Top FM είναι χορηγός επικοινωνίας και καλά κάνουμε και βοηθούμε, στηρίζουμε τέτοιες σημαντικές μουσικές πρωτοβουλίες, τέτοια φεστιβάλ σαν το συγκεκριμένο με τη τζαζ μουσική.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, μιλήσαμε νωρίτερα με τον Σέργιο Ιβάζη για το Φεστιβάλ Τζαζ που είναι σε εξέλιξη. Σημαντικές συναυλίες την Παρασκευή το βράδυ στην Παναγία του Μπουρκού. Νομίζω είναι μια πολύ καλή πρόταση έτσι για ένα άλλο είδους μουσική, ξεχωριστό. Οι δύο γιατροί προφυλακίστηκαν από το γιατρείο, λέει, αυτό μου έλεγαν χθες. Παράγοντες γνωστοί που κινούνται σε επίπεδο αθηναϊκής πολιτικής σκηνής έχουν περάσει σχεδόν οι πάντες από πολιτικούς, υπουργούς, παραϋπουργούς, τραγουδιστές, δημοσιογράφους, ηθοποιοί. Ήταν οι γιατροί της High Society και ο ιατρικός σύλλογος δεν το ήξερε. Καταγγελίες, λέει, κάποιες τις κρύβανε, έλεγε χθες ο Λύρας, ένας γνωστός, πώς το λένε, έχει πλαστικός χειρουργός. Και ότι άλλοι, και ο ίδιος νομίζω το είπε, ότι πηγαίνανε μετά από συνεννόηση με το ιατρείο, το οποίο κάποιοι το κατήγγελαν, το οποίο ιατρείο τέλος πάντων. Ναι, αυτά δεν συμβαίνουν βέβαια μόνο εκεί ψηλά, ναι. Συμβαίνουν και αλλού, αλλά εκεί το πράγμα είχε παραξεχυλώσει. Την πλήρωσε δυστυχώς ο αγαπημένος Μαζονάκης, δυστυχώς. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι καλά δεν είναι βέβαια, όπως έλεγε η πρόεδρος εκεί, ότι φυγαίνει ο Μαζονάκης για να καθαρίσει το τοπίο. Αλλή μόνο αν χρειαζόμαστε τέτοιες φυγαίνεις, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας αφήνουμε να προσέχετε. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Την απόκτηση του Μάριους ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, με τον 28χρονο φόρ να αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα, ενώ η μεταγραφή του από τη Samsung Sport κόστησε 8 εκατομμύρια ευρώ. Αλλαγές ετοιμάζει στο αρχικό σχήμα ο Εμμανουέλ Αλγουαθίλ για την απόψινή πρεμιέρα στη League Phase του Europa League με την Γιαγκελόνια. Ντόπες από αντιπροσωπεία των οργανωμένων στην τελευταία προπόνηση. Φρεσκάρει την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού ο Τζέικομπ Νίστρουπ στο σημερινό μάτς του Super Bet Κυπέλλου με την Κηφισιά Τούτου Deals. Φανέλα βασικού ο Σαλαχεντίν, θέσεις διεκδικούν Κοντούρης, Πελίστρη και Γιάγκουσιτς. Εκτός έμεινε ο τραυματίας Ταμπόρδα, ο ανέτοιμος Τσιριβέγια και για λόγους ξεκούρασης η Λιβάη Γκαρσία, Φαντρόγγελεν και Λουζά. Εκτεταμένο rotation από τον Μάρκο Νίκολη στο αυριανό παιχνίδι κυπέλου της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό. Πολύ πιθανό ο Σέρβος τεχνικός να παρατάξει εντελώς διαφορετική ενδεκάδα σε σχέση με το τελευταίο μάτς πρωταθλήματος. Στη διάθεση των φίλων της Ένωσης τα εισιτήρια για το εκτός έδρας μάτς με τον Βόλο Έλαμπε την Κυριακή. Δεδομένες αλλαγές από τον Αλέσιο Λύση στο σημερινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο για το κύπελλο στο Περιστέρι. Φαβορεί για το αρχικό σχήμα η Μύθου και Χατσίδης. Θα δώσω τα πάντα για την ομάδα, τα πρώτα λόγια του Μπάνζα. Στον Πανετολικό ως ελεύθερος θα παραχωρηθεί ο Θημιάνης. Δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής με Μπασίρου και Βοριαζίδη περιλαμβάνουν τα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου στο σημερινό μάτς κυπέλλου του Άρη με τη Μαρκό. Θέσεις στην ενδεκάδα διεκδικούν Ράφα Μύρ, Κουαμέ, Παλάσιος και Μπουσαΐντ. Πρώτη προπόνηση χθες για τον Βρούμα. Ευχάριστα στον Όφι με η ΣΕΚΑ που επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς προπόνησης και θα είναι διαθέσιμο στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League κόντρα στη Hoffenheim. Έτοιμο πόλεμος και ο Σχέλης, νοκάουτ εκτός απρόβλεπτου ο Νικολάου. Στις 12.30 συνέντευξη τύπου του Χριστού Κόντι. Είμαστε υποχρεωμένοι να ξέρουμε από πού ερχόμαστε και πού βρισκόμαστε, αλλά και εξίσου υποχρεωμένοι να ξέρουμε προς τα πού θέλουμε να κατευθυνθούμε. Το μήνυμα του Πρόεδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση στη γιορτή που έγινε στη Θεσσαλονίκη για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ομοσπονδίας. Εξαιρετική δουλειά η ΕΠΟ, αλλά χρειάζεται περισσότερη στις σχέσεις των ομάδων και στα παράπονά τους για τους διαιτητές, δήλωσε ο Πρόεδρος της UEFA Αλεξάνδερ Τσέφερι. Αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών που επικράτησε 3-1 σετ της Σουηδίας για την τέταρτη αγωνιστική. Τελευταίος αντίπαλος στον πρώτο όμιλο αύριο η Σλοβακία. Για το Αμπουντάμπι αναχωρεί το μεσημέρι η αποστολή του Ολυμπιακού εν ώψη του Super Cup της Ευρωλίγκας που θα διεξαχθεί 18-19 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή ακόμη των Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Ντουμπάι BC. Αμφίβολη για τους Ερυθρόλευκους η Μιλουτίνοφ, Παπα-Νικολάου και Τζόουνς. Στους τίτλους τέλους με την εθνική ομάδα της Κολομβίας έβαλε ο 35χρονος Χάμες Ροντρίγκες, ο άλλοτε παίκτης και του Ολυμπιακού, ανακοίνωσε την αποσύρσή του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας, με το οποίο μέτρησε συνολικά 131 παιχνίδια, πετυχαίνοντας 31 γκολ και μοιράζοντας 43 ασίστ. Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε 3-2 εκτός έδρας στην Έλτσε για την έκτη αγωνιστική στη Λα Λίγα. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, Ράγιο Βαγεκάνο Εσπανιόλ 2-1 και Αλαβές Βαλένθια 0-1. Η Λίβερπουλ επικράτησε 3-1 της Τότεναμ και προκρίθηκε στους 16 του Λίκα Παγγλία. Στα άλλα μάτς με τους νικητές να παίρνουν την πρόκριση. Ipswich Arsenal 2-4, Peterborough Barnsley 7-6 τα πέναλτι, West Ham Fulham 2-3 και Reading Bradford 1-2. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
5: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες,
0: που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει. Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό burger είναι μόνο original.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
0: Πόνι, φλεγμονές, ατονία, στο
8: Στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
9: Top FM 102,4.

0: Καλή σας μέρα και να είστε καλά, να είστε καλά όλοι.
1: Ήταν χάσαμε το πλοίο και με σε...
0: Από χθες το βράδυ ψιλοψυχαλίζει σιγά σιγά. Από ό,τι μου δείχνει η ένδειξη της μετεωρολογίας στον κινητό μου, κάπου στη Ρόδο βρέχει. Και επειδή είναι το πρωτοβρόχι αυτό, είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 10, είναι πρωί. Εσείς που κινείστε στο δρόμο αυτή τη στιγμή με το αυτοκίνητο ή με τη μηχανή, προσέχτε λίγο, γιατί το οδόστρωμα μας το πρωτοβρόχι είναι μεγάλος κίνδυνος. Προσέξτε στην οδήγησή σας, μην τρέχετε με τίποτα. Είναι αυτό που λένε οι παλιοί μας, σπέβδε βραδέως. Προκαταβολικά ευχαριστώ όλο τον κόσμο, τον καλό. Ήσασταν πάρα πολύ ειλικρινά. Αυτό που σκεφτόμουν χθες είναι ότι τελικά είμαι πολύ πλούσιος σε φίλους. Και αυτό με ικανοποιεί ιδιαίτερα, ξέρετε.
1: Για χάσαμε το πλοίο.
0: Να σε πάρει η φίλη, ο φίλος, να σου πει τις ευχές του, να σου πει την καλή του κουβέντα, όπως λέμε. Είναι αρκετά σημαντικό για μας. 102,4 υποσχιάν από τον Top FM με τον Νικήτα Κουσκούση στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Αφού πήραμε τη σκητάλη από τη Ρένα, τη Βενιανάκη και τον τομέα της ενημέρωσης, πάμε σε αυτό που ονομάζουμε ψυχαγωγία και διασκέδαση. Είναι το PFM στους 102,4 και τους 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά στο live24.gr, στο e-radio, αλλά και στο site του σταθμού topfm1024.gr. Τα τηλέφωνα μας στη διάθεσή σας, το 2241-0685-85 είναι το τηλέφωνο του σταθμού μας.
1: Κι όλα περνάει από το μυαλό μου το κακό. Πες μου τι τρέχει η καρδιά μου.
0: Ενώ εσείς μπορείτε να πληκτρολογήσετε στα κινητά σας το 6937-348-348. Να μπείτε στο Viber, να μας αφήσετε την καλημέρα σας, τις παρατηρήσεις σας, μια φωτογραφία, δεν έχει σημασία. Να μας έλθει εδώ στο δικό μας Viber.
1: Εγώ θα γράψω ένα τραγούδι παραπάνω. Δεν θα μιλάνε οι στίχοι.
0: Πάμε να παίξουμε ένα τραγούδι παραπάνω, όπως λέει ο Απών.
1: Εκείνες που κρατάνε τις καρδιές σαν καρδιές.
0: Είναι από τους καλλιτέχνες που ακύρωσαν τη συναυλία τους μπροστά στο... μπροστά στο τραγικό της υπόθεσης του χαμού του Γιώργου του Μαζονάκη.
1: Σε μέρη

0: Σε λίγο θα πάμε στα κάθε μας, γιατί τουλάχιστον μπασκετικά δεν μπήκαμε καλά στην,
1: την καρδιά μου,
0: στη χρονιά.
1: Σε, βλέπω
0: σε... σε ό,τι αφορά τον Κολοσσό και τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια.

Κολοσσός λοιπόν που πάλεψε για την πρόκριση είχε το προβάδισμα μέχρι και την τέταρτη περίοδο, ωστόσο ένα κακό τελευταίο δεκάλεπτο τον οδήγησε στην ήττα με 91-79 από την Κορφές Μπάσκετ και στον αποκλεισμό από τα προκριματικά του Basketball Champions League. Οι Θαλασσοί θα συνεχίσουν πλέον την ευρωπαϊκή τους πορεία στο FIBA Europe Cup.

Ο Γουίλης με 10 πόντους, 2 τρίποντα. Καράμπελας, Μάνιον 15. Τσιακμάς 7 με 1 τρίποντο. Άψον 6. Ευσταθιάδης, Καμπερίδης 15 με 5 τρίποντα. Χάρης 6 πόντι με 1 τρίποντο. Στίβενσον 2. Μπαρνέτ 5 πόντι με 1 τρίποντο. Και Κράουζερ 13 με 1 τρίποντο. Μαζί ξενυχτάμε. Είναι οι παίκτες που χρησιμοποίησε στο χθεσινό μάτς ο Άρης Λυκογιάννης.

και... Ο Κολοσσός λοιπόν μετά την ήττα του από την Κορφές θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία στο FIBA Europe Cup. Οι θαλασσοί μάλιστα έμαθαν τον όμιλο αλλά και το πρόγραμμα των αναμετρήσεων του. Πιο συγκεκριμένα, ο Κολοσσός θα συμμετάσχει στον τρίτο όμιλο της διοργάνωσης, όπου ήδη βρίσκονται η Γκεντζέμπιση, η Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα, πολύ γλωσσοδέτης προσφυγής.

0: Και η SNLR Rocksport.
1: Υπάρχεις μόνο εσύ. Το ξέρω πως
0: τα παιχνίδια που ξεκινούν σε 7 Οκτωβρίου με τον Κολοσσό να παίζει στο κλειστό της Καλλιθέας με την Κραϊόβα.
1: Κίζει το ατσάλι. Υπάρχεις μόνο εσύ.
0: Στις 14 του Οκτώβρη θα πάει στην Κεντζέμπιση εκτός έδρας.
1: Λάθος στιγμή.
0: Θα συνεχίσει στις 21 Οκτωβρίου στη Sporting εκτός έδρας.
1: Το ατσάλι, υπάρχεις μόνο.
0: Και θα υποδεχτεί την ημέρα της παρέλασης 28 Δεκάτου SNLR Rocksport η αντίπαλος του.
1: Στιγμή. Απόψε και πάλι.
0: Με τη Ρίλσκι θα πάει στις 4 Νοεμβρίου εκτός έδρας. Ξανά εκτός έδρας 11 Νοεμβρίου με την Κραϊόβα. Θα υποδεχθεί στις 18 Νοεμβρίου την Κεντζέ, όπως και τη Sporting 18-11 του και 9-12 του αντίστοιχα. Θα πάει εκτός έδρας με την SNLR στις 16 Δεκεμβρίου και θα τελειώσει αυτή τη σειρά των αγώνων με τη Ρίλσκι στις 23 Δεκεμβρίου. Όλα μαγικά, μπασκετικά, όπως λέει ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης.

0: να βρήκα.
1: Και να πάμε και στα πιο μεγάλα τα ποδοσφαιρικά τώρα. Επίσημα στον Ολυμπιακό, παίκτη των Ερυθρόλευκων είναι ο Μάριους.
0: Ένα σου λέω πια. Όλα μαγικά.
1: Μάλιστα. Υπάρχει ένα άρθρο που λέει η εκδίκηση του Πάνθυρα. Ο Μάριους από τα 400 ευρώ στην απόλυτη καταξίωση με τη μεταγραφή εκατομμυρίων στον Ολυμπιακό.

Και σε ό,τι αφορά το αθλητικό, έχουμε πολλά πράγματα να δούμε σήμερα. Πολύ κύπελο που ξεκινάει στις 3 με τον αγώνα νίκης Βόλου Αστέρα Άκτορ. Συνεχίζεται στις 5 παρατέταρτο με τον αγώνα του Άρη με τη Μαρκό. Συνεχίζεται

Αλλά επαναλαμβάνω, υπάρχει πολύ πολύ Europa League, με κορυφή βέβαια το Ολυμπιακός για Αγγελόνια στις 10 το βράδυ. Και μια γαλιά. Παίζουν ακόμα Leverkusen Τσέλιε, Hapoel Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ, Sturm Graz Ren, Sunderland Alkmaar, Anderlecht Lyon, Milan Benfica. Λεβάντε Μπιλμπάο, και θα έλεγε κανείς ότι η βραδιά κλείνει με ένα παιχνίδι που ξεκινάει στις 10.30, δηλαδή θα τελειώσει τελευταίο όπως λέμε. Όλα μαγικά στο... Για τη Λα Λίγκα ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τη Ρασίκ Σαντάντερ.

Ολυμπιακός για Αγγελόνια, Ματζέντα, Sport 2 και Αντένα. Live στις 10 το βράδυ για την πρώτη αγωνιστική της Link Face του Europa League.

0: Ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού δεν αποκάλυψε τίποτα, αλλά έχω την αίσθηση ότι οι σκέψεις του προσανατολίζονται με τον Ορτέγα κάτω από τα δοκάρια.
1: Ανοιχτό ένα παράθυρο.
0: Του Σπυρόλα και Ρέτσο να παίρνουν θέση στο κέντρο της άμυνας. Τον Πέντερσεν στο δεξί άκρο. Ο Τικνησγιάν φαίνεται πως έχει το προβάδισμα να παίξει στα αριστερά. Και Πουέρτα και Έσε έχουν τον πρώτο λόγο για τις θέσεις των άξονα. Το 10 θα το πάρει ο Τσικίνιο και σήμερα. Και σε θέλω ακόμη. Μαρτίνς και Ζώτα στα φτερά και ο Ρώμανα Γιάρεμτσουκ έχει σοβαρές πιθανότητες να παίξει στην αιχμή της ερυθρόλευκης επίθεσης.
2: Που σου λέει καρδιά σου, πες το ναι, γίνω λαθήκα σου. Έρωτας είναι αυτό θυμί σου.
0: Είναι απόφαση του καινούργιου προπονητή. Του Ιμανόλ, όπως τον λέμε. Ναι, Αλγκουαθίλη στο επώνυμο.
1: Αν κάπου τύχει.
0: Ο Κώστας Φορτούνης βέβαια τιμωρημένος με κόκκινη κάρτα. Από το παιχνίδι με την Αϊμέγγεν.
1: Και σου μη βιαστείς. Να νιώσεις ως το τέρμα του.
0: Να σας πω την άποψή μου, πλήγμα.
1: Και το προαίσθημα. Πως τέτοια σχέση δεν θα βρει.
0: Και οι φίλοι του Ολυμπιακού εύχομαι να δουν κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που είδαν στο μάτς με τον Όφη.
1: Λογικής. Κι εγώ πια λέγω πως πάντα το συναισθήμα.
0: Αυτά τα σπουδαία, έχουμε βέβαια και ορισμό της πρώτης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της πρώτης τοπικής κατηγορίας. Θα τα πούμε εν ευθέτω χρόνο αυτά. Είμαστε ακόμα στα 22 λεπτά μετά τις 10.

το πρώτο τηλεφώνημα και το πρώτο μήνυμα μας ήρθε από τη Θεσσαλονίκη σήμερα. Είχαμε την καλημέρα και τις ευχές του Άγγελου Αναστασιάδη. Και σε θέλω ακόμη. Ο οποίος εξακολουθεί να τρέχει πολύ σαν αντιπρόεδρος της ΠΑΕΠΑΟΚ. Θέλοντας να δημιουργήσει κάτι καλό, κάτι πολύ όμορφο στο χώρο της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα Άγγελε, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, να είστε όλοι καλά. Πάμε στο Γιώργο το Σαμπάνι τώρα, είμαστε στα 28, όχι 23, 28 λεπτά μετά τις 10. Αγαπώ, δεν μπορώ να εμπιστευτώ την καρδιά σου που χτυπάει με εγωισμό. Το μαζί προσωρινό. Καλημερίζουμε και το φίλο μας τον καλό, τον Τσαπίκο, τον Γιασιράνη που είναι μαζί μας.

Αμέσως μετά, δελτίο ειδήσεων και διαφημιστικά αυτής της ώρας. Και θα κάνουμε και μια προσπάθεια μέσα από τα τραγούδια μας να διώξουμε αυτή την γκριζάδα της μέρας σήμερα. Κάτι μου θυμίζει αυτό το σκηνικό σε τραγούδι. Θα τα ακούσουμε.

0: οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Μήνυμα ύψης της ιατρικής ευθύνης και εμπιστοσύνης στην επιστήμη στέλνει ο πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου Δημήτρης Γάκης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Γάκης μοιράστηκε την προσωπική του μάχη με το πολλαπλό μυέλωμα και τη δύσκολη εμπειρία της αυτόλογης μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων. Ο πρώην βουλευτής θέλησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες σύνθετες διαδικασίες δεν αποτελούν μεθόδους ευεξίας ή αναζωογόνησης, αλλά σοβαρές ιατρικές πράξεις που πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά σε οργανωμένα νοσοκομεία. Περιγράφοντας τη στιγμή της συλλογής των κυττάρων, στάθηκε στην ευαισθησία των μηχανημάτων αλλά και στην άμεση κινητοποίηση της ιατρικής ομάδας σε κάθε προειδοποιητικό σήμα. Κλείνοντας τη συγκλονιστική του μαρτυρία, ο Δημήτρης Γάκης έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την κοινωνία, καλώντας τους πολίτες να απορρίπτουν τις δίθεν εναλλακτικές ή μαγικές λύσεις και να εμπιστεύονται μόνο τους εξειδικευμένους λειτουργούς της υγείας. Χωρίς ελλείψεις σε καθηγητές αλλά με σημαντικές προκλήσεις στην καθημερινότητά του, ξεκίνησε τη λειτουργία του το Ωνάσιο Γυμνάσιο Ρόδου. Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο διευθυντής του σχολείου, Βασίλης Καραγιάννης, υπογράμμισε ότι το διδακτικό προσωπικό είναι πλήρες, ωστόσο το 50% των εκπαιδευτικών έχει αλλάξει σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που απαιτεί χρόνο προσαρμογής. Στα θετικά της χρονιάς καταγράφεται η ολοκλήρωση της μόνωσης στην ταράτσα του ιστορικού κτηρίου. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Καραγιάννης ανέδειξε ως το μεγαλύτερο πρόβλημα τη γραφειοκρατία που έφερε η κατάργηση των σχολικών επιτροπών, καθώς πλέον απαιτείται προηγούμενη έγκριση ακόμη και για τις πιο μικρές καθημερινές δαπάνες. Τέλος, το σχολείο λειτουργεί προς το παρόν στο βασικό του ωράριο έως τις 2 το μεσημέρι, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να οργανωθεί και το πρόσθετο πρόγραμμα των ομίλων και της ενισχυτικής διδασκαλίας. Σημαντικό άνοιγμα στην ultra luxury τουριστική αγορά της Μέσης Ανατολής, πραγματοποιούν το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο με αφορμή την επικείμενη επίσκεψη Σαουδάραβα πρίγκιπα στην Αθήνα μετά τις 19 Σεπτεμβρίου. Με ακαριαία αντανακλαστικά, μέσα σε μόλις 24 ώρες, οι περιφέρειες ενώθηκαν και κατέθεσαν κοινή στρατηγική πρόταση νησιωτικότητας. Στην πρώτη φάση του προγράμματος εντάσσονται η Σάμος, η Πάτμος, η Κος και η Κάλυμνος, καθώς οι δήμαρχοί τους ανταποκρίθηκαν άμεσα στις υψηλές απαιτήσεις των διοργανωτών, ενώ η Ρόδος έμεινε προσωρινά εκτός λόγω πιεστικού χρόνου. Μιλώντας στον Top FM, η τουριστική πράκτορας Δέσποινα Παπασάβα έκανε λόγο για μια χρυσή ευκαιρία προβολής, τονίζοντας την ανάγκη στροφής σε ένα ποιοτικό και οικονομικά βιώσιμο μοντέλο, μακριά από τη λογική των συνεχών μειώσεων στις τιμές. Χειροπέδες έναν 15χρονο φόρεσαν χθες το πρωί τα στελέχη του λιμενικού στο λιμάνι Ακαντιάς της Ρόδου. Ο ανήλικος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια προληπτικών ελέγχων αμέσως μετά την αποβίβασή του από επιβατηγό πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο από την ΚΟ. Σε έρευνα που έγινε στο σακίδιο πλάτης που φορούσε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 240 κροτίδες διαφόρων τύπων, καθώς και 3 κόκκινα καπνογόνα. Ήττα και αποκλεισμός από το Basketball Champions League για τον Κολοσσό Ρόδου, που συνεχίζει πλέον το ευρωπαϊκό του ταξίδι στο FIBA Europe Cup. Η ομάδα της Δωδεκανήσου ιτήθηκε με 91-79 από την Κορφές Μπάσκετ στην Τουρκία. Αν και οι θαλασσοί έλεγχαν το παιχνίδι στο μεγαλύτερο μέρος του και προηγούνταν στο τέλος της τρίτης περίοδου, ένα καταστροφικό σερί 16-0 των γηπεδούχων στο φινάλε έκρινε την αναμέτρηση. Παρά την προσπάθεια, ο Κολοσσός δεν πήρε το εισιτήριο για τους ομίλους του Champions League, ωστόσο η ευρωπαϊκή του πορεία δεν σταματά εδώ, καθώς μεταφέρεται απευθείας στους ομίλους του FIBA Europe Cup.
2: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880.
3: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.

0: τυχαία.
1: Είναι το PFM με την εκπομπή 102,4 Υποσχιάν. Καλοκαιρινή ακόμα η εκπομπή μας παρά τις καιρικές συνθήκες.
0: Θέλω σου να περνάς ωραία.
1: Γιατί στη Ρόδο έχουμε για πολλούς μήνες καλοκαίρι.
0: Άλλη, έτσι αδειάσανε τα μάτια μου.
1: Μιλήσαμε για το του Κολοσσού, μιλήσαμε για το Europa League. Είπαμε για το τι μπορούμε να δούμε στην τηλεόρασή μας από νωρίς το απόγευμα.
0: Μαργαρίτα, στα χέρια σου.
1: Αλλά πρέπει να πούμε ότι ανακοινώθηκε από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στην πρώτη κατηγορία που περιλαμβάνει αρκετές ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις και διαμορφώνεται ως εξής.

Πάμε πρώτα στα παιχνίδια του Σαββάτου. Θα παίξουν στις 4:30 στον Αρχάγγελο ο τοπικός Άρης με τον Ατρόμητο Δημηλιάς. Στο Φίλιππας Δελαπόρτα στην ίδια ώρα θα ο Φίβος Κρεμαστής θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή Μαρίτσον. Κομμάτια πάνω σε κομμάτια. Στην Παστίδα την ίδια ώρα ο τοπικός Αστέρας θα υποδεχθεί τον Ευκλής Ορονής. Κι όπως γκρεμίζονται τα λόγια μου. Δύο παιχνίδια, εκ των οποίων και τα δύο στην ΚΟ, θα γίνουν την Κυριακή. Τότε που ήσουν στα μάτια μου, το πιο μορφό από τα... Στις 12 παρατέταρτο στην Αντιμάχια θα παίξουν ο τοπικός αντίμαχος με τους Πάνθυρες. Επαναλαμβάνω, 11:45. Στο παλιό στάδιο του Ανταγόρα τώρα, ο ΠΑΟΚ ΚΟ θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Ρόδου. Στις 11:30 αυτά τα δύο μάτς θα γίνουν στην ΚΟ την Κυριακή. Ένα μάτς την Τρίτη ανάμεσα στον Κλεάνθη και την Αναγέννηση Ασφεντιού στη 1 το μεσημέρι στο Παραδείσι. Ενώ στα Πηγάδια την Τετάρτη θα παίξουν ο Ποσειδώνας Καρπάθου με την Αδόξα Καρδάμενας στις 2 παρατέταρτο. Αυτά σε ό,τι αφορά το τοπικό μας ποδόσφαιρο και το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Top FM 102,4 Υποσχιάν με στυλ ψυχαγωγικό. Πάμε παρακάτω. Της πόλης τα φώτα ανάβουνε τώρα. Και μήνυμα στέλνεις αν ήρθε η ώρα. Δεν έχει σημασία αν μας πλάκωσαν τα σύννεφα. Η νύχτα απλώνεται και με ξυπνάει. Σημασία έχει ότι στην καρδιά μας πρέπει να έχουμε καλοκαίρι. Δύο ξανά με τραβάει. Τώρα θα μου πείτε πώς να έχουμε καλοκαίρι με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Καιρός να διώξουμε αυτή την κρυζάδα. Ή αν θέλετε όπως το λέει το τραγούδι, τη γυφτιά της μέρας.

Πέραν των άλλων, βέβαια, χάρηκα χθες την σπουδαία νίκη της εθνικής μας ομάδας βόλεϊ επί του αντίστοιχου συγκροτήματος της Σουηδίας με 3-1 σετ. Σπουδαίο βόλεϊ στο πρώτο σετ για την εθνική μας που προηγήθηκε. Αντέδρασαν οι Σουηδοί και ήταν φυσικό επόμενο αυτό. Ισοφάρισαν σε 1-1 τα σετ. Αλλά από εκεί και ύστερα μίλησε η καρδιά του Έλληνα αφενός, η ψυχή του Έλληνα αφενός. Γεμάτη σελήνη, μέσα στη νύχτα σας φάνει ο ρουμπίνι, μόνο αν αντέχεις θα δεις τι θα γίνει. Και από την άλλη η ικανότητα ενός παιδιού που έρχεται από την περιφέρεια να φορέσει τη φανέλα με το εθνόσημο. Πρέπει να τα λέμε αυτά. Η είσοδος στο παιχνίδι της εθνικής μας του Άγγελου Μάρκου, ενός παιδιού που προέρχεται από τη Σάμο, παρακαλώ. Έκανε τη διαφορά μέχρι το τέλος και η εθνική μας κέρδισε με 3-1 το αντίστοιχο συγκρότημα της Σουηδίας, επαναλαμβάνω. Επόμενος αντίπαλός μας, η Σλοβακία. Με μια ακόμα νίκη επί της Σλοβακίας είμαστε στην πρόκριση.

Να το ξαναπώ για άλλη μια φορά, ο καιρός φορτώνει. Η μετεωρολογία μας λέει ότι σε κάποια σημεία στο νησί βρέχει. Εσείς που οδηγείτε στο δρόμο, εσείς που κρατάτε τη μόνη, είτε στο αυτοκίνητο είτε στη μηχανή, σας παρακαλώ πολύ, προσέχτε.

0: Αλήθεια τώρα, αναρωτιέται η Έλληνα Παπαρίζου και μας κάνει πάσα για να πάμε σε κάτι διαφορετικό. Κάτι εντελώς διαφορετικό. Άλλο είδος τραγουδιού, με στίχο καλό όμως.
1: Όσες φορές το δάχτυλο κι αν...
0: Ό,τι και αν ακούσεις από αυτό το είδος της μουσικής, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι η καλή επιλογή.

0: Μη με κρίνεις, μας είπε ο Πακέλ. Πάμε σε πατέρα και γιο τώρα. Ο πατέρας είναι ο Στάθης ο Αγγελόπουλος, ο γιος του μεγάλου Μανώλη. Και ο γιος είναι ο Μανώλης ο Αγγελόπουλος, ο εγγονός του μεγάλου Μανώλη.
1: Δεν θέλω άλλο λάθος μεγάλο.
0: Είναι ένα τραγούδι βγαλμένο από τη ζωή τους.
1: Ό,τι ζήτα.
0: Είναι ένα τραγούδι γραμμένο για τη μάνα.

Αυτή είναι η Μάνα με το Στάθη και το Μανώλη Αγγελόπουλο. Συνεχίζουμε όμως στο ίδιο μοτίβο με ένα τραγούδι γραμμένο για το χαμό του μεγάλου Γιώργου Μαζονάκη. Αξίζει τον κόπο να τα ακούσετε νομίζω.

Θα έλεγε κανείς ότι παράγινε γκρίζος ο ουρανός τις τελευταίες μέρες. Έφυγε ένας επώνυμος του ελληνικού, του λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Υπόθηκαν πολλά, πάρα πολλά. Και μάλιστα από ανθρώπους άλλων χώρων. Γκρίζα είναι η μέρα και σήμερα. Και λίγο πριν πάμε στα διαφημιστικά μας, θυμήθηκα ένα τραγούδι, μπροστά το είχα δηλαδή, από την ώρα που μπήκα στο στούντιο.

Είναι σαν να το δείχνουμε το δάχτυλο αυτοί που έφυγαν. Ο Παντελής, ο Βασίλης ο Καράς, ο Δημήτρης ο Κόκοτας, ο Γιώργος ο Μαζονάκης τώρα. Αυτός έμεινε.

0: Καλημέρα σε όλα τα παλιόπαιδα. Γυναίκες και άντρες. Υπόσχομαι να παίξουμε κι άλλο νότι στη συνέχεια της εκπομπής. Αλλά αυτό το τραγούδι το συγκεκριμένο, το ξαναλέω, το είχα μπροστά με το που μπήκα στο στούντιο και βλέποντας από το παράθυρο έξω τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο νησί. Αλλά και τις συνθήκες που επικρατούν στη ψυχή μας μετά το χαμό του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Φοβισμένο παιδί στα σκοτάδια.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
4: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
4: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
7: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
9: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
10: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
11: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
12: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
0: Top FM 102,4.
2: Φτάσαμε στα 8 λεπτά μετά τις 11. Είναι το PFM σε 102,4 και τους 97,4. Με την εκπομπή 102,4 υποσχεάν, καλοκαιρινός ο τίτλος ακόμα και στυλ καθαρά ψυχαγωγικό από εδώ και πέρα.
3: Μέρες που περνάνε τυπικά επιβιώνω.
2: Τετάρτη σήμερα και έχω την αίσθηση ότι πρέπει να σε διανύσουμε στα νησιά μας. Ξεκινώντας από τους δρόμους της Ρόδου πάντα.
3: Το προσπερνάω.
2: Ακούγοντας δικές μας φωνές, δικά μας παιδιά.
3: Στους φίλους πάντα απαντώ όλα καλά.
2: Με τραγούδια δικά τους και σε διανώντας όχι μόνο στη Ρόδο, στην Κο, στην Κύπρο.
3: Ξαφνικά και συζητάω με μια εικόνα.
2: Ο Γιώργος Ογιαννιάς από την κορυφή της πυραμίδας των Ροδίων καλλιτεχνών να σέρνει το χορό.

Στέλνοντας την καλημέρα μας, την καλησπέρα μας ίσως και το καλό μας βράδυ στον κόσμο της ομογένειας που βρίσκεται μακριά από τα ελληνικά σύνορα, μακριά το σπίτι του, την πατρίδα του, τους δικούς του ανθρώπους. Χαιρετίζουμε την

Έφυγε από τη Ρόδο για την Αθήνα για σπουδές, αλλά φαίνεται ότι την κερδίζει ο μουσικός δρόμος. Δανάη Δέδε. Κι άλλο. Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού.

0: Και αυτό δικό μας παιδί είναι. Με μητέρα από την Νότια Ρόδο.
1: Ο κακό παιδί που λες, όλα τα δώσε.
0: Και πατέρα από την Πρέβεζα.
1: Κι αν το γέμισες πληγές.
0: Είναι ο Νικηφόρος. Είναι το κακό παιδί,
1: εγώ,
0: όπως λέει το τραγούδι.
1: Σε

δίσκος Γιάννου σε αξέχαστες στιγμές από το εκπληκτικό τότε Melody Palace. Για να φύγουμε από τον Νίκο τον Γιάννου, να πάμε στον Αντώνη τον Σιγανό τώρα και να ολοκληρώσουμε με τον Αντώνη τη βόλτα μας στη Ρόδο. Πενέψαμε το σπίτι μας. Μάτια μου θλιμμένα.

Ολοκληρώσαμε τη βόλτα μας στο νησί μας, στη Ρόδο. Μπαίνουμε στο καταμαράν ή μπαίνουμε στο Blue Star. Παίρνουμε και την παρέα μας και πάμε στην Κο. Πάμε στο όμορφο νησί του Ιπποκράτη. Για να πάμε στο σπίτι του τρελού.

0: Σας πάω τώρα πολύ πίσω. Σας πάω στο 1990. Τότε ο Νότης ηχογράφησε το πρώτο του τραγούδι που μπήκε σε βινήλιο, θυμάμαι τότε, με στιχουργό το Γιάννη τον Αργυρίου και συνθέτη το Θανάση τον Καβατζικιώτη. Μας τραγουδάει «Νοσταλγείς τα περασμένα».
1: Είναι τα μάτια σου.
0: Επαναλαμβάνω, 1990.

Είναι τα μάτια σου χαμένα στο κενό, είναι τα χέρια απλωμένα με ζητάνε. Θέλεις να ακούσεις όπως πριν το σ' αγαπώ, όμως τα λόγια σου ακόμα με πονάνε.

0: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Μήνυμα ύψης της ιατρικής ευθύνης και εμπιστοσύνης στην επιστήμη στέλνει ο πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου Δημήτρης Γάκης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Γάκης μοιράστηκε την προσωπική του μάχη με το πολλαπλό μυέλωμα και τη δύσκολη εμπειρία της αυτόλογης μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων. Ο πρώην βουλευτής θέλησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες σύνθετες διαδικασίες δεν αποτελούν μεθόδους ευεξίας ή αναζωογόνησης, αλλά σοβαρές ιατρικές πράξεις που πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά σε οργανωμένα νοσοκομεία. Περιγράφοντας τη στιγμή της συλλογής των κυττάρων, στάθηκε στην ευαισθησία των μηχανημάτων αλλά και στην άμεση κινητοποίηση της ιατρικής ομάδας σε κάθε προειδοποιητικό σήμα. Κλείνοντας τη συγκλονιστική του μαρτυρία, ο Δημήτρης Γάκης έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την κοινωνία, καλώντας τους πολίτες να απορρίπτουν τις δίθεν εναλλακτικές ή μαγικές λύσεις και να εμπιστεύονται μόνο τους εξειδικευμένους λειτουργούς της υγείας. Χωρίς ελλείψεις σε καθηγητές αλλά με σημαντικές προκλήσεις στην καθημερινότητά του, ξεκίνησε τη λειτουργία του το Ωνάσιο Γυμνάσιο Ρόδου. Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο διευθυντής του σχολείου, Βασίλης Καραγιάννης, υπογράμμισε ότι το διδακτικό προσωπικό είναι πλήρες, ωστόσο το 50% των εκπαιδευτικών έχει αλλάξει σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που απαιτεί χρόνο προσαρμογής. Στα θετικά της χρονιάς καταγράφεται η ολοκλήρωση της μόνωσης στην ταράτσα του ιστορικού κτηρίου. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Καραγιάννης ανέδειξε ως το μεγαλύτερο πρόβλημα τη γραφειοκρατία που έφερε η κατάργηση των σχολικών επιτροπών, καθώς πλέον απαιτείται προηγούμενη έγκριση ακόμη και για τις πιο μικρές καθημερινές δαπάνες. Τέλος, το σχολείο λειτουργεί προς το παρόν στο βασικό του ωράριο έως τις 2 το μεσημέρι, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να οργανωθεί και το πρόσθετο πρόγραμμα των ομίλων και της ενισχυτικής διδασκαλίας. Σημαντικό άνοιγμα στην ultra luxury τουριστική αγορά της Μέσης Ανατολής, πραγματοποιούν το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο με αφορμή την επικείμενη επίσκεψη Σαουδάραβα πρίγκιπα στην Αθήνα μετά τις 19 Σεπτεμβρίου. Με ακαριαία αντανακλαστικά, μέσα σε μόλις 24 ώρες, οι περιφέρειες ενώθηκαν και κατέθεσαν κοινή στρατηγική πρόταση νησιωτικότητας. Στην πρώτη φάση του προγράμματος εντάσσονται η Σάμος, η Πάτμος, η Κος και η Κάλυμνος, καθώς οι δήμαρχοί τους ανταποκρίθηκαν άμεσα στις υψηλές απαιτήσεις των διοργανωτών, ενώ η Ρόδος έμεινε προσωρινά εκτός λόγω πιεστικού χρόνου. Μιλώντας στον Top FM, η τουριστική πράκτορας Δέσποινα Παπασάβα έκανε λόγο για μια χρυσή ευκαιρία προβολής, τονίζοντας την ανάγκη στροφής σε ένα ποιοτικό και οικονομικά βιώσιμο μοντέλο, μακριά από τη λογική των συνεχών μειώσεων στις τιμές. Χειροπέδες έναν 15χρονο φόρεσαν χθες το πρωί τα στελέχη του λιμενικού στο λιμάνι Ακαντιάς της Ρόδου. Ο ανήλικος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια προληπτικών ελέγχων αμέσως μετά την αποβίβασή του από επιβατηγό πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο από την ΚΟ. Σε έρευνα που έγινε στο σακίδιο πλάτης που φορούσε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 240 κροτίδες διαφόρων τύπων, καθώς και 3 κόκκινα καπνογόνα. Ήταν και αποκλεισμός από το Basketball Champions League για τον Κολοσσό Ρόδου, που συνεχίζει πλέον το ευρωπαϊκό του ταξίδι στο FIBA Europe Cup. Η ομάδα της Δωδεκανήσου ιτήθηκε με 91-79 από την Κορφές Μπάσκετ στην Τουρκία. Αν και οι θαλασσοί έλεγχαν το παιχνίδι στο μεγαλύτερο μέρος του και προηγούνταν στο τέλος της τρίτης περίοδου, ένα καταστροφικό σερί 16-0 των γηπεδούχων στο φινάλε έκρινε την αναμέτρηση. Παρά την προσπάθεια, ο Κολοσσός δεν πήρε το εισιτήριο για τους ομίλους του Champions League, ωστόσο η ευρωπαϊκή του πορεία δεν σταματά εδώ, καθώς μεταφέρεται απευθείας στους ομίλους του FIBA Europe Cup.
2: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
5: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
9: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.

Ξεκινήσαμε το Σεργιάννη μας από τη Ρόδο. Πήγαμε στην ΚΟ, ακούσαμε και από εκεί φωνές. Και τώρα πάμε στην Κύπρο. Πάμε στην Κύπρο με την Άννα Βύση, που ανεβαίνει όλο πιο πάνω.

0: ζούσαμε και μόνο.
1: Είναι σαν να σε ριανά στα στενά σοκάκια, στα στενά δρομάκια της παλιάς πόλης στη Λεμεσό. Κάπου εκεί είναι οι νότες. Από εκεί περνάει ο Λούκας ο Γιώργας.

0: Top FM 102,4.
1: Συνεχίζουμε να ξεφυλίζουμε το βιβλίο των επιτυχιών των σημερινών αυτή τη φορά. Πάμε στον Ηλία το Βρετό πρώτα, που μιλάει για λάθος.

Κάναμε και το Άιντε, τίτλο τραγουδιού. Η Ρία Ελληνίδου στους δέκτες σας. Στα 6 λεπτά πριν από τις 12, στα 6 λεπτά πριν το

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
5: Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram, αλλά και στο 22410-74179. Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

0: Περάσαμε το μεσημέρι. 4 λεπτά μετά τις 12. Pierre Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Ακούσατε τι λέει το σχετικό σποτάκι. Δίπλα στη θάλασσα τώρα ένας καφές στην ηρεμία με λίγο χαλαρωδική μουσική είναι ό,τι πρέπει. Το Pierre Cafe στη Νέα Μαρίνα προσφέρεται γι' αυτό.
1: Τώρα όμως στα 50.
0: Δεν έχει σημασία αν είσαι 50, μικρότερος ή μεγαλύτερος. Σημασία έχει τι αισθάνεσαι και να έχεις την καρδιά σου πάντα καλοκαίρι.

0: Και η τρίτη ώρα της εκπομπής βάλαμε μπροστά συγκροτήματα. Αυτή ήταν η Λοκομότο που μας τραγούδησαν το Μπενιντάρι σε μια άλλη εκτέλεση, εντελώς διαφορετική από αυτή που μας είχε προσφέρει ο Γιώργος Ζαμπέτας πριν από πολλά χρόνια. Πάμε τώρα στους Αλκατράζ. Οι Αλκατράζ μας τραγουδούν τους Τυφώνες.
1: Δεν με φοβίζουν ούτε τα αστέρια. Αν θες

0: Εκεί στο Πιέρ πάντως δεν μας επηρεάζουν οι τυφώνες. Και καθώς μεσημέριασε και η θέα στη θάλασσα σας ανοίγει την όρεξη, στο Πιέρ, στη νέα Μαρίνα της Ρόδου, η κουζίνα έχει ήδη ετοιμάσει το τέλειο μεσημεριανό για σας. Θέα στα κατάρτια, χαλαρό vibe και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Και αν ψάχνεις το τέλειο πλάνο για απόψε,
1: μαζί σου θα ζω.
0: Ετοιμαστείτε για την απόλυτη εμπειρία κρέατος που σε περιμένει για ένα premium δείπνο. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, η γεύση έχει το δικό της προορισμό στη νέα Μαρίνα της Ρόδου. Pier Food Café. Αυτός είναι ο Σταν.

Αυτός ήταν ο Σταν που κάνει πάσα σε μια πολύ ωραία remix εκτέλεση της Δευτέρας. Από τον Αντώνη Δωρέμο. Στα 14 λεπτά μετά τις 12.

Ήταν η πρώτη guest του Pierre Café, του χορηγού μας. Η Ιουλία η Καλυμάνη, στην οποία και δια μικροφόνου ευχόμαστε βίων ανθόσπορτων. Μιχάλης Τουρατζίδης ο τυχερός.

Πάμε και στο παγκόσμιο φαινόμενο τώρα. Έτσι λέει ο ανιψιός του Νίκου του Κουρκούλη. Ναι, είναι ανιψιός του Νίκου του Κουρκούλη ο Πέτρος ο Ιακωβίδης, ο οποίος γυρίστον παρόδο παίζει και πολύ καλό μπουζούκι.

Έφυγε ήδη μακριά. Αλλά μας παίρνει και εμάς. Μας παίρνει και εμάς μαζί με τη θαλασσογραφία του Διονύση Σαββόπουλου. Μαζό!

26 λεπτά μετά τις 12, κάντε μια παύση για τη μέρα σας. Το Πιέρ στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου είναι το καταφύγιο σας. Ελάτε τώρα για ένα υπέροχο μεσημεριανό δίπλα στο νερό, για να γεμίσετε τις μπαταρίες. Αλλά μην μείνετε εκεί, και για το κλείσιμο της μέρας κάτι υπάρχει. Δώστε ραντεβού στο ίδιο τραπέζι. Το βράδυ τα φώτα στο Πιέρ χαμηλώνουν. Και οι premium κοπές κρέατος έχουν την τιμητική τους. Πιέρ στη Νέα Μαρίνα. Ζήσε την κάθε σου στιγμή μοναδικά.

0: σου ένω.
1: Πάμε στο χωριό μας. Πάμε στο Πιέρ, στη Νέα Μαρίνα. Το ιδανικό σποτ για το μεσημεριανό σας. Η απάντηση είναι μία. Πιέρ στη Νέα Μαρίνα. Υψηλή αισθητική και πιάτα που απογειώνουν το μεσημέρι σας.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Μήνυμα ύψης της ιατρικής ευθύνης και εμπιστοσύνης στην επιστήμη στέλνει ο πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου Δημήτρης Γάκης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Γάκης μοιράστηκε την προσωπική του μάχη με το πολλαπλό μυέλωμα και τη δύσκολη εμπειρία της αυτόλογης μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων. Ο πρώην βουλευτής θέλησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες σύνθετες διαδικασίες δεν αποτελούν μεθόδους ευεξίας ή αναζωογόνησης, αλλά σοβαρές ιατρικές πράξεις που πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά σε οργανωμένα νοσοκομεία. Περιγράφοντας τη στιγμή της συλλογής των κυττάρων, στάθηκε στην ευαισθησία των μηχανημάτων αλλά και στην άμεση κινητοποίηση της ιατρικής ομάδας σε κάθε προειδοποιητικό σήμα. Κλείνοντας τη συγκλονιστική του μαρτυρία, ο Δημήτρης Γάκης έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την κοινωνία, καλώντας τους πολίτες να απορρίπτουν τις δίθεν εναλλακτικές ή μαγικές λύσεις και να εμπιστεύονται μόνο τους εξειδικευμένους λειτουργούς της υγείας. Χωρίς ελλείψεις σε καθηγητές αλλά με σημαντικές προκλήσεις στην καθημερινότητά του, ξεκίνησε τη λειτουργία του το Ωνάσιο Γυμνάσιο Ρόδου. Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο διευθυντής του σχολείου, Βασίλης Καραγιάννης, υπογράμμισε ότι το διδακτικό προσωπικό είναι πλήρες, ωστόσο το 50% των εκπαιδευτικών έχει αλλάξει σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που απαιτεί χρόνο προσαρμογής. Στα θετικά της χρονιάς καταγράφεται η ολοκλήρωση της μόνωσης στην ταράτσα του ιστορικού κτηρίου. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Καραγιάννης ανέδειξε ως το μεγαλύτερο πρόβλημα τη γραφειοκρατία που έφερε η κατάργηση των σχολικών επιτροπών, καθώς πλέον απαιτείται προηγούμενη έγκριση ακόμη και για τις πιο μικρές καθημερινές δαπάνες. Τέλος, το σχολείο λειτουργεί προς το παρόν στο βασικό του ωράριο έως τις 2 το μεσημέρι, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να οργανωθεί και το πρόσθετο πρόγραμμα των ομίλων και της ενισχυτικής διδασκαλίας. Σημαντικό άνοιγμα στην ultra luxury τουριστική αγορά της Μέσης Ανατολής το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο με αφορμή την επικείμενη επίσκεψη Σαουδάραβα πρίγκιπα στην Αθήνα μετά τις 19 Σεπτεμβρίου. Με ακαριαία αντανακλαστικά, μέσα σε μόλις 24 ώρες, οι περιφέρειες ενώθηκαν και κατέθεσαν κοινή στρατηγική πρόταση νησιωτικότητας. Στην πρώτη φάση του προγράμματος εντάσσονται η Σάμος, η Πάτμος, η Κος και η Κάλυμνος, καθώς οι δήμαρχοί τους ανταποκρίθηκαν άμεσα στις υψηλές απαιτήσεις των διοργανωτών, ενώ η Ρόδος έμεινε προσωρινά εκτός λόγω πιεστικού χρόνου. Μιλώντας στον Top FM, η τουριστική πράκτορας Δέσποινα Παπασάβα έκανε λόγο για μια χρυσή ευκαιρία προβολής, τονίζοντας την ανάγκη στροφής σε ένα ποιοτικό και οικονομικά βιώσιμο μοντέλο, μακριά από τη λογική των συνεχών μειώσεων στις τιμές. Χειροπέδες έναν 15χρονο φόρεσαν χθες το πρωί τα στελέχη του λιμενικού στο λιμάνι Ακαντιάς της Ρόδου. Ο ανήλικος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια προληπτικών ελέγχων αμέσως μετά την αποβίβασή του από επιβατηγό πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο από την ΚΟ. Σε έρευνα που έγινε στο σακίδιο πλάτης που φορούσε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 240 κροτίδες διαφόρων τύπων, καθώς και 3 κόκκινα καπνογόνα. Ήταν και αποκλεισμός από το Basketball Champions League για τον Κολοσσό Ρόδου, που συνεχίζει πλέον το ευρωπαϊκό του ταξίδι στο FIBA Europe Cup. Η ομάδα της Δωδεκανήσου ιτήθηκε με 91-79 από την Κορφές Μπάσκετ στην Τουρκία. Αν και οι θαλασσοί έλεγχαν το παιχνίδι στο μεγαλύτερο μέρος του και προηγούνταν στο τέλος της τρίτης περίοδου, ένα καταστροφικό σερί 16-0 των γηπεδούχων στο φινάλε έκρινε την αναμέτρηση. Παρά την προσπάθεια, ο Κολοσσός δεν πήρε το εισιτήριο για τους ομίλους του Champions League, ωστόσο η ευρωπαϊκή του πορεία δεν σταματά εδώ, καθώς μεταφέρεται απευθείας στους ομίλους του FIBA Europe Cup.
4: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
0: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
6: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
0: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
0: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
0: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
0: Ζουζούνι μου εσύ.
5: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
5: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Pier Food Cafe στη νέα μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram, αλλά και στο 2241-074-179. Pier Food Cafe, στη νέα μαρίνα της Ρόδου.
5: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
9: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. SeaDreams.gr. Σας ταξιδεύει.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για σιράνις χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για σιράνις χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για σιράνις χωματουργικά. Εγγυημένα. Top FM 102,4.
1: Μετά τα διαφημιστικά μας μηνύματα και πριν πούμε τις καλημέρες μας παντού, είπαμε να ανοίξουμε μια πόρτα στον ουρανό, να κατεβάσουμε από εκεί τραγούδια. Όχι μόνο από το ίντερνετ. Ξεκινώντας από το Δημήτρη Κόκοτα.

Αυτή ήταν η αχαριστία του Δημήτρη του Κόκοτα, αξέχαστος ο Δημήτρης. Με τον ίδιο τρόπο αναζητήσαμε και βρήκαμε και τον Παντελή.

0: ξαναρθείς.
1: Ξαναρχόμαστε κι εμείς.
0: Πάμε, πάμε στη χήμα.
1: Για να πούμε καλημέρα στο Λάλο τον Πανάκο και την οικογένειά του που μας ακούει.
0: Εγώ,
1: για να πούμε καλημέρα σε δύο φίλους καλούς, το Τσαμπίκο και τον Κώστα εκεί στα Καβουράκια.
0: Κοιμηθώ.
1: Για να πω καλημέρα στον Τεότο Μοσχού που είναι μαζί μας. Στο Τσαμπίκο, το Γιασιράνη και την ομάδα του επίσης. Στο Γιάννη τον Κάμπο και τα παιδιά της Ιαλοδυναμικής.
0: Καρδιά σου έρχομαι, με φορά πες του έληξε. Το θέμα σας και γυρίσε, στον άντερα σου να πάρει σαρκά.
1: Εκεί ψηλά στη Σαλονίκη, στον Άγγελο τον Αναστασιάδη και την παρέα του.
0: Έκλεισε.
1: Τα φιλιά μου!
0: Και γέμισε βαλίτσες και λάδια σε στο δίκο μας έρχομαι.
1: Καλημέρα στο Δημήτρη το Δογιά μας, στο Σταύρο το Χατζη Αλεξίου, στο Χρήστο τον Κουμινάκη, στην Εύη την Αργυρού.
0: Ρίσαρκα τον ήρω μας έρχομαι, με φορά πες του εξ.
1: Στο Γιώργο τον Πολυχρόνη το φίλο μας τον καλό.
0: Γέμισε.
1: Καλημέρα Σκύπη!
0: Άδια σε στο δίκο μας.
1: Στον Ιμπραήμ τον Ταουσατζή, στο Γιάννη τον Αθανασίου, στο Γιώργο τον Διακοσάβα, στον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του στην Πάφο, στον Νεκτάριο τον Καπόγλου στο Φαλιράκι, στον Πίτερ, τη Χρύσα και την οικογένειά τους επίσης στο Φαλιράκι που μας ακούνε, στο Βασίλη τον Χάτση Χριστοδούλου, στον Αποστόλη τον Μπονιά, στον Κώστα τον Κυπουρό, στον Νικόλα τον Τριπολίτη, στο Σάββα τον Σκαμπίλη. Και από τον Παντελή πάσα στο Βασίλη τον Καρά.
2: Μην κρύβεσαι.
1: Στον Νίκο τον Ορφανίδη τον Μπουά, στην Ειρήνη την Αναστάση, στο Σάββα τον Καστάνια.
2: Λες λόγια που πονάνε.
1: Στη Μέρη τη Γιαχατζή, στο Σταμάτη τον Σαρή.
2: Δίνεσαι.
1: Στον Νίκο τον Γιάννου, στο Σταμάτη τον Μαυρίκο και την οικογένειά του Σταφάντου. Στον καθηγητή μας τον Θανάση τον Παπαγεωργίου.
2: Για

0: Καλημερίζω τη Λίτσα, τη Ζερβού και όλη την οικογένεια Ζερβού, τον Κλεόβουλο του Γεωργιού, το φίλο τον καλό τον Ανδρέα τον Σταύρου, το Δήμο τον Γρηγοριάδη, τους βετεράνους ποδοσφαιριστές Ρόδου και Διαγόρα, τον Γιάννη τον Κότορο, τον Χρήστο τον Μπουχούνα, τον Μιχάλη τον Μπαριανάκη, την Ευαγγελία Μοσχουματιού, τον Σταύρο τον Μαυρουδί,
1: γρύβεσαι,
0: την Αναστασία τη Λαγογιάννη, τον Μιχάλη τον Παπαντονίου,
1: αφήνεις,
0: την Ιωάννα Παπανικόλα, τον Βασίλη τον Ψηλάκη στα Κοσκινού,
1: νομίζεις χάθηκε,
0: το Σάββα τον Μπαούρη, τον Παντελή λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη, τον Μιχάλη τον Ματσαμά και όλα τα Μαρίτσα
1: στη ζωή μου,
0: τη Μαρία τη Χαλκίτη, τον Μιχάλη τον Ορφανό,
1: αν ξημέρωση,
0: την κυρία Άννα Γκανάσου, τον Κώστα τον Φανίτσα, το Διαγόρα το Μουστάκα, τη Μαρία την Ξενάκη, τον άνθρωπο του χιούμορ όπως τον αποκαλώ, τον Χρήστο τον Κώστα, τη Δέσποινα τη Ζαμπελάκη, το Μανώλη τον Κρητικό, το φίλο μου το Σάβα, τη Ροδία τη Στελά, τον Τάκη τον Τσόνι, τον Τζίμι τον Μποζατζή, το Γιάννη τον Αμαδί, τον Νίκο τον Χούλη, τον Γιάννη τον Φωτάκη στον Έμπονα, το Σπύρο το Σεβδαλάκι, το Νίκο το Ντόκα στη Λεμεσό, το φίλο μου τον καλό, τον Γιώργο τον Πετρόπουλο. Καλησπέρα στον Παναγιώτη τον Ξουλεή και την Ομογένεια της Αυστραλίας. Τη Ζωή τη Χατζηνικόλα, τον Γιώργο τον Παπαμιχαήλ, τον Αντώνη τον Μπίλη. Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους.

Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά από τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram αλλά και στο 224107479. Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

0: Είναι σήμα κατά τεθέν των ημερών. Παίζει παντού. Από την πλατεία της Νίκαιας, στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα.
1: Είμαι ένας

το σημαντικό στην όλη ιστορία. Και το λέω γιατί έχω άποψη. Είναι να μην ανακαλύπτεις αυτό το τραγούδι τώρα. Τώρα που έφυγε ο Μαζονάκης. Να το έχεις ανακαλύψει εν ζωή.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, είναι κάτι σαν εικόνα, σαν φωτογραφία όλο αυτό τώρα. Η εκεί πάνω, Κόκοτας, Παντελίδης, Μαζονάκης, Καράς, δείχνουν τον κύριο αυτόν. Δείχνουν στον κύριο αυτόν και του λένε μπες μπροστά, γιατί ο κόσμος χάνεται, ο κόσμος καίγεται.

0: Στην υγειά μας.
1: Πίνω τη φωτιά της ξεροσφυρί.
0: Δώσε ρε Νότι, δώσε.
1: Πίνω και γυρίζω σαν βοριάς.
0: Αλλά και γύρνα κιόλας, ε.

0: Προσωπικά θα ήθελα πολύ να ξαναδώ στην πίστα τον Νότι, να ξαναδώ στην πίστα τον Πασκάλ τον Τερζή και όλους εκείνους οι οποίοι έχουν αποσυρθεί στο περιθώριο για δικούς τους λόγους.
1: Κάποιας καρδιάς.
0: Έχω μάθει όμως
1: χαρτινό,
0: από μικρό παιδί να σέβομαι την απόφαση. Και αφού η απόφαση λέει στην άκρη, εγώ θα συνεχίσω να τους παρακαλάω να επιστρέψουν.
1: Πίνω και για σένα,
0: γιατί μας έφυγαν πολύ.

0: Πρώτα απ' όλα ένα μεγάλο ευχαριστώ στο χορηγό της τρίτης ώρας της εκπομπής μας που δεν είναι άλλος από το Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Καλό μεσημέρι σε όλα τα παιδιά εκεί, τα καλά.
1: Το σώμα μου άι του ήταν φωλιά.
0: Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο τον καλό που είναι μαζί μας. Και είναι πάρα πολλοί και σήμερα. Καλημερίζω ιδιαίτερα και καλησπερίζω ιδιαίτερα την ομογένεια που μας ακούει. Ένα ευχαριστώ στο Νεκτάριο του Γεωργίου για τη συνεργασία που έχουμε με την Αθήνα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 10. Τέλος με ένα πολύ πολύ ωραίο χασάπικο για να πω καλημέρα στην όμορφη Κό που μας ακούει. Να είστε καλά παλιόπαιδα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
3: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας ακούει.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.
2: Το μανδάς είναι και διεθνής, έτσι, δεν είναι... Όπως τα παιδιά αυτά που παίζουν στην Πολωνία, που εντάξει, είναι λίγο παίκτες που αν δεν τους έχεις υπόψη, δεν τους ξέρεις, δεν ξέρεις και ότι βρίσκονται εκεί. Ένας φίλος μου λέει ότι είναι και ο Παπα-Νικολάου στην Βίτζεφ Λότζ. Ναι, γενικώς έχουν περάσει πολλοί από την Πολωνία τα τελευταία χρόνια.

Μου διαμαρτύρεστε γιατί κόψαμε τον Κόντι στον αέρα κάποιοι φίλοι του Όφη. Δεκτό, αλλά παιδιά, συγγνώμη, είναι δύσκολο να παρουσιάσεις ραδιοφωνικά μια συνέντευξη στην οποία μιλάνε τόση ώρα γερμανικά. Ως πόρεφ είμαστε Deutsche Welle, ας πούμε, εντάξει, υπάρχει μια διαφορά.

0: Πάμε να κάνουμε break, να ακούσουμε Νικολακό. Έχει πολλά πράγματα σήμερα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
10: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια, στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
11: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
12: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
13: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
12: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
14: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε Νικολακό. Καλώς το να, καλώς το να.
1: Έλα Αντώνη, τι κάνεις?
0: Μια χαρά.
1: Έχουμε λοιπόν σήμερα την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Europa League κόντρα στη Γιαγκελόνια. Ένα παιχνίδι ιδιαίτερο πραγματικά για πάρα πολλούς λόγους, ευνόητος και μη. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα, έχει αλλάξει σελίδα εδώ και μια εβδομάδα, μάλλον σταδιακά από όλο το καλοκαίρι, αλλά τέλος πάντων εδώ και μια εβδομάδα ακόμα και με θέμα προπονητή, τεχνικούς διευθυντές κλπ. Οπότε μετά από την κακή αρχή με τον Όφη, θα ήταν σήμερα ιδανικό να μπορούσε να πάρει μια νίκη, γιατί κακά τα ψέματα η ομάδα αυτό που ψάχνει αυτή τη στιγμή είναι οξυγόνο. Θέλει οξυγόνο. Το οξυγόνο έρχεται μόνο μέσα από τις νίκες, ούτε καν από τις καλές εμφανίσεις ταινίωτε. Οπότε θα είναι πολύ σημαντικό αν μπορέσει να τα καταφέρει. Γενικά ο Ολυμπιακός δεν είναι και παραδοσιακά τα πρώτα του παιχνίδια στα κύπελλα Ευρώπης σε φάση των ομίλων, δεν είναι και τα πιο πετυχημένα, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί δεν είναι έτοιμος, δηλαδή παραδοσιακά δεν είναι έτοιμος 15 Σεπτέμβριο Ολυμπιακός να παίξει Ευρώπη με τόσες αλλαγές που κάνει σχεδόν κάθε χρόνο, απλά φέτος ας το πούμε λίγο παραπάνω, λίγο, 21 μεταγραφές τέλος πάντων και αναρρύθμιτες αποχωρήσεις, οπότε πρέπει να είναι Ολυμπιακός, να δώσουν όλοι σήμερα στο Καραϊσκάκι κάτι παραπάνω για να μπορέσει να φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η Γιαγκελόνια είναι μια ομάδα 4 ετών σχεδόν, 4, με τον ίδιο προπονητή εννοώ, ίδιο κορμό κλπ. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που λέει λόγω 4 ημερών. Υπάρχει μια χαόδη διαφορά σε αυτό το κομμάτι. Οπότε χρειάζεται να δώσουν όλοι, επαναλαμβάνω, το κάτι παραπάνω. Πρώτα απ' όλα οι ποδοσφαιριστές βέβαια, γιατί κάτι παραπάνω από ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού δεν το έχουμε δει εδώ και πολύ καιρό. Θα έλεγα ότι τέτοιο πράγμα εδώ και πολύ καιρό έχουμε δει μόνο όταν έμεινε η ομάδα με 10 παίχτες στην Ολλανδία με την Αϊμέκεν. Μόνο τότε είδαμε κάτι παραπάνω να δώσουν. Χωρίς και αποτέλεσμα κιόλας, αλλά τέλος πάντων ήταν μια γενναία εμφάνιση αυτή εκεί με 10 παίχτες 45 λεπτά. Τώρα θα έχει πολλές απουσίες Ολυμπιακός και λόγω από αυτούς που είναι στη λίστα, βεβαίως το Φορτούνι και το Σά που μετράνε και περισσότερο, αλλά και από όλους αυτούς που είναι εκτός λίστας, που είναι πολλοί παίχτες, αποτέλεσμα έχει να μπορούμε να μπορεί να υπολογίζει ο προπονητής την πραγματικότητα σε 19 παίκτες σήμερα. Βγάλε και τον αναπληρωματικό τερματοφύλακα, είναι 18. Βάζω μέσα στους 18 και το Φίλι. Δηλαδή στο μεσοεπιθετικό κομμάτι.
0: Κάνα το Φίλι στο γήπεδο έπρεπε να τον δεις απόψε, αλλά τέλος πάντων.
1: Εντάξει, υπάρχουν όπως το λένε ο Πουέρτα, ο Φρόιλερ και ο Έσε.
0: Κανένας δεν κόφτης από αυτούς. Κανένας από αυτούς δεν είναι κόφτης. Εξάρι.
1: Ο Άισε
0: είναι.
1: Ο Φρόιλερ είναι 6 και ο Έσε.
0: Ο Φρόιλερ στα παλιά μπορεί. Ο Φρόιλερ με τον τρόπο που παίζει από 8 και μπροστά για να είναι χρήσιμος. Δηλαδή μπάλες εγώ δεν είδα να κερδίζει προχτές. Ναι, καλά πόδια, ό,τι θέλεις.
1: Από τους άλλους περισσότερο.
0: Μα γι' αυτό ήταν και αυτό ήταν και το μεγάλο πρόβλημα.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Όπως και να το κάνουμε, περνάνε και τα χρόνια. Γι' αυτό και μπορεί να δούμε σήμερα τον Έσε. Από τους επιθετικογενείς παίχτες και μπροστά, ξέχωρα από αυτούς που θα παίξουν βασικούς, εναλλακτικές στον πάγκο θα είναι ο Μπέιλι και όποιος εκ των Άρεν του Γκονζάλης δεν ξεκινήσει. Άρα ίσως αναγκαστικά κατά κάποιο τρόπο δούμε εξτρέμο, όπως είπαμε, κάποιον ακραίο μπακ σήμερα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, λέω, κατά τη διάρκεια, όχι από την αρχή. Τώρα χθες είχαμε την μια τοποθέτηση που έβγαλε ο Ολυμπιακός, κάτι σαν ανακοίνωση, τοποθέτημη επίσημη θέση μας την αυτή ήταν του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι ήταν μια καθοριστική κίνηση από πλευρά των Ερυθρόλεπτων για να έχουμε μεγαλύτερη ηρεμία στο Καραϊσκάκι από αυτή που είχαμε με τον Όφη προχθές. Θα μην διαβάζω όλη την ανακοίνωση, την έχει δει ο κόσμος, υπάρχει και στο site εννοείται, την έχει διαβάσει, την έχει δει. Λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση αυτή είχε πάει αντιπροσωπεία της θύρας 7 στο Ρέντι για να ψυχώσει την ομάδα και τον νέο προπονητή και τους νέους παίκτες. Υπάρχει μια κινητικότητα τέλος πάντων στον Ολυμπιακό για να είναι η ομάδα με όσο το δυνατό να πάει καλύτερες συνθήκες σε ένα τέτοιο παιχνίδι ευρωπαϊκό. Μια ομάδα που πρώτον δεν είναι στα καλά της και δεύτερον έχει και 17 καινούργιους παίκτες με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Είναι ξεκάθαρο ότι όσο πιο ήρεμα είναι τα πράγματα τόσο καλύτερα είναι για την ομάδα, σε συνδυασμό βέβαια με μια στήριξη όπως αυτή που έχουμε δει στο Καραϊσκάκι στα δύσκολα.

0: ήταν μέσα στην λίστα των υποψήφιων ακόμα και όταν έγινε η μεταγραφή του Γκονζάλες. Απλά τότε προτιμήθηκε ένα project πιο ελπιδοφόρο, να το πούμε έτσι, με μεταπολιτική αξία, ακριβώς διότι υπήρχε Ελκαμπή που υπολογίζονταν ως ο βασικός σεντερφόρ. Τώρα τα πράγματα άλλαξαν, το Ολυμπιακός παίρνει ένα παίχτη πιο έμπειρο, 28 στα 29, που έχει κάνει 4 συνεχόμενες καλές σεζόν από σκοράρισμα, νομίζω 55 γκολ σε 4 σεζόν, 4-40, όχι 65 γκολ, συγγνώμη. Όχι 30, 3 σεζόν επί 30 και 55 γκολ σε 4 σεζόν. Αν τα θυμάμαι καλά. Σταθερά και με σταθερότητα και συνέπεια, δηλαδή αρκετή στο σκοράρισμα, αυτός ο Αφρικάνος. Έτσι θηριώδη center for. Πολύ ψηλός, πολύ δυνατός. Με τελειώματα. Δεν είναι το στυλ του τεχνίτη επιθετικού, του τριπλαδόρου κλπ. Ναι. Για να έχουμε υπόψη μας. Είναι άλλος τύπος επιθετικού. Αυτή η λύση προκρίθηκε. Δεν είχε και πάρα πολλές Ολυμπιακός λύσεις. Αλλά δεν τη λες και λύση ό,τι να είναι. Αν ήταν ό,τι να είναι, δεν θα έδινε Ολυμπιακός 7 εκατομμύρια, ας πούμε, για να τον αγοράσει. Δεν τα λες λίγα, ξέρω εγώ. Αλλά όταν πας τελευταία στιγμή να πάρει center for και η άλλη ομάδα θα σου πει και εγώ πως θα τον αντικαταστήσω, θα τον χάσω, μπλα μπλα μπλα, πάει το 7-7-1 και ένα εκατομμύριο μπόνους επίτευξης στόχων είναι, να το πούμε έτσι. Οπότε περιμένουμε να έρθει σήμερα ή αύριο, γιατί έχει τα διαδικαστικά εκεί, να ενταχθεί άμεσα στην ομάδα και να τη βοηθήσει. Ο Ολυμπιακός το πρώτο πρόβλημα που έχει είναι το γκολ, το ξέρουμε εδώ και 8 μήνες. Αυτό το παιδί είναι, προέρχεται από μια σεζόν, την καλύτερη της καριέρας του, με 23 γκολ, τα 8 στο Conference League, δεύτερο σκόρερ. Το ξέρουμε και από τα παιχνίδια, τα 3 που έπαιξε η Samsung Sport με τον Παθηναϊκό και την ΑΕΚ πέρσι στην Ευρώπη, είχε δείξει ότι είναι πραγματικά επικίνδυνος επιθετικός. Φέτος με το που ξεκίνησε το πρωτάθλημα σκόραρε πρώτη αγωνιστική, μετά είχε μια θλασούλα 15 μέρες έξω και την περασμένη Κυριακή έπαιξε 90 λεπτό, Σαββατοκύριακο τι ήταν, έκανε τα ιατρικά στην Τουρκία, τα ok, οπότε είναι παίχτης έτοιμος. Ο προπονητής είχε πει, αν θυμάσαι, ότι θέλει παίχτη έτοιμο. Να είναι να παίζει, ρε παιδί μου, ο παίχτης. Και να μην είναι ούτε 35 χρονών, 36, ούτε 22-23 νέο παιδί.
1: Τσίκο, οπότε, που είπε το Γκονζάλεφ. Τσίκο τον είπε,
0: ναι,
1: τον Γκονζάλεφ.
0: Ναι. Από εκεί και πέρα θα είναι μόνο για το πρωτάθλημα μέχρι 31 Γενάρη. Ο Μάριος, ελπίζουμε ο Ολυμπιακός να συνεχίσει στην Ευρώπη και να μπορέσει να τον έχει μετά και εκεί. Τον Ευρώπη θα είναι ο Γιάρεμσουκ με τον Γκονζάλες. Αυτοί οι δύο είναι και εναλλακτικά ο Ζώτα, που κανονικά παίζει πιο πίσω. Ο Κλέιτον είναι εκτός λίστας και ο Ολυμπιακός είναι σε αναζήτηση πάντα ομάδας εδώ και καιρό. Μπορεί για καμιά αράβικη τίποτα για να πάει ο Κλέιτον εκτός συγκλονιστικού απρόβλητου.
1: Κάτι πρέπει να γίνει όμως, και γιατί με 4 center forward ήταν πάρα πολλά, δηλαδή δεν ξέρω.
0: Ναι. Εντάξει, ο Ελκαμπή θα γυρίσει, είπαμε, καλώς εχόντων, υπό τις καλύτερες.
1: Όχι, εγώ δεν βάζω τον Ελκαμπή. Δεν βάζω τον Ελκαμπή. 4 χωρίς τον Ελκαμπή είναι. Γιάρεμτσουκ, Γκονζάλεθ, ο νεοφερμένος και ο Κλέιτον.
0: Ναι. Είναι και ο Ολυμπιακός θέλει να τον δώσει. Αλλά δεν ξέρω, αν δεν βρει κάτι θα τον κρατήσει μέχρι τον Γενάρη. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Δεν έχει βρει άλλωστε τόσους μήνες. Αλλά θα ενταθεί τέλος πάντων η έρευνα και η κινητικότητα για να δοθεί και ο Κλέιτον. Να δούμε σήμερα.
1: Ναι.
0: Πληροφορίες λένε ότι μπορεί ο Γιάρεμτσουκ να είναι βασικός, να του δοθεί μια ευκαιρία να παίξει περισσότερο, αλλά όπως και να το κάνουμε. Okay, then.

0: άρεσε που έχασε δύο γκολ στα δύο μάτς που έπαιξε, αλλά είναι με τον Βόλο και με τον Όφη. Ας συνυπολογίσουμε ότι τελευταία φορά ο Γιάρεμτσουκ έχει παίξει τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου σε φιλικά, τα φιλικά. Mm-hmm. Ας πάντα παίζουν και αυτά τα πράγματα το ρόλο τους, να βρει ένας παίχτης λίγο τα πατήματά του κλπ. Κλπ. Μπορεί να δούμε κάποιες αλλαγές στην άμυνα. Δεν ήταν ευχαριστημένος ο προπονητής γενικά από την...
1: Τρεις φορές μίλησε για την άμυνα χτες.
0: Αμυντικά, ναι, και στους παίχτες περισσότερο ακόμα. Τους έφτιαξε και βιντεάκια για να δουν ο καθέ παίχτης τα λάθη που έκανε σε ατομικό επίπεδο και τις λάθος τοποθετήσεις που είχε, γιατί αυτό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα, ήταν οι λάθος τοποθετήσεις που υπήρχαν αμυντικά στην ομάδα με τον Όφη. Δηλαδή δεν ήταν απλά λάθος, κολακευτικά χρησιμοποιούμε αυτή την λέξη.
1: Παρακολουθούσε να παίξει ο Κάρμος σήμερα δηλαδή.
0: Όλοι αυτοί οι αμυντικοί διεκδικούν θέση. Mm. Δεν, όλοι δηλαδή, καμία έκπληξη να παίξει είτε ο Σάλιακας, είτε ο Κάρμο, είτε ο Μπρούνο,
1: τρία είτε στόπερ.
0: Ο Σμάιλοβιτς. Τρία στόπερ δεν παίζει ποτέ ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ούτε αυτό.
1: Κρίμα.
0: Δηλαδή έχει παίξει ελάχιστα, να το πω έτσι. Και δεν νομίζω ότι το ξέρει. Δεν νομίζω ότι το ξέρει.
1: Mm-hmm.
0: Καλύτερα είναι όταν κάνεις τέτοια πράγματα να τα ξέρεις.
1: Ναι.
0: Και δηλαδή ως προπονητές του Ολυμπιακού δεν ήξεραν και το έκαναν.
1: Mm-hmm.
0: Δεν βγήκε αυτό το πράγμα. Εδώ δεν έβγαινε στον Ολυμπιακό και από αυτούς που το ήξεραν να παίζουν με τρεις στόπερ, αν θυμάσαι παλιότερα.
1: Ναι.
0: Αυτός που παίζει ωραία με τρεις στόπερ για τα ελληνικά δεδομένα ειδικά είναι ο Κόντις.
1: Ναι.
0: Με τρεις στόπερ.
1: Ναι.
0: Κάτι
1: δεν είναι αστροφυσική. Τέλος πάντων.
0: Αστροφυσική δεν είναι, αλλά άμα δεν έχεις δουλέψει.
1: Δεν έχεις κάνει. Δηλαδή, αν βάλεις τον Πιρόλα να καλύπτει λίγο τον Τικισιάν, ξέρω εγώ, και αυτά μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα. Λέω εγώ, αλλά αυτοί που ξέρουν τώρα, εμείς δεν ξέρουμε.
0: Ναι. Αυτά τα πράγματα τα κάνεις το καλοκαίρι στο ποδόσφαιρο πάντα.
1: Το καλοκαίρι πετάγαμε ετώ, δεν κάναμε προετοιμασία. Είχαμε άλλα θέματα. Λοιπόν, αυτά. Τα λέμε.
0: Είναι μια μεγάλη κουβέντα.
1: Ναι, τα λέμε.
0: Άντε, άντε.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Μήνυμα ύψης της ιατρικής ευθύνης και εμπιστοσύνης στην επιστήμη στέλνει ο πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου Δημήτρης Γάκης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Γάκης μοιράστηκε την προσωπική του μάχη με το πολλαπλό μυέλωμα και τη δύσκολη εμπειρία της αυτόλογης μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων. Ο πρώην βουλευτής θέλησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες σύνθετες διαδικασίες δεν αποτελούν μεθόδους ευεξίας ή αναζωογόνησης, αλλά σοβαρές ιατρικές πράξεις που πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά σε οργανωμένα νοσοκομεία. Περιγράφοντας τη στιγμή της συλλογής των κυττάρων, στάθηκε στην ευαισθησία των μηχανημάτων αλλά και στην άμεση κινητοποίηση της ιατρικής ομάδας σε κάθε προειδοποιητικό σήμα. Κλείνοντας τη συγκλονιστική του μαρτυρία, ο Δημήτρης Γάκης έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την κοινωνία, καλώντας τους πολίτες να απορρίπτουν τις δίθεν εναλλακτικές ή μαγικές λύσεις και να εμπιστεύονται μόνο τους εξειδικευμένους λειτουργούς της υγείας. Χωρίς ελλείψεις σε καθηγητές αλλά με σημαντικές προκλήσεις στην καθημερινότητά του, ξεκίνησε τη λειτουργία του το Ωνάσιο Γυμνάσιο Ρόδου. Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο διευθυντής του σχολείου, Βασίλης Καραγιάννης, υπογράμμισε ότι το διδακτικό προσωπικό είναι πλήρες, ωστόσο το 50% των εκπαιδευτικών έχει αλλάξει σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που απαιτεί χρόνο προσαρμογής. Στα θετικά της χρονιάς καταγράφεται η ολοκλήρωση της μόνωσης στην ταράτσα του ιστορικού κτηρίου. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Καραγιάννης ανέδειξε ως το μεγαλύτερο πρόβλημα τη γραφειοκρατία που έφερε η κατάργηση των σχολικών επιτροπών, καθώς πλέον απαιτείται προηγούμενη έγκριση ακόμη και για τις πιο μικρές καθημερινές δαπάνες. Τέλος, το σχολείο λειτουργεί προς το παρόν στο βασικό του ωράριο έως τις 2 το μεσημέρι, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να οργανωθεί και το πρόσθετο πρόγραμμα των ομίλων και της ενισχυτικής διδασκαλίας. Σημαντικό άνοιγμα στην ultra luxury τουριστική αγορά της Μέσης Ανατολής πραγματοποιούν το βόρειο. Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο με αφορμή την επικείμενη επίσκεψη Σαουδάραβα πρίγκιπα στην Αθήνα μετά τις 19 Σεπτεμβρίου. Με ακαριαία αντανακλαστικά, μέσα σε μόλις 24 ώρες, οι περιφέρειες ενώθηκαν και κατέθεσαν κοινή στρατηγική πρόταση νησιωτικότητας. Στην πρώτη φάση του προγράμματος εντάσσονται η Σάμος, η Πάτμος, η Κος και η Κάλυμνος, καθώς οι δήμαρχοί τους ανταποκρίθηκαν άμεσα στις υψηλές απαιτήσεις των διοργανωτών, ενώ η Ρόδος έμεινε προσωρινά εκτός λόγω πιεστικού χρόνου. Μιλώντας στον Top FM, η τουριστική πράκτορας Δέσποινα Παπασάβα έκανε λόγο για μια χρυσή ευκαιρία προβολής, τονίζοντας την ανάγκη στροφής σε ένα ποιοτικό και οικονομικά βιώσιμο μοντέλο, μακριά από τη λογική των συνεχών μειώσεων στις τιμές. Χειροπέδες έναν 15χρονο φόρεσαν χθες το πρωί τα στελέχη του λιμενικού στο λιμάνι Ακαντιάς της Ρόδου. Ο ανήλικος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια προληπτικών ελέγχων αμέσως μετά την αποβίβασή του από επιβατηγό πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο από την ΚΟ. Σε έρευνα που έγινε στο σακίδιο πλάτης που φορούσε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 240 κροτίδες διαφόρων τύπων καθώς και 3 κόκκινα καπνογόνα. Ήττα και αποκλεισμός από το Basketball Champions League για τον Κολοσσό Ρόδου που συνεχίζει πλέον το ευρωπαϊκό του ταξίδι στο FIBA Europe Cup. Η ομάδα της Δωδεκανήσου ιτήθηκε με 91-79 από την Κορφές Μπάσκετ στην Τουρκία. Αν και οι θαλασσοί έλεγχαν το παιχνίδι στο μεγαλύτερο μέρος του και προηγούνταν στο τέλος της τρίτης περίοδου, ένα καταστροφικό σερί 16-0 των γηπεδούχων στο φινάλε έκρινε την αναμέτρηση. Παρά την προσπάθεια, ο Κολοσσός δεν πήρε το εισιτήριο για τους ομίλους του Champions League, ωστόσο η ευρωπαϊκή του πορεία δεν σταματά εδώ, καθώς μεταφέρεται απευθείας στους ομίλους του FIBA Europe Cup.
4: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
5: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
6: Top FM 102,4.
7: Ούτε και στην Ευρώπη είμαστε σε καλή κατάσταση, πήραμε ένα θετικό αποτέλεσμα με τον Ολυμπιακό και θέλουμε να δώσουμε συνέχεια στην καλή ψυχολογία μας και στη χαρά που έχει ο κόσμος που βρίσκεται πάντα δίπλα μας και στα εύκολα και στα δύσκολα, και αυτό είναι που θέλουμε, να μας στηρίζει, να μας δίνει έξτρα δύναμη για να πάρουμε αυτό το θετικό αποτέλεσμα που θέλουμε. Χαρακτήρισε και ο δυστυχώς μας μια πάρα πολύ καλή ομάδα που όμως, όπως είπα, θα πρέπει να παίξουμε στο δικό μας παιχνίδι μετά κατόπιν των οδηγιών που θα πάρουμε από τον προπονητή, να χτυπήσουμε τα κενά σημεία τα οποία θα παρουσιαστούν και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Και τόνιζα ότι από τη στιγμή που θα κρατήσεις το 0 πίσω μπροστά θα έχεις την ευκαιρία να σκοράρεις. Όλες οι στιγμές όμως του παιχνιδιού είναι σημαντικές και όλες οι γραμμές, και το κέντρο και η άμυνα και η επίθεση. Ίσως η άμυνα να έχει λίγο παραπάνω βάρος, αλλά όμως όλοι θα πρέπει να βοηθήσουμε. Έτσι ώστε να ξεκινήσει η ομάδα θετικά σε μια τεράστια διοργάνωση όπως είναι αυτή. Όλοι περιμένουμε και προετοιμαζόμαστε για αυτά τα παιχνίδια που τα παρακολουθούν όλος ο κόσμος και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και αυτό μας δίνει έξτρα κίνητρο να δείξουμε πόσο καλή ομάδα είμαστε και πόσο προσπαθούμε να φτάσουμε τον Όφη όσο ξυπνά γίνεται, τόσο στην Ελλάδα όσο πλέον και στην Ευρώπη. Αυτά είναι τα κύρια σημεία των όσων είπαν ο Χριστός Κόντης και ο Ταξιάκης Φούντας. Το απόγευμα θα γίνει η τελευταία προπόνηση του Όφη, θα έχουμε την αποστολή και ο κόσμος αδειμονεί. Περισσότερο από 13.000 εισιτήρια έχουν ήδη διατεθεί και νομίζω ότι στο επόμενο 24ωρο, δηλαδή μέχρι την έναρξη του αγώνα, θα αυξηθεί αυτός ο αριθμός, καθώς τόσο κυρίως βέβαια οι φίλοι του Όφη, όσο και όχι μόνο όλο το Ηράκλειο που αγαπά το ποδόσφαιρο.
1: Μάνο, είναι γιορτή,
7: ναι, είναι
1: δηλαδή από μακριά περιμένει. Έτσι ακούγεται. Ξέρεις, του Europa League, Γερμανία, Ευρώπη, όλα αυτά, ας πούμε, είναι δηλαδή έτσι που ακούγεται.
7: Και πάει όφη σε όλη αυτή την περιπέτεια, την ευχάριστη περιπέτεια, τη θετική περιπέτεια. Πάει με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Πάει με την ψυχολογία στα ύψη, πάει με καλή αγωνιστική.
1: Ναι, με ωραία παιχνίδια τα οποία.
7: Με καλό παιχνίδι, βεβαίως.
1: Έχει ένα μπούσουλα, ρε παιδί μου. Λες ότι αν το κάνω έτσι, πασταθώ καλά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα στις ομάδες, δηλαδή και ειδικά στο ξεκίνημα της περίοδου.
7: Και αυτό δεν είναι και ένα στοίχημα για όλους τον Όφη, να μπορέσουν να διατηρήσουν αυτή τη ζέση που έχει ο κόσμος και να τον διατηρήσουν κοντά τους, γιατί θεωρώ ότι ακόμα και αν δεν είναι καλό το αποτέλεσμα αύριο, αλλά βγάλει ο Όφη αυτά τα στοιχεία τα οποία έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα ως ομάδα και παρουσιάζει από τον Απρίλιο και μετά, από τη βραδιά του Βόλου που κατήχε το κύπελο και μετά, που είχε συνέχεια με το Super Cup, τις καλές εμφανίσεις και τα θετικά αποτελέσματα εδώ στην Ελλάδα, ο κόσμος θα παραμείνει κοντά του και θα συνεχίσει να ονειρεύεται. Το ταβάνι είναι ο ουρανός, όπως έχουν πει όλοι στην ομάδα. Πάντα προσγειωμένοι όμως, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που υπάρχουν και τη σοβαρότητα την οποία πρέπει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία.
1: Έγινε, τα λέμε.
7: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Τα λέμε, έχει και ο Μάνος την τιμητική του αυτές τις μέρες. Βγαίνει, τον ακούτε συχνά, γιατί είναι μεγάλο το μάτς του Όφη και πολλά υποσχόμενα. Πολλά υποσχόμενα το συγκεκριμένο μάτς. Νομίζω ότι αξίζει και να γεμίσει και το γήπεδο. Αξίζει ο Όφη να πάνε οι πάντες. Και αυτοί που δεν είναι με τον Όφη, που λέει ο λόγος. Δηλαδή, αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά είναι για το Ηράκλειο γιορτή και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, λέω γενικότερα. Στο μεταξύ, εντάξει, για να καταλαβαίνετε τώρα πώς σκέφτονται οι άνθρωποι, ένας φίλος μου λέει: ναι, έχει κάνει αποτέλεσμα στους μεγάλους, αλλά έχει χάσει τον Άρη. Που και ο Άρης μεγάλος είναι τώρα μεταξύ μας, αλλά εντάξει. On the road again. Something gets right through to your telling bone. Επίσης θέλω να σας δώσω μια συμβουλή για να καταλαβαίνετε πού παίζει ένας παίκτης γενικότερα. Ένας παίκτης παίζει σε μια θέση όταν δεν χρειάζεται ένας δίπλα του να παίζει στη θέση αυτή. Δηλαδή, αν βλέπετε κάποιον ο οποίος και καλά, ας πούμε, χρησιμοποιείται ως δεκάρι, αλλά χρειάζεται ένα δεκάρι δίπλα του κανονικό, δεν παίζει δεκάρι αυτός, παίζει ο άλλος. Όταν βλέπετε έναν ο οποίος παίζει αμυντικό σχαφ, αλλά θέλει δίπλα του έναν που παίζει αμυντικό σχαφ, δεν παίζει αυτός αμυντικό σχαφ, παίζει ο άλλος. Αυτή είναι η ιστορία του Έσε, για παράδειγμα. Δηλαδή, ο Έσε είναι ένας παίχτης ο οποίος δεν παίζει αμυντικό χαφ για την απλούστατο λόγο ότι όταν ο ίδιος παίζει καλά υπάρχει κάποιος που παίζει αμυντικό χαφ. Και τον λέγανε αυτόν, έχει διάφορα ονόματα, ξέρω, Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Τιμπόρα παλιότερα. Όταν ο Σιπιόνι, ας πούμε, λείπει και παίζει ο Έσε με το Μουζακίτη, έπαιζε. Πάντα υπήρχε ένα θεματάκι. Βέβαια, σημαίνει το εξής. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, όχι σε όλα τα μάτσα όπως είδαμε με τον Όφη για παράδειγμα, μπα κάνεις ό,τι θες. Να βαφτίζεις το κρέας ψάρι, το ψάρι κρέας, το αμυντικό half extreme, ό,τι θες μπα κάνεις στο ελληνικό πρωτάθλημα. Άμα κερδίζεις ειδικά, δεν σου λέει κανένας τίποτα. Ούτε τον νοιάζει κανέναν γιατί τον έχει βαφτίσει εξτρέμ τον μπακ, ούτε γιατί τίποτα. Ίσα ίσα σε αυτά τα πράγματα μετά εμφανίζονται, ξέρω εγώ, διάφοροι δημοσιογράφοι που λένε μια μαγική έμπνευση και άλλα τέτοια τρελά. Λοιπόν, αλλά άλλο είναι το ελληνικό πρωτάθλημα που, το ξαναλέω, δεν είναι και για όλα τα παιχνίδια αυτού του τύπου οι δοκιμές, και άλλο είναι ένα παιχνίδι ευρωπαϊκό, ζώρικο, δύσκολο. Εγώ για τον Ολυμπιακό λέω ότι αν ο μοναδικός του αμυντικός χαφ, έτσι όπως φτιάξανε τη λίστα, είναι ο Φίλης, μπαίνει ο Φίλης, παίζει ο Φίλης, όχι σεξ, μόνο Φίλη. Και μεταξύ μας δεν το βρίσκω και καθόλου τυχαίο ότι κάνα δύο παιχνίδια στα οποία ο Ολυμπιακός είχε μια κάπως καλή, ας πούμε, επιθετική λειτουργία, ήταν αυτά τα παιχνίδια του Κυπέλλου που έπαιξε ο Φίλης. Και που με το τρέξιμο του Φίλη, αυτοί που ήταν πιο μπροστά κάτι προσπάθησαν να κάνουν και κάτι παίξανε. Ενώ αν δεν υπάρχει ένας παίκτης όπως να μαζεύει μπάλες και να κάνει πράγματα και να δίνει και μια ασφάλεια στην άμυνα γενικά, προκύπτει αυτό που βλέπαμε στο την Κυριακή με τον Όφη και αυτό που έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις βέβαια. Λοιπόν, αυτά και με τον Όφη, ακούσαμε τον Μανσουριά. Αύριο είναι το παιχνίδι, θυμίζω, γιατί κάποιοι έχουν μπερδευτεί και νομίζουν ότι είναι σήμερα. Έχει και αύριο παιχνίδι στο Europa League. Δηλαδή η μέρα του Europa League είναι η Πέμπτη, έτσι. Η Τετάρτη είναι γιατί είναι πρεμιέρα.

0: Τον έχουμε Γιώργαρο. Καλώς τον, καλώς τον.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Και εμείς, και εμείς. Πιο ήσυχα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πέρασε το 48, καταλαβαίνεις. Είμαστε πιο light σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις. Συγγνώμη, είναι κλειστή η πόρτα, Μου πρέπει να ανοίξει. Λοιπόν, και έλεγα ότι είμαστε φόκους, υποτίθεται, εντάξει, το ποδοσφαιρικό τμήμα σίγουρα είναι, αλλά εμείς υποτίθεται ότι είμαστε φόκους για το μάτς με τον Πανσεραϊκό, βλέποντας μόνο τον Βόλο, που λέει ο λόγος. Κάπως έτσι είναι το σκεπτικό, διότι, επαναλαμβάνω, είναι ένα αποτέλεσμα πολύ έτυχες το τελευταίο και θα πρέπει να το καλύψει. Να αρχίσει να το καλύπτει πολύ πολύ σύντομα, για να μην βρεθεί προεκπλήξεων και να μην βρεθεί και σε πολύ δύσκολη θέση, όπως αντιλαμβάνεστε, από το μήνα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, δηλαδή να είναι στο μείον 6, ξέρω εγώ, ή και παραπάνω. Οπότε είναι λογικό και δικαιολογημένο να εστιάζουμε εκεί. Όμως προέχει και είναι και σημαντικό να κερδίσει η τον Πανσεραϊκό στην Νέα Φιλαδέλφια. Και λέω ότι είναι σημαντικό για να διπλασιάσει την νίκη για τη Super League, για την League Face, συγγνώμη, του Κυπέλλου. Έπειτα παίζει με τον ΠΑΟΚ, θυμίζω. Οπότε είναι καλό να έχει τους 6 βαθμούς. Μετά τον Έστω Χρυσούπολης θα έχει αρκετές αλλαγές. Αν όχι 11, στους 11 σίγουρα 9 με 10 αλλαγές.
0: Ξέρεις, αυτή είναι η μοναδική χρησιμότητα που βλέπω εγώ σε αυτό το League Face του Κυπέλλου.
1: Ναι.
0: Ότι είναι παιχνίδια τα οποία θα επιτρέπεται να κάνεις πολλές αλλαγές. Δηλαδή, σκέψου, αν είχαμε τώρα μια άλλη φόρμουλα και έπαιζε οποιοδήποτε ένα παιχνίδι knockout, δεν θα ήταν τόσο απλό.
1: Όχι, πολύ
0: σημαντικό. Κάνανε, αλλά δεν θα ήταν. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Δηλαδή, θα.
1: Ναι, ανάλογα και με τον αντίπαλο. Δηλαδή, στο Πάο Κόφι, για παράδειγμα, για να πούμε για το Πανσεραϊκό, στο Πάο Κόφι, αν ήταν knockout, δεν θα ήταν πολλές οι αλλαγές, φαντάζομαι. Και από τις δύο ομάδες. Και παρότι γεγονός ότι είχαν Ευρώπη, α πούμε, την προηγούμενη, γιατί είχε τύχει τότε για τους δύο αντιπάλους. Αλλά όπως και να έχει, είναι μια ευκαιρία για τους προπονητές, είναι μια ευκαιρία για παίχτες να δείξουν τη σωστή νοοτροπία, να βάλουν δύσκολες προπονητές τους. Είναι πολύ μεγάλη ακόμα ευκαιρία για τους νεαρούς μετά τον νέο κανονισμό με τους δύο που πρέπει να υπάρχουν 21 ετών και κάτω. Η ΣΥΝΑΕΚ έχει λυθεί από το πρόβλημα ευτυχώς, γιατί πέρυσι ήταν πολύ μεγάλο ζήτημα. Η ΑΕΚ δεν μπορούσε να παίξει χωρίς τον Καλοσκάμις κανένα μάτς. Μάλιστα ήταν μέτρος ως κακός τότε σε εκείνο το παιχνίδι με τον Όφη και αποκλείστηκε η ΑΕΚ και δεν μπορούσε να αλλάξει κάτι που θα το ήθελε ο κόουτς. Φέτος έχει τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις πρώτης γραμμής και έναν τέταρτο που είναι τερματοφύλακα, γι' αυτό δεν λέω πρώτης γραμμής, γιατί είναι δύσκολο, ξέρεις, όταν είναι και ο Στρακώσια καλά και ο Μπρινιόλι να μην παίξει ένας από τους δύο στο κύπελλο, δηλαδή ο Μπρινιόλι, μέχρι στιγμής αυτό γινόταν. Αλλά τώρα δεν αποκλείω να δω τον Παλαμούτη, για παράδειγμα, και να βάλει στο κέντρο μόνο τον Καλοσκάμι και οι υπόλοιποι να είναι εν δυνάμει, να το πω έτσι, της πρώτης ομάδας μαζί με τον Καλοσκάμι που είναι ούτως ή άλλως στην πρώτη ομάδα. Αλλά είναι πιο δεύτερες επιλογές μέχρι στιγμής, τουλάχιστον στην πορεία της αδέλφης, γιατί πάρα πολύ νωρίς για να λέμε βασικούς και μη βασικούς, έτσι, για να είμαστε και ειλικρινείς. Διότι όλοι στη διάρκεια της σεζόν, κάποιοι από τους παίκτες αυτούς που θα έρθουν, που έρχονται από τον πάγκο, να κερδίσουν τον προπονητή, ποτέ δεν το ξέρεις αυτό. Και ο Ζουμπικόφ περιμένουμε και Κάριν περιμένουμε. Σίγουρα πολλούς νέους, ξαναλέω, κανένα πρόσωπα συγκριτικά και με τα στόπρι, φαντάζομαι θα γίνει ξεκούραση. Την προηγούμενη φορά έχει ξεκουραστεί ο Ρέλβας, τώρα ίσως να επιλέξει να ξεκουράσει τον Μουκουντή ο coach. Οπότε περιμένουμε να δούμε τους 11 που θα επιλέξει ο coach, γιατί εντάξει, τακτικά δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Το πολύ πολύ απλά, αν ξεκινήσει με τον Κατσίνοβιτς πίσω από τον Φόρ, να είναι πιο 4-4-1-1 παρά 4-4-2, που ο Κάτσι παίζει πολύ ψηλά σε αυτά τα παιχνίδια και γίνεται συνήθως δεύτερος επιθετικός. Αυτό είναι το αγωνιστικό. Από εκεί και πέρα είχαμε σήμερα ένα δημοσίευμα στην Αυστραλία, αν θυμάμαι σωστά, για τον για έναν κεντρικό αμυντικό 21 ετών, ο οποίος αγωνίζεται στην Αδελαίδα United, Παναγιώτης Κικιάνης, αν θυμάμαι σωστά το όνομά του, σίγουρα δεν θυμάμαι σωστά. Ένα παιδί το οποίο παίζει κυρίως αριστερό στο παρά το γεγονός ότι έχει δεξί πόδι, ομογενής. Δεν έχω ακούσει να έχει ασχοληθεί, για να είμαι ειλικρινής.
0: Περίεργο όμως, περίεργο δημοσίευμα για να είναι.
1: Ναι.
0: Από το πολύ κεφάλι περίεργο, τους.
1: Γιατί αναφέρει την ΑΕΚ και τη Λέτσε.
0: Α, δεν είχε ακόμα δηλαδή, πιο περίεργο.
1: Ναι, γι' αυτό μου κάνει και εμένα εντύπωση. Πρέπει να πω όμως βέβαια, γιατί καταλαβαίνεις ότι πρέπει να ρωτάμε κι εμείς. Από το ρεπορτάζ δεν φαίνεται να έχει κάνει κάποια κίνηση η ΑΕΚ τέτοια. Θα να έχει ρωτήσει κάποιος ή να έχει ένας εκπρόσωπός του χτυπήσει την πόρτα της ΑΕΚ. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
0: Ή κανένας ατζέντης δικός μας.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό θα το ξέρει αυτό που το έχει κάνει μαζί με τον Ριμπάλτα. Εντάξει, κι ένα δικό μου στρατιώτη θα μου κάνει λίγο εντύπωση γιατί θα είχε βγει και από εδώ.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, η περίπτωσή του. Νομίζω ότι είναι περισσότερο από την πλευρά του ποδοσφαιριστή.
0: Όχι, λέω ότι κάποιος τον πήρε και το είπε εσύ, ενδιαφέρεσε για Ελλάδα και αυτά και μπορεί η ΑΕΚ.
1: Δεν θα τα έβλεπε στην ΑΕΚ, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Προφανώς, γιατί ξαναλέω ότι τώρα που μιλάμε και σήμερα που μιλάμε δεν έχει προκύψει ότι η ΑΕΚ έχει κάνει κίνηση ή έχει ρωτήσει.
0: Πολλά χρόνια να μας έρθει κάποιος από την Αυστραλία, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, πάντως είναι ο Νέθαν Μπέρνς πρέπει να είναι ο τελευταίος.
0: Μπράβο.
1: Δεν θυμάμαι και εγώ.
0: Τι θυμήθηκε στον Μπέρνς τώρα, τρομερός.
1: Εντάξει, είχε παίξει. Σε σημαντικό και στον Ολυμπιακό δεν έχει πάει. Όχι μπαίνεις, κάποιος άλλος και πάει.
0: Ναι.
1: Απ' την ΑΕΚ στον Ολυμπιακό. Α, ναι. Ο Ούγκρος, ο Νέμεθ,
0: Όχι, ο Νέμεθ δεν είχε σχέση με Αυστραλία. Ήτανε...
1: Όχι, όχι, δεν είχε, απλά μπερδεύτηκα με τον Μπαίνεις.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή πάντως να έχει κάνει κάτι ΑΕΚ, επαναλαμβάνω. Θα το δούμε. Να πούμε ότι χθες είχε πάει στην εκδήλωση των 100 χρόνων στην ΕΠΟ. Στη Θεσσαλονίκη δεν είχε γι' αυτό, δεν ήταν 100 χρόνια της ΕΠΟ, δεν ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω πως ναι, ναι. Είχε βρεθεί και ο κύριος Σουλιόπουλος και ένα τέταρτο τον Τσέφερη. Εντάξει, όπως είχαν καλή προσκλητή προφανέστατα όλοι.
0: Ναι.
1: Δεν έκανε κάποια δήλωση. Αλλά έχει αυτή τη σημασία του. Και περιμένουμε να δούμε την αντίδραση. Τίποτα άλλο, Αντώνη, από το κοινό μα παρτίζω. Όπως σου λέγα και χθες για τα μεταγραφικά, δεν περιμέναμε κάτι. Και όπως είδες, δεν προέκυψε
0: ναι,
1: κάτι.
0: Να σου πω κάτι τώρα. Επειδή το είχαμε το λέγαμε τις προηγούμενες μέρες. Πέρα από τα αγωνιστικά. Ξέρεις εμένα τι μου λείπει από την ΑΕΚ τώρα στο ξεκίνημα της χρονιάς. Μου λείπει λίγο άγια ψύχωση. Αν με καταλαβαίνεις.
1: Ψύχωση εννοείς για το
0: πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και πρέπει να το δώσει
0: βάση. Δηλαδή, ξέρεις, βλέπω ας πούμε μια ομάδα που κάνει πολύ focus στο Champions League. Ξέρεις, κάνει focus σε πράγματα όπως το να παίξουμε καλύτερα, να διασκεδάσουμε το κοινό που έρχεται στο γήπεδο. Γιατί δεν βάζεις 5 και 4 γκολ αν δεν το θες.
1: Όχι, εννοείται. Και το κάνεις συνεχόμενα σε 3-4 μάτς.
0: Αλλά στο να πάρουμε πάλι το πρωτάθλημα δεν το νιώθω.
1: Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε σε βάθος χρόνου.
0: Ναι, είναι νωρίς. Αλλά κατάλαβες πώς το λέω. Δηλαδή,
1: έχεις δίκιο. Εγώ πρέπει να το δω για να σου το πω.
0: Στον Παναθηναϊκό το νιώθω πολύ περισσότερο. Κι ας είναι νωρίς.
1: Είναι και μεγαλύτερη ανάγκη εδώ, έτσι.
0: Προφανώς. Ναι, μαζί σου.
1: 17 χρόνια, οπότε είναι πολύ πολύ.
0: Αλλά κατάλαβες, δηλαδή, τη χρονιά που είχε μπει η ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφια, το αισθανόσουν αυτό το πράγμα.
1: Το αισθανόσουν πάντως από την αρχή.
0: Πέρσι όχι.
1: Γι' αυτό το λέω, θέλω να περιμένω. Γι' αυτό ακριβώς, γιατί και πέρυσι ήμασταν στο about τέτοια εποχή, για να μην πω χειρότερα από ό,τι τώρα.
0: Εμένα μου φαίνεται ότι η ΑΕΚ πέρσι κατάλαβε την ευκαιρία όσο πέρναγε η χρονιά.
1: Σωστό.
0: Σου είπε, όπα, εδώ είναι η στιγμή μας, πάμε.
1: Γι' αυτό θεωρώ ότι...
0: Φέτος όμως είναι λίγο διαφορετικό.
1: Υπάρχει ο κόσμος αυτό το μήνυμα που λες, Αντώνη.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό πιστεύω ότι στο Βόλο πρέπει να είναι πολύ σημαντική η παρουσία του κόσμου της ΑΕΚ. Γιατί εκτιμώ ότι και μέσα από τον κόσμο θα πάρει αυτό
0: να το
1: μήνυμα.
0: Να το δώσει, ας πούμε, ο κόσμος.
1: Ναι, θα το μεταδώσει αυτό το μήνυμα. Της αιμονής, της ψύχωσης.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό που λες εσύ.
0: Θέλει λίγο, ξέρεις, το να πάρεις δεύτερο πρωτάθλημα σειρά, σερί, θέλει λίγο ψύχωση.
1: Θέλει
0: το
1: πολύ,
0: πρώτο
1: πολύ
0: είναι
1: πάρα.
0: Άλλη ιστορία. Το ένα έτσι το, αυτό το που
1: παίρνεις. Όπως το λες ψυχώσου και αιμονή να έχεις
0: ναι.
1: Αυτό το πράγμα συνέχεια στο μυαλό σου. Δεν είναι εύκολο.
0: Η ΑΕΚ παραδοσιακά δεν το έχει αυτό το πράγμα. Η ΑΕΚ είναι να παίξουμε ωραία μπάλα, να μας βγουν οι παίκτες, να πάμε καλά, να φτιάξουμε ωραίες βραδιές. Αυτό ήταν
1: μα,
0: πάντα.
1: Καταλαβαίνεις. Και στην οτροπία του φιλάθλου έτσι.
0: Ναι.
1: Θυμίζω ότι είχαν γίνει πολλές γκαλοπάκια να το πω έτσι. Αν θα επέλεγαν το πρωτάθλημα back to back.
0: Ναι.
1: Η πρόκληση του Champions League.
0: Ναι.
1: 9 στους 10 σε όλα, με 8 στους 10 ήταν back-to-back. Champions League. Αυτό όμως στο κλαμπ δεν υπάρχει. Εγώ επαναλαμβάνω αυτό που έχει αθετήσει ο coach και η ομάδα ίδια. Το back-to-back έχει βάλει πρώτο στόχο και σε αυτό θα κρυθεί. Ή τα πέτυχε, αν πέτυχε ή όχι. Προφανέστατα δεν μπορεί να τα παίρνει συνέχεια και αν είναι εξίσου ανταγωνιστικά όπως τα προηγούμενα χρόνια. Συν τον Παναθηναϊκό μέσα στην διεκδίκηση δεν είναι το ίδιο εύκολο, αλλά το θέμα είναι να πας όπως το έκανες όλα τα χρόνια από όταν έχει επιστρέψει στην Φιλαδέλφεια. Με εξαίρεση αυτό που τον W για Παναολυμπιακός, που και εκεί μόνο η Άκη το κυνήγησε μέχρι κάπως, ξέρεις, μέχρι το Μάρτιο, εκεί που έξανε μεταξύ, το Φεβρουάριο, που έξανε μεταξύ τους και έγινε το 0-1 στην Φιλαδέλφεια και από το συν 2 που ήταν ο Ολυμπιακός έβγε στο συν 5. Αλλά ξέρεις αυτό το χρονιά που. Πάλι μόνο η ΑΕΚ προσπάθησε, δεν μπορούσε, αλλά προσπάθησε. Όλες οι υπόλοιπες, εκτός τις δύο το κατακτήσει και τη μία το χάσει στην τελευταία επίθεση, ο λόγος της επίθεσης, ξέρεις, εκείνη την αγωνιστική στη, του ΠΑΟΚ.
0: Στην αγωνιστική του ΠΑΟΚ,
1: με τον Άρη.
0: Εκείνο ήταν όμως χαμένο πρωτάθλημα την ίδια, δηλαδή δεν το χάσει.
1: Ναι. Απλά λέω, ρε παιδί μου, ότι και φέτος έχει αυτό που θα κάνει. Το 100% θα το πάει τουλάχιστον το διεκδικείς μέχρι το τέλος, που είμαι σίγουρος θα το κάνει, εγώ να σου πω την αλήθεια μου.
0: Ναι.
1: Αλλά θα κρυθεί, θα το πάρει από αυτό που είπες, από αυτή τη λέξη που χρησιμοποιείς, που είναι.
0: Τα λέμε.
1: Αυτή την ψύχωση.
0: Τα λέμε. Λοιπόν, να σας θυμίσω δύο πράγματα. Να σας θυμίσω πρώτα απ' όλα ότι αν σας έχει τύχει να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο, το πρώτο πράγμα που σκέφτεστε είναι πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Λοιπόν, με το Nova More αυτό έχει αλλάξει. Υπάρχει μια premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Το έξυπνο σύστημα Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεται και σας εξυπηρετεί άμεσα και χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Επίσης, υπάρχει υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος όποτε θέλετε, σε λιγότερο από ένα λεπτό που λέει ο λόγος. Και αν υπάρχει ανάγκη επίσκεψης τεχνικού, αυτό γίνεται εντελώς δωρεάν. Όλα αυτά σημαίνουν ένα πράγμα, ότι τώρα είναι ώρα για Nova. Μαθαίνετε τα πάντα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όρους και προϋποθέσεις θα βρούμε στο nova.gr. Ακολουθούν ο κύριος Χονδροθύμιος, ο κύριος Αντίπας και ο κύριος Δεσύλας, τρεις ιεράρχες εδώ με ανοιχτές γραμμές. Θέλω να θυμίσω, δεν είναι ο Δεσύλας, έχει μάτσο ο Δεσύλας. Έχει δε μάτσο ο Δεσύλας, μάλιστα. Θέλω να θυμίσω ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι πάντα η Bet365. Τα λέμε, σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον για τον Αντώνη Πανούτσο. Όταν υπάρχουν νέα θα τα μάθετε από μένα, μην ανησυχείτε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. topfm 102,4.
8: Για το τερμαχείο Κότσαρης και στο κέντρο της άμυνας στο δίδυμο Κάθρις Πάλμερ Μπράουν, χρόνο συμμετοχής θα πάρει ο νέο αποκτηθής Σαλάχ Εντίν. Θέσεις διεκδικούν ακόμη Κοντούρης, Πελίστρη και Γιάνγκουσιτς. Δεδομένες οι αλλαγές από τον Αλέσιο Λύση στο σημερινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο για το κύπελο στο Περιστέρι. Μελουστώντας το δεξί άκρο της άμυνας, τον Ντιέγκο Κώστα, παρτενέρ του Μιχαηλίδη στα στόπερ, και τον Γιάκιτς στον άξονα, το πλάνο του Ιταλού ανακοινώθηκε από τον Πανετολικό Θημιάνης, που έμεινε ελεύθερος από το δικέφαλο του Βορρά. Εκτεταμένο rotation από τον Μάρκο Νίκολιτς στο αυριανό παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό για το κύπελλο Ελλάδα Superbet. Βίντα, Λικογιάννης, Κάιρινεν και Καλοσκάμης διεκδικούν θέση στην ενδεκάδα. Δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ κίνηση για τον ηλικίας 21 ετών Έλληνο-Αυστραλό στόπερ της United Αδελαΐδας Παναγιώτη Κικιάννη. Για το Abu Dhabi, η αναχωρή αποστολή του Ολυμπιακού εν ώψη του Super Cup της EuroLeague, που θα διεξαχθεί με συγχωρείτε 18 και 19 Σεπτεμβρίου, με τους Πειραιώτες να αντιμετωπίζουν την Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό. Αμφίβολη Μιλουτίνοφ, Τζόνς και Παπα-Νικολάου, Real Madrid της Dubai BC, το άλλο μάτς. Για πάντα στην καρδιά μας, Ντούντα, το μήνυμα της ΚΑΕ για τη συμπλήρωση 5 ετών από το θάνατο του Ντούσαν Ιβκοβιτς. Η παρουσία του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο είναι ένας από τους λόγους που ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε επέλεξε τον Παναθηναϊκό άκτορο, όπως τόνισε ο Γάλλος παίκτης. Έχουμε έναν από τους καλύτερους προπονητές στη EuroLeague, αν όχι τον κορυφαίο. Εδώ μπορώ να παίζω με τα αδέρφια μου, τους φίλους μου και τους δικούς μου ανθρώπους, συμπλήρωσε. Δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής με Μπασίρου και Βοριαζίδη περιλαμβάνουν τα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου στο σημερινό μάτς κυπέλλου του Άρη με τη Μαρκό. Στο Γλάνδης Βικελίδης θέση στην ενδεκάδα διεκδικούν Ράφα Μίρκου, Αμέ, Παλάσιος και Μπουσέιντ. Ενίσχυση στο χώρο του κέντρου για τον Άγιαξ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ίβες Μπισουμά. Ο 30χρονος μέσος είχε μείνει ελεύθερος από την Τότεναμ από το τέλος της περσινής σεζόν και σύμφωνα με το ρεπορτάζ υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνια. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Πορεφέμου στους
1: 90.
0: Πάτα. Είμαι COVID. Εκεί που πάρα πατήσω από πρώτη, δεύτερα, να καρφώσω κτλ. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Big Wings Πορεφέμου στους 94,6. Μεσημέρι Τετάρτης, με αγωνιστική δράση παρακαλώ. Με Νέα Χρυσόπουλο, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Σωτήρη Ταμπάκο, Κωνσταντίνα Πανούσου, Dream Team στην παραγωγή. Ηρακλής Αντύπας, Σταύρος Κονοθήμης στα μικρόφωνα.
1: Πέρλε.
0: Έτσι πάμε.
1: Τι ενέργεια είναι αυτή.
0: Λοιπόν, χωρίς Διονύση Δεσυλά παρόντα, αλλά θα πάρουμε μια τζούρα έτσι για το καλό, διότι ο άνθρωπος έχει αγώνα στην πορεία και πρέπει να πάει να ετοιμαστεί να κάνει ράνι.
1: Πρέπει να είναι.
0: Έχω μάθει για φοβερή αμφίεση το πρωί. Οπότε ελπίζω να αλλάξει.
1: Δεν γίνεται, έτσι θα πάει. Τώρα φτάνει.
0: Έχει πάει σπίτι, δεν είναι. Δεν είναι, φίλε, βγαίνει, δεν είναι στολή που δεν ξεκολλάει.
1: Άστο, πάει.
0: Δεν το έχω δει, έχω ενημερωθεί όμως.
1: Μιλάμε πανελλήνιο συντονισμό.
0: Σήμερα με ένα κυπέλλο, αλλά κυρίως ευρωπαϊκή βραδιά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος στις 10 η ώρα υποδέχεται την Γιαγκελόνια. Αυτό επίσης είναι κάτι που δεν γνωρίζει ο κύριος Ηρακλής Αντύπας. Εδώ κάθε φορά πριν ξεκινήσει η εκπομπή έρχεται η ατζέντα της ημέρας με όλα τα μας, τι ώρα γίνεται, τι δεν γίνεται, τι έχουμε σήμερα να το φτιάξουμε. Πού να τα δείτε εσείς τώρα.
1: Είναι ασήμαντα πράγματα για
0: τα νυχτέρια σας.
1: Δηλαδή δεν και να μου τη φέρουνε. Μάνα, να το σπίσει κάποιος.
0: Όχι, να σου πω τώρα τι σκοπό έχει αυτή
1: η ατζέντα.
0: Μπράβο.
1: Να ακούσω. Λοιπόν, να μπω, ζήσουμε,
0: αντί να ψάχνω τώρα τι ώρα παίζει, τι και πώς,
1: ναι,
0: τα έχω όλα μαζεμένα. Και σας λέω λοιπόν.
1: Δηλαδή πιστεύεις ότι θα ζητήσει κανείς τι ώρα παίζει Μίλαν με την Μπενφίκα.
0: Όχι, δεν έχουμε αυτά. Τα δικά μας έχουμε.
1: Τα δικά μας.
0: Λοιπόν, έχουμε. Ναι. Και λέμε πρώτα απ' όλα, έχουμε το Ολυμπιακός με την Γιαγκελόνια στις 10. Έχουμε για το κύπελλο Ελλάδος στις 3 Νίκη Βόλο Αστέρας Άκτορ. Στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό. Στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός. Στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Έχουμε σε εξέλιξη τη συνέντευξη τύπου του κ. Λιόλιου. Τελείωσε η συνέντευξη τύπου του Κόντι. Τα είπαμε λίγο πριν όλα όσα υπόθηκαν. Ούτως ή άλλως και τώρα είναι και η τελευταία προπόνηση αργότερα, μάλλον το απόγευμα του Όφη.
1: Ιστορικό μας για τον Όφη.
0: Ακριβώς. Και μετά έχουμε και τα ξένα, τα οποία δεν χρειάζεται να πω γιατί έχουμε πολλά πράγματα.
1: Μ' αρέσουν τα ξένα.
0: Θέλω να σου πω τώρα τα ξένα. Θέλω να σου πω ότι Everton, Wolves, Fleetwood, Sheffield United.
1: Όχι.
0: Έχει United, Brighton.
1: Έχει Europa League.
0: Τα Europa λοιπόν, να στα πω όλα. Αραράτ, Σπάρτα Πράγα και Ομόνια Θέλτα στι 8 παρατέταρτο τα νωρί.
1: Προθέρμανση.
0: Μπράβο. Και μετά 10 ώρα φυσικά Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, όπως είπαμε. Και μετά Μίλαν Μπενφίκα.
1: Ματσάρα.
0: Leverkusen Τσέλιε. Anderlecht Lyon. Στουρμ Γκρατς Ρεν, Χαπόελ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ και Σάντερλαντ Αλκμαρ. Νομίζω ότι μόνο το Μίλαν Μπενφίκα είναι αυτό που λες. Πολύ ωραίο μας.
1: Καλά, πες πάνω στον Ολυμπιακό.
0: Ναι,
1: πάμε περιορίξω. Λίγο στο πιτάκι εδώ.
0: Λοιπόν, μεγάλη νίκη χθες της εθνικής μας. Στο βόλεϊ, μεγάλη νίκη.
1: Μα είπες ότι θα ήταν εύκολη.
0: Είπα, όχι, εύκολη, πρέπει να είμαστε φαβόροι, αλλά πρέπει να είμαστε σωστοί, συγκεντρωμένοι.
1: Σοβαροί.
0: Και αυτά είπε και
1: σαν προπονητής.
0: Και αυτά είπε και η Σιρούλα μου, ο Κώστας ο Χριστοφιδέλης, Σιρούλα μου εννοώ. Είμαστε ίδια χρονιά γεννημένοι.
1: Ναι.
0: Και πήγαμε ταυτόχρονα, παίζαμε στα σχολικά στην Καβάλα. Βέβαια, αυτό ήταν αρχηγό εθνική πέδων από τότε.
1: Κάπω ξεχώρισε σε σχέση με εσένα.
0: Όχι, ναι. Όχι μόνο σε σχέση με εμένα, σε σχέση γενικώ.
1: Με σένα,
0: με την ηλικία του.
1: Δεν έχω άλλα τα παιδάκια τώρα να πούμε κάτι.
0: Λοιπόν, θέλω να πω, όχι μόνο με τα άλλα παιδάκια τη Καβάλα, γενικά ξεχώρισε, ξεχώριζε από τότε. Προπότη λοιπόν τη εθνική είπε ότι ακριβώ δεν την πατσέ μου πάλι σε άλλε φορέ τι προηγούμενε οργανώσει που κάναμε μια μεγάλη νίκη και μετά δεν είχαμε τη σωστή αντιμετώπιση να διαχειριστούμε συναισθηματικά και σωματικά την κατάσταση. Παρουσιαστήκαμε σοβαροί. Αυτό που είχα πει από πριν, εγώ, αν θυμάσαι, χθες.
1: Ναι.
0: Και λέει, κάναμε αυτό που έπρεπε και τώρα. Κορεδεύει τώρα.
1: Δεν θέλω να σε βοηθήσω, λέω, να τριχιάσει.
0: Λοιπόν, τσουτσούρα ο κύριο Αντύπα. Έχουμε πολλά πράγμα. Αγωνιστική δράση.
1: Έχει πράγματα. Εγώ το μόνο που θα πω για το παιχνίδι το βραδινό είναι ότι είναι. Ήταν πολύ σημαντικό και κρίσιμο μάτς για τον Ολυμπιακό και την πορεία του στο Europa League. Μπορεί να μιλάμε για πρεμιέρα, αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο όταν ας πούμε κάνεις τους υπολογισμούς
0: θεωρείς ότι είναι από αυτό που πρέπει να πάρεις.
1: Το βάζεις ρε παιδί μου, ότι λες ότι πρέπει να πάρω 3 βαθμούς. Ωραία. Τώρα και με την κατάσταση, ξέρεις, η οποία προηγήθηκαν τις προηγούμενες μέρες. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός ψάχνεται και είναι νέα ομάδα είναι ακόμα πιο σημαντικό. Και θα μείνει και ακόμα πιο σημαντική η ενίσχυση από τον κόσμο στο γεμάτο Καραϊσκάκη το βράδυ. Και το λέω, ξέρεις, και το πιστεύω ακράδαντα, είναι πολύ κομβικό παιχνίδι το σημερινό με τον Ολυμπιακό και μετά βλέπουμε για τη Λιβαδιά. Εδώ, για να κλείσει η εβδομάδα καλά και να υπάρχει ηρεμία στις επόμενες τρεις εβδομάδες της διακοπής. Είναι ένα παιχνίδι, όσο μόνο που θα πω για την Αγγελόνια, την οποία πολλοί κόσμοι δεν ξέρει, αλλά είναι μια ομάδα.
2: Σοβαρή και πειθαρχημένη ομάδα.
1: Είναι μια ομάδα περίεργη, δηλαδή στο πρωτάθλημα δεν έχει ισοπαλία. Επίσης έχει 9 μάτς σερί να χάσει εκτός έδρας στην Ευρώπη. Και εντάξει, υπήρχαν και εύκολοι αντίπαλοι, αλλά έχει πάρει.
2: Ό,τι και να είναι, όταν εκτός έδρας, ακόμα και με αντίπαλο που δεν είναι ισχυρό, δεν χάνεις, κάτι λέει.
1: Έχει πάρει φέτος, ας πούμε, ισοπαλία στη Σκωτία από τη Rangers. Έχει πάρει ισοπαλία από την Alkmaar. Έχει κερδίσει τη Φιωρεντίνα εκτός. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία τα βάζει στην εξίσωση. Στηρίζεται πολύ στα extreme της, τα οποία είναι πολύ γρήγοροι παίκτες. Και εκεί κάτι που το είπε και ο προπονητής του Ολυμπιακού, η Μανώλη, στη συνέντευξη τύπου, και ότι την έχουν μελετήσει πάρα πολύ καλά. Και θέλει χρόνο, υπομονή και στηρίξη για να πάρει ο Ολυμπιακός την νίκη.
2: Το έχετε βρει πάρα πολύ ωραίο αυτό. Με τα μικρά ονόματα, τα Ιμανόλ, Ιμανόλ, Ιμανόλ. Και να σου πω κάτι.
1: Αλγουαθίλ.
2: Είναι εύκολο, στο πατή είναι εύκολο. Αλλά καλά που έγινε έτσι. Οπότε είστε μια χαρά τώρα. Έχετε και το πρώτερο βίο για τον Μάριους. Γιατί αν το επίθετο του Μάριους, άστα να πάνε.
1: Δεν είναι τόσο δύσκολο και θα σου πω γιατί.
2: Το επίθετο. Είναι το Αλγουαθίλ δύσκολο και δεν είναι του Μάριους.
1: Ναι, διάβασε το.
2: Περίμενα να το βρω μπροστά μου γιατί δεν το έχω αποστηθήσει.

0: Μουαντιλματζή. Μουαντιλματζή.
1: Μουαντιλματζή. Ξέρεις ποιο είναι το μαγικό για να το πεις εύκολα.
0: Το σπάς τις δύο λέξεις.
1: Ναι, αλλά να σκέφτεσαι το. Η αρχή του.
0: Ναι.
1: Με ένα μικρό, άμα προσθέσει ένα γράμμα, είναι Μουντιάλ.
0: Μια ένα γράμμα μας, ναι.
1: Μετά το γιώτα, άμα βάλεις αλφα, είναι Μουντιάλ.
0: Οκ. Okay.
1: Ωραία.
0: Φαντάζομαι
1: όλοι. Και σου μένει το ματζί. Οπότε λες Μουντιλ ματζί. Μουντιλ ματζί.
0: Φαντάζομαι λοιπόν ότι όλοι όμως στις περιγραφές μου άρεσε το λέτε και μια χαρά. Λοιπόν, ευκολάκι.
1: Εγώ δεν κάνω Ελλάδα, οπότε δεν θα το κάνω για το πρώτο εξάμεινο, οπότε δεν θα έχω τέτοιο θέμα.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Μέχρι το Γενάρη.
0: Εντάξει, παιδί μου, δεν μιλάμε τώρα.
1: Αν προχωρήσουμε πρώτα Θεός και όλα πάρε καλά, βεβαίως.
0: Λοιπόν, πάμε γραμμούλες. Πριν όμως από αυτό, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να έρθουμε και να πάμε σε ρί με εσάς.
1: Βεβαίως.

0: ελαστή από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. Έξι μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Να δω

0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
2: Λογαριασμοί.
1: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: You've done it all.
7: Και τώρα ξεκινάει κανονικά η εκπομπή.
8: Αυτό που το λες και πριν δεν είχαμε εκπομπή, ρε.
7: Εντάξει, ρε φίλε, τώρα ανοίγουμε γραμμές, τώρα μπαίνουμε.
8: Μπαίνουμε στο κυρίως θέμα.
7: Ναι.
8: Στο κυρίως πιάτο, αν προτιμάς. Καλά, είναι ανορεκτικά.
7: Ναι, οκ. Μόνο ένα μήνυμα που μου στέλνει εδώ ένας φίλος. Και το ακούω αυτό που λέει, ότι μήπως μου λες είναι πιο σημαντικό το μάτς με το Λεβαδιακό, γιατί ένα χείλε σήμερα έχεις λέει παιχνίδια να ρεφάρεις, ενώ όχι την Κυριακή με το Λεβαδιακό μείνεις αρκετά πίσω. Αυτή είναι μία όψη του νομίσματος που την ακούω. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι τα παιχνίδια στο Europa League είναι συγκεκριμένα, είναι 8. Το πρωτάθλημα έχει πολλά ντέρμπι, έχει πάρα πολλά παιχνίδια που ακόμα και να στραβώσει την Κυριακή. Θα μπορείς, ας πούμε, να κάνει μια αντεπίθεση ο Ολυμπιακός. Μάλιστα, τόσο πληθυντικός μου βγαίνει. Μερικά πράγματα δεν κόβονται. Λοιπόν, πάμε.
8: Καλησπέρα στον πρώτο.
9: Τι κάνετε, παιδιά?
8: Είμαστε μια χαρά.
9: Παναγιώτης, φίλαθλος της ΑΕΚ. Δεν είμαι ΑΕΚ, είμαι φίλαθλος. Δεν είμαι κουρασμένος, είμαι άρρωστος. Έτσι, λοιπόν, ΑΕΚ, είπες μια ωραία παρατήρηση τώρα γι' αυτό, ότι τα ευρωπαϊκά είναι καθορισμένα.
7: Είναι συγκεκριμένος αριθμός.
9: Ναι, το πρωτάθλημα μπορείς να ρεφάρεις. Βέβαια, εγώ θέλω να μιλήσω για την ΑΕΚ.
7: Βεβαίως.
9: Η ΑΕΚ πέρυσι ξεκίνησε και έκανε ένα θαύμα, στην ουσία, μέχρι φέτος. Ξεκίνησε με ένα πλάνο το οποίο βγήκε. Ένα πλάνο που είχε ένα στόχο πρώτα στην Ευρώπη, το οποίο βγήκε, η ομάδα συνέχεια ανέβαινε. Μετά πήγε στο πρωτάθλημα, το οποίο είχε κάνει κάποια πράγματα, κάποιες γκέλες, όχι πάρα πολύ σημαντικές, οι συνεχόμενες. Δεν έκανε συνεχόμενες γκέλες, νομίζω, η ΑΕΚ πέρυσι.
7: Η ΑΕΚ πέρυσι έχει ένα μεγάλο σύν. Εκτός από την εικόνα και η ΑΕΚ μετά το ντέρμπι στην κανονική περίοδο στο Καραϊσκάκη και την ήττα με 2-0, αυτή είναι η τελευταία ήττα της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα.
9: Ναι.
7: Δεν έχανε. Ναι. Πολύ σημαντικό το να με χάνεις. Ακόμα και μια γκέλα όπως είπατε. Ναι. Δηλαδή στο Βόλο που ήρθε 2-2, ισοφάρισε όμως το τέλος που δίνει η ψυχολογία.
9: Απλώς αυτό θέλω να πω, Ηρακλή μου, είναι ότι σε σχέση με φέτος δεν υπάρχει το ίδιο. Δηλαδή, ας πούμε, το πλάνο της ομάδας, οι ημερομηνίες, να αρχίσουν οι προπονήσεις κτλ. Δεν είχε την ίδια αποτελεσματικότητα, για να μην πω τελείως διαφορετική αποτελεσματικότητα. Πρώτο επίσημο παιχνίδι το χάνεις. Ίσως θα ήταν ο στόχος η Ευρώπη στην οποία πέρασε. Αλλά βλέπουμε δύο συνεχόμενες γκέλες στο πρωτάθλημα. Τα παιχνίδια, πώς θα τα πάρεις. Δηλαδή, πώς πάει για πρωτάθλημα. Και βλέπεις, όχι μόνο επειδή στραβώσανε, επειδή βλέπεις την εικόνα της ομάδας.
7: Και Παναγιώτη, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει η ΑΕΚ στην πορεία. Αυτό που...
9: Δεν διαφωνώ, μέχρι τώρα μιλάμε.
7: Ναι, ναι, ναι. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι ότι είναι πολύ δύσκολη η διαχείριση μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δηλαδή,
9: όχι μόνο αυτό.
7: Οι ομάδες συνήθως χάνουν
9: και σχετικά σε επιδότηση από Σλίτ. Ξέρω τι λες. Απλώς λέω ότι είναι και ένας άλλος ανασταλτικός παράγοντας. Η περσινή επιτυχία επαναπάβει, χάνεις ένα κίνητρο ότι ξεκινάς με προσπάθεια μόνο και ό,τι γίνει, αλλά τελικά πετυχαίνεις. Όταν ξεκινάει η προσπάθεια σοβαρή, που ήταν απίστευτη η προσπάθεια πέρυσι του Νίκολης, πραγματικά.

0: κρίνουμε όχι από τα αποτελέσματα, αλλά από τη γενική πορεία της ομάδας.
1: Να είστε καλά, γιατί πρέπει να βγάλουμε και τον άλλο ακρατή μέχρι τις και μισή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Γεια σας παιδιά, τι κάνετε?
2: Καλώς το να.
1: Καλά.
3: Ο Γιώργος θα τον περιστέρει, καλά είστε?
1: Γεια σας Γιώργη.
3: Να πω για τον Παναθηναϊκό καταρχήν κάτι, γιατί πρόλαβα και χθες, ότι ο Νίστρου κάνει ένα μικρό παράληψη, λάθος. Παναθηναϊκός, γι' αυτό επειδή είμαι. Δεν αλλάζει τερματοφύλακα εύκολα. Αυτό δεν είναι καλό. Γιατί αν κάποια στιγμή ο Πένια κάτι χτυπήσει ή οτιδήποτε, δεν έχουμε έτοιμο. Έχουμε καλό τερματοφύλακα, δεν θα τον έχουμε όμως.
1: Λέτε επειδή δεν θα παίξει σήμερα, λογικά.
3: Κολλάει με το τερματοφύλακα, δεν ξέρω.
2: Μα οι περισσότεροι όμως έχουν σταθερό τερματοφύλακα βασικό και μόνο είτε στα κύπελα είτε αν κάτι προκύψει.
3: Ναι, παιδιά,
1: και με την νίκη Βόλου έπαιξε ο Πένια. Γιατί το ακούγα από τα λίγο Διονύσο.
3: Με το 300 είδε στην επαφή, χτύπησε μετά από ξαφνικά τον Πινιόλι. Εντάξει, ήταν καλό ο Πινιόλι, αλλά δεν ήταν ο άνθρωπος, δεν είχε μπει. Δηλαδή συμβαίνουν αυτά, πρέπει να είναι έτοιμο.
2: Πάντως, εάν δεν συνηθίζει να γίνεται ρωτέσον, ειδικά εάν ο τερματοφύλακας πηγαίνει καλά, δεν τον βγάζει. Μόνο σε άλλη διοργάνωση, στο κύπελο κτλ. Θεωρείς ότι μιλάει στις διοργανώσεις.
1: Μα εκεί γίνεται η κουβέντα. Γιατί με την
3: νίκη
2: Βόλου. Σήμερα νομίζω θα δούμε.
3: Όχι, είπε ο Δεσίλας πριν στο ρεπορτάζ του Καρπεντόπουλου ότι μάλλον θα ξεκινήσει πάλι ο Πένια. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Δεν είναι λάθος, είναι όμως ένα κόλλημα του Νίστρου. Λοιπόν, να πω κάτι άλλο τώρα. Εγώ βλέπω ότι ο Ολυμπιακός, παρόλο που είμαι Παναθηναϊκός, εγώ θα πω ότι ο Ολυμπιακός μας θα κερδίσει. Είναι ώρα να κάνει μια καλό παιχνίδι, να τον πάρει. Εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει και ίσως κερδίσει και το ημίχρονο Ολυμπιακό σήμερα. Θα παίξει καλά, πιστεύω σήμερα. Δεν έχει την προοπτική να είναι. Αλλά βλέπω ότι δηλαδή. Μπορεί να το πάρει αυτό το παιχνίδι. Είναι και το πρώτο, είναι και στο Καραϊσκάκη. Είχε έρθει από ήττα και δεν θέλει να ξανασεναχωρήσει τον κόσμο. Πιστεύω θα κερδίσει. Καλό παίξιμο είναι το Ατρόμητο ΠΑΟΚ. Μετά την ήττα του Ατρομήτου από τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, το 1-1 νομίζω είναι πολύ καλή επιλογή με 2-35 που δίνει. Άσο τον Ολυμπιακό. Τώρα τον Παναθηναϊκό το φοβάμαι εγώ, γιατί έχει αλλάξει πολλούς παίχτες. Όσο και καλός να είναι, μπορεί να γίνει έκπληξη. Κύπελο είναι και η Κηφισιά έχει δείξει ότι είναι καλή ομάδα. Σταυράκο, επειδή δεν πρόλαβα να σου πω κάτι προχθές. Έχω παίξει Αστέρα ΑΕΚ γκολ.
1: Ναι.
3: Γιατί ο Αστέρας στα δύο προηγούμενα παιχνίδια του πρωτάθλημα είχε χάσει με 0 γκολ στην έδρα του. Δεν είχε βάλει γκολ με τον Ολυμπιακό και με τον Ηρακλή. Είχε χάσει 0-1-0-2. Το παίζω γκολ. Παίζω τον Μπάου Κάρι άντερ του 2,5 μου κάθεται. Παίζω τον Παναθηναϊκό. Είμαι ανάμεσα στο σκορ 2-0-3-0 και τον παίζω 3-0 και μου έρχεται στο 90. Και ποιο χάνω ρε Σάββρο. United City 1-1.
2: Εγώ το έχω πει διπλό, δεν με ακούγες, οι άλλοι λέγανε για...
3: 1-1 και με 10 η City.
2: Εάν άκουγες Γιώργο και ο Ηρακλής και ο Διονύσης λέγανε ότι δεν βλέπω τι να κερδίσουν, εγώ είχα πει διπλό, τι να σε κάνω. Εγώ χασάλα να μου πεις και το παίζω έξυπνος, αλλά τέλος πάντων.
3: Είμαι υποχρεωμένος να πω κάτι πριν σε...
2: Πες για να κλείσουμε, ναι.
3: Να πω για σένα ότι σε χαίρομαι γιατί έχεις πολύ χιούμορ σαν άνθρωπος, ενώ το καλό χιούμορ σαν άνθρωπος, δηλαδή τα παίρνεις τα πράγματα πολύ ελαφρά και μπράβο σου. Και για τον Ηρακλή, το Διονύση δεν είναι τώρα εκεί, για τον Ηρακλή γιατί είναι πολύ ήρεμος άνθρωπος. Πολύ εξηγεί, πολύ σωστά, πολύ υπομονή και τον συγχαίρομαι.
2: Εγώ
3: δεν είμαι ούτε Ολυμπιακός, αλλά βλέπω ότι είναι άνθρωπος που μιλάει ωραία, έχει διάλογο.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, κανονικά τώρα έπρεπε να σου βάλω αυτό το challenge να το πεις εσύ.
1: Δεν κάνω challenge.
2: Αλλά.
1: Δεν είμαι τυχαίο.
2: Αλλά. Κάτσε, ρε φίλε. Να μιλάς με τις δουλειές. Θα το κάνω εγώ τώρα, αλλά μέσα στη χρονιά θα χρειαστεί ή θα επιθυμήσουμε εμείς, ρε παιδί μου, να ακούσουμε σένα σε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πέραν πλάκας τώρα, ακούστε οι ακροάτες, διότι έχει ενδιαφέρον. Το Digital Theater στο Γουδί υποδέχεται από τις 12 Οκτωβρίου το πιο εντυπωσιακό θέαμα στον κόσμο, που έχει προσελκύσει πάνω από 40 εκατομμύρια επισκέπτες διεθνώς. Το Titanic Immersive Voyage είναι μια διεθνής immersive εμπειρία αφιερωμένη στο πιο διάσημο υπεροκιάνιο της ιστορίας και στους ανθρώπους που ταξίδεψαν με αυτό. Η έκθεση δεν προσεγγίζει το Τιτανικό μόνο ως ιστορικό γεγονός. Ακολουθεί τη διαδρομή του και από την κατασκευή του πλοίου, την πολυτέλεια και το μεγαλείο του, έως τις προσδοκίες και τις τελευταίες στιγμές των επιβατών του. Την επιβίβαση, την λάμψη του παρθενικού ταξιδιού, την καθημερινή ζωή στο πλοίο, την αγωνία, τη σύγκρουση, τη σιωπή του ναυαγίου. Με αναπαραστάσεις χώρων του πλοίου, προβολές 3D, βίντεο, animations, διαδραστικά στοιχεία και τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας, οι επισκέπτες θα αισθανθούν τον ενθουσιασμό, καθώς ο Τιτανικός ξεκινά το πρώτο του ταξίδι και στη συνέχεια την αγωνία και το χάος που ακολούθησαν όταν το πλοίο άρχισε να βυθίζεται. Titanic, An Immersive Voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater Woody.
4: σε τίτλους στο Top FM 102,4.
5: Μήνυμα ύψης της ιατρικής ευθύνης και εμπιστοσύνης στην επιστήμη στέλνει ο πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου Δημήτρης Γάκης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Γάκης μοιράστηκε την προσωπική του μάχη με το πολλαπλό μυέλωμα και τη δύσκολη εμπειρία της αυτόλογης μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων. Ο πρώην βουλευτής θέλησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες σύνθετες διαδικασίες δεν αποτελούν μεθόδους ευεξίας ή αναζωογόνησης, αλλά σοβαρές ιατρικές πράξεις που πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά σε οργανωμένα νοσοκομεία. Περιγράφοντας τη στιγμή της συλλογής των κυττάρων, στάθηκε στην ευαισθησία των μηχανημάτων αλλά και στην άμεση κινητοποίηση της ιατρικής ομάδας σε κάθε προειδοποιητικό σήμα. Κλείνοντας τη συγκλονιστική του μαρτυρία, ο Δημήτρης Γάκης έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την κοινωνία, καλώντας τους πολίτες να απορρίπτουν τις δίθεν εναλλακτικές ή μαγικές λύσεις και να εμπιστεύονται μόνο τους εξειδικευμένους λειτουργούς της υγείας. Χωρίς ελλείψεις σε καθηγητές αλλά με σημαντικές προκλήσεις στην καθημερινότητά του, ξεκίνησε τη λειτουργία του το Ωνάσιο Γυμνάσιο Ρόδου. Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο διευθυντής του σχολείου, Βασίλης Καραγιάννης, υπογράμμισε ότι το διδακτικό προσωπικό είναι πλήρες, ωστόσο το 50% των εκπαιδευτικών έχει αλλάξει σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που απαιτεί χρόνο προσαρμογής. Στα θετικά της χρονιάς καταγράφεται η ολοκλήρωση της μόνωσης στην ταράτσα του ιστορικού κτηρίου. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Καραγιάννης ανέδειξε ως το μεγαλύτερο πρόβλημα τη γραφειοκρατία που έφερε η κατάργηση των σχολικών επιτροπών, καθώς πλέον απαιτείται προηγούμενη έγκριση ακόμη και για τις πιο μικρές καθημερινές δαπάνες. Τέλος, το σχολείο λειτουργεί προς το παρόν στο βασικό του ωράριο έως τις 2 το μεσημέρι, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να οργανωθεί και το πρόσθετο πρόγραμμα των ομίλων και της ενισχυτικής διδασκαλίας. Σημαντικό άνοιγμα στην ultra luxury τουριστική αγορά της Μέσης Ανατολής το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο με αφορμή την επικείμενη επίσκεψη Σαουδάραβα πρίγκιπα στην Αθήνα μετά τις 19 Σεπτεμβρίου. Με ακαριαία αντανακλαστικά, μέσα σε μόλις 24 ώρες, οι περιφέρειες ενώθηκαν και κατέθεσαν κοινή στρατηγική πρόταση νησιωτικότητας. Στην πρώτη φάση του προγράμματος εντάσσονται η Σάμος, η Πάτμος, η Κος και η Κάλυμνος, καθώς οι δήμαρχοί τους ανταποκρίθηκαν άμεσα στις υψηλές απαιτήσεις των διοργανωτών, ενώ η Ρόδος έμεινε προσωρινά εκτός λόγω πιεστικού χρόνου. Μιλώντας στον Top FM, η τουριστική πράκτορας Δέσποινα Παπασάβα έκανε λόγο για μια χρυσή ευκαιρία προβολής, τονίζοντας την ανάγκη στροφής σε ένα ποιοτικό και οικονομικά βιώσιμο μοντέλο, μακριά από τη λογική των συνεχών μειώσεων στις τιμές. Χειροπέδες έναν 15χρονο φόρεσαν χθες το πρωί τα στελέχη του λιμενικού στο λιμάνι Ακαντιάς της Ρόδου. Ο ανήλικος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια προληπτικών ελέγχων αμέσως μετά την αποβίβασή του από επιβατηγό πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο από την ΚΟ. Σε έρευνα που έγινε στο σακίδιο πλάτης που φορούσε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 240 κροτίδες διαφόρων τύπων, καθώς και 3 κόκκινα καπνογόνα. Ήταν και αποκλεισμός από το Basketball Champions League για τον Κολοσσό Ρόδου, που συνεχίζει πλέον το ευρωπαϊκό του ταξίδι στο FIBA Europe Cup. Η ομάδα της Δωδεκανήσου ιτήθηκε με 91-79 από την Κορφές Μπάσκετ στην Τουρκία. Αν και οι θαλασσοί έλεγχαν το παιχνίδι στο μεγαλύτερο μέρος του και προηγούνταν στο τέλος της τρίτης περίοδου, ένα καταστροφικό σερί 16-0 των γηπεδούχων στο φινάλε έκρινε την αναμέτρηση. Παρά την προσπάθεια, ο Κολοσσός δεν πήρε το εισιτήριο για τους ομίλους του Champions League, ωστόσο η ευρωπαϊκή του πορεία δεν σταματά εδώ, καθώς μεταφέρεται απευθείας στους ομίλους του FIBA Europe Cup. Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
7: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
8: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
9: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
8: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
10: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
8: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
11: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
12: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
13: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ. Η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86432.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Το BFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Ωραία, έγινε αγορίνα μου.
4: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στον επόμενο, Διονύση από τον δρόμο.
3: Όχι, δεν είναι στον δρόμο.
5: Δεν είναι στον δρόμο, τι κάνετε.
4: Είστε όντως στον δρόμο.
5: Στον δρόμο.
4: Ξεκίνησες κιόλας.
3: Έχουμε φτάσει αυτό το επίπεδο να ξέρουν και ποιος είναι.
4: Όχι, αυτό σου είπα.
5: Πάω στα γρήγορα για... Μετά μια οικογενειακή αυτή και στα 10 λεπτά πάω από το γήπεδο.
4: Υπάρχει ένα ερώτημα που πλανάτε. Πριν μας πεις τώρα τα αγωνιστικά και όλα τα υπόλοιπα. Εάν θα μεταβείς στο γήπεδο με την ίδια αμφίεση που είχες και το πρωί.
5: Όχι.
4: Ήμουν σίγουρος, εγώ.
3: Απογοήτευση.
5: Μπορεί ο Ηράκλης να τα υποστηρίξει.
4: Γιατί ο Ηράκλης έλεγε ότι έτσι θα πας. Αφού τα βάλει το πρωί, θα πάει με τη μία σερή.
5: Δεν μπορεί. Είναι εντάξει, καθένας ότι μπορεί.
4: Χωρίς να το έχω δει, έτσι όπως μου το έχουν περιγράψει, είναι λίγο μου θυμίζει κάτι μεγάλης ηλικίας παππούλιδες, οι οποίοι φορούν κάτι πρόχειρο από κάτω στο σπίτι.
3: Δεν είναι
4: είναι
3: μοδότητα.
4: Άλλο το ξέρω, άλλο θέλω να πω. Και από πάνω βάζουν ένα πουκάμισο τσάτρα πάντα για να πάνε να πετάξουν τα σκουπίδια.
3: Όχι, όχι, ήταν προσεγμένο όλο το τέτοιο. Δηλαδή πιστεύω.
4: Συγγνώμη, Διονύση, εμένα μου έχουν πει φόρμα από κάτω με πουκάμισο από πάνω.
3: Και το λέω και στον αέρα δηλαδή, για να πει ότι θα το κάνω. Θα τον πάρουν τηλέφωνο όταν θα είναι να δηλώνουν συμμετοχές για το next top model. Εγώ θα στείλω.
4: Νομίζω το GND.
3: Διεύθυνση, τηλέφωνο.
5: Ανάλογα γιατί δεν το πέφτει.
4: Ποιο? Ευχαριστώ,
5: ακούσα μετά. Ανάλογο ρυθμό.
3: Τι ανάλογο, δεν φοράγε τζιν φόρμα. Τζιν φόρμα.
5: Δεν είναι φόρμα.
3: Πατελόν είναι, τώρα λες αφόρμα.
4: Ναι, θα δω και θα πω.
3: Πάτα, δεν είναι κάτι. Έχουμε ιντερνετ.
4: Η ερώτηση απαντήθηκε, δεν θα πάει με τα ίδια ρούχα.
3: Θα έπρεπε. Θα έκανε τη διαφορά. Δηλαδή πιστεύω.
5: Πρέπει να είμαστε πιο. Αν οι παίκτες, ας πούμε, έκανε. Εγώ δεν μπορώ να πάω κάτω έτσι. Εκεί, εντάξει.
3: Κοίτα, που λέω
4: και με παντόφλα.
3: Τρέμω στην ιδέα. Τρέμω στην ιδέα να ήσουν ρεπόρτερ σε ομάδα του NBA και να έλεγε ότι φοράνε οι παίχτες και θα πάγει και στη δάσκαλη με γούνα.
5: Όχι, άλλο λέω. Άλλο λέω. Έκτοτε μπορεί να είναι πιο ανάλαφρη, πιο αυτό, ή το πρωί στο YouTube πιο ανάλαφρη, να την άγγινε αυτό. Τέλος πάντων, τι κάνετε.
3: Έχουμε και κοντινό.
4: Να βρω. Εμείς είμαστε μια χαρά. Εσύ πες μου τώρα και τι περιμένεις να δεις απόψε, τι δεκάδα αν έχουμε.
5: Καλά. Είναι περίεργο το μπλουζάκι, μια και το έχουμε πάει στη ληστικά του Μίστρου.
4: Παρόμοια είναι, είναι σε αποχώρηση πάλι νομίζω, ναι. Συγγνώμη, φαντάζεσαι να σκάσει με τέτοιο παντελόνι ο Νίστρουπ σήμερα? Δεν έχω δείξει το παντελόνι ακόμα, σου λέω. Αλλά φαντάζεσαι. Να δω τι θα πει εδώ ο Ηρακλής.
3: Όχι, εμένα μου κάνει τύπωση.
5: Δεν του αρέσει, δεν του αρέσει.
3: Όχι, που είναι πολύ μεγάλο.
5: Είναι
3: στη μόδα τώρα.
4: Είναι φαρδιά η γραμμή δηλαδή.
5: Είναι oversize.
3: Εντάξει τώρα το ότι ο Δεσίλες αγοράζει το Marie Claire τώρα. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι και τα έχει μάθει.
5: Δεν λέω Marie Claire. Δεν λέω Marie Claire. Απλά να ξέρει τι γίνεται.
3: Τι να ξέρω τι γίνεται.
4: Η αλήθεια είναι ότι εγώ και ο Ηρακλής είμαστε σε αυτά. Ένα απλό παντελόνι και ένα μπλουζάκι απλά να μα μπαίνει.
3: Εγώ τα πέρασα αυτά τα στάδια.
5: Δεν το φοράει γιατί δεν έχει να βάλει πιο.
4: Ναι, δεν τον ενδιαφέρει.
3: Όχι, είναι το στυλ.
4: Ο Πάπο, το είδα τώρα. Αυτό είναι τζιν που φοράς.
5: Ναι, τζιν. Απλά είναι η γραμμή διαφορετική.
3: Και το έχει ψωνίσει και μόνος του. Αυτό είναι το ανησυχητικό, να ξέρεις.
4: Δεν θα αποπείσετε τις λεπτομέρειες.
3: Όχι, στο λέω εγώ, γιατί ρώτησα γιατί αυτά δεν γίνεται.
4: Κοίταξε, ναι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ τουλάχιστον, να μιλήσω για μένα, δεν θα μπορούσα να το υποστηρίξω.
3: Ναι.
5: Όχι, με τίποτα.
4: Το αναγνωρίζω.
5: Πρέπει να είμαστε, να κάνουμε, να έχουμε αυτογνωσία.
4: Ο καθένας, ναι. Δεν ξέρω και κατά πόσο βλέποντας κάποιον στον δρόμο θα έλεγα. Στην πένα ο τύπος, δεν ξέρω αν θα το έλεγα.
5: Όχι, αλλά... μα δεν είναι στην πένα, ένα απλό παντελόνι. Τέλος πάντων, θα πούμε τώρα για τον Παναθηναϊκό, άλλη μια τα παντελόνια και για τα πουθακάδες, τα δικά σας, τα έτσι και τία
4: παραγή. Όχι, πάμε να πούμε τα δικά σας, ο νηστικός, ο Αγιάννης ο νηστικός.
5: Όχι, εννοώ, είστε πιο...
4: Μερακλείδες.
5: Λέω παράδειγμα, είστε χθες συνάδελφος μετά την εκπομπή.
4: Ναι.
5: Και μου λέει, υπάρχει εκπομπή από όταν γυρίσατε μεσημέρι να μην έχετε μιλήσει για φαγητό.
4: Όλες. Εκτός αυτού.
5: Όλες έχουμε πει.
4: Okay. Κάτι έχουμε πει. Να πω κάτι. Εκτός αυτού είναι και, ώρα, είναι και ώρα τέτοια, ρε φίλε. Με συναμαγιανό φαγητό.
3: Καλά, πάντα υπάρχει ώρα για φαγητό.
4: Καλά, πόσο μάλλον. Λοιπόν, ώρα, πάμε, πάμε στο
3: σπίτι. Δεν έχουμε πει τίποτα.
4: Μόνο χθες που είχε έρθει ο Σπύρος ο Σέφτη.
3: Χαίρομαι πολύ που λέγε. Και το βέβαια.
4: Τι φτιάχνω.
5: Και λένε. Και μου λένε τα δικά μας.
4: Ωραία, ωραία.
5: Τα δικά σας περισσότερο λέω και εγώ.
4: Και εμάς τώρα για το παντελόνι σου μας λένε. Αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
5: Ναι. Λοιπόν, ένα ματ κυπέλου. Το σημείο, ας πούμε, το σημαντικό είναι ότι γίνεται στο λεωφόρο και ο κόσμος θα επιστρέψει. Στο Απόστολο Νικολαίδη, το κακό είναι ότι είναι νωρίς. Αν ήταν πιο αργά, θεωρώ θα έχει και περισσότερο κόσμο. Θα έχει και τώρα, αλλά δεν ξέρω. 8, 10, 7, θα το δούμε. Τα δύο πέταλα που έχουν φύγει από το πτέρο, ή τα περισσότερα στα δύο πέταλα, και μένουν οι κεντρικές. Είναι 6 παρατέρα το παιχνίδι, και φυσικά Παναθηναϊκός. Για τον Παναθηναϊκό, είναι ξεκάθαρο, θέλει να κάνει το 2-2 στο κύπελο, να συνεχίσει την νικηφόρα. Ο Νίστρου, με τον Νίστρου, ο Παναθηναϊκός έχει 11 παιχνίδια σερία ύπτος. Κυνηγάει ένα σπάσι ρεκόρ, όχι τον νοιάζει αυτό το μισθού. Τώρα αυτά είναι δημοσιογραφικά, εμείς τα αναφέρουμε για τον κόσμο φυσικά. Κυνηγάει ένα σπάσι ρεκόρ Κυράστα. Ο Κυράστα, ο Παναγιώτης με τον Κυράστα, είχε 13 σερί μάτς αίτητος. Αν έχει άλλα δύο μάτς ο Παναγιώτης τώρα, που τις κυπέλλουν δεσμευμένο και μετά με την Καλαμάτα το καταφέρει, ιστοπαρίζει το ρεκόρ. Τώρα θα έχει αρκετές αλλαγές στο βασικό σχήμα. Θα πάει σε ρωτήσεων, θα πάει και νωρίτερα το μεσημέρι. Θα δούμε σίγουρα τον Σαλάχ Εντίν, θα αγωνίζει το βασικό στο αριστερό άκρο, τον Τζάπρα δεξιά. Θα δούμε τον Ντούρι, Άτρι, Ίστος Μπινιάρη, γιατί πρέπει να έχει και δύο παίκτες γεννημένους από το... και μετά, στον 90 λεπτό. Θα δούμε Πελίστη, θεωρώ, θα δούμε Γιάνγκουσιτς, θα έχει αρκετές αλλαγές. Το βασικό σχήμα και είναι λογικό. Είναι μάτς κυπέλλου, είναι 7ο συνεχόμενο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό ανά τριήμερο που δίνει και θα έχει 8ο Κυριακή με την Καλαμάτα, οπότε πρέπει να γίνονται αλλαγές, είναι ευκαιρία τώρα στο κύπελλο και θα δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Άλλο μάτς αυτό θεωρώ θα είναι σχέση με το μάτς του Δαθήματος με τη Φυσιά. Άλλες συνθήκες, άλλη κατάσταση τελείως και θα τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο κύπελλο και στο πώς ο Παναθηναϊκός θα.
4: Για τερματοφύλακα που γίνεται εδώ μια κουβεντούλα.
5: Θεωρώ 9. Εκτίμηση είναι, γιατί ξέρει για Σταύρο, έχει κάνει μόλις μια προπόνηση. Δηλαδή δύο, αλλά η μία ήταν από θεραπεία μετά το μάτι. Οπότε μόνο εκτιμήσει μπορούμε να κάνουμε, ειδικά στο τερματοφύλακα που οι τερματοφύλακε κάνουν και
4: δικό
5: του τρόπο. Θεωρώ 5 να σα πω γιατί το λέω. Γιατί αν μπορούμε να τον μάθουμε, τον προπονητή που τώρα τον μαθαίνουμε κι εμεί. Το προηγούμενο μάτι κυπέλου είχε βάλει πάλι τον Μπένια. Μου δείχνει αυτό ότι δύσκολα κάνει το τέσσερα στο κολυκυπέλο.
4: Ακόμα και το κύπελο.
5: Στην πρώην ομάδα. Ναι. Άντε να σου πω. Αν το αλλάξει θα το δούμε. Η εκτίμησή μου είναι 5.
4: Ωραία. Λοιπόν, απλά να σου διαβάσω ένα μήνυμα από Άνω Γλυφάδα του Δημήτρη που λέει μήπως ονομάσουμε την εκπομπή Μόδα Μεσημέρι.
5: Σωστό.
4: Α, σωστό λες.
5: Ωραίο.
4: Όταν μιλάμε για μπιφτεκά και για μοσχαράκια, μας εγκαλείς. Άμα είναι να μιλήσουμε για μόδα, είναι μια χαρά.
5: Όχι, ρε. Θα νομίζω ο κόσμος ότι είμαι για τίποτα.
4: Με στάσχετη, δηλαδή. Οι δύο σου τρεις με στάσχετη.
3: Θα βγει τον Νίξο Μπότελ.
5: Δεν μπορεί, το λέει τρολάρι ο παιδί. Δεν το λέει στα σοβαρά.
4: Δεν ξέρω.
5: Δεν το λέω εγώ αυτό. Τρολάρι.
4: Ωραία. Λοιπόν, να είσαι καλά, να σε αφήσουμε να πα τη δουλειά σου και μετά να σε απολαύσουμε στο γήπεδο. Μια μην με κοιτάς εσύ.
3: Τώρα απολαύσει το δεσίλ. Γιατί θα παίξει εξτρέμ.
5: Έλα,
4: δεν είναι μια απορία να δεις τη...
5: Θα
3: με βάλει έξω αριστερά. Όχι, θα είναι πολύ κλασικός.
4: Θα είσαι κλασικός, δεν είναι πατολογικά.
3: Κλασικό ντύσιμο.
4: Ναι, λέει.
5: Αυτά.
4: Οκ. Γεια. Κλείνει. Άρον, άρον. Πάμε, πάμε. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
8: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο IDEF. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Το κλίμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
13: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
12: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
13: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
14: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: Πες δυνατά.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Το Elastoflex εστί από την Elastotet δεν κάνει διακρίσεις στα υποστρώματα και πολλές φορές κάνει οικονομία στο αστάρι. Είναι το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών. Εφαρμόζεται σε όλα τα υποστρώματα και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς αστάρι. Πάμε σε γραμμούλες.
1: Ένα λεπτό πρέπει να γίνει, το έχουν στείλει το δύο φίλοι και δεν ξέρω αν είναι και ο ίδιος. Τώρα το γράφει, υπογράφει όσα έχει αφήσει το όνομά του Αλέξη από τον Πειραιά. Έστειλα μήνυμα, φίλε μου, δεν το ξέρω αυτό αν δουλεύει τον COVID, ότι υπάρχει θέμα με τα εστέρια που μου γράφεται. Δεν το ξέρω, έστειλα μήνυμα.
0: Θα το ψάξουμε, θα ενημερωθούμε και θα σας ενημερώσουμε και εμείς μετά με τη σειρά μας. Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Δημήτρης Παναθηναϊκός από Ημιτό.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Επειδή λόγω δουλειάς ακούω τις εκπομπές, τις χρεσινές, παίρνω σχετικά με τον φίλο από το Μάντι που είχε τα θέματα με το σχολείο. Επειδή εγώ στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, στον νομό Ηλίας, είχαμε ένα παρόμοιο θέμα. Για κάποια χρόνια έβαζε ταξί, δεν θυμάμαι ποιος. Θέλω να ρωτήσω αυτό ακριβώς. Εγώ θα πάρω ίσως στην πατρίδα και θα μάθω. Στη γραμματεία ζητάω το κύριο Χοντροφίνη και με συνδέουν με εσάς, πώς ακριβώς θα γίνει.
0: Ναι, ναι, θα βρίσκω τα στοιχεία σας να σε καλέσω εγώ κάποια στιγμή αν είμαι στο στούντιο. Ναι.
2: Ωραία, εντάξει, θα τα αφήσω. Και μετά από κάποια χρόνια, μέχρι και τώρα, έχουν βάλει ένα μίνι μπάς που κάνει μια διαδρομή κάπου 10 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω αν βρέθηκε για τον κύριο κάποια λύση. Απλά πήρα γι' αυτό.
0: Να είστε καλά. Γενικά, αυτό μας έχουν στείλει και άλλοι φίλοι. Παράδειγμα, η περιφέρεια λέει, έχει θεσμική και οικονομική ευθύνη, είναι ένας άλλος για τη διοργάνωση δρομολογιών. Μετά από εισήγηση του Δήμου, του αρμόδιου αντιδήμαρχου, προφανώς τη παιδεία ή οτιδήποτε. Γενικότερα, υπάρχει τρόπος να λυθεί αυτό το ζήτημα. Τώρα, ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας, μπορεί και κατά τόπους να αναλαμβάνει είτε η περιφέρεια, είτε ο Δήμος, είτε δεν ξέρω κι εγώ ακριβώς. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σας, καλή
1: συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Χαίρετε από το όμορφο Μαϊάμι.
0: Αυτά είναι.
1: Τι το πάμε.
3: Ταυτόχρονα.
0: Ναι. Και αυθόρμητη η αντίδρασή μας.
1: Όχι, και το Μαϊάμι ήταν όταν ιδρύθηκε η ομάδα μπάσκετ. Ήταν τότε που είχα αρχίσει εγώ και ασχολούμουν με το NBA και ήμουν μαζί τους, συμπαθούσα.
0: Είναι όντως συμπαθητική ομάδα. Ανέκαθεν.
1: Με Hardaway.
0: Ανέκαθεν, ανέκαθεν.
1: Και μετά
3: τώρα είναι και ο Γιάννης.
1: Ναι, ναι, τώρα θα πηγαίνετε.
0: Φαντάζομαι τι γίνεται εκεί.
1: Τώρα δέσατε.
3: Δέσαμε. Με λένε Θανάση.
0: Γεια σας.
3: Ολυμπιακός. Καλή αρχή στην εκπομπή σας, καταρχήν.
0: Να είστε καλά. Καλά.
3: Για τον Ολυμπιακό σήμερα τα βλέπω λίγο ζόρικα τα πράγματα. Να λέω την αλήθεια μου.
1: Δεν μπορεί να το ψυχολογήσεις εύκολα το παιχνίδι αυτό. Δεν μπορεί να το ψυχολογήσεις εύκολα.
3: Δεν έχεις εξτρέμ. Έχεις μόνο τον Ζέλσον και θα βάλει και τον Ζώτα από την άλλη ή θα αρχίσουμε...
1: Ο Ζώτα είναι εξτρέμ. Αυτό που η σκέψη που υπάρχει είναι ότι θα είναι ο Γιάρεψ εξυγκορυφή και στηρίγματα δηλαδή εξτρέμ θα είναι ο Ζέλσον και ο Ζώτα. Γιατί ο Ζέλσον, ας πούμε, με το που μπήκε με τον Όφη αυτό τα 15 λεπτά από τις καθυστερήσεις, έκανε πράγματα.
3: Σίγουρα, αλλά ο Ζώτα όμως δεν σου αποδίδει καλύτερα σαν κρυφοδεκά.
1: Σαν έναν ελεύθερο. Με την εικόνα που έχουμε από το παιχνίδι με τον Όφη, αυτή την εικόνα, με τον νέο προπονητή που ξεκίνησε με Ζώτα και Φορτούνη, είχαν έναν ελεύθερο ρόλο. Όταν θεωρητικά τα εξτρέμ να πηγαίνουν να γίνονται στηρίγματα στο Σεντεφόρ, στον Γκονζάλες που ήταν στο μάτς με τον Όφη, για να μπορούν να σουτάρουν, να μπορούν να συνεργαστούν κοντά στην περιοχή. Θα το δούμε και σήμερα το πώς θα λειτουργήσει και με τον νέο προπονητή θέλουμε και χρόνο, ξέρεις, για να δούμε τι ακριβώς θέλει να πετύχει.
3: Απολύτως. Οι ίδιοι άνθρωποι που φωνάζανε στο γήπεδο με τη Λιμπάρ και τα λοιπά και τα λοιπά είναι οι ίδιοι που ζητούσαν να απομακρυνθεί με τη Λιμπάρ ότι έφτασε τα βάνη.
1: Ποτέ δεν το ξέρετε αυτό, δηλαδή αν ήταν ο ίδιος που μπορεί να έχει την ίδια άποψη ή να άλλαξε άποψη. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Μπορεί να ισχύει, μπορεί να ισχύει σε κάποιους. Μπορεί σε κάποιους άλλους να μην ισχύει. Δεν είναι θέμα και δεν είναι.
3: Σεβαστό. Έχω μία απορία.
1: Ναι.
3: Και θέλω τη γνώμη σας αυτό.
1: Βεβαίως. Να μπορώ.
3: Όταν είχαν κάνει το meeting ο κύριος Μαρινάκης με τον κύριο Μετυλίκο,
1: ναι.
3: Το τελευταίο το... που είχαν πει ότι τα βρήκαν.
1: Ότι ότι συνεχίζουν κανονικά.
3: Ναι, ναι, ναι. Μήπως τελικά σε αυτό το meeting είπαν οι δύο ανθρώποι του, είπε ο κύριος Μετυλίπα ότι εγώ μέχρι εκεί φτάνω, δεν μπορώ παραπάνω, βρες ένα άλλο προπονητή, μέχρι να βρεις τον άλλο προπονητή, θα καθίσω εγώ στο πάγκο, δεν θα μάθει ποτέ κανένα τίποτα.
1: Όχι, δεν είχε, δεν είχε κυκλοφορήσει. Δεν είχε κυκλοφορήσει κάτι τέτοιο και μάλιστα είναι και πολύ δύσκολο το να βγουν πράγματα από αυτό το ραντεβού και δεν έχουν διαβάσει και οι φίλοι του Ολυμπιακού κάπου για τον απλούστο το λόγο ότι ήταν 4 άτομα μέσα. Για να καταλάβετε, δηλαδή ήταν πάρα πολύ κλειστή συνάντηση. Δεν είναι, δηλαδή θα πρέπει να δώσει μια συνέντευξη με τη Λίμπαρ κάποια στιγμή. Για, δεν ξέρω τι να σας πω, δηλαδή περισσότερα πράγματα. Είναι πολύ, έχουν βγει λίγα πράγματα.
3: Ναι, αλλά κοιτάξτε όμως τα γεγονότα. Πόσο γρήγορα ήρθε ο επόμενος, ο Ιμανόλ, ήρθε κατευθείαν μέσω Κορδόν. Ήρθε ο Κορδόν, ήρθε ο Ιμανόλ, κατευθείαν μια χαρά ο Μεντελιούμπαρ, για σας θα τα ξαναπούμε στο μέλλον ίσως. Και
1: από το ραντεβού που είχε γίνει μέχρι το παιχνίδι μετά το Βόλο, γιατί ήταν την επομένη από το μάτς Κυπέλλου με το Βόλο, στο οποίο απομακρύνθηκε ο Μεντιλίμπαρ, είχε μεσολαβήσει ένα διάστημα, δεν λέω μεγάλο διάστημα, αλλά είχε μεσολαβήσει ένα διάστημα. Σε αυτό το διάστημα υπήρχαν και διαφωνίες όσον αφορά και τη λίστα. Αυτά. Γι' αυτό μπορώ να σας πω εγώ τώρα, για να σας κάνω λίγο σοφότερος, αλλά είναι και γνωστά. Αλλά από το ραντεβού δεν μπορούν να βγουν πολλά πράγματα που έκαναν οι δύο άντρες.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και έχουμε μαζί μας
0: Σωτήρη Δαμπάκο.
1: Πώς και έχουμε Δαμπάκο?
0: Θα μάθεις τώρα.
4: Γεια σας κύριε, τι γίνεται? Μετά από 8 ημέρες επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς προπόνησης με την Dortmund ο Καρέτσας. Είχε ξεκίνησει ατομικό σε αρχές εβδομάδας. Είναι υγιέστατος, έκανε τον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο, δεν βρέθηκε το παραμικρό παθολογικά και σήμερα τάχθηκε με την υπόλοιπη ομάδα, την Borussia Dortmund, και προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς. Αυτό σήμερα θα είναι διαθέσιμος και για τα μάτς της εθνικής ομάδας, σαν στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θυμίζω δεν ήταν στο τελευταίο μάτς της Dortmund με την Hoffenheim. Mm-hmm. Θα δούμε τώρα, έχει Σάββατο παιχνίδι η Dortmund εκτός έδρας με την Stuttgart. Θα φάνει τις επόμενες ημέρες, δηλαδή αύριο μεθαύριο, να δούμε περισσότερα πράγματα. Αλλά το ότι μπήκε με την υπόλοιπη ομάδα και προπονήθηκε είναι
0: βασικό.
4: Είναι βασικό και είναι μια χαρά στην υγεία του ο 19χρονος διεθνής.
0: Ωραία. Να λοιπόν, θετική είδηση. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης. Να κάνουμε σύνδεση.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Γαλάζιο restaurant and beach bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο restaurant and beach bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
1: YBC το άλλο μάτς. Με τέσσερις αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Πριν λίγα λεπτά η σέντρα στο Νίκη Βόλο Αστέρας Άκτορ. Στις 5 παρατέταρτο παίζουν Άρης Μαρκό με κάλυψη και των δύο από Sky Hybrid. Στις 6 παρατέταρτο η Κηφισιά του Ντίλης υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και στις 8 Ατρόμητος τον ΠΑΟΚ με μετάδοση από Sky και Open αντίστοιχα ραδιοφωνικά όλοι οι αγώνες των Big Win Sport FM. Πρεμιέρα στη League Face του Europa League για τον Ολυμπιακό που υποδέχεται την Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Σέντρα στις 10, τηλεοπτικά από Magenta Sports 2 και Αντένα και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Στις 8.30 στην Ελλάδα ο 28χρονος Φορ Μάριους, η απόκτηση του οποίου από τη Samsung Sport ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες. Ως ευκαιρία να αποδείξει όφη ότι δίκαια βρίσκεται στη League Face του Europa League, βλέπει ο Χρήστος Κόντης στην αυριανή πρεμιέρα με τη Hoffenheim. Δεν πρέπει απλά να το απολαύσουμε. Στόχος μας είναι να περάσουμε στην επόμενη φάση, πρόσθεσε. Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα, τα λόγια του ταξιάρχη Φούντα. Φρεσκάρι την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού ο Τζέικοπ Νίστρουπ στο μάτς Κυπέλλου με την Κηφισιά του Ντίλς. Προβάδισμα για το τέρμα έχει ο Κότσαρης και στο κέντρο της άμυνας στο δίδυμο Κάτρις Πάλμερ Μπράουν. Χρόνο συμμετοχής θα πάρει ο νέο αποκτηθής Σαλάχ Εντίν. Θέσεις διεκδικούν ακόμη Κοντούρης, Πελίστρη και Γιάγκουσιτς. Δεδομένες οι αλλαγές από τον Αλέσιο Λύση στο σημερινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο για το κύπελο στο Περιστέρι. Μελουστώντος στο δεξιάκρο της άμυνας, τον Ντιέγκο Κώστα παρτενέρ του Μιχαηλίδη στα στόπερ και τον Γιάκιτς στον άξονα, το πλάνο του Ιταλού ανακοινώθηκε από τον Πανετολικό Θημιάνης που έμεινε ελεύθερος από το δικέφαλο του Βορρά. Εκτεταμένο rotation από τον Μάρκο Νίκολιτς στο αυριανό παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό για το κύπελο Ελλάδας Superbet. Βίντα, Λικογιάννης, Κάιρινεν και Καλοσκάμης διεκδικούν θέση στην ενδεκάδα. Δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ κίνηση για τον ηλικίας 21 ετών Έλληνο-Αυστραλό στόπερ της United Αδελαΐδας Παναγιώτη Κικιάννη. Η παρουσία του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο είναι ένας από τους λόγους που ο Γκέρσον Γιαμπουσέλ επέλεξε τον Παναθηναϊκό Άκτορ όπως τόνισε ο Γάλλος. Έχουμε έναν από τους καλύτερους προπονητές στη EuroLeague, αν όχι τον κορυφαίο. Εδώ μπορώ να παίζω με τα αδέρφια μου, τους φίλους μου και τους δικούς μου ανθρώπους, συμπλήρωσε. Δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής με Μπασίρου και Βοριαζίδη περιλαμβάνουν τα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου στο σημερινό μάτς κυπέλλου του Άρη με τη Μαρκό στο Κλέανθης Βικελίδης. Θέσεις στην ενδεκάδα διεκδικούν Ράφα Μίρκου, Αμέ Παλάσιος και Μπουσαΐντ. Στο Βόλο Έλαμπερτ θα συνεχίσει την καριέρα του Γιούρι Λοντίγκιν όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ της Μαγνησίας. Ο ηλικίας 36 ετών τερματοφύλακας που πέρυσι αγωνίστηκε στον Λεβαδιακό υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν με προοπτική ανανέωσης για ακόμη ένα χρόνο. Ενίσχυση στο χώρο του κέντρου για τον Άγιαξ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ίβες Μπισουμά. Ο 30χρονος μέσος είχε μείνει ελεύθερος από την Τότεναμ από το τέλος της περσινής σεζόν και σύμφωνα με το ρεπορτάζ υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνια. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
2: FM 94,6 ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Έλα, μάθε.
1: Δύο πραγματάκια, ναι. Πριν πάμε στο, στο παιχνίδι. Για τον φίλο που με ρώτησε για το πρόβλημα που υπάρχει με τον Gov, η ενημέρωση έχουν ξαναδοκιμάσει σε μία ώρα. Ότι αυτό προφανώς θα ισχύει, οπότε κάτι περιμένουν. Οπότε σε μία ώρα να κάνεις, να δοκιμάσεις ξανά για το εισιτήριο και να το κατεβάσεις και να βρεθείς το βράδυ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης και να ενημερώσω ότι έγινε γνωστή και η ώρα που άφηξης του Μάριους Μουαντιλματζή.
0: Είδες.
1: Μια χαρά το λέω.
0: Ναι, τώρα, στην περιγραφή να σε δω.
1: Μάριους. 8.30 ώρα μέσω Κωνσταντινούπολης. Θέλετε.
0: Ωραία.
1: Οπότε, όποιος μπορεί να θέλει να πάει αεροδρόμιο. Έχουμε. Νίκη Βόλου, Αστέρας Τρίπολης. Και πάμε στον εκλεκτό συνάδελφο, τον Γιάννη Ντοζάτα.
0: Έτσι.
1: Ιστορικό αυτό.
0: Γιάννη, να ξέρεις, ζεις ιστορικές στιγμές. Είναι πρώτη πάσα που κάνεις σε γήπεδο ποτέ ο Ηρακλής αντίπας.
1: Ναι.
2: Έχεις ξανακάνει, ρε.
1: Όχι.
0: Μόνο τα βράδια, 2 η ώρα και 3 τη νύχτα.
1: Πού
2: έκανε. Ναι,
1: έκανε NBA. Α, NBA έκανε.
0: Δεν είχαμε απεσταλμένο όμως. Δεν είχαμε ανταποκριθεί. Έλα, Γιάννη μου, καλησπέρα.
2: Έκανε στο Μίτσο τον Λιβάη Γκαρσία που έχει
0: πολύ. Σωστά.
1: Σωστό και αυτό.
2: Καλησπέρα από το Παντελή Μαγουλά. Τρίτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδο Super Bowl εδώ. Με Νίκη Βόλου, Αστέρα Τρίπολης. Αν το παρακολουθείτε τηλεοπτικά,
0: το βλέπουμε, ναι.
2: Hybrid, με τα κίτρινα παίζει η Νίκη.
0: Πράγματι μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μας ακούς, Γιάννη. Έχουμε ένα θέμα με την σύνδεσή μας με τον Γιάννη Ζάτα. Όντως, και εγώ στην αρχή, στο μακρινό πλάνο, πίστευα ότι με τα κίτρινα θα είναι Αστέρας και μετά μπλε η Νίκη Βόλου.
1: Ήταν να μην κάνω εγώ πάσα. Μουσικούλες ακούγονται.
0: Θα τη βρούμε.
1: Για να ξαναπάμε.
0: Ζωντανή εκπομπή, είμαστε, συμβαίνουν αυτά. Αυτά θα λες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είμαστε στο 7ο λεπτό πλέον. Και είναι ωραίο κηπεδάκι, είναι ξέρεις αυτό το μαζεμένο το. Το τα βλέπεις όλα δίπλα σου, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει απόσταση ιδιαίτερη.
1: Αυτό είναι και καλό και κακό.
0: Ανάλογα. Για τις μεν και για τις επάμε στο Γιάννη Ζάτα. Έλα, Γιάννη μου.
2: Λοιπόν, έλεγα ότι με τα κίτρινα παίζει η Νίκη Βόλου και με τα μπλε ο Αστέρας Άκτορ, να μην μπερδεύεστε όσοι είστε συνδεδεμένοι τηλεοπτικά στον Sky Hybrid. Τρεις ώρα ξεκίνησε το παιχνίδι, είμαστε στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης, δίχως σκορ ακόμη εδώ στο Παντελή Μαγουλά. Πάμε να δούμε τις συνθέσεις ξεκινώντας με τον φιλοξενούμενο Αστέρα, με τον Γιώργο Αντωνόπουλο να έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Παντελή Μαγουλά. Πέρυσι είχε έρθει ως προπονητής του Αστέρα Άκτορ Β' εδώ, αντιμετωπίζοντας την Νίκη Βόλου, φέτος πλέον ως προπονητής της πρώτης ομάδας της Τρίπολης. Και έχει λοιπόν τον Κακαδιάρη κάτω από τα δοκάρια και από εκεί και πέρα παίζουν οι Χρυσόπουλος, Μπουζούκης, Έντερ, Μπρόνσον, Καλτσάς, Μέντεθ, Σίλβα, Ρικαρδίνιο, Παπακανέλος, στη συμπάθεια του Ηρακλή Πέρεθ. Είναι η 11 για τον Αστέρα, Γκιτέρσος, Κότσιρας, Μπαρτόλο, Ρόφκο, Τσίκο και του Μακέτα και Τερεζίου στον πάγκο για τους Σαρκάδες. Από την άλλη για την ομάδα του Στέλιου Μαλεζά, Τέλειος, Πανικύρης, Μακρυγιάννης, Πασαλίδη, Τζανετόπουλος, Χάμοντ, Σαλαμούρα. Για να δούμε μια φάση τώρα μέσα στην περιοχή της Νίκης, θα απομακρύνουν οι αμυνόμενοι, Σαλαμούρας, Πολέτο, Παμλίδης, Φερνάντες και Μάντζης. Οι 11 στον πάγκο, Γαραβέλης, Βαφέας, Ρίγκ, Πλέγας, Έπας, Λίγδας, Τσομπάνης, Ομεογκά, Καλαϊτσίδης και Ράιος.
0: Δύο ερωτήσεις έχω να σου κάνω, Γιάννη.
2: Για την Νίκη. Ας μου σταυρώ.
0: Πρώτον, δύο ερωτήσεις έχω να σου κάνω.
2: Ναι.
0: Πρέπει να έχει αρκετό κόσμο, γιατί εμείς στο τηλεοπτικό πλάνο δεν βλέπουμε την πλευρά που είναι η εξέδρα. Αλλά ακούω ότι υπάρχει θόρυβος και βαβούρα. Έχει κόσμο όντως ή είναι κάποιοι λίγοι αλλά φασαριώζει?
2: Όχι, έχει κόσμο στη σκεπαστή κερκίδα που βρισκόμαστε εμείς. Είναι γεμάτη σκεπαστή κερκίδα. Mm-hmm. Λίγος κόσμος στο πέταλο και περιμένουμε τη δημιουργία και του αριστερού πετάλου, όπως βλέπετε.
0: Ναι, όντως το βλέπω τώρα ότι είναι υπό κατασκευή.
2: Δεν είναι έτοιμο ακόμη.
0: Επίσης, μ' αρέσει που υπάρχει των δύο ομάδων είναι στην απέναντι πλευρά. Δεν έχω από πίσω τους θεάτες. Είναι μια χαρά.
2: Ναι, για να έχουν
0: ήσυχοι. Ωραία.
2: Ναι.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη, θα έρθουμε αργότερα και πάλι σε σένα. Εν 10ο λεπτό, Νίκη Βόλου, λοιπόν, Αστέρας Άκτορ, παραμένει το 0-0. Πάμε σε. Πες.
1: Όχι, γιατί είναι και εδώ. Καλησπέρα και στον Αντώνη από την Ικαρία, στο Βίρονα από τα Χανιά. Και για το Κεφσιά Παναθηνικό, προφανώς υπάρχει το συγκεκριμένο πρόβλημα, γιατί θέλετε μηνύματα. Καμιά ώρα.
0: Ναι, παιδιά, εντάξει.
1: Πάντως, ο Αντώνης από την Ικαρία είπε ότι δεν έμπαινα κι εγώ, λέει, χθες. Άρα, δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο, αλλά το δέχτηκε μόλις άνοιξε την υπηρεσία τοποθεσίας. Τι να σας πω,
0: δεν ξέρω. Κάπου κάτι έχει μπλοκάρει το σύστημα, αλλά ναι. Το καλό είναι ότι το γνωρίζουν από τη στιγμή που υπάρχει ενημέρωση ότι σε πολύ λίγη ώρα, το πολύ σε μια ώρα θα έχει ανοίξει. Ναι. Πάνε να πει το γνωρίζουν και το φτιάχνουν.
1: Και επίσης για το φίλο που λέει το νέο μεταγραφικό αποκλεισμό του Ολυμπιακού μπορεί να πάρει τη θέση του Ελκαμπή στην Ευρώπη, όχι. Και όχι επειδή έχει δηλαθεί, έχει δηλωθεί ο Κέρεψο.
0: Έχει περάσει ημερομηνία που μπορούσε να δηλώσει. Όχι, δεν ήταν τότε στο ρόστερ.
1: Δεν ήταν στο ρόστερ του Ολυμπιακού.
0: Επιτρέπονται οι αλλαγές στο παρόν τραυματισμό.
1: Στην deadline αλλά... τη λίστα.
0: Τι ωραίο γήπεδο, ρε Σταύρο, λέει ο Νίκος. Ακατάλληλο είναι και τα πράγματα. Μικρό μαζεμένο, ρε παιδί, αυτό εννοώ. Τώρα, ωραίο, όχι ομορφιά, δεν είναι και το Wembley.
1: Εντάξει, βέβαια.
0: Είναι ματζόβολο.
1: Τι είναι.
0: Πάμε σαν κρατέ, θα τα πω άλλη ώρα. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Ματζόβολο.
0: Κλείστε το ραδιόφωνο, σα μα ακούτε από το τηλέφωνο.
2: Είστε το ραδιόφωνο, θα μας ακούτε από το τηλέφωνο.
0: Dolby's Around.
2: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Κυρίες μου, ναι.
2: Dolby's Around.
0: Κλείστε το ραδιόφωνο, αδελφέ.
2: Ναι.
0: Δεν θα συνεννοηθούμε διαφορετικά.
2: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Τώρα ναι.
1: Τώρα ναι.
2: Κλείστε το ραδιόφωνο, αδελφέ.
0: Μπα,
1: πρέπει να κλείσει το ραδιόφωνο και να μιλήσουμε.
0: Δεν.
3: Θα ξαναπάρει.
0: Δύσκολη. Σου είπα τώρα. Κυρίες μου, πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Καλώς το να.
2: Καλησπέρα σας από την Ηλιούπολη.
1: Τι κάνετε κύριε Γιώργο.
2: Γεια σου Ηρακλή. Καλησπέρα στον κύριο Χονδρογιάννη.
0: Χονδροθύμιο.
2: Χονδροθύμιο, μπράβο.
0: Είχα συμπαθεί Χονδρογιάννη.
2: Του οποίου το επόμενο βγαίνει από το Χόνδρος. Το Χόνδρος ξέρετε τι είναι. Για τα οστά. Χονδρογιάννης.
0: Τους έχουμε κάψει όλους αυτούς, έχουμε κάνει τόσα χειρουργία. Πάλι Χόνδρες στα γόνατα.
2: Για μία έτσι ακριβολογία. Λοιπόν. Μία καλησπέρα πήρα για να σας πω και καλή εκπομπή. Δεν μου λέτε κάτι, το Sky Hybrid που λέτε είναι ξεχωριστή πλατφόρμα.
1: Να σας ενημερώσω ο Σταύρος που τα ξέρετε.
0: Είναι στην τηλεόρασή σας κανονικά, θα πατήσετε το κόκκινο κουμπάκι που σας ζητάει και θα μπείτε αυτομάτως στο ευρυδικό.
2: Ωραία, πάρα πολύ.
0: Αρκεί να είναι σύγχρονη, σχετικά σύγχρονη τηλεόραση. Αλλιώς και διαδικτυακά μπορείτε να το δείτε.
2: Ναι.
0: Δηλαδή ακόμα και στο site μας άμα μπείτε εδώ στο Sport FM μπορείτε να πατήσετε το link και να σας βγάλει να...
2: Δεν μου λέτε την πλατφόρμα που θέλει να κάνει ο Αλαφούζος με το Sport FM TV θα είναι και αυτή επιπληρωμή.
0: Αρχικώς όχι, στην πορεία νομίζω ότι θα υπάρχει ένα κάποιο αντίτιμο. Ναι.
2: Μας θελάτε ρε παιδιά όλα για να δούμε έναν αγώνα σε ελεύθερο κανάλι δεν μπορούμε πια. Όλα πρέπει να είναι κάστρα, λέω, για πάντα. Λοιπόν, καλή εκπομπή.
0: Να είστε καλά.
2: Πάρα που σας άκουσα.
0: Να είστε καλά.
2: Καλή επιτυχία.
0: Να είστε καλά.
2: Στον Ολυμπιακό, γιατί βλέπω τον Αντίπα, αλλά το Μεντιλίμπα δεν έπρεπε να τον διώξετε.
0: Τα ακούσει η Ηρακλή. Να είστε καλά. Καλά. Πάμε σε έναν.
1: Να πω ότι είπα τώρα νέα ενημέρωση και το έγραψε και ένας φίλος, ο Μπάμπης, αλλά και τώρα και μου έρθει στο κινητό, ότι τώρα δουλεύει το Γκοβ κανονικά.
0: Οπότε λέγει. Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Wins for FM.

0: ελαστοφλέξ εστί από την ελαστοτέτ. Ονώνεις, τελειώνεις.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολί.
1: Ποιο βολί?
2: Ποιο match?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Πάμε σε γράμμα να προλάβουμε όσους περισσότερους γίνεται. Χαίρετε.
9: Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να μιλήσω λιγάκι ειδικά με τον κύριο Δεσίλα.
8: Α, δεν είναι εδώ σήμερα.
9: Δεν είναι. Χαμάν, πέσαμε σε λούμπα.
8: Βεβαίως. Και σήμερα, επειδή έχει αγώνα Παναθηναϊκός, πηγαίνει στο γήπεδο, γι' αυτό δεν είναι εδώ. Δεν έχει κάτι άνθρωπος.
9: Για θύμισε μου. Αν το είχα καταλάβει. Τέλος πάντων, λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα, εύχομαι τα καλύτερα, καλό απόγευμα.
8: Γεια σας. Ούτε καν να σου θυμίσει δεν ήθελα.
10: Τίποτα. Να ξέρεις, είναι δυνατός ακροατής.
8: Εγκάθετος.
10: Όχι, δυνατός, δεν ξέρεις, κάτι μου θυμίζει τώρα.
8: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
11: Χαίρετε.
8: Καλησπέρα σας.
10: Καλησπέρα.
11: Και εγώ μιλάω.
10: Ναι, βεβαίως.
11: Γεια σου, Ερακλή.
10: Γεια σου, φίλε.
11: Είμαι φαν από τις βραδινές εκπομπές.
10: Ναι.
11: Αποστόλης από Νέα Σμύρνη.
10: Γεια σου Αποστόλη.
8: Αδογείτο.
11: Τι γίνεται?
10: Μια χαρούλα.
11: Παρέα και καλά.
10: Όλα καλά. Ναι, σώρες, ναι, συνήθειες.
11: Ο Ολυμπιακός δεν μας τα λέει καλά όμως.
10: Υπομονή θέλει ο Ολυμπιακός και ήθελε και η υπομονή. Με τόσες μεταγραφές που έχουν γίνει. Δεν μπορεί να δέσει αμέσως μια ομάδα. Θέλει υπομονή. Θέλει να αποστολή. Τι γίνεται διαφορετικά.
11: Για τον Ολυμπιακό, μιλάμε για τον Ολυμπιακό τώρα.
10: Δεν διαφωνώ ότι για τον Ολυμπιακό μιλάμε, αλλά και Ολυμπιακό. Όταν ας πούμε έχουν έρθει τόσοι πολλοί νέοι παίχτες και έχει γίνει και αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, χρειάζεται χρόνος. Χρειάζεται χρόνος για να μάθει ο ένας το παιχνίδι του άλλου, να μπορέσουν να βρουν ρυθμό οι παίχτες. Δεν είναι απλά πράγματα. Μακάρι να μπουν σήμερα τα παιδιά και να κερδίσουν 3-0. Και ποιος ζωτεύεται. Αλλά θέλει υπομονή. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Δηλαδή έχουν παίξει παίχτες με 3 προπονήσεις, με 4 προπονήσεις. Πώς να μάθουν, και οι υπαλλήλοι πώς να μάθουν τα θέλω του νέου προπονητή.
11: Αυτό θα πάρει τώρα
10: κανένα
11: 2 μήνες.
10: Δεν είναι για να πάρει 2 μήνες. Είναι να περάσει το σημερινό μάτς, να περάσει το παιχνίδι. Στη Λιβαδιά την Κυριακή υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος.
11: Προετοιμασία θα κάνουμε τώρα, δηλαδή.
10: Είναι 20 μέρες η διακοπή του των αγωνιστικών υποχρεώσεων λόγω των παιχνιδιών της Εθνικής Ελλάδος. Βέβαια θα λείπουν οι διεθνείς, είναι κάτι που είναι σημαντικό. Αλλά θα υπάρχουν όμως και παίκτες που δεν θα κληθούν στις εθνικές τους, οπότε θα μπορέσει να δουλέψει, θα γίνουν και προφανώς και κάποια φιλικά και να περιμένουμε μετά, που είναι πολύ δυναμικό το ξεκίνημα μετά τη διακοπή, γιατί υπάρχει ντέρμπι με το Παναθηναϊκό και καπάκι παιχνίδι στη Μασσαλία με τη Μαρσέιγ. Οπότε εκεί θα αρχίσουμε να έχουμε μια εικόνα για τον Ολυμπιακό, τη σημαντική εικόνα για τον Ολυμπιακό της φετινής σεζόν.
11: Αυτό το σεντερβάρο άρα που πήραμε είναι καλός, πώς το...
10: Βιντεάκι έχω δει, γιατί δεν έχω παρακολουθήσει τη Σάμσονσπουργκ. Είναι ψηλός, είναι 90, ο οποίος το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό σου ότι θα είναι σεντερφόρ περιοχής. Ωστόσο, από αυτά που είδα εγώ τώρα στο ίντερνετ
11: την μπάλα την κουβαλάει καθόλου.
10: Όχι, την κουβαλάει την μπάλα και μάλιστα έχει πετύχει περισσότερα γκολ εκτός έδρας παρότι εντός. Είναι καλό στο ψηλό παιχνίδι, είναι δυνατός. Θα το δούμε, φίλε.
11: Για να δούμε. Ξέρουμε τίποτα για την δεκάδα, έτσι περίπου πώς θα κατεβεί απόψε.
10: Κοίτα, λογικά στα χαφ θα πάει και με Φρόιλερ και με Πουέρτα. Θα είναι ο Ζώτα με το Ζέλσον και το Γιάρετσουκ μπροστά. Αυτή θα είναι η έξι και τερματοφύλακας ο Ορτέγκα.
11: Θα έρθει ο Ουκρανός εκεί να...
10: βέβαια. Και στην άμυνα διεκδικούν θέσεις Μαϊλόβιτς Κάρμου. Ο ίδιος ο προπονητής είπε και χθες ότι θα έχει ότι ξέρει την ενδεκάδα
11: που θα περιμένει. Τώρα, όπως είναι οι αμυντικοί, αυτοί πρέπει να παίξουν
10: κανονικά. Θα το δούμε. Και ο Κάρμο έχει κάνει και πολύ καλή προετοιμασία. Ο Πέτερσεν λογικά. Δεξιά και αριστερά, 50-50 το βλέπω το Τικνιζάν Μπρουνού.
11: Πώς θα έλεγα, δεν το βλέπει,
10: δεν το βάλει. Όχι, δεν είναι να μην το βλέπει. Όλοι θα παίξουν. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω γιατί είναι πολύ νωρίς για να μαθαίνουμε
11: τώρα
10: πράγματα.
11: Τώρα και προπονητής τώρα θα
12: τους... Ακριβώς γι' αυτό.
8: Ωραία, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
10: Χάρηκα πολύ.
8: Πάμε σε έναν ακόμα. Φίλε.
13: Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
13: Γιάννης από Ριζούπολη, Ολυμπιακός.
10: Καλώς τον. Γεια σου ρε Γιάννη.
13: Θέλω ρε παιδιά να πω κάτι. Ακούω 2-3 μέρες τώρα, έτσι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όλα αυτά, αυτό τον κύριο Άκη που κάνει εκπομπή στον Ολυμπιακό, παιδί φανατίζει κατά κάποιο τρόπο ότι και 10 να μπουν φυλακή εσείς δεν θα υπάρχετε.
12: Είναι ένα παράγμα όμως τα όσα έχουν υποθεί.
10: Αυτό είναι πολύ σωστό. Εγώ θα σου απαντήσω πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι.
13: Μετά απορούμε, με συγχωρείς. Μετά απορούμε γιατί υπάρχει αθλητική βία. Δηλαδή, όταν σε δημόσια κανάλια ακούγονται αυτά τα πράγματα, ο ανεγκέφαλος θα κάνει στο γήπεδο.
10: Λοιπόν, θα σου πω μόνο πάνω σε αυτό ότι είναι πάγια αρχή μου και πάγια θέση μου, δηλαδή σε όλα τα πράγματα, ότι ο καθένας είναι ελεύθερος να εκφράσει την άποψή του, δηλαδή στο
8: γήπεδο. Και να κρυφθεί γι' αυτό.
10: Αυτό είναι δεδομένο. Και οι πάντες κρίνονται. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, για μένα ήταν πολύ σημαντική κίνηση για να ηρεμήσει επιτέλους η κατάσταση, γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να προχωρήσει. Πρέπει να προχωρήσει. Δηλαδή δεν γίνεται. Και το ξαναλέω, μιλάμε για άνθρωπο που έχω το μεντιλίμπαρ στην καρδιά μου και δεν τον βγάλω ποτέ. Αλλά μιλάμε τώρα ότι αφού πάρθηκε η απόφαση. Συνεχίζεται η ζωή, πρέπει να προχωρήσουμε. Ήταν σημαντική υπόθεση για μένα το γεγονός ότι βγήκε εχθές μια θέση από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, όπου ανέφερε και στο κομμάτι για τις διαφωνίες, που είπε ότι και όσες διαφωνίες και αν έχουν, λέει, κάποιοι φιλαθλοί μας είναι και αποδεκτές, αλλά ακόμα και εκεί εκδηλώσεις αγάπης για πρόσωπα που προσέφεραν τα μέγιστα επίσης είναι αποδεκτό, και εννοούσε φυσικά για τον

0: εισιτήριο, όλοι. Εντάξει.
1: Δεν είναι πιο αδερφέ, επειδή κάνω εκπομπές επικοινωνίας 20 χρόνια και πολλές φορές έχουν τύχει, όχι το ίδιο, άλλες καταστάσεις. Φίλε, εγώ Ολυμπιακό μήτρο δεν έχω βάλει ποτέ στη ζωή μου και δεν πρόκειται να βάλω.
0: Έτσι, μπράβο. Σωστά.
1: Δεν υπάρχει Ολυμπιακό. Και ούτε αν πηγαίνει κάποιο στο γήπεδο ή κάποιο δεν έχει τη δυνατότητα να πάει στο γήπεδο. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, άμα δεν μπορεί να πάει στο γήπεδο, δεν είναι Ολυμπιακό. Ή δεν είναι Παναθηναϊκό ή δεν είναι ΑΕΚ.
0: Μπορεί να μην είναι από την περιοχή. Μπορεί να είναι από την
1: Αθήνα. Οπουδήποτε, ρε φίλε. Οπουδήποτε. Δεν μπορεί να εκφράσει άποψη, φυσικά και μπορεί. Σε αυτό το Ολυμπιακό μέτρο είναι κάτι το οποίο το. Με εκνευρίζει αφάνταστα όταν μπαίνει.
0: Εγώ θέλω να πω απλά ήρεμα, όλοι μαζί, μην έχουμε διχόνοιες.
1: Μα είναι το χειρότερο πράγμα, Γιάννη, που μπορεί να συμβεί στον Ολυμπιακό είναι αυτό. Είναι χειρότερο από το να μην κερδίσουμε σήμερα. Είναι χειρότερο. Είναι χειρότερο, σου λέω, από το να μην κερδίσουμε σήμερα, το να μείνουμε πίσω στο πρωτάθλημα, το να χάσουμε το πρωτάθλημα. Το να υπάρχει έτσι διχόνοια. Είναι χειρότερο.
0: Για μένα. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, καλή επιτυχία στην εκπομπή.
2: Να είστε καλά. Πάμε στον Γιάννη Ζάθα να μας πει τι έχουμε χάσει σε όλο αυτό το διάστημα που δεν είχαμε σύνδεση. Έλα, Γιάννη.
3: 27 λεπτό βρισκόμαστε εδώ στο Παντελής Μαγουλάς, Νίκη Βόλου, Αστέρας Άκτορ, παραμένει το 0-0, υπενθυμίζω τρίτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος Superbet, η Νίκη Βόλου που ξεκίνησε την φετινή της πορεία στο Κύπελλο αποκλείοντας αυτό το γήπεδο των Πανιών, για να περάσει την θέση στη συνέχεια παίζοντας με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ την πρώτη αγωνιστική, όπου κηρύχθηκε με 1-0, δεύτερη αγωνιστική δεν έπαιξε, στη δεύτερη αγωνιστική όμως έπαιξε ο Αστέρας, ο οποίος έφερε 1-1 με τον Άρη στην έδρα του, στην Τρίπολη. Αυτή τη στιγμή για την τρίτη αγωνιστική η νίκη με τον Αστέρα παραμένει το 0-0, δύο σουτ για τους φιλοξενούμενους με τους Έντερ και Πέρεθ, τα οποία δεν είχαν να απειλήσουν τον Τσέλια, και μια κεφαλιά από την άλλη τον Παμλίδη για την νίκη, δεν είχε κάποιο πρόβλημα ο τερματοφύλακας Καταβιάρης. Ακόμα ένα σουτ τώρα για την ομάδα του Αστέρα. Ο Παπακανέλος θα το κάνει, ο Τσέλιος θα μπλοκάρει στο 28 λεπτό της αναμέτρησης. Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης, το 0-0. Ωραία. Παραμένει.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να πω εγώ ότι η τεχνολογική πρόοδος δεν είναι να κάνεις περισσότερα, είναι να κάνεις λιγότερα χωρίς top coach, και μπορείς χωρίς αστάρι. Ελαστοφλέξ ST για μόνο στα ράτσας από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις. Μηδέν-μηδέν λοιπόν σε 28 λεπτό, Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ. Θυμίζω ότι σε μία ώρα και ένα τέταρτο έχουμε σέντρα στο Άρης Μαρκό. Στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ για το Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Ενώ βέβαια στις 10 το πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αγγελόνια στην πρεμιέρα του Europa League, στην League Face μάλλον του Europa League. Everybody. Εγουδάκι, πολιτική ενημέρωση, και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καραμπόλα 4 οχημάτων πριν από λίγο στη λεωφόρα Αλεξάνδρα, στο ύψος του Αρείου Πάγου, στο ρεύμα προς Πατησίων. Δυσχέρεια και στην Κηφισίας λόγω καραμπόλας, επίσης 4 οχημάτων στο ύψος της Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Αθηνά. Ταξί φυτός διασταύρωσαν στη Βουλή Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα ότι αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος με ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις, κάνοντας ειδική αναφορά στις προτάσεις για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, νέο ΕΚΑΣ, μείωση του ΦΠΑ και εξαγορά των κόκκινων δανείων. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν επενδύει στην ελπίδα, αλλά τον φόβο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι είναι πολύ καλός στην υποκριτική. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας της Αθήνας με αφορμή τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Το δρόμο προς τη φυλακή παίρνουν εντωμεταξύ οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Απαιτούνται σαφείς δημοσιονομικές επιλογές ώστε να διατηρηθεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα, τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στις υψηλές τιμές ενέργειας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Μήνυμα ύψης της ιατρικής ευθύνης και εμπιστοσύνης στην επιστήμη στέλνει ο πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου Δημήτρης Γάκης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Γάκης μοιράστηκε την προσωπική του μάχη με το πολλαπλό μυέλωμα και τη δύσκολη εμπειρία της αυτόλογης μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων. Ο πρώην βουλευτής θέλησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες σύνθετες διαδικασίες δεν αποτελούν μεθόδους ευεξίας ή αναζωογόνησης, αλλά σοβαρές ιατρικές πράξεις που πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά σε οργανωμένα νοσοκομεία. Περιγράφοντας τη στιγμή της συλλογής των κυττάρων, στάθηκε στην ευαισθησία των μηχανημάτων αλλά και στην άμεση κινητοποίηση της ιατρικής ομάδας σε κάθε προειδοποιητικό σήμα. Κλείνοντας τη συγκλονιστική του μαρτυρία, ο Δημήτρης Γάκης έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την κοινωνία, καλώντας τους πολίτες να απορρίπτουν τις δίθεν εναλλακτικές ή μαγικές λύσεις και να εμπιστεύονται μόνο τους εξειδικευμένους λειτουργούς της υγείας. Χωρίς ελλείψεις σε καθηγητές αλλά με σημαντικές προκλήσεις στην καθημερινότητά του, ξεκίνησε τη λειτουργία του το Ωνάσιο Γυμνάσιο Ρόδου. Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο διευθυντής του σχολείου, Βασίλης Καραγιάννης, υπογράμμισε ότι το διδακτικό προσωπικό είναι πλήρες, ωστόσο το 50% των εκπαιδευτικών έχει αλλάξει σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που απαιτεί χρόνο προσαρμογής. Στα θετικά της χρονιάς καταγράφεται η ολοκλήρωση της μόνωσης στην ταράτσα του ιστορικού κτηρίου. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Καραγιάννης ανέδειξε ως το μεγαλύτερο πρόβλημα τη γραφειοκρατία που έφερε η κατάργηση των σχολικών επιτροπών, καθώς πλέον απαιτείται προηγούμενη έγκριση ακόμη και για τις πιο μικρές καθημερινές δαπάνες. Τέλος, το σχολείο λειτουργεί προς το παρόν στο βασικό του ωράριο έως τις 2 το μεσημέρι, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να οργανωθεί και το πρόσθετο πρόγραμμα των ομίλων και της ενισχυτικής διδασκαλίας. Σημαντικό άνοιγμα στην ultra luxury τουριστική αγορά της Μέσης Ανατολής, το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο με αφορμή την επικείμενη επίσκεψη Σαουδάραβα πρίγκιπα στην Αθήνα μετά τις 19 Σεπτεμβρίου. Με ακαριέα αντανακλαστικά, μέσα σε μόλις 24 ώρες, οι περιφέρειες ενώθηκαν και κατέθεσαν κοινή στρατηγική πρόταση νησιωτικότητας. Στην πρώτη φάση του προγράμματος εντάσσονται η Σάμος, η Πάτμος, η Κος και η Κάλυμνος, καθώς οι δήμαρχοί τους ανταποκρίθηκαν άμεσα στις υψηλές απαιτήσεις των διοργανωτών, ενώ η Ρόδος έμεινε προσωρινά εκτός λόγω πιεστικού χρόνου. Μιλώντας στον Top FM, η τουριστική πράκτορας Δέσποινα Παπασάβα έκανε λόγο για μια χρυσή ευκαιρία προβολής, τονίζοντας την ανάγκη στροφής σε ένα ποιοτικό και οικονομικά βιώσιμο μοντέλο, μακριά από τη λογική των συνεχών μειώσεων στις τιμές. Χειροπέδες έναν 15χρονο φόρεσαν χθες το πρωί τα στελέχη του λιμενικού στο λιμάνι Ακαντιάς της Ρόδου. Ο ανήλικος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια προληπτικών ελέγχων αμέσως μετά την αποβίβασή του από επιβατηγό πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο από την ΚΟ. Σε έρευνα που έγινε στο σακίδιο πλάτης που φορούσε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 240 κροτίδες διαφόρων τύπων, καθώς και 3 κόκκινα καπνογόνα. Ήταν και αποκλεισμός από το Basketball Champions League για τον Κολοσσό Ρόδου, που συνεχίζει πλέον το ευρωπαϊκό του ταξίδι στο FIBA Europe Cup. Η ομάδα της Δωδεκανήσου ιτήθηκε με 91-79 από την Κορφές Μπάσκετ στην Τουρκία. Αν και οι θαλασσοί έλεγχαν το παιχνίδι στο μεγαλύτερο μέρος του και προηγούνταν στο τέλος της τρίτης περίοδου, ένα καταστροφικό σερί 16-0 των γηπεδούχων στο φινάλε έκρινε την αναμέτρηση. Παρά την προσπάθεια, ο Κολοσσός δεν πήρε το εισιτήριο για τους ομίλους του Champions League, ωστόσο η ευρωπαϊκή του πορεία δεν σταματά εδώ, καθώς μεταφέρεται απευθείας στους ομίλους του FIBA Europe Cup.
4: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει. Η γεύση του καλοκαιριού

0: Το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώου Σαφέ.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
5: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
6: Για πολλούς, για τους οπαδούς, για μένα, για σένα, για όλους τους ασχολούνται. Παίζει σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα. Δευτερεύοντα, σίγουρα,
7: ναι, είναι σημαντικό,
6: αλλά σημαντικό ασχολούμαστε με αυτό. Μας δημιουργήσετε,
7: Πώς, άμα δεν υπάρχει το συνέστημα, αδερφέ, δεν γίνεται. Τι να κάνουμε, δεν υπάρχει περίπτωση.
6: Και εμένα είναι και παίρνει περισσότερο για την δουλειά μου. Αυτό είναι η ένστασή μου.
7: Βεβαίως.
6: Αυτή είναι η ένστασή μου. Εγώ είμαι υπέρ ό,τι πει η ομάδα. Η ομάδα θέλει αλλαγή προπονητή, αλλαγή προπονητή. Μαζί σου. Έτσι, τιμούμε τις προηγούμενες και όσες πρόσφερα, αλλά πάμε παρακάτω. Δηλαδή, η πρόεδρος θέλει και κάποιες κινήσεις που μπορεί να προκαλούν συναισθήματα δύσκολα. Η πρόεδρος γενικά στη ζωή, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Γενικά στη ζωή. Να ξεκολλάμε λίγο από το παρελθόν. Η πρόεδρος το επιβάλλει αυτό, αλλά χρειάζεται όμως να υπάρχει μια λεπτότητα, θα το πω έτσι πιο ευγενικά, μια λεπτότητα στο πώς αναφερόμαστε στο φύλλο από τον κόσμο, γιατί στο κάτω-κάτω αυτοί είναι στο γήπεδο, αυτοί πληρώνουν, ο άλλος δίνει 1000 ευρώ διαρκείας στο κόμμα από την οικογένειά του. Αυτό θέλει, για μένα θέλει λίγο σεβασμό αυτό. Ναι. Λίγο περισσότερο σεβασμό μάλλον.
7: Έγινε φίλε μου, θα πάω το βράδυ.
6: Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο.
7: Θα πάω στο
6: βράδυ. Θα πάω, ναι, θα πάω. Okay. Θα πάω.
7: Έγινε, Μίλια.
8: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. 41ο λεπτό, Νίκη Βόλου Αστέρας παραμένει το 0-0.
7: Ο αγωνιστικός χώρος μια χαρά είναι.
8: Ναι, καλώς το βλέπω και εγώ το χορτάρι. Πάμε στον Γιάννη Ζάτα. Γιάννη, νομίζω ότι καλύτερα έχει μπει στο μάτσο ο Αστέρας, έτσι.
9: Ναι, έχει περισσότερες ευκαιρίες, απέναντι όμως έχει βρει έναν καταπληκτικό Θεμιστοκλή Τσέλιο, δεν έχει ανησυχήσει. Βέβαια ο Πέρες είναι πάντα, θα λέγαμε, μόνιμη πηγή κινδύνου για την ομάδα της νίκης. Ο Πέρες που έκανε και ένα σούτ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων, σταμάτησε αυτή η προσπάθειά του στο 38ο λεπτό. Ένας τραυματισμός τώρα και έχουμε διακοπή για λίγο στο παιχνίδι με τον Χάμον, αν δεν κάνω λάθος, να έχει ενοχλήσεις στο δεξιό του γόνατο, μπροστά ακριβώς από τον πάγκο που βρίσκεται η ομάδα του Αστέρα, η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου, που τους εμπιστευτείς αύριο έχει την υπεροχή, έχει τις περισσότερες τελικές ευκαιρίες, ωστόσο η νίκη καταφέρει να διατηρήσει το 0 στην άμυνά της.
8: Ωραία.
9: Ναι,
8: θα έρθουμε. Μάλλον δεν θα έρθουμε σε εσένα στο ημίχρονο, εκτός αν αλλάξει κάτι δραματικά.
9: Ωραία.
8: Η εικόνα λοιπόν είναι στο 0-0 μένα, αλλά με τον Αστέρα να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων από ό,τι καταλαβαίνω και να δημιουργεί περισσότερες φάσεις. Ανοιχτό ακόμα όμως το μας. Πάμε σε έναν ακόμα ακροατή πριν το διαφημιστικό για να γυρίσουμε, γιατί έχουμε και.
7: Τα ζητάνε κιόλας.
8: Έχουμε και προβλέψει, ναι. Θέλουν να βρίσκουν ένα αφορμή, να μας κράζουν. Πριν από αυτό, χαιρετίσματα στον αδερφό μου στο Βερολίνο, τον Τάσο. Πάμε. Χαίρετε.
7: Δεν το είδα καλά όταν παίξαμε το φιλικό με την Ουνιόν. Δεν προλάβαμε. Γιατί πετάγαμε αμέσως.
8: Δεν πηγαίνει που και που και στο γήπεδο.
7: Ναι, το ξέρεις το γήπεδο της Ουνιόν μέσα σε ένα δάσος.
8: Όχι, δεν το ξέρω. Εντάξει, τι πρέπει να το ξέρω.
7: Σε δάσος.
8: Ωραία. Ναι. Και ωραίο το Βερολίνο. Ναι. Μου έχει πει να πάμε, αλλά δεν. Έχω πάει πριν πάει και ο Τάσος που μένει μόνιμα. Που σου λένε φίλος και αδελφός.
7: Εντάξει, πήγαμε γιατί ήταν. Είχε γίνει στην περσινή προετοιμασία αυτό. Ήταν Ολλανδία. Φύγαμε από την Ολλανδία, από το Άμστερνταμ, πεταχτήκαμε στο Βερολίνο για το φιλικό και μετά την επομένη επιστροφή Αθήνα. Και δεν πρόλαβα, ξέρεις, δηλαδή, γιατί λένε το Βερολίνο. Δεν πήγα καν στο κέντρο.
8: Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο.
7: Δηλαδή, φτάσαμε το αργά το βράδυ. Κοιμηθήκαμε.
8: Είναι. Δεν έχω πάει τόσα ταξίδια όσο εσύ, αλλά το Βερολίνο είναι όντως πάρα, πάρα πολύ ωραίο. Και να σου πω κάτι. Είναι και διαφορετικό από την υπόλοιπη Γερμανία. Γιατί σε άλλες πόλεις δεν έχω κάτσει και εγώ έχω δει μόνο.
7: Κοίτα, εμένα.
8: Είναι πιο ανοιχτή, πιο πολυπολιτισμική, πιο. Λοιπόν, τέλος πάντων.
7: Θα σου πω, mm-hmm. μόνο ότι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πολύ η πόλη της Γερμανίας. Θα σου λέω το Λεβερκούζεν δεν ήταν ωραίο. Αλλά από το Λεβερκούζεν όμως είναι στα 50 χιλιόμετρα, 30, που ίσως λέω και πολλά. Είναι η κολονία. Η κολονία ήταν υπέροχη. Η Βρέμη ήταν υπέροχη. Έχει πράγματα να δεις.
8: Όντως. Πάμε. Είπαμε, υποτίθεται, να κλείσαμε τον Γιάννη τον Σάντα για να πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα και φλιαρούμε.
7: Είχε πέσει η γραμμή.
8: Εμείς
7: δεν είχαμε.
10: Είχε πέσει
7: ξανά
10: ήρθε.
8: Α.
7: Ναι, είμαι ενημέρωσα.
8: Εντάξει, πάμε λοιπόν.
7: Είμαι επαγγελματίας, μην με βλέπεις έτσι.
8: Λοιπόν, χαίρετε.
7: Και είμαι αλαρμόφιλος.
11: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
11: Γιάννη, σήμερα Ολυμπιακό.
8: Έχουμε παρκάρι προσωρινά ή έχουμε διπλό παρκάρι.
11: Έχουμε παρκάρι προσωρινά.
8: Είσαι μάγκας και μετράς. Πάμε.
7: Αφού άκουσα τα αλάρμ σου λέω.
8: Κι εγώ, αλλά μπορεί να είναι άλλο διπλό παρκαρισμένος με αλάρμ, άλλο το έχω βάλει πρόχειρα.
7: Άμα θες να πάρεις
11: σιγά. Όχι,
7: έλα φίλε. Έλα,
11: θέλω να κάνω μια ένσταση. Δεν έχω ακούσει λίγο όλη την εκπομπή. Απλά έχει παραδειχθεί ένα φαινόμενο με τις μεταβιβάσεις με τον Gov. Έχει πέσει τον Gov και προσπαθεί πολλοί κόσμοι να μεταβιβάσει με τα διαρκείας και έχει πέσει τον Gov εδώ και
7: φίλε, επειδή το ρώτησα και το είπα γιατί μου το στείλανε εδώ στην αρχή της εκπομπής, έστειλα μήνυμα, μου είπαν να ξαναδοκιμάσουν σε μία ώρα. Μου είπαν ότι τώρα η ενημέρωση που είχα είναι ότι έχει διορθωθεί το πρόβλημα και μπορεί να μπει στον κόβο.
11: Εγώ πριν 10 λεπτά προσπαθώ να το κάνω.
7: Ναι.
11: Έχει φύγει ήδη από μένα, αλλά στον Αποστολέα πρέπει να πάει δηλαδή στον άλλο κάτοχο. Δεν το ανοίγει καν τον κόβο. Και επειδή δίνει χρονικό περιθώριο, νομίζω μέχρι 5 ώρες πριν το παιχνίδι, δεν είναι.
7: Δεν το αδερφέ, δεν το θυμάμαι αυτό. Δεν το θυμάμαι.
11: Νομίζω έτσι είχε πει και ο Ολυμπιακός.
7: Δεν το θυμάμαι.
8: Εάν είναι θέμα Ολυμπιακού ή ομάδας και έχει δώσει αυτή η χρονικό περιθώριο, βλέποντας το πρόβλημα που έχει προκύψει, φαντάζομαι θα είναι πιο ευέλικτη λίγο η διαδικασία και θα τραβηχτεί περισσότερο.
7: Δεν είναι ομάδα.
11: Δεν πρέπει να είναι της ομάδας.
7: Δεν είναι της ομάδας αυτό.
8: Αυτό λέω.
7: Ναι, είναι μέσω Gov.
8: Εάν πρέπει
7: ο φίλος που του οποίου το μεταβίβασες. Προσπαθεί ανά 5 λεπτά τουλάχιστον να μπαίνει, να ξέρεις, γιατί στείλανε και αρκετοί, στείλανε και φίλοι εδώ στην εκπομπή ότι είχε ανοίξει και μπόρεσαν να κατεβάσουν το εισιτήριο.
11: Αυτό ήθελα να πω, παιδιά.
7: Ναι, να είσαι καλά.
8: Λοιπόν, πάμε μικρό διαφημιστικό
7: και επιστρέφουμε.
8: Για να γυρίσουμε, ναι, και να πούμε.
7: Έχει.
8: Πολύ, εδώ τι.
12: Η Winsport FM 94,6.
13: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
14: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
15: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
16: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
17: Regency, το αληθινό καζίνο.
10: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
18: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
19: Πείτε μου κυρία Σούλα.
18: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
19: Αφήστε. 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
18: Σύνδρατη δομισιών. Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
19: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
18: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
20: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
21: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
22: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Η Winsport FM 94,6.
24: Ημίχρονο Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτων 0-0. Χρήστε Μπέργκε.
25: Ναι.
24: Εφηβικά χρόνια, αδελφός και μεγάλος, τα έχει όλα αυτά σε βινήλιο. Από metal μέχρι τέτοια. Μέχρι Κρίστε Μπέργκε και...
25: Εγώ έχω βινήλιο.
24: Τζέθρο Τάλ και τέτοια.
25: Αλλά έχουν ξαναφυγήσει πολλά.
24: Ναι. Σου λέω τώρα Τζέθρο Τάλ, Κρίστε Μπέργκε και τα λοιπά, μέχρι Maiden, Metallica. Εγώ πιο πολύ του ελληνικού ήμουνα, αλλά αυτά δεν είχα τα ακούσματα από τον μεγαλύτερο αδελφό που ξέρει. Ήταν η νόμη του μεγαλύτερου, έβαζε. Ναι.
25: Τι σειρά κάνει. Δεν σε έπαιρνε.
24: Πήγαινα εγώ μέσα με κασετούλα στο καστοφωνάκι. Δεν πήγαινα στο συγκρότημα.
25: Εντάξει, εγώ πήγα και ένα κλικ πιο μεγάλο.
24: Ναι.
25: Να ξέρει ότι γράφαμε κασέτες από το ραδιόφωνο.
24: Και εμείς. Και παρακολουθούμε στην παραγγελία να μην μιλήσει ο εκφωνητής για να το γράψουμε. Λοιπόν.
25: Γιώργο Παλίκ, κύριε.
24: Πάμε ένα-ένα ή θες να. Αραράτ, Πράγα. Παρατέταρτο 8. Η Σπάρτα Πράγα φαβορημένη, αλλά δεν θα το αγγίξουν. Γενικά εκεί ότι είναι μακρινό, ναι. Σε Αρμενίες, Καζακστάν, Αζερμπαϊτζάν κτλ. Δεν μπαίνω σε διαδικασία να καταπιαστώ. Εκτός αν έχει καμιά.
25: Όχι, ούτε το στο Μόνια θέλω.
24: Ούτε το Μόνια θέλω κι εγώ.
25: Βέβαια το διπλό σε 1,83 δεν είναι κακό.
24: 1,85, μια χαρά είναι. Ναι. Αλλά ναι. Όχι, εγώ θα το πάρω το διπλό. Ναι. Τελικά. Λοιπόν. Και έχουμε στις 10 η ώρα. Άντερλεχτ Λιόν.
25: Δεν σκοράρουν, δηλαδή τα μάτια της Άντερλεχτ δεν ανοίγουν, μου κάνει εντύπωση. Ναι. Βέβαια. Απ' την άλλη, η Λιόν έχει πολλά γκολ και over.
24: Εγώ θα το πάω στο διπλό στο 2-3, φίλε, γιατί είναι ψηλά. Σε αυτά τα συστηματάκια που παίζω πάνω από 2.
25: Είναι, ναι, όντως.
24: Θα το πάω στο διπλό 2-30 και στο χάσω.
25: Ναι.
24: Γιατί όπως λες, υπό άλλες συνθήκες θα ήταν γκολ αυτό πάρα πολύ. Και το δίνει νομίζω χαμηλά ενώ δεν σκοράρει. Όχι, το δίνει 1,70 κάτι.
25: Ναι.
24: Το goal. Άμα πας για ένα goal, δηλαδή και over, μην μείνει 1-1. Για να δω. Πάει, περίμενε να δω.
25: Κάνα
24: όχι, το goal. Το over δίνει.
25: 1,50 το
24: 1,70.
25: 1,72.
24: Περίμενε να σκοράρουν και οι δύο ομάδες 1,60. Και αν το πας με 2,5, πάει στο 1,95, στο 2 κοντά. Ναι, εντάξει. Αλλά δεν το βλέπω.
25: Αξίζει το ρίσκο.
24: Προτιμώ το ρίσκο.
25: Λόγω λίγων. Εντάξει, οκ. Το ακούω.
24: Λοιπόν, Leverkusen Chelsea.
25: Πολύ χαμηλά το over 3,5.
24: Και ο Άσο και τα λοιπά δεν νομίζω.
25: Δηλαδή ότι... σε fan bet να βάλει κανένα γκολ η Chelsea.
24: Πρέπει να ρισκάρεις ή πάρα πολλά γκολ ή να πεις ότι να μην πουν πάρα πολλά γκολ για να βγάλεις έτσι μια αξιοπρεπή απόδοση. Δηλαδή δεν αγγίζω.
25: Σκέψω ότι το goal το δίνει 2.
0: Δεν έχω εικόνα φέτος τη Τσέλη. Πέρσι την είχαμε δει. Οπότε. Δεν έχουμε εικόνα. Μην το παίζουμε τώρα, ξέρεις. Παντογνώστες γενναίοι, Τσέλη που είναι έτσι που είναι αλλιώς. Λοιπόν, παιχνιδάρα. Μίλαν Μπενφίκα.
25: Αυτό το βλέπω γκολ και over. 1,93.
0: Α, είναι τόσο.
25: Ναι.
0: Εγώ θα πάρω και τον Άσο.
25: Άσο.
0: Στο 2,25-2,30, ναι. Λοιπόν.
25: Την Μπενφίκα.
0: Ε?
25: Ο κοντράρης στην Μπενφίκα.
0: Λοιπόν, γκολ και over εσύ, Άσο εγώ. Τι θέλετε να υπάρξει την αρχή.
25: 0-2
0: το. Το Άντερ Λιόν είπαμε γκολ το βλέπει και εσύ. Σωστά και over εκεί, μήπως και ρισκάρεις. Λοιπόν.
25: Ναι.
0: Δεν θα μιλήσω για Ολυμπιακό για Αγγελόνια.
25: Ούτε εγώ.
0: Μπράβο, επειδή ξέρω ότι δεν είσαι εσύ και αυτό. Εγώ θα γενικά τα λέω όλα, αλλά θα σε σεβαστώ.
25: Θα πει την άποψή σου.
0: Θα σε σεβαστώ.
25: Δεν έχω κανένα θέμα.
0: Λοιπόν,
25: εγώ δεν λέω.
0: Σάντερλαντ Αλκμαρ.
25: Εκεί αξίζει να ξέρει και το έχω δώσει.
0: Ναι. Εγώ το έχω παίξει ένα γκολ και over αυτό θυμάμαι.
25: Γκολ σκέτο. Γιατί κοίτα να δεις, η Σάντερλαντ έχει παίξει 5 επίσημα μάτς μαζί με ένα Καραμπάο Κάπ. Έχει μία νίκη. Δηλαδή μια ομάδα η οποία σε 5 παιχνίδια έχει μία νίκη. Στο 1.50 ο Άσος.
0: Όχι,
25: μπορεί να έρθει. Καμία. Δηλαδή δεν θα το
0: έρθει. Συμφωνώ.
25: Και ας έρθει 3-1 έρθει. Γιατί το γκολ.
0: Γκολ το βλέπω στο 1.80.
25: Ναι, συμπαθητικό.
0: Ναι. Και αν πάρει για συνολικά και με 2,5 γκολ, πάει στο 2.20. Μια χαρά. Γκολ και over θα πω εγώ. Εσύ για τον γκολ λε.
25: Ναι.
0: Εγώ σε ψάχνω πάνω από δύο για να καλύψω το σύστημα. Λοιπόν. Αλλά ναι. Ποιο σέβει τον γκολ. Και έχουμε επίσης Sturm Graz Rennes. Εγώ το παίρνω το διπλό αυτό στο 1,80.
25: Δεν θα αγγίζει.
0: Δεν θα αγγίζει. Οκ. Okay.
25: Ούτε το Χαποέλ σε.
0: Χαποέλ Βερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ. Επίσης δεν το αγγίζω.
25: Και έχει πάει
0: στο Ολυμπιακός για Αγγελόνια. Είναι πολύ χαμηλά όσο στο 1,30.
25: Ναι.
0: Από την άλλη, δεν ξέρω κατά πόσο θα δούμε πολλά γκολ, γιατί είναι χαμηλά το over στο 1,66.
25: Είναι και η Αγγελόνια. Η Αγγελόνια είναι μια ομάδα η οποία έχει, στα 11 φετινά τη μάτσα έχει σκοράρει στα 9 και έχει δεχτεί γκολ στα 9. Είναι και ανάλογα το πώς θα πάει το μάτς.
0: Βλέπω.
25: Ειλικρινά δεν μπορώ να το. Το είπα και πριν, εντός εισαγωγικών, να το ψυχολογήσω το παιχνίδι. Είναι δηλαδή να το κάνω εικόνα στο πώς θα πάει.
0: Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Τώρα το τσεκάρω. Το goal goal δίνει 2-0-5. Δηλαδή να δίνει το over 1,66 και το goal goal 2-0-5. Τι θεωρούμε ότι.
25: Θεωρούν
0: θα το κάνει over ο Ολυμπιακός μόνος του.
25: Ναι. Αυτό θεωρεί. Μακάρι, να πέσω μέσα. Κάτι ξέρουν οι στιγματικές.
0: Λοιπόν. Ωραία, δεν φαντάζομαι θες να μιλήσουμε για κυπέλλο Ελλάδος τώρα, για προγνωστικά και τέτοια.
25: Όχι.
0: Έχει κάτι Ισπανίες, Αγγλίες σε ενδιαφέρον.
25: Όχι, δεν με ενδιαφέρει σήμερα, όχι.
0: Τίποτα. Λοιπόν, έχει
25: United Brighton. Έχει και ένα καλό στο Ολυμπιακός για Αγγελόνια. Ένα σουτ στην εστία να έχει ο Γιάρεπτσουκ.
0: Ναι.
25: 1,80.
0: Χθες. Το παίζουμε
25: καλό είναι.
0: Να, γι' αυτό σου λέω, εγώ δεν έχω κοιτάξει τώρα τα ειδικά ακόμα.
25: Και
0: αλλά...
25: δύο μακάνι ουγγράμπα, πάμε στα 4,90.
0: Μπορεί να κάνει ένα συνδυαστικό. Ένα στην εστία και τρία συνολικά. Δηλαδή και έτσι κι αλλιώ. Έκανε κάτι του στόχου. Φαντάζομαι θα βάλω.
25: Το 4,90.
0: Ναι, τώρα με έβαλε σε σκέψει. Έτσι να κάνω ένα πολύ γρήγορο τσεκάρισμα και να κλείσουμε.
25: Ναι. Αλλά πρέπει να δει τι ενδεκάδε εκεί, ε.
0: Ναι, εντάξει, θα σου περιμένω λίγο, φίλοι.
25: Μην βάλει. Τον Γκονζάλη δεν το περιμένουμε.
0: Εντάξει, φαντάζομαι να παίξω κι άλλο σου.
25: Α, δεν ξέρω. Σου λέω, πρέπει να περιμένουμε. Καλά, δεν έργουν οι ενδεκάδε, βγαίνουν νωρί τι γίνεται.
0: Ναι, βγαίνουν μία ώρα και ένα τέταρτο πριν σίγουρα. Οπότε θα έχετε χρόνο. Ήθελα να σα αποχαιρετήσουμε.
25: Να περάσετε καλά.
0: Κώστα και Τσετζόγλου εδώ,
25: ναι.
0: Έρμο και μοναχό.
25: Ακολουθεί.
0: Αλλά ναι. Θα έχει Νικολακόπουλο τηλεφωνικά. Θα έχει λίγο το Δάσο, γιατί και ο Τάσος πηγαίνει στο κήπεδο, όπως καταλαβαίνεις.
25: Και πάλι να δούνε το. Να δουν το...
0: Και πάλι, εντάξει. Με διονύζει τηλεοπτικά, πρέπει να είσαι εκεί να
25: μπορείς. Ναι, κάνεις δοκιμές.
0: Μικρόφωνα, κτλ. Ναι. Ναι. Και μην ξεχνάτε, υπάρχει σε εξέλιξη. Το παιχνίδι είναι και Βόλου Αστέρας Άκτορ που είναι στο μήχρονο σε 0-0. Είμαστε χωρίς.
25: Θα μπει ένα γκολ στο δεύτερο.
0: Θα μπει νομίζω. Και νομίζω θα το βάλω Αστέρας έτσι όπως είδε το μας. Λοιπόν, υπάρχει Άρης Μαρκό 5 παρατέταρτο. Και φυσικά Παναθηναϊκός 6 παρατέταρτο. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 8.
25: Ωραίο μάτς.
0: Πάμε τρένο τώρα αγωνιστικά από εδώ και πέρα μόνο μπάλα. Θα βλέπουμε και φυσικά 10 η ώρα Ολυμπιακός για Αγγελόνια. Εσείς μένετε εδώ. Ευχαριστούμε τον Νέρχο Κυριαζόπουλο που ήταν τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε Σωτήρη Ταβάκο που ήταν πάνω σου. Από τον Ηρακλή.
25: Και φάση πάντα το σήμα τη βραδινή εκπομπή.
0: Έτσι για κλείσιμο.
25: Είναι κύριο.
0: Από το Ηρακλή Αδίπα λοιπόν και Σταύρο Χονδροθύμιο. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα.
25: Να είσαι καλά.
0: Μας για αύριο. Γεια χαρά.

0: 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το PFM 1024.gr. Το PFM 102,4.
7: Στο Ολυμπιακό Γιώργος Μπαρτζόκας. Θέλουμε να διεκδικήσουμε τον τίτλο. Αύριο θα δοκιμάσει να γυμναστεί ο Μιλουτίνοφ, πρόσθεσε ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων εν ώψη του ημιτελικού με τη Φενέρμπαχτσε την Παρασκευή. Ρεάλ Μαδρίτης, Ντουμπάι BC, το άλλο μάτς. Τέσσερις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Στο ημίχρονο Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ 0-0. Στις 5 παρατέταρτο παίζουν Άρης Μαρκό με κάλυψη από Sky Hybrid. Μία ώρα αργότερα η Κηφισιά του Ντουντήλης υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και στις 8 Ατρόμητος τον ΠΑΟΚ με μετάδοση από Sky και Open αντίστοιχα ραδιοφωνικά όλοι οι αγώνες των Big Win Sport FM. Πρεμιέρα στη League Face του Europa League για τον Ολυμπιακό που υποδέχεται την Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική μετάδοση από Magenta Sports 2 και Antenna και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Στις 8.30 στην Ελλάδα ο 28χρονος Φορ Μάριους, η απόκτηση του οποίου από τη Samsung Sport ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες. Ως ευκαιρία να αποδείξει ο Όφη ότι δίκαια βρίσκεται στη League Phase του Europa League, βλέπει ο Χρήστος Κόντης στην αυριανή πρεμιέρα με τη Hoffenheim. Δεν πρέπει απλά να το απολαύσουμε. Στόχος μας είναι να περάσουμε στην επόμενη φάση, πρόσθεσε. Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα. Τα λόγια του ταξιάρχη Φούντα. Φρεσκάρει την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού ο Τζέικοπ Νίστρουπ στο μάτς Κυπέλλου με την Κηφισιά του Ντουντίλς. Προβάδισμα για το τέρμα έχει ο Κότσαρης και στο κέντρο της άμυνας το δίδυμο Κάτρις Πάλμερ Μπράουν. Χρόνο συμμετοχής θα πάρει ο νέο αποκτηθής Σαλάχ Εντίν. Θέσεις διεκδικούν ακόμη Κοντούρης, Πελίστρη και Γιάνγκουσιτς. Δεδομένες οι αλλαγές από τον Αλέσιο Λύση στο σημερινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο για το κύπελο στο Περιστέρι. Μελουστώντας στο δεξιάκρο της άμυνας τον Ντιέγκο Κώστα, παρτενέρ του Μιχαηλίδη στα στόπερ, και τον Γιάκιτς στον άξονα, το πλάνο του Ιταλού. Εκτεταμένο rotation από τον Μάρκο Νίκολιτς στο αυριανό παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό για το κύπελο Ελλάδα Superbet. Βίντα Λικογιάννης, Κάιρινεν και Καλοσκάμης διεκδικούν θέσεις στην ενδεκάδα. Δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ κίνηση για τον ηλικίας 21 ετών Έλληνο-Αυστραλό στόπερ της United Adelaidas Παναγιώτη Κικιάνη. Η παρουσία του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο είναι ένας από τους λόγους που ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε επέλεξε τον Παναθηναϊκό άκτορο, όπως τόνισε ο Γάλλος παίκτης. Έχουμε έναν από τους καλύτερους προπονητές στη EuroLeague, αν όχι τον κορυφαίο. Εδώ μπορώ να παίζω με τα αδέρφια μου, τους φίλους μου και τους δικούς μου ανθρώπους, συμπλήρωσε. Δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής με Μπασίρου και Βοριαζίδη περιλαμβάνει το πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου για το σημερινό μάτς κυπέλλου με τον του Άρη με τη Μαρκός στο Κλεάνθης Βικελίδης. Θέσεις στην ενδεκάδα διεκδικούν Ράφα Μύρ, Κουαμέ, Παλάσιος και Μπουσαΐ. Στο Βόλο Έλαμπετ θα συνεχίσει την καριέρα του Γιούρι Λοντίγκινο, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ της Μαγνησίας. Ο ηλικίας 36 ετών τερματοφύλακας που πέρυσι αγωνίστηκε στον Λεβαδιακό υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν με προοπτική ανανέωσης για ακόμη ένα χρόνο. Ενίσχυση στο χώρο του κέντρου για τον Άγιαξ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ίβες Μπισουμά. Ο 30χρονος μέσος είχε μείνει ελεύθερος από την Τότεναμ από το τέλος της περσινής σεζόν και σύμφωνα με το ρεπορτάζ υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνια. Επόμενη ενημέρωση από τον BwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι ρεπόρτερς.
8: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Καλησπέρα, είμαι ο Κώστας Κεδετζόγλου. Θα πάω μαζί μέχρι τις 6 με τον Κώστα Νικολακόπουλο στην αρχή της εκπομπής. Δεν θα είναι συνέχεια. Και μετά θα έχουμε και τον Νικολογιάννη. Αλλά τώρα πάμε κατευθείαν στο Βόλο, όπου είναι σε εξέλιξη το Νίκη Βόλο Αστέρας Τρίπολης για το κύπελλο Ελλάδος και έχουμε γκολ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κώστα από το Παντελής Μαγουλάς. Εδώ ο Αστέρας προηγείται της Νίκης Βόλου με τέρμα στο 50 λεπτό. Ήταν η προσπάθεια του Καλτσά που έκανε την κάθετη για τον Μπρούνο Πέρες. Αυτός σε σέντερ από τα δεξιά. Ο Πασαλίδης στην προσπάθειά του να απομακρύνει έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Νίκη Βόλου Αστέρας 0-1 με αυτόν τον γκολ του Πασαλίδη από το 50 λεπτό της αναμέτρησης. Υπενθυμίζω τρίτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδος Superbet. Κώστα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν ό,τι άλλο συμβεί, εννοείται ότι θα μας διακόψεις για να μας το μεταδώσεις. Ευχαριστούμε. Έχουμε Νικολακό?
2: Όχι ακόμα.
0: Δεν έχουμε Νικολακό. Λοιπόν, οπότε θα, όσοι έχουμε μαζί μας τον Κώστα, θα μιλήσουμε για Ολυμπιακό όταν τον έχουμε, γιατί έχει και το μεγάλο παιχνίδι σήμερα με την Αγγελόνια, το ευρωπαϊκό, στις 10 η ώρα. 6 παρατώρα το παίζει ο Παναθηναϊκός κύπελλο με την Κηφισιά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην έδρα της Κηφισιάς. Η ΑΕΚ παίζει αύριο με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια. Μια και δεν έχουν εμφανιστεί ακόμη τα παιδιά, να ξεκινήσω να πω ότι σίγουρα θα γίνει πάρα πολλές αλλαγές αύριο, πλήρες rotation για το παιχνίδι αυτό, γιατί παίζει και την Κυριακή στο Βόλο. Οπότε είναι δεδομένο ότι αυτοί που δεν θα παίξουν στο Βόλο θα παίξουν αύριο, εκτός αν κάποιος από αυτούς που θα μπουν, που δεν έχουν πολλά λεπτά συμμετοχής και θα αγωνιστούν στην εντεκάδα του κυπέλου, δείξει τέτοια απόδοση, έχει τέτοια απόδοση που να αναγκάσει τον προπονητή να τον χρησιμοποιήσει και την Κυριακή. Έχουμε τον Κώστα?
2: Ναι.
0: Ωραία. Πάμε στον Κώστα και θα επιστρέψουμε για ΕΚ. Κώστα, καλησπέρα.
3: Έλα, τι κάνουμε?
0: Καλά, Κώστα μου, εσύ?
3: Ολυμπιακός είναι λίγες ώρες πριν την πρώτη του έτσι μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση στο Europa League, να το πούμε σωστά, γιατί οι προηγούμενοι ήταν αποτυχημένοι στο Champions League με τους Ολλανδούς. Τώρα εξ Πολωνού στη Αγγελόνια, ένα παιχνίδι ιδιαίτερο, μπορεί καθένα να το καταλάβει, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα στο Ολυμπιακό με όλες αυτές τις αλλαγές που έχουν γίνει, με βροχή, τα νέα πρόσωπα να πέφτουν σαν βροχή, αλλά και με έναν αντίπαλο ο οποίος είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνος, πολύ απειλητικός όταν βρίσκει χώρους, ειδικά ο Ολυμπιακός για παράδειγμα την Κυριακή του Σάββατο με τον Όφη έδωσε πολλούς χώρους, μια και λίγο η Αγγελόνια, ξέχασα να το πω το μεσημέρι, με τρόπο παιχνιδιού με deliver, δηλαδή πολύ press, πολύ άμεσο ποδόσφαιρο, μονομαχία, δεύτερες μπάλες, σώμα με σώμα, μονομαχίες δυνατά κλπ. Μοιάζει και ξέρουμε ότι και ο Ολυμπιακός με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού πόσο αποτελεσματικός ήταν στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια. Ναι. Το λέω γιατί η Αγγελόνια μπορεί να παίζει λίγο Ευρώπη, τώρα είναι τρίτος χρόνος, αλλά είναι εξαιρετική τα αποτελέσματά της.
0: Ναι, έχει κάνει καλές εμφανίσεις όντως, και στο conference είχε προχωρήσει αρκετά. Είναι...
3: Ναι, έφτασε προημιτελικά. Πού να πάει, ας πούμε, την Πέτης αποκλείστηκε. Οπότε δεν είναι απλός αντίπαλος. Εγώ το λέω γιατί πολύ απλά ο κόσμος δικαιολογημένα μπορεί να ακούσει την Αγγελόνια, σου λέει τι είναι αυτή τώρα, δηλαδή ούτε καν δεν είναι Λέγκια, ξέρω εγώ, Λεχ, Βίσναν, αυτές οι παραδοσιακές δυνάμεις, ας πούμε, που τις ξέρουμε κάπως, ας πούμε, το πολωνικό πρωτάθλημα, αυτό εννοώ.
0: Έχει όμως παρουσία, έχει παρουσία, το πρόσφατο μετράει.
3: Το τωρινό μετράει.
0: Και γενικά, Κώστα, ήταν κακό πρόγραμμα για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή καλύτερα τώρα να έχει πιο δύσκολο μάτς, πιστεύω. Και εκτός έδρας καλύτερα.
3: Το πιο κακό πρόγραμμα ήταν, ναι. Όλο το πρόγραμμα είναι κακό. Δεν είναι μόνο η πρώτη αγωνιστική, ειδικά όμως τώρα.
0: Για την ΑΕΚ δηλαδή που ήταν σε φόρμα, ξέρεις, πιο έτοιμη. Ήταν καλό που έπαιξε με τη Λάσκα. Αποδείχθηκε κιόλας. Αλλά για μια ομάδα που ψάχνετε, καλό είναι τα παιχνίδια.
3: Και πέρυσι ο Ολυμπιακός έπαιζε με την Πάφο και το φοβόμασταν, γιατί ακριβώς η Πάφο είχε δώσει 12 παιχνίδια πόσα είχε δώσει ευρωπαϊκά. Το Ολυμπιακός 0. Μόλις το πρωτάθλημα έπαιξε, κλέψει και εγώ και λοιπά, 2-3 μάτς. Ελπίζουμε φέτος να μην την πατήσει ο Ολυμπιακός και να είναι. Τέλος πάντων, εγώ αν θέλω να είμαι σωστός, λέω ότι η ισοπαλία δεν είναι τραγικό αποτέλεσμα όταν ξεκινάς σε league phase. Τώρα, οκ, θα βρεθούν πολλοί να μου πούν καλά, μα δεν κερδίσει για Αγγελόνη και θα κερδίσει. Οκ, εγώ θα πω αυτό το οποίο πιστεύω και αυτό το οποίο καταλαβαίνω. Αλλά σίγουρα ο στόχος του Ολυμπιακού είναι να κερδίσει, εννοείται, για πάρα πολλούς λόγους και ψυχολογίας πάνω απ' όλα, γενικά της ομάδας, όχι μόνο η ευρωπαϊκή, ας πούμε, έτσι, πρόκληση, γενικά της ομάδας. Τα έχουμε τα πρόσωπα, Ζέλσον, Γιάρεμτσουκ, μπορεί Εσέ, ίσως Άλιακας.
0: Κώστα, για την 11η έχετε ενδείξεις ή πας βασιλογικής?
3: Όχι, δεν έχουμε. Τώρα τι κατανοούμε τώρα, ξέρεις, γύρω γύρω είναι αυτά. Πρέπει να μάθουμε και τον προπονητή. Δεν τον έχουμε μάθει τον προπονητή, κακά τα ψέματα, ώστε να έχουμε μια εικόνα, να το πούμε έτσι, καλή. Δεν είναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν έχουμε εικόνα σχεδόν καθόλου, δηλαδή. Τι να λέμε τώρα. Δεν έχουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά από όσα αντιλαμβανόμαστε, μπορεί να υπάρξουν αλλαγές. Μπορεί να είναι και αρκετές, ας πούμε, mm-hmm. να το πούμε έτσι, ε.
0: Ναι.
3: Όχι ότι έχει πάρα πολλές εναλλακτικές. Τώρα μην κρυβόμαστε, δεν έχει. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, με το Φορτούνι τιμωρημένο, ξέρω εγώ, το Σά τραυματία και εκτός λίστας τόσους παίχτες, δεν μπορείς να έχεις πολλές επιλογές.
0: Ένα και είναι και κάποιοι που έχουν έρθει πολύ πρόσφατα.
3: Βέβαια. Ο Μπέιλι το παιδί τώρα δεν έχει παίξει ουσιαστικά καν. Ο Πουέρτα τώρα ξεκίνησε. Ο Πέντερσεν τώρα ξεκίνησε.
0: Είναι καλά, ο Πουέρτα Κώστα δεν νομίζω ότι θα ξαναβγεί πάντως από την δεκάδα. Έτσι νομίζω.
3: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Εγώ ξέρω ότι πρέπει να παίζουν οι καλύτεροι. Άμα είναι καλός, να παίζει. Άμα δεν είναι, να παίζει κάποιος άλλος. Εγώ είμαι αυτής άποψης. Ο Μουζακίτης πώς μπήκε και έπαιξε, δηλαδή.
0: Ναι.
3: Δεν υπήρχαν άλλοι καλύτεροι, και τότε υπήρχαν. Δεν έπαιζαν καλά. Τι και αυτός έπαιξε καλά. Και δεν βγήκε, ας πούμε, θυμάστε, πρόπερση κλπ. Ο καλύτερος να παίζει. Αν ο Φίλης είναι καλύτερος, να παίξει ο Φίλης, όχι ο Πουέρτα, Κώστα.
0: Οκ, εντάξει. Εντάξει, γιατί μου φαίνεται πάντως είναι υψηλό επίπεδο παίχτης.
3: Πράγματι περιμένεις, πράγματι περιμένεις. Περιμένουμε όλοι από τον Πουέρτα αυτά ακριβώς τα οποία λες και εσύ. Και λογικά, κανονικά η ενδεκάδα πρέπει να ξεκινάει, ας πούμε, από τον Πουέρτα, να το πω έτσι. Το ίδιο προπονητής αμέσως τον έβαλε. Αμέσως, δηλαδή δεν. Δεν άφησε περιθώρια, να το πούμε έτσι.
0: Ναι. Και ο Μεντιλίμπαρ στο τελευταίο του μάτσα, ας πούμε, τον έβαλε κατευθείαν.
3: Ο Μεντιλίμπαρ, επίσης, πολύ σωστά το λες. Και ο Μεντιλίμπαρ κατευθείαν τον έβαλε μέσα με το Βόλο, έπαιξε. Πρέπει να βρει. Εντάξει, μιλάμε τώρα για μηδέν χημεία, ρε εσύ, Κώστα, τώρα. Τι να συζητάμε.
0: 21 μεταγραφές, ρε Κώστα.
3: Αυτή τη στιγμή είναι.
0: Δηλαδή, φαίνεται, είναι βουνό.
3: Είμαστε μηδέν χημεία, ας πούμε. Ό,τι και να λέμε. Αυτό είναι μηδέν χημεία αυτή τη στιγμή από πλευράς Ολυμπιακού. Τι να κάνουμε, η κατάσταση. Τέλος πάντων, έτσι έχουν τα πράγματα.
0: Ωραία, Κώστα, θα σε διακόψω ένα δευτερόλεπτο να πάμε λίγο στο Βόλο, γιατί έχει μπει γκολ και επιστρέφω αμέσως. Πάμε στο Βόλο.
1: Στο Παντελής Μαγουλιάς, Κώστα, ο Αστέρας κάνει 2 τα τέρματά του απέναντι στη νίκη Βόλου. Ήταν το 56ο λεπτό που πολέτωσε μία μονομαχία με τον Μέντεθ μέσα στην περιοχή. Ο ρέφερ Ντάουλας είδε πέναλτι. Το καταλόγησε ο Ρικαρντίνιο, πλάσαρε εύστοχα τον Τσέλιο για το 0-2 στο 58. Κώστα.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, 0-2 Αστέρας Τρίπολης. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβι Μπετ ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novi Bet. Novi Bet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μόνο εσύ.

0: χαρτί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, έχουμε και τον Τάσο Νικολογιάννη στη γραμμή. Τάσο, καλησπέρα.
1: Τι κάνετε, παιδιά?
0: Καλά, καλά. Από νωρίς τηλέφωνο.
1: Γεια, καλά, Κωστή. Ακούγομαι καλά.
2: Έλεγα ότι είναι λίγο βαθιά, αλλά... Ναι.
0: Όχι, εσύ καλά ακούγεσαι. Ο Κώστας ακούγεται λίγο, λες και είναι από πανηγύρι με έκο.
2: Τώρα, εγώ έχω την έκο.
0: Ναι, ακούγεται...
2: Τώρα, έφυγε.
0: Μπορείς να το φτιάξεις.
1: Κι εγώ...
0: Το φτιάχνουμε.
2: Δεν είναι από μένα, δεν κάνω τίποτα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι.
0: Όχι, μπορεί να το επηρεάζει ο Τάσος που μπήκε μέσα.
1: Τώρα, τώρα...
0: Και το ΑΑ τώρα ήταν πραγματικά τέτοιο. Λοιπόν, καθίστε. Καθίστε να οργανωθούμε. Λοιπόν, Κώστα, για ολοκλήρωσε πρόταση.
2: Ναι, να πούμε ότι το απόψε περιμένει ο Ολυμπιακός στο Μάριους στις 8.30 ώρα μέσω Κωνσταντινούπολης, τελευταία του μεταγραφή στην κανονική τουλάχιστον μεταγραφική περίοδο, γιατί έχουμε ακόμα ελεύθερους μέχρι τις 29 του μήνα και ποτέ δεν ξέρεις, αλλά σίγουρα τελευταία μεταγραφή στην κανονική που λέμε. Ένας παίκτης από τον οποίο ο Ολυμπιακός περιμένει αυτό που του λείπει εδώ και τόσους μήνες, δηλαδή γκολ. Γι' αυτό έδωσε ο Ολυμπιακός 7 εκατομμύρια. Έμπειρος παίκτης, πώς το λένε, γκολτζής, σε καλή κατάσταση, προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Ξέρω εγώ, είναι ένας παίκτης από τον οποίο που φαίνεται πως λείπει, ας πούμε, από τον Ολυμπιακό, να το πούμε έτσι, που φαίνεται πως λείπει, και με τον, βέβαια, ακόμα περισσότερο με την απουσία του Ελκαμπή, αλλά όπως και αν έχει, τα γκολ του λείπουν από τον Ολυμπιακό εδώ και 8 μήνες με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Άλλο, τον Κλέιτον περιμένουμε να φύγει, να γίνει ο τελευταίος έτσι παίχτης του Ολυμπιακού που θα φύγει στην μεταγραφική περίοδο, που υπάρχουν ακόμα παράθυρα, εννοώ, ανοιχτά, κυρίως στην Αραβία κλπ. Αν δεν μπορέσει να το βρει ομάδα ο Ολυμπιακός, να βρει ομάδα ο ίδιος ο μάνατζερ του, θα μείνει μέχρι το Γενάρη και βλέπουμε. Για το σημερινό παιχνίδι, όλοι στην οικογένεια του Ολυμπιακού θέλουν να ξέρουν ότι θα είναι μια, το Καραϊσκάκι όπως πραγματικά πρέπει να είναι, και είναι σίγουροι ότι θα είναι. Είδαμε και τις ανακοινώσεις από την ΠΑΕ, την επίσκεψη της θύρας 7 στο Ρέντι, έχουν πέσει οι τόνοι, και πραγματικά για τον Ολυμπιακό θα είναι μια βραδιά στην οποία θα δοκιμαστεί η ομάδα. Εντάξει, μπορεί να μην παίζει με την Arsenal, ξέρω εγώ, και λοιπά, αλλά έτσι όπως είναι τώρα ο Ολυμπιακός και έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση, με τόσα προβλήματα και λοιπά που υπάρχουν, θα δοκιμαστεί ο Ολυμπιακός και πρέπει να δείξει και λίγο μέταλλο και ως ομάδα, και μέταλλο η

0: να αλλάξει όλη την ομάδα του, και όταν την αλλάξει την ομάδα, για να την αλλάξει πρέπει να πάρει πολλούς παίκτες, πρέπει να διώξεις. Οπότε ο Ολυμπιακός και πήρε χρήμα και έδωσε χρήμα, και σίγουρα δεν υπάρχει χημεία, αντίθετα με τη Γιαγκελόνια που ίσα ίσα είναι γεμάτη από συνοχή, άλλο τίποτα. Αλλά ποντάρει ο Ολυμπιακός στο να φτιάξει ομάδα με άλλα υλικά, υποτίθεται με καλύτερα ή πραγματικά κιόλας με καλύτερα σε πολλές θέσεις. Οπότε αυτή είναι η απάντηση που μπορούμε να δώσουμε. Και τέλος πάντων, αν δεν έμπαιναν λεφτά, τώρα θα λέγαμε
1: άλλα.
0: Τέλος πάντων.
1: Κλασικά. Ένας άλλος φίλος λέει ότι πρέπει να μείνει έξω ο Ρέτσος, ο Ζέλσον. Και...
0: καλά, εντάξει, ναι, να μείνουν έξω. Να τους κάνουμε προπονητές κιόλας, να δεν ξέρει ούτε ένας προπονητές, ούτε ο άλλος, ούτε ο παράλλος. Εντάξει. Με αυτούς τους παίκτες έχει, με αυτούς θα πάει ο Ολυμπιακός. Τώρα όλα τα άλλα είναι.
1: Λέει Ρέτσο Ζέλσον σε κίνιο και να μπουν καινούργοι, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, ναι, θα μπουν 11 καινούργοι. Μπήκανε 8 με τον Όφη και είδαμε τώρα. Λοιπόν, άλλο Κώστα.
1: Μισό λεπτό να δω τώρα, γιατί είναι διάφορα τώρα που δεν θέλω να στα πω, γιατί είναι, ξέρεις, τώρα...
0: Καλή και καλά κάνεις.
1: Ναι, μπράβο. Αν ο Κορδόν έφυγε μόνος από τη Σεβίλη, λέει ένας φίλος, ή τον ίδιο Σεβίλη.
0: Να μύρω στα νύχια μου. Τι να σου πω, ρε φίλε, γιατί έφυγε ο Κορδόν τώρα. Τα εσωτερικά της Σεβίλης δεν τα παρακολουθούμε. Τι να κάνουμε τώρα, αν έφυγε μόνος ο Κορδόν και από εκεί.
1: Καλά, κοίτα, όπως είναι η Σεβίλη, όλοι φύγανε από τα παράθυρα τρέχοντας. Έτσι νομίζω.
0: Αφού λεφτά δεν υπήρχαν, ναι, εκεί, ναι, τίποτα. Δηλαδή πέρσι η ομάδα πώς σώθηκε με τα ψέματα, ας πούμε, ναι, η Σεβίλη.
1: Ναι. Έτσι νομίζω και εγώ. Δηλαδή, επειδή παρακολουθούσα και λόγω Αλμέιδα και αυτά, ήταν και είναι χρόνια τώρα, είναι τρία χρόνια τουλάχιστον.
0: Είναι.
1: Και από τότε
0: χρόνια,
1: με το Μεντιλίμπαρ, δηλαδή, ήταν τραγική η κατάσταση.
0: Σίγουρα, όπως τα λες, είναι όπως τα λες.
1: Ένας φίλος λέει: Πουέρτα θυμίζει Ζαφίρη, λέει, είναι καλός παίχτης, όμως το κόστος, λέει, και η οθόρυβος που προκαλέσει έφερε προσδοκίες πέρα από αυτό που μπορεί. Εντάξει, τώρα αυτό δεν φταίει ο παίχτης, φίλε. Ξέρουμε τι είναι ο παίχτης.
0: Εντάξει, πάντα υπάρχουν και αγοράς και παίχτες κάποιες στιγμές παραπάνω από ό,τι αξίζουν, πουλάς άλλους παραπάνω από ό,τι αξίζουν, έτσι είναι αυτά.
1: Ναι, εντάξει, για τη θέση του πάντως, για τη θέση του, είναι ένας πολύ καλός παίχτης. Okay, τώρα αν περιμένει κάποιος να κάνει αυτό που κάνει ο Ριβάλτο, ξέρω εγώ, δεν είναι τέτοιος παίχτης.
0: Εντάξει, ναι, ακριβώς.
1: Λοιπόν, Κώστα μου, θα σε αφήσω γιατί θα πάμε σε διάλειμμα. Εσύ μπορείς να συνεχίσεις ή μας καλησπερίζεις οριστικά.
0: Να είστε καλά, σας καλησπερίζω, ναι.
1: Έγινε, εντάξει Κώστα, να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Θα τα πούμε την Παρασκευή. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων πολιτικό και επιστρέφουμε μετά στον Νικολογιάννη μέχρι τέλους.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Μήνυμα ύψης της ιατρικής ευθύνης και εμπιστοσύνης στην επιστήμη στέλνει ο πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου Δημήτρης Γάκης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Γάκης μοιράστηκε την προσωπική του μάχη με το πολλαπλό μυέλωμα και τη δύσκολη εμπειρία της αυτόλογης μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων. Ο πρώην βουλευτής θέλησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες σύνθετες διαδικασίες δεν αποτελούν μεθόδους ευεξίας ή αναζωογόνησης, αλλά σοβαρές ιατρικές πράξεις που πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά σε οργανωμένα νοσοκομεία. Περιγράφοντας τη στιγμή της συλλογής των κυττάρων, στάθηκε στην ευαισθησία των μηχανημάτων αλλά και στην άμεση κινητοποίηση της ιατρικής ομάδας σε κάθε προειδοποιητικό σήμα. Κλείνοντας τη συγκλονιστική του μαρτυρία, ο Δημήτρης Γάκης έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την κοινωνία, καλώντας τους πολίτες να απορρίπτουν τις δίθεν εναλλακτικές ή μαγικές λύσεις και να εμπιστεύονται μόνο τους εξειδικευμένους λειτουργούς της υγείας. Χωρίς ελλείψεις σε καθηγητές αλλά με σημαντικές προκλήσεις στην καθημερινότητά του, ξεκίνησε τη λειτουργία του το Ωνάσιο Γυμνάσιο Ρόδου. Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο διευθυντής του σχολείου, Βασίλης Καραγιάννης, υπογράμμισε ότι το διδακτικό προσωπικό είναι πλήρες, ωστόσο το 50% των εκπαιδευτικών έχει αλλάξει σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που απαιτεί χρόνο προσαρμογής. Στα θετικά της χρονιάς καταγράφεται η ολοκλήρωση της μόνωσης στην ταράτσα του ιστορικού κτηρίου. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Καραγιάννης ανέδειξε ως το μεγαλύτερο πρόβλημα τη γραφειοκρατία που έφερε η κατάργηση των σχολικών επιτροπών, καθώς πλέον απαιτείται προηγούμενη έγκριση ακόμη και για τις πιο μικρές καθημερινές δαπάνες. Τέλος, το σχολείο λειτουργεί προς το παρόν στο βασικό του ωράριο έως τις 2 το μεσημέρι, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να οργανωθεί και το πρόσθετο πρόγραμμα των ομίλων και της ενισχυτικής διδασκαλίας. Σημαντικό άνοιγμα στην ultra luxury τουριστική αγορά της Μέσης Ανατολής το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο με αφορμή την επικείμενη επίσκεψη Σαουδάραβα πρίγκιπα στην Αθήνα μετά τις 19 Σεπτεμβρίου. Με ακαριαία αντανακλαστικά, μέσα σε μόλις 24 ώρες, οι περιφέρειες ενώθηκαν και κατέθεσαν κοινή στρατηγική πρόταση νησιωτικότητας. Στην πρώτη φάση του προγράμματος εντάσσονται η Σάμος, η Πάτμος, η Κος και η Κάλυμνος, καθώς οι δήμαρχοί τους ανταποκρίθηκαν άμεσα στις υψηλές απαιτήσεις των διοργανωτών, ενώ η Ρόδος έμεινε προσωρινά εκτός λόγω πιεστικού χρόνου. Μιλώντας στον Top FM, η τουριστική πράκτορας Δέσποινα Παπασάβα έκανε λόγο για μια χρυσή ευκαιρία προβολής, τονίζοντας την ανάγκη στροφής σε ένα ποιοτικό και οικονομικά βιώσιμο μοντέλο, μακριά από τη λογική των συνεχών μειώσεων στις τιμές. Χειροπέδες έναν 15χρονο φόρεσαν χθες το πρωί τα στελέχη του λιμενικού στο λιμάνι Ακαντιάς της Ρόδου. Ο ανήλικος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια προληπτικών ελέγχων αμέσως μετά την αποβίβασή του από επιβατηγό πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο από την ΚΟ. Σε έρευνα που έγινε στο σακίδιο πλάτης που φορούσε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 240 κροτίδες διαφόρων τύπων, καθώς και 3 κόκκινα καπνογόνα. Ήταν και αποκλεισμός από το Basketball Champions League για τον Κολοσσό Ρόδου, που συνεχίζει πλέον το ευρωπαϊκό του ταξίδι στο FIBA Europe Cup. Η ομάδα της Δωδεκανήσου ιτήθηκε με 91-79 από την Κορφές Μπάσκετ στην Τουρκία. Αν και οι θαλασσοί έλεγχαν το παιχνίδι στο μεγαλύτερο μέρος του και προηγούνταν στο τέλος της τρίτης περίοδου, ένα καταστροφικό σερί 16-0 των γηπεδούχων στο φινάλε έκρινε την αναμέτρηση. Παρά την προσπάθεια, ο Κολοσσός δεν πήρε το εισιτήριο για τους ομίλους του Champions League, ωστόσο η ευρωπαϊκή του πορεία δεν σταματά εδώ, καθώς μεταφέρεται απευθείας στους ομίλους του FIBA Europe Cup.
3: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
0: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές.
4: σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
6: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
5: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες, να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά, αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές, όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, Ευρώπα, που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτας Ευρώπα, μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ, Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
8: Roads Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Roads Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Roads Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
9: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Δηλαδή θα παραμείνει στην 11η σχέση με τον Μάζο, τον Παντελικό, ο Ντεφράη και ο Πένια. Όλοι οι άλλοι είναι παίκτες που δεν είχαν αγωνιστεί. Τετέι βασικός είναι, αλλά στο παιχνίδι με τον Παντελικό έπαιξε ο Ντέσσερ μπροστά, με τον Ναΐ από πίσω. Θα είναι και αυτοί στον πάγκο, θα έρθουν και από τον πάγκο. Οι δύο μικροί που θα παίξουν σήμερα κάτω των 22 είναι ο Κοντούρης, που δικαιούται την ευκαιρία, δεν έχει παίξει, δεν υπάρχει χρόνο συμμετοχής. Και ο Μπινιάρης, ο οποίος είναι, μπορώ να σου πω, η αδυναμία του προπονητή. Τον έχει ξεχωρίσει, τον έχει ενθουσιάσει τον Ίστρο Μπινιάρης και από τις προπονήσεις, όπου είναι πάρα πάρα πολύ καλός και γι' αυτό και του δίνει ευκαιρίες και θα του δώσει και άλλες ευκαιρίες. Είναι μόλις στα 17 αυτό το παιδί, αλλά το ταλέντο του φάνηκε τα τελευταία χρόνια και ειδικά την περσινή σεζόν, όπου η K17 πήρε το πρωτάθλημα μαζί με τον γείτονα, ξεχώρισαν. Είναι ένα παιδί το οποίο παίζει χαφ, μπορεί όμως να παίξει, τον είδαμε το καλοκαίρι, να παίξει σε μια θέση που δεν έχει παίξει στην καριέρα του, αριστερό μπακ, και να ανταποκρίνεται. Έχει πολύ καλή τεχνική και πάνω απ' όλα έχει τρομερή δίψα για να παίξει στον Παναθηναϊκό. Αυτά, να πούμε ότι υπάρχει μια σκέψη και πιθανότατα θα υλοποιηθεί. Αυτό είναι ένα καλό νέο για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Όλα τα παιχνίδια στο ΆΚΑ να αρχίζουν γύρω στις 5.30 με 6. Και όταν λέω όλα, εννοώ και τα ντέρμπι, έτσι. Αυτό το κάνει ο Παναθηναϊκός διότι έχει εκτιμηθεί σωστά ότι τα τελευταία μας φράξαν 9.30 ώρα δεν βοήθησαν παιδιά να πάνε στο γήπεδο, μπαμπάδες με τα παιδιά τους, ήταν πάρα πολύ αργά. Την άλλη μέρα είναι και εργάσιμη, έχει και σχολεία και θεωρώ ότι είναι και σωστό και για τους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν από την περιφέρεια να έρθουν να δουν το παιχνίδι τους και να γυρίσουν αυθημερών χωρίς να χρειάζεται να κάνουν διανυκτέρευση στην Αθήνα. Οπότε είναι κάτι το οποίο το δουλεύουν στον Παναθηναϊκό τις τελευταίες ημέρες και θα δούμε ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Πιθανό εννοώ, πιθανότατα εκεί στη ζώνη, εκεί 5.30 με 6, να έχουμε την μόνιμη έναρξη των αγώνων του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ.
3: Έτσι, στο πρωτάθλημα. Ναι, να πούμε σε αυτό ευνοεί, ας πούμε, γιατί το κανάλι που το δείχνει.
2: Μπράβο, μπράβο.
3: Ναι. Είναι και τις ίδιες ιδιοκτησίες, γιατί αλλιώς δεν θα γινόταν. Ναι, δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αυτό με πρόλαβες, ναι. Γιατί μπορεί κάποιος να σου πει γιατί το κάνουν και οι άλλοι. Διότι οι άλλοι, αυτό είναι τα κανάλια τι θέλουν και τα κανάλια θέλουν στην καλή του ζώνη να έχουν τα ντέρμπι στις 9 το βράδυ. Έτσι. Ναι. Εδώ όμως υπάρχει ο Sky, υπάρχει, είναι του Γιάννη Λαφούζου, είναι ο ίδιος ο οποίος είναι πρόεδρος στον Παναθηναϊκό. Οπότε εκεί δεν υπάρχει τέτοιο θέμα και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι θα περάσει και θα προς όφελος όλων των φίλων του Παναθηναϊκού που θέλουν να πάνε στο γήπεδο, θα αρχίζουν τα παιχνίδια νωρίς.
3: Ναι, εντάξει, και θα είναι και επειδή τώρα χειμωνιάζει, ας πούμε, θα είναι πάλι με προβολής, γιατί ξέρεις, καμιά φορά.
2: Εννοείται.
3: Αν είναι ντάλα ο ήλιος, είναι δύσκολα τα πράγματα. Και για τους παίχτες και για τον κόσμο.
2: Ντάλα ο ήλιος είναι 3 ώρα το μεσημέρι.
3: Ακριβώς. Άρα στις 6 ώρα θα είναι μια χαρά. Όντως είναι έξυπνο αυτό, αν γίνει. Ναι. Ναι. Δηλαδή θα βοηθήσει πολύ σε αυτό που είπες, να πηγαίνουν και πιο πολλά μικρά παιδιά και τα λοιπά.
2: Ναι. Αυτά εν ολίγης. Έχω μπροστά μου μηνύματα. Ξεκίνας, είπες και εσύ ρεπορτάζ και πάμε.
3: Εντάξει, εγώ είπα ότι αύριο για έκπαιζε με τον Πανσεραϊκό στο κύπελο. Άρα τα περισσότερα θα τα πούμε αύριο. Το πιο ενδιαφέρον μπορώ να πω είναι ότι εδώ και 20 λεπτά έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια με τη Σαχτάρ. Κοστίζουν 50 ευρώ το ένα. Για το Λονδίνο, όποιος θέλει να σπεύσει στο site της ΑΕΚ να αγοράσει, γιατί από ό,τι γνωρίζω υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση για αυτό το παιχνίδι και δεν θα υπάρχουν για πολλή ώρα τα εισιτήρια. Οπότε μπείτε, ιδίως εσείς που έχετε κλείσει αεροπορικά και αυτά, αν δεν το έχετε ήδη δει σε site ότι βγήκανε και τα ακούτε από μένα, μπείτε τώρα αμέσως να κλείσετε. Είναι 50 ευρώ, να έχετε την ταυτότητά σας κοντά για να βάλετε τα στοιχεία σας ή το διαβατήριό σας, ό,τι χρησιμοποιείτε. να κάνετε την προαγορά των εισιτήριων και θα τα πάρετε στα χέρια σας, όπως γίνεται πάντα στα εκτός έδρας μάτς της ΑΕΚ, λίγο αργότερα. Αυτά είπαμε, αύριο είναι το ΑΕΚ Πανσερραϊκός. Είπα και το πρωί ότι θα γίνουν, και πριν δηλαδή, θα γίνουν πάρα πολλές αλλαγές στο παιχνίδι από τον Μάρκο Νίκολιτς, γιατί υπάρχει ο αγώνας Κυριακής, αλλά και γενικά στο κύπελο είδαμε και με τον Έστω Χρυσούπολης ότι έκανε πολλές αλλαγές. Μετά βέβαια, όταν παίξουμε τον Μπακ στην Τούμπα 28 Οκτωβρίου, θα είναι διαφορετικά τα πράγματα, θα το δούμε. Μέχρι τότε να δούμε ποιοι θα είναι οι νεαροί, αλλά λέω και πάλι, θα πούμε περισσότερα αύριο. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, Τάσο.
2: Παρακαλώ, κύριε Ήκετσε.
1: Χθες την πάτησα με τη Ρεάλ.
2: Κάτσε,
1: εσύ
2: φίλοι,
1: το πιάσες.
2: Γιατί?
1: Εσύ το πιάσες.
2: Είπαμε,
1: εγώ είχα πει με ένα γκολ διαφορά νίκη, έκανε, το έκανε 0-2 στο...
2: Εντάξει, εσύ το ένα γκολ διαφορά και εσύ.
1: Το έκανε 0-2 στο 30 και
2: μετά... είπες και εσύ διπλό, είπα και εγώ διπλό. Είπαμε over 1,5.
1: Και τελικά ανοίξεις στο θάνατο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Είδες όμως τι μπορεί να γίνει. Γενικά αυτό να το βλέπουμε, δηλαδή.
2: Βέβαια.
1: Η Real Madrid τώρα 0-2, μετά είχα άλλες δύο ευκαιρίες μεγάλες.
2: Ναι,
1: για 0-4.
2: Ναι, ναι.
1: Και ξέρεις, μέσα σε ένα 15-20 λεπτό, γύρισε το παιχνίδι. Ματσάρα σήμερα στο Europa League, Τάσο, μίλα με Φίκα.
2: Θα τολμήσω και θα πω άσο.
1: Θα πω και εγώ άσο.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6. In the night time.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είναι η εκπομπή ρεπόρτερς Κώστας Κυριαζόγλου, Τάσος Νικολογιάννης. Λόγω του αγώνα του Ολυμπιακού, από εδώ και πέρα δεν έχουμε Ολυμπιακό, γιατί ο Γιώργος κάπου είναι, ο Κώστας δεν μπορούσε να μείνει παραπάνω στον αέρα. Είπε όμως το ρεπορτάζ το τελευταία νέα πριν το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού το βράδυ με τη Γιαγκελόνια. Οπότε Τάσο, ξεκίνα τα μηνύματα.
1: Μ' ακούς τώρα?
0: Σε ακούω πάρα πολύ καλά εδώ.
1: Α, γιατί ήθελα κάτι να πω. Καταρχάς να πούμε ότι έχουμε επίσημα την εντεκάδα. Πένια, Τσάπρας, Ντεφράι, Πάλμε Μπράουν, Σαλάχ, Εντίν, Κοντούρης, Κάγκουα, Πελίστρι, Μπινιάρης, Γιάγκος, Στετέι. Και πάμε να δούμε τα μηνύματα.
0: Άρα Μπινιάρης και Κοντούρης, έτσι.
1: Ναι, οι δύο μικροί είναι ο Μπινιάρης και ο Κοντούρης. Λοιπόν, πώς θεατές λέει θα παίρνει το κάτω διάζωμα και πώς το πάνω στο Βοτανικό? Θα είναι τα διαρκείας μόνο στο κάτω όπως και τώρα στο ΆΚΑ? Μήπως ξέρουμε ποια θα είναι η κοτοικονιακή εξέδρα? Μιχάλη μου, κάνεις κάποιες ερωτήσεις που είναι πολύ νωρίς να σας απαντήσω. Έτσι. 40.000 θα είναι η χωρητικότητα. Ακριβή την ακριβή, πού θα είναι τα διαρκείας, αν θα είναι μόνο κάτω ή πάνω, θα το δούμε. Χρειάζεται, λέει, θεωρώ ότι ο Πανεκός χρειάζεται ακόμα ένα τερματοφύλακα, καλύτερο του Κότσαρη και του Τσάβες. Δεν λέω καλή ανταμοιβή της αποψίσεως, αλλά λέω Μιγγέλ, εγώ διαφωνώ. Ο Κότσαρης και ο Τσάβες είναι εξαιρετικοί οι τερματοφύλακες και οι δύο. Ο Κότσαρης στο παιχνίδι του με τον Μπάουξ Ντούμπα πέρσι γλίτωσε τον Πανεκό πεντάρα, όντας ανενεργός για καιρό. Ο Κότσαρης δεν έχει παίξει σχεδόν καθόλου και έπαιξε το μάτς αυτό. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι είναι πιο μπροστά από τον. Από τον Τσάβες. Ουσιαστικά είναι αυτός ο δεύτερος τερματοφύλακας και τρίτος είναι ο Τσάβες. Ένας άλλος φίλος λέει: θεωρώ ότι η ομάδα χρειάζεται ακόμα κεντρικό αμυντικό από Λατινική Αμερική. Αυτό το καταλαβαίνω, Λατινική Αμερική. Αλλά τέλος πάντων, το Δεκέμβριο θα έχουν τελειώσει και τα προβλήματα. Η προεργασία για το σκάουτινγκ, καλό είναι να ξεκινήσει. Φίλε μου, σκάουτινγκ και προεργασία ο Παναθηναϊκός τον τελευταίο χρόνο κάνει. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν ανύπακτος. Από την ημέρα που έχει έρθει ο Στέφανος Κοτσόλης, έχει έρθει και ο Δημήτρης Γκούμας, που είναι ένας εξαιρετικός σε αυτό το κομμάτι. Το τμήμα σκάουτινγκ έχει να βαθμιστεί και γι' αυτό το βλέπουμε και στη μεταγραφική περίοδο και το δούμε και στις επόμενες. Αν υπάρχει κάποιος παίκτης που δεν υπολογίζεται και έχει παραμείνει, που βρίσκεται η παραχώρηση Σοκό στο Πανιόνιο, είναι συζητήσεις με το Σοκό Πανιόνιος να δούμε αν θα πιστεί ο Σοκό να πάει. Εκείνο το θέμα τώρα. Οι κεντρικές ακαδημίες ποδοσφαίρου του Πανανικού δεν θα έπρεπε να μεταφερθούν στο Βοτανικό, γιατί τα μικρά παιδιά πρέπει να το έχουν στο Κολοπί. Διότι δεν έχει καμία σχέση το που είναι η έδρα της ομάδας, φίλε μου, με το που είναι το προπονητικό κέντρο. Είναι σαν να μου λες ότι οι κεντρικές ακαδημίες ποδοσφαίρου της ΑΕΚ θα πρέπει να πάνε στην Αγία Σοφιά και να μείνουν στα Σπάτα. Τι σχέση έχει ένα με το άλλο? Καμία σχέση. Ή θα πρέπει οι κεντρικές ακαδημίες ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού να μείνουν στο Ρέντι, να πάνε στο Καραϊσκάκι. Δεν παίζει ρόλο που είναι η έδρα, αλλά που είναι οι εγκαταστάσεις. Εκεί μπορεί να εγκαταστάσεις πριν η βάση. Και ο Πανακός έχει πάρει μια έκταση απέναντι από το προπονητικό κέντρο, όπου την έχει εξελίξει και έχει κάνει πάρα πολλά γήπεδα για τις ακαδημίες του. Έτσι. Λοιπόν, μεγάλη ευκαιρία λέει ο γιος του Μαϊάμι σήμερα να δείξουν κάποιοι παίκτες ότι αξίζουν να παίζουν, αλλά και η ομάδα να δείξει καλή νοοτροπία και να συνεχίσει καλές εμφανίσεις. Συμφωνώ. Ο Νίστρουπ παίζει με τη φωτιά κρατώντας τον τερματοφύλακα. Πρέπει να πάρουν παιχνίδια υπολοιπικά. Με καμιά φωτιά δεν παίζει ο Νίστρουπ. Κάποιοι όσοι θέλετε από εσάς πάντα να βρίσκετε μια γκρίνια, πάντα για τον προπονητή, θα τη βρίσκετε. Ο Νίστρουπ, ο οποίος ήταν λίγο στο καλοκαίρι, τώρα ξαφνικά, επειδή έχει κάνει και βλέπουμε την εξέλιξη της ομάδας, τώρα τον κρίνουμε για τον τερματοφύλακα. Είναι η δική του νοοτροπία, είναι τα δικά του θέλω. Έτσι έκανε και στην Κοπεχάγη, έτσι κάνει και στον Παναθηναϊκό. Θέλω να δω, λέει κιόλας, τι θα κάνει αν τραυματιστεί ο Πένια. Εγώ δεν θέλω να το δω, φίλε μου, γιατί δεν σκέφτομαι καν τραυματισμό ποδοσφαιριστή του Πανανικού. Αν εσύ σκέφτεσαι τραυματισμό ποδοσφαιριστή του Πανανικού, ντρέπομαι, μόνο τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Χαίρομαι που ιδιαίτερα που δείξει το Πανανικό αφού γκράζει τις επιθυμίες του φιλάθλου κοινού του και υποστηρίζει την κοινωνιακή κερκίδα, λέει ο Μιχάλης. Ναι, οκ. Okay. Υπάρχουν κάποιοι φίλοι εδώ που λένε ότι είναι καλύτερα τα μας να αρχίσουν σε 7. Θα το δούμε, παιδιά, τι ώρα θα πάει. Θα δούμε αν θα υπάρξει οριστική απόφαση. Με τον κορώνα τι γίνεται? Το κορώνα είναι παρελθόν για την ομάδα. Νομίζω θα έπρεπε να βάλει Κότσα Τσάβη στο κύπελο. Ξαναείπα ότι αυτή είναι, αυτό ακολουθεί ο Νίστρουπ όλα τα χρόνια σαν προπονητής. Έτσι. Η εντεκάδα σήμερα πιστεύω ότι είναι πολύ αποδυναμωμένη από βασικούς και δεν μπορούν να δείξουν ότι μπορούν χωρίς να είναι δίπλα στα μεγάλα ονόματα. Δεν γίνεται να παίζουν μόνο 11 παίκτες, φίλε μου. Έχει ένα πολύ μεγάλο ρόστερ ο Παναθηναϊκός. Ο Τετέι παίζει στην επίθεση. Βασικός είναι ο Τετέι. Ο Κάγκουα παίζει στα χαφ. Βασικός είναι ο χαφ. Ο Κάγκουα, ο Πελίστρι, ήταν βασικός τα προηγούμενα χρόνια. Ο Κοντούρης λέγαμε ότι πρέπει να πάρει χρόνο συμμετοχής, του το δίνει ο προπονητής. Ο Γιάκουτς λέγαμε ότι πρέπει να πάρει χρόνο συμμετοχής, του το δίνει ο προπονητής. Όταν δεν παίζουν λέμε γιατί δεν τους βάζει. Όταν τους βάζει λέμε κάποιοι γιατί παίζουν. Παιδιά, δεν γίνεται αυτό. Μας κυπέλλουν. Και την Κυριακή ο Παναθηναϊκός έγινε πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Καλαμάτα. Τι άλλο. Ιδανική ώρα για τα εντός έδρας, λέει ένα φίλος, είναι 6.30 με 7. Απόψη μου, ναι, οκ. Okay. Δεν βλέπω κάτι άλλο, Κώστα.
0: Ωραία. Να πω και εγώ κάποια. Γιατί δεν συνεργάζεται η ΠΑΕ με ταξιδιωτικό γραφείο να πάμε οργανωμένα στο εξωτερικό. Συνεργάζεται με ταξιδιωτικό, αλλά βάζει ένα αεροπλάνο. Αυτό πάει η ομάδα και εκεί μπαίνουν και κάποιοι φίλαθλοι. Δεν διοργανώνει εκδρομές η ομάδα τώρα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Πόσα εισιτήρια θα πάρουμε τη Σαρτάρ δεν μας έχει υποθεί, αλλά υπολόγισε το Stamford Bridge πόσο χωράει, το 5%. Και μετά βλέπουμε τι θα γίνει. Λοιπόν, να διακόψω λίγο, να πάμε στη Θεσσαλονίκη για το παιχνίδι του Άρη με τη Μαρκό, να ακούσουμε δεκάδες από τον Κώστα Δελή. Καλησπέρα Κώστα.
2: Καλησπέρα. Εδώ από το κλάν της Βικελίδης. Βρισκόμαστε στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Άρης Μαρκό 0-0. Σε ένα παιχνίδι με καλές καιρικές συνθήκες. Όχι όμως πάρα πολύ κόσμο. Αυτή τη στιγμή δεν υπερβαίνουν τους 2.000 φίλους του Άρη στο γήπεδο. Με το Μαρκό να έχει μια επαιτειακή φανέλα σήμερα, να γιορτάζει τα 100 χρόνια, αλλά και να είναι και αίτητη η ομάδα από το Μαρκόπουλο Αττικής, γιατί στο κύπελλο έχει μια ισοπαλία με την Κηφισιά 2-2, έχει κερδίσει τον Πανσεραϊκό στο πρωτάθλημα και έχει κερδίσει και την Άθενη Καλυθέα στην έδρα της 1-0 και 2-1. Αυτό είναι το τέταρτο παιχνίδι για την ομάδα του Σιλβαδόπουλου. Άρης προέρχεται από την ΙΤΑ και από τον ΠΑΟΚ, αλλά και από την ΑΕΚ την προηγούμενη αγωνιστική, εκτός έδρας παιχνίδι για το πρωτάθλημα. Έχει κάνει δύο νίκες βέβαια. Με τον Όφη εδώ στην Θεσσαλονίκη που ήταν η τελευταία του με 2-1 και έχει κερδίσει και την Καλαμάτα εκτός 2-3 στο πρωτάθλημα. Πάντως στο Κύπρο έχει μια ισοπαλία με τον Αστέρα και οι δύο ομάδες έχουν από ένα βαθμό να δώσουν τις θέσεις που σε βρίσκει και κίνησαν στο παιχνίδι εδώ και 10 λεπτά οι ομάδες. Για τον Άριο Βέιο, κάτω από το δοκάρια Πετρής Χαρούπας, αυτός είναι νεαρός, ο μέσος είναι γεννητής του 2009. Ο Φαμπιάνο, ο Τιάμ Βοριαζίδης, ο δεύτερος νεαρός για τον Άρη, 22 χρονών μέσος. Ο Μπασιρού, ο Μπουσαΐντ, ο Παλάσιος, ο Κουαμέ και ο Μύρ. Οι 11 που επέλεξε ο Μιχάλης Γρηγορίου για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ενώ για τον Μαρκό, Θεοδωράκης, Σμάλης, ο πρώτος νεαρός διεκδικητής 2004. Στάμου, που είναι και αρχηγός. Κοπανίδης, ο δεύτερος νεαρός, πρέπει να παίζει στο κύπελο, 2006 γεννήθηκε. Και από εκεί και πέρα ο Λούκας, ο Γιώχανσον, ο Ρεξόπουλος, ο Κωνσταντακόπουλος, ο Νεμάνια Μιλόγεβιτς, ο Ντέτλερ και ο Οικονομίδης θέτουν την 11 και για τον Μαρκό. Στον πάγκο για τον Άρη Μάκης, Μπαρμπόπουλος, Ρίτσαρτς, Γκαρσία, Γκαρέ, Ράτσιτς, Χόγκλα, Φαντιγκά, Παπασαραφιανός, Καμτσής, Σούταλο και ο Μωρόν. Ενώ για τον Μαρκό Αυγερινός, Καρλατίδης, Μίλερ, Μπετσίρεβιτς, Παυλίδης, Ριτσοτάκης, Κυριακίδης, Γκέρετ, Τσακνής, Μπούσαϊ, Μεντόζα και ο Πετράτος. Γιατί στο αγώνα Αλέξανδρος Κατσικογιάννης από την Ένωση Υπήρου, βοηθούς τους Μινούδη, Πιερίας, Μαυροκορδόπουλας, Γορίδας, τέταρτος διαιτής ο Τωμάρας Στράκης. Το παιχνίδι που δεν διεκδικεί δάφνης Τιάτος, μια φάση έκανε ο Άρης στο πρώτο λεπτό με τον Κουαμέ, μια κεφαλιά η μπάλα πέρασε έξω. Αναγνωριστικό, το πρώτο δεκάλεπτο εδώ στη Θεσσαλονίκη παραμένει το 0-0.
0: Έγινε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, δεν έχουμε δελτίο.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
4: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOP FM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
0: Για τα εισιτήρια μας αχθάλη είπαμε φίλε, βγήκανε πριν μισή ώρα, με τη City δεν έχουν βγει ακόμη. Είμαι Έλληνας στο εξωτερικό, μπορούμε να αγοράσουμε εισιτήρια για Λονδίνο. Sorry για τα κρίκλες, Παντελή. Κανένα πρόβλημα, Παντελή. Νομίζω μπορείς. Μπες στο link που θα βρεις στο Act365 ή σε άλλο site το οποίο θες και προσπάθησε. Μέχρι τι ώρα μπορεί να γίνει μεταβίβαση στο διαρκείας αύριο? Ήξερα ότι στην αρχή είναι μέχρι 6 ώρες πριν αρχίσει το παιχνίδι. Τώρα ακριβώς δεν... αν έχει αλλάξει κάτι μάλλον δεν μπορώ να σου το πω. Τάσο, τελείωσε κανένα τα μηνύματά μου. Ήρθε τίποτα καινούργιο για σένα?
8: Έχω εγώ, νομίζεις?
0: Ναι, γιατί είδα αυτό το κορώνα που ήταν το τελευταίο που είπες.
8: Το είπα το κορώνα ότι δεν είναι εκτός πάνω, εγώ έχει φύγει. Ένας φίλος λέει ότι δεν πάμε να παίζουμε στη λεωφόρο γιατί δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για τις Champions League. Αλλά εντάξει, αυτό το... η λεωφόρος παιδιά κλείνει τώρα, δεν γίνεται. Εντάξει, παίξει φέτος η Κυψιά και του χρόνου θα κλείσει. Ένας φίλος εδώ κάνει χαρακτηρισμούς, τέλος πάντων λέει ότι ο Κυριακόπουλος και ο Τσιριβέγια έμεναν από το περσινό ρόστερ. Γρήγορα θα γυρετήσουν και αυτοί από ρόλο. Ειλικρινά, τι έβλεπες και λέγεις το αντίθετο? Έβλεπα φίλε μου και έλεγα το αντίθετο, ότι ο Παναθηναϊκός πέρσι ήταν ένα μπάχαλο πραγματικό, με τις συνεχείς αλλαγές προπονητών. Δεν έπαιζε μπάλα, κάτι σαν μπάλα έπαιζε, με αποτέλεσμα ο Αντίνο πέρσι να στέλνει εσύ μηνύματα και να λες ότι δεν μπορεί αυτό να τον έχουμε πάρει 8 εκατομμύρια, και αν σου λέω εγώ ότι τον Αντίνο θα τον δεις όταν πραγματικά θα λειτουργήσει η ομάδα. Ο Γιάνκος δεν υπήρχε ούτε καν στο rotation και είδαμε ότι φέτος πόσο έχει βοηθήσει και στα προκριματικά και θα ξαναβρει ρόλο. Και ο Κυριακόπουλος μπορεί να λέει στα διάφορά σου. Εγώ ξέρω ότι είναι ένας τιμιότατος αριστερός μπακ, ο οποίος έχει βγάλει μόνος του καλοκαιρινά δύσκολα προκριματικά και έχει ανταποκριθεί και μάλιστα έχει και assist όπως στην περίπτωση του γκολ του Ταμπόρδα με τον ΠΑΟΚ. Ξαναλέω ότι τα ρόστερ φυσικά και παίζουν ρόλο να είναι ποιοτικά, αλλά το πόσο ποιοτικά φαίνονται στο γήπεδο εξαρτάται μόνο από τον προπονητή, από κανέναν άλλον. Αν ο προπονητής είναι μέτριος, ακόμα και το ρόστερ να είναι πολύ καλό, οι παίκτες θα παίζουν κάτω από αυτό που μπορούν. Αν ο προπονητής είναι καλός, τότε το ποιοτικό ρόστερ θα φαίνεται ακόμα καλύτερο και το μέτριο ρόστερ θα φαίνεται καλό. Αυτό είναι σαν ένα γενικό σχόλιο σχετικά με τον Κυριακόπουλο και τον. Γιατί δεν έχει μεταβίβαση τριών ο Παναθηναϊκός, είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε θίξει. Έχω πει την άποψή μου ότι θα πρέπει να αλλάξει. Συμβαίνει και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια σκέψη στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός να αλλάξει αυτό και ίσως το δούμε να γίνεται. Λοιπόν. Μια και είμαστε στον αέρα, να πούμε και την 11η και ψυχιάζει.
0: Ναι, εννοείται, φυσικά.
8: Αναγνωστόπουλος Αποστολάκης του Ιρανλής, Εμπουλά, Γιάγνε, Πατήρας, Καλοσκάμης, Πολυκράτης, Ζολιμπουά, Μαγκανάς και Χριστόπουλος. Βλέπουμε ότι και η Κηφισιά έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο rotation, πολύ λογικό.
0: Για το Σάββατο. Είναι ο αδελφός του Καλοσκάμη, έτσι.
8: Ναι.
0: Και αυτός από τις Ακαδημίες Παναθηναϊκού.
8: Στόπερ είναι αυτός. Καλός παίκτης. Στόπερ είναι ο αδελφός του Καλοσκάμη που παίζει στην ΑΕΚ και αυτός από τις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Σωστά.
0: Ωραία, να πω κι εγώ δύο-τρία έτσι που είδα, μηνυματάκια που ήρθαν. Τι παίζει με Καραργύρη, λέει ο Γιάννη, με ρωτάει ο Γιάννης από τη Λαμία. Γιάννη, τη Λαμία, ο Καραργύρης είχε τον τραυματισμό, είχε και κάποια άλλα θέματα έτσι, που δεν άρεσαν πολύ στο τεχνικό επιτελείο και υπήρχε και ένα θέμα σοβαρό με τον μάνατζερ του, με τον οποίο η ΑΕΚ έχει διακόψει τις σχέσεις της και είναι σε πολύ, έτσι, θα έλεγα, σε εχθρική φάση. Πιθανόν όλα αυτά να έχουν παίξει ρόλο, αλλά πιο πολύ αυτό το παιδί δεν νομίζω ότι είναι τόσο αυτό με τον μάνατζερ, ο οποίος είναι δική του ξεκάθαρα η ευθύνη για ό,τι έχει συμβεί. Όχι με τον Καραργύρη και πάλι, γιατί για αυτό που έχει συμβεί με την ΑΕΚ, το να μην είναι καλές οι σχέσεις. Ο Καραργύρης τώρα παίζει στην ΚΑΠΑ 19, έχει βάλει 4-5 γκολ πάλι. Στην πρώτη ομάδα δεν τον έχουμε δει καθόλου. Και δεν ξέρω αν θα τον ξαναδούμε. Το καλοκαίρι λέει και το συμβόλαιό του, δεν ξέρω αν θα ανανεωθεί. Νομίζω αν δεν αλλάξει ατζέντη, το βλέπω δύσκολο να σου πω την αλήθεια. Μπορεί να το πάει κάπου αλλού. Τι βλέπεις για Ολυμπιακό το βράδυ, λέει ένας φίλος, μια από τις μαγικές σου φαϊναλφορικές προβλέψεις εννοώ. Φίλε, πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο μας να κάνεις προβλέψεις. Δηλαδή, σε νορμάλ καταστάσεις θα έλεγα ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός, γιατί έγινε ό,τι έγινε το Σάββατο, υπάρχει συσπήρωση, υπάρχει συσπήρωση μετά από αυτό που έγινε το Σάββατο και για τον Ολυμπιακό για νίκη. Αλλά είναι πολύ περίεργο παιχνίδι, γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα τώρα με πάρα πολλούς νέους παίχτες, με καινούργιο προπονητή. Η άλλη είναι μια ομάδα που είναι 3-3,5 χρόνια με τον ίδιο προπονητή. Έχει κάνει μια καλή δουλειά έτσι τα τελευταία χρόνια, μια σοβαρή ομάδα. Πραγματικά, ειλικρινά, δεν ξέρω. Θα κάτσω και εγώ να το δω χωρίς να έχω ούτε καν να μπορώ να προβλέψω κάτι. Ένας φίλος λέει ότι θα είναι 6.000 τα εισιτήρια με Σαχτάρ. Okay, μακάρι να είναι έτσι. Δεν ξέρω ακριβώς τον αριθμό που θα είναι. Εγώ ξέρω ότι είναι πάντα το 5%. Τώρα, αν βρεθεί άκρη που πιστεύω θα βρεθεί με τη Σαχτάρ για να πάρει την οπαδή τσακ παραπάνω, ακόμη καλύτερα. Μένω Λονδίνο, πώς μπορώ να πάω να δω την ΑΕΚ εδώ? Νομίζω ότι μπορείς να δοκιμάσεις τώρα. Μπες στο ΑΕΚ365, ακολούθα το link. Και δοκίμασε να αγοράσεις εισιτήριο από εκεί. Αν δεν μπορείς, προσπάθησε να αγοράσεις κατευθείαν από τη Σαχτάρ. Τάσο, δεν βλέπω κάτι άλλο.
8: Ωραία, πάμε και στα δικά μου. Τάσο, ένα center back που ανακαλύπτει και στα πλάγια σαν αυτό το τουμπά της Χάφρης, δεν μπορούμε να βρούμε. Ατσάλινος Αλάνταστος. Ο φίλος τώρα γελάω γιατί όντως. Μη γελάς. Ο τουμπά, φίλε, στη Χάβρη κάνει τρομερά παιχνίδια.
0: Σοβαρά. Έτσι.
8: Βεβαίως. Είτε σε τριάδα είτε σε τετράδα έχει κάνει δύο-τρία πολύ καλά παιχνίδια.
0: Άρα ψαγμένος ο φίλος.
8: Μα γι' αυτό το λέω.
0: Ωραίο.
8: περισσότερο με τριάδα είναι καλός και λιγότερο με τετράδα. Είναι συμπαίκτης του Σαμάτα, του ΠΑΟΚ. Σε ένα παιχνίδι είχε βγει κορυφαίος του ΠΑΟΚ.
0: Σαμάτα ήταν και πρώτο σκόρερ, δηλαδή απέστε και οι ΠΑΟΚτζίδες ξέρει.
8: Περίμενε να σου πω. Στο πρώτο παιχνίδι που έπαιξε του ΠΑΟΚ ήταν ο καλύτερος παίκτης της Χαύρης και ο Σαμάτα σκόραρε. Έτσι.
0: Τι γίνεται.
8: Γελάζε. Μιλάμε τώρα για League One, δεν μιλάμε τώρα για. Καταλαβαίνεις τώρα τι αντιπάλους έχουν, έτσι. Είναι πολύ γρήγορο το γαλλικό πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι, ναι.
8: Δεν λέω κάτι για το Τουμπά, γιατί και εγώ δεν τον πιστεύω. Το Τουμπά, εντάξει, νομίζω ότι είναι ένα παιδί το οποίο.
0: Εντάξει, με αυτό που είδαμε, Ρετάσο, δεν είναι.
8: Δεν είναι. Δεν μπορώ να πω εκεί κάτι, αλλά ξέρεις, καμιά φορά ταιριάζει, σε μια ομάδα δεν ταιριάζει. Δεν ξέρεις καμιά φορά πώς είναι τα πράγματα. Πόσους παίκτες έχουμε στην πρώτη ομάδα, λέει ένας φίλος. Τώρα, μάλλον εννοεί, φαντάζομαι, από τους μικρούς. Αν εννοεί από τους μικρούς, στην πρώτη ομάδα ξεκινάει σήμερα ο Μπινιάρης, έτσι. Είναι στον πάγκο ο Κάτρης, είναι στον πάγκο ο Νεμπής, είναι στον πάγκο ο Λάβδας και είναι στον πάγκο ο Γείτονας. Φαντάζομαι ότι εννοεί από τους μικρούς. Ο γιος στο Μαϊάμι, τόσο 6.30 να γίνονται οι αγώνες για να προλαβαίνουμε να φύγουμε από την εκκλησία της Κυριακής, γιατί αλλιώς με βλέπω να ψέλνω με μπλούζα Παναθηναϊκού. Φίλε μου Γιώργο, είτε 6, είτε 6.30, είτε 7 για αρχίζω το παιχνίδι.
0: Καταρχάς σε άφτερ εκκλησία ψέλνει ο φίλος, δρασί.
8: Έλα, ντε, και εγώ αυτό λέω. Αργά δεν είναι για τέτοια ώρα.
0: Αργά είναι, εκτός αν θέλει να κάνει και τους γάμους και αυτά, οπότε μετά δεν γίνεται.
8: Ναι, ναι.
0: Βαφτίσεις, τέτοια.
8: Σε κάθε περίπτωση, από το 9-9.30 που ήταν, είτε γίνει 5.30, είτε γίνει 6, είτε γίνει 6.30, είτε γίνει 7, πρέπει να σκεφτόμαστε και αυτούς που έρχονται από την περιφέρεια. Για αυτούς που έρχονται από την περιφέρεια και είναι αρκετοί, είναι διαφορετικό το μας να ξεκινήσει 5.30 και 6 και διαφορετικό να ξεκινήσει 7 και 7.30.
0: Τεράστια διαφορά, βέβαια.
8: Έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Σωστό που το λες και αυτό, ναι.
8: Έτσι. Λοιπόν, αν ξέρω τι θα γίνει με τα πάκινγκ στο ΑΚΑ, στο μάζο τον ΠΑΟΚ ήταν όλα κλειστά τα μεγάλα πάκινγκ και είχαν αφήσει μόνο ανοιχτό και γινόταν διαχώριστο. Φάνη μου, δεν ξέρω να σου απαντήσω. Θα ρωτήσω και θα σου πω. Ο Ουνάη λέγει δεν έχει κάνει καλή μεταγραφή, ως τώρα πιστεύει ότι φταίει ο χαρακτήρας του. Θεωρώ ότι είναι καλή μεταγραφή το να πας στη Μαρσέιγ, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός τον είδε και τον πήρε δανεικό την πρώτη χρονιά. Μετά πήρε μια μεταγραφή στην Ισπανία, στη Λα Λίγκα, έχει κάνει τρομερό πρωτάθλημα πέρσι. Απλά ο Ουνάη είναι ένας ποδοσφαιριστής που θέλει να παίζει σε ομάδες που πρωταγωνιστούν, είτε σε το πρωτάθλημα είτε σε δεύτερη ταχύτητα. Δεν βρήκε αυτό που ήθελε σε το πρωτάθλημα. Δηλαδή πριν από 1,5 μήνα οι εκπρόσωποι του έλεγαν ότι ήθελε να πάει στη City, ήθελε να πάει σε τέτοιου είδους ομάδες. Είχε γραφτεί μάλιστα και στην Ισπανία για ότι. Δεν το λέω εγώ. Οι Ισπανοί το έγραφαν για την Μπαρσελόνα και την Ατλέτικο Μαδρίτης. Δεν έγινε κάτι με αυτές τις ομάδες και τελικά αποφάσισε και μετά την προσέγγιση που του έκανε ο Παναθηναϊκός να έρθει στον Παναθηναϊκό, γιατί είναι μια ομάδα που έχει έρθει για να πρωταγωνιστήσει με τον Παναθηναϊκό και να το βοηθήσει να πάρει το πρωτάθλημα μετά από 16 χρόνια. Τάσο χωρίς να υπάρχει ίχνος γκρίνιας, το μόνο που δεν μου αρέσει και έχει συμβεί αρκετές φορές είναι πως οι παίκτες προσπαθούν να τελειώσουν φάσεις μόνοι και δεν σπάνε την μπάλα δίπλα τους. Παντελή, άκου να δεις, αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Μπορώ να σου πω δύο παραδείγματα όπου τη μία ο Καμαρά και την άλλη ο Λιβάη σπάνε την μπάλα, αλλά νομίζω ήταν στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι, όχι στο τελευταίο. Αλλά δεν ακολούθησαν τη μία ο Νοαή και την άλλη ο Τετέι, δεν έφτασε μπάλα σε αυτούς, πρόλαβαν οι αμυντικοί και έκοψαν. Και μάλιστα εκεί υπήρχε και μια έτσι γκρίνια από την εξέδρα, γιατί δεν τελείωσαν μόνοι τους τις φάσεις. Δεν βλέπω εγώ ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Θα έλεγα ότι συμβαίνει το αντίθετο, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια. Είναι η ώρα που βγαίνει η ομάδα του Παναθηναϊκού στο γήπεδο και υπάρχουν χειροκροτήματα από τους φίλους που δεν είναι, αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ, είναι λίγοι. Έτσι. Τι άλλο. Ναι, κοίταξε να δεις, και έτσι έχει δίκιο. Ναι. Ο φίλος του Μαϊάμι, έχουμε διαφορά ώρας, γι' αυτό θέλει τα 6.30 ώρα να αρχίζουν τα παιχνίδια 7. Καταλαβες.
0: Ναι.
8: Μένει εκεί. Οπότε ναι. Έχει πόντο. Έχει δίκιο. Έχουμε 7 ώρες διαφορά, το λέει. Πλάκα έκανα, λέει ο Γιώργος. Και ξεκινάμε στις 9 και 4 το πρωί, οπότε θα είμαστε οριακά. Εντάξει. Δίκιο έχεις, Γιώργο μου, δίκιο. Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι άλλο από μήνυμα. Και έτσι.
0: Ωραία, κάτσε να δούμε κι εγώ. Α, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
12: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.

0: Πες δυνατά.
1: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια. Στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Ανανεώστε το φόρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, πάμε για την τελική ευθεία. Πριν το παιχνίδι Κυψιά Παναθηναϊκός που θα το ακούσετε απευθείας, Λεωφόρος Αλεξάνδρας, είναι εκεί ο Τάσος Νικολογιάννης. Είμαστε μαζί, θα πάμε μαζί μέχρι τις... μέχρι τώρα το αγώνα, τέλος πάντων. Να πούμε ότι ο Κώστας Νικολακόπουλος βγήκε νωρίς.
1: Βεβαίως, επειδή ρωτάει ο κόσμος.
0: Ναι, ναι, ρωτάνε εδώ κάποιοι φίλοι. Τώρα για εντεκάδες και αυτά, παιδιά, είπε ότι είπε και στο, και στο... πριν, στον Καρπετόπουλο. Δηλαδή, δεν είναι. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι και νέος προπονητής. Μπορεί και κάποια πράγματα που έχουν υποθεί να μην ισχύσουν τελικά. Αλλά η πιο πιθανή εντεκάδα, αν θέλετε να τη δείτε, είναι στο Sport FM για τον Ολυμπιακό. 10 η ώρα να θυμίσω το παιχνίδι, 6 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός και 8 η ώρα έχει επίσης ένα ενδιαφέρον μάτς για όποιον θέλει και είναι σπίτι. Ατρόμητος ΠΑΟΚ, είναι στο Open αυτό, Τάσο.
1: Ναι, ναι, το Ατρόμητος ΠΑΟΚ είναι στο Open. Ναι, ναι.
0: Άρα έχει δύο ελεύθερα μάτς back to back τώρα, να τα δείτε.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, τώρα κάτσε να πω εγώ ένα εδώ πέρα που είναι και για τους δυο μας. Λέει κλειδώστε τη Μαυρόγατα το Μαλαχιανό στο στούντιο στα εντός έδρας. Στα εκτός έδρας μήπως μπορείτε να προλάβετε το Μυρισκλάβο. Κάλσε ρε, εντός πάει καλά ρε ο Μαλαχιανός, να είμαστε δίκαιοι. Στα εκτός γίνεται το πρόβλημα. Αρχίζει και γίνεται πρόβλημα δηλαδή. Τώρα που το σκέφτομαι, γιατί πρόσεξε, η ΑΕΚ έχει από πέρυσι θέμα με τα εκτός. Κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται, Τάσο. Ναι. Στο Βόλο και στο Περιστέρι που μετέδωσε ο Γιώργος, ήρθε ισοπαλία. Στο Καρεσκάκι που δεν μετέδωσε ο Γιώργος, ο Μαραθιανός, νίκησε η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Επιστρέφουμε με Μαραθιανό, Super Cup, ισοπαλία ήταν στα πέναλτι, Κηφισιά ισοπαλία, Τρίπολη ισοπαλία. Οπότε κάτι βλέπουμε εδώ πέρα. Ναι. Με Μάραθ. Ένας άλλος φίλος, να μην περιμένουμε κάποιο πακέτο για City, λέει από συνεργαζόμενο ταξιδιωτικό, τι κάνουν μόνοι μας για να βάλει τσάρτερ. Φίλε μου, δεν θέλω να σου πω τέτοιο πράγμα, δεν το ξέρω. Δεν το γνωρίζω, μη σε πάρω στο λαιμό μου. Πάσο, βλέπω πιο πολλά για σένα είναι, οπότε...
1: Κάτσε να πω κι εγώ μετά. 5,5 ώρα κλείνουμε.
0: Ναι, εντάξει, 5,5 ώρα θες και ναι, εγώ θα κάτσω λίγο μέχρι παρά 20 να δώσω τις πάσεις.
1: Εντάξει, κάτσε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τάσο, καλησπέρα και στους δύο. Τάσο Μνήστρου που θέλει η ομάδα να βάζει γκολ μέχρι και την παράταση και κερδίζει 4-0. Αυτή είναι η νοοτροπία που θα δείτε. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό που λες, φίλε μου. Και νομίζω ότι σε αυτό βλέπουμε μια βελτίωση, μια εξέλιξη. Δηλαδή, μια ομάδα που στα ευρωπαϊκά βλέπαμε ότι με αγκομαχούσε στο να πάρει το αποτέλεσμα. Τα πήρε όμως όλα και προκρίθηκε. Όσο περνάει ο καιρός, έχει βάσει και περισσότερα γκολ, φτιάχνει και περισσότερες ευκαιρίες. Και από τη στιγμή που η ομάδα φτιάχνει ευκαιρίες, γιατί αυτή είναι η νοοτροπία του προπονητή. Βάζουμε ένα, πάμε για το δεύτερο, βάζουμε δεύτερο, πάμε για το τρίτο, βάζουμε τρίτο, πάμε για το τέταρτο. Στην πορεία θα έρθουν και τα περισσότερα γκολ. Τάσο, μια ερώτηση από το ρεπορτάζ, να ξέρεις. Ο Σαλάχ εντύνηστηκε ο θελός Ελλάδα ή τον πέταξαν από το αεροπλάνο με το ζόρι. Τον πέταξαν από το αεροπλάνο με το ζόρι, αλλά σώθηκε, φίλε μου, διότι είχε αλεξίπτωτο. Οπότε.
0: Ήταν κομμάτι στη δεδιά.
1: Ναι, ναι. Οπότε, σαν κομμάτι που είναι, σώθηκε με αλεξίπτωτο. Όπως καταλαβαίνετε, απαντάω όπως με ρωτάνε πλέον, έτσι για να κάνουμε και πλακίτσα, γιατί μόνο με πλάκα ξεπερνιέται αυτό. Τάσο, τώρα που βλέπεις τη γρήγορη ανάπτυξη της ομάδας και τις συνεργασίες, επιμένεις ότι ο Μπακασέτας θα τρέχει σε αυτήν την ομάδα και θα μπορούσε να βοηθήσει. Ποδοσφαιρικά, μιλάω φυσικά και θα μπορούσε να βοηθήσει. Ο Μπακασέτας ήταν το θύμα της ποδοσφαιρικής ανυπαξίας του Παναθηναϊκού των τελευταίων ετών. Είναι άλλος ένας παίκτης που καταστράφηκε ουσιαστικά από ότι ο Παναθηναϊκός δεν έπαιζε ποδόσφαιρο, έπαιζε κάτι σαν ποδόσφαιρο. Είμαι βέβαιος ότι μπορεί να μην είχε βασικό ρόλο, θα τον αξιοποιούσε ο προπονητής. Το θέμα δεν είναι αν είσαι αργός, αν έχει γρήγορη σκέψη και όταν μπορεί αργός είναι, αλλά έχει γρήγορη σκέψη. Οπότε αυτή είναι η άποψή μου, με ρωτάς και σου απαντάω. Τάσο, καλό θα ήταν να πεις για τους νεότερους ότι το πρωτάθλημα αρχίζει την Κυριακή. Εσύ καταλαβαίνεις, καλό θα ήταν να πάρει τα μέτρα της και η διοίκηση για κάθε δεχόμενο. Ο Γιώργος Βέλγης, το καταλαβαίνω. Και θα παίξει το γήπεδο της Νεάπολης με την Καλαμάτα. Ξέρουμε πολύ καλά τις καλές σχέσεις της Καλαμάτας με τον Ολυμπιακό, δεν το λέω εγώ, το λένε οι ίδιοι. Και βλέπουμε και τον Μπρασά να έχει κάνει μια δήλωση συσπήρωση ειδικά για αυτό το παιχνίδι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να πάει προετοιμασμένος. Αλλά εγώ λέω ότι αγωνιστικά δεν πρέπει να επηρεάσει η ομάδα, πρέπει να παίξει την μπάλα της. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα δεν είναι δουλειά των παικτών. Έτσι. Το βλέπετε δίκαιο, θα απαντήσω εγώ, θα απαντήσει και εσύ και έτσι μετά.
0: Ναι.
1: Στη Λεωφόρο και Φυσιά να παίζει χωρίς αντιπάλους φιλάθλους τρεις με τους μεγάλους και όταν παίζει και Φυσιά Παναθηναϊκός να παίζει με κόσμο του Παναθηναϊκού, εγώ το βλέπω αλητία. Εγώ λέω ότι είναι η προϋπόθεση να δώσει ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο στην Κηφισιά. Προϋπόθεση θα ήταν για την ΑΕΚ να έδινε σε μια αντίστοιχη Κηφισιά τη Φιλαδέλφια, να μην πηγαίνουν οπαδοί του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στην Αγία Σοφιά. Προϋπόθεση θα ήταν για τον Ολυμπιακό να μην δώσει εισιτήρια σε εφόσον έδινε στην Ίξ Κηφισιά ή στην Ίξ Καλαμάτα το Αρκαρισκάκι, να μην δώσει η ομάδα αυτή εισιτήρια σε φίλους της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Το καταλαβαίνουμε, στην Ελλάδα είμαστε, για συγκεκριμένο λόγο γίνεται. Οπότε μου φαίνεται απόλυτα φυσιολογικό. Δηλαδή, αν συνέβαινε το ίδιο στη Φιλαδέλφια, έπαιρνε σαν φιλοξενούμενη ΑΕΚ εισιτήρια σε μια ομάδα που το έχει παραχωρήσει και δεν έπαιρνε Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, δεν θα μου έκανε εντύπωση, γιατί έτσι είναι η κατάσταση. Το ίδιο είχε γίνει και με την Καλυθέα πριν 2 χρόνια και μάλιστα θυμάμαι πάρα πολύ καλό ότι στο μοναδικό παιχνίδι που η Καλυθέα είχε φιλοξενούμενους οπαδούς, πήρε και μια ισοπαλία που θα μπορούσε να κερδίσει τον Παναθηναϊκό τότε.
0: Όπω, ναι, τι μάτς ήταν εκείνο.
1: Ναι, ναι, τρομερό παιχνίδι. Άστο. Για 5-2 ήταν υπέρ τη Καλυθέα και ήρθε 2-2. Πες και εσύ την άποψή σου. Και...
0: Εντάξει, εγώ την είχα πει και τότε που. Να. Ότι είναι το νορμάλ, παιδί. Πάντα πρέπει να μπαίνουμε στη θέση των άλλων.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δηλαδή, φαντάζεσαι τώρα να είναι η ΑΕΚ, ας πούμε, την Αγία Σοφιά, ξέρω εγώ, σε μια ομάδα οποιαδήποτε, και να ερχόταν να γέμιζε το γήπεδο Ολυμπιακού ή Παναθηναϊκού.
1: Πώς θα γινόταν, δηλαδή, τι. Θα ήταν ερχόντουσαν αυτό οι φίλοι της ΑΕΚ, οι φίλοι του Ολυμπιακού στο Καλαϊσκάκι. Με κάμε σε καμία. Δεν μου αρέσει υποκρισία, ρε παιδιά, εγώ γι' αυτό απαντάω έτσι. Δηλαδή, ο φίλος που το στέλνει το μήνυμα. Θα του άρεσε στην έδρα της ομάδας του να γέμιζε από φίλους.
0: Μα αυτό είπα, να μπαίνουμε στη θέση των άλλων, ρε παιδί.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και όχι μόνο σε αυτό, γενικά. Να προσπαθούμε να μπαίνουμε στη θέση των άλλων.
1: Να. Αυτά και έτσι.
0: Ωραία. Όταν ο Παναθηναϊκός παίρνει προληπτικά τρίτο ακραίο μπακ σε περίπτωση που, τότε καταλαβαίνεις το πρόβλημα σαν και τις ελλείψεις σε πολλές θέσεις που χτυπάς ξύλο. Οκ, ήταν ο Παναθηναϊκός, ενέργησε έτσι, ή δεν ενέργησε έτσι, ρε φίλε. Τι να σου πω τώρα. Μπορεί και στο Παναθηναϊκό να περιμένουν να επιστρέψει ο άλλος ο παίκτης πιο αργά. Αν επιστρέψει πιο νωρίς, εντάξει, μετά θα είναι λίγο, ξέρεις, λίγο δύσκολο για τον προπονητή να αφήνει έναν παίχτη τελείως εκτός αποστολής, ας πούμε. Δεν είναι. Έχει και την άλλη πλευρά αυτή η ιστορία. Στην ΑΕΚ δεν το έκανε. Πόσο πήγε και ο Κατσίνοβιτς ακόμη. 2 χρόνια νομίζω τον Κατσίνοβιτς. Έχει συμβόλαιο και για τον Πίλιο, αν δεν πάρει μεταγραφή ή κάτι, είναι άλλα 4 νομίζω. Πότε θα κάνει επιτέλους με εκπομπή ο Μαραθιανός, κύριε Κώστα, πάλι Λούφα σήμερα.
1: Έλατε.
0: Εντάξει, να πούμε. Okay, είναι
1: να
0: η ώρα.
1: Τα γεγονότα μιλάνε από μόνα τους.
0: Ακριβώς. Είναι γεγονότα. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε κάτι.
1: Ακριβώς.
0: Εμείς απλά δουλεύουμε, Τάσο.
1: Ακριβώς.
0: Κάτσε να δούμε αν έφυγε τίποτα άλλο. Να μην πάνε φύλαθλοι από καμιά ομάδα. Αυτό είναι το δίκαιο. Ρε φίλε, γιατί είναι αυτό το δίκαιο. Ο Παναθηναϊκός δίνει το γήπεδο. Ζητάει εμένα μέσα στα ταλέμματα που ζητάει είναι να μπορούν οι φύλαθλοι να πάνε στο γήπεδο που είναι η ιστορική έδρα της ομάδας. Θα μπορούσε να το κάνει, σου λέω, όποιος το έκανε. Όποιος να ζητήσει το έκανε το ίδιο. Εγώ έτσι το βλέπω. Πάμε στον Κώστα Τελία για το Άρης Μαρκό. Με νεότερα από το Άρης Μαρκό. Έλα Κώστα.
2: Κώστα 0-0 εδώ στην Θεσσαλονίκη. Άρης Μαρκό στο Κλειάδη Ζικελίδης. Με την ομάδα την Μαρκό να στέκεται πάρα πολύ καλά και να έχει τη μεγαλύτερη ευκαιρία με τον Δοκάρη στο 15ο λεπτό με τον Μιλόγεβιτς. Είναι ο γιος του Βλάνταν Μιλόγεβιτς. Ο Νεμάνια Μιλόγεβιτς βρέθηκε μέσα στην περιοχή. Καθώς την μπάλα πήγε στο Δοκάρη της εστίας του Μπέγιου. Τράνταξε το ριζό του Δοκάρη. Μεγάλη ευκαιρία για τη Μαρκό να ανοίξει το σκόρ, η οποία και προηγουμένως 34 έχει μια πολύ καλή ευκαιρία με ένα σούτ από τον Κοπανίδη, ο νεαρός. Ο Κοπανίδης Λεωνάρδος, ο οποίος σούταρε, έδιωξε με δυσκολία ο goalkeeper Βέγιο για τον Άρη. Ο Άρης που δεν μπορεί να βρει ρυθμό, είχε μια φάση με τον Κουαμέ στο 15ο λεπτό. Ένα σούτ, μια απευθείας εκτέλεση φάουλ με τον Μυρ, η μπάλα πέρασε out. Και στο 31 η καλύτερη στιγμή για τον Άρη με τον Ντέλε Μπασίρου να κάνει το σούτ μέσα στην περιοχή, η μπάλα πέρασε out. Παραμένει το 0-0. Πολύ καλή η προσπάθεια από τον Μαρκό στο κύπελο. Είναι σωστές οι γραμμές. Έχει ο Σούλης Φαναντόπουλος πραγματικά μια πολύ καλή ομάδα που στέκεται καλά και στο Κλειάδη Δικελίδης σε αυτό το πρώτο μισάρο του αγώνα στο 38 στο παιχνίδι Άρης Μαρκό 0-0 με τον κόσμο να έχει λίγο πυκνώσει και κερκίδες εδώ στο Κλειάδη Δικελίδης.
0: Μεσούλη δεν καθαρίζεις εύκολα. Αυτό είναι το μήνυμα που μπορούμε να πούμε και να επιστρέψουμε για να δούμε από ΑΕΚ. Ο ίδιος ο Νίκολετς με τις μη αλλαγές παραδέχεται το λιπέστατο ρόστερ, ας ερωτηθεί. Θα ερωτηθεί, φίλε μου, αλλά δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση αυτό που λες με το ότι δεν έκανε και τις 5 αλλαγές στα 2 τελευταία μάτς.

0: Υπάρχει ελοκάλυψη και δεν ανεβαίνουν τα μπακ όπως ανεβαίνουν στο πρώτο παιχνίδι. Η ανάπτυξη του Παναθηναϊκού με το ένα μπακ να σχηματίζει τριάδα μετά δηλαδή ο στόπερ. Δεν είναι όπως ήταν στο πρώτο παιχνίδι, ίσως δεν έχει δει τα τελευταία μάτς. Συνήθως μένει ο Κυριακόπουλος και ανεβαίνει ο Καλάμπυρη από δεξιά. Σήμερα μπορεί να μένει ο Τσάπρας και να ανεβαίνει ο Σαλάχ Εντίν από αριστερά. Θα το δούμε αυτό. Πάντως όταν ανεβαίνει ο Παναθηναϊκός, θα κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός, ουσιαστικά υπάρχει μια τριάδα στα στόπερ. Λοιπόν, να δω κάτι άλλο. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Αυτό είδα. Η απάντηση λέει και είναι η Κοροϊδιά. Στην Γραμμάτα θα είναι νίκη επιλογική. Και πάμε για τον επόμενο. Ο Κώστας από Κοροϊδιά. Εγώ λέω παιδιά, ένα τα παιχνίδια. Πρώτα παίζω Παναθηναϊκός στην Κηφισιά σήμερα. Και μετά το μάτς θα μπορούμε να πούμε περισσότερα για το. Για το παιχνίδι της Κυριακής με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νεάπολης. Ο Ολυμπιακός με που ρώτησε για Σαλάχ Εντίν, γιατί μας λέγανε δεν έχετε Ελλάδα. Κοίταξε, φίλε Ολυμπιακέ, για να είμαι δίκαιος. Πριν ένα μήνα ο Σαλάχ Εντίν όντως δεν συζήταγε να έρθει στην Ελλάδα. Όπως και ο Ναΐ δεν συζήταγε να έρθει στην Ελλάδα. Ο Ναΐ ήρθε στην Ελλάδα τις τελευταίες 10 μέρες. Και ο Σαλάχ Εντίν είπε στον Ολυμπιακό όχι τότε και ο Παναθηναϊκός μετά περίμενε, ασχολήθηκε με το θέμα, έπεισε τον παίκτη, τον έψησε. Και τελικά αποφάσισε να έρθει στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι πριν ένα μήνα όντως δεν ερχόταν στην Ελλάδα ο Σαλάχ Εντίν, όπως και ο Ουναΐ δεν ερχόταν στην Ελλάδα από 1,5 μήνα. Έτσι, δεν είναι ψέμα αυτό που λένε. Έτσι, απλώς το λέω γιατί πρέπει να λέμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Κάποιοι παίκτες δεν τη βλέπουν την Ελλάδα Ιούλιο, μήνα, αρχές Αυγούστου, ακόμα και μέσα Αυγούστου. Τη βλέπουν την Ελλάδα τέλη Αυγούστου, μέσα Σεπτεμβρίου.
1: Αυτή είναι εντάξει, και ήταν και αυτό ο παίκτης ήταν και στο Μουντιάλ βασικός. Δηλαδή, όπως και ο Ουναΐ εννοείται. Ναι. Και περιμένανε μόλις γυρίσουν από το Μουντιάλ ότι ξέρεις, μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο από Ελλάδα τώρα. Κακά τα ψέματα, η Ελλάδα δεν είναι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δεν είναι και η πρώτη επιλογή. Έτσι είχε πάρει και ένα καλοκαίρι από τον Τζούμπερ. Ήταν πρώτο σε ασίστ στο Euro. Αν πήγαινε να τον πάρει όταν τελείωσε το Euro, θα λιποθυμούσε, ας πούμε, αν άκουγε το θέλει. Μετά γίναν διάφορα καραμπόλες και αυτά με την ομάδα του, με την Άιντραχτ και ήρθε στην ΑΕΚ. Και έπαιξε και τόσα χρόνια.
0: Αυτά.
1: Έγινε, Τάσο.
0: Χαιρετώ.
1: Καλό παιχνίδι και μιλάμε αύριο. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
3: Μόνο εδώ.
2: Μόνο τώρα.
3: Μόνο τώρα.
2: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
5: Μήνυμα ύψης της ιατρικής ευθύνης και εμπιστοσύνης στην επιστήμη στέλνει ο πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου Δημήτρης Γάκης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Γάκης μοιράστηκε την προσωπική του μάχη με το πολλαπλό μυέλωμα και τη δύσκολη εμπειρία της αυτόλογης μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων. Ο πρώην βουλευτής θέλησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες σύνθετες διαδικασίες δεν αποτελούν μεθόδους ευεξίας ή αναζωογόνησης, αλλά σοβαρές ιατρικές πράξεις που πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά σε οργανωμένα νοσοκομεία. Περιγράφοντας τη στιγμή της συλλογής των κυττάρων, στάθηκε στην ευαισθησία των μηχανημάτων αλλά και στην άμεση κινητοποίηση της ιατρικής ομάδας σε κάθε προειδοποιητικό σήμα. Κλείνοντας τη συγκλονιστική του μαρτυρία, ο Δημήτρης Γάκης έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την κοινωνία, καλώντας τους πολίτες να απορρίπτουν τις δίθεν εναλλακτικές ή μαγικές λύσεις και να εμπιστεύονται μόνο τους εξειδικευμένους λειτουργούς της υγείας. Χωρίς ελλείψεις σε καθηγητές αλλά με σημαντικές προκλήσεις στην καθημερινότητά του, ξεκίνησε τη λειτουργία του το Ωνάσιο Γυμνάσιο Ρόδου. Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο διευθυντής του σχολείου, Βασίλης Καραγιάννης, υπογράμμισε ότι το διδακτικό προσωπικό είναι πλήρες, ωστόσο το 50% των εκπαιδευτικών έχει αλλάξει σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που απαιτεί χρόνο προσαρμογής. Στα θετικά της χρονιάς καταγράφεται η ολοκλήρωση της μόνωσης στην ταράτσα του ιστορικού κτηρίου. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Καραγιάννης ανέδειξε ως το μεγαλύτερο πρόβλημα τη γραφειοκρατία που έφερε η κατάργηση των σχολικών επιτροπών, καθώς πλέον απαιτείται προηγούμενη έγκριση ακόμη και για τις πιο μικρές καθημερινές δαπάνες. Τέλος, το σχολείο λειτουργεί προς το παρόν στο βασικό του ωράριο έως τις 2 το μεσημέρι, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να οργανωθεί και το πρόσθετο πρόγραμμα των ομίλων και της ενισχυτικής διδασκαλίας. Σημαντικό άνοιγμα στην ultra luxury τουριστική αγορά της Μέσης Ανατολής το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο με αφορμή την επικείμενη επίσκεψη Σαουδάραβα πρίγκιπα στην Αθήνα μετά τις 19 Σεπτεμβρίου. Με ακαριέα αντανακλαστικά, μέσα σε μόλις 24 ώρες

0: οι περιφέρειες ενώθηκαν και κατέθεσαν κοινή στρατηγική πρόταση νησιωτικότητας. Στην πρώτη φάση του προγράμματος εντάσσονται η Σάμος, η Πάτμος, η Κος και η Κάλυμνος, καθώς οι δήμαρχοί τους ανταποκρίθηκαν άμεσα στις υψηλές απαιτήσεις των διοργανωτών, ενώ η Ρόδος έμεινε προσωρινά εκτός λόγω πιεστικού χρόνου. Μιλώντας στον Top FM, η τουριστική πράκτορας Δέσποινα Παπασάβα έκανε λόγο για μια χρυσή ευκαιρία προβολής, τονίζοντας την ανάγκη στροφής σε ένα ποιοτικό και οικονομικά βιώσιμο μοντέλο, μακριά από τη λογική των συνεχών μειώσεων στις τιμές. Χειροπέδες έναν 15χρονο φόρεσαν χθες το πρωί τα στελέχη του λιμενικού στο λιμάνι Ακαντιάς της Ρόδου. Ο ανήλικος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια προληπτικών ελέγχων αμέσως μετά την αποβίβασή του από επιβατηγό πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο από την ΚΟ. Σε έρευνα που έγινε στο σακίδιο πλάτης που φορούσε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 240 κροτίδες διαφόρων τύπων, καθώς και 3 κόκκινα καπνογόνα. Ήττα και αποκλεισμός από το Basketball Champions League για τον Κολοσσό Ρόδου, που συνεχίζει πλέον το ευρωπαϊκό του ταξίδι στο FIBA Europe Cup. Η ομάδα της Δωδεκανήσου ιτήθηκε με 91-79 από την Κορφές Μπάσκετ στην Τουρκία. Αν και οι θαλασσοί έλεγχαν το παιχνίδι στο μεγαλύτερο μέρος του και προηγούνταν στο τέλος της τρίτης περίοδου, ένα καταστροφικό σερί 16-0 των γηπεδούχων στο φινάλε έκρινε την αναμέτρηση. Παρά την προσπάθεια, ο Κολοσσός δεν πήρε το εισιτήριο για τους ομίλους του Champions League, ωστόσο η ευρωπαϊκή του πορεία δεν σταματά εδώ, καθώς μεταφέρεται απευθείας στους ομίλους του FIBA Europe Cup.
1: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
7: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
8: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
6: Τρόε μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου.

0: Πες δυνατά. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η εκπομπή ρεπόρτερ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε μαζί πάλι πρώτο Θεός αύριο. Εγώ από το γήπεδο ή από το γραφείο μου που είναι δίπλα στο γήπεδο, κοντά στο γήπεδο. Πάντων, κοντάς από εδώ. Και αύριο πιστεύω θα έχουμε και Ολυμπιακό. Και αν είναι έτοιμα τα παιδιά, να πάμε στη Λεωφόρο για τη μετάδοση στον αγώνα και ψυχαίμα με τον Βαγγέλη Νεραζιά και τον Τάσο Νικολογιάννη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές μας από το κήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, εδώ που έχουμε το οξύμορο της υπόθεσης, ο Παναθηναϊκός να φιλοξενείται από την Κηφισιά στο κήπεδο του για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας και μόλις οι δύο ομάδες παρατάχθηκαν στον αγωνιστικό χώρο, η Κηφισιά με μπλε εμφάνιση, μπλε σόρτς, μπλε φανέλα, ο Παναθηναϊκός με τη δεύτερη εκτός έδρας εμφάνισή του, δηλαδή λευκή φανέλα και λευκό σόρτς. 4-5 χιλιάδες φίλοι του Παναθηναϊκού βρίσκονται εδώ, αλλά υπάρχει αρκετή κινητικότητα στους γυροδρόμους εδώ στην Αλεξάνδρας, καθώς είναι και σχετικά νωρίς και καθημερινή και περιμένουν κι άλλο κόσμο εδώ στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Πάμε να δούμε πώς θα παραταχθούν οι δύο ομάδες. Η γηπεδούχος και η Φυσιά του Σεμπάστιαν Λέτο με σχηματισμό 4-4-2 στον αγωνιστικό χώρο. Έχει τον Αναγνωστόπουλο κατά τα δοκάρια με πολλές αλλαγές και η Φυσιά, να το πω, εκτός του Παναθηναϊκού. Αναγνωστόπουλο στην εστία, Αποστολάκης δεξιά, Πολυκράτης αριστερά, Καλοσκάμης και Ζολιμπουά στο κέντρο της άμυνας. Ο Δοϊραλής με το Γιάγνε είναι οι δύο κεντρικοί μέση. Ο Πατήρας δεξιά, ο Εμπουλά αριστερά και ο Μαγκανάς μαζί με τον Χριστόπουλο θα είναι το επιθετικό δίδυμο της τυπικά γηπεδούχου Κηφισιάς. Να πω ότι εδώ τώρα έχουμε μια πολύ ωραία στιγμή, καθώς η Κηφισιά θα τιμήσει αρχικά το Στέφανο Κοτσόλη με μια πλακέτα για την προσφορά του στην ομάδα ως τεχνικός διευθυντής και εν συνεχεία τον Ανδρέα Τετέη αλλά και τον Παντελίδη που είναι τραυματίας με δύο φανέλες που τους έχουν κάνει κορνίζες αυτή τη στιγμή στο κέντρο του γηπέδου η ομάδα των Βόρειων Προαστίων. Δεν ξεχνά την προσφορά και του Κοτσόλη και του Τετέη και του Παντελίδη που ήταν πολύ σημαντική στην ομάδα των Βορείων Προαστίων. Χειροκρότημα τώρα εδώ για τον ΤΕΤΕ. Γενικά ωραίο κλίμα στο γήπεδο της Λεωφόρου, πολύ ζεστό χειροκρότημα και για τον Σεμπάστιαν Λέτο από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Δεν έχει κρυφτεί ποτέ η αγάπη άλλωστε αυτή για τον πρώην πράσινο. Τώρα παίρνει την φανέλα του και ο Παντελίδης, πολύ άτυχος φετινή σεζόν μαζί με τον Νίκη Ίγκασον, οι δύο μακροχρόνια τραυματίες του Παναθηναϊκού. Στον Παναθηναϊκό λοιπόν τώρα που 4-2-3 αναθένουν σχηματισμούς από τον Τζέικοπ Νίστρουπ, 9 αλλαγές η 11, έχουμε και ένα ερωτηματικό για το πώς θα είναι η παράταξη μέσω επιθετικά. Στην άμυνα τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, ο Πένια θα είναι στο τέρμα, ο Ντεφράι και ο Πάλμερ Μπράουν θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Ο Εντίν Σαλάχ κάνει το ντεμπούτο του αριστερά, ο Τσάπρας δεξιά. Στη μεσαία γραμμή θα είναι πιθανότητα ο Κοντούρης με τον Γκάγκουα ως κεντρική μέση, ο Μπινιάρης δεξιά, ο Πελίστρια αριστερά και ο Τετέη στην κορυφή. Αυτό είναι ένα πιθανό σχήμα. Τώρα περιμένουμε να παραταχθούν δύο ομάδες και από ό,τι μου δείχνει εδώ και ο Τάσος, έτσι θα είναι τα πράγματα, καθώς ο Μπινιάρης έχει πάρει θέση δεξιά για την έναρξη του αγώνα. Και ο κύριος Τζίλος είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης από το σύνδεσμο της Λάρισας, Μητροφάνης και Κομισοπούλου βοηθή. Τέταρτος ο Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη, στο ΒΑΡ ο Χρήστος Βεργέτης και αβάρ ο Ελευθέριος Κατόπης από Αρκαδία και Σάμο αντίστοιχα. Όλα έτοιμα λοιπόν, η Κηφισιά θα είναι στην σέντρα. Οι δύο ομάδες οι οποίες συναντώνται πολύ κοντά ξανά και πάλι. Είχαν αναμετρηθεί οι δυο τους και για το ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι, στην πρώτη αγωνιστική, όταν ο Παναθηναϊκός είχε παίξει εκείνο το ξαναβολής παιχνίδι και είχε κερδίσει με 3-1. Και όλα είναι έτοιμα στο Απόστολος Νικολαίδης για τη σέντρα του αγώνα ανάμεσα στην Κηφισιά και τον Παναθηναϊκό. Τώρα, αν καμιά φορά πω Παναθηναϊκός Κηφισιά, συγχωρέστε με, αλλά με τόσα παιδιά που έχω περιγράψει τη Λεωφόρο με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό, μπορεί να τον αναφέρω πρώτο.
2: Θα σας συγχωρέσουμε, Βαγγέλη Νερατζιά, έτσι για να πούμε ότι είμαστε εμείς πλέον στο στούντιο. Οι υπόλοιποι προηγούμενοι την κάνανε νωρίς-νωρίς. Καλή μετάδοση να έχουμε.
1: Του στείλατε για διάβασμα.
2: Εντάξει, να κάνουμε. Τώρα μας χώσανε.
1: Πες το μάγκικα. Λοιπόν, ένα άνοιγμα τώρα της Κηφισιάς από τα αριστερά. Η μπάλα θα περάσει απευθείας out. Πλάγιο συγκεκριμένα στην άμυνα του Παναθηναϊκού και ο τριαντάφυλλος Τσάπρας που επιστρέφηκε στο αρχικό σχήμα μετά τον τραυματισμό του, είχε παίξει ως αλλαγή στο προηγούμενο παιχνίδι. Κάνει το πλάγιο με στόχο τον Τετέ. Θα κόψουν οι της Κηφισιάς και θα παραχωρήσουν ένα ακόμη πλάγιο. Ενώ υπάρχει ένας παίχτης των γηπεδούχων στον αγωνιστικό χώρο. Ο Πολυκράτης πρέπει να είναι, αν έχω δει καλά. Ο παίχτης ο οποίος αντιμετωπίζει, ενώ ο Πολυκράτης είναι, που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Αλλά φαίνεται ότι δεν έχει κάτι σοβαρό και θα σηκωθεί για να εκτελεστεί ένα δεύτερο συνεχόμενο πλάγιο από τον Παναθηναϊκό στην άμυνά του. Πρώτο λεπτό του παιχνιδιού, ο Πάλμερ Μπράουν γυρίζει πίσω στον Πένια. Δεν μπήκε ο Κοτσάρης στην δεκάδα όπως πολλοί περίμεναν σήμερα. Διατηρεί τον Πένια ο ο Τζέικοπ Νίστρουπ στο αρχικό σχήμα. Και ο Ισπανός τώρα βγαίνει από την περιοχή του αρκετά μέτρα και δίνει αριστερά στον Ντεφράι, τον αρχηγό του Τριφυλιού που και σήμερα έμεινε στην εντεκάδα. Και δίνει δεξιά στον Πάλμερ Μπράουν, αυτός ξανά στον Μπένια. Πρώτες αναγνωριστικές κινήσεις και μεταβιβάσεις από τους παίκτες του Παναθηναϊκού στην αμυνά τους. Να και ο Σαλάχ αριστερά με το νούμερο 5 στον ντεμπούτο του, που ήρθε να δώσει λύση στο αριστερό άκρο της άμυνας, εκεί όπου ασταμάτητα για 10 παιχνίδια έπαιζε ο Κυριακόπουλος. Να ο Σαλάχ λοιπόν αριστερά, ο οποίος κάνει μια μεταβίβαση μπροστά του στον Πελίστρη. Ο Πελίστρη γυρίζει προς τα πίσω. Ή της Κηφισιάς περιμένουν. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού κυκλοφορούν την μπάλα στην αμυνά τους. Και πάλι ο Ντεφράι κάνει ένα άνοιγμα τώρα αριστερά στον Πελίστρη. Αυτός θέλει να κατεβάσει, αλλά ξαναγυρίζει πίσω γιατί κλείνεται. Αρκετά ψηλά οι παίκτες των γηπεδούχων τώρα σε αυτό το πρώτο κομμάτι. Δεν αφήνουν τον Παναθηναϊκό να κυκλοφορήσει με ευκολία την μπάλα και τον οδηγούν εδώ σε ένα λάθος. Με τον Πολυκράτη να κάνει τη μεταβίβαση για τον Χριστόπουλο. Κόβει όμως ο Παναθηναϊκός με τον Ντεφράι να δίνει και πάλι στο Σαλάχ. Εκτός κανά στον Πελίστρη. Κάνει κίνηση ο Κάγκουα να το βοηθήσει. Έχει κλειστεί ο Πελίστρη, κουβαλάει την μπάλα, γυρίζει πίσω στον Ντεφράι. Αυτό σηκώνει το κεφάλι και κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση σε χώρο έξω αριστερά στον Τετέι, που κινήθηκε στα άκρα για να πάρει μπάλα. Τετέι θα δώσει για τον Κάγκουα στον άξονα. Αυτό ακόμη πιο δεξιά σε ένα σημείο που έχει ανέβει ο Πάλμερ Μπράουν και τροφοδοτεί τον Τσάπρα. Τσάπρα για τον Γιάγκουσιτς, για τον Κοντούρη. Κοντούρη κάνει την πάσα, θα κόψουν οι γηπεδούχοι με τον Δοϊράν Λί. Θα χαθεί η μπάλα όμως από το Σαλάχ, θα την πάρει ο Γιάγκουσιτς, αυτός βρίσκει τον Τετέι, χάνει όμως ο Τετέι από τον Αποστολάκη και τώρα οι γηπεδούχοι θέλουν να βγουν μπροστά, ο Κάγκουα όμως γυρίζει, πιέζει μαζί του και ο Σαλάχ και υπάρχει φάουλ του νέου μεταγραφικού αποκτήματος του Παναθηναϊκού πάνω στον πατήρα. Ένα φάουλ που είναι στη μεσαία γραμμή και από τα δεξιά όπως κάνει επίθεση η Κηφισιά. Σιγά σιγά η εκτέλεση αυτού του φάουλ για τους γηπεδούχους. Με στόχο το Χριστόπουλο. Ο Ντεφράι θα κόψει με το κεφάλι, θα βρει τον Πελίστρη. Ο Πελίστρη όμως δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Ανακτά την κατοχή και φυσικά με το Δοεναλή, ο οποίος γυρίζει πίσω στον Καλοσκάμι. Ο Καλοσκάμις, κεντρικός αμυντικός, αδερφός του Καλοσκάμι της ΑΕΚ. Και αυτός από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Κάγκουα. Πολύ ωραία κίνηση του Κάγκουα. Περνάει το Δεραλί. Πάει στην περιοχή της Κηφισιάς. Παίρνει την μπάλα μετά από κόντρα ο Μπινιάρης. Δεν μπορεί να την κρατήσει στα πόδια του. Και οι γηπεδούχοι με τον Γιάγκνε κερδίζουν. Όμως ο Παναθηναϊκός ανακτά με ευκολία την κατοχή της μπάλας από τον Πάλμερ Μπράουν. Και ο Κάγκουα δίνει στον Σαλάχ. Και αυτός πάλι πίσω στον Ντεφράι. Για να ξεκινήσει μια οργανωμένη επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Πάλμερ Μπράουν παίζει μπροστά του για τον Τσάπρα που έχει ανέβει ψηλά. Κοντά του και ο Μπινιάρης παίρνει την μπάλα. Ζητάει ο Κοντούρης, κρατάει ο Μπινιάρης και δίνει πίσω στον Πάλμερ Μπράουν και από εκεί στον Πένια. Ο Πένια πολλά μέτρα έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση στον Τσάπρα. Ο Τσάπρας με το κεφάλι με τη μία θέλει να βρει τον Γιάγκουσιτς. Αυτός μπαίνει στην περιοχή από τα δεξιά. Καλή τοποθέτηση όμως εκεί από την άμυνα της Κηφισιάς. Πιέζει όμως ο Παναθηναϊκός και ανακτά την κατοχή της μπάλας και πάλι ο Γιάγκουσιτς γυρίζει παράλληλα για τον Κάγκουα. Δεν πέρασε η μεταβίβαση. Προσπαθούν να ελευθερώσουν τώρα οι γηπεδούχοι από την άμυνά τους, κερδίζουν και ένα φάουλ. Μετά την πίεση που άσκησε ο Παναθηναϊκός σε αυτό το σημείο. Πέμπτο λεπτό στο Απόστολος Νικολαίδης. Και φυσικά Παναθηναϊκός το 0-0 χωρίς κάτι άξιο σημείωτο μέχρι τώρα στο μάτς. Και ο Δωρεάν Λής αφήνει πίσω για τον Ζολιμπά για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ που κέρδισε η ομάδα των Βορείων Βραστέων. Ζολιμπά λοιπόν γεμίζει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού σε ένα σημείο που ο Χριστόπουλος διεκδικεί τη κεφαλιά, αλλά ο Πάλμερ Μπράουν παίρνει την πρώτη κεφαλιά, ο Ντεφράι τη δεύτερη και γυρίζει πίσω στον Μπένια. Και αυτός με τα χέρια ξανά στον Ολλανδό αρχηγό του Παναθηναϊκού, τον πολύπειρο Στέφαν Ντεφράι. Αυτός για τον Πάλμερ Μπράουν. Μπινιάρης ελευθερώνει για τον Ντεφράι που βρίσκει χώρο, διανύει μέτρα με την μπάλα, φτάνει κοντά στη μεσαία γραμμή και μοιράζει αριστερά στο Σαλάχ. Αυτός κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση με στόχο τον Πελίστρη. Θα κατεβάσει ο Πελίστρη. Συγκλίνει προς τα μέσα, αλλά κάνει λάθος. Δίνει την μπάλα πάνω στο Γιάγκνε. Αλλά και αυτός με τη σειρά του θα κάνει λάθος. Θα βγει ο Πένια, θα καθαρίσει και θα δώσει τον Πάλμερ Μπράουν. Και πάλι ο Παναθηναϊκός που όσο κυλάει το μάτς, όλο και περισσότερο κυκλοφορεί την μπάλα. Γιάγκουσιτς τώρα στον Κάγκουα, αυτός στον Μπινιάρη, με τη μία για τον Σαλάχ αριστερά. Και αυτός γρήγορα στον Πελίστρη και κάνει την κίνηση. Πελίστρη συγκλίνει προς τον άξονα, αποφεύγει δύο αντιπάλους, κρατάει την μπάλα ο Πελίστρη. Δεξιά είναι ο Τσάπρας και έχει χώρο, εκεί θα πάει η μπάλα. Τσάπρας λοιπόν Κάνει μια γλυκιά σέντρα μέσα στη μικρή περιοχή προς τον Τετέι. Βγαίνει όμως και μαζεύει ο Αναγνωστόπουλος. Έλεγα πριν για τον Καλοσκάμι ότι είναι από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού και ο Αναγνωστόπουλος. Ένα παιδί που προέρχεται από τον Παναθηναϊκό, όπως φυσικά και ο Κωνσταντίνος Αποστολάκης που παίζει στο δεξιάκρο. Ενώ υπάρχει ένας παίκτης και φυσικά τώρα στον αγωνιστικό χώρο και δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτό. Θα πρέπει να δούμε και το replay λίγο. Και έχουμε μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Πρέπει να είναι από μονομαχία με τον Γκάγκουα. Θα σας πω αμέσως γιατί βλέπω το replay. Είναι ο Αποστολάκης με τον Πελίστρη. Ναι, είναι κάτι σαν φράγμα. Κάνει την μπάσα ο Αποστολάκης. Σηκώνεται, δεν έχει κάτι και εκτελεί το φάουλ, γυρίζει πίσω στον Αναγνωστόπουλο. Ο Αναγνωστόπουλος θα γεμίσει στη μεσαία γραμμή σε μια φάση που η μπάλα είναι διεκδικούμενη. Περνάει από όλους, πάει στον Τζάπρα, αυτός πίσω στον Πένια και αυτός με τη σειρά του στον Πάλμερ Μπράουν. Φάουλ πάνω στον Πένια, το δίνει τώρα ο Τζίλος. Η αφήνει κατε... Όχι, είδε ότι έχασε την μπάλα ο Παναθηναϊκός και δεν άφησε πλεονέκτημα φυσικά. Έδωσε το φάουλ. Ένα φάουλ κερδισμένο έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού για τον Πένια. Ενώ όσο κυλάει η ώρα, έρχεται κι άλλος κόσμος στο Απόστολος Νικολαίδης σε σχέση με αυτούς που ήταν στην έναρξη του παιχνιδιού. Πάλμερ Μπράουν παίρνει την μπάλα και δίνει για τον Τσάπρα δεξιά. Ο Τσάπρας θέλει να βγάλει συνεργασία με τον Γιάγκουσιτς, κόβει όμως ο Ζολιμπουά και η μπάλα καταλήγει από τον Πάλμερ Μπράουν πάλι πίσω στον Πένια. Ο Παναθηναϊκός που κυκλοφορεί την μπάλα, η Κηφισιά περιμένει. Και με το που κερδίζει την μπάλα προσπαθεί να παίξει άμεσα ώστε να πιάσει τον ύπνο την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Σαλάχ τώρα έχει την μπάλα γιατί είναι για τον Τεφράη. Μπροστά στην περιοχή του Τριφύλλη όλα αυτά. Και πάλι Σαλάχ κάθετα για τον Μπέλιν Γιάγκουσιτς. Αλλαγή κατεύθυνση από τον Κροάτη, κρατάει την μπάλα. Πάει σε ένα σημείο που δεν έχει επιλογή και δίνει πίσω στον Τεφράη. Ξαναπαίρνει ο Γιάγκουσιτς. Και από εκεί πάλι στον Τεφράη. Και τώρα στον Πένια, αρκετά ψηλά η γηπεδούχη. Η τυπικά γηπεδούχη της Κηφισιάς σε αυτό το σημείο του αγώνα. Κάγκουα, Πάλμερ Μπράουν, Μπινιάρης, με τη μία ο Κοντούρης για τον Τσάπρα. Ο Τσάπρας θέλει να προλάβει, αλλά δεν θα καταφέρει. Καλύπτει ο Ζολιμπουά και αφήνει την μπάλα να περάσει πλάγιο. Ένα πλάγιο που θα εκτελέσει ο Πολυκράτης. Ψάχνει κάποια συνεργασία. Κάποια επιλογή ο αριστερός οπισθοφύλακας της Κηφισιάς. Και ένα ακόμη κερδισμένο πλάγιο από την ενέργεια εκεί του Μαγκανά. Και πάλι ο Πολυκράτης στην εκτέλεση αυτού του πλάγιου out. Ακριβώς στη μεσαία γραμμή και από τα αριστερά όπως κάνουν επίθεση ή της Κηφισιάς. Καθυστέρη κάπως ο παίκτης της Κηφισιάς. Εκτελεί τελικά το πλάγιο για το Μαγκανά. Παίρνει και πάλι την μπάλα. Όμως έρχεται ο Κοντούρης να του βάλει την κόντρα και να παραχωρήσει ένα ακόμη πλάγιο. Μπροστά στον πάγκο της ομάδας του, ο Πολυκράτης, εκεί όπου ο Σεμπάστιαν Λέτο δίνει συνεχώς οδηγίες. Ο Χριστόπουλος βγαίνει να πάρει μπάλα, αλλά ο Κοντούρης κερδίζει και δίνει για τον Πελίστρη. Αυτός θέλει να βρει τον Γκάγκουα, έχει ρίσκο η πάσα του. Ο Γκάγκουα κρατάει και δίνει για τον Σαλάχ. Αυτός για τον Τεφράη. Και αυτός για τον Πάλμερ Μπράουν. Πένια μπροστά στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Κοίταξε μήπως κάνει κάποια μεγάλη μεταβίβαση. Τελικά δεν είναι μπροστά του στον Πάλμερ Μπράουν. Ξαναπαίρνει την μπάλα ο Ισπανός και τη δίνει στον Τεφράη. Πάει ο Μαγκανάς να πιέσει τον Τεφράη. Ο Τεφράη στον Πάλμερ Μπράουν. Ίδιο σκηνικό. Τώρα δεξιά για τον Τσάπρα. Τσάπρας με τη μία για τον Γιάγκουσιτς. Αυτός παίρνει την μπάλα μπροστά. Εντός αγωνιστικού χώρου ο Γιάγκουσιτς θα κάνει την αλλαγή παιχνιδιού πολύ ώρα για τον Πελίστρη μέσα στην περιοχή. Ο Πελίστρη έχει χώρο. Το σουτ πάνω στα σώματα. Έρχεται ο Κάγκουα. Παίρνει την μπάλα και δίνει αριστερά στο Σαλάχ. Αυτός έξω από την περιοχή στον Πελίστρη και από εκεί στον Κάγκουα. Κάγκουα για τον Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς για τον... Ο Γιάγκουσιτς τώρα πήρε από τον Κοντούρη και δίνει η δεξιά στον Τσάπρα. Και πάλι στον Κροάτι. Λάθος τώρα του Γιάγκουσιτς. Κερδίζουν οι παίχτες της Κηφισιάς με τον Πολυκράτη που παίρνει και το φάουλ. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο 11ο λεπτό. Χωρίς να έχουμε κάτι αξιοσημείωτο, κάποια μεγάλη στιγμή για τις δύο ομάδες. Με τον Παναθηναϊκό να έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια του, αλλά προς το παρόν να μην έχει καταφέρει να πλησιάσει την περιοχή του Αναγνωστόπουλου. Οι δύο ομάδες που, όπως είπαμε, παίζουν με πάρα πολλές αλλαγές σε σχέση με τις εντεκάδες που χρησιμοποιούν συνήθως στο πρωτάθλημα. Γιάννη για την Κηφισιά τώρα έκανε ωραία κίνηση και ήθελε να βρει αριστερά τον Μπουλά, όμως την τελευταία στιγμή ο Τσάπρας παραχωρεί το πλάγιο.
3: Βαγγέλη, να σε καλησπερίσουμε καταρχάς και εμείς, διότι ήρθε η καλύτερη εκπομπή ήδη στο στούντιο. Δεν θα κάνει εκπομπή, βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει συμβαίνουν αυτά. Να πάρουμε για λίγο το μικρόφωνο, να κάνουμε μια σύνδεση και με το Κλεάνθης Βικελίδης, εκεί όπου βρίσκεται ο Κώστας Δελής. Ξεκίνησε πριν από λίγο το παιχνίδι, το δεύτερο ημίχρονο για την ακρίβεια του αγώνα του Άρη με τη Μαρκό. Να μας πει αν έχουμε κάποια αλλαγή μετά το 0-0 του πρώτου μέρους. Καλησπέρα, Κώστα.
4: Καλησπέρα εδώ από Θεσσαλονίκη, από το Κλεάνθης Βικελίδης. Ένα σουτ τώρα για τον Άρη, μπάλα κοντράρι και πάει κόρνερ. Ο Άρης δίνει την ανάγκη να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Παραμένει το 0-0. Ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει κάνει τρεις αλλαγές. Έχει βγάλει τον Φαμπιάνο, έχει περάσει τον Σούταλο στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Έχει βγάλει εκτός τον Παλάσιος και έχει περάσει τον Καρέ και εκτός τον Μυρ που δεν προσέφερε πολλά. Και πήγε ο Μανού Γκαρθία. Δεν έχει κάνει αλλαγές η ομάδα του Σούλκο Αδόμου που στέκεται πάρα πολύ καλά και είχε μια ευκαιρία με τον Αλεξόπουλο προηγουμένως στο πρώτο λεπτό δεύτερου μέρους. Η μπάλα κόντρερ και πήγε κόρνερ. Μάλιστα η Μαρκό στέκεται πολύ καλά. Είχε και δοκάρι στον ημίχρονο με τον Νεμάνια Μιλόγεβιτς. Θα μπορούσε να ανοίξει το σκορ και με ένα σουτ στο τέλος, στο πρώτο μέρος, θα μπορούσε με δυο χαρακτηριστικές ευκαιρίες του Κοπανίδη να μπορούσε να κάνει το 0-1 στη Θεσσαλονίκη. Πάντως παραμένει το 0-0. Είμαστε στο 50. Άρης Μαρκό εδώ και το κύπελλο Ελλάδος.
3: Ωραία, πολύ καλά.
2: Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, εγώ να σας υπενθυμίσω ότι πλέον υπάρχει το e-food market, δηλαδή το σούπερ μάρκετ του e-food, που είναι ανοιχτό και τις Κυριακές και αργά το βράδυ και μπορείς να παραγγείλεις ό,τι θέλεις να έρθει μέσα σε λίγη ώρα στο σπίτι. Έτσι κάνεις και παραγγελία και μαγειρεύεις σε περίπτωση που βρεις το ψυγείο άδειο.
3: Ωραία, πάμε ξανά στη Λεωφόρο και στο Βαγγέλη Ρατζιά.
1: 13 λεπτά στο Αποστόλος Νικολαίδης και φυσικά Παναθηναϊκός 0-0 και ο Ντεφράι έχει την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Περνά τη μεσαία γραμμή, σταματάει και κάνει μια αλλαγή προς τα δεξιά στον Τσάπρα που έχει χώρο. Ο Τσάπρας κάνει την γλυκιά σέντρα στη μικρή περιοχή και γυρίζει την ίστατη στιγμή και παραχωρεί το κόρνερ ο Ζολιμποά. Ο Τσάπρας που έχει μπει αρκετά γεφάτος και σε αυτό το πρώτο κομμάτι του αγώνα ο Σαλάχ είναι αυτός που μένει πίσω με τους δύο κεντρικούς αμυντικούς και ο Τσάπρας ανεβαίνει συνέχεια από τα δεξιά για να δημιουργεί ο Παναθηναϊκός υπεραριθμίες. Ένα κόρνερ λοιπόν από τα δεξιά όπως κάνει επίθεση στο Τριφύλι με τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς να είναι στην εκτέλεση και όλο τον κόσμο μέσα στην περιοχή της Κηφισιάς. Στο κόρνερ του Παναθηναϊκού στο 14 είμαστε στο ματς. Εκτελεί ο Γιάγκουσιτς χαμηλά στο πρώτο δοκάρι, εύκολη υπόθεση για τους γηπεδούχους και υπάρχει και επιθετικό φάουλ που δίνει ο Τζίλος. Άρα η φάση είναι ως μη γενόμενη. Σταματά στο επιθετικό φάουλ που κέρδισε η Κηφισιά. Είναι λογικό οι πολλές αλλαγές στην δεκάδα του Παναθηναϊκού να έχουν έτσι κάπως αλλοιώσει την εικόνα σε ό,τι αφορά έτσι τους αυτοματισμούς, την κυκλοφορία της μπάλας και όλα αυτά. Αλλά είναι και φυσιολογικό να γίνονται αρκετές αλλαγές. Ο Παναθηναϊκός, μην ξεχνάμε ότι είναι η μόνη ομάδα που παίζει από τις 23 Ιουλίου ασταμάτητα και πολλά παιχνίδια με πρέπει. Ο Γιάγκουσιτς τώρα κατεβάζει την μπάλα. Κακό κοντρόλ του Γιάγκουσιτς. Δίνει την ευκαιρία στο Γιάγκνε να πάρει για την Κηφισιά. Κάνει και αυτός λάθος. Παίρνει ο Κάγκουα και ο Κάγκουα τώρα ανεβαίνει με την μπάλα. Του δίνει βοήθεια ο Πελίστρη αριστερά. Την παίρνει ο Πελίστρη. Θέλει να πάει προς την περιοχή. Συγκλίνει προς τα μέσα ο Πελίστρη. Κάνει την πάσα στο Τετέι. Είναι μεγάλη ευκαιρία ο Τετέι στη μικρή περιοχή. Παίζεται, λέει ο Τζίλος. Και απομακρύνει η άμυνα της Κηφισιάς. Έκανε ένα κοντρόλ ο Τετέι. Θα μπορούσε να εκτελέσει και απευθείας. Άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί ο Τζίλος και τώρα ο Πάλμερ Μπράουν κερδίζει τη μονομαχία του Χριστόπουλο και δίνει στον Ντεφράι. Ο Ντεφράι κυκλοφορεί, κατεβάζει την μπάλα αρκετά μέτρα, τη δίνει στον Τζάπρα και αυτός από εκεί στο Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς τώρα από τα δεξιά. Δίνει στον Πινιάρη και αυτός τον Κοντούρη. Κοντούρης στον Τζάπρα. Γιάγκουσιτς. Παράλληλα για τον Κάγκουα, περιμετρικά της περιοχής και φυσικά κυκλοφορεί την μπάλα τώρα ο Παναθηναϊκός. Αριστερά στον Σαλάχ, αυτός κάνει μια σέντρα πολύ δυνατά εκτελεσμένη. Η μπάλα θα περάσει παράλληλα με την εστία και θα πάει πλάγιο από την άλλη μεριά. Και υπάρχει παίκτης και φυσικά ο Δοεραλής στον αγωνιστικό χώρο που πρέπει να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Δεν υπάρχει κάτι στην προηγούμενη φάση τώρα που βλέπουμε και το replay. Στη μονομαχία μέσα στην περιοχή εκεί του Ντετέι, έτσι φάνηκε τουλάχιστον στο πρώτο replay. Ο Πολυκράτης ο οποίος κέρδισε τη μονομαχία και τώρα ο Δεραλής θα χρειαστεί τη βοήθεια από το ιατρικό επιτελείο των ανθρώπων της Κηφισιάς. Σηκώνεται γρήγορα όμως και ο Τζίλος τους βγάζει τώρα εκτός αγωνιστικού χώρου για να συνεχίσει το παιχνίδι. Με αυτό το κερδισμένο πλάγιο που έχουν οι γηπεδούχοι δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ και από τα αριστερά. Να δούμε αν ο Δοναλής έχει κάτι σοβαρό και θα αντικατασταθεί ή αν θα επιστρέψει ένα λεπτό στον αγωνιστικό χώρο. όλα έτοιμα να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι με αυτό το πλάγιο στην άμυνα της Κηφισιάς από τα αριστερά με τον Πολυκράτη. Ο Παναθηναϊκός ψηλά εκεί για να πιέσει, να μην επιτρέψει στους γηπεδούχους να εκτελέσουν το πλάγιο με ευκολία. Κερδίζει ο Κοντούρης, αφήνει στον Πινιάρη, αυτό στο Γιάγκουσιτς, από εκεί στον Τζάπρα και τώρα πίσω στον Ντεφράη. Βγαίνουν οι της Κηφισιάς από την άμυνά τους. Ο Ντεφράη είναι μόνος του και δίνει στη μεσαία γραμμή για τον Κοντούρη. Κοντούρης σηκώνει το κεφάλι και κάνει μια πολύ ωραία αλλαγή παιχνιδιού αριστερά στον Πελίστρη. Αυτός θέλει να κατεβάσει. Μαρκάρισμα πάνω στο φακό του Πελίστρη και φάουλ για τον Παναθηναϊκό από τον Αποστολάκη. Ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό που εκτελείται με πάσα γρήγορα για τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα θα δώσει τον Κοντούρη. Κοντούρης τώρα ζυγίζει το πόδι του, κάνει μια πολύ ωραία προσποίηση. Φτάνει στα όρια της περιοχής ο Κοντούρης. Θέλει να κάνει την πάσα, δεν περνάει η πάσα του. Δεύτερη κόντρα και ball and out. Ζητάει κόρνερ ο Κοντούρης από τον Τζίλο. Ο Τζίλος φυσικά δεν αλλάζει απόφαση. Έχει δώσει out από την προσπάθεια του Κοντούρη που πήγαινε μέσα σε δύο παίχτες Κηφισιάς. Η μπάλα κόντραρε πάνω του και κατέληξε απευθείας out. Πολυκράτης από τα αριστερά τώρα. Ο Παναθηναϊκός παραμένει ψηλά για να πιέσει με τον Πινιάρη. Πηγαίνει και ο Γιάγκουσιτς να βοηθήσει πιέζοντας τον Ζολιμπουά. Μπάλα θα πάει τώρα δεξιά για τον Καλοσκάμι. Αυτός απομακρύνει όπως όπως. Θέλει να κοντραράρει ο Πάτηρας. Ο Πατήρας, με συγχωρείτε, και το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό με τον Κάγκουα. Κάγκουα στον Πινιάρη. Και ο Πινιάρης αριστερά στον Πελίστρη. Πελίστρη στο ένας με έναν με τον Αποστολάκη. Για άλλη μια φορά συγκλίνει προς τα μέσα, δίνει δίπλα του στον Κάγκουα. Αυτός αλλάζει, θέλει να αλλάξει δεξιά, δεν είναι καλή αλλαγή του. Του παιχνιδιού που επιχείρησε. Ο Πάλμερ Μπράουν όμως κερδίζει την κόντρα. Και δίνει στον Κοντούρη. Κοντούρης για τον Ντεφράη. Ο Ντεφράη είναι στη μεσαία γραμμή και όλος ο υπόλοιπος κόσμος στο μισό γήπεδο προς την εστία της Κηφισιάς. Σταλάχ για τον Ντεφράη. Ντεφράη κρατάει την μπάλα ο Ολλανδός. 19 λεπτά στη λεωφόρο. Κηφισιά Παναθηναϊκός πάντα στο 0-0. Σταλάχ τώρα ξανά στον Ντεφράη. Κηφισιά που περιμένει στο μισό γήπεδο. Ο Πάλμερ Μπράουν με τη μία για τον Πινιάρη. Αυτός για τον Τζάπρα. Ο Τσάπρας προς τον Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς κρατάει την μπάλα, δεν έχει κάποια ξεκάθαρη επιλογή. Δίνει πίσω στον Πάλμερ Μπράουν και αυτός ξανά στον Ντεφράη για να ξεκινήσει και πάλι από την αρχή η επίθεση του Παναθηναϊκού. Με τον Πένια να δίνει στον Ντεφράη, αυτός και πάλι στον Πένια. Στατικός ο Παναθηναϊκός σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια του. Ντεφράη τώρα. Αριστερά για τον Πελίστρη. Αυτός για τον Σαλάχ. Ο Σαλάχ παίζει μια κάθετη πάσα για τον Τετέι. Βγαίνει ο Αναγνωστόπουλος και παραχωρεί το πλάγιο. Όχι, δεν βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου η μπάλα. Προλαβαίνει ο Ντεφράη και την κρατάει εντός. Και επειδή υπάρχει πρόβλημα τραυματισμού και πάλι έχουμε νέα διακοπή στο γήπεδο. Θα έχουμε αλλαγή για την Κηφισιά. Δεν μπορεί ο Δεραλής να παίξει τελικά. Θα φύγει από το παιχνίδι και θα δώσει τη θέση του στον Μπένι. Νωρίς λοιπόν μια αναγκαστική αλλαγή για τον Σεμπάστιαν Λέτο, με τον Μπένι να περνά στη θέση του Δοεραλή. Φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή στον σχηματισμό των παιχτών της Κηφισιάς στον αγωνιστικό χώρο. Ο Νίστρου που βρίσκει την ευκαιρία με τη διακοπή να δώσει κάποιες οδηγίες εκεί στον Μπινιάρη, τον Γιάγκουσιτς και τον Τζάπρα που έχει κοντά του. Το ίδιο κάνει και ο Λέτο με τους ποδοσφαιριστές του. Και τώρα ο Τζίλος ζητά από τους παίχτες να επανέλθουν στον αγωνιστικό χώρο για να ξεκινήσει το μάτς. Που θα ξεκινήσει με το πλάγιο.
2: Βάλε μια άνω τελεία, Βαγγέλη. Πάρε και μια ανάσα. Πεταχτούμε πάλι να ακούσουμε τον Κώστα Δελή.
3: Βεβαίως.
2: Έλα, Κώστα, μας ακούς?
3: Ναι.
4: Ναι, σας ακούω.
2: Πώς πηγαίνει εκεί το παιχνίδι?
4: Εδώ 58 λεπτά της αναμέτρησης. Άρης Μαρκός, το κλειάδι Βικελίδης 0-0. Ο Άρης έχει εντείνει την παρουσία του στην επίθεση. Είχε προηγουμένως μια καλή ευκαιρία με τον Μανού Γκαρτία. Το σουτ που έκανε η μπάλα πέρασε λίγο έξω από την εστία. Έκανε και μια ακόμα αλλαγή, τέταρτη, για τον Μιχάλη Γρηγορίου που πέρασε τον Μπασιρού εκτός αγωνιστικού χώρου και στη θέση του τον Λορέν Μωρό. βλέποντας ότι η ομάδα τους δεν μπορεί να σκοράρει γιατί μετράνε και οι βαθμοί και τα γκολ. Έτσι λοιπόν τα δίνει όλα και με τον Μωρόν και με τον Μάνου Γκαρθία, με τον Καρέ που τους έχει βάλει στο παιχνίδι και τον Σούταλο. Τέσσερις αλλαγές απέναντι στην πολύ καλά στημένη ομάδα της Μαρκό που είχε την ευκαιρία με τον Αλεξόπουλο. Το σουτ που δεχτεί πάρα θα περάσει από τον Λορέν Μωρόν λίγο έξω από την ευθεία ζητούν και εκφόρε την τώρα όσο μπάλα είναι out. Ο Άρης πιέζει το Τριμαρκό που αν και ομάδα της Super League 2 στέκεται πάρα πολύ καλά εδώ στην Θεσσαλονίκη. Είπαμε μια ομάδα που έχει κάνει και δύο νίκες απέναντι στο πρωτάθλημα της Super League 2 με τον Πανσεραϊκό στην έδρα της και με την Άθενη Καλυθέα. Έχει και την ισοπαλία με ομάδα της Super League 1 την Κηφισιά. 2-2 στο κύπελο έχει ένα βαθμό. Ήρθε στη Θεσσαλονίκη ο Μάλλος Σούλ Παπαδόπουλου για να σταθεί καλά. Μέχρι στιγμής στέκεται πάρα πολύ καλά. Έχει και το δοκάρι στο 14 με τον Εμάνια Μιλόγεβιτς. Πάντως παραμένει το 0-0. Ο Άρης όσο περνάνε τα λεπτά πιέζει ακόμα περισσότερο για να πετύχει αυτός ο πρώτος τον γκολ.
2: Ωραία, σε ευχαριστούμε. Παραμένει το 0-0. Στην αναμέτρηση του Άρη με τη Μαρκό, το ίδιο και στο παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό, με μια μεγάλη ευκαιρία να χάνει ο Τετέι, έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη?
1: Ναι, πρέπει να πάρει το μικρόφωνο για να δημιουργηθεί μια υποψία ευκαιρίας. Στο 21, όταν ο Πένια που μπροστά από την περιοχή του έκανε μια πολύ μεγάλη μεταβίβαση δεξιά στο Τζάπρα, αυτός γύρισε την μπάλα παράλληλα. Ο Τετέι, αν ήταν ένα βήμα πιο μπροστά, θα ήταν προγενής εστίας. Δεν κατάφερε όμως να προλάβει την μπάλα και έτσι ο Παναθηναϊκός δημιούργησε την πρώτη κατάσταση στα καρέ της Κηφισιάς. Πέρασε αυτή η φάση και το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Παναθηναϊκό να είναι και πάλι στην επίθεση, με ένα κερδισμένο φάουλ λίγο μπροστά από το κέντρο με τον Τζάπρα. Ο Σαλάχ για τον Πελίστρη. Ο Πελίστρη φορμά προς την περιοχή της Κηφισιάς και δίνει ξανά έξω στον Σαλάχ στα αριστερά. Αυτός κάνει μια τρίπλα ωραία, προσπίση του Σαλάχ ωραίο. Παράλληλα ο γύρισμα, ο Πελίστρη πάει να κάνει κοντρόλ και μπάλα παίρνει ύψος εκεί. Νομίζω θα ήταν προτιμότερο να εκτελέσει απευθείας, ήταν πολύ κοντά στο τέρμα. Ωραία ενέργεια εδώ του Σαλάχ Εντίν, που παίρνουμε και τις πρώτες εικόνες από το νέο αποκτήμα του Παναθηναϊκού. Πολύ ωραία ενέργεια και ο Πάλμερ Μπράουν καθαρίζει, παίρνει το χειροκρότημα και δίνει στον Ντεφράι για να ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός και πάλι την επίθεσή του. Άνοιγμα τώρα προς τον Κάγκουα που βρέθηκε στη θέση έξω δεξιά και γυρίζει για τον Τετέι. Προλαβαίνει όμως τον Τετέι ο Ζολιμπουά, του βάζει την κόντρα εκεί ο Κοντούρης, έρθει και ο Γιάγκουσιτς. Ανακτούν την κατοχή γηπεδούχοι και ο Μπένι που πέρασε πριν λίγο στο μάτς έχει την μπάλα τώρα. Θέλει να περάσει από τον Πελίστρη. Φάουλ του Πελίστρη, λέει ο Τζίλος, μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Στη μεσαία γραμμή λοιπόν αυτό το φάουλ για την Κηφισιά που μετά από αρκετή ώρα έχει την ευκαιρία να πλησιάσει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ζολιμπουά για τον Εμπουλά και αυτός κατευθείαν για τον Πολυκράτη στα αριστερά. Ο Πολυκράτης επιχειρεί τη σέντρα, του βάζει την κόντρα ο Μπινιάρης. Με το κεφάλι φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Εμπουλά έξω από την περιοχή δεν μπορεί να πάρει την μπάλα και ο Γιάγκουσιτς δίνει στον Κάγκουα και αυτός στον Πελίστρη. Και ο Παναθηναϊκός τώρα θέλει να τρέξει, μήπως βρει ανοργάνωτη την άμυνα της Κηφισιάς. Αλλά ήδη έχουν επιστρέψει οι τυπικά γηπεδούχοι. Τετέι, προσποίηση. Έξω την περιοχή κρατάει την μπάλα ο Τετέι και δίνει τώρα για τον Γιάγκουσι αυτός με το τακουνάκι στον Μπινιάρη. Μπινιάρης έχει χώρο, κάνει ένα πλασέ, καλό ήταν. Η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, αλλά υπάρχει offside. Η φάση είναι ως μη γενόμενη. Με τον Γιάγκουσι εδώ να κάνει το τακουνάκι προς τον Μπινιάρη από την πάσα του Τετέι και τον Μπινιάρη να είναι πίσω από την άμυνα της Κηφισιάς. Σωστή υπόδειξη. Άρα λοιπόν δεν καταγράφεται αυτή η καλή φάση του Παναθηναϊκού στο 25. Ο Παναθηναϊκός που στο 20 είχε την πρώτη έτσι καλή προϋπόθεση. Και φυσικά τώρα εδώ με τον Χριστόπουλο που μπαίνει στην περιοχή του Παναθηναϊκού, όμως το γύρισμα που κάνει είναι αδύναμο και πάει παράλληλα με την εστία. Ο Σαλάχ απομακρύνει την μπάλα για τον Πελίστρη. Μαρκάρισμα του Αποστολάκη πάνω στον Πελίστρη και φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό αριστερά στην άμυνά του με τον Σαλάχ να πηγαίνει να το εκτελέσει και να δίνει πίσω τον Ντεφράι και αυτός από εκεί στον Πάλμερ Μπράουν. Πένια. Σιγά σιγά ο Ισπανός γκολκίπερ του Παναθηναϊκού. Από τα δικά του πόδια ξεκίνησε η μοναδική καλή στιγμή του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα με τη μεγάλη μεταβίβαση που έκανε στον Τσάπρα σε θέση έξω δεξιά. Πάλμερ Μπράουν για τον Πένια. Και τώρα ο Ντεφράι. Ο Σαλάχ για τον Κάγκουα. Κάγκουα περνά το κέντρο, είναι στα αριστερά, τον πιέζει εκεί ο Μαγκανάς. Περνάει όμως ο Κάγκουα, ελίσσεται ανάμεσα σε δύο αντιπάλους. Κάνει και μια τρίπλα, πεισματάρης, κρατάει την μπάλα και τη δίνει στο Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς τώρα στα όρια της περιοχής βρίσκει δεξιά τον Τσάπρα, είναι δυνατή μεταβίβαση όμως. Φτάνει δίπλα στο σημείο του κόρνερ ο Τσάπρας, δεν μπορεί να προλάβει την μπάλα. Πλάγιο για την Κηφισιά. Είναι προφανές ότι στον Παναθηναϊκό που είναι αυτός που θέλει να κινήσει τα νήματα στο μάτς, πολλές αλλαγές έχουν επηρεάσει την ομοιογένεια και τη λειτουργία της ομάδας σε ό,τι αφορά το δημιουργικό κομμάτι. Και τώρα ο Τζέικοπ Νίστρουπ σηκώνει κόσμο για ζέσταμα. Βλέπω Ουναΐ, βλέπω Καμαρά και τις λοιπές δυνάμεις που πάνε για ζέσταμα. Εκτελείται λοιπόν το πλάγιο τώρα. Ο Κάγκουα παίρνει και πάλι την μπάλα εύκολα και δίνει στον Ντεφράι και ο Ντεφράι για τον Σαλάχ. Ο Σαλάχ στον Πελίστρι. Από όπου περνάει ο Ουναΐ γίνεται χαμός, πηγαίνοντας προς τη γωνία για να κάνει ζέσταμα. Πελίστρι τώρα κουβαλάει την μπάλα πολύ, πιέζεται και παίρνει ένα ακόμη φάουλ από τον Αποστολάκη. Ντεφράι για τον Κοντούρη και ο Κοντούρης για τον Πάλμερ Μπράουν. Ο Μπράουν και πάλι για τον Κοντούρη που χαμηλώνει αρκετά στο γήπεδο για να πάρει μπάλα και να οργανώσει. Μπάλα πάει τώρα στο Σαλάχ, αυτός για τον Πελίστρι μέσα στην περιοχή από τα αριστερά. Ο Πελίστρι θέλει να περάσει, όμως κλείνει καλά εκεί ο Καλοσκάμης και παραχωρεί το πλάγιο. Από τα αριστερά και δίπλα στο σημείο του κόρνερ αυτό το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Γιάγκουσιτς παίρνει την μπάλα από την εκτέλεση του πλαγίου, δίνει ύψος στην μπάλα, κατεβάζει τώρα ο Κοντούρης και αφήνει στον Ντεφράι. Ντεφράι και Πάλμερ Μπράουν μπροστά από τη μέσα γραμμή πλέον. Κοντούρης.
3: Παγγέλα, σε διακόψουμε για λίγο να πάμε στο Κλειάνης Βικελίδης γιατί έχουμε γκολ. Θα μας πει ο Κώστας Δελίσης ποιος το πέτυχε.
4: Γκολ για τον Άρη στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης απέναντι στην Μαρκό με το κλέψιμο του Σούταλο στην μεσαία γραμμή έβγαλε τη σέντρα. Ο Μπουσαΐντ μια κεφαλιά έδωσε για τον Κουαμέ. Ο Κουαμέ σούταρε από τη διαγώνια μέσα στην περιοχή. Μπάλα όμως πήγε στο Σμάλι στην προσπάθειά του να διώξει ο νεαρός προσφερειστής της Μαρκό και δείχνει την πληγή. 4 έτσι την μπάλα στα δίκτυα για να κάνει το 1-0 για τον Άρη. Αυτό γκολ για την Μαρκό με τον Σμάλι ο οποίος ήταν άδικο σε ό,τι φάση. Ο Άρης έψαχνε τον γκολ. Το είπαμε, είχε προηγουμένως την ευκαιρία με τον Μωρόν στο 59. Γίνει και πολύ πιο ευθετικό το σχήμα του με τις αλλαγές του Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Άρης προηγείται, βρήκε τον γκολ σε ένα καλό χρονικό σημείο στο 65. Προηγείται 1-0 της Μαρκό με το αυτό γκολ του Σμάλι.
3: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα Δίλη. 1-0 μπροστά ο Άρης. Επιστρέφουμε στη Λεωφόρο και τον Βαγγέλη Νεραδιά.
1: 29 λεπτά στο Απόστολος Νικολαίδης. Δεν χάσετε κάτι σπουδαίο σε αυτό το μικρό διάστημα που δεν είχαμε το μικρόφωνο. Τώρα ο Αναγνωστόπουλος ετοιμάζεται να γεμίσει προς τη μεσαία γραμμή.
3: Βαγγέλη, να σου μεταφέρω μια ελεηνή παρατήρηση ενός ακροατή.
1: Βεβαίως.
3: Ερώτηση λέει προς το Βαγγέλη, γιατί τον Πάλμερ Μπράουν το λέει και με τα δύο επίθετα, ενώ το Σαλάχ εντύν μόνο Σαλάχ, να νομίζουμε ότι πήραμε το Μοχάμεντ.
1: Είναι δικός μας αυτός. Είναι δικός μας. Τον Πάλμερ Μπράουν πραγματικά δεν ξέρω. Όλο τον καιρό που παίζει τον Παναθηναϊκό, πάντα το λέω και με τα δύο.
3: Ναι.
1: Δεν μου κάθεται να τον πω ούτε Πάλμερ ούτε Μπράουν.
3: Ναι, να μην στραβώσει κανένας από τους δύο, ναι.
2: Από την οικογένεια.
1: Λοιπόν, ο Πάλμερ Μπράουν έχει την μπάλα τώρα, τη γυρίζει στον Πένια. Ξέρεις και να τους λέω τώρα όλους με ονοματεπώνυμο. Ινιάκη Πένια, Στεφάν Ντεφράι κτλ. Ναι. Ο Σαλάχ εντύν λοιπόν, να το πάμε έτσι. Για τον Κάγκουα στη μεσαία γραμμή. Κάγκουα για τον Σαλάχ και πάλι Κάγκουα. Χάνουν την μπάλα επέκταση του Παναθηναϊκού. Κερδίζει για να είμαι σωστός ο Μαγκανάς και θέλει να παίξει με τον Πατήρα. Αυτός γυρίζει προς τα πίσω. Μετά από αρκετή ώρα επέκταση και φυσικά κρατάνε αρκετά την μπάλα στα δικά τους πόδια. Ο Πολυκράτης κάνει μια μετάβαση προς τον Χριστόπουλο. Ο Ντεφράι όμως που ως συνήθως διαβάζει το παιχνίδι πάρα πολύ, βγαίνει μπροστά από τον αντιπαλό του, παίρνει την μπάλα, δίνει στον Τζάπρα και αυτό στον Μπένια. Τώρα και πάλι οι της Κηφισιάς ανεβαίνουν ψηλά να πιέσουν τον Παναθηναϊκό, μήπως οδηγήσουν σε κάποιο λάθος. Πελίστρι γυρίζει να πάρει την μπάλα, δίνει πάλι πίσω στο Σαλάχ, αυτός για τον Ντεφράι και ο Ντεφράι για τον Πάλμερ. Μεγάλη μεταβίβαση προς τον Μπράουν, από τον Μπράουν προς τον Τετέ, η μπάλα καταλήγει απευθείας πλάγιο. Λίγα πράγματα μέχρι τώρα σε αυτό το μισάωρο που συμπληρώθηκε εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης. 31ο λεπτό στο μάτς. Το Παναθηναϊκό που λείπει έτσι είναι η φαντασία, το συνδυαστικό ποδόσφαιρο που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στα τελευταία παιχνίδια. και κάποιες ατομικές ενέργειες. Αλλά όταν γίνονται 9 αλλαγές στην 11, αυτό είναι και μάλιστα σε 9 αλλαγές διατηρήθηκαν μόνο ο τερματοφύλακας και ο κεντρικός αμυντικός ο Ντεφράι. Ο Μαγκανάς τώρα για την Κηφισιά προσπάθησε να κάνει μια ενέργεια και κέρδισε το πλάγιο Παναθηναϊκός με τον Τσάπρα να είναι στην εκτέλεση. Αυτός είναι πολυκεφάτος, ο Τσάπρας, με πολλά ανεβάσματα. Δίνει στον Κοντούρη για τον Γιάγκουσιτς, θα του πάρει την μπάλα ο Εμπουλά, αλλά στη συνέχεια θα έρθει ο Μπινιάρης. Ξανά ο Εμπουλά, νέο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Ούτε οι παίκτες Κηφισιάς έχουν δείξει κάτι ιδιαίτερο στο δημιουργικό κομμάτι. Περισσότερο μείνονται με επιτυχία, καλύπτουν τους χώρους και αρκούνται στο ανασταλτικό κομμάτι. Εδώ βγάζουν μια καλή συνεργασία, όμως στο τέλος γίνεται λάθος. Παίρνει την μπάλα ο Μπινιάρης, κρατάει ο Μπινιάρης ανάμεσα σε δύο, θα χάσει την μπάλα. Θα κερδίσει ο Γιάγνε και τώρα αριστερά. Η μπάλα θα πάει στον Εμπουλά. Ο Εμπουλά στο ένα σημαίνει με τον Τσάπρα. Είναι και ο Μαγκανάς κοντά. Γυρίζει ο Εμπουλά έξω από την περιοχή. Ο Μπένι έχει την μπάλα τώρα στα πόδια από τα αριστερά. Η αλλαγή της Κηφισιάς πριν από λίγο. Πάει να κάνει το σούτο ο Μπένι. Του βάζει την κόντρα ο Κοντούρης. Και η μπάλα πάει από την κόντρα στον Τετέι. Ο Τετέι που έχει να τα βάλει με τον Ζολιμπουά. Φεύγει από τα δεξιά. Δεν έχει στηριγμό ο Τετέι προς το παρόν. Δεν είναι κανείς στην περιοχή. Φρενάρει ο Τετέι. Γλιστράει και αναπόφευκτα χάνει την μπάλα. Ήταν μόνος του. Μπένι τώρα παίρνει την μπάλα. Τον πιέζει ο Κοντούρης. Εδώ η πίεση πάει να βάλει ο Πελίστρη, αλλά παραχωρεί το out. Δεν προκύπτει τίποτα καλό για τον Παναθηναϊκό και σε αυτή την περίπτωση. Φαντάζομαι ότι αν δεν αλλάξει κάτι δραστικά. Ενώ πρέπει να δούμε λίγο τη φάση με τον Τετέι την προηγούμενη, γιατί μπαίνοντας στην περιοχή υπάρχει ένα μαρκάρισμα με τον Ζολιμπουά. Ο Τετέι διαμαρτυρήθηκε, ο Τζίλος άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Συνεχίζεται το μάτς, δεν βλέπω να υπάρχει κάποια κουβέντα για βάρ κλπ. Και ο Πολυκράτης τώρα για την Κηφισιά έχει την μπάλα. Ο Μπινιάρης πάνω του παραχωρεί ένα ακόμη πλάγιο. Έλεγα λοιπόν ότι φαντάζομαι ότι αν συνεχιστεί αυτή η εικόνα μέχρι το 45, είναι πολύ πιθανό να έχουμε αλλαγές στο ημίχρονο. Μπαίνει γιατί ο Παναθηναϊκός και η Κηφισιά φυσικά θέλουν βαθμούς σε αυτό το παιχνίδι για τη League Face. Είναι απαραίτητη νίκη. Πατήρας. Κερδισμένο φάουλ για την Κηφισιά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από τα δεξιά, όπως κάνει η επίθεση ομάδα του Σεμπαλέτο, και θα έχει την ευκαιρία τώρα με αυτό το στημένο να βάλει κόσμο στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Όχι, θα παίξει με πάσα για τον Μπένι. Μπένι κρατάει την μπάλα, τον πιέζει ο Πελίστρη, γυρίζει προς τα πίσω και δίνει στο Γιάγνε. Γιάγνε ακόμη πιο πίσω στον Ζολιμπά. Ζολιμπά βλέπει την κίνηση του Εμπουλά, του δίνει την μπάλα στα αριστερά. Ο Εμπουλά στο ένα σημαίνει με τον Τσάπρα, τον ακολουθεί ο αμυντικός του Παναθηναϊκού, γυρίζει παράλληλα, τάκνει του Πάλμερ Μπράουν και βγαίνει ο Πένια να μαζέψει την μπάλα και γρήγορα με τα χέρια να δώσει στο Γιάγκουσιτς και από εκεί αυτό στον Πελίστρη. Κάνει κίνηση ο Γιάγκουσιτς, είναι και ο Τετέι μπροστά, κρατάει την μπάλα ο Πελίστρη, γλιστράει και τη χάνει μόνος του και δίνει την ευκαιρία μάλιστα στην Κηφισιά με τον Χριστόπουλο τώρα να βγει μπροστά, δίνοντας την μπάλα στα δεξιά για τον Μαγκανά. Προσποίηση, σουτ, έρχεται ο Τσάπρας για άλλη μια φορά να βάλει το τάκλιν. Ο Κοντούρης ήταν να βάλει το τάκλιν και να σταματήσει την επίθεση της Κηφισιάς. Ένα πλάγιο τώρα για την ομάδα των Βορείων Προαστίων από τα δεξιά, λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή, με τον Αποστολάκη να είναι στην εκτέλεση. Είμαστε στο 35 εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης, πάντα στο 0-0 και φυσικά και Παναθηναϊκός. Ζολιμπουά για τον Πολυκράτη. Πολυκράτης συγκλίνει προς τον άξονα, θα δώσει την μπάλα στον Γιάγνε. Αυτός ψάχνει κάποια επιλογή, δίνει δίπλα του στον Μπένι. Ο Μπένι με τη μία για τον Χριστόπουλο, ο Χριστόπουλος με το κεφάλι θέλησε να βρει τον Πολυκράτη, πήγε ο Μπινιάρης ανάμεσά τους. Μαρκάρισμα και φάουλ από τον Τζίλο. Σε καλό σημείο αυτό το φάουλ. Αρκετά δύσκολα για να απειληθεί απευθείας η αιστεία του Πένια, αλλά μια καλή ευκαιρία για να ανέβουν αρκετοί παίχτες Κηφισιάς στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Και τώρα υπάρχει μια μήνυση σκέψη εκεί από τους παίχτες Κηφισιάς για το ποιος θα αναλάβει την εκτέλεση. Βλέπω τον Εμπουλά να έχει πάρει την μπάλα στα δικά του χέρια. Είναι αυτός και ο Μπένι πάνω στην μπάλα. Τέσσερις ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού συνθέτουν το ανθρώπινο τείχος. Όλοι οι υπόλοιποι στα όρια της μεγάλης περιοχής. Και ο Εμπουλά μαζί με τον Μπένι στην εκτέλεση. Ο Πένια τοποθετεί το τείχος του Παναθηναϊκού. Ο Τζίλος σφυρίζει. Για να δούμε. Ο Μπένι είναι τελικά πολύ ψηλά, πολύ άστοχα. Αυτό το φάουλ από τον Μπένι στο 36. Κανένας κίνδυνος για τον Πένια. Και ο Ντεφράη. Ντεφράη σιγά σιγά τώρα για να ξεκινήσει άλλη μια επίθεση του Παναθηναϊκού. Πίσω πάλι στον Πένια. Και πάλι ο Ντεφράη. Δεν πιέζουν οι της Κηφισιάς, περιμένουν. Και η μπάλα πάει αριστερά στον Πελίστρη. Αυτός πάλι πάει προς τα μέσα, δίνει στον Κάγκουα. Κάγκουα στον Κοντούρη. Κοντούρης για τον Μπινιάρη. Μπινιάρης θα χάσει την μπάλα σε ένα σημείο που είναι πολύ επικίνδυνο και παίρνει τώρα ο Χριστόπουλος και φεύγουν δύο της Κηφισιάς με τρεις του Παναθηναϊκού. Η μπάλα θα πάει δεξιά. Ωραία ενέργεια εκεί από τον Πατήρα. Κοντούρης βάζει την κόντρα. Το σουτ κόντρες και κόρνερ για την Κηφισιά. Εδώ από το λάθος του Μπινιάρη στη μεσαία γραμμή προέκυψε κίνδυνος. Και το σουτ που έφερε το κόρνερ για την γηπεδούχο ομάδα, την τυπικά γηπεδούχο ομάδα, με τον Χριστόπουλο να κρατάει ωραία την μπάλα και να τη δίνει στο κατάλληλο σημείο στον Πατήρα. Αυτός κέρδισε το κόρνερ και τώρα πάει να το εκτελέσει κιόλας για την Κηφισιά. Κόρνερ λοιπόν για την Κηφισιά, στο 38 μπήκαμε από τα δεξιά με τον Πατήρα με το αριστερό πόδι στην εκτέλεση, όλος ο κόσμος τώρα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Παρατηρήσεις από τον Τζίλο που γενικά είναι σχολαστικός ως διαιτητής, περιμέναμε το σημερινό μάτς. Θα το εκτελέσει λοιπόν ο Πατήρας τώρα αφού ολοκληρώθηκαν οι συστάσεις του Τζίλου, η μπάλα πάει στο δεύτερο δοκάρι και ο Σαλάχ Εντίν πετάει την μπάλα κόρνερ, αλλά δίνει επιθετικό φάουλ για σπρόξιμο ο ρέφερ της αναμέτρησης. Εκτελούν το φάουλ οι παίκτες του Παναθηναϊκού και ο Τζίλος λέει ότι η μπάλα κυλούσε. Και έτσι λοιπόν θα έχουμε άλλη μια επανάληψη και εδώ. Και τώρα και πάλι ο Πένια θα στήσει την μπάλα στην περιοχή του για να εκτελέσει αυτό το επιθετικό φάουλ. Σιγά σιγά πάμε προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Μπήκαμε στο 39 και ο Ντεφράη έχει την μπάλα σε ένα παιχνίδι που δεν έχει γρήγορο ρυθμό, δεν έχει πολλές φάσεις. Ο Πένια για άλλη μια φορά δοκιμάζει με μια πολύ μεγάλη μεταβίβαση προς τον Τζάπρα. Αυτή τη φορά διάβασε το Θάσιο Εμπουλά και παραχωρεί πλάγιο. Τζάπρας στο πλάγιο out, κάνει κίνηση ο Γιάγκουσης, κάνει κίνηση ο Μπινιάρης, προτιμά τον Κράτη. Γιάγκουσης υποδέχεται την μπάλα, αποφεύγει τον Μπένι και δίνει δεξιά πάλι στον Τζάπρα. Τσάπρας με τον Εμπουλά κάνει το γύρισμα παράλληλο στην περιοχή. Διώχνει ο Καλοσκάμης. Απομακρύνει τώρα ο Ζολιμπουά όπως. Και εκεί πάει ο Χριστόπουλος να βγει τώρα στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού. Από αυτό το διώξιμο είναι με τον Πάλμερ Μπράουν στην περιοχή. Μπαίνει από τα δεξιά. Τον πάει στην πλευρά ο Πάλμερ Μπράουν. Γυρίζουν και οι υπόλοιποι αμυντικοί του Παναθηναϊκού. Αλλά η Κηφισιά είναι στην επίθεση. Το σούτ του Χριστόπουλου είναι ακίνδυνο. Πάει πάνω στον Πένια, ο οποίος με ευκολία σε δύο χρόνους μαζεύει και δίνει με τα χέρια στον Κοντούρη. Ο Κοντούρης για τον Μπινιάρη. Μινιάρης για τον Τσάπρα και ο Τσάπρας για τον Πάλμερ Μπράουν. Και τώρα Κοντούρης στον Τσάπρα. Τετέι κάνει κίνηση και ο Τσάπρας του δίνει μια πολύ ωραία πάσα και ο Τετέι περνάει τον Αναγνωστόπουλο. Μένει όρθιος ο Τετέι, γυρίζει προς την εστία, περνάει μπάλα και την πιάνει ο Αναγνωστόπουλος. Εδώ ο Τετέι έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία. Είναι αναμφισβήτητα η μεγαλύτερη φάση του παιχνιδιού για τον Παναθηναϊκό και είναι και πάλι από μεταβίβαση του Τσάπρα. Και οι δύο καλές περιπτώσεις του Παναθηναϊκού που έχουν έρθει από τα δεξιά. Εδώ ο Τσάπρας κάνει μια πολύ ωραία διαγώνια πάσα στον Τετέι, προλαβαίνει τον Αναγνωστόπουλο, αλλά παραπατάει στη συνέχεια και χάνει την πολύ μεγάλη ευκαιρία να πλασάρει σε κενή εστία. Είναι αναμφισβήτητα η μεγαλύτερη ευκαιρία του Παναθηναϊκού και καταγράφεται στο 40 λεπτό. Όμως η Κηφισιά είναι μπροστά με τον Πολυκράτη να κάνει μια σέντρα και τον Πένια να μαζεύει. Και ο Πένια με τα χέρια γρήγορα στο Γιάγκουσιτς. Ο Γιάγκουσιτς δεν έχει επιλογές για να πάει την μπάλα μπροστά, δίνει δίπλα του στον Τσάπρα. Τσάπρας λέει στον Τετέι να περιμένει, ζυγίζει τις επιλογές του, δίνει δίπλα στο Γιάγκουσιτς, αυτός από εκεί στον Μπινιάρη. Και τώρα ο Κοντούρης και ο Γιάγκουσιτς κάνει μια πολύ ωραία ενέργεια, αλλάζει κατεύθυνση και δίνει για τον Τετέι που βρίσκεται στα δεξιά, μακριά από το χώρο δράση του. Τώρα κινείται προς την περιοχή και κάνει αλλαγή παιχνιδιού στην άλλη μεριά στον Πελίστρη. Αυτός κατεβάζει ωραία και δίνει για τον Σαλάχ, αυτός γυρίζει κόντρα πάνω στον Πατήρα, κερδίζουν τη Κηφισιά που θέλουν να βγουν και μπροστά, όμως ο Κοντούρης θα κλέψει και θα δώσει τον Σαλάχ. Σαλάχ και πάλι στο Κοντούρι. Κοντούρης στον Γιάγκου στις έξω από την περιοχή της Κηφισιάς. Ξαναπαίνει την μπάλα ο Κοντούρης και δίνει δεξιά στον Τσάπρα. Τσάπρας ξανά στον Κοντούρη και πάλι οι παίκτες του Παναθηναϊκού κυκλοφορούν την μπάλα περιμετρικά της περιοχής της Κηφισιάς, η οποία είναι γεμάτη. Κοντούρης στον Κάγκουα. Κάγκουα και πάλι στον Κοντούρη. Παραπάτησε λίγο ο Κοντούρης, αλλά δείχνει να είναι καλά. Ντεφράι για τον Σαλάχ και ο Σαλάχ για τον Μπελίστρη. Μαρκάρισμα πάνω στον Μπελίστρη. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό, μπροστά από το κέντρο και αριστερά. Εκτελείται με πάσα από τον Μπελίστρη πίσω στο Σαλάχ και ο Σαλάχ για τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι στον Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς για τον Τσάπρα. Αυτός κάνει ένα άνοιγμα για τον Μπινιάρη. Ο Μπινιάρης δεν έχει καλή θέση. Ο Ζολιμπουά είναι πρώτος στην μπάλα. Γυρίζει πίσω στον Αναγνωστόπουλο. Ο Αναγνωστόπουλος διώχνει όπως από την εστία του. Σε ένα σημείο που ο Ντεφράι με κεφαλιά παίρνει την μπάλα και βρίσκει μάλιστα και τον Τετέι. Ο Τετέι θα προλάβει. Είναι στην περιοχή, αλλά στο πλάι στα αριστερά. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι. Για άλλη μια φορά θα γλιστρήσει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει τώρα με τον αγωνιστικό χώρο. Αρκετές φορές οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν γλιστρήσει μέχρι τώρα. Και έτσι χάνεται και εδώ η προϋπόθεση για την ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ, του Καλοσκάμης που έκλεισε το χώρο στον Τετέι. Αυτός προσπάθησε να γυρίσει προς τα πίσω, γλίστερε στο αριστερό του πόδι, έχασε την μπάλα και στη συνέχεια έκανε και το φάουλ πάνω στον Καλοσκάμη. Το εκτελεί ο Αναγνωστόπουλος τώρα, φέρνοντας την μπάλα προς τη μεσαία γραμμή, σε ένα σημείο που είναι διεκδικήσιμη. Ο Ντεφράι ελέγχει τον ένα αέριο χώρο, διώχνει με το κεφάλι. Δεύτερη κεφαλιά από τον Γιάγκνε για την Κηφισιά. Η μπάλα καταλήγει στα πόδια του Κοντούρη που την κατεβάζει ανάμεσα σε δύο. Φάουλ πάνω στον Κοντούρη για τον Παναθηναϊκό. Από τον Χριστόπουλο το φάουλ στο ημικύκλιο. Αυτό το κερδισμένο φάουλ για τον Σωτήρη Κοντούρη που κοντρόλαρε την μπάλα. Ο Χριστόπουλος το έκανε το φάουλ και ο Κάγκουα δίνει τώρα στον Μπινιάρη. Μπινιάρης κινείται διαγώνια, γυρίζει πάλι πίσω στον Ντεφράι που είναι μόνος στη μεσαία γραμμή. Ντεφράι για τον Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς παίζει κάθετα για τον Μπελίστρη. Μπελίστρη στο ένας με έναν με τον Πατήρα. Πλησιάζει την περιοχή της Κηφισιάς, ανοίγει πολύ την μπάλα, δίνει πάλι έξω στον Κοντούρη. Κοντούρης,

0: θα έχουμε και κάτι στις καθυστερήσεις. Ένα-δύο λεπτάκια. Γιάγκουσης τώρα έχει την μπάλα από τα αριστερά. Παίζει κάθετα για το Σαλάχ που θέλει να μπει στην περιοχή, όμως ο Καλοσκάμης κερδίζει. Έρχεται όμως να πάρει την μπάλα ο Πελίστρη και να δώσει τον Κάγκου. Ακάγκου ασγίζει το πόδι του, κάνει το πλασέ, είναι καλό. Και η μπάλα περνάει δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Εδώ από το κλέψιμο του Πελίστρη, ο Κάγκου έγινε κάτοχος της μπάλας, σήκωσε το κεφάλι, έκανε ένα ωραίο πλασέ προς την αριστερή γωνιά του Αναγνωστόπουλου. Η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι της Κηφισιάς και καταγράφεται ως μία από τις καλές στιγμές του Παναθηναϊκού. Αυτό το σουτ του Kings Kagwa. Το βολέ τώρα από τον Αναγνωστόπουλο, η μπάλα θα περάσει απευθείας out, ενώ περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρχουν και καθυστερήσεις, καθώς σε 30 δευτερόλεπτα συμπληρώνονται τα 45. Γιάγκουσιτς παίρνει την μπάλα από το πλάγιο του Τσάπρα και δίνει στον Κάγκουα. Ο Κάγκουα με το κεφάλι θέλει να βρει τον Τετέι. Διώχνει ο Ζολιμπουά. Παίρνει ο Γιάγνε και ο Καλοσκάμης τώρα δίνει δεξιά για τον Αποστολάκη. Αποστολάκης πάει ο Κάγκουα να του κλείσει το χώρο γιατί δεν υπάρχει εκεί κάποιο που παίζει να ρομαρκάρει. Κρατάει την μπάλα ο Αποστολάκης. Ο Κάγκουα κερδίζει μονομαχία και παίρνει και το out από τον Αποστολάκη. Ένα λεπτό οι καθυστερήσεις, οι οποίες κυλούν ήδη από τώρα. Τελευταίες στιγμές για το πρώτο ημίχρονο στη Λεωφόρο. Και φυσικά Παναθηναϊκός 0-0. Μπράουν για τον Γιάγκουσιτς. Ωραία τσιμπάει την μπάλα για τον Κοντούρη. Κοντούρης για τον Μπινιάρη. Μπινιάρης για τον Πάλμερ Μπράουν. Αυτός για τον Πένια. Ο Πένια μπροστά του στον Ντεφράι. Δεν θα αργήσει ο Τζίλος να στείλει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Σαλάχ, Ντεφράι. Και από εκεί στον Πάλμερ Μπράουν. Και τώρα πίσω στον Πένια. Και ο Πένια θα γεμίσει προς την περιοχή της Κηφισιάς σημαδεύοντας τον Τετέι. Ο Τετέι θέλει να πάρει τη μονομαχία, ο Καλοσκάμης διώχνει, παίρνει και το φάουλ. Και νομίζω ότι κάπου εδώ γράφεται η ιστορία του πρώτου ημιχρόνου, καθώς συμπληρώνεται και το λεπτό των καθυστερήσεων. Με τον Αναγνωστόπουλο να είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ έξω από την περιοχή της Κηφισιάς. Ο Τζίλος βλέπει το ρολόι του. Και πριν γεμίσει ο Αναγνωστόπουλος, σφυρίζει για τελευταία φορά στο πρώτο ημίχρονο εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης. Μετά τα πρώτα 45 λεπτά σε ένα μέτριο παιχνίδι και φυσικά Παναθηναϊκός 0-0.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βαγγέλη Ρατζιά. Χωρίς τέρματα το πρώτο ημίχρονο στη Λεωφόρο. Πριν κάνουμε ένα μικρό απαραίτητο διάλειμμα, εγώ θα σας θυμίσω ότι τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτσα έχουν επιστρέψει εκεί όπου κάθε αγώνας έχει τη δική του ένταση. Κάθε γκολ έχει τη δική του σημασία και κάθε παιχνίδι μια νέα ιστορία. Στη Superbet τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνουν κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. 21+, παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, μικρό, ίσως και λίγο μεγαλύτερο, και επιστρέφουμε.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Μήνυμα ύψης της ιατρικής ευθύνης και εμπιστοσύνης στην επιστήμη στέλνει ο πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου Δημήτρης Γάκης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Γάκης μοιράστηκε την προσωπική του μάχη με το πολλαπλό μυέλωμα και τη δύσκολη εμπειρία της αυτόλογης μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων. Ο πρώην βουλευτής θέλησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες σύνθετες διαδικασίες δεν αποτελούν μεθόδους ευεξίας ή αναζωογόνησης, αλλά σοβαρές ιατρικές πράξεις που πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά σε οργανωμένα νοσοκομεία. Περιγράφοντας τη στιγμή της συλλογής των κυττάρων, στάθηκε στην ευαισθησία των μηχανημάτων αλλά και στην άμεση κινητοποίηση της ιατρικής ομάδας σε κάθε προειδοποιητικό σήμα. Κλείνοντας τη συγκλονιστική του μαρτυρία, ο Δημήτρης Γάκης έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την κοινωνία, καλώντας τους πολίτες να απορρίπτουν τις δίθεν εναλλακτικές ή μαγικές λύσεις και να εμπιστεύονται μόνο τους εξειδικευμένους λειτουργούς της υγείας. Χωρίς ελλείψεις σε καθηγητές αλλά με σημαντικές προκλήσεις στην καθημερινότητά του, ξεκίνησε τη λειτουργία του το Ωνάσιο Γυμνάσιο Ρόδου. Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο διευθυντής του σχολείου, Βασίλης Καραγιάννης, υπογράμμισε ότι το διδακτικό προσωπικό είναι πλήρες, ωστόσο το 50% των εκπαιδευτικών έχει αλλάξει σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που απαιτεί χρόνο προσαρμογής. Στα θετικά της χρονιάς καταγράφεται η ολοκλήρωση της μόνωσης στην ταράτσα του ιστορικού κτηρίου. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Καραγιάννης ανέδειξε ως το μεγαλύτερο πρόβλημα τη γραφειοκρατία που έφερε η κατάργηση των σχολικών επιτροπών, καθώς πλέον απαιτείται προηγούμενη έγκριση ακόμη και για τις πιο μικρές καθημερινές δαπάνες. Τέλος, το σχολείο λειτουργεί προς το παρόν στο βασικό του ωράριο έως τις 2 το μεσημέρι, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να οργανωθεί και το πρόσθετο πρόγραμμα των ομίλων και της ενισχύσεως.

0: Κητικής διδασκαλίας. Σημαντικό άνοιγμα στην ultra-luxury τουριστική αγορά της Μέσης Ανατολής πραγματοποιούν το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο με αφορμή την επικείμενη επίσκεψη Σαουδάραβα πρίγκιπα στην Αθήνα μετά τις 19 Σεπτεμβρίου. Με ακαριαία αντανακλαστικά, μέσα σε μόλις 24 ώρες, οι περιφέρειες ενώθηκαν και κατέθεσαν κοινή στρατηγική πρόταση νησιωτικότητας. Στην πρώτη φάση του προγράμματος εντάσσονται η Σάμος, η Πάτμος, η Κος και η Κάλυμνος, καθώς οι δήμαρχοί τους ανταποκρίθηκαν άμεσα στις υψηλές απαιτήσεις των διοργανωτών, ενώ η Ρόδος έμεινε προσωρινά εκτός λόγω πιεστικού χρόνου. Μιλώντας στον Top FM, η τουριστική πράκτορας Δέσποινα Παπασάβα έκανε λόγο για μια χρυσή ευκαιρία προβολής, τονίζοντας την ανάγκη στροφής σε ένα ποιοτικό και οικονομικά βιώσιμο μοντέλο, μακριά από τη λογική των συνεχών μειώσεων στις τιμές. Χειροπέδες έναν 15χρονο φόρεσαν χθες το πρωί τα στελέχη του λιμενικού στο λιμάνι Καντιά της Ρόδου. Ο ανήλικος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια προληπτικών ελέγχων αμέσως μετά την αποβίβασή του από επιβατηγό πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο από την ΚΟ. Σε έρευνα που έγινε στο σακίδιο πλάτης που φορούσε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 240 κροτίδες διαφόρων τύπων καθώς και 3 κόκκινα καπνογόνα. Ήταν και αποκλεισμός από το Basketball Champions League για τον Κολοσσό Ρόδου που συνεχίζει πλέον το ευρωπαϊκό του ταξίδι στο FIBA Europe Cup. Η ομάδα της Δωδεκανήσου ιτήθηκε με 91-79 από την Κορφές Μπάσκετ στην Τουρκία. Αν και οι θαλασσοί έλεγχαν το παιχνίδι στο μεγαλύτερο μέρος του και προηγούνταν στο τέλος της τρίτης περίοδου, ένα καταστροφικό σερί 16-0 των γηπεδούχων στο φινάλε έκρινε την αναμέτρηση. Παρά την προσπάθεια, ο Κολοσσός δεν πήρε το εισιτήριο για τους ομίλους του Champions League, ωστόσο η ευρωπαϊκή του πορεία δεν σταματά εδώ, καθώς μεταφέρεται απευθείας στους ομίλους του FIBA Europe Cup.
1: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
6: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
7: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
8: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
10: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
11: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
12: 1-0 με γκολ που πέτυχε από τον γκολ του Σμάλη, ο Παύλος Σμάλης, ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Μαρκό, ήταν άτυπος στην προσπάθεια που έγινε από τον Σούταλο στους 64, έρωσε την μπάλα για τον Κουαμέ. Ο Κουαμέ έβγαλε, έκανε το σούτ, την μπάλα κόντραρε στον Σμάλη και κατέληξε να δείχνει από τον γκολ στην προσπάθεια του να διώξει την μπάλα ο νεαρός παίκτης της Μαρκό. Ο Άρης που είχε και μια ευκαιρία με το δοκάρι του Γκαρέ, αλλά υποδείχθηκε σε θέση offside, δεν ήταν ως πηγαινόμενη φάση αυτή. Τελειώνει το παιχνίδι, ο Άρης παίρνει την νίκη, δεν μπόρεσε να πετύχει περισσότερα γκολ. Η ομάδα της Μαρκό που είχε δοκάρι στο 14ο λεπτό με τον Νεμάνια Μιλόγεβιτς, ο γιος του Βλάντα Μιλόγεβιτς, θα μπορούσε να κάνει το 0-1 για την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλο. Έχασε και μια καλή ευκαιρία με τον Κοπαράνη στο 34. Ο Άρης δεν ήταν καλός στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο έγιναν αρκετές αλλαγές με πολλούς βασικούς παίκτες να μπαίνουν από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Και πέρυσι είχε κερδίσει 1-0 με γκολ του Μισεουή, πάλι για το κύπελο. Ο Άρης λίγες μέρες, 23/9 ήταν το παιχνίδι εκείνο που είχε κερδίσει εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ξανακερδίζει λοιπόν πάλι με 1-0. Το Μαρκό παίρνει τους 3 βαθμούς και πάει στους 4 και μια ισοπαλία που έχει με τον Αστέρα. Έτσι λοιπόν νίκη για τον Άρη, όχι μόνο με πολλά γκολ. Τελικό αποτέλεσμα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Άρης Μαρκό 1-0 με αυτόν τον γκολ του Σμάλη από το 64.
13: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα Δελή. Νίκη έστω και δύσκολη για τον Άρη επί της Μαρκό.
14: Γιατί έπρεπε να το πεις τώρα αυτό, δηλαδή, για να δείξεις ότι
13: νοιάζεσαι. Παρακολουθούσα τον άνθρωπο, ναι. Ότι δεν έχω αμολύσει αετό τόσο ώρα εδώ πέρα. Τώρα, επειδή θέλω... σήμερα δεν μπορούμε να πούμε αυτά που θέλουμε εμείς να πούμε.
14: Τότε να απαντήσω στο φίλο τον Θανάση που λέει: σήμερα η δουλειά σας μου θυμίζει τους τύπους στις φιλαρμονικές που είναι οι πιο άχρηστοι. Δηλαδή αυτοί που έχουν τις πιατέλες και απλά κάθε 5 λεπτά, ας πούμε, κάνουν ένα χτύπημα.
13: Κάτσε ρε φίλε, συγγνώμη, επειδή. Η...
14: Και με το ρε φίλε, απευθύνεσαι στο Θανάση.
13: Ναι.
14: Κάτσε ρε Θανάση, ναι.
13: Δηλαδή, συγγνώμη, επειδή δεν συμμετέχουν όσο οι υπόλοιποι, δεν είναι καθοριστική η πιατέλα.
14: Ναι.
13: Στο... Καταρχάς, μιλάμε για. Πιατέλα λέγεται αυτό, δεν το λέγεται πιατέλα.
14: Νομίζω πιατίνια.
13: Πιατίνια λέγεται.
14: Εδώ είναι, ο παλαιότερο είναι και μουσικό.
13: Αυτό σαν τραμ στα πιατίνια.
14: Ναι, ρε παιδί μου, γι' αυτό, γιατί γελά.
13: Έχεις παίξει πιατίνι, έχεις δουλέψει πιατίνι. Πιατίνι είναι μεταξύ. Αυτός μπορεί να καταλάβει και πώς το λένε, τίποτα ιταλικό. Πού λες, όλοι έχουν ένα ρόλο. Ναι. Εμείς σήμερα έχουμε ένα ρόλο ο οποίος δεν είναι πολύ σημαντικός.
14: Εντάξει, θα τον έλεγες και διακοσμητικό, αλλά εντάξει, δεν είμαστε και τόσο ωραίοι για να πεις ότι.
13: Διακοσμητικό.
14: Ναι.
13: Αν ήσουν φυτό, τι θα ήσουν να πιστεύεις.
14: Φίκος.

Λοιπόν, λίγο πριν επιστρέψουμε στο Απόστολος Νικολαίδης και στο Βαγγέλη Νερατζιά, να σας πω ότι το παιχνίδι δεν ξεκινάει στο πρώτο σφύριγμα, ξεκινάει στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις. Με το Super Social, το Live Chat και το Super Πρόγραμμα Ανταμοιβής η εμπειρία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Στη Superbet τώρα παίζουμε μαζί, 21+, εσείς παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Εσύ, ξέρεις τι μου είπε ένα πουλάκι που βασικά είναι ο Στέφανο Παλαιότολο.
1: Ναι.
0: Ότι σε αυτό το κομμάτι έχουμε την τιμή και τη χαρά να ακούμε ένα σολάριο Μπομπ Κατσιόνης. Δηλαδή στην κιθάρα.
1: Λέγε!
0: Στην κιθάρα είναι ο Μπομπ.
1: Ναι. Κάτι μου θύμιζε αυτή η κιθάρα.
0: Κάτι
1: μου θύμιζε, κάτι γνωστό. Πώς το έλεγε ο. Πώς το λένε. Ο Μουστάκας όταν είδε τη σύντροφό του να παίζει σε αισθησιακή ταινία.
0: Γνωστή φυσιογνωμία.
1: Που λέει, που είδε τα οπίστια και λέει, με αυτό λέει τον Μπομπ, κάπου γνωριζόμαστε. Ναι. Πολύ γνωστή φυσιογνωμία.
0: Στο μεταξύ, εγώ θα το κράξω την επόμενη φορά. Πω καλά κιθάρα, αν θέλει Καραγκιόζη, δηλαδή.
1: Ναι. Τώρα, μόλις συνειδητοποίησα ότι παρομοίασα τον Μπομπ με ποπό. Δεν ήταν σκόπιμο. Έτσι. Απλά είναι το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό.

0: Θέλω να απαντήσει και εσύ. Αν ήσουν διακοσμητικό φυτό, τι θα σου.
1: Διακοσμητικό συγκεκριμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Διακοσμητικό. Θα ήθελα να είμαι κάτι αναρριχόμενο.
0: Κάτι αναρριχόμενο.
1: Κάτι αναρριχόμενο, ναι. Δηλαδή,
0: για σεμί, ας πούμε.
1: Από αυτά που καταντάνε πολύ ενοχλητικά στο τέλος.
0: Μ' αρέσει ένας φίλος που έχει πετάξει ένα κάκτος.
1: Ναι, για σένα το είπα.
0: Ωραία τα κάκτος.
1: Αλλά, πώς το λένε, από αυτό που ξεκινάνε, τα αναρριχόμενα που ξεκινάνε, είναι ωραία, γίνονται χρήσιμα, κάνουν σκιά. Κάποια στιγμή γίνονται ανυπόφορα. Να τα κλαδέψεις.
0: Συμφωνώ, ναι.
1: Αυτό είναι.
0: Έχουμε κι εμείς ένα. Για σεμί στη Ζάκυνθο,
1: ναι.
0: Το οποίο αφού κάναμε όλες αυτές τις προσπάθειες να το καλοποιήσουμε λίγο, να δέσει λίγο.
1: Δεν μαζεύεται πλέον.
0: Διαφορετικά με το χώρο. Όχι, στο τέλος ξέρεις, θα μας φάει όλους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θυμάμαι τη μάνα μου να προσπαθεί με χλωρίνη να σκοτώσει αυτό το φυτό.
1: Ναι.
0: Τελικά η μάνα μου έχει πεθάνει εδώ και 6 χρόνια. Το φυτό είναι εκεί. Και χορεύει σχεδόν στο να μην πω πού.
1: Πρώτη φορά ακούω
0: και μια μπιγκόνια, να ξέρεις.
1: Μπιγκόνια,
0: Η μπιγκόνια έχει το διάολο μέσα της. Αυτή είναι θάνατο.
1: Η βουκαμβίλια δεν είναι αναρχόμενη.
0: Ναι, ωραία η βουκαμβίλια.
1: Ωραία η βουκαμβίλια. Ωραία, θα μπορούσαμε να λέμε για φυτά και διάφορα άλλα πράγματα όπως καταλαβαίνετε, αλλά θα μας προλάβει πάλι η δράση. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο ημιχρόνιο στο παιχνίδι της Κηφισιάς, του Deals, να το λέμε σωστά.
0: Σωστά.
1: Με το Παναθηναϊκό, 0-0 το πρώτο 45 λεπτό, χωρίς πολλές ευκαιρίες. Θα πάμε στο Βαγγέλη Ναρατζιά σε λίγο. Έχει και μετά κύπελο, Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Και το βράδυ βεβαίως το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια.
0: Στο μεταξύ βλέπουμε και εικόνες από τον Sky που είναι και ποδοσφαιριστές που βρίσκονται εκτός αποστολής για διάφορους λόγους, όπως ο Ταμπόρδα Φερρυπίν και ο Λιβάη Γκαρσία. Ξέρεις, έχουν γίνει αντικείμενο λατρείας. Εδώ να βγάλουμε μια φωτογραφία, ένα αυτόγραφο. Ναι. Αυτά που σου συμβαίνουν και σένα.
1: Και τον Βαγγέλη, και ο Βαγγέλης Νερατζιάς, πρέπει να πω ότι πιθανότατα έχει γίνει αντικείμενο λατρείας. Βαγγέλη, δεν ξέρω αν διακόπτουμε κάποια φωτογραφία προς το παρόν, αλλά πρέπει να έρθουμε για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο.
2: Τα προηγούμενα λεπτά, τώρα έχω πάρει θέση. Δεν θα μπορούσα.
1: Επαγγελματία.
2: Αλλά απλά, Νικόλα, μου αρέσει παραπάνω το πόλο έλξη.
0: Ναι.
1: Από τα ωραία κλισέ τα πάντα.
0: Να σου πω κάτι. Αν κάνω καριέρα τράπερ, θα το χρησιμοποιήσω. Θα είναι το όνομά μου.
2: Έγινε, το κρατάω. Λοιπόν, σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο. Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο με το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό. 0-0 μετά τα πρώτα 45 λεπτά. Καμία αλλαγή στην ανάπαυλα για τις δύο ομάδες. Μία αλλαγή είχαμε στα μέσα του πρώτου ημίχρονου που τραυματίστηκε ο Δωρεανλής και πέρασε ο Μπένι στη θέση του. Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Καλοσκάμιζο, Λιμπουάκ, Πολυκράτης, Πατήρας, Μπένι, Γιάγνε, Εμπουλά, Μαγκανάς, Χριστόπουλος, η 11η της Κηφισιάς, Πένια, Τσάπρας, Ντεφράη, Πάλμερ Μπράουν, Σαλάχ, Κοντούρης, Κάγκουα, Μπινιάρης, Πελίστρη, Τετέ και Γιάγου, η 11η του Παναθηναϊκού. Πρώτες στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο και ένα φάουλ εδώ του Πελίστρη, έξω από την περιοχή της Κηφισιάς. Πεσμένος στο έδαφος ο ποδοσφαιριστής των τυπικά γηπεδούχων. 7.000 με 8.000 φίλοι του Παναθηναϊκού βρίσκονται στο γήπεδο σε αυτό το ηλιόλουστο απόγευμα του Σεπτέμβρη. Να δούμε αν θα σηκωθεί ο παίκτης Κηφισιάς ή αν θα χρειαστεί να μπει το ιατρικό επιτελείο. Είναι ο Ζολιμπουά, ο κεντρικός αμυντικός, σηκώνεται σιγά σιγά. Και ο Πολυκράτης, ναι, ετοιμάζεται ο Καλοσκάμης τελικά να εκτελέσει αυτό το φάουλ για την Κηφισιά. Δεύτερο λεπτό της επανάληψης, 47ο του παιχνιδιού. Καλοσκάμης γεμίζει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Ντεφράη παίρνει την κεφαλιά για μακρύνει και που βρίσκεται ο Κάγκουα. Ο Κάγκουα θα πάρει την κόντρα και θα κερδίσει το πλάγιο. Ένα πλάγιο που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Σαλάχ για τον Γιάγκουσιτς. Ο Γιάγκουσιτς ελευθερώνει προς τα πίσω στον Πάλμερ Μπράουν. Έχει κάνει κίνηση ο Τσάπρας, δεν δίνει την μπάλα, κρατάει ο Πάλμερ Μπράουν. Και δίνει και πάλι στο Σαλάχ. Σαλάχ προσποιείται. Κουβαλάει την μπάλα ο Σαλάχ αρκετά μέτρα. Φτάνει στον άξονα και δίνει για τον Μπινιάρη. Κακή η πρώτη επαφή του Μπινιάρη, αλλά κρατά την κατοχή της μπάλας. Του βοηθάει ο Κοντούρης που παίρνει και γυρίζει πίσω στον Πάλμερ Μπράουν. Και ο Πάλμερ Μπράουν ψάχνει κάποια επιλογή και δίνει παράλληλα για τον Ντεφράη. Ντεφράη για τον Πάλμερ Μπράουν. Αυτός κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση στα αριστερά για τον Πελίστρη. Ο Αποστολάκης πάει πρώτος στην μπάλα και με το κεφάλι θα δώσει για τον Πατήρα. Αυτός θα κερδίσει ένα ακόμη πλάγιο για την Κηφισιά. Το οποίο εκτελείται από τον Αποστολάκη για τον Μπένι και πάλι Αποστολάκης. Κερδίζει ο Γιάγκουσης με το κεφάλι. Πάει και ο Τετέι προς την μπάλα. Ο Γιάνγκ απομακρύνει, αλλά η μπάλα πάει στον Πινιάρη που κρατάει την κατοχή τη με δυσκολία και δίνει ωραία για τον Γιάνγκουση. Αυτό κάθετα θέλει να βρει τον Πελίστρη. Ήταν λίγο πιο γρήγορη, πιο δυνατή. Δεν είχε κάνει κίνηση και νωρίτερο Πελίστρη. Καλή σκέψη του Γιάνγκουση. Δεν προκύπτει κάτι καλό εδώ για τον Παναθηναϊκό και η μπάλα πάει αριστερά στον Πολυκράτη για την Κηφισιά στην άμυνα. Αυτό με τον Εμπουλά. Ο Εμπουλά θέλει να περάσει τον Τσάπρα. Ο Τσάπρα του βάζει την κόντρα και του παίρνει την μπάλα. Ο Τζίλο λέει με φάουλ. Στο κέντρο αυτό το φάουλ από τα αριστερά για την Κηφισιά. Ενώ και οι φίλοι του Παναθηναϊκού τώρα προσπαθούν με συνθήματα να δώσουν όθηση στην ομάδα τους. Οι δύο ομάδες οι οποίες θα παίξουν άλλο ένα παιχνίδι εδώ για τον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος. Ο Εμπουλά τώρα έχει την μπάλα από τα αριστερά. Δίνει στον Πολυκράτη και αυτός κάνει μια σέντρα δυνατή και άστοχη. Η μπάλα καταλήγει κατευθείαν out. Χωρίς να προκύψει κάτι καλό για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Ο Πένια στην γωνιά της μικρής του περιοχής και δίνει για τον Ντεφράι, αυτός για τον Σαλάχ. Ψηλά οι παίκτες Κηφισιάς πιέζουν τον Παναθηναϊκό. Ο Πελίστρη, πιεζόμενος από τον Αποστολάκη, κρατάει την μπάλα, γυρίζει πίσω. Ο Ντεφράι, βλέποντας τη συνθήκη που έχει δημιουργηθεί, απομακρύνει. Απ' την άλλη, ο Καλοσκάμης γεμίζει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ξανά ο Ντεφράι με το κεφάλι. Ο Πάλμερ Μπράουν θα διώξει. Ο Ντετέι θέλει να πάρει την κεφαλιά από τον Καλοσκάμη. Παίρνει σε δεύτερο χρόνο την μπάλα και δίνει για τον Γιάνγκουση. Ο Γιάνγκουση που ξαναγυρίζει τον Ντετέι στον άξονα. Πάνε οι δυο τους. Ο Ντετέι κάνει ανοιχτό κοντρόλ. Ο Ζολιμπουά κερδίζει. Και ο Κάγκουα κάνει το φάουλ με το χέρι στην διεκδίκηση της μπάλας με τον Μπένι. Που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Γιάνγκνε, αφήνει τελικά πίσω για τον Καλοσκάμη, σιγά σιγά οι παίκτες Κηφισιάς. Ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει την Νίκη Βόλου, η Κηφισιά είχε νικήσει τη Ζάκυνθο. Έχουν από 3 βαθμούς ένα παιχνίδι και οι δύο στη league phase του κυπέλου. Κοντούρης τώρα ελευθερώνει πίσω για τον Πένια. Ο Πένια στα όρια της περιοχής του μπροστά του στον Ντεφράι. Ψηλά τώρα η Κηφισιά, όπως το ξεκίνημα του πρώτου ημιχρόνου, πιέζει τους παίκτες του Παναθηναϊκού, μη επιτρέποντας να κυκλοφορήσουν ευκολία την μπάλα και να δημιουργήσουν. Ο Πάλμερ Μπράουν στον Πένια και αυτός καθυστερεί και δίνει την πλότη τελικά στον Ντεφράι. Ο Ντεφράι ακόμα πιο αριστερά στον Σαλάχ. Σαλάχ θα παίξει με τον Πελίστρη. Πελίστρη συγκλίνει προς τα μέσα και δίνει για τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα ανάμεσα σε δύο της Κηφισιάς χάνει την μπάλα, του την παίρνει ο Μπένι. Έρχεται όμως να δώσει τη βοήθεια ο Πελίστρη και να πάρει την μπάλα. Ο Τετέι κάνει την κίνηση. Ο Πελίστρη προτιμά τον Κάγκουα στον άξονα. Αυτός με το τακούνι στον Πινιάρη. Αυτός με τη μία στο Γιάνγκουση. Καλή συνεργασία εδώ για να δούμε. Γιάνγκουση τώρα κάθετα θέλει να βρει τον Κάγκουα. Διώχνει ο Καλοσκάμης με το κεφάλι. Παίρνει ο Εμπουλά. Θέλει να απομακρύνει. Βάζει την κόντρα ο Πινιάρης. Πελίστρη την κεφαλιά. Όμως η μπάλα πάει απευθείας στον Αναγνωστόπουλο. Από την κεφαλιά αυτή του Πενίστρη. Και ο Αναγνωστόπουλος ετοιμάζεται σιγά σιγά να γεμίσει και να δώσει συνέχεια στο μάτς. Γεμίζει με τον Βολέ λοιπόν, φέρνοντας την μπάλα μπροστά από τη μέσα γραμμή, εκεί όπου ο Χριστόπουλος με τον Ντεφράι έχει τη μονομαχία. Η μπάλα πάει στον Μπένι. Ο Μπένι για τον Ζολιμπουά, αυτός αριστερά στον Πολυκράτη, κοντά του ο Μπινιάρης. Ξαναγυρίζει πάλι πίσω στον Ζολιμπουά, παίρνει πάλι ο Πολυκράτης. Μπαίνει στη συνεργασία και ο Εμπουλά, κοντά του πάντα ο Κοντούρης σε αυτή τη φάση. Μπαίνει από πολύ μπροστά, θέλει να γυρίσει προς τα πίσω, αλλά ο Τζίλος γυρίζει τη φάση για να δώσει ένα φάουλ λίγο μπροστά από το χώρο του κέντρου. Τώρα, ποια διαφορά να μείνει εδώ το πλεονέκτημα. Αυτό το φάουλ. Πολλές διακοπές και αρκετά φάουλ στο παιχνίδι, αλήθεια είναι. Αυτό το φάουλ που είναι λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή για την Κηφισιά. Σηκώνεται ο Εμπουλά που κέρδισε το φάουλ. Οι παίκτες Κηφισιάς με πάσα εκτελούν. Ο Μπένι αριστερά στον Πολυκράτη. Ο Πολυκράτης θέλει να βρει τον Εμπουλά. Ο Τσάπρας ελέγχει και αφήνει την μπάλα να περάσει out. Και ο Πένια δίνει μπροστά του στον Μπάλμερ Μπράουν για να ξεκινήσει άλλη μια οργανωμένη επίθεση του Παναθηναϊκού. Πένια. 53 λεπτά στο Απόστολος Νικολαίδης. Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-0. Δεύτερο του παιχνίδι για την league phase του κυπέλου. Γιάνγκουσης κάθετα θα βρει τον Μπινιάρη. Ο Μπινιάρης έχει χώρο, κρατάει την μπάλα, πάει προς την περιοχή, βγάζει πάλι έξω στον Κοντούρη. Ο Κοντούρης κρατάει την μπάλα με δυσκολία και δίνει αριστερά στο Σαλάχ. Ο Σαλάχ δίνει για τον Τετέι μέσα στην περιοχή. Ο Τετέι κάνει ένα σουτ πολύ άστοχο, η μπάλα φεύγει ψηλά, out. από αυτό το σουτ του Ανδρέα Τετέι. Και φαντάζομαι ότι δεν θα αργήσει ο Τζέικοπ Νίστρουπ να προχωρήσει αλλαγές. Βλέπω λίγο κινητικότητα στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Καθώς οι πράσινοι, που σήμερα παίζουν με τα λευκά βέβαια, μπορεί να έχουν στο μυαλό τους το σημαντικό αγώνα του πρωταθλήματος στην Κυριακή, αλλά και σήμερα θέλουν την νίκη. Ο Ντεφράι εδώ θα χάσει τη μονομαχία από τον Χριστόπουλο. Θα πάρει την μπάλα ο Μαγκανάς και πάει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Μαγκανάς δίνει αριστερά στον Εμπουλά. Ο Εμπουλά κάνει ένα σούτ από πολύ μακριά. Η μπάλα κοντράρει, παίρνει ύψος. Ο Ντεφράι την απομακρύνει από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Αποστολάκης επαναφέρει, αλλά παίρνει την μπάλα ο Κάγκουα και ο Κάγκουα κάνει μια πάσα προς τον Μπελίστρη. Δεν πέρασε, διότι ο Ζολιμπουά έκοψε. Και κάνει και το άνοιγμα για τον Εμπουλά. Αυτός παίρνει την μπάλα μπροστά, αλλά με πολύ δύναμη. Απευθείας στον Πένια και ο Πένια κατευθείαν στον Τζάπρα. Τζάπρας φτάνει στη μεσαία γραμμή. Βλέπω ότι δεν έχει κάποια ξεκάθαρη επιλογή. Γυρίζει πάλι πίσω στον Μπάλμερ Μπράουν. Ντεφράι. Για τον Μπάλμερ Μπράουν. Ο Γιάγκουσιτς με τον Τζάπρα. Ξαναπαίρνει την μπάλα ο Κροάτης. Προσποιείται στον Μαγκανά, κρατάει, δίνει στον Πινιάρη, αυτός ξανά στο Γιάγκουσιτς και τώρα γρήγορα στον Κοντούρη. Κοντούρης πίσω στον Μπάλμερ Μπράουν. Και πάλι ο Κοντούρης που σηκώνει το κεφάλι και κάνει μια αλλαγή παιχνιδιού για τον Πελίστρη και είναι και πολύ καλή αλλαγή παιχνιδιού. Ο Πελίστρη κάνει λίγο ανοιχτό κοντρόλ, αλλά κρατά την κατοχή. Έχει μπροστά τον Αποστολάκη, έχει κάνει κίνηση και ο Σαλάχ. Ο Πελίστρη πάει μόνο του προς την περιοχή. Δίνει έξω από αυτήν στο Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς κρατάει την μπάλα, θέλει να περάσει. Φάουλ του Αποστολάκη. Σε πολύ καλό σημείο είναι αυτό το φάουλ. Είναι 2 με 3 μέτρα έξω από την περιοχή και λίγο αριστερά. Το κερδισμένο φάουλ του Παναθηναϊκού από την κοφτή τρίπλα που έκανε ο Γιάγκουσιτς και το πάτημα του Αποστολάκη πάνω στο πόδι του παίχτη του Παναθηναϊκού. Και ο Κίνγκς Κάγκουα είναι αυτός μαζί με τον Γιάγκουσιτς πάνω στην μπάλα για αυτό το φάουλ για τον Παναθηναϊκό που είναι σε πολύ καλό σημείο για να απειληθεί και απευθείας η εστία του Αναγνωστόπουλου. Στο 55 συμπληρώνεται τώρα το 55 και μπαίνουμε στο 56. Πέντε παίχτες και φυσικά στο ανθρώπινο τείχος και πίσω τους είναι και εξαπλωμένος ο Πατήρας. Ο Τζίλος τους πάει πιο πίσω. Και τώρα ο Κάγκουα με τον Γιάγκουσιτς έχουν και μια μήνυ σύσκεψη για αυτό το φάουλ του Παναθηναϊκού. Όλοι οι παίχτες μέσα στην περιοχή πλην του Τσάπρα που έχει μείνει πιο πίσω. Ο Τζίλος κάνει τις τελευταίες παρατηρήσεις. Μπροστά από το τείχος εκεί και ο Ντεφράι με τον, τον Μπελίστρη. Κάγκουα. Εκτελεί με πολλά φάλτσα, μπάλα πάει προς τα μέσα. Ο Γνωστόπουλος κάνει πολύ μεγάλη επέμβαση. Να λοιπόν ο Κάγκουα που αυτός είχε για την καλύτερη ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο και γνωρίζει την αποθέωση τώρα που πάει μπροστά στη 13 για να εκτελέσει και όλα στο κόρνερ. Ένας παίχτης που έχει κλέψει τις εντυπώσεις της πρώτης του εβδομάδας στον Παναθηναϊκό. Κόρνερ λοιπόν για τον Παναθηναϊκό τώρα που μένει στην επίθεση. Κάγκουα θα το εκτελέσει. Μπάλα προς την εστία με τις γροθιές διώχνει ο Γνωστόπουλος. Θέλει να βγάλει την μπάλα προς τα μπροστά για την Κηφισιά και κερδίζει το φάουλ λύνοντας έτσι και την πολιορκία στην άμυνά του ο Πατήρας. Περνάει και αυτή η κρίση στην περιοχή της Κηφισιάς από το φάουλ του Κάγκουα που ανάγκασε τον Αναγνωστόπουλο στη σημαντικότερη επέμβαση της βραδιάς. Η μπάλα πήγε λίγο προς τη μέση, η αλήθεια είναι, και βοήθησε τον Αναγνωστόπουλο να διώξει. Γεμίζει τώρα ο Αναγνωστόπουλος, αλλά ο Τζίλος κάτι δεν του άρεσε. Θέλει να στήσει την μπάλα ξανά για να πάει να κάνει παρατηρήσεις. Δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει. Ξανά πίσω η μπάλα λοιπόν. Στον Κωνσταντίνο Αναγνωστόπουλο που ετοιμάζεται για δεύτερη φορά να γεμίσει. Γεμίζει ο Αναγνωστόπουλος φέρνοντας την μπάλα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Ντεφράι θα νικήσει τη μονομαχία του Χριστόπουλου. Ο Πελίστρη θα δώσει στον Κοντούρη. Ο Κοντούρης θέλει να βρει τον Κάγκουα, όμως από στον Λάκη σου χαλάει τη συνεργασία και δίνει αριστερά στον Πολυκράτη. Ο Πολυκράτης κάθεται και τον Χριστόπουλο. Ο Πάλμερ Μπράουν είναι πολύ κοντά του. Τον αναγκάζει να βγάλει την μπάλα πάλι προς τα έξω. Ο Πολυκράτης πιέζεται από τον Μπινιάρη. Δίνει για τον Εμπουλά. Ο Εμπουλά πιέζεται από τον Τζάπρα. Θέλει να γυρίσει και τώρα ο Γιάγκουσιτς κερδίζει την μπάλα από το λάθος και είναι και ο Τετέι σε καλό σημείο. Ο Τετέι παίρνει την μπάλα, μπαίνει στην περιοχή. Κάνει κακό κοντρόλ, έχει την μπάλα στον Κάγκουα. Κάνει το σουτ ο Κάγκουα και η μπάλα δίπλα από το δοκάρι. Πολύ ωραίο σούτ εδώ από τον Kings Kagwa. Νομίζω ότι λίγο τον εμπόδισε και ο Ντετέι στην εκτέλεση. Θα το δούμε και στο replay. Πάντως το σούτ του Kagwa ήταν εξαιρετικό. Η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Αναγνωστόπουλου. Ο Ντετέι που συνέκλεινε προς τα μέσα. Και ήρθε ο Kagwa όπως ήταν η μπάλα στρωμένη να εκτελέσει. Προσπάθησε ο Ντετέι να του κάνει χώρο. Ο Αναγνωστόπουλος μένει στο έδαφος. Από αυτή την επέμβαση ο Τζίλος δείχνει το ρολόι ότι θα κρατήσει καθυστερήσεις. Ένα φάουλ λοιπόν και ένα σούτ του Kagwa είναι ότι καλύτερο έχουμε δει στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο και πάλι ο Kagwa είχε ένα πολύ καλό σούτ δίπλα από το σουτάρι, το δοκάρι του Αναγνωστόπουλου. 59 λεπτά και φυσικά Παναθηναϊκός 0-0 με τον Παναθηναϊκό να θέλει περισσότερα από το παιχνίδι. Αλλά βλέπω ότι υπάρχει εκεί και μια κινητικότητα στον πάγο του Παναθηναϊκού. Δεν θα αργήσουν οι αλλαγές του Τζέικοπ Νίστρουπ. Να δούμε τι θα αλλάξει ο προπονητής του Τριφυλιού. Ενώ το σούτ του Kagwa που πέρασε πολύ λίγο δίπλα από το, λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι, ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Αναγνωστόπουλου. Κάτι λέει και με το επιτελείο του Παναθηναϊκού τώρα ο Kagwa. Και φυσικά τώρα από την άμυνα της θέλει να κατεβάσει την μπάλα. Ο Πολυκράτης πιέζεται και γεμίζει για τον Εμπουλά. Ο Τσάπρας για άλλη μια φορά θα τον κερδίσει τη μονομαχία και θα πάρει και το φάουλ. Και δίνει για τον Πάλμερ Μπράουν. Μπράουν για τον Ντεφράι. Μία ώρα παιχνιδιού στο λεωφόρο, 60 λεπτά. Και ο Πένια πάντα στο 0-0 δύο ομάδες. Με τον Παναθηναϊκό να έχει δημιουργήσει δύο καλές φάσεις στα τελευταία λεπτά. Με πρωταγωνιστή τον Kagwa που έχει και τώρα την μπάλα. Ο Kagwa παίζει κάθετα για τον Τσάπρα. Κάνει κίνηση ο Μπινιάρης. Ο Τσάπρας ξαναγυρίζει πάλι στον Kagwa. Ο Kagwa για τον Πάλμερ Μπράουν. Ξανά Kagwa. Προσποίησης αλλεπάλληλης του Kagwa. Δεν βρίσκει κάποια επιλογή. Γυρίζει πίσω στον Πένια. Ο Πένια μπροστά του στον Ντεφράι. Αυτός παράλληλα στον Πάλμερ Μπράουν. Ο Ντετέι κάνει κίνηση, ο Πάλμερ Μπράουν δεν βιάζεται και δίνει πάλι πίσω στον Ντεφράι. Ντεφράι φτάνει τώρα στη μεσαία γραμμή, μοιράζει αριστερά στον Σαλάχ. Αυτός με τον Πελίστρι. Πελίστρι θα δώσει τον Μπινιάρη, αυτός για τον Kagwa. Kagwa που έχει χαμηλώσει αρκετά στο γήπεδο για να πάρει μπάλα και να δώσει τώρα δεξιά για τον Τσάπρα. Ο Τσάπρας συγκλίνει προς τα μέσα, αφήνει πάλι στον Kagwa. Κοντούρης, Kagwa. Λίγο δυνατή πάσα του Κοντούρη, αναγκάζει τον Kagwa να γυρίσει πίσω στον Πένια από το κέντρο. Θέλουν να βγουν οι παίκτες και φυσικά από την περιοχή τους. Ο Πένια δίνει και πάλι δεξιά στον Kagwa που έχει πάρει πολλές πρωτοβουλίες στο τελευταίο διάστημα. Πάλμερ Μπράουν και τώρα Ντεφράι. Με το που φτάνουν στη μεσαία γραμμή, οι παίκτες του Παναθηναϊκού ξεκινάει και το πρέσι της Κηφισιάς. Ο Σαλάχ αριστερά τώρα έχει μπροστά τον πατήρα να τον επιτηρεί. Δίνει παράλληλα για τον Kagwa. Ο Kagwa για τον Πάλμερ Μπράουν και τώρα δεξιά στον Τσάπρα που συνήθως είναι αρκετά ψηλά στο γήπεδο. Ο Τσάπρας τώρα κάνει μια διαγώνια πάσα για τον Ντετέι. Ο Ντετέι θέλει να γυρίσει για τον Πελίστρι. Χάνει την μπάλα από τον Αποστολάκη. Διώχνει όπως η άμυνα της Κηφισιάς και μάλιστα βρίσκουν τον Χριστόπουλο. Και ο Χριστόπουλος τον πατήρα και αυτός κάνει πάλι πάσα στον Χριστόπουλο. Αλλά ο Ντεφράι πάει πρώτος στην μπάλα και γυρίζει πίσω στον Πένια κερδίζοντας το χειροκρότημα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού εδώ στη Λεωφόρο. Και ο Κοντούρης γρήγορα δίνει στον Kagwa και αυτός βλέπει την κίνηση του Τσάπρα. Η μπάλα βρίσκει και πάνω στον Εμπουλά και πάει στον Τσάπρα που την προλαβαίνει. Ο Τσάπρας είναι από τα δεξιά τώρα και πλησιάζει στην περιοχή. Θέλει να γυρίσει σιρτά στο Γιάγκουσιτς. Θα κόψει όμως ο Γιάγκνε και θα παραχωρήσει ένα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό δεξιά και δίπλα από το σημαίακι του κόρνερ. Και τώρα έχουμε αλλαγές, αλλά για την Κηφισιά πρώτα. Θα περάσει στο γήπεδο ο Θεοδωρίδης, ο υψηλός όμως φορ της Κηφισιάς. Θα περάσει και ο Σαγάλ. Λοιπόν, Θοδωρίδης αντί του Μαγκανά. Και Σαγάλ αντί του Πατήρα. Βάζει δύο έμπειρα παιδιά σε σχέση με αυτούς που βγάζει από το γήπεδο ο Σεμπάστιαν Λέτο. Ο Θοδωρίδης που είναι συνήθως βασικός επιθετικός της Κηφισιάς, ένα παιδί που έχει αγωνιστεί και στην ΑΕΚ Β. Και ο Σαγάλ που πέρυσι έδωσε τα διαπιστευτήριά του με τη φανέλα της ΑΕΛ. Μπορεί η ομάδα του να υποβιβάσει, αλλά ο ίδιος ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν. Ενώ για τον Παναθηναϊκό βλέπω Ουναή, Αντίνο και Καμαρά να ετοιμάζονται να περάσουν στο μάτς. Τρεις αλλαγές μαζεμένες. Κοντούρης θέλει να παίξει με τον Τζάπρα, η μπάλα περνάει από όλους και καταλήγει απευθείας out. και ενδεχομένως τώρα θα έχουμε τις αλλαγές του Παναθηναϊκού, ναι. Έχουμε λοιπόν τον Μπελίστρη να βγαίνει από το παιχνίδι και να δίνει τη θέση του στον Σαντίνο Αντίνο. Το Τζάπρα να βγαίνει από το μάτς και να μπαίνει στη θέση του ο Ουναΐ. Και το Γιάγκουσιτς να δίνει τη θέση του στον Καμαρά. Αυτές είναι τρεις αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Και να δούμε τώρα πώς θα είναι ο Παναθηναϊκός τοποθετημένος μέσα στο γήπεδο. Ο Κοντούρης θα παίξει δεξιμπάκ. Αυτό είναι η πρώτη διαπίστωση. Τον Ναΐ τον βλέπω πίσω από τον Τετέι. Πιθανότατα. Ο Κοντούρης τώρα θα απομακρύνει προς τον Τετέι. Θα κόψει η άμυνα της Κηφισιάς. Η μπάλα είναι διεκδικήσιμη. Την κρατούν οι φιλοξενούμενοι. Αλλά έρχεται ο Ναΐ να την πάρει. Του βάζει την κόντρα εκεί ο Γιάγνε. Διώχνει τώρα ο Ζολιμπουά όπως από την άμυνα της Κηφισιάς. Σε ένα σημείο που ο Θοδωρίδης κυνηγάει τη φάση. Αλλά ο Ντεφράι πάει πρώτος και γυρίζει στον Μπένια. Καμαρά για τον Πάλμερ Μπράουν. Αυτός δεξιά στον Κοντούρη. Ντίνο αριστερά. Ο Ουναΐ στον άξονα πίσω από τον Δετέι. Ο Καμαρά στη θέση του. Και τώρα δίνει στον Ουναΐ. Ουναΐ κρατάει την μπάλα και δίνει δεξιά για τον Κοντούρη. Κοντούρης συγκλίνει προς τα μέσα να βρει κάποιο συμπαίχτη. Παίζει παράλληλα για τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι στη μέσα γραμμή δίνει αριστερά για τον Αντίνο. Αντίνο για τον Καμαρά. Αυτός στον Ντεφράι. Μπράουν για τον Ντεφράι. Και τώρα Κάγκουα. Ο Σαλάχ αριστερά με τον Αποστολάκη δίνει στον άξονα στον Κάγκουα. Ο Κάγκουα θα παίξει δεξιά για τον Κοντούρη. Κοντούρης, αυτός συγκλίνει προς τα μέσα. Θέλει να βγάλει την πάσα για τον Μπινιάρη, δεν περνάει η πάσα αυτή. Απομακρύνει η άμυνα της Κηφισιάς, καταλήγει μπάλα στον Ντεφράι και αυτός για σιγουριά τη γυρίζει πίσω στον Μπένια. Για να ξεκινήσει και πάλι ο Παναθηναϊκός στην επίθεσή του. 66 λεπτά. Πάντα στο 0-0. Κηφισιά και Παναθηναϊκός. Εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης. Και ο Ουναΐ που γυρίζει τώρα χαμηλά για να πάρει μπάλα και να οργανώσει. Κάνει λάθος ο Ουναΐ, αλλά το διορθώνει μόνος του και γυρίζει πίσω στον Ντεφράι. Και τώρα παίρνει την μπάλα ο Ετιέν Καμαρά. Κάνει και αυτός λάθος. Κερδίζει ο Μπένι, αλλά το διορθώνει και ο Ετιέν. Την μπάλα καταλήγει πίσω στον Αναγνωστόπουλο για την Κηφισιά, ο οποίος γεμίζει όπως, σε ένα σημείο που είναι διεκδικήσιμη, αλλά υπάρχει offside, καθώς ο Θοδωρίδης θα αποθέσει offside στη διεκδίκηση της φάσης.
1: Βαγγέλη, αφού πέρασε και αυτή η φάση και έχουμε μερικά δευτερόλεπτα, να κάνουμε μια σύνδεση και με τον Δημήτρη Τσορπατζόγλου, γιατί έγινε γνωστή πριν από λίγο η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ με την οποία θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο, επίσης για το Σούπερμπετ Κύπελλο Ελλάδας. Έλα, Δημήτρη. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, η ενδεκάδα όπως ανακοινώθηκε με... Ο Κέν είναι πάλι βασικός, αυτό βλέπω και είναι εκπληκτικό. Είναι μη αναμενόμενο να πάρει, ξέρω εγώ, 12ο 90 λεπτο ο Κένι. Στο τέρμα είναι ο Τσιφτσής και μάλιστα αρχηγός ο Τσιφτσής. Ελουστόντο και Κώστα τα δύο στόπερ. Ο Κένι δεξιά, ο Τέιλορ αριστερά. Δίδυμος στα χαφ σε αυτό το παιχνίδι ο νέος Σέρβος ο Ούγκρισιτς και ο νέος Κροάτης ο Γιάκιτς. Στο 10 ο Καμαρά, Χατσίδης, Άλλη και Μύθου οι υπόλοιποι της ενδεκάδας. Άρα οι δύο νεαροί είναι ο Μύθου με τον Χατσίδη, ενώ ξαναπαίζει για άλλο ένα παιχνίδι βασικός ο Άγγλος εκείνης στο δεξιό μπακ.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Ακούσαμε τις επιλογές του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Πάμε ξανά στη Λεωφόρο, γιατί έχουμε ένα φάουλ σε καλή θέση για τον Παναθηναϊκό, έτσι δεν είναι, Βαγγέλη?
2: Έτσι είναι, Γιώργο μου, και είναι ακριβώς το ίδιο σημείο από το οποίο ο Κάγκουα πριν από 15 λεπτά εκτέλεσε και διώξε την μπάλα ο Αναγνωστόπουλος με δυσκολία σε κόρνερ. Η διαφορά είναι ότι είναι και ο Ουναΐ τώρα μέσα στο μάτς και τον βλέπω να έχει μια προτεραιότητα για την εκτέλεση. Ουναΐ λοιπόν και Κάγκουα το 21 και το 42 σε αυτή την φάση για τον Παναθηναϊκό. Για να δούμε αν αυτή τη φορά ο Βαζεντίνου να ήθαν αυτός που θα εκτελέσει. Αυτός θα είναι λίγα μέτρα φορά, χαμηλά εκτελεσμένο πάνω στο τείχος. Η μπάλα πάει πάλι στον Ουναή. Αυτός δεύτερη σέντρα ξανά κοντράρει πάνω στους παίκτες της Κηφισιάς, στο Χριστόπουλο συγκεκριμένα. Ο Χριστόπουλος απομακρύνει όπως από την άμυνα της Κηφισιάς. Ο Κοντούρης με το κεφάλι στον Καμαρά και ο Καμαρά πάει να κάνει ένα λάθος, αλλά σε δεύτερο χρόνο το διορθώνει. Οι παίκτες της Κηφισιάς που έχουν ανέβει και πιέζουν. Ο Καμαρά κρατάει την μπάλα και κερδίζει το φάουλ. Στο 69 λεπτό, ένα φάουλ που είναι πίσω από το κέντρο για τον Παναθηναϊκό. Δεν προήγηψε κάτι καλό για τους πράσινους από αυτή τη φάση, από αυτό το φάουλ του Ουναή. Και εδώ δοκίμασε κάτι πολύ φιλόδοξο ο Σαλάχ. Με ένα φάουλ πίσω από το κέντρο πήγε να πιάσει τον ύπνο τον Αναγνωστόπουλο που τον είδε έξω από την περιοχή. Καλωσκάμισε τώρα για την Κηφισιά. Θα δώσει για τον Αποστολάκη. Αποστολάκης για τον Μπένι. Πηγαίνει ο Κάγκου να του ασκήσει πίεση. Η μπάλα καταλήγει πλάγιο για τους παίχτες της Κηφισιάς, το οποίο πηγαίνει να το εκτελέσει ο Αποστολάκης. Αποστολάκης θα εκτελέσει με δύναμη σε ένα σημείο που ο Ντεφράι με το κεφάλι θα γυρίσει πίσω στον Μπράουν και αυτός ακόμη πιο πίσω για τον Πένια. Και τώρα ο Ντεφράι. Ντεφράι παράλληλα την μπάλα στον Πάλμερ Μπράουν. Και τώρα πάλι πίσω στον Πένια, έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού συμβαίνουν όλα αυτά. Πένια σηκώνει το κεφάλι και θέλει να κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση για τον Αντίνο. Ο Αντίνο παίρνει την κεφαλιά από τον Αποστολάκη, παίρνει ύψος η μπάλα, πάει να τη διεκδικήσει. Όμως ο Αναγνωστόπουλος βγαίνει στη γωνιά της περιοχής του και μαζεύει, δίνοντας τέλος στις οποίες προσδοκίες του μακτώρου Παναθηναϊκού σε αυτή την περίπτωση. Και ο Αναγνωστόπουλος γεμίζει τώρα σε ένα σημείο που η μπάλα είναι διεκδικήσιμη, παίρνουν υπέθεση και φυσικά στην κεφαλιά. Και καταλήγει μπάλα στον Σαγάλα έξω από την περιοχή. Ο Σαγάλα αριστεροπόδαρος θα κάνει το σούτ, είναι καλό. Η μπάλα περνάει όμως 2-3 μέτρα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Πένια. Εδώ το σούτ του Σαγάλ, συρτό αλλά άστοχο. Ο Σαλάχ κάνει ένα άνοιγμα μεγάλο για τον Τετέι. Θα τον νικήσει ο Σαλιμπουά και θα γυρίσει πίσω στον Αναγνωστόπουλο. Αναγνωστόπουλος θα γεμίσει και πάλι. Εκείνο ο Κοντούρης με το κεφάλι βρίσκει τον Καμαρά. Καμαρά ανάμεσα σε δύο γυρίζει στον Ντεφράι. Ντεφράι για τον Κάγκουα. Κάγκουα για τον Πάλμερ Μπράουν. Και πάλι στο μισό γήπεδο τοποθετημένη ομάδα της Κηφισιάς περιμένει τον Παναθηναϊκό, που δεν έχει καταφέρει να ξεκλειδώσει την άμυνα της ομάδας των Βορείων Προαστίων. Οι καλύτερες στιγμές του έχουν προέλθει από σουτ εκτός περιοχής ουσιαστικά. Κοντούρης τώρα παίζει με τον Πινιάρη. Ο Πινιάρης δίνει ύψος στην μπάλα. Έρχεται ο Ουναή να την κατεβάσει. Ουναή κινείται τώρα έξω από την περιοχή της Κηφισιάς. Κρατάει την μπάλα ο Ουναή. Πάει παράλληλα με την περιοχή. Πάει να κάνει το ξεζητημένο και ανάμεσα σε δύο. Χάνει την μπάλα και τώρα την παίρνει ο Χριστόπουλος και έχει κάνει κίνηση και ο Θοδωρίδης. Βέβαια ο Ντεφράι είναι κοντά του. Ο Χριστόπουλος παίζει κάθε για τον Θοδωρίδη. Η μπάλα πάει στον Πένια. Ζητάει και offside τον Ντεφράι. Δεν έχει καμία σημασία όμως, γιατί η μπάλα πήγε στο Θοδωρίδη, στον Πένια. Και τώρα ο Ντεφράι δίνει για τον Καμαρά. Καμαρά έχει λίγο χώρο, δίνει για τον Κοντούρη. Άλλαξε με τον Μπινιάρη. Πήρε και πάλι ο Καμαρά. Πάλμερ Μπράουν και Ντεφράι μόνοι τους στη μεσαία γραμμή και όλοι οι υπόλοιποι προς την εστία των Αγνωστόπουλου. Και ο Ντέστερς βλέπω ότι κάνει ζέσταμα. Αντίνο παίρνει την μπάλα τώρα πολύ πίσω. Δίνει για τον Κάγκουα, Κάγκουα στον Καμαρά. Ο Ουναή ζητάει μπάλα και την παίρνει. Κινείται ανάμεσα στις γραμμές και κάνει μια πολύ ωραία παράλληλη πάσα για τον Πινιάρη. Ο Πινιάρης μπαίνει στην περιοχή, θέλει να γυρίσει. Είναι κλεισμένος όμως ο Τετέι, ξαναβγάζει έξω στον Ουναή. Ουναή μια προσποίηση, φέρνει την μπάλα στα αριστερό. Το σουτ στην εστία, αλλά πολύ αδύναμα εκτελεσμένο. Δεν δυσκολεύει καθόλου τον Αναγνωστόπουλο να μαζέψει την μπάλα. Πολύ ωραία η διαγώνια κίνηση, η πάσα του Ουναή στην αρχή της φάσης προς τον Πινιάρη. Αλλά ο Τετέι ήταν ανάμεσα σε τρεις παίκτες Κηφισιάς. Και γι' αυτό ο νεαρός παίκτης του Παναθηναϊκού δεν επιχείρησε κάποια σέντρα. Γεμίζει τώρα ο Αναγνωστόπουλος για άλλη μια φορά. Ο Πάλμερ Μπράουν παίρνει την πρώτη κεφαλιά και κερδίζει και το φάουλ από τον Θοδωρίδη. Ενώ θα έχουμε άλλες δύο αλλαγές για την Κηφισιά. Ο ένας είναι ο Ρουκουνάκης και ο άλλος είναι ο Πόμπο. Θα φύγει από το μάτς ο Γιάγνε, αν έχω διακρίνει καλά. Ναι, ο Πόμπο λοιπόν και φεύγει ο Γιάγνε. Κολέτο, ο οποίος φέρνει βασικούς παίχτες στην 11 πλέον. Πομπό λοιπόν και Ρουκουνάκης. Για την Κηφισιά. Και ο Πένια τώρα έχει την μπάλα στη συνέχεια του παιχνιδιού. Μπράουν κάθετα για τον Τετέι. Τετέι θέλει να γυρίσει προς την περιοχή της Κηφισιάς. Τον πιέζει εκεί ο Ζολιμποά. Κρατάει ο Τετέι, φτάνει μέχρι την περιοχή από τα δεξιά. Σπρόξιμο και πέναλτι από τον Τζίλο πάνω στον Τετέι. Από την πίεση που του ασκούσε εκεί ο Ζολιμποά, ο Τετέι που πήρε την μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από τα δεξιά, παρά τα τραβήγματα του Ζολιμποά έμεινε όρθιος και στο τέλος ο Τζίλος, καθώς ο Τετέι πήγε να περάσει, αυτό το τράβηγμα στο αριστερό χέρι του Τετέι υποδεικνύει το πέναλτι. Την ώρα που ο Τετέι πήγε να αφήσει πίσω στο σπρίτι το Ζολιμποά, αυτός με το αριστερό και το δεξί χέρι μαζί τον κράτησε. Στο χειρότερο σημείο θα μπορούσε να κάνει το φάουλ εκτός περιοχής του Ζολιμποά. Καθυστέρησε να κάνει το φάουλ και αυτό είναι κόστος για την ομάδα του, καθώς η ομάδα του Παναθηναϊκού κερδίζει το πέναλτι στο 75ο λεπτό. Θα γίνει φυσικά και ο έλεγχος από το VAR, αλλά νομίζω ότι το κράτημα του Ζολιμποά έγινε εντός περιοχής. Όπως το λέω, τον ακολουθούσε 10-15 μέτρα, θα μπορούσε πολύ νωρίτερα να κάνει το φάουλ ο Ζολιμποά. Και τελικά έριξε τον Τετέι με τον που μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά. Ένα πέναλτι αχρίαστο για να τα λέμε όλα, διότι ήταν πολύ πλάγια εκεί ο Τετέι. Και έτσι ο Παναθηναϊκός θα έχει την ευκαιρία με αυτό το κερδισμένο πέναλτι, το οποίο αναλαμβάνει ο Αζεντίνου Ναΐ να εκτελέσει. Στο 75 είμαστε, αλλά μέχρι να εκτελεστεί θα μπει το 76ο λεπτό πιθανότητα. Συστάσει τώρα του Τζίλου στους παίχτες να είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή. Φαντάζομαι ότι ολοκληρώθηκε και ο έλεγχος από το VAR. Υπάρχει το πέναλτι του Παναθηναϊκού. Και πλέον ο Ουναΐ είναι απέναντι στον Αναγνωστόπουλο. Λίγα μέτρα φορά από τον Μαροκινό. Τελευταίες συστάσεις του Τζίλου. Ουναΐ και Αναγνωστόπουλος σε αυτό το πέναλτι για την ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Ο Τζίλος τώρα πάει στον Αναγνωστόπουλο και λέει να περιμένουν. Ενδεχομένως δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος από το VAR. Για να δούμε. Γιατί ο Τζίλος λέει να περιμένουν. Το λέιζερ είναι λέιζερ προς τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς και γι' αυτό έχει πάει ο Τζίλος μπροστά του τερματοφύλακα και λέει ότι αν δεν σταματήσει το λέιζερ δεν θα επιτρέψουν να εκτελεστεί το πέναλτι. Αυτό είναι το story. Και τώρα που ο ανεγκέφαλος φιλάθλος σταμάτησε να χρησιμοποιεί το λέιζερ, φεύγει ο Τζίλος και ο Ουναΐ είναι έτοιμος να εκτελέσει. Για τον Παναθηναϊκό Ουναΐ εκτελεί γκολ για τον Παναθηναϊκό, 1-0 στο 76. Ο Αζεντίνου Ουναΐ ανοίγει το σκορ με την εκτέλεση πέναλτι που κέρδισε ο Ανδρέας Τετέι δύο λεπτά πιο πριν και δίνει προβάδισμα στον Παναθηναϊκό εδώ στην ιστορική του έδρα που παίζει ως φιλοξενούμενο σήμερα. Ξεκλειδώνει έτσι με αυτόν τον τρόπο την πολυπρόσωπη άμυνα από μια στημένη φάση ο Παναθηναϊκός από το κερδισμένο πέναλτι του Τετέι που μετέτρεψε σε γκολ ο Μαροκινός ο Αζεντίνου Ουναΐ, ο οποίος μαζί με τον Καμαρά στη 13 μπροστά πανηγυρίζουν με τον γνωστό δικό τους τρόπο και γνωρίζει την αποθέωση. Είναι τρομερό το πόσο αγάπη υπάρχει για τον Μαροκινό από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Αλλά μιλάμε και για ένα ποδοσφαιριστή με πολλή ποιότητα που χαίρεσαι να τον βλέπεις απλά να κοντρολάρει την μπάλα. Ρουκουνάκης τώρα για την Κηφισιά που καλείται πλέον να βγάλει αντίδραση στα 14 λεπτά σύν τις όποιες καθυστερήσεις απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση του αγώνα. 1-0 από το 76 με τον γκολ πέναλτι του Ουναΐ ο Παναθηναϊκός. Ο Καλοσκάμης τώρα για τον Μπένι. Μπένι κρατάει την μπάλα και κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση για τον Σαγάλ που αφήνει για τον Αποστολάκη. Ο Σαλάχ όμως διαβάζει τη φάση, πάει ανάμεσα στους δύο παίχτες Κηφισιάς και παραχωρεί το πλάγιο. Για κάποιο λόγο τώρα λέει okay, ο Τζίλος να εκτελέσει το πλάγιο. Εκτελέστηκε, δεν μπορούσε να κάνει κοντρόλο Σαγάλ. Ο Καλοσκάμης με το κεφάλι προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Ντεφράι νικάει στη μονομαχία τον Θοδωρίδη, δίνει στον Κάγκουα. Ο Κάγκουα περνάει για τον Τετέι. Έχει κάνει κίνηση δεξιά ο Μπινιάρης, του δίνει την μπάλα ο Τετέι. Είναι βέβαια πολύ μόνος, θα πρέπει να περιμένει στους παίκτες του. Τώρα κάνει κίνηση ο Τετέι και ο Κάγκουα. Ο Μπινιάρης από τα δεξιά δίνει στον Τετέι. Τετέι μέσα στην περιοχή. Πολύ πλάγια. Γυρίζει ο Τετέι, ωραία. Ένα μέτρο πίσω η μπάλα από εκεί που ήταν ο Κάγκουα, που ήταν στα όρια της μικρής περιοχής. Και τώρα η Κηφισιά θέλει να εκμεταλλευτεί το χώρο. Και ο Πόμπο δίνει μια κάθετη για τον Θοδωρίδη. Θοδωρίδης μπαίνει στην περιοχή του Παναθηναϊκού από τα δεξιά. Τον οδηγεί πολύ στο πλάι ο Πάλμερ Μπράουν. Κρατάει την μπάλα ο Θοδωρίδης, αναγκάζεται να βγει προς τα έξω και τώρα κόβει ο Ουναΐ και η μπάλα πάει εκεί όπου προλαβαίνει με το τάκλινο Ρουκουνάκης, αλλά ο Ουναΐ κερδίζει την μπάλα και παίρνει και το φάουλ από τον Αποστολάκη και είναι και κάρτα από τον Κώστα Αποστολάκη, που ήξερε ότι αν ο Ουναΐ φύγει εδώ θα είχε δημιουργηθεί πολύ δύσκολη συνθήκη για την ομάδα του. Υποτικά τώρα ο δεξιός μπακ της Κηφισιάς και πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού δίνει το χέρι στον Ουναΐ και δέχεται την κίτρινη κάρτα από τον Τζίλο. Και έχουμε μια μικρή διακοπή διότι έχει υποστεί κράμπες ένας ποδοσφαιριστής Κηφισιάς. Νομίζω ότι είναι ο Καλοσκάμης. Εκεί στη μικρή περιοχή. Άλλη μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Άλλαξε μπλούζα ο Νίστρουπ σήμερα. Δεν φοράει το λευκό. Φοράει ένα μολυβί μπλουζάκι έτσι φαρδί. Το λέω γιατί είχε γίνει πολύ κουβέντα για το λευκό μπλουζάκι του Νίστρουπ που δεν αποχώρησε όταν στις απανωτές νίκες του Παναθηναϊκού. Μάλιστα κάποιοι φίλοι της ομάδας ζητούσαν να μπήκε στην μπουτίκ το μπλουζάκι. Συμβαίνουν αυτά.
0: Το ρολόι να μην μπει γιατί είναι πολύ μεγάλης αξίας από ό,τι διαβάζω ρε εσύ Βαγγέλη. Δηλαδή πολύ λίγοι θα έχουν
2: αυτό
0: δυνατότητα
2: να το αγοράσουν. Νικόλα, αυτό που πρέπει να μπει γιατί είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα είναι το ωραίο βραχιολάκι που φοράει από την υιοθετημένη κόρη του.
0: Α, σωστός.
2: Αυτό πρέπει να μπει.
0: Έχεις λεπτομέρειες για το βραχιολάκι?
2: Είναι ένα ιδιαίτερο βραχιολάκι έτσι με πολύχρωμο κοριτσιστικό, το οποίο ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο και είπε ότι του είχε ζητήσει κόρη του να το φοράει. Είναι ωραίος τύπος ο Νίστρουπ, είναι ωραίος τύπος. Είναι ωραίος τύπος και ωραίος άνθρωπος.
1: Πώς φαίνονται και οι μπαμπάδες που έχουν κόρες όμως.
2: Φαίνονται, Γιώργο. Και τώρα που μεγαλώνουν να δεις πώς φαίνεται. Ουναΐ λοιπόν τώρα για τον Καμαρά στα δικά μας. Για τον Κοντούρη. Κοντούρης. Καμαρά, Μπράουν για τον Ντεφράι, 81ο λεπτό και φυσικά Παναθηναϊκός 0-1 με τον γκολ πέναλτι του Νάι στο 76, ο Ντεφράι για τον Σαλάχ, σοβαρός μετρημένος, χωρίς κάποια εντυπωσιακά πράγματα, αλλά ξέρει καλά να κρατάει τη θέση του ο Σαλάχ. Σε αυτή την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ο Ναΐ εδώ χορεύει τον Μπόμπο. Φτάνει στην περιοχή, θέλει να δώσει τον Τετέι. Κόβει όμως ο Σολυμπουά. Ξαναπαίρνει ο Ναΐ ανάμεσα σε τρεις παίκτες Κηφισιάς. Χάνει τελικά την μπάλα, την παίρνει ο Μπένι. Διώχνει εκεί που είναι ο Πόμπο. Ο Πόμπο πιέζεται από τον Καμαρά. Προσποιείται ο Πόμπο. Κρατάει την μπάλα πολύ ωραία. Αλλάζει με τον Εμπουλά. Ξαναπαίρνει ο Πόμπο. Ένας πολύ ωραίος ποδοσφαιριστής. Κάνει μια πάσα εκεί που όμως ο Κοντούρης θα κόψει. Ο Πάλμερ Μπράουν θα δώσει τον Καμαρά. Ο Καμαρά πιέζεται. Τον οδηγούν στο λάθος παίκτης και Φυσιάς που παίρνουν την μπάλα. Και ο Ρουκουνάκης δίνει τώρα στον Μπένι. Μπένι. Κάνει μια ωραία μεταβίβαση για τον Μπουλά που θέλει να μπει στην περιοχή του Παναθηναϊκού από τα αριστερά. Και θα έλεγα ότι τον ξέχασαν εκεί, θα σας πω σε λίγο. Γιατί ο Κοντοπόμπο τώρα έχει την μπάλα έξω από την περιοχή. Δίνει στον Μπουλά σιρτό γύρισμα. Διώχνει ο Ντεφράι όπως όπως. Η μπάλα πάει στο Ρουκουνάκι. Ο Ρουκουνάκης έξω από την περιοχή. Θέλει να δει τον Εμπουλά. Ο Κάγκουα παίρνει την μπάλα και παραχωρεί πλάγιο. Το κενό λοιπόν δεξιά στην άμυνα του Παναθηναϊκού δημιουργήθηκε γιατί ο Κοντούρης έπαθε κράμπα. Και γι' αυτό ξαφνιάστηκα εκείνη την ώρα που ο Εμπουλά βρέθηκε ολομόναχος με ελεύθερη διάβαση στην δεξιά πλευρά της άμυνας του Παναθηναϊκού, στην αριστερή τη δική του. Γιατί ο Κοντούρης λίγο πιο πριν είχε υποστεί κράμπα και είχε πέσει στο έδαφος. Τώρα σηκώνεται. Και έχουμε αλλαγές με Κάτρι και Ντέσσερς. Να δούμε αν ο Κοντούρης θα είναι και ένας από τους δύο που θα βγει. Θα δούμε τώρα. Νομίζω ότι αυτό λένε από το μπάγκο του Παναθηναϊκού. Να είναι ένας από τους δύο. Ο Κοντούρης, ναι. Είναι ο Κοντούρης και μπαίνει ο Κάτρης. Φεύγει ο Σωτήρης Κοντούρης λοιπόν. Περνάει στη θέση του ο Κάτρης. Και θα περάσει και ο Σίριλ Ντέσσερς στη θέση του Ανδρέα Τετέι που κέρδισε το πέναλτι για τον Παναθηναϊκό, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Αζεντίνου Ναΐ. Ο 83 λεπτά πλέον στο Απόστολος Νικολαίδης. Το πλάγιο για τους παίκτες της Κηφισιάς με τον Ρουκουνάκη να τηρεί το fair play και να γυρίζει την μπάλα στους παίκτες του Παναθηναϊκού και από εκεί ο Πένια για τον Ντεφράη. Σαλάχ για τον Καμαρά. Ο Καμαρά πιέζεται από τον Θοδωρίδη, γυρίζει πίσω στον Ντεφράη. Και πάλι Καμαρά. Πάει ο Πόμπο να πιέσει τώρα τον Πένια. Ο Πένια δίνει δεξιά στον Πάλμερ Μπράουν. Κάγκουα στη μέσα γραμμή, πιέζεται και χάνει από τον Σαγάλ. Ο Σαγάλ παίρνει την μπάλα. Πηγαίνει ο Κάγκουα όμως να τον πιέσει. Περνάει ο Σαγάλ και από τον Αντίνο. Δίνει δεξιά στον Αποστολάκη. Ξέντρα το Αποστολάκη μες στην περιοχή. Κεφαλιά. Καλή φάση εδώ από την Κηφισιά, αλλά κίνδυνη κεφαλιά του Θοδωρίδη. Πήγαινε στην αγκαλιά του Πένια που περίμενε την μπάλα. Από αυτήν την ωραία συνεργασία που έβγαλαν οι παίχτες της Κηφισιάς, τη σέντρα του Αποστολάκη και την κεφαλιά του Θοδωρίδη που κατέληξε στην αγκαλιά του Πένια. Και τώρα οι παίχτες του Παναθηναϊκού εκτελούν το πλάγιο με το Σαλάχ από τα αριστερά να δίνει στον Κάγκουα. Ο Κάγκουα στον 4 στην πρώτη επαφή με την μπάλα κατεβάζει με το στήθος, γυρίζει προς τα πίσω και δίνει στον Έτιεν Καμαρά. Αυτός κάνει μια περιστροφή, αφήνει στον Ντεφράη, πάλι 4 αριστερά στο Σαλάχ. Ουναή κρατάει την μπάλα ανάμεσα σε δύο, στο Σαγάλ και στον Αποστολάκη. Θέλει να περάσει και τον Μπένι, τη γυρίζει πίσω στο Σαλάχ. Αυτός ακόμη πιο πίσω στον Ντεφράη και αυτός με τη σειρά του στον Μπένια. Πιέζουν τώρα ψηλά οι παίκτες της Κηφισιάς που δεν έχουν πλέον να χάσουν κάτι καθώς έχουν μείνει πίσω στο σκορ. Κάγκουα τώρα παίρνει την μπάλα, περνάει τον Μπένι. Ο Κάτρης είναι κοντά του και του δίνει την μπάλα. Γυρίζει για τον Κάγκουα, χαμηλά η εκτελεσμένη σέντρα, θα κόψει ο Ζολιμποά, ο οποίος έχει κάνει συνολικά καλή εμφάνιση, αλλά είναι ο μοιραίος καθώς έχει κάνει το πέναλτι πάνω στον Τετέι. Ο Κάτρης παίρνει την μπάλα και αφήνει τον Κάγκουα και αυτός γυρίζει πίσω στον Ντεφράη. Ένα πεντάλεπτο για τα 90, εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης. Και ο Σαλάχ δίνει για τον Καμαρά, για τον Ουναή. Ουναή στο ένας με ένας με τον Μπένι και τώρα πάλι ο Σαλάχ που αλλάζει παιχνίδι στα δεξιά στον Πάλμερ Μπράουν. Πάλμερ Μπράουν ακόμη πιο δεξιά στον Κάγκουα. Κάγκουα γυρίζει πάλι πίσω στον Πάλμερ Μπράουν και αυτός στον Ντεφράη. Από εκεί στο Σαλάχ κυκλοφορούν την μπάλα οι παίκτες του Παναθηναϊκού ψάχνοντας να βρουν κάποιο διάδρομο. Ο Σαλάχ κουβαλάει αρκετά μέτρα την μπάλα και κάνει ένα άνοιγμα τώρα στα δεξιά εκεί όπου έχει ανέβει ο Κάτρης. Ο Κάτρης γυρίζει για τον Κάγκουα έξω από την περιοχή. Κάγκουα, Μπινιάρης, Κάγκουα δεξιά στον Κάτρη. Με δύναμη μπάλα την πρόλαβε ο Κάτρης εντός αγωνιστικού χώρου. Μαρκάρισμα στον Μπινιάρη, φάουλ για τον Παναθηναϊκό από τα δεξιά και αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Έπαθε και κράμπα ο Μπινιάρης από το μαρκάρισμα αυτό που του έκανε ο Ρουκουνάκης. Ο Ρουκουνάκης όπως και ο Θοδωρίδης, δύο παιδιά από την ΑΕΚ Β, τους οποίους πίστεψε πολύ ο Σεμπαλέτο και είναι πλέον φέτος βασική στην ομάδα των Βορειών Προαστίων. Ο Αντίνο αριστερά. Στο ένα με έναν με τον Αποστολάκη, ο Αντίνο, αλλεπάλληλες προσποιήσεις, πάει διαγώνια προς τα μέσα, δίνει στον 4-4 με τον Τακούνι, θέλει να βρει πάλι τον Αντίνο. Ο Ρουκουνάκης κερδίζει την μπάλα, παίρνει και το φάουλ. Το οποίο αφήνει να εκτελέσει ο Καλοσκάμης. Τρία λεπτά πριν συμπληρωθούν τα 90, ο Ζολιμποά δίνει αριστερά

0: Ο Στολάκης και ο Σαγάλ δίνει για το Ρουκουνάκι. Φάουλ του Αντίνο πάνω στον Σαγάλ, το οποίο εκτελούν γρήγορα οι παίκτες Κηφισιάς. Ρουκουνάκης κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα τώρα στα αριστερά για τον Εμπουλά. Ο Εμπουλά πλησιάζει την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Κάτρης είναι αυτός ο οποίος τον επιτηρεί και θα του κόψει την μπάλα πολύ ωραία ο Κάτρης. Και θα γυρίσει για τον Καμαρά. 81 το λεπτό στο Απόστολος Νικολαίδης. Για το δεύτερο παιχνίδι του στη League Phase του Κυπέλου. Και φυσικά Παναθηναϊκός 0-1, όπως έχει διαμορφωθεί από το 76 λεπτό από τον goal penalty του Αζεντίνου Ναέ. Και εδώ ο Κάγκουα, που νομίζω ότι είναι ο κορυφαίος σήμερα του Παναθηναϊκού, θα δώσει τον Αντίνο. Και ο Αντίνο θα δώσει τον Ναέ. Και ο Ναέ τώρα φορμά προς την περιοχή της Κηφισιάς από τα αριστερά. Κινείται παράλληλα, κάνει το σουτ και βάζει μια γκολάρα. Άλλη μια γκολάρα από τον Αζεντίνου Ναέ. Άλλη μια γκολάρα από τον Αζεντίνου Ναέ. Τι ωραίο πλασέ, τι ωραία εκτέλεση. Ό,τι καλύτερο έχουμε δει στο παιχνίδι. Έλεγα πριν ότι είναι κορυφαίος ο Κάγκου, αλλά αυτός ο Ναέ είναι ένα άλλο πράγμα. Είναι μια άλλη ιστορία. Πήρε την μπάλα, πήγε διαγώνια προς την περιοχή, κινήθηκε για 2-3 μέτρα παράλληλα και με το δεξί έστειλε την μπάλα στο αριστερό γάμα του Αναγνωστόπουλου, γράφοντας το Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2. Ο Κάγκου έδωσε τον Αντίνο, ο Αντίνο κάθετα για τον Ουναή. Ο Ουναή παράλληλα στην περιοχή ζυγίζει το πόδι του και κάνει μια πλασεδάρα, στέλνοντας την μπάλα στην πλαϊνή πλευρά του δικτυού. Δεν ξέρω αν ήταν ο Μαραθιανός τι θα σχεδίαζε να πει τώρα σε αυτό το γκολ, που του αρέσουν αυτά με τις αράχνες. 2-0 λοιπόν ο Παναθηναϊκός στο 89 και πλέον έχουμε μπει στο 90 με πρωταγωνιστή τον Αζεντίνο Ναή, ο οποίος με δύο γκολ, πρώτα αρχικά με πέναλτι αλλά και με αυτό το θαυμάσιο πλασέ στο 89, διαμορφώνει το 2-0 για το Τριφύλι, που θα βάλει άλλους 3 βαθμούς στο σακουλάκι του για τη League Phase. Τέσσερα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων, τα οποία τρέχουν από τώρα χωρίς να έχουν πλέον ιδιαίτερη σημασία από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός κλείδωσε την νίκη με το δεύτερο γκολ, μόνο για την διαφορά των τερμάτων ας πούμε. Πένια παίζει για τον Καμαρά, Καμαρά για τον Πάλμερ Μπράουν, Ντεφράι για τον Σαλάχ, αυτός τον Κάγκουα και πάλι Σαλάχ και τώρα Ουναή ανάμεσα σε δύο. Κρατάει την μπάλα, διερίζει πίσω στο Σαλάχ. Πένια τώρα γεμίζει στον Κάτρη που είναι ψηλά στα δεξιά. Η κεφαλιά που σπέθηκε φυσικά καταλήγει μπάλα στον Εμπουλά, που θέλει να πάει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Αποφεύγει τον Καμαρά, αλλά πάνε δύο παίχτες πάνω του, τον οδηγούν στην άκρη. Κάνει μια σέντρα ο Εμπουλά. Μπάλα περνά παράλληλα από την εστία και την παίρνει ο Σαλάχ και τη βάζει μπροστά του και θέλει να τρέξει ο Σαλάχ, που είναι ταχύτατος. Υπάρχει κράτημα πάνω στο Σαλάχ από τον Θεοδωρίδη και θα δει και την κίτρινη κάρτα. Το παπούτσι το πάτησε και γι' αυτό σταμάτησε, αλλιώς δεν σταμάτησε ο Σαλάχ. Και έτσι ο Παναθηναϊκός κερδίζει αυτό το φάουλ λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή. Διαδικαστικά όλα όσα συμβαίνουν πλέον στο Απόστολος Νικολαίδης, στο δεύτερο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Παναθηναϊκός που θα προσθέσει άλλη μια νίκη στο ενεργητικό του. Και ο Ντεφράι για τον Κάγκουα. Ο Πένια για τον Μπράουν. Πάλμερ Μπράουν θέλει να βρει τον Ντέστερς με μια μεγάλη μεταβίβαση. Ο Ντέστερς έξω από την περιοχή δεν κατεβάζει την μπάλα. Βγαίνει ο Αναγνωστόπουλος, τη μαζεύει. Καλή ως σκέψη εδώ αυτή η συνεργασία από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Μπένι παίρνει την μπάλα τώρα για την Κηφισιά και βλέπει δεξιά τον Αποστολάκη. Πάει ο Αντίνο να του ασκήσει πίεση. Θέλει ο Σαγάλ να μπει στη φάση. Τσατζάρισμα από τον Σαλάχ που παίρνει τη μονομαχία. Δίνει στον Ντεφράι. Ο Αντίνο με τον Κάγκουα. Ωραία συνεργασία. Τώρα στον Ουναή που είναι αριστερά. Δύο παίχτες πάνω του. Φάουλ από τον Καλοσκάμι που του δίνει υποτικά το χέρι. Ενάμιση λεπτό πριν συμπληρωθούν και τα τέσσερα των καθυστερήσεων. Ουναή ανάμεσα σε δύο θα περάσει. Περνάει και άλλον έναν. Φάουλ που του γίνεται από τον Καλοσκάμι. Δεν σταμάτησε το Ουνάι αλλιώς. Και ο Κάγκουα εκτελεί με πάσα για τον Ντεφράι. Λίγο πριν μπούμε, επανάληψη δίνει ο Τζίλος για την κύλωση μπάλα. Ο Ουνάι λοιπόν στην εκτέλεση αυτού φάουλ με πάσα δίπλα του στον Κάγκουα. Μπήκαμε μόλις στο τέταρτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ντεφράι πίσω για τον Πένια. Πένια και πάλι στον Ντεφράι. Και τώρα στον Πάλμερ Μπράουν. Πάει ο Εμπουλά να τον πιέσει. Παίζει για τον Μπινιάρη και πάλι Πάλμερ Μπράουν. Τώρα κάθεται για τον Ντέσσερς. Ντέσσερς στον Μπινιάρη. Θα κόψει ο Μπένι. Λάθος εδώ του Μπινιάρη. Θοδωρίδης έξω από την περιοχή. Ζυγίζει στο πόδι του. Κάνει το σουτ και ο Πένια κάνει μια πολύ σπουδαία επέμβαση. Από το λάθος του Μπινιάρη προήλθε αυτή η φάση της Κηφισιάς με την μπάλα να καταλήγει στο Θοδωρίδη από τον Μπένι. Ο Μπένι με το κεφάλι έκοψε την παράλληλη πάσα που επιχείρησε ο Μπινιάρης. Έδωσε στο Θοδωρίδη, αυτός έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού με το δεξί έκανε ένα σουτ. Η μπάλα έσκασε και κατευθυνόταν προς την αριστερή γωνία του Πένια, ο οποίος πάνω στο σκάσιμο την βρήκε και την έστειλε κόρνερ. Ένα κόρνερ που εκτελείται τώρα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Ντεφράι άλλη μια φορά θα είναι νικητής και θα απομακρύνει. Συμπληρώθηκαν και τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Μπένι έχει την μπάλα. Δίνει για τον Εμπουλά. Άλλη μια φάση στο παιχνίδι. Ο Εμπουλά γυρίζει και πάλι για τον Μπένι. Δεν κάνει καλό κοντρόλ. Παίρνει ο Καμαρά και δίνει στον Ουναή. Και ο Ουναή τώρα θέλει να βγει μπροστά. Είναι στη μεσαία γραμμή. Ο Αναγνωστόπουλος ήταν μακριά από την περιοχή του και μαζεύεται. Δίνει στον Αντίνο. Δεν περνάει ο Αντίνο. Τον κόβει ο Ρουκουνάκης. Και νομίζω ότι κάπου εδώ θα γραφτεί η ιστορία του απόψινου αγώνα. Και αυτό συμβαίνει. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν στο Απόστολος Νικολαΐδης. Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2 με γηπεδούχο τυπικά την Κηφισιά στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Αζεντίνου Ναΐ που πέρασε ως αλλαγή. Αρχικά άνοιξε το σκόρ στο 76 με το πέναλτι που κέρδισε ο Ανδρέας Τετέι και στη συνέχεια στο 89 πρόσφερε άλλη μια μαγική στιγμή παίρνοντας την κάθετη πάσα του Αντίνο, πλησιάζοντας προς την περιοχή της Κηφισιάς και πάνω στην κίνηση πλασάροντας στην απέναντι γωνία στο αριστερό γάμα. Διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα και έδωσε το δεύτερο τρίποντο για τον Παναθηναϊκό στη League Face. Και φυσικά Παναθηναϊκός τελικό αποτέλεσμα λοιπόν εδώ στη Λεωφόρο 0-2.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε τον Βαγγέλη Νεραδιά. Να κάνω κι εγώ έτσι να πω. Με πρωταγωνιστή λοιπόν τον Ουναή, ο Παναθηναϊκός πέρασε από την Κηφισιά, από το Απόστολος Νικολαίδης με νίκη με 2-0. Αλλά γιατί να τα λέω εγώ όταν έχουμε τον Μπρίτανη, ας πούμε.
2: Τον
1: Μπρίτανη, μέντορα, το μεγάλο δάσκαλο.
2: Θα
1: και θα τολμούσα να πω φίλο.
2: Ναι.
1: Τον Τάσο μαζί μας.
3: Χαιρετώ τον εργάτη και τον υπουργό τουρισμού.
2: Αν συνεχιστεί αυτό, θα αποχωρήσω σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
1: Σε λίγο έτσι αλλιώς τελειώνει η εκπομπή.
2: Τι γίνεται?
3: Καλά. Νομίζω ότι ήταν ένα από τα ιστορικά παιχνίδια στο Λεωφόρο, γιατί είναι από τα τελευταία επίσημα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Ο οποίος έκανε τη δουλειά, έπαιξε όσο χρειάστηκε να παίξει για να φτάσει σε μια νίκη της Κηφισιάς 2-0 και ουσιαστικά να φτάσει στους 6 βαθμούς σε δύο παιχνίδια. Στη League Fest στην Κυπέλλα Ελλάδας. Νομίζω ότι ο κορυφαίος φέτος στην Κυπέλλα ήταν ο Κάγκο. Ο Παναθηναϊκός πραγματικά έχει χτυπήσει χρυσάφι με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Έκανε τα πάντα στο γήπεδο. Ακόμα και, και στη φάση του γκολ του Ναΐ είναι αυτός που ξεκλειδώνει με μία πάσα εδώ στον Αντίνο. Γενικά ήταν ο πιο δραστήριος παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός είχε πάρα πολλές αλλαγές. Έφερε και παιδιά που δεν είχαν συμμετοχή. Ήταν η πρώτη συμμετοχή στην 11η του Τάκη Μπινιάρη. Σε μια θέση που δεν τον έχουμε συνηθίσει να παίζει, προσπάθησε το παιδί. Ο Κοντούρης, ο οποίος πήρε χρόνο συμμετοχής, αλλά νομίζω ότι η ζωγραφιά του Ναΐ πάλι στο 2-0 είναι όλα τα λεφτά, είναι ο λόγος για τον οποίο αξίζει κανείς να πηγαίνει να βλέπει μάθος του Παναθηναϊκού. Ο συγκεκριμένος παίκτης είναι άλλο επίπεδο. Θα συνεχίζω και να το λέω ότι ο συγκεκριμένος παίκτης δεν είναι για το ελληνικό πρωτάθλημα, είναι για άλλο ελληνικό πρωτάθλημα και γι' αυτό είναι πολύ μεγάλη επιτυχία που ο Παναθηναϊκός τον έφερε. Η κίνηση και τον γκολ με την άνεση που το βάζει στο δεύτερο. Είναι όλα τα λεφτά.
2: Τάσο, επειδή το σχολιάζαμε όταν μπήκε τον γκολ εδώ, νομίζω ότι πλην της εκτέλεσης που είναι φοβερή, δεν το συζητάμε, έχει αξία να δει κάποιος και το πώς παίρνει την μπάλα. Πραγματικά τη χαϊδεύει, ρε παιδί μου, μέχρι να τη φέρει στο δεξί.
3: Αυτά ακριβώς, Γιώργο. Αυτά ακριβώς. Νομίζω ότι το παιδί αυτό είναι άλλου διπέδου εκτός ελληνικού πρωταθλήματος και έχει βάλει και το πέναλτι που κέρδισε το Τετέι στο δεύτερο ημίχρονο και ουσιαστικά είναι ο κορυφαίος παίκτης μαζί με τον Κάγκουα. Αυτοί που δίνουν την νίκη, μια νίκη που δεν είναι κάτι φοβερό, είναι μια νίκη που έπρεπε να την πάρει ο Παναθηναϊκός. Το πιο σημαντικό ότι συνεχίζει και κερδίζει, με όποιοι και να παίζουν, έστω και αν έχει πολλές αλλαγές στην 11η του. Κάποιοι παίκτες την άρπαξαν την ευκαιρία σήμερα, έδωσαν την ευκαιρία στον προπονητή να τους λέει, να τη λένε ότι θα θέλουν, ότι μπορεί να τους εμπιστευτεί. Χρειάστηκε να βγουν και κάποιοι βασικοί στο τέλος. Σε κάθε περίπτωση έγινε δουλειά. Ο κόσμος που είχε εδώ, ήρθε εδώ στο γήπεδο, 7-8.000 κόσμος στη Λεωφόρο, μια από τις τελευταίες στιγμές σε επίσημο παιχνίδι στη Λεωφόρο, το χάρηκε. Και τώρα ο Παναθηναϊκός κοιτάει το μάτι και τα Καλαμάτα.
1: Ωραία, Τάσο. Τον έχουμε ακόμα στη γραμμή. Ωραία, ωραία. Συγγνώμη, απλά εκείνη την ώρα πετάχτηκε και η πανούτσα να μας εξηγήσει.
2: Μια πανούτσα,
1: και
2: ξέρεις όταν πετάγεται μια πανούτσα, καταλαβαίνεις λίγο
1: τα πράγματα. Ναι.
2: Τάσο, δεν ξέρω αν μας ακούς.
3: Ας το ακούω μια χαρά.
2: Ναι. Λέω ότι πετάχτηκε πάνω την ώρα που μίλαγε η Κωνσταντίνα Επανούτσου, μας έλεγε κάτι στα αυτιά μας εδώ πέρα και μας απέσπασε την προσοχή.
3: Όλα καλά.
2: Ξέρεις, ότι όταν μιλάει η Πανούτσου, όλοι οι άλλοι μπαίνουν σε δευτερεύοντα ρόλο.
3: Ακριβώς.
1: Ναι. Ωραία, να είσαι καλά, Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, όλοι ξέρετε πως υπάρχουν άπειροι λόγοι να μην θέλει κάποιος να πάει για ψώνια ακόμα και αν το σούπερ μάρκετ μπορεί να είναι δίπλα στο σπίτι του. Αλλά αγαπημένοι μου ακροατές, τώρα με το eFood έχουν λυθεί τέτοιου τύπου ζητήματα. Διότι μπαίνεις πολύ εύκολα στο eFood, βρίσκεις τον Σκλαβενίτη, παίρνεις όλη τη λίστα. Ή ακόμα και ό,τι δεν είναι στη λίστα. Έτσι κι αλλιώς είναι οι ίδιες τιμές με το κατάστημα, απλώς περιμένεις τα ψώνια στο σπίτι. Έρχονται έτσι απλά με το eFood. Τι καλύτερο! Ένα διάλειμμα τώρα.
2: Βεβαίως, πάμε ένα μικρό διάλειμμα διαφημιστικό και πιστεύω.
4: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο, με το στεγαστικό πρόβλημα να απειλεί πλέον άμεσα την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Σύμφωνα με τον Σύλλογο Φοιτητών, το μέσο κόστος για ένα μικρό διαμέρισμα μαζί με τους λογαριασμούς αγγίζει τα 750 ευρώ τον μήνα, την ίδια ώρα που οι φοιτητικές εστίες καλύπτουν λιγότερο από το 4% των αναγκών, παρουσιάζοντας επιπλέον σοβαρά προβλήματα υγρασίας και μούχλας. Σε απόγνωση βρίσκονται οι φοιτητές του. Η κατάσταση επιδεινώνεται το καλοκαίρι λόγω της τουριστικής πίεσης και των βραχυχρόνιων μισθώσεων, αναγκάζοντας πολλούς φοιτητές να εργάζονται παράλληλα ή να καθυστερούν τη φοίτησή τους. Οι φοιτητές ζητούν την άμεση λήψη μέτρων, την αύξηση του στεγαστικού επιδόματος στα 500 ευρώ, καθώς και δωρεάν σίτιση και μετακίνηση. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται η Ρόδος και τα Δωδεκάνησα, καθώς η περιοχή μας μπαίνει τις επόμενες ώρες στο επίκεντρο του ισχυρού κύματος κακοκαιρίας. Σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, σήμερα κατά τη διάρκεια της νύχτας αναμένονται έντονες βροχές και ισχυρές καταιγίδες στη Ρόδο, το Καστελόριζο και τα υπόλοιπα νησιά του νότιο-ανατολικού Αιγαίου. Οι αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια τόσο σήμερα όσο και αύριο Πέμπτη, όπου τα έντονα φαινόμενα θα επιμείνουν στις θαλάσσιες περιοχές πριν μετατοπιστούν βορειοανατολικότερα. Παράλληλα, στο Αιγαίο πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι που τοπικά φτάνουν τα 7 μποφόρ. Οι οδηγοί και οι πεζοί καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετρεκινήσεις κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων. Βαρύ πένθος σκορπά στην τοπική κοινωνία των Καλυθιών ο πρόωρος χαμός της 42χρονης Εύης Πολίτη. Η εκλυπούσα ήταν κόρη της Αντιπροέδρου του Συλλόγου Συνταξιούχων της περιοχής, η Αϊθαλής Μαριέτας Πολίτη. Ο Σύλλογος ανακοίνωσε, εκφράζοντας την ανίποτη θλίψη του και τη συμπαράστασή του στην οικογένεια για την πρόωρη αυτή απώλεια. Το τελευταίο αντίο στη 42χρονη Εύη θα πούν αύριο συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 4 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Καλυθιών. Μεθαύριο, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η αναβληθήσα ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής. Η τέταρτη ειδική συνεδρίαση, που είχε οριστεί για σήμερα τις 5 το απόγευμα, δεν διεξήχθη μετά από αίτημα του επικεφαλής της παράταξης Αρχή Οργανού ΕΡΣΥΜΣ για το νησί μας, Νικολάου Γερονικόλα, ο οποίος δήλωσε κόλλημα συμμετοχής. Καθώς ο κύριος Γερονικόλας έχει υποβάλει θέμα προς συζήτηση, η συνεδρίαση μεταφέρεται για την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Στις 5 το απόγευμα, με την ίδια ακριβώς ημερήσια διάταξη. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του ο 33χρονος αλλοδαπός που συνελήφθη στη Ρόδο για κατοχή μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών. Ο κατηγορούμενος είχε εντοπιστεί από την αστυνομία με 150 γραμμάρια κοκαΐνης μοιρασμένα σε 31 συσκευασίες, καθώς και με περισσότερα από 550 γραμμάρια κάναβης. Ενώπιον του ανακριτή, ο 33χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος που του αποδίδονται. Ωστόσο, Ωστόσο, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και πήρε τον δρόμο για τις φυλακές Νεφελώδης, με πιθανότητα παροδικών βροχοπτώσεων θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: με τον κόσμο σου. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
3: Ένα σκύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
1: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Το φοβερό είναι ότι επανερχόμαστε τώρα,
1: ναι,
0: για να δώσουμε νέο διάλειμμα για διαφημίσεις σε 1-2 λεπτά.
1: Ξέρεις γιατί τα κάνουν αυτά.
0: Για να μας εκθέσουν.
1: Να φάμε εμείς τη λέζα.
0: Ναι,
1: ότι εμείς πάμε. Και έρχονται μετά οι άλλοι φρέσκοι, ωραίοι εδώ πέρα.
0: Θα μπει μετά ο Τάσος Νικολόπουλος καθαρός από διαφημίσεις.
1: Ξέρεις τι, καθαρός. Να φάμε εμείς τη λέζα, γιατί εμείς είμαστε, πόσο λένε, το φαβορί για να τα ακούσουμε. Σου λέει αυτοί οι τεμπέληδες. Έτσι θα βάζουν διαφημίσεις.
0: Έτερων εκάτερων.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό.
0: Όχι, αλλά θα μάθω τώρα. Τι σου θυμίζει.
1: Είχα έναν ευτραφή φίλο.
0: Τέλεια.
1: Έτσι, ωραία, ο οποίος καθόταν, ρε παιδί μου, σε ένα μπαρ.
0: Ναι.
1: Έτσι, με έναν άλλο φίλο μας, ο οποίος ήταν σε κανονικά κιλά.
0: Okay.
1: Λοιπόν, άφησε μια κούφια ο φίλος μας, ο οποίος ήταν σε κανονικά κιλά.
0: Ναι.
1: Έτσι, και του έβαλε άγρια γκάζια ο ευτραφής φίλος.
0: Ό,τι λέει.
1: Δεν τον πείραξε η μυρωδιά.
0: Αλλά.
1: Δεν πείραξε κάτι. Του λέει, με αυτό που κάνεις, του λέει τώρα, με εκθέτεις. Γιατί κάποιος μου λέει που θα το δει, τι θα πει, ο χοντρός έκλασε.
0: Ναι,
1: καταλαβες. Δηλαδή δεν θα σκέφτει κανένας ότι την άφησε. Έτσι και εδώ. Οι λέρες στέλνουν για διαφημίσεις, γιατί βαριούνται να δουλέψουν.
0: Αρχικά,
1: και μετά όλοι οι άλλοι εδώ.
0: Λέγοντας την ιστορία, φοβήθηκα ότι δεν έμεινε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα της δουλειάς.
1: Όχι.
0: Έλα εδώ, ρε, κάτσε εδώ να δεις πώς γίνεται.
1: Σου λέει, δεν καταλαβαίνεις ότι με εκθέτεις.
0: Ναι.
1: Ότι εγώ θα είμαι το φαβορί. Δηλαδή κάποιος που πρέπει να κάνει μια μαντεψιά θα πει αυτό την άφησε.
0: Λοιπόν, άσε τις μαντεψιές κτλ. Αποχαιρέτα τον κόσμο.
1: Με αυτόν τον τρόπο. Για να μην είναι αυτή η τελευταία εντύπωση.
0: Ζήτα συγγνώμη που θα λείψεις αύριο. Και δώσε ένα τέτοιο.
1: Συγγνώμη, για δουλειά θα πάω.
0: Για δουλειά θα πάω.
1: Τέτοια
0: λέγει η γυναίκα του, ρε παιδιά. Αυτά είναι που με τρελαίνει.
1: Κοιτάξτε, συγγνώμη. Είσαι ένας δεύτερος γάμος για μένα. Το ξέρεις, το έχεις καταλάβει.
0: Πρώτος.
1: Λοιπόν, οπότε αναγκαστικά την κοπανάμε. Δεν θα ζητήσουμε συγγνώμη σήμερα, δεν προλάβουμε να πούμε τίποτα. Ευχαριστούμε τον Στέφανο, δεν ξέρω ούτε για αυτό το λόγο. Έρχεται Τάσος Νικολόπουλος.
0: Ναι.
1: Για να σα κάνει παρέα.
0: Εντάξει, έχουμε το άτρο με το σπάω.
1: Στα ποδόσφαιρα. Τα λέμε εμείς με κανονική ροή σαχλαμάρα.
0: Παρασκευούλα, ζάχαρη.
1: Παρασκευούλα
0: μέλι.
1: Α, Νίκο Ζέρβα. Νίκο Ζέρβα, ρε εσύ. Και Νίκο Ζέρβα.
0: Τίποτα δεν πετύχαμε.
1: Τίποτα δεν πετύχαμε.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Γι' αυτό έρχονται καλή τώρα.
1: Λοιπόν, τα λέμε λοιπόν την Παρασκευή. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνουμε.
0: Γυμνάζεστε, μωρά.
1: Και να διαβάζετε.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
5: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
10: Top FM 102,4.
11: Δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 3 λεπτά πριν τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM στους 94,6. Παράδοση παραλαβή. Newsroom αρχίζει τώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Τυπικά, χωρίς φυσικά την κανονική ροή της εκπομπής. Καθώς σε λίγα λεπτά έχουμε σέντρα στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, εκεί όπου ο Ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της ημέρας για την τρίτη αγωνιστική του Superbet Κυπέλου Ελλάδας. Νίκος Δέρβας και Τάσος Νικολόπουλος είναι στα μικρόφωνα. Τώρα τι θα πούν, τι θα προλάβουν και να ομολογήσουν.
1: Πάσες.
0: Στέφανο Παλαιότολος στην ρύθμιση του ήχου, ελάχιστες οι μουσικές επιλογές, και ο Κώστας Μιαόλης στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Θυμίζω λίγο νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-2, επικράτησε της Κηφισιάς Τούτου Ντίλς, έτσι θα τη λέμε στο εξής, με 2-0, με τα δύο τέρματα του Ουναΐ. Το δεύτερο ήταν ζωγραφιά, αυτό το πρώτο ήταν από το σημείο του πέναλτι. Άρης Μαρκό 1-0 και νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ 0-3. Πολλά είπαμε, πάμε στο Περιστέρι, στον Στέφανο Χωριανόπουλο, για την περιγραφή της αναμέτρησης Ατρόμητος ΠΑΟ. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, φίλε.
2: Καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
2: Καλά. Οι δύο ομάδες έχουν κάνει την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ατρόμητος με τις λευκές εμφανίσεις και κάποιες μπλε ρίγες πάνω στην εμφάνιση. Ο ΠΑΟ με τις μαύρες εμφανίσεις. Τώρα μου τους αμή και τυφτής. Οι δύο αρχηγοί είναι μαζί με τον κύριο Τέτυλα, τον διαιτητή της αναμέτρησης, για το στρίψιμο του νομίσματος. Ο ΠΑΟ, ο οποίος έρχεται από την νίκη στον ντέρμπι κόντρα στον Άρη με 2-0 για το πρωτάθλημα. Ωστόσο, η νίκη σήμερα για την ομάδα του Λύση είναι κάτι παραπάνω από επιτακτική, θα λέγαμε, αν θέλει να τερματίσει εντός τετράδας, αφού την πρώτη αγωνιστική, την πρεμιέρα της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, ήρθε ισόπαλη χωρίς τερμάτα με τον Όφη και είναι στον ένα βαθμό. Αντιθέτως, ο Ατρόμητος νίκησε στις αίρες των Παρσεραϊκών με 1-0, οπότε είναι σαφώς πιο άνετος με 3 βαθμούς σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα, τη League Phase, ενώ στο πρωτάθλημα ήρθε 1-1 με τον Ηρακλή. Και θέλει φυσικά εδώ να εκμεταλλευτεί την έδρα του. Δεν είναι πάρα πολύς ο κόσμος στο Περιστέρι αυτή τη στιγμή. Γύρω στα 300-400 άτομα είναι. Όλοι οι φίλοι του Ατρομήτου, υπενθυμίζω, καθώς ο ΠΑΟΚ δεν προμηθεύτηκε εισιτήρια για το συγκεκριμένο μάτς. Έπειτα από απόφαση της αστυνομίας και της ΔΕΑΒ, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έρχεται από την νίκη στο Θεσσαλονικιώτικο Ντέρμπι κοντά στον Άρη με 2-0. Σκόρερ ο Ινδιαγέ και ο Ζήφκοβιτς, οι οποίοι δεν ξεκινάνε σήμερα στην δεκάδα. Πάμε να δούμε και την δεκάδα του ΠΑΟΚ, την οποία είπαμε και προηγουμένως, αλλά να την επαναλάβουμε. Τσίφτης κατά το δοκάρια, Κένι Λιστόντο, Ντιέγκο Κώστα και Τέιλορ τετράδα στην άμυνα. Ούγκρεσιτ, Γιάκιτς, το δίδυμο στα χαφ, έχοντας μπροστά τους τον Καμαρά. Θα δούμε αυτό αν θα ισχύσει και στο παιχνίδι. Στο γραφείο πάντως έτσι δίνεται. Χατζίδη στα δεξιά, Ταχάλι αριστερά και ο Μίθος στην κορυφή της επίθεσης. 4-2-3-1 και για τον Ατρόμητο, με τον Διέν κατά τα δοκάρια, Λίρα της Μίτογλου, Μάγνισον, Ούρονεν, τετράδα της άμυνας, με τους Αμί Καραμάν στο κέντρο, μπροστά τους ελεύθερο ρόλο Τσούμπερ, δεξιά Σεζίνιο, αριστερά Πνευμονίδης και ο Τσαντίλας στην κορυφή της επίθεσης. Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη του αγώνα εδώ στο Περιστέρι, με τον Ατρόμητο να είναι σέντρα και τον Τζαντίλα παίρνει τα τελευταία από τους τερματοφυλακές ο διαιτητής Τέφυλλας και σε μερικά δευτερόλεπτα θα σφυρίξει την έναρξη του αγώνα. Τσιφτής τώρα κάνει κάποιες τελευταίες διατάσεις, κάνει και το σταυρό του, όλα είναι έτοιμα για την έναρξη του αγώνα εδώ στο Περιστέρι. Και τώρα ο Τέτυλας θα σφυρίξει την έναρξη της αναμέτρησης, με τον Τζαντίλα να γυρίζει πίσω στο Μίτογλου. Εκείνος δίπλα του στο Μάγνουσον, αριστερό στο Περο Μάγνουσον, αριστερό πόδαρο στο Περο, ο οποίος αποκτήθηκε το Λεβαδιακό με καριέρα και στο Παναθηναϊκό. Δεξιό στο Περο Μίτογλου. Πήγε πολύ δυνατά στη φάση ο Τζον Τζοκένι, έκανε το φάουλ στον Πνευμονίδη. Ένα φάουλ λίγο κάτω από το χώρο του κέντρου για τον Ατρόμητο. Σιγά σιγά πάει να το εκτελέσει ο Ούρονεν. Απλώνεται στο γήπεδο ο Ατρόμητος, έχει ανοίξει δεξιά ο Σεζίνιο. Σεζίνιο σε θέση δεξιού εξτρέμ, αριστερό είναι ο Πνευμονίδης. Δεξιοπόδαρος Πνευμονίδης και να συγκλίνει από την αριστερή πλευρά. Μπάλα στον Ινδιαγέ. Εκείνος για τον Μίτογλου, ένα γέμισμα του Μίτογλου με προορισμό του Τζαντίλα. Πολύ δυνατός ο Τζαντίλας, πιο δυνατός όμως ο Ντιέγκο Κώστα, καθαρίζει τη φάση με το κεφάλι. Μπάλα πάει σε ένα χώρο που είναι μου του Σαμί, εκείνος θα σηκώσει την μπάλα ψηλά, κερδίζει χρόνο. Ο Τέιλορ θα ψάξει και θα βρει τον άλλη, πιο δυνατά στη φάση μου του Σαμί. Συνεχόμενες απομακρύνσεις από τους παίκτες των δύο ομάδων, σε ένα χώρο που είναι ο Μάγνουσον, άταλη. Προσπάθεια του Μάγνουσον να απομακρύνει, πηγαίνει και διορθώνει ο Μίτογλου. Ο Κώστα απομακρύνει σωστά και πιο δυνατά, σε ένα χώρο που είναι ο Ντιέγκο Κώστα. Πιέζει ο Τζαντίλα, θα του πάρει την μπάλα. Ωστόσο θα κάνει φάουλ πάνω στο Βραζιλιάνο στόπερ του ΠΑΟΚ. Ένα φάουλ το οποίο εκτελεί πολύ γρήγορα ο Ελιστόντο. Θα παίξει το Γιάκιτ, ο οποίος ο Γιάκιτ σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης φαίνεται να παίζει πιο χαμηλά, τους τρεις καθ' του ΠΑΟΚ. Είναι αυτός που έρχεται να πάρει την πρώτη μπάλα από το στόπερ. Τέλος τώρα θα κερδίσει ένα πλάγιο κοντά στη μεσαία γραμμή για το δικέφαλο. Μένει ψηλά ο Τρόμητος για να πιέσει. Τέλος θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο με δύναμη, με προορισμό το Μύθο. Ο Μήτογλου θα πάρει τη κεφαλιά, νέο πλάγιο ακριβώς στη μεσαία γραμμή για τον ΠΑΟΚ. Πάει να το εκτελέσει σιγά σιγά και πάλι ο Τέιλορ. Έχει κοντά του τον Γιάκιτς. Πάει και ο Ντίγκο Κώστα κοντά του. Ο Ντίγκο Κώστα πίσω αγωνίζεται ως αριστερός στόπερ, έχοντας τον Ελιστόντο δίπλα του. Πολύ ωραία κίνηση του Καμαρά. Με προσποίηση θα αποφύγει το Λίραντζι και θα κερδίσει το φάουλ. Ο Λίραντζι, ο οποίος είναι πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, αποκτήθηκε τον Ατρόμητο αυτό το καλοκαίρι από το δικέφαλο του Βορρά ως ελεύθερος. Υπήρχε μια συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων να μην παίξει σε ένα παιχνίδι ο Λίραντζι κόντρα στον ΠΑΟΚ. Δεν έπαιξε στο πρωτάθλημα. Τη δεύτερη αγωνιστή κόντρα στον ΠΑΟΚ μπορεί να παίξει σήμερα κανονικά. Ο Τσιφτσής τώρα με την μπάλα στα πόδια πάει να παίξει κάθετα για να δει τον Κέννη. Θα κάνει το λάθος. Πέφτει στο δεύτερο του Τεμονίδης. Παίζεται λέει ο Τσέτσιλας. Με τον Κέννη τώρα να έχει την μπάλα. Ψάχνει με βαθιά παλιά τον Χατσίδη. Εκείνος θα αφήσει την μπάλα περάσει. Ήταν πιο δυνατή η παλιά του Κέννη. Θα καταλήξει απευθείας στον Διέγκ. Διέγκ στα όρια της περιοχής του. Πάει να τον πιέσει ο Μύθου, θα παίξει αριστερά για τον Μάγνουσον. Μάγνουσον μέσα στην περιοχή, σηκώνει το κεφάλι, ψάχνει με παλιά να βρει τον Τσούμπερ. Είναι λίγο πιο αδύναμη παλιά, θα παρέμβει ο Ούγκρεσιτ και στη συνέχεια ο Γιάκιτ. Και πάλι μπαλά στον αέρα, συνεχόμενες κεφαλιές από τους παίκτες των δύο ομάδων. Και δυνατά μαρκαρίσματα. Παίζεται λέει ο Τσέτσιλα σε όλα αυτά. Αυτή είναι το σκληρό παιχνίδι, από τα πρώτα λεπτά. Χατσίδη, πολύ ωραία θα δει το ανέβασμα του Κέννη. Σέρβα του Κέννη στην καρδιά της περιοχής. Ο Καμαρά μόνος του. Η κεφαλιά out. Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Μόλις στο τρίτο λεπτό. Ο Καμαρά ήταν ολομόναχος στα όρια της μικρής περιοχής. Και ακριβώς στο κέντρο της θητείας. Ο Ντιένγκ έκανε άστοχη έξοδο για να μπλοκάρει την μπάλα. Και μόνος στο Καμαρά δεν κατάφερε να βρει εστία. Πολύ ωραία ανάπτυξη από τη δεξιά πλευρά του ΠΑΟΚ με τον Χατσίδη να βλέπει την κίνηση του Κέννη. Να το περνάει κάθετα την μπάλα και να έκανε τη σέντρα στο κατάλληλο σημείο με την κατάλληλη δύναμη για τον Καμαρά. Ίσως ο Καμαρά πήρε ένα τάκ νωρίτερα από ό,τι έπρεπε και βρήκε την μπάλα στην κάθοδο του άλματός του. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ μόλις το τρίτο λεπτό με τον Ματί Καμαρά, ο οποίος πάτησε περιοχή. Ήταν ολομόναχος πραγματικά. Μπήκε ανάμεσα τα δύο στόπερ. Δεν το κατάλαβε κανείς εκεί πέρα. Καταλέστηκε και την άστοχη έξοδο του Ντιένγκ. Ωστόσο δεν κατάφερε να σκοράρει και να ανοίξει το σκορ για το δικέφαλο. Δυνατό ξεκίνημα από τον ΠΑΟΚ με αυτή τη φάση. Τώρα από ΠΑΟΚ πιέζει με το Μύθου. Του πέφτει πάνω στον Ντιένγκ. Τώρα ο Καμαρά πάει στο Μήτογλου. Μήτογλου αναγκαστικά θα απομακρύνει σε έναν χώρο που είναι ο Τσαντίλας. Ο Γιάκιτ θα παρέμβει με το κεφάλι. Δεύτερη απομάκρυνση του Γιάκιτ με το κεφάλι. Και έρχεται το Κέιν να απομακρύνει σε πλάγιο out την μπάλα. Πάνε πολύ δυνατά στις φάσεις οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Έχουν κερδίσει αρκετές μονομαχίες μέχρι στιγμής. Ο Τέιλορ πάει ακόμα μια μονομαχία που κερδίζει κόντρα στο Σερζίνιο. Πάει να προλάβει την μπάλα ο Καραμάνης. Θα περάσει πλάγιο out στο χώρο του κέντρου. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Ο Τέιλορ πάει να το εκτελέσει από την αριστερή πλευρά. Σιγά σιγά έχει κοντά τον Άλε και τον Καμαρά. Πάει κοντά τώρα και ο Γιάκιτ. Καθυστερεί ο Τέιλορ. Κάνει νόημα το τίτλο το παίξει γύρω. Θα παίξει ο Τέιλορ για τον Ταχάλι που γύρισε πίσω από το χώρο του κέντρου για να πάρει την μπάλα. Ακόμη πιο πίσω μπάλα στον Diego Costa και τώρα Τσιφτής μέσα στην περιοχή του. Θα παίξει για τον Diego Costa αριστερά. Πάει να τον πιέσει ο Τσαντίλας. Diego Costa θα κάνει την κάθεση στον Καμαρά. Θα προλάβει να τον κόψει. Ο Καραμάνης δίνει φάουλ ο Τσέτσιλας. Είναι ακόμα στο έδαφος ο Καραμάνης. Ο Καμαρά πήγε καθυστερημένα στην μπάλα. Ο Καραμάνης τσίμπησε την μπάλα. Και στη συνέχεια ο Καμαρά απλώνοντας το πόδι του έκανε φάουλ. Έχουμε μπει στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-0. Μια μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι αυτή του Μαντί Καμαρά στο τρίτο λεπτό. Ένα φάουλ σε αρκετά καλή θέση για γέμισμα για τον Ατρόμητο μεταξύ της μεσαίας γραμμής και της περιοχής του Τσιφτή. Πάνε να το εκτελέσει ο Λίραντζης. Είναι από τη δεξιά πλευρά όπως απαιτείται ο Ατρόμητος. Έχει γεμίσει η περιοχή του ΠΑΟΚ, είναι και η στόπερ του Ατρομήτου μέσα στην περιοχή. Όλος ο ΠΑΟΚ είναι πίσω από την μπάλα, δεν έχει μείνει κανείς μπροστά. Ο ΠΑΟΚ αμήνεται με ζώνη στη γραμμή της περιοχής. Ο Λίρα θα εκτελέσει, είναι δυνατή η εκτέλεση. Η μπάλα θα περάσει απευθείας out πάνω από τα δοκάρια του Τσιφτή. Αρκετά δυνατή η εκτέλεση του Λίρα. Σιγά σιγά ο Τσιφτής πάει να πάρει την μπάλα και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με build up λογικά θα συνεχίσει ο ΠΑΟΚ. Και τα δύο του στόπερ είναι μέσα στην περιοχή. Πράγματι ο Τσιφτής θα παίξει δίπλα του στον Diego Costa. Ο Γιάκιτς είναι αυτός πάλι που κατεβαίνει να πάρει την πρώτη μπάλα. Θα μοιράσει αριστερά για τον Τέιλορ. Τέιλορ και πάλι για τον Γιάκιτς. Πολύ δυνατά βγαίνει ο Καραμάνης με tackling και θα παραχωρήσει πλάγιο out. Ανατελέσει ο Τέιλορ. Από τα αριστερά προσπαθεί να αναπτυχθεί ο Πάου και να βγάλει με ασφάλεια την μπάλα από την περιοχή του σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Με κεφαλιά τώρα του Μύθου, με προορισμό τον Τάχα Άλλη, βγαίνει πολύ δυνατά ο Μάγκλουσον και θα παραχωρήσει εκ νέου πλάγιο για τον Πάου και έρθει σε αρκετά μέτρα σε αυτή τη φάση, περίπου 30. Ο Πάου, ο Τέιλορ περνάει το χώρο του κέντρου και πάει να πάρει την μπάλα. Έχει κοντά του αρκετούς παίκτες που θα μπορούσε να παίξει. Έρχεται και ο Καμαρά. Έρχεται και πάλι ο Τέιλορ. Βλέπει την κίνηση όμως του Μύθου, ο οποίος έχει πάει στο κόρνερ. Το πετάξει την μπάλα. Προσπαθεί να τη διατηρήσει ο Μύθου στο παιχνίδι. Θα κάνει μια πάσα. Κοινό σε Ζήνο για να παρέμβει. Και στη προσπάθεια του να απομακρύνει θα κερδίσει το πλάγιο out. Και τον Ατρόμητο. Θα ανατελέσει σιγά σιγά ο Λίραντζης. Είναι στην ήθεια της μεγάλης περιοχής του Ατρόμητου. Με αυτό το πλάγιο από τη δεξιά πλευρά. Ο Λίραντζης πάει να ανατελέσει. Δεν βρίσκει συμπαίκτη κοντά του και θα επιχειρήσει μια βαθιά εκτέλεση. Εκεί που ήταν ο Τσαντήλας, ο Λιστόντο θα κερδίσει τη μονομαχία. Ο Γιάκητ για δεύτερη μπάλα και θα μοιράσει πολύ ωραία δεξιά για τον Κένι. Κένι, ασφάλεια πίσω στον Λιστόντο, εκείνος θα κάνει μια προσπίση, θα κουβαλήσει την μπάλα για αρκετά μέτρα, θα γυρίσει πίσω στον Κένι. Και ακόμη και πίσω η μπάλα στον Τιφτή. Τιφτής τώρα στον Ντιέγκο Κώστα. Και πάλι Τιφτής. Και πάλι Ντιέγκο Κώστα, παίζουν το 1-2 οι δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Έχουν βάλει στη μέση την Τσαντήλα. Ούγκρεσιτ τώρα. Πολύ ωραία ενέργεια του Ούγκρεσιτ. Θα περάσει ανάμεσα από δύο παίκτες. Πολύ δυνατός. Θα κρατήσει την μπάλα. Έχετε τρίτος παίκτης για να πάρει την μπάλα. Ήταν ο Καραμάνης. Στο χώρο του κέντρου κατάφερε ο Έλληνας μέσος να πάρει την μπάλα από τον Ούγκρεσιτ. Και με ασφάλεια θα γυρίσει πίσω στον Τιέγκ. Από την αρχή η επίθεση του Ατρομήτου, ο οποίος δεν δοκίμασε να βγει στην κόντρα σε αυτή τη φάση. Παρότι έκλεψε σχετικά ψηλά την μπάλα με τον Καραμάνη. Κάθε του Διέγκ για τον Πνευμονίδη που κινήθηκε ανάμεσα στις γραμμές δεν κατάφερε να κάνει καλό κοντρόλ ο εκτρέμου του Τρομήτου, έχασε την μπάλα και τώρα η μπάλα πάλι στα πόδια των παιχτών του ΠΑΟΚ με το Μύθου να έχει κατέβει αρκετά χαμηλά. Να δίνει στον Αλιστόντο, εκείνος αριστερά στον Τέιλορ, κάνει κίνηση το Αχάλη στην πλάτη της άμυνας, ο Τέιλορ του πετάει την μπάλα, είναι πιο... δεν έχει τόση δύναμη η παλιά του Τέιλορ, ο Λίραντζης έχει άλλη τοποθέτηση και θα πάρει την μπάλα, θα αφήσει στο Καραμάνι και εκείνος πάλι στο Μίτογλου, Μίτογλου αριστερά στο Μάγνουσον. Έχει μέτρα να, μπροστά του να τα εκμεταλλευτεί. Θα το κάνει και θα παίξει για τον Τσούμπερ. Εκείνος ωραία. Θα μοιράσει αριστερά για τον Πνευμονίδη. Κάνει το overlap. Όρονεν. Ο Πνευμονίδης προσποιείται. Κάνει μια κάθετη. Με αποδέκτη τον Τσούμπερ. Δεν κατάφερε να κάνει το κοντρόλο Τσούμπερ. Θα χάσει την μπάλα. Έχει στο πάγο τώρα με την κατοχή. Έξω από την περιοχή του Τσιφτή. Ο Γιάκητς είναι αυτός ο οποίος μπαίνει για ακόμη μια φορά ανάμεσα από τα στόπερ για να πάρει την πρώτη μπάλα. Έχει κατέβει χαμηλά και ο Μαντί Καμάρα, είναι και ο Ούγκρεσιτ. Ενώ συγκλίνει πάρα πολλές φορές και ο Χατσίδης σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Ο άλλη μένει ανοιχτά από την αριστερή πλευρά. Ο Χατσίδης έρχεται εσωτερικά για να βοηθήσει στην ανάπτυξη του ΠΑΟΚ. Ο Ντίκο Κώστα τώρα με την μπάλα. Λίγα μέτρα έξω την περιοχή του ΠΑΟΚ. Μεταλλεύεται το χώρο που του δίνεται. Φτάνει ως τη μισά γραμμή. Θα παίξει αριστερά για τον Τέιλορ. Και τώρα Καμαρά πάει να τον πιέσει στο Ζήνιο. Καμαρά θα αφήσει πίσω και πάλι στον Ντιέγκο Κώστα. Ο Τέιλορ είναι δίπλα στον Ντιέγκο Κώστα. Σχηματίζουν μια τριάδα εκεί πέρα με τον Ντιέγκο Κώστα στο κέντρο του Τέιλορ. Σε θέση αριστερού στόπερ και Ελιστόνδο δεξιού. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Κένι έχει πάρει όλη τη δεξιά πλευρά. Ο Χατσίδης έχει έρθει εσωτερικά, θα κάνει τις προσποιήσεις, θα κερδίσει το φάουλ. Όπως λέει ο Τέτυλας, ήρθε εσωτερικά ο Χατσίδης, πήρε την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές. Κέρδισε το φάουλ από τον Μουτουσαμί, ο οποίος πάει τώρα στον Τέτυλα να διαμαρτυρηθεί. Ένα φάουλ σε εξαιρετική θέση, περίπου 6-7 μέτρα. Έξω από την περιοχή του Ατρομήτου και από την αριστερή πλευρά όπως επιτύχει το ΠΑΟΚ. Έχουμε συμπληρώσει 10 λεπτά παιχνιδιού στο περιστέρι, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-0. Και εμείς τώρα η περιοχή του Ατρομήτου. Όλος ο Ατρόμητος είναι μέσα στην περιοχή του. Ένας παίκτης στο τείχος, είναι ο Σερζίνιο. Ο Τέτυλας τώρα με το σπρέι κατευθύνει το Σερζίνιο στο σημείο που πρέπει να κάτσει, ο στίχος. Είναι ο Κένι πάνω από την μπάλα και ο Χατσίδης, ένας δεξιοπόδαρος, ένας αριστεροπόδαρος. Πολλοί παίκτες του ΠΑΟΚ στο δεύτερο δοκάρι για αυτή την εκτέλεση φάουλ. Τελευταίες διαβουλεύσεις από τον Τέτυλα στους παίκτες. Είναι και ο Γιάκητς, είναι και ο Ούγκρεσιτς στο δεύτερο δοκάρι, ψηλά κορμιά. Ο Κένι πράγματι εκεί πέρα είναι. Κεφαλιά του Ούγκρεσιτς, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Με την κεφαλιά του Ούγκρεσιτς να περνάει ξυστά από το δεξί δοκάρι του Διένγκ. Ακόμη μια κεφαλιά από τον ΠΑΟΚ. Δύο κεφαλιές από τον δικέφαλο του Βορρά σε αυτά τα πρώτα 11 λεπτά. Δύο μεγάλες ευκαιρίες και δύο άστοχες όμως. Απειλή από αέρος ο δικέφαλος σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Πιέζει τώρα και θα κλέψει την μπάλα με τον Τέιλορ στο χώρο του κέντρου. Ο Γιάκιτς γρήγορα θα παίξει τον Ούγκρεσιτς. Πολύ ωραία συνεργασία σε πολύ κλειστό χώρο από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Η τελευταία πάσα του Μαντί Καμαρά δεν ήταν καλή. Με προορισμό του μύθου θα κόψουν οι παίκτες του ατρομήτου και στη συνέχεια ο Ταντίλας, ο οποίος έχει κατέβει πολύ χαμηλά για να βοηθήσει στο να βγει με ασφαλή μπάλα. Κερδίζει το φάουλ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία προηγούμενη από πλευρά ΠΑΟΚ. Δεν κατάφερε να βρει ευθεία. Ο Ούγκρεσιτς. Τώρα Ντιέν στην περιοχή του πάει να πιέσει ο Μαντί Καμαρά. Ο Ντιέν θα παίξει αριστερά για τον Μάγνουσον. Κοινός θα ψάξει και θα βρει τον Τσούπερ. Πολύ ωραία μεταβίβαση από τον Μάγνουσον. Ο Τσούπερ θα ανοίξει δεξιά για τον Σερζίνιο. Κάνει την κίνηση εσωτερικά ο Λίρατζι. Σερζίνιο θα μοιράσει τώρα στο Λίρατζι. Εκείνος δεν κατάφερε να βρει καλά το βηματισμό του. Μπερδεύτηκε. Δεν μπορούσε ποτέ να κάνει το κοντρόλ με την μπάλα να περνάει out για τον ΠΑΟΚ. Καλές προϋποθέσεις αντεπίδησης για τον Ατρόμητο. Ωστόσο δεν κατάφερε να συνδυαστεί καλά ο Σερζίνιο με τον Λίρατζι σε αυτή την περίπτωση. Ο Λίρατζι πάτησε περιοχή, ωστόσο τη στιγμή που πέταξε ο Σερζίνιο την μπάλα στο Λίρατζι, ο Λίρατζις είχε πλάτη προς τον Σερζίνιο. Δεν έβλεπε τη μεριά που του πέταξε την μπάλα και έτσι δεν κατάφερε να τη βρει και σωστά. Ο Μαντί Καμαρά τώρα θα πετάξει μπροστά στον Τάχα Άλλη. Ο Μάγνουσον πολύ γρήγορα θα βγει και θα καθαρίσει και θα απομακρύνει κιόλας. Σε ένα χώρο που είναι ο Γιάκιτς. Πολλές δεύτερες μπάλες κερδισμένες από τον Γιάκιτς. Βρίσκεται σε κύρια σημεία στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Πολύ καλή τοποθέτηση. Είναι τον Κράτη μέσω. Τώρα η αλλαγή παιχνιδιού για τον Γκένι. Γκένι ο Πλεμονίδης πρώτος στην μπάλα και θα κλέψει. Έχει δίπλα του Μουντουσαμί. Ο Πλεμονίδης προσποιείται. Θα κάνει και δεύτερη προσποίηση. Είναι ανάμεσα από τρεις. Τώρα θα αναγκαστεί να γυρίσει πίσω την μπάλα στον Ούρονεν. Ο Ούρονεν θα παίξει εσωτερικά για τον Καραμάνι. Εκεί παρακινδυνευμένα ο Καραμάνις άρχισε να γυρίσει πρόσωπο προς την αιστεία και θα χάσει την μπάλα. Τα χάλει τώρα από τα αριστερά. Θα παίξει τον Ούγκρεσιτς. Εκείνο για τον Γιάκιτς. Πάλι πάνε να συνδυαστούν σε πολύ μικρό χώρο. Στο πάω και δεν θα τα καταφέρουν. Θα χάσουν την μπάλα. Ο καταφέρει και φτάνει κοντά στην περιοχή του Ατρομήτου σε αυτά τα πρώτα 14 λεπτά στο περιστέρι. Ωστόσο λείπει καλή τελική απόφαση, καλή τελική πάσα στους παίκτες του κεφάλου. Συστήσει τώρα με την μπάλα στα πόδια. Θα παίξει τον Ελιστόντο, πάει να τον πιέσει ο Τσούμπερ. Ελιστόντο θα παίξει τον Ούγκρεσιτς, πάει να τον πιέσει ο Μουντουσαμί. Θα του κάνει φάουλ όπως λέει ο Τέτυλας. Αρκετά φάουλ μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Ελιστόντο πάει να εκτελέσει αυτό το φάουλ, όπως λέει ο Τέτυλας, η μπάλα κυλούσε. Οπότε θα έχουμε επανάληψη της εκτέλεσης. Ήρεμη διαπροπονητής μέχρι στιγμής στον πάγκο. Και όλοι και ο Κέρκες είναι όρθιοι και παρακολουθούν το παιχνίδι. Ελιστόντο τώρα με την μπάλα στα πόδια. Έχει κοντά το Γιάκιτς, έχει και τον Ντιέγκο Κώστα. Εκεί θα πάει μπάλα. Ο Τέιλορ έρχεται για να πάρει την μπάλα τώρα χαμηλά. Θα δώσει για τον Τάχα Άλλη. Θα χάσει τον Τάχα Άλλη από τον Λίρατζι. Πολύ δυνατά στη φάση μπήκε ο Έλληνας δεξιός μπακ. Θα πει για τον Σερζίνιο. Μπάλα τώρα στον Καραμάνι και πάλι πίσω στο Μίτογλου. Σε αυτά τα πρώτα 15 λεπτά παιχνιδιού ο Ατρόμητος δεν προσπαθεί να φύγει στην αντεπίθεση με το που κλέβει την μπάλα. Αντιθέτως, τυγνάει πίσω και προσπαθεί να ελέγξει το ρυθμό. Δεν τα έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Η πίεση του ΠΑΟΚ είναι πολύ καλή. Έξω δρομή του αλλάζουν 3-4 πάσεις και χάνουν την μπάλα. Τώρα ο Ρενένα την αριστερή πλευρά θα κάνει το λάθος. Στη φάση είναι κοντά ο Μάγνουσον και θα απομακρύνει. Σε ένα σημείο που είναι ο Τσαντίλας, ο οποίος πάει να βρει κάθετο Πνευμονίδη. Δεν συνεννοήθηκαν καλά οι δύο παίκτες σε αυτή τη φάση. Ο Πνευμονίδης έκανε κίνηση να πάρει κοντά την μπάλα, ο Τσαντίλας την πέταξε στο χώρο και την κατοχή και πάλι για τον ΠΑΟΚ. Τσιφτής για τον Ντιέγκο Κώστα. Πάλι τσιφτής, πιέζει μόνο στο Τσαντίλας. Ωστόσο έχει αρκετή ένταση και αναγκάζει τον τσιφτή να παίξει μακριά. Σε έναν χώρο που είναι ο Χατσίδης, πολύ ωραίο κοντρόλ από τον Χατσίδη στο χώρο του κέντρου. Θα ρολάρει πάνω στον Ούρονεν και θα γυρίσει. Θα πάει να περάσει το Πνευμονίδη, κρατάει την μπάλα ο Χατσίδης και θα πάρει φάουλ. Τον αριστερό εξτρέμ του Ατρομήτου. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Χατσίδη. Δεν έπεσε παρά την πίεση του Πνευμονίδη και του Ούρονεν στην αρχή της φάσης. Και δει το φάουλ στο χώρο του κέντρου. Ένα φάουλ το οποίο πάει να το εκτελέσει σιγά σιγά ο Ελιστόντο. Έρχεται η συνέχεια ιστορικά πλέον ο Χατσίδης. Να βοηθήσει την ανάπτυξη στον ΠΑΟΚ. Παίρνει όλη την πλευρά ο Κένι. Αντιθέτως από την άλλη πλευρά δίνει το πλάτος ο Τάχα Άλλη. Και είναι ο Τέιλορ αυτός που έρχεται εσωτερικά. Και πολλές φορές σχηματίζει αυτή την τριάδα μαζί με τους δύο στόπερ για την καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας του δικεφάλου. Ούγκρεσιτς και Γιάκιτς είναι μπροστά τους και παίρνουν την πρώτη μπάλα. Τώρα όλοι στον δω. Έχει δεξιά του τον Ούγκρεσιτς, αριστερά το Γιάκιτς, θα παίξει το Γιάκιτς. Γιάκιτς με ηρεμία θα μοιράζει δεξιά στον Γκένι. Κάνει κίνηση ο Ούγκρεσιτς, εκεί πάει να δώσει την μπάλα. Ο Γκένι θα κάνει το λάθος. Ωστόσο και πάλι ο ΠΑΟΚ θα ανακτήσει πολύ γρήγορα την μπάλα. Χατσίδης θα παίξει κάθε για τον Ούγκρεσιτς, εκείνος θα παίξει και πάλι το Χατσίδη. Ωραίο 1-2. Χατσίδης έχει δεξιά τον Γκένι, εκεί θα πει την μπάλα. Πάλι τώρα Γιάκιτς στον χώρο του κέντρου. Ελιστόνδο κοιτάζει τις επιλογές του. Να δώσει λίγο πιο πίσω στον Ντίγκο Κώστα. Όλος Ατρόμητος στο μισό του τώρα. Ελιστόνδο θα δώσει δεξιά στον Κέν. Έχει πολύ χώρο εκείνος και για σέντρα και να κουβαλεί την μπάλα. Θα προτιμήσει το Χατσίδη που είναι κοντά του. Χατσίδης Γιάκιτς. Βγαίνει η μπάλα και πάλι πίσω στον Ελιστόνδο. Με υπομονή ο Πάουκ προσπαθεί να βρει τα κενά στην άμυνα του δρομήτου. Ο Τέιλορ τώρα στο χώρο του κέντρου. Θα δώσει και πάλι στον Ελιστόνδο. Και πάλι ο Κένι στα δεξιά τώρα προσπαθεί ο Πάουκ να δημιουργήσει ρήγματα. Και με το Χατσίδη έχει πάει και ο Γιάκιτς. Προσπαθούν να φτιάξουν τρίγωνα και με τον Κένι. Ντίγκο Κώστα. Ελιστόνδο. Ο Γιάκιτς και πάλι στο χώρο του κέντρου πάει να πιέσει ο Μουντουσαμί. Ο Γιάκιτς με ψυχραιμία γυρίζει πίσω στον Κένι. Τώρα Ελιστόνδο, ανοίγει λίγο το κοντρόλο Ελιστόνδο. Θα παραχωρήσει πλάγιο. Πούλησε την μπάλα εδώ πέρα Ελιστόνδο. Ήταν κακό το κοντρόλ έπειτα από την πάσα του Κένι. Άνοιξε την μπάλα. Ωστόσο ο Ατρόμητος δεν μπορεί να κρατήσει καθόλου μπάλα. Ακόμα ένα λάθος. Τη φορά το Τζούμπερ. Δράσει την επίθεση ο Πάουκ με τον Καμαρά. Ανοίξει ωραία ο Καμαρά για τον Τέιλορ. Στον χώρο του κέντρου Τέιλορ. Θα πατήσει την μπάλα και θα γυρίσει πίσω στον Ντίγκο Κώστα. Δεν εγκλίασε τώρα ο Τέιλορ κάποια προσπάθεια να κουβαλήσει την μπάλα για αρκετά μέτρα και να βγει στην αντεπίθεση. Γύρισε και πάλι πίσω την μπάλα. Ο Καμαρά είναι τώρα αρκετά πίσω για να βοηθήσει στο build-up. Ο Ντίγκο Κώστα θα γυρίσει και πίσω την μπάλα στον Τιφτσί. Για να πιέσει και πάλι Τσαντίλας. Τιφτσίς με μεγάλο γεμίσμα θα επιχειρήσει να βρει το Χατσίδι. Ο Μάγνουσον δυνατά στη φάση. Μητρόπουλου θα απομακρύνει πιο μακριά με βολέ. Να χωρώ που είναι ο Ελιστόνδο. Θα πάρει την κεφαλιά ο Ελιστόνδο. Πολύ δυνατή κεφαλιά. Ο Μάγνουσον και ο Καμάρα είναι αυτός που θα κατεβάσει την μπάλα. Στο χώρο του κέντρου. Θα μιλάει αριστερά στον Τέιλορ. Τέιλορ ζητάει κινήσει τους συμπαίκτες του. Θα γυρίσει επίσης τον Ντίγκο Κώστα. 19 λεπτά παιχνιδιού. Στο περιφέρεια τώρα με το Σπάουκ 0-0. Τρίτη αγωνιστική του Σούπερ Κυπέλλου Ελλάδας. Προσπαθεί να κάνει αλλαγή παιχνιδιού ο Ντίγκο Κώστα. Ήταν πολύ κακή. Είχε κάνει κίνηση στην πλάτη της άμυνας ο Κένι. Η παλιά του Ντίγκο Κώστα ήταν προς τα πίσω. Δεν συνδυάστηκαν καλά οι δύο παίκτες του Σπάουκ. Ένα πλάγιο πάει να το εκτελέσει ο Ούρονεν. Σαν ελεύθερο συμπαίκτη. Σφυρίζει ο Τέτυλας τον Ούρνεν γιατί καθυστέρησε αρκετά. Βρίσκει τον Πνευμονίδη. Ο Πνευμονίδη δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ υπό την πίεση του Κένι. Και πάλι μπάλα και τον δικέφαλο του Βορρά. Ο οποίος έχει μόνιμα την κατοχή σε αυτά τα πρώτα 20 λεπτά. Συντριπτικά επέκ του. Τώρα ο Χατσίδης προσπαθεί να βάλει πλάτη τον Ούρνεν. Υπάρχει φάουλ στην αρχή της φάσης. Το έχει κάνει μου του Σαμί πάνω στον Κένι. Ο Σαμί έχει την περισσότερη ένταση μαζί με τον Λίρατζι από πλευρά ατρομή του. Προσπαθεί λίγο να ματσάρει την επιθετικότητα των παικτών του ΠΑΟΚ. Ωστόσο οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι πολύ πιο συγκεντρωμένοι σε αυτά τα πρώτα 20 λεπτά του παιχνιδιού. Κερδίζουν τις περισσότερες μονομαχίες. Και ως εκ τούτου είναι μονίμως στο μισό του ατρομήτου. Πάει σιγά σιγά να εκτελέσει αυτό το φάουλ στο χώρο του κέντρου Ελιστόνδο. Είναι κοντά τον Ντίγκο Κώστα, είναι από την άλλη πλευρά ο Τέιλορ. Αυτή η τριάδα που σχηματίζουν αυτοί οι τρεις παίκτες. Θα έχει κοντά του τώρα και ο Γιάκιτς και ο Ούγκρεσιτς. Θα επιχειρήσει μια βασέ παλιά με προορισμό το Μαντί Καμαρά. Καραμάνης πρώτος στην μπάλα. Ο Λίραντι θα απομακρύνει στη συνέχεια σε ένα χώρο που είναι πάλι ο Γιάκιτς. Ο Γιάκιτς θα κλέψει την μπάλα. Θα δώσει το Χατσίδι. Εκείνος και πάλι στο Κένι. Η σέντρα του Κένι για το μύθι. Το πλασέ 1-0 ο ΠΑΟΚ. Στο 20 λεπτό ανοίγει το σκόρο ο ΠΑΟΚ με τον Ανέστη Μύθου. Πολύ ωραίο γκολ. Μια φάση παρόμοια το 3ο λεπτού. Όπου ο Καμάρα τότε δεν κατάφερε να ευστοχίσει και να ανοίξει το σκορ, το κάνει ο Μύθου όμως στο 20 λεπτό. Πολύ ωραία συνεργασία με τον Γιάκιτς να κλέβει την μπάλα στο χώρο του κέντρου, να παίζει γρήγορα στο Χατσίδι. Εκείνος είδε το ανέβασμα του Τζόντζο Κέινι από τα δεξιά. Ο Κέινι γύρισε συρτά στο σημείο του πέναλτι. Πολύ ωραίο πλασέ στην κίνηση από το Μύθου και 0-1 ο ΠΑΟΚ προηγείται στο περιστέρι. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον ΠΑΟΚ. Συνδυαστικό ποδόσφαιρο, κάτω η μπάλα. Ένα πολύ ωραίο τελείωμα στην κίνηση από τον Ανέστη Μύθου. Ο Πάουκ ξεργυρώνει αυτή την πολύ καλή του εικόνα στο πρώτο 20 λεπτό στο περιστέρι. Το άξιζε αυτό το γκολ. Πάταγε πολύ συχνά περιοχή στον Ατρόμητο. Το έλειπε τελική καλή πάσα. Τώρα τη βρήκε με τον Κένι. Δεύτερη καλή σέντρα από τον Κένι στο παιχνίδι. Ο Μύθου έκανε πολύ καλό τελείωμα και άνοιξε το σκορ. Τώρα ο Λίρατζης με την μπάλα στα πόδια. Όλοι συζητάει τους ποδοσφαιριστές του να συνεχίσουν να πιέζουν. Μάγνουσον τώρα. Θα μοιράσει αριστερά για τον Ούρονεν. Ο Ούρονεν είναι βαθιά παλιά στην πλάτη της άμυνας. Κινείται πολύ γρήγορα ο Τσούμπερ στην μπάλα. Έχει βγει ο Τιφτής στο κόρνερ. καλύπτει πολύ ωραία με το σώμα του. Out για τον ΠΑΟΚ. Πολύ καλός ο ΠΑΟΚ σε αυτό το πρώτο 20 λεπτό. Προηγείται δίκαια. Προδρομή του 1-0. Άρεσε το γκολ του Μύθου από το 20 λεπτό. Θυστής. Δώσε δεξιά στον Αλιστόντο, εκείνος με βαθύ γέμισμα θα πάει να βρει το Μύθου. Ο Ρονέν σε καλύτερη θέση θα πάρει την κεφαλιά. Μπαλαμός και πάλι στον Γκένι. Και θα κάνει το λάθος. Ο Πλεμονίδης από τα αριστερά στη γωνία της περιοχής. Περιμένει τους συμπαίκτες του. Θα φέρει την μπάλα στο δεξί. Θα σουτάρει ο Τσιφτής. Θα μπλοκάρει. Καλώς ο Πνευμονίδης. Συρτό στην αριστερή γωνία του Τσιφτής. Στην ανοιχτή του γωνία. Τσιφτής έπεσε πολύ σωστά και μπλοκάρε. Δυνατός του Πνευμονίδη. Θα φέρει την μπάλα κάτω. Και είναι έτοιμος να παίξει. Για αριστερά τον Ντιέγκο Κώστα. Εκεί θα παίξει. Ντιέγκο Κώστα τώρα. Θα παίξει εσωτερικά στον Καμαρά. Καμαρά για τον Γιάκιτ. Πάει πολύ δυνατά πάνω του, το τέλος θα του κάνει το φάουλ. Λειτουργεί πάρα πολύ καλά ο άξονας του ΠΑΟΚ με τον Γιάκιτ στο παιχνίδι. Έχει προσφέρει πάρα πολλά ο Κροάτης μέσος. Τόσο με κλεψίματα όσο και με δεύτερες μπάλες. Άλλωστε από ένα δικό του κλέψιμο. Ξεκίνησε και η φάση του γκολ του Μύθου. Τώρα Ντιέγκο Κώστα. Κεντρικά μοιράζει δεξιά στον Ελιστόνδο. Ελιστόνδο θα παίξει κάθετα για τον Ούγκρεσιτ. Κοινός με τη μία θα μοιράζει δεξιά στον Γκένι. Κοινός για τον Χατσίδη. Όλες οι επαφές των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ είναι μία με δύο. Δεν θα κρατήσει κάποιος παραπάνω την μπάλα. Να κάνει το κάτι παραπάνω. Τώρα ο Καραμάνης στο μισό του ΠΑΟΚ. Προσπαθεί να περάσει τον Ούγκρεσιτ. Θα παραχωρήσει πλάγιο out ο Σέρβος μέσος. Ένα πλάγιο πάνε το λέει σιγά σιγά ο Ρονέν. Θα παίξει τον Καραμάνη, εκείνος θα σηκώσει την μπάλα. Σε ένα σημείο που είναι ο Ντιέγκο Κώστα απομακρύνει κινώντας ύψος την μπάλα. Ο Λουστόνδο θα απομακρύνει καλύτερα. Εκεί σε ένα χώρο που είναι ο Μίτογλου, στο χώρο του κέντρου. Ο Μίτογλου θα παίξει για τον Μάγνουσον, εκείνος ακόμη πιο μακριά. Στην χώρο που ελέγχει ο Λουστόνδο. Του φωνάζει ότι φτύζει να αφήσει την μπάλα για την μπλοκάρ. Δεν θα το κάνει ο Λουστόνδο. Θα παίξει τον Τέιλορ. Συνεννοήσει εδώ των δύο παικτών του ΠΑΟΚ. Πάει να κλέψει την μπάλα ο Σερτζίνιο. Θα πέσει πάνω στον Τέιλορ. Θα πέσει στο έδαφος ο Τέιλορ. Παίζεται λέει ο Τέτσιλας. Μπάλα θα είναι πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ. Μια μικρή ασθενοησία μεταξύ Ελιστόντο και Τσιφτσί. Φώναξε ο Τσιφτσίς στον Ελιστόντο να αφήσει την μπάλα. Ο Ισπανός στόπερ προτίμησε να απομακρύνει. Παράλληλα να γίνει λάθος, πήγε να το εκμεταλλευτεί αυτή τη συνθήκη ο Σερζίνιο από τα δεξιά. Ωστόσο ο Τέιλορ πρόλαβε να απομακρύνει. Μπάλα κόντρα πάνω στο Σερζίνιο και πέρασε πλάγιο out για τον δικέφαλο του Βορρά. Τα τίλες παραπάει με τη μία να παίξει τον Πνευμονίδη. Εκείνος θα τυπήσει την μπάλα, θα πει στην περιοχή από τα δεξιά και υπάρχει πέναλτι. Πέναλτι για τον Ατρόμητο, όπως λέει ο Τσέφιλας. Πολύ ωραίο τσίπημα του Πνευμονίδη. Θα προλάβει τον Ντιέγκο Κώστα, μπήκε μπροστά τον Ντιέγκο Κώστα. Ο Πνευμονίδης. Και στο έδαφος, με το που έπεσε στο έδαφος ο Πνευμονίδης, ο Τσέφιλας έδειξε την άσπρη βούλα στο 25ο λεπτό. Πολύ ωραία η ενέργεια του Πνευμονίδη. Θα την πει στην μπάλα από την δεξιά πλευρά η μπάλα, από την αριστερή ο Πνευμονίδης. Και τη στιγμή που πάει να ξαναπάρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, τον γκρεμίζει από πίσω ο Ντιέγκο Κώστα. Δεν ξέρω αν υπάρχει επαφή στα πόδια. Δεν ήταν τόσο καθαρή η φάση. Πάνε και να τον τραβάει από τον ώμο ο Ντιέγκο Κώστα. Όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι πάνω στον Τζέτιλα και ζητούν να ξαναδεί τη φάση. Θυμίζω έχουμε VAR. Είναι ο Κουμπαράκης. Σίγουρα θα εξετάσει τη φάση ο Κουμπαράκης. Είναι ο Τσούμπερ που έχει πάρει την μπάλα στα χέρια του. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ συνεχίζουν και διαμαρτύρονται στον Τζέτιλα, όπως του ζητάει να περάσουν έξω από την μεγάλη περιοχή.
1: Φαίνεται λίγο αυστηρή η υπόδειξη. Υπάρχει μια επαφή.
0: Και εγώ χαμηλά δεν βλέπω κάτι.
2: Αν δεν υπάρχει κάτι χαμηλά, είναι σίγουρα αυστηρή, γιατί και στη live εικόνα, δηλαδή φάνηκε ότι πέφτει αρκετά εύκολα Πνευμονίδης.
1: Ναι.
2: Δεν φαίνεται να τραβάει τόσο δυνατά ο Ντιέγκο Κώστα.
0: Υπάρχει επαφή πάνω στον νόμο, αλλά ναι, αυτό λέω και εγώ. Δεν είμαι σίγουρος ότι.
2: Ναι, πάει να το δει. Θέλω να φιλτρέψει ο Τέτυλας. Ναι. Το που λέμε, υπάρχει επαφή, δεν είναι ικανή.
0: Γιατί έχω την αίσθηση ότι αρχίζει να γέρνει το κορμί πριν την επαφή.
2: Mm-hmm.
0: Για να δούμε. Αλλά για να το καλεί ο Κουμπαράκης,
1: μάλλον συμφωνεί μαζί μας.
0: Εκτιμά ότι ναι, δεν είναι τέτοια επαφή που να σφυριχτεί πέναλτι. Για να δούμε.
2: Είναι, τώρα βλέπει τη φάση. Το σαν φιλοδρυγείο ο Τέτυλας. Έχουν πάει όλοι οι παίκτες. Πηγαίνει και τώρα ο Ντιέγκο Κώστα και φωνάει στον Τζέτιλα. Έτσι που έκανε το πέναλτι. κίτρινη κάρτα τώρα στον πάγκο του Τρομήτου για φωνές και για διαμαρτύριες έντονες. Όχι στο Κέρκες πάντως, ο Κέρκες είναι ήρεμος. Θα περιμένει την απόφαση του διευθυντή Τζέτσιλα. Όλος ο κόσμος έχει μαζευτεί γύρω από τον Τζέτσιλα. Ο Τίκο Κώστα δείχνει χαρακτηριστικά στο Μίτογλου την κίνηση που έκανε για να αποφύγει τον πνευμονίδη και δεν τον ακούμπησε. Ο Τζέτσιλας επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο και δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία παράβαση. Θα συνεχιστεί με ελεύθερο το παιχνίδι. Παίρνει πίσω την απόφασή του ο διευθυντής Τζέτσιλας μετά τον field review και την παρέμβαση του VAR Κουμπαράκη. Και θα έχουμε ελεύθερο. Με τον GFT να πάει να εκτελέσει το ελεύθερο. Δικαιωμένος ο Ντίγκο Κώστα θα κάνει χαρακτηριστικά κινήσεις με τα χέρια ότι δεν υπήρχε κάτι στη φάση. Τώρα με την μπάλα στη χέρια ο GFT θα την αφήσει κάτω για να παίξει με βολέ σε ένα χώρο που είναι ο Μύθου. Μύθου πιο δυνατά θα κερδίσει την μονομαχία. Εκείνο ο Ούγκριζιτ για να πάρει την μπάλα. Ο Τσούμπερ θα κερδίσει. Μουτουσαμί παίζει το χώρο για τον Τσαντίλα. Στον πιο γρήγορα στην μπάλα, δεν υπολογίζει καλά. Πάει πολύ δυνατό ο Πνευμονίδης πάνω του για να του κλέψει την μπάλα. Θα προλάβει τελευταία στιγμή ο Ελιστόνδο να απομακρύνει. Μάλιστα ο Ελιστόνδο είναι και στο έδαφος μετά το μαρκάρισμα του Πνευμονίδη. Πήγε πολύ δυνατά στη φάση Πνευμονίδης για να κλέψει την μπάλα. Ο Ελιστόνδο πρόλαβε και απομάκρυνε. Είναι στο έδαφος ο Ελιστόνδο και είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Θα τον περιμένει ο Τσέτυλας να σηκωθεί. Και μάλιστα είναι κίτρινη κάρτα στον Πνευμονίδη για το συγκεκριμένο μαρκάρισμα. Πήγε πολύ, πολύ δυνατά στη φάση, είναι η αλήθεια, ο Πνευμονίδης και τον γκρέμισε τον Ελιστόνδο. Δεν πρόλαβε καν να βρει μπάλα ο Έλληνας εξτρέμ, είχε φύγει η μπάλα από τα πόδια του Βάσκου Στόπερ. Σηκώνεται σιγά σιγά ο Ελιστόνδο. Αυτή ήταν και η δεύτερη απόπειρα του Τρομήτου, προηγούμενη με τον Πνευμονίδη να επιχειρήσει να πατήσει η περιοχή του ΠΑΟ. Η πρώτη ήταν και πάλι με τον Πνευμονίδη, υπενθυμίζω, δύο λεπτά μετά. Το γκολ του Μύθου, ένας ο Πνευμονίδη μπλόκαρε ο Τσιφτής χωρίς πρόβλημα. Ενώ τώρα και πάλι από το Πνευμονίδη, που με πολύ ωραίο τσίπημα μπήκε στην περιοχή. Έπεσε μετά το μαρκάρισμα του Ντίκο Κώστα, δόθηκε στην αρχή πέναλτι. Ωστόσο μετά την παρέμβαση του VAR ο Τσιφτής πήρε πίσω την απόβαση. Με συνεχόμενα φάουλ κερδίζει ο ΠΑΟΚ και μέτρα στο γήπεδο, λίγο κάτω από το χώρο της μεσάς γραμμής.

την περιοχή, κάθε για τον Τζούμπερ. Πάει να την πει στην μπάλα ο Τζούμπερ και να μπει στην περιοχή. Δεν έκανε ούτε αυτός καλή επαφή με την μπάλα. Γίνει κατέληξε στον Τζιφτσί, ποιος θα μπλοκάρει. Έχει κερδίσει μέχρι τώρα ο Ατρόμητος στο γήπεδο, κρατάει περισσότερο μπάλα. Και το σημαντικότερο είναι ότι δεν αφήνει τον ΠΑΟΚ να φτάσει με την ίδια ευκολία κοντά στην περιοχή του. Μετά το τέρμα του Μύθου, Τζιφτσίς τώρα. Πρεσάρει πολύ έντονα ο Τσαντήλας και αναγκάζει τους στόπερ του ΠΑΟΚ να απομακρύνουν. Συναχωροπούν ο Μουτουσαμί, ο Ταπινάκη του Μουτουσαμί, βγαίνει ο Λιστόνδο και καθαρίζει. Ούρεν είναι τη δεύτερη μπάλα, θα προσπαθήσει με κεφαλιά να βρει τον Πνευμονίδη. Fly out για τον Ατρόμητο. Είναι μπροστά από τους οργανωμένους οπαδούς του Ατρομήτου, αυτό το fly out του Ατρομήτου. Ούρεν θα δώσει τον Τζούμπερ και πάλι Ούρεν κοντά στο σημείο του corner. Ούρεν η σέντρα με το δεξί. Πολύ δυνατή, πολύ κακή. Η μπαλά θα καταλήξει από την άλλη πλευρά, πολύ κοντά στο άλλο σημείο του corner. Με το κακό του πόδι προσπάθησε Ούρεν να βρει κάποιον συμπαίκτη μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Δεν τα καταφέρω όμως. Και πάλι την αρχή ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να αναπτυχθεί. Κάτω η μπάλα. Αποφεύγει τα πολλά βολέ ο Τσιφτσής, όπως και η στόπερ του. Τώρα ο Τέιλορ με την μπάλα στα πόδια και αριστερά. Ο Ταχάλη έχει κατέβει αρκετά πίσω για να πάρει την μπάλα. Ο Λίρατης θα κερδίσει ακόμη μια μονομαχία με τον Ταχάλη. Είναι εκτός παιχνιδιού μέσα στη μυς. Ο Ταχάλη, αυτό το συνδυαστικό παιχνίδι που προσπαθεί να παίξει η ομάδα του Λύση. Ο Ταχάλη πολλές φορές μείνει ανοιχτά στην πλευρά για να δώσει πλάτος. Δεν έχει πάρει πολλές προσπάθειες μέχρι στιγμής. Μουσαμί τώρα, έχει κατέβει χαμηλά να πάρει μπάλα. Θα μοιράσει αριστερά για τον Μάγνουσον. Η αλλαγή παιχνιδιού του Μάγνουσον για τον Σερζίνιο είναι εξαιρετική. Παλιά 40 μέτρων από τον Ισλανδό στόπερ. Ωραίο το κατέβασμα του Σερζίνιο. Θα κερδίσει εκείνος κάποια μέτρα, θα βγάλει και τη σέντρα. Με τον πλασμό του Τζαντήλα, ο Ντιέγκο Κώστα πρώτος. Θα βγει στην μπάλα, θα πάρει την κεφαλιά και θα παραχωρήσει κόρνερ για τον Ατρόμητο. Πρώτο κόρνερ το Ατρόμητο στο παιχνίδι, από τη δεξιά πλευρά όπως επιτίθεται. Πάει σιγά σιγά να το εκτελέσει ο Ούρονεν, έρχεται από τη θέση του αριστερού μπακ. Στη δεξιά πλευρά, αριστεροπόδαρος. Ο Ούρονεν θα φέρει την μπάλα με εσωτερικά φάλτσα προς την εστία του Τζιφτσί. Ανεβαίνει ο Μίτογλου, ανεβαίνει και ο Μάγνουσον. Είναι στο σημείο πέναλτι οι δυο τους. Όλος ο ΠΑΟΚ μέσα στην περιοχή. Δεν υπάρχει κάποιος εκτός. Πάει κοντά τώρα στον Ούρονεν ο Πνευμονίδης. Θα εκτελεστεί με πάσα αυτό το κόρνερ. Πνευμονίδης με τον Τάχαλη θα παίξει και πάλι για τον Ούρονεν. Εκείνος ξυρτά θα επιχειρήσει να βρει το Τζαντήλα. Έχει καταλάβει όμως ο Μύθου τι ήθελε να κάνει ο Ούρονεν και βγήκε πρώτος στην μπάλα και έκοψε. Μια τώρα σέντρα του Λίρατζη. Περισσότερο σαν απομάκρυνση ήταν ο Κένι. Πάει να γυρίσει την μπάλα με το κεφάλι πίσω στον Τζιφτσί. Παραχωρεί κόρνερ. Κάκι εδώ. Καλή σκέψη του Κένι να γυρίσει την μπάλα με το κεφάλι. Δεν ήταν μόνος του. Δεν πιεζόταν από κάποιον. Πήγε να γυρίσει την μπάλα με το κεφάλι του Τζιφτσί. Ωστόσο δεν τον βρήκε. Ήταν κακή κεφαλιά του Κένι. Κόρνερ τώρα από την άλλη πλευρά. Για τον Ατρόμητο από την αριστερή πλευρά πάει ο δεξιός μπακ να το εκτελέσει, ο Λίρατζης. Δεξιοπόδαρος, θα φέρει και αυτό στην μπάλα με εσωτερικά φάλτσα στην περιοχή, στην καρδιά της περιοχής. Ο Τσιφτσής βγαίνει με εκδοχές και τα απομακρύνει. Θα φέρει μπάλα έξω από την περιοχή, ο Μουτουσαμί. Μοιράζει αριστερά στο Πνευμονίδη και πάλι τώρα Λίρατζης. Στα αριστερά η σέντρα στο σημείο του πέναλτι. Ο Μίτογλου πάει να κάνει το κοντρόλ σε πλάτη στην αριστερά. Ο Μίτογλου δεν μπορούσε να εκτελέσει με τη μία για να κάνει το κοντρόλ και να φέρει την μπάλα μπροστά. Ωστόσο τσίμπησε ωραία την μπάλα ο Λιστόνδο. Την μπάλα πήγε στον Ταχάλη, εκείνος κέρδισε το φάουλ. 10 μέτρα έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Ναζιολής τώρα στους παίκτες του να ηρεμήσουν το παιχνίδι. Ελιστόντο τώρα πάνω από την μπάλα, έχει κοντά τον Ντιέγκο Κώστα. Γυρνάει και πίσω ο Τέιλορ να βοηθήσει στο build-up. Ο Κένι είναι αρκετά ψηλά. Κακό τώρα βολέα από τον Τζιφτσί. Η μπάλα δεν έφυγε πολύ μακριά από την περιοχή του. Ο Ελιστόντο θα πάρει την κεφαλιά, η δεύτερη από τον Μύθου. Πνευμονίδης πάει να κατεβάσει την μπάλα. Πολύ δυνατό τάκλινγκ του Γιάκιτ. Παίζεται λίγο τέτοιλας. Είναι ο στέδαφος του Πνευμονίδης. Ο Καμάρα τώρα θα περάσει το χώρο του κέντρου και θα αφήσει αριστερά στον Τέιλορ. Τέιλορ κλείνεται από δύο πολύ ωραία προσποιείται και θα δώσει τον Καμαρά. Εκείνος με τη μία πάει να παίξει στον Τάχα Άλλη. Βγαίνει ο Μίτολου. Θα καλύψει την μπάλα και θα απομακρύνει σε έναν χώρο που είναι ο Τσαντήλας. Προσπαθεί να βάλει πλάτη τον Ντιέγκο Κώστα. Θα πάρει την κεφαλιά. Δεν υπάρχει κανείς όμως κοντά του. Ελιστόντο. Και δεύτερη μπάλα θα φέσει για τον Τέιλορ. Αντί Καμαρά. Τέιλορ θα ψάξει με βαθιά μπαλιά τον Χατσίδη που έχει έρθει από τα αριστερά. Θα βάλει την κόντρα ο Χατσίδης. Πλάγιο out για τον Ατρόμητο. Προσπάθεια του Μίτογλου να απομακρύνει. Βάλει την κόντρα ο Χατσίδης που ήρθε να δεν είναι αριστερή πλευρά. Ο Τσέντλες τώρα λέει στο Λίρατζι να παίξει πιο γρήγορα. Λίρατζι θα ψάξει να βρει τον Τζατήλα. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Οι παίκτες των Ατρομήτων ψάχνουν μόνιμα τον φορ της ομάδας του Κέρκες, τον Τζατήλα. Ωστόσο αυτός δεν έχει παίκτες κοντά του. Δηλαδή και να κερδίσει την μονομαχία, δεν υπάρχει κάποιος παίκτης κοντά του για να πάρει τη δεύτερη μπάλα και

0: δημιουργηθεί κάποια προϋπόθεση για τον ατρόμητο Γιάκιτς. Μετά από ώρα κατεβαίνει χαμηλά για να πάρει την μπάλα. Παίρνει το μαρκάρι, δεν τον επιτηρεί κάποιος παίκτης στο τρομί του. Έχει ο Κράτης την ευκαιρία να πάρει την μπάλα, να γυρίσει μετά από προς την εστία. Τώρα λέει στους παίκτες του να ηρεμήσουν το τέμπο. Γιάκιτς αφήνει τον Καμαρά. Στο πρώτο του κέντρο Καμαρά, εξετάζει τις επιλογές του. Έχει ανοιχτεί αριστερά ο Τέιλορ. Καμαρά θα προτιμήσει τον Ελιστόνδο. Ελιστόνδο για τον Ντιέγκο Κώστα. Είναι πίσω και ο Κένι, θέλω να βοηθήσει την ανάπτυξη. Ελιστόνδο, εξικάστα στο Χατσίδη που έχει έρθει αριστερά. Χατσίδης προσπαθεί να γυρίσει μέτρο προς την εστία, θα κοπεί από το Σερζίνιο. Σερζίνιο θα περάσει γρήγορα αριστερά στον Ούρονεν. Προσπάθει τώρα του Ατρομήτου να βγάλει αντεπίθεση, πολύ γρήγορες επιστροφές του ΠΑΟΚ και των εξτρέμ και των μέσων. Όλος ο ΠΑΟΚ πρόλαβε και πήγε πίσω από την μπάλα, παρά την προσπάθεια του Ατρομήτου να βγει στην αντεπίθεση. Πλημονίδης ωστόσο θα κερδίσει ένα φάουλ ανάμεσα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ και το χώρο του κέντρου. Και αριστερά όπως επιτίθεται ο Ατρόμητος. Πνευμονίδης το κέρδισε. Ο Πνευμονίδης πάει να το εκτελέσει μαζί με τον Ούρονεν πάνω στην μπάλα. Είναι αυτοί οι δύο. Φεύγει σιγά ο Πνευμονίδης. Ο Ούρονεν θα είναι εκτελεστής. Αριστεροπόδαρος Ούρονεν. Όλος ο ΠΑΟΚ πίσω από την μπάλα. 10 παίκτες μέσα στην περιοχή και ο Ταχάλη είναι μόνο εκτός. Γιατί είναι στο τείχος. Ούρονεν στην καρδιά της άμυνας, ο Τσιφτής βγαίνει και μπλοκάρει πολύ σταθερά, πανύψηλος ο Τσιφτής, κανένα πρόβλημα να μπλοκάρει. Ήταν σε αρκετά μακρινή θέση αυτό το φάουλ για τον Ατρόμητο, παρότι έβαλε δύναμη στην μπάλα Ούρονεν, ο Τσιφτής είχε όλο τον χρόνο να βγει και να μπλοκάρει. Τώρα του άλλη που είχε έρθει από τα δεξιά να περάσει τον Ούρονεν, κλευρισμένος ο Λύση για αυτή την προσπάθεια του Ταχάλη. Είχε ελεύθερη πάσα τα χαλιά εσωτερικά, ίσως προτίμησε να δοκιμάσει αυτή την τρίπλα. Ξεκινεύει στον προπονητή του, ο Καμαρά τώρα στο χώρο του κέντρου. Θα χάσει από τον Μουτουσαμί, ο Καραμάνης τώρα θα παίξει δεξιά στο Σεζίνιο, με τιμή ο Σεζίνιο θα παίξει το Λίραντζι που ανεβαίνει. Δεν είναι μέτρα στο γύρο του Λίραντζι, θα φτάσει κοντά την περιοχή του ΠΑΟ, τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι θα απομακρύνει ο Ντίκο Κώστα. Ο Πνευμονίδης ένα σουτ, θα μπλοκάρει ο Τσιφτής, ωστόσο δεν υπάρχει φάουλ, υπάρχει επιθετικό φάουλ του Τσούμπερ, όπως λέει ο Τσέτσιλας. Ήταν στη φάση και ο Τσούμπερ και ο Τσαντήλας κοντά. Προσπάθησαν να πάρουν τη κεφαλιά, κανένας από τους δεν τα κατάφερε. Γκρέμισαν τον Ελιστόνδο και έτσι ο Τσέτσιλας υπέδειξε την παράβαση. Βάλα κατέληξε στο τέλος του Πνευμονίδη, ο οποίος έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή. Μπλόκαρε ο Τσιφτής, αλλά η φάση είναι ως μη γενόμενη λόγω του επιθετικού φάουλ που έκανε ο Τσούμπερ. Για πρώτη φορά ο ΠΑΟΚ δεν αρχίζει από πίσω την ανάπτυξή του, δεν παίζει με build-up. Ο Τσιφτής θα επιχειρήσει με μακρινό βολέ να βρει τον Καμαρά, θα κάνει φάουλ ο Αφρικανός μέσα στο ΠΑΟΚ. Μίτογλου τώρα με την μπάλα στα πόδια. Αφήσει για τον Μάγνουσον και πάλι ο Μίτογλου. Μίτογλου λέει στον Καραμάνι το πώς θέλει να κινηθεί στον άξονα για να πάρει μπάλα. Λίρατζης θα επιχειρήσει να βρει με βαθιά παλιά του Σεζίνιο, θα χάσει την μπάλα. Ο Γιάκιτς τώρα για τον Καμαρά. Καμαρά φτάνει έξω από την περιοχή του Ατρομήτου. Θα μοιράζει δεξιά για τον Ταχάλη. Ταχάλη τα δεξιά και πάλι ο Κένι κάνει το ανέβασμα. Η παράλυση από τον Τζόντζο Κένι δεν μπορεί να μπει στη φάση. Ο Χατζίδης πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ στο 38 λεπτό να διπλασιάσει τα τέρματά του. Είναι ακριβώς η ίδια φάση, την έχουμε δει τρεις φορές στο πρώτο ημίχρονο. Με τον Κένι να προωθείται, πολύ ωραίο σπάσιμο τώρα του Ταχάλη στον Κένι, ο οποίος έκανε το παράλληλο γύρισμα. Ήταν λίγο πιο δυνατό από όσο έπρεπε για να σπρώξει την μπάλα στην κοινή ευθεία ο Χατζίδης, ο οποίος είχε πατήσει περιοχή, έκανε πολύ σωστά την κίνηση και με προβολή προσπάθησε να βρει την μπάλα. Ωστόσο ήταν ένα τσάκ πιο δυνατή η σέντρα του Κένι. Όλες οι επικίνδυνες καταστάσεις που έχει φτιάξει ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο είναι από τη δεξιά πλευρά και με δημιουργό τον Κένι. Τρεις φορές έχει σεντράρει ο Κένι και οι τρεις τους σέντρες πάντως είναι πάρα πολύ καλές. Τώρα την δεξιά πλευρά επιτίθεται ο Ατρόμητος, Σεζίνιο θα κάνει τη σέντρα, μπαλά πάνω στο Γιάκιτς, κόρνερ για τον Ατρόμητο, δεξιά πλευρά όπως επιτίθεται. Πολύ γρήγορα ο Ατρόμητος έφτασε από την περιοχή του στην περιοχή του ΠΑΟΚ σε αυτή τη φάση με 5 πάσες. Κερδισμένο κόρνερ από τον Σεζίνιο που βγήκε το δεξιά σέντραρε. Ένα κόρνερ που πάει να το εκτελέσει ο Ούρονεν. Όλος ο ΠΑΟΚ και πάλι μέσα στην περιοχή του. Στο δεύτερο δοκάρι βρίσκεται ο Τσαντήλας, ο Τσούμπερ. Σε έτος του πέναλτι βρίσκονται Μάγνουσον και Μίτογλου, δύο στόπερ. Σηκώνει τα χέρια του Ούρονεν, δείχνει την κομπίνα. Αριστεροπόδαρος Ούρονεν, χαμηλή εκτέλεση στο πρώτο δοκάρι. Θα βγει πρώτος να απομακρύνει ο Κένι. Στην αγορά που είναι ο Μουτουσαμί, θα κατεβάσει την μπάλα, θα δώσει τον Πνευμονίδη. Εκείνος κατευθείαν στον Ούρονεν. Δεξιά πλευρά Ούρονεν, πολύ ωραία, θα σπάσει για τον Μουτουσαμί. Έχει έρθει και αυτός από τη δεξιά, κλείνεται όμως στο κόρνερ. Πολύ ωραία τρίπλα πάνω στον άλλο του Μουτσαμί, θα περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια. Τώρα ο Καραμάνης έξω από την περιοχή θα σουτάρει. Ο Καραμάνης πολύ καλή στιγμή εδώ για τον Ατρόμητο. Η μπάλα θα κοντράρει και θα βγει εκ νέου κόρνερ για τον Ατρόμητο. Στο 40 λεπτό βρισκόμαστε. Πολύ ωραία ενέργεια του Μουτσαμί, ο οποίος ήταν κλεισμένος στο κόρνερ από τον άλλο. Ωστόσο κατάφερε να περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Ταχάλη. Έβγαλε πολύ ωραία έξω στον Καραμάνη, ο οποίος από το ημικύκλιο του μεγάλης περιοχής σούταρε. Η μπάλα βρήκε στα σώματα και πέρασε κόρνερ. Κόμενε ένα κόρνερ για τον Ατρόμητο από τη δεξιά πλευρά. Ούρονεν πάλι θα το εκτελέσει. Μήτογλου και Μάγνουσον πάλι βρίσκονται στο σημείο του πέναλτι. Τώρα ξεκινάνε την κίνησή τους στην καρδιά της άμυνας. Εκτέλεσε ο Ντίγκο Κώστα, θα πάρει και αυτή τη μονομαχία. Πνευμονίδης όμως δεύτερη μπάλα. Ούρονεν και πάλι Πνευμονίδης από τη δεξιά πλευρά. Απέξει από τον Τσούμπερ, μέσα στην περιοχή ο Τσούμπερ και πάλι για τον Ούρονεν. Το σιρτό γύρισμα του Ούρονεν, απομακρύνει η άμυνα του Πάου και πάλι ο Ούρονεν, απομακρύνει και πάλι ο Μύθου. Όλα τα γεμίσματα του Ατρομήτου έχουν πάει στα στόπερ του ΠΑΟΚ, είτε στα στόπερ είτε στα ψηλά κόμματα του ΠΑΟΚ, τώρα από μακρύ ο Μύθου. Τώρα σε Ζήνιο θα πάει να κάνει το γέμισμα. Εκεί είναι ο Μύθου για ακόμη μια φορά να απομακρύνει σε ένα χώρο που είναι ο Ντιέγκ. Αφήσει τον Πνευμονίδη που έχει έρθει στο χώρο του κέντρου να πάρει την μπάλα. Πνευμονίδης πολύ ωραία, θα παίξει για τον Τατήλα που την έρχεται ανάμεσα στις γραμμές, πάει να περάσει τον Ούγκρεσιτ. Τατήλα κρατάει την μπάλα. Πατάει η περιοχή, θα μοιράζει δεξιά για τον Σερζίνιο. Σερζίνιο, Πνευμονίδης έξω από την περιοχή. Θα δώσει τον Μουτουσαμί, εκείνο στο στεμικύκλιο, ένα πλασέ, η μπάλα πάνω στο Μίτογλου. Είχε μείνει από την προηγούμενη φάση ο Μίτογλου μπροστά. Ένα πλασέ έξω από την περιοχή του Μουτουσαμί ήταν αδύναμο. Δηλαδή και να παίρνει η μπάλα από τον Μίτογλου θα μπλόκαρε εύκολα ο τσιφτής. Ωστόσο εκείνη χτύπησε πάνω στο Μίτογλου, υπάρχει offside. Είχε ξεμείνει ο Μίτογλου από την προηγούμενη φάση. Σιγά σιγά πάει να καλέσει το offside ο τσιφτής. 42ο λεπτό. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1 από τον γκολ του Ανέστη Μύθου. Αλλά λίγο να γίνει 0-2 μετά την πολύ ωραία ενέργεια του Κένι και το γύρισμά του. Δεν κατάφερε ο Χατσίδης να μπει στην πορεία της μπάλας, να σπεράρει. Παραμένει αυτό το 0-1. Τσιφτής. Συνεχίζει με βολέ. Θα βρει το Χατσίδη. Ο Χατσίδης πολύ ωραία θα σπάσει τον Ταχάλη που έχει έρθει από τη δεξιά πλευρά. Τώρα ο Ελιστόνδο υπό την πίεση του Τσαντίλα θα προσπαθήσει να γυρίσει ο Ελιστόνδο, θα απομακρύνει την μπάλα πλάγιο out για τον Ατρόμητο, αρκετά κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ αυτό το πλάγιο out. Δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα ο δικέφαλος του Βορρά από το 30 λεπτό και έπειτα. Γι' αυτό αυτός είναι μάλιστα και ο λόγος που ο Λύση έχει δώσει εντολή στον Τζιφτή να μην παίζει με τους στόπερ, γιατί κάνουν πολύ εύκολα τα λάθη πλέον οι στόπερ του ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει με την ίδια άνεση την μπάλα όπως έκανε στο πρώτο ημίωρο του παιχνιδιού ΠΑΟΚ. Τώρα ο Μάγνουσον θα γυρίσει πίσω στον Ντιέγκ κοντά του Μίτογλου για να πάρει την πρώτη μπάλα. Κοντά του και ο Καραμάνης, Ντιέγκ θα μοιράσει αριστερά στο Μάγνουσον. Πάει να τον πιέσει ο Μύθου, ο Μάγνουσον θα ψάξει τον Τζαντίλα. Ο Τζαντίλας θα αφήσει την μπάλα να περάσει και το Σερζίνιο. Σερζίνιο στη γωνία της περιοχής, κάνει κίνηση ο Τζαντίλας. Τζαντίλας, Σερζίνιο το σουτ, πάλι πάνω στα σώματα. Ο Ντίγκο Κώστα είναι αυτός που θα βάλει την κόντρα. Σερζίνιο και πάλι με την μπάλα. Θα δώσει το Λίρατζι, στη γωνία της περιοχής ο Λίρατζις. Ένα σουτ, πάλι. Φύγει στο κεφάλι του Γιάκιτ. Ο Μύθου είναι εκεί για δεύτερη μπάλα, έχει κατέβει χαμηλά. Ο Καμαρά, να απομακρύνει. Ο Μάγνουσον έχει ανέβει ψηλά και μάλιστα θα κάνει και το φάουλ. Πάνω στον Ανέστη Μύθου που είχε βοηθήσει πολύ χαμηλά για να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Οι περισσότερες προσπάθειες των παικτών του Ατρομήτου καταλήγουν όπως είπαμε στα σώματα των παικτών του δικεφάλου. Ενώ φτάνει κοντά στην περιοχή, είτε μπαίνει στην περιοχή είτε βρίσκεται περιφερειακά αυτής ο Σερζίνιο πολλές φορές, είναι και ο Μουτουσαμί, είναι και ο Τσαντίλας. Όλες οι προσπάθειες τους για γέμισμα ή για σουτ έχουν κοντράρει στα σώματα. Πολύ καλό μάτα από τον Ντίγκο Κώστα μέχρι στιγμής. Αλλά και τον Γιάκιτ. Ο Μύθος θα πάρει τώρα την κεφαλιά από το βολέ του Τσιφτσί. Ο Μάγνουσον θα κλέψει. Θα κάνει περιστροφή γύρω από τον άξονα του και θα απομακρύνει σε ένα χώρο που είναι ο Τσαντίλας. Ωραία, εκείνος θα σπάσει και τον Τζούμπερ πολύ γρήγορα αριστερά στον Πνευμονίδη. Γίνει δυνατά ο Λιστόνδο και θα κόψει. Θα και διαμαρτυρίες από πλευράς Ατρομήτου. Τώρα ο Καραμάνης στο χώρο του κέντρου. Θα μοιράσει πολύ ωραία δεξιά ο Λίρατζι. Θα κάνει το κοντρόλ, κάνει την κίνηση ο Σερζίνιο. Λίρατζι θα κάνει τη σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Μπάλα θα περάσει από όλους. Θα καταλήξει το δεύτερο δοκάρι και ήταν ο Λιστόνδο και θα απομακρύνει ο Λιστόνδο. Στην χώρο που είναι ο Μουτσαμί. Θα κατεβάσει ο Μουτσαμί. Θα δώσει τον Μάγνουσον. Εκείνος από πολύ μακριά ένα σουτ. Πάλι στον Ντιέγκο Κώστα. Η μπάλα. Ο Κώστα τώρα θα πέσει στον Γιάκη και εκείνο στον Ταχάλη. Ακόμα να λάβει στον Ταχάλη. Θα κλέψει ο Πνευμονίδης, θα δώσει αριστερά στον Τσούμπερ. Τσούμπερ και πάλι για τον Πνευμονίδη, θα παρέμβει ο Ταχάλη και θα κάνει φάουλ ο Ταχάλη. Είναι ακριβώς στη γωνία της περιοχής και αριστερά όπως επιτίθεται ο Ατρόμητος, ο οποίος στο τελευταίο τέταρτο έχει κατασκηνώσει κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Κάθε προσπάθειά του όμως είναι στα σώματα. Τώρα έχει μια πολύ καλή ευκαιρία ο Ατρόμητος. Έχουμε πατήσει το 45 λεπτό, είναι αναμονή και του έξτρα χρόνου που θα δείξει ο τέταρτος διαιτητής, είναι ο κατοίκος, ο τέταρτος. Πάνω από την μπάλα είναι ο Τσούμπερ, τους πάει απευθείας από εκεί πέρα. Τρεις παίκτες στο τείχος, είναι ο Μύθου, είναι ο Ταχάλη, είναι και ο Χατζίδης. Ο Τσέτυλας δείχνει που θα στηθεί το τείχος. Δύο τα λεπτά που καθυστέρησαν στο πρώτο μέρος. Κνευρισμένος ο Αλέσιο Λύση με τον Ταχάλη για αυτό το φάουλ. Ταχάλη ο οποίος έκανε το λάθος και στην αρχή έκανε το φάουλ. Ο Τσούμπερ πάνω από την μπάλα. Γεμάτη περιοχή του Τσιφτσί, για να δούμε αν θα πάει απευθείας. Θα κάνει σέντρα ο Τσούμπερ. Τσούμπερ θα εκτελέσει απευθείας, πάλι στο τείχος. Ακόμη μια φορά δεν περνάει αυτή η εκτέλεση από πλευράς Τσούμπερ. Η αλλαγή παιχνιδιού τώρα του Ούρονεν, υπάρχει offside στη φάση, ήταν offside ο Θαδίλας, που επιχείρησε να πάρει την κεφαλιά. Σιγά σιγά ο Τσιφτσίς θα ανακελέσει αυτό το offside. Βρισκόμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Και φυσικά ΠΑΟΚ 0-1. Όλος ο ΠΑΟΚ τώρα ανεβαίνει ψηλά και πάλι με βολή θα επιχειρήσει ο Τσιφτσίς να βρει κάποιον συμπαίκτη. Ψάχνει το Μύθου. Ο Καμαρά με πολύ δυνατά στη φάση και θα πάρει την κεφαλιά. Θα προλάβει τον Μύθο Καμαρά. Θα προσπαθήσει να κατεβάσει ο Γιάκητ. Θα χάσει την μπάλα ο Καραμάνης. Κακή πάσα του Καραμάνη. Ο Τέιλορ θα κλέψει. Καμαρά τώρα. Για τον Ταχάλη προσποιήσει από τον Ταχάλη, θα κοπεί από τον Καραμάνη. Δεν του βγαίνουν μέχρι στιγμής οι ενέργειες του Ταχάλη. Κερδισμένο όμως πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Είμαστε εδώ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Δευτερόλεπτα μένουν για τη λήξη του πρώτου μέρους. Ο Τέιλορ θα εκτελέσει το πλάγιο στον Καμαρά. Εκείνος είναι κοντά στο σημείο του κόρνερ. Είναι εκλοβισμένος από δύο παίκτες. Πάει να κερδίσει το κόρνερ και θα τα καταφέρει. Όπως λέει ο Τέτυλας. Ήταν ανάμεσα από δύο, ήταν ανάμεσα το Σερζίνιο και το Λίρατζι. Ο Καμαρά έχει δώσει corner ο Τέτυλας. Ο βοήθος έχει δώσει out. Περιμένουμε τώρα τον Βάρ Κουμπαράκη να επέμβει και θα δώσει out ο Κουμπαράκης. Καταλάβει την απόφαση του Τέτυλας και προσπαθεί να παίξει γρήγορα ο Διέγκ για τον Ούρονεν. Ούρονεν θα παίξει τον Τζούπερ. Εκείνος πάει να βγάλει συνεργασία με τον Πνευμονίδη. Μετά από κόντρες η μπάλα θα καταλήξει τον Ούρονεν. Στον χώρο του κέντρου Τσούμπερ. Και τέλος πρώτου ημιχρόνου, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Χάρη στο γκολ του Ανέστη Μύθου από το 20 λεπτό. Πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραία συνδυάστηκαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Με το Χατζίδη να ανοίγει δεξιά στον Τζοτζοκίνη. Εκείνος έκανε το παράλληλο γύρισμα στο σημείο του πέναλτι. Πολύ ωραίο τελείωμα στην κίνηση του Ανέστη Μύθου. Ωραία. Και 0-1 ΠΑΟΚ σε αυτό το πρώτο ημιχρόνο.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε κατευθείαν στο Καραϊσκάκη γιατί μόλις βγήκαν οι ενδεκάδες. Νίκος Σταματέλος.
2: Καλησπέρα από τον κύριο Καραϊσκάκη. Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια για.
1: Ναι.
3: Θα τον ξανακαλέσουμε τον Νίκο. Μείναμε στο Ορτέγκα. Στα δοκάρια. Λοιπόν, στα παιχνίδια που ξεκίνησαν στις 8 παρατέταρτο, γιατί η League Face άνοιξε νωρίς με δύο παιχνίδια. Αραράτ, Σπάρτα Πράγας 0-2 στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Οι Τσέχοι, αυτοί που πέτυχαν τα πρώτα γκολ στην φετινή League Face της δεύτερης στη τάξη Ευρωπαϊκής Διασυλλογικής Διοργάνωσης. Και κουλουράκια στην Κύπρο, Ομόνια Θέλτα στο 0-0.

0: Λοιπόν, πάμε ξανά στο Γεώργιο Καραϊσκάκη. Νίκο Σταματέλο. Νίκο.
1: Να τα πούμε από την αρχή. Ορτέκα κατά από τα δοκάρια.
0: Εκεί μείναμε κιόλα.
1: Α, εκεί μείναμε. Ωραία. Σάλια κατά δεξιά. Μπρούνο αριστερά. Ρέτσο Πυρόλα κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Στα χάφη Νοέσε με τον Φρόιλερ. Μπροστά του ο Τσικίνιο δεξιά. Ο Ζώτα Σίλβα αριστερά. Ο Ζέλζο Μάρτιν. Και στην κορυφή ο Γκονζάλε. Αυτή είναι η 11 του Ιμανόλα Αλγουαφίλ. Mm-hmm. Περιμέναμε περισσότερες αλλαγές.
2: Ναι, να πω την αμαρτία μου με τη Λίμπαρ μου θυμίζει είναι καλά.
1: Νικόλα μου, μην περιμένεις πολλές.
2: Όχι, εντάξει, δεν...
1: Να απέχει η ενδεκάδα των πρώτων αγωνιστικών του Αλγουαφίλ από την ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ. Δεν μπορεί να κάνει πολλές αλλαγές. Μην ξεχνάμε ότι είναι και ευρωπαϊκό παιχνίδι που του λείπει ο Φορτούνης.
2: Ναι, θέλει συνεχή, θέλει διάφορα.
1: Ναι, υπάρχουν και παίχτες που είναι εκτός λίστας, άρα μειώνονται και οι επιλογές του για την ενδεκάδα.
2: Σωστά.
1: Οπότε, αυτή είναι η 11 και περιμένουμε να δούμε. Σε μια ώρα και 10 λεπτά το πρώτο σφύριγμα, να ακούσουμε το πρώτο σφύριγμα του Γερμανού διαιτητή στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, όπου ο Ολυμπιακός για πολλούς και διάφορους λόγους θέλει την νίκη. Αν έρθει και καλή εμφάνιση εκτός από την νίκη, ακόμα καλύτερα. Αλλά το πρώτο ζητούμενο καταλαβαίνουμε ότι είναι οι 3 βαθμοί.
0: Mm-hmm. Ωραία. Νικόλα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε την ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Γιαγκελόνια. Μία ώρα και 9 λεπτά από τώρα η σέντρα. Λοιπόν, και έχουμε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Roads Jazz Festival. 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival. 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες με

0: 3.48 Top FM 102,4 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.
3: Την ομαδάρα να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
7: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
8: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
9: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
8: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
9: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
8: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
9: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
8: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
9: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μπήκουν στο προεφαμένο 4,6 συνέχεια στην σημερινή εκπομπή που Φίλιξ έχει πολύ δράση. Καθώς είναι σε εξέλιξη το ατρόμητο ΠΑΟΚ, θυμίζω 0-1 και στις 10. Ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα στη League Face του Europa League απέναντι στη Διαγγελόνια. Πάμε με στον Κώστα Νικολακόπουλο να σχολιάσουμε τις επιλογές ενδεκάδας. Χαίρετε.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
2: Γεια σας, γεια σας.
3: Καλά, εσείς.
1: Μια ενδεκάδα με 4 αλλαγές, κάπου εκεί περιμέναμε. Να είμαι ειλικρινής, κάπου εκεί περιμέναμε τις αλλαγές αυτές, κάπως έτσι. Έβγαλε τα δύο ακραία μπακ που είχαν αρκετές λάθος τοποθετήσεις, εννοώ τον Πέντερσεν και τον τον από τα αριστερά τον Κνιζιάν, και έβαλε Σάλιακα και Ονίμα Έκη, τον Μπρούνο. Έβγαλε τον Πουέρτα και έβαλε τον Έσε. Για μένα δεν είναι παράλογο από τη στιγμή που ήθελε να βάλει τον Έσε να βγάλει τον Πουέρτα, γιατί ο Φρόιλο ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού με τον Όφη. Δεν μπορούσε να βγάλει τον καλύτερο παίκτη.
2: Ναι.
1: Ο Πουέρτα δεν ήταν συνεπής. Και έβγαλε και τον Φορτούνη, που είναι τιμωρημένος, και έβαλε τον Ζέλσον. Καταλαβαίναμε ότι μπορούσε να παίξει και ο Γιάρεμτς ο κατή του Γκονζάλες. Αλλά δεν μπορείς να το πεις και περίεργο που δεν τον ξεκινάει το Γιάρεμτσουκ, γιατί το παιδί έχει να παίξει ουσιαστικά, δηλαδή με ξέρεις αυτά τα 2-20 λεπτά πόσο έπαιξε τώρα, έχει να παίξει από το τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού στην Ολλανδία. Μιλάμε τώρα για η μέσα Ιουλίου, 2 μήνες δηλαδή τώρα.
2: Με τη λείπει ο ρυθμός.
1: Ναι, οπότε δεν μπορείς να το πεις παράλογο που δεν τον βάζει βασικό. Απλά υπήρχε μία αίσθηση ότι μπορεί να του δώσει ευκαιρία να παίξει 60 λεπτά, ξέρω εγώ κλπ. Οπότε αυτή είναι η πρώτη ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο. Φρόιλερ, Έσε, Ζώτα, Τσικίνιο, Μαρτίνς, ο Ζέλσον και ο Γκονζάλες. Σίγουρα έχει ένα θέμα τι θα κάνει άμα χρειαστεί λύσεις μεσοεπιθετικά ο Ιμανόλ. Η αλήθεια είναι ότι εκεί δεν έχει πολλές, εκτός από τον Γιάρεμτσουκ δηλαδή και τον Μπέιλι, δεν έχει άλλους παίκτες να βάλει, οπότε ενδεχομένως να δούμε κάποιον παίκτη από τα μπακ, ίσως να χρησιμοποιείται ως εξτρέμα, αν κουραστεί κάποιος, αν δεν τραβήξει κάποιος κλπ. Μεσαία γραμμή έχει τον Μπουέρτα, εναλλακτική βεβαίως, στην άμυνα έχει τα στόπερ, ξέρουμε επίσης δύο παίχτες, και πήγε με 2, 4, 6, 8, 9, 10 με 21 παίχτες, έχει πάρει και τον Φίλι και τον Μπακούλα όπως είχαμε πει και τον Κουράκλη από τα παιδιά έτσι της δεύτερης ομάδας. Υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε ο Φίλης να τον δούμε να κάνει ευρωπαϊκό ντεμπούτο κάποια λεπτά άμα χρειαστεί πάντως. Mm-hmm. Δεν θα ήταν απίθανο να τον δούμε. Αυτά μωρέ. Mm-hmm.
2: Κώστα, πρεμιέρα παγίδα έτσι, γιατί σε ακούω όλες αυτές τις μέρες, σε εισαγωγικά το φοβάσαι.
1: Τρέμω για την ακρίβεια το μάτς. Okay. γιατί είναι μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ καλή εκτός έδρας, ειδικά εκτός έδρας, κατά ένα περίεργο ή μη τρόπο ας πούμε. Τα αποτελέσματά της είναι 5 νίκες και 4 ισοπαλίες σε 9 μάτς εκτός έδρας, δεν έχει χάσει δηλαδή εκτός έδρας 9 μάτς. Οπότε και μόνο αυτό, και αν κρίνεις ότι μέσα σε αυτά τα μάτς που λέμε ότι δεν έχει χάσει τα 9, είναι το 4-2 επί της Φιωρεντίνα, μέσα στη Φλωρεντία, στην παράταση, 1-1 με Ρέιτζες Γλασκόβη, 0-0 με Αζέ στο Αλκμαρ, 1-1 με Στρασμπούρ στη Γαλλία, στην Αζέ έπαιζε 30 λεπτά με 10 παίχτες η Γιαγγελόνια. Mm-hmm. Σε συνδυασμό με την εικόνα του Ολυμπιακού με πολλά ερωτηματικά τον τελευταίο καιρό για πολλούς και διάφορους και γνωστούς λόγους, τι να κάνω. Συν της άλλης τα πρώτα μάτια του Ολυμπιακού κάθε χρόνο στη βάση των ομίλων είναι πάντα πολύ δύσκολα, με πολύ ζόρικα πολύ, τα αποτελέσματα δεν είναι τα καλύτερα, δεν είναι έτοιμος ο Ολυμπιακός, πόσο δε μάλλον φέτος. Οπότε θα πρέπει, γι' αυτό λέω όλες αυτές τις μέρες, ότι θα πρέπει να είναι πολύ καλά διαβασμένος ο Ολυμπιακός και οι παίκτες του να δώσουν το κάτι παραπάνω.
2: Ναι.
1: τουλάχιστον από πλευράς διάθεσης μάχης, να δώσουν μάχη δηλαδή πραγματικά. Όλα τα άλλα εντάξει μπορείς να τους δικαιολογήσεις ας πούμε, αλλά να είναι μάχημοι, να καταθέσουν την ψυχή τους ας πούμε, και μετά δεν θα τους κατηγορήσει και κανένας ας πούμε, αλλά να είναι μέσα στο παιχνίδι, να τα δώσουν όλα ξέρω εγώ, να ακολουθήσουν αυτά που θα τους πει ο προπονητής, που φανταζόμαστε θα είναι διαβασμένος. Οπότε περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τον Ολυμπιακό να πάρει το καλύτερο αποτέλεσμα σήμερα, για να, και για λόγους ψυχολογίας, γιατί τους έχει ανάγκη όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού, και πιστεύω ότι θα είναι και το γήπεδο έτσι καλό, δυνατό, να βοηθήσει την ομάδα.
2: Ωραία.
1: Αυτά.
2: Ευχαριστούμε Κώστα.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και εγώ, να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Άκουσαμε το σχόλιο του Κώστα Νικολακόπουλου για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Να πούμε και δεκάδα λίγο των Πολωνών. Ναι, βλέπω στο τέρμα διάταξη 4-3-3, Αμπράμοβιτς. Τετράδα στην άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά, Βόιτουσεκ, Βιτάλ, Κωνσταντόπουλος και Μοντόια. Στην μεσαία γραμμή, στον άξονα Ρόμαντσουκ, έχοντας δεξιά τον Ιμάζ και τον Κλίνγκη αριστερά. Και τριάδα μπροστά, Κονσεϊσάο, Σμιτ και Πρέλετς στην κορυφή της επίθεσης. Ελπίζω να τους είπα όπως έπρεπε.
0: Δεν θα παρεξηγήσουν πάντως.
2: Όχι, πιστεύω και εγώ πως όχι, αλλά... Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Περιστέρι. Θυμίζω, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1 από τα πρώτα 45-2 λεπτά με τον γκολ του Μύθου από το 20. Πάμε ξανά στον Στέφανο Χωριανόπουλο.
3: Εδώ και περίπου ένα λεπτό έχει ξεκινήσει το παιχνίδι στο Περιστέρι, δεύτερο ημίχρονο. Όπως είπατε και εσείς, ο ΠΑΟΚ προηγείται χάρη στο κολτουμί από το 20 λεπτό. Ο Κένι με την μπάλα τώρα στα πόδια, θα δώσει για τον Ούγκλησιτς. Ωραία, εκείνος κάθετα στο χαρτί, δείξε την περιοχή ο Χαρτίδης. Θα δώσει για τον Καμαρά. Η κάθε του Καμαρά για τον Ούγκλησιτς είναι σε θέση offside, νομίζω. Ο Ούγκλησιτς και θα αρχίσει βοηθές, βασικό στη σημεία. Όχι, αφήνει. Ο Ταχάλη από την άλλη πλευρά τώρα, μέσα στην περιοχή, τα τακουνάκι για τον επερχόμενο Τέιλορ. Η παράλληλη σέντρα του Τέιλορ, ο Ντιέν, θα απομακρύνει με την κροτσιά, τώρα θα σηκώσει τη σημαία. Ο βοηθός νομίζω ότι ήταν καθαρά offside. Ο Καμαρά αφήνει την εξέλιξη, αφήνει τη φάση να εξελιχθεί ο Τέτυλας. Ο Τσούπερ με την μπάλα στα πόδια θα δώσει τον Τσαντίλα. Έχουμε και μια αλλαγή για τον Ατρόμητο. Ο Ματθαίος Μουντές πέρασε αντί του Λευτέρη Λίραντζη στο δεξιάκρο της άμυνας του Ατρόμητου. Να επιθυμίσουμε τις ενδεκάδες 4-2-3-1 και για τις δύο ομάδες. Διέν κατά το δοκάρι για τον Ατρόμητο. Μουντές πλέον, Μίτογλου, Μάγκνουσον και Ούρουνεν η τετράδα της άμυνας για τον Ατρόμητο. Καραμάνης μου του Σαμί, το δίδυμο στα χάμπρου, σαν του ελεύθερο ρόλο ο Τσούμπερ. Σερζίνιο δεξιά, Πνευμονίδης αριστερά και ο Τσαντίλα στην κορυφή της επίθεσης. Ενώ για τον Μπάουκ Τσιστής κατά τα δοκάρια, Κένι, Ελουστόνδο, Ντίγκο Κώστα και Τέιλορ στην άμυνα. Ο Ούγκλησιτς μαζί με τον Γιάκιτς στα χάμπρου, σαν του ο Καμάρα, δεξιά ο Χατζίδης, αριστερά ο Ταχάλη και στην κορυφή ο Μύθου. Τώρα ο Πνευμονίδης έχει έρθει εσωτερικά, θα παίζει για τον Τσαντίλα. Ο Τσαντίλας ωραίο σπάσιμο με τη μία για τον Μουτσαμί. Εκείνος κερδίζει μέτρα και περνάει το χώρο του κέντρου. Θα δώσει δεξιά για τον Μουντέ. Μουντές πάνε σε γραφτή με το Σερζίνιο, βγαίνει δυνατά ο Τέιλορ, θα μακρύνει σε ένα χώρο που είναι ο Μουτουσαμί. Μουτουσαμί βλέπει την κίνηση του Καραμάνι που πατάει περιοχή. Εκείνος θα δώσει στον Πνευμονίδη, θα προλάβει όμως ο Ούγκρεσιτ και θα κόψει. Και τώρα ο Γιάκιτ στην αντεπίδεση, το μαρκάρι ο Μουντές που είχε έρθει από την δεξιά πλευρά, έχει κάνει διαγώνια κάλυψη και θα παραχωρήσει το φάουλ. Ένα φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ, περίπου 15 μέτρα κάτω από το χώρο της μισάς γραμμής. Ο Τσούμπερ πάει να φέρει την μπάλα για τον Κένι για να εκτελεστεί από το πλάγιο, το φάουλ. Ο Λιστόν το πάει να το εκτελέσει. Μια μικρή διαφοροποίηση υπάρχει για τον Ατρόμητο, καθώς στα αριστερά της επίθεσης είναι ο Τσούμπερ, πίσω από τον Τσαντίλα είναι ο Πνευμονίδης. Τώρα τα χάλια τα αριστερά θα πατήσει περιοχή, θα σουτάρει την κλειστή γωνία, θα μπλοκάρει εύκολα ο Διέγκ. Πολύ ωραία ενέργεια για τον Ταχάλη που έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Ατρόμητου μετά από πολύ ωραία μπαλιά του Τέιλορ. Έκανε την προσπίση, έφερε την μπάλα στο δεξί, κλειστή τρίπλα τον Ταχάλη. Το σούτ όμως ήταν αδύναμο στην κλειστή γωνία του Διέγκ, ο οποίος έπεσε και μπλόκαρε σταθερά. Τσούμπερ τώρα τα αριστερά. Έχει μπροστά τον Ελιστόντο, θα κάνει τις τρίπλες, θα παίξει για τον Καραμάνι. Καραμάνης, ξεκινάμε για τον Ούρονεν, εκείνος ακόμη πιο πίσω στον Μάγνουσον. Λίγα μέτρα έξω την περιοχή του Τσιφτσίο Μάγνουσον, του Διέγκο Μάγνουσον. Μητοβλου. Λάθος τώρα από τον Μουντέ, πήγε να βρει τον Σερζίνιο, έκανε εσωτερική κίνηση ο Σερζίνιο. Ο Μουντές πήγε να παίξει πάνω στη γραμμή. Ο Τέιλορ γίνεται κάτοχος, θα αφήσει τον Καμάρα, ο Γιάκιτς στο χώρο του κέντρου. στον επιτερείο μου του Σαμί. Ο Γιάκη θα γυρίσει πίσω στον Τίγο Κώστα. Μετά το πρώτο 20 λεπτό είναι και αυτή μια διαφοροποίηση από πλευρά τη ατρομή του. Έχει πάντα πάνω του παίκτη ο Γιάκη. Πότε είναι ο Μουτσαμί, πότε είναι ο Καραμάνη. Τον πιέζουν συνεχώ τον κράτη μέσο. Ο οποίο στο πρώτο 20 λεπτό έπαιρνε την πρώτη μπάλα από πλευρά ΠΑΟΚ και οργάνωσε το παιχνίδι. Τώρα Χατσίδη θα κόψει στο ύψο τη μεσαία γραμμή. Πολύ ωραίε τρίβλε, θα κουβαλήσει αρκετά μέτρα την μπάλα. Θα φτάσει κοντά στην περιοχή του ατρομή του, θα μοιράσει αριστερά στον Ταχάλι. Ο Τέιλορ θα κάνει το overlap. Η σέντρα τώρα του Τέιλορ στο δεύτερο δοκάρι. Ένα πρόβλημα για τον Τιέγκ. Να μπλοκάρει. Δεν έκανε κανείς κίνηση στο δεύτερο δοκάρι. Αυτό και ο Τιέγκ πήγε και γρήγορα και μπλόκαρε την μπάλα. Σταθερά. Ο Τιέγκ τώρα θα παίξει με τα πόδια για τον Μάγνουσον. Μάγνουσον στον Ουρονέν. Να τον πιέσει ο Χατσίδης. Ο Ουρονέν γυρίζει πίσω στο Μάγνουσον. Κατεβαίνει μου τη Σαμίθα μιλά να πάρει μπάλα. Αλλάζει πλευρά τώρα για τον Μίτογλου. Με τον έχει πολύ χώρο μπροστά του και θα φτάσει μέσα γραμμή. Τον αφήνει ο Καμαρά, δεν τον πιέζει. Μου του Σαμί, στον χώρο του κέντρου. Κοιτάει τις επιλογές του, είναι ανοιχτά αριστερά ο Ούρονεν, ζητάει επίμονα την μπάλα. Μου του Σαμί θα παίξει κοντά του στον Καραμάνι, εκείνος ακόμη πιο πίσω στον Μάγνουσον. Μάγνουσον, εκείνος θα επιχειρήσει την αλλαγή παιχνιδιού. Για τη δεξιά πλευρά, για τον Μουντέ, δεν είχε καταλάβει την πρόθεση του Ισλανδίου Μουντέ. Τώρα ο Τέιλορ ελέγχει εύκολα, πάει να πιέσει ο Μουντέ και τον αναγκάζει σε λάθος το Σκοτσέζο Μπακ του ΠΑΟΚ. Ωστόσο είναι ο Τάχαλι πίσω για να πάρει δεύτερη μπάλα. Πολύ ωραία προσπίση να περάσει από τον Πρεμονίδη Τάχαλι και θα αλλάξει πλευρά. Λάθος από τον Τάχαλι. Θα διορθώσει ο Λιστόνδο. Νευρισμός τώρα εδώ από κάποιους οπαδούς στο τρομή του. Καθυστέρησε ο Τσαντίλας μετά το λάθος του Τάχαλι. Χατήρης τώρα τη δεξιά πλευρά. Ωραίος ρυθμός στο δεύτερο ημίχρονο. Κένι από τα δεξιά. Προσποιήσεις. Πάει να κερδίσει το κόρνερ από τον Ούρονεν. Ακόψει πολύ ωραία ο Ούρονεν. Και δεν θα αφήσει και την μπάλα να βγει κόρνερ. Με τους αμή. Αναψάξει τον Τζούμπερ. Παραχωρεί πλάγιο ο Χατήρης. Τώρα ο Κέρκες διαμαρτύρεται στον Καραμάνι. Του ζητάει να πηγαίνει με περισσότερη ένταση στα μαρκαρίσματα και να κατεβαίνει να παίρνει χαμηλά την μπάλα. Καραμάνης τώρα με την μπάλα στα πόδια θα δώσει δεξιά στο Μουντέ. Και πάλι Καραμάνης, με τους αμύς, στο χώρο του κέντρου. Ωραία, εκείνος θα βρει τον Πνευμονίδη που πλέον κινείται σε ελεύθερο ρόλο. Πίσω από τον Τσαντίλα, η κάθε του Πνευμονίδη για τον Σερζίνιο. Ο Τέιλορ θα παραχωρήσει πλάγιο out. Ένα πλάγιο out για τον Ατρόμητο, πολύ κοντά στο σημείο του corner. Το 22ο λεπτό. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1 στο Περιστέρι. Καραμάνης για τον Τσούμπερ. Θα βρει εκείνο το Σεζίνο μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα του Σεζίνο παραλίγο από τον κόλλα του Ντιέγκο Κώστα. Έκανε ο Ντιέγκο Κώστα την προβολή εκεί πέρα πρώτου Τσιφτσί. Παραλίγο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Ο Τσιφτσίς ήταν τοποθετημένος σωστά και παραχώρησε corner. Από το πουθενά εδώ ο Ατρόμητος παραλίγο να σοφαρίσει. Λάθος εκτίμηση του Ντιέγκο Κώστα. Και την προβολή. Καθώς μετά την προβολή η μπάλα έχει κατεύθυνση προς την εστία. Ένα κόρνερ τώρα τη δεξιά πλευρά για τον Ατρόμητο πάει να το εκτελέσει ο Πνευμονίδης. Δεξιά πλευρά θα φέρει την μπάλα στο σημείο του πέναλτι. Ο Μίτογλου η κεφαλιά, η μπάλα παίρνει ύψος και ο Τσιφτής θα μπλοκάρει χωρίς πρόβλημα. Να παίξει γρήγορα ο Τσιφτής. Θα του κάνει ένα screen εκεί πέρα ο Καραμάνης. Κερδισμένο φάουλ για τον Έλληνα τερματοφύλακα. Τσιφτής θα αφήσει την μπάλα κάτω. Να εκτελέσει αυτό το φάουλ που κέρδισε ο ίδιος τον Καραμάνη. Σημαντική επέμβαση του Τσιφτή, ο οποίος δεν χρειάστηκε να κάνει και πάρα πολλά. Ήταν σωστά τοποθετημένος και μετά την κακή προβολή του Ντίγκο Κώστα, που έδωσε κατεύθυνση προς την εστία, στην μπάλα. Η μπάλα πήγε απλά πάνω στον Τσιφτή και μετά πέρασε κόρνερ. Ο Γιάκητ. Πολύ ωραία, ναι, για το Γιάκητ. Θα περάσει ένα μέσα από δύο, θα κερδίσει και την κόντρα και θα μοιράζει δεξιά για το Χατσίδη. Χατσίδης. Ανεβαίνει από δεξιά ο Κένι, ο Χατσίδης κατάει την μπάλα. Πάει και τον κλείνει πολύ δυνατά ο Τσούμπερ, ο οποίος τον πιέζει και τον βγάζει εκτός περιοχής. Ο Τσούμπερ πέφτουν τρεις παίκτες στο τρομί του πάνω στο Χατσίδη. Ο Χατσίδης τρομερή ενέργεια το Χατσίδη περνάει ένα μέσα από δύο. Έρχεται ο Καραμάνης να τον κόψει, να τον πάρει την μπάλα. Θα μπορούσε πιο γρήγορα ο Χατσίδης να παίξει για κάποιον συμπαίκτη του. Προτίμησε να κρατήσει την μπάλα. Πέρασε τους δύο παίκτες, δεν κατάφερε να περάσει τον τρίτο τον Καραμάνη. Η μπάλα όμως είναι και πάλι για τον ΠΑΟΚ. Το Μαντί Καμαρά έχει κατέβει χαμηλά στο χώρο του κέντρου να πάρει μπάλα, θα μοιράσει αριστερά στον Ταχάλι. Ταχάλι, τον αφήνουν ποτέ στο εναντίον ενός, είναι ο Μουντές, είναι και ο Σεζίνιο, να το βοηθήσει το Μουντέ στην κάλυψη του Ταχάλι. Καμαρά τώρα στο χώρο του κέντρου, τον βλέπουμε να κατεβαίνει πιο χαμηλά συγκριτικά με το πρώτο ημίχρονο. Βλέπουμε πιο ψηλά τον Ούγκρισιτς, τώρα και ο Γιάκητ κάνει κίνηση τα δεξιά. Κένι. Θα βρει ωραία τον Μύθο ανάμεσα στις γραμμές, ο Μύθου με τη μία για τον Γιάκητ. Κένι και πάλι για τον Γιάκητ, βρίσκεται για τα δεξιά να βοηθήσει και να χτίσει κάποια συνεργασία με το δεξιό back pack. Καμαρά έξω από την περιοχή τώρα, θα σουτάρει την κλειστή του γωνία, θα μπλοκάρει ο Ντιέγκ. Βρήκε λίγο χώρο ο Καμαρά, έξω από την περιοχή, περίπου 5-6 μέτρα έξω από την περιοχή του ατρομήτου. Σούταρε στην αριστερή γωνία του Ντιέγκ, σωστά τοποθετημένος ο Ντιέγκ. Λόγαρε σχετικά εύκολα στο δεσμό του Καμαρά. Λάθος τώρα στην ανάπτυξη του ατρομήτου. Ο Μουτσαμ πήγε με τα κουνάκι, τα βρήκε τον Τσούμπερ. Ωστόσο ο Τσούμπερ συγκλίνει μόνιμα. Δεν υπάρχει παίκτης πάνω στην πλευρά. Την αριστερή πλευρά του ατρομήτου. Έτσι το τακουνάκι του Μουτσαμ ήταν στο πουθενά. Κένι. Θα γυρίσει πίσω στον Ελουστόνδο. Γίνος στον Τίκο Κώστα. Πάει να τον πιέσει ο Πνευμονίδης. Τίκο Κώστα και τον Τέιλορ. Κατέβηκε χαμηλά τώρα ο Ούγκρεσιτς. Θα πάρει μπάλα. Δίπλα του τον Γιάκιτς. Αλλαγή παιχνιδιού του Ούγκρεσιτς για τον Χατζίδη. Πολύ καλή είναι. Χατζίδης έχει μπροστά από τον Ούρονεν. Πάει και ο Τσούμπερ. Να βοηθήσει το μαρκάρισμα.
0: 55 λεπτό στο Περιστέρι Ατρόμητο Πάοκ 0-1. Πάμε και στον Ηρακλή Αντίπα. Και για σχόλιο ενδεκάδα αλλά και για κλίμα. 47 λεπτά πριν από τη σέντρα στο Καραϊσκάκη. Έλα, φιλέ.
4: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και στους φίλους στο Κροατές Ομπηγούν Sport FM. Εντάξει, ακόμα έρχεται κόσμος, δηλαδή δεν είναι ουσιαστικά σχεδόν έχει γεμίσει το πέταλο των οργανωμένων. Και έρχεται ο κόσμος του Ολυμπιακού. Υποστηριχτικό το κλίμα, δεν έχει κάτι πεσυνθήματα. Ένα παιχνίδι πέρα για πέρα κρίσιμο και ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έκανε τις εκπλήξεις στην ενδεκάδα. Κάποιες τις περιμέναμε, κάποιες όχι. Δηλαδή το ότι παίζει ο Μπρούνο αριστερό μπακ αντί του Κριζιάν ήταν κάτι που είχε συζητηθεί. Γιατί ο Κριζιάν είναι πολύ καλός στο επιθετικό κομμάτι. Στα αμυντικά πρέπει να δουλέψει ακόμα μαζί με την ομάδα. Και φάνηκε στο παιχνίδι με τον Όφη που τον γκολ και οι άλλες δύο ευκαιρίες του Όφη μπήκαν από αυτή την πλευρά. Στο οποίο πρέπει να βοηθήσει όμως και τα εξτρέμ και τα χαφ. Δεν είναι έτσι ότι μη φανεί ότι λέει ότι φταίει μόνο το παιδί. Έβαλε τον Μπρούνο που είναι καλύτερος αυτή τη στιγμή στο αμυντικό κομμάτι. Προτίμησε για τον ίδιο λόγο και τον Σάλιακα στο δεξιάκρο της άμυνας. Διατήρησε το ίδιο ακεντρικό αμυντικό δίδυμο, το Ρέτσο Σπιρόλα. Κάτω από τα δοκάρια ο Ορτέκα. Θα έχει Έσε και Φρόιλερ στον άξονα μαζί με Τσικίνιο. Η έκπληξη είναι ότι θα είναι ο Πουέρτα στον πάγκο. Αυτό ήταν κάτι εγώ δεν το περίμενα. Θα είναι ο Ζώτα με τον Ζέλφον Νορμάλ και προτίμησε την ετοιμότητα ότι μάλλον το γεγονός ότι έχει περισσότερα αγωνιστικά λεπτά ο Γκονζάλες σε σχέση με τον Γιάρετσου που ναι μεν έπαιξε αλλαγή με τον Όφη και αλλαγή και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό με τον Βόλο στο κύπελο και αρατί ο Μεξικανός έχει καλύτερο ρυθμό. Αυτή είναι η ενδεκάδα με την οποία ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκινήσει με νίκη στις υποχρεώσεις του στο τη Λίγκ Φέση του Europa League.
2: Ωραία. Ηρακλή, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να πούμε πριν επιστρέψουμε στο Περιστέρι ότι είναι στην Ελλάδα ο Μάριος Μουαντιλμπαντζή.
2: Μουαντιλμπαντζή. Έφτασε πριν από λίγο.
0: Δεν ξέρω αν θα πάει και στο Καρασκάκι. Θα δούμε.
2: Ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος. Ναι, οριακά. Λογικά προλαβαίνει.
0: Προλαβαίνει, ναι.
2: Λοιπόν, πριν ξαναπάμε στο Περιστέρι, να θυμίσουμε τα αποτελέσματα στα άλλα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Στο 74ο λεπτό για το Europa League. Αραράτ Σπάρτα Πράγας βροχή από γκολ. 1-4 έχει γίνει το μάτς. Και Ομόνια Θέλτα παραμένει το 0-0. Πριν από λίγο οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν γκολ, αλλά ορθώς ακυρώθηκε καθώς το ξεκίνημα της φάσης υπήρχε offside. Και επίσης δύο παιχνίδια για την La Liga που είναι περίπου στο 60 λεπτό. Ατλέτικο Μαδρίτης Οσασούνα 2-0 και La Coruña Σεβίλη 0-1. Πάμε Περιστέρι, έχουμε αλλαγές.
3: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή περνάει ο Ζαφίρης, ο Ζαφίρης στον αγωνιστικό χώρο αντί του Ούγκρεσιτς. Ο Ούγκρεσιτς ο οποίος κατέβαινε αρκετά χαμηλά στο δεύτερο ημίχρονο, σε αυτά τα 13 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο να πάρει μπάλα και έχει υποπέσει ήδη σε δύο λάθη. Αυτός είναι ο λόγος. Πιθανό τον αντικαθιστά ο Αλέσιο Λύση, βάζει να παίκτη με μεγαλύτερη έφεση στο κουβάλιμα της μπάλας αλλά και στο κάθε παιχνίδι. Αλλά έχουμε και για τον Ατρόμητο. Ο Τσούμπερ αποχώρησε από το παιχνίδι. Ο Περέα πέρασε στον αγωνιστικό χώρο και είχαμε εσωτερικές αλλαγές για τον Ατρόμητο. Καθώς ο Περέα πήγε στην κορυφή της επίθεσης, ο Τσαντίλας δεξιά και αριστερά ήρθε ο Σερζίνιο. Ο Τσούμπερ, ο οποίος δευτερόλεπτα πριν αποχωρήσει, είχε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Έπειτα από λάθος του Ούγκρεσιτς που λέγαμε προηγουμένως στην ανάπτυξη. Ο Πνευμονίδης κέρδισε την μπάλα, μίλησε αριστερά για τον Τσούμπερ. Ο Τσούμπερ προσπάθησε να νικήσει τον Τσιφτσί με πολύ δυνατό σουτ. Ωστόσο η μπάλα πήγε στο κέντρο της θεία και έτσι ο Τσιφτής μπλόκαρε. Ούρονεν τώρα στο χώρο του κέντρου. Το περάσει και θα ανοίξει αριστερά στο Σερζίνιο. Ο Ζαφέρης πάει να τον πιέσει. Ο Μουτσαμί τώρα κοντά στο Σερζίνιο. Παίζουν το 1-2 οι παίκτες. Μπάλα και πάλι πίσω στο Μουτσαμί. Κογκολέζ με την μπάλα στα πόδια, θα ανοίξει αριστερά στο Σερζίνιο. Κακό πρώτο κοντρόλ, θα διατηρήσει όμως την μπάλα στην κατοχή του. Ωραίο τριγωνάκι με Μουτουσαμί και Ούρονεν, η σέντρα το τελευταίο. Απομακρύνει ο Λιστόντο σε πλάγιο out. Κερδίσει τώρα μέτρα ο Τρόμητος σε αυτή τη φάση. Ωραίο τριγωνάκι προηγουμένως με Ούρονεν, Σερζίνιο και Μουτουσαμί. Ένα πλάγιο out για τον Τρόμητο. Κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ, πολύ ωραία είναι για του Καραμάνεκ στην περιοχή. Στην επόμενη προσπαθή θα φέρει την μπάλα στο δεξί, θα σουτάρει στο κέντρο της ευθείας στο σουτ. Θα μπλοκάρει ο Τιπτής σταθερά. Ωραία ενέργεια από τον Καραμάνη, πέρασε ανάμεσα από δύο παίκτες και σούταρε με το δεξί. Δυνατό σουτ, καλό σουτ, ωστόσο δεν είχε κατεύθυνση προς κάποια αγωνία του τέρματος. Το αποτέλεσμα του Τιπτής θα μπλοκάρει σχετικά άνετα. 60 λεπτό στο περιστέρι, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Αριστοκόλ του Μύθου το 20 λεπτό. Διέκο Κώστα δώσει αριστερά στον Τέιλορ. Τέιλορ και πάλι για τον Διέκο Κώστα. Ανεβαίνει ψηλά να πιέσει ο Ατρόμητος, καθυστερεί ο Διέκο Κώστα να απομακρύνει και παραχωρεί στο πλάγιο out. Ο βοηθός λέει ότι η μπάλα έχει βρει πάνω στον Περέα στην απομάκρυνση. Μικρή εδώ συνεννοησία του βοηθού και του Τσέφιλα. Ο ένας δίνει πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ, ο άλλος για τον Ατρόμητο. Το παίρνει πάνω του ο Τσέφιλας και δίνει το πλάγιο στον ΠΑΟΚ. Πάνω να το εκτελέσει ο Κένι. Όλος ο Τρόμητος ψηλά για να πιέσει. Ο Κένι ζητάει από το χασίδι να έρθει κοντά και από το Μύθι να απομακρυνθεί. Λογικά θα ψάξει να βρει τον Έλληνα επιθετικό. Δυνατή εκτέλεση του πλαγίου. Ο Μάγνουσον θα κερδίσει τη μονομαχία σε ένα χώρο που είναι ο Γιάκη με τον Ζαφύρι. Ο Περέα μπαίνει πάρα πολύ δυνατά στη φάση και θα κερδίσει την μπάλα. Στο σύμπασμα του για τον Τσαντίλα δεν ήταν καλή. Θα παρέμβει ο Τέιλορ και στην αντεπίθεση τώρα βγαίνει ο Πάουκ με τον Ταχάλι να περνάει το χώρο του κέντρου. Έχει μπροστά του τον Τσαντίλα ο Ταχάλι, είναι στο ένας μέναν τώρα. Δεν θα επιχειρήσει να περάσει τον Τσαντίλα, θα γυρίσει πίσω στον Καμαρά. Καμαρά για τον Ζαφύρι και ο Ζαφύρης πίσω στον Ντίκο Κώστα. Ελιστόντο στο χώρο του κέντρου. Ο Ζαφύρης ήταν ανάμεσα από τους δύο επιθετικούς του Ατρομήτου για να πάρει την μπάλα. Θα παίξει τον Καμάρα και πάλι Λουστόνδο. Τώρα ο Ζαφύρης κάνει την κίνηση από τα δεξιά ο Κένι για να πάρει την μπάλα. Ο Ζαφύρης κρατάει, βρίσκει χώρο στον άξονα, θα περάσει στο χώρο της μέσης γραμμής, θα παίξει τον Χατσίδη. Χατσίδης δεν θα ρισκάρει, θα γυρίσει πίσω στον Κένι. Στο μεσαίο τρίτο τώρα του γηπέδου, ο Πάκου κυκλοφορεί την μπάλα. Ο Τρόμητος περιμένει, παραδομένως με 4-4-2, Περιά και Πνευμονίδης μπροστά. Καμαρά θα ψάχνει βαθιά παλιά το Χατσίδι. Ο Χατσίδις αφήνει την μπάλα να σκάσει. Πλάγιο άδειο για τον Ατρόμητο. Ο Χατσίδις έπρεπε να κοντρολάρει με τη μία την μπάλα. Με το που έσκασε εκείνη πήρε αρκετή ταχύτητα και δεν πρόλαβε. Ένας εξτρέμ. Ωραία είναι για τον Ούρονεν. Θα περάσει την μπάλα ουσιαστικά για τον Τσαμί. Σερζίνιο βγαίνει πολύ δυνατά στη φάση ο Κένι. Παίζεται λέει ο Τσέτιλας. Νομίζω ότι το έχει φάουλ. Φάσα τον Κένι. Και πολύ δυνατά πάνω στο Σερζίνιο. Σερζίνιο έπεσε στο έδαφος. Ο Τσέτιλας έδειξε ότι το παιχνίδι πρέπει να συνεχιστεί. Δεν υπάρχει παράβαση. Δίκο Κώστα. Αριστερά για τον Ταχάλι. Πάει πολύ στο ένα συναντήριο ενός Ταχάλι στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει μπροστά του το Μουντέ, πάει να βοηθήσει ο Καραμάνη στο μαρκάρισμα. Κίνησε τον Τέιλορ, ο Ταχάλι πάει εσωτερικά. Θα δώσει τον Καμαρά, ο Καμαρά για τον Τέιλορ. Και πάλι Ταχάλι. Ταχάλι θα αναγκαστεί να γυρίσει πίσω την μπάλα στον Τίκο Κώστα. Και πάλι την αρχή η επίδυση του ΠΑΟΚ με τον Τίκο Κώστα να παίρνει στον Ελιστόνδο. Επιστρέφει και είναι πίσω να βοηθήσει. Ελιστόνδο θα παίξει κάθετα για τον Μαντί Καμαρά. Πολύ ωραία πρώτη επαφή από τον Μαντί Καμαρά. Το τούνελ στο Μάγνουσον και κερδισμένο φάουλ από τον Μαντί Καμαρά. Πολύ ωραία έβαλε το σώμα του Καμαρά. Κέρδισε τον Μάγνουσον, βγήκε πρώτο στην μπάλα. Του το πάρε πολύ ωραία. Πήγε να τον περάσει στη συνέχεια και κέρδισε το φάουλ. Περίπου 10-15 μέτρα έξω από την περιοχή του Ατρομήτου και δεξιά όπως επιτίθεται ο δικέφαλος του Βορρά. Πάλι σε καλή θέση για γέμισμα. Είναι ο Χατσίδης πάνω από την μπάλα. Πολύ συμφωνάζει στον Τέιλορ να πάει να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Πράγματι ο Χατσίδης αφήνει την μπάλα για τον Τέιλορ. Να ετοιμάζει αλλαγές ο ΠΑΟ. Τον Ενδιαγέ μπορεί να δω ότι έχει σηκωθεί. Ο Τέιλορ πάνω από την μπάλα. Όλος ο Τρόμητος πίσω από την μπάλα. Ο Ντιέγκο Κώστα, ο Μύθου και ο Λιστόνδο στη ψηλή του ΠΑΟΚ στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί θα πάει μπάλα από την εκτέλεση του Τέιλορ. Ο Μύθου η πρώτη κεφαλιά. Δεν μπορούσε ο Μύθου να δώσει πορεία στην μπάλα προς το ύψος του πέναλτι που ήταν οι υπόλοιποι. Παίκτες του ΠΑΟΚ γίνει πέραση κατευθείαν out. Ωστόσο υπάρχει φάουλ, υπάρχει επιθετικό φάουλ από τον Μύθου καθώς έστοξε τον Μύθου στην προσπάθεια του να πάρει καλύτερη θέση. Είναι ο Ντιαγέ, αυτός ο οποίος έχει σηκωθεί, είναι και ο Πέλκας, είναι και ο Μπαταούλας, αν βλέπω καλά, έχει σηκωθεί. Να δούμε αν θα έχουμε και αλλαγή μικρού για τον ΠΑΟΚ, όπως για ο Χατσίλης ή ο Μύθου, αυτό είναι το πιθανότερο και θα περάσει ο μικρός στόπερ του ΠΑΟΚ. Ο Μουντές τώρα, τη δεξιά πλευρά, πάει να συνεργαστεί Με τον Τσαντίλα δεν θα βγει. Αυτός ο συνδυασμός, έκλεψαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Ζαφίρι να παίζει με τον Τέιλορ, λίγα με τρέξει την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Τέιλορ θα απομακρύνει, θα χώρο που είναι ο Μίτογλου, θα πάρει την κεφαλιά ο Μίτογλου, μου του Σαμί, δεν θα κάνει καλό κοντρό και θα κλέψει ο Ταχάλι. Θα φεύγει στην αντεπίδεση τώρα, τα αριστερά ο Ταχάλι, θα περάσει στο κέντρο, θα είναι κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Προλαβαίνει ο Μουτσαμί, πολύ γρήγορα επιστροφή από τον Μουτσαμί, ο οποίος θα του βάλει το σώμα. Ο Ζαφίρης τώρα έξω από την περιοχή θα σουτάρει. Αδύναμο σουτά του Ζαφίρη, μπάλα εκτός αστείας του Διένγκ. Τριπλή αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Ο Μπαταούλος, ο Ενδιαγέ και ο Πέλκας ετοιμάζονται να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Καμαρά είναι αυτός, είναι ο πρώτος ο οποίος βγαίνει για τον ΠΑΟΚ. Ο Πέλκας περάσει στη θέση του, θα αγωνιστεί σε θέση 10 ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος πριν από δύο εβδομάδες είχε σκοράρει δύο φορές στο συγκεκριμένο γήπεδο για την ανατροπή του ΠΑΟΚ. Είχε κρατήσει το δικέφαλος του Βορρά 2-1 το ατρομή του με ανατροπή για ανοίξει το σκορ ο Νούνιες από πλευράς ατρομή του, ο Νούνιες ο οποίος δεν αγωνίζεται σήμερα.
0: Μπαίνουμε στο τελευταίο 25 λεπτό στο Περιστέρι, μένει στη γραμμή του Στέφανα Χωριανόπουλου. Πάμε στον Γιώργο Τσανάκα, είναι στο Καραϊσκάκης. Να ακούσουμε και από αυτόν το σχόλιο του για την 11 αλλά και το κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Φαλιρικό Στάδιο. Έλα φίλε.
5: Γεια σου, τι κάνετε.
0: Καλά εσύ.
2: Γεια σου Γιώργο, καλά.
5: Καλά, καλά, μια χαρά. Εδώ που έχει αρχίσει να μαζεύεται αρκετός κόσμος, καταλαβαίνετε ότι το πέταλο είναι γεμάτο. Και στο υπόλοιπο κείμενο στην Κύπρο της Έλευσης για το πολύ σημαντικό και σπουδαίο παιχνίδι το σημερινό για τον Ολυμπιακό, που θέλει να το συνδυάσει πρώτα απ' όλα με μια νίκη, αν είναι δυνατόν. Και με μια καλή εμφάνιση και εδώ που έχουμε φτάσει, μιλώντας έτσι για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Λίμενε στην Ελλάδα, το Λιβερπούλ και το πρωτάθλημα. Έχει ήδη απόλυτες αυτό που περισσότερο από όλα μετράει σήμερα είναι η νίκη να δούμε το δεξί του Λιβερπούλ και να κάνει ένα καλό ξεκίνημα. Γιατί...
0: Κόπηκε η σύνδεσή μας με τον Γιώργο, θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε ξανά στην συνέχεια.
2: Πάμε και... ξανά λίγο στο Περιστέρι.
0: Ναι.
2: Είχαμε νομίζω άλλες δύο αλλαγές για τον Ατρόμητο, πρόλαβα να δω καλά. Στέφανε.
3: Για τον ΠΑΟΚ και τον ΠΑΟΚ.
2: Ήταν
3: τριπλή αλλαγή του ΠΑΟΚ, ο Μπαταούλας πέρασε στη θέση του Ελιστόν, τον μπήκε ένας μικρός, έφυγε ένας μικρός, έφυγε ο Μύθου για να περάσει τον αγωνιστικό χώρο ο Ενδιαγέ. Ενώ είχαμε και θέση του Καμαρά, πέρασε ο Δημήτρης Πέλκας. Άρα έχει αλλάξει 4 που σου πάει στην δεκάδα του ο Αλέσιο Λύση. Μία αλλαγή από πλευράς ατρομή του στο ημίχρονο και άλλες δύο στη συνέχεια. Ο Τσετήλας τώρα έχει πει να πάει μπάλα πίσω. Συλλούσε η μπάλα κατά την εκτέλεση ενός φάουλ που κέρδισε στο χώρο του κέντρου ατρόμητος. Θα μαρτυρήσει από τον Ντούσιν Κέρκες. Ο Μάγνουσον πάει σιγά σιγά να εκτελέσει αυτό το φάουλ.
0: Για να επιστρέψουμε στον Γιώργο Τσανάκα για να ολοκληρώσει το σχολείο του. Έλα φιλέ.
5: Γεια σας, γεια τώρα νομίζω με ακούτε καλύτερα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
5: Ναι, ναι λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι γιατί καταλαβαίνει κάθε νίκη, φέρνει χρόνο, φέρνει ηρεμία. Οι νίκες λύνουν όλα τα προβλήματα κατά κάποιο τρόπο. Και αυτό για τον Ολυμπιακό είναι ο μεγάλος στόχος. Γιατί είναι μια καινούργια ομάδα, με 18-19 καινούργιους ποδοσφαιριστές. Πριν από λίγο ήρθε και ο Μάριος Ματιλβατζή, νομίζω τον είπα σωστά. Πάτησε ο πόλεμο του Ελευθέρω Βενιζέλο. Φαντάζομαι, αν και δεν υπάρχει επόμενη μέρα, ότι σε λίγο θα βρεθεί και σε κύριο Καραϊσκάκη για να παρακολουθήσει από κοντά τη νέα του ομάδα, η τελευταία μεταγραφή του Ολυμπιακού. Η πιο πρόσφατη, να δούμε αν θα είναι και η τελευταία. Πολύ πιθανό το θεωρώ να είναι και η τελευταία του Ολυμπιακού στο φετινό μεταγραφικό παζάρι. Όσον αφορά την ενδεκάδα, νομίζω πως ο Ιμανόλ, παιδιά, θα πάει με λίγο πιο σφιχτό σχήμα. Αυτό μου δείχνει εμένα ότι είναι και ο Έστε και ο Φρόλερ και ο Τικίνος στην ενδεκάδα και δεν είναι ο Πουέρτα. Αντίστοιχα, η μοναδική ίσως έκπληξη, κατά την άποψή μου, γιατί από την άλλη και θα σεντερφόρα, αν θα ήταν ο Μεξικανός, ο Γκονζάλες όπως είναι και ο Γιάννεμψουκ, αυτό ήταν 50-50 και δεν μπορεί να προκαλέσει κάποια έκπληξη, ούτε είσοδος του Φάλια καθαρικό σχήμα. Ακόμα και η είσοδος του Μπρούνο στην ενδεκάδα, παιδιά, νομίζω δείχνει μια προσέγγιση του προπονητή να διαφυλάξει λίγο και τα νότα του. Να μην έχει δηλαδή προβλήματα όπως και με τον Όφη που δέχει η ομάδα πράτες, έχει ευκαιρίες απέναντι σε ένα σύνολο που του αρέσει αρκετά να παίζει επίθεση, του αρέσει να δημιουργεί, του αρέσει να προβληματίζει πολύ τον αντίπαλο. Θα πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός, ειδικά στο transition παιχνίδι, γιατί είναι μια ομάδα που πρεσάρει και η Αγγελόνια και που προσπαθεί να κλέψει μπάλες στο δεύτερο μισό και να επιτεθεί γρήγορα. Από τη δική του μεριά, ο Ολυμπιακός να προσπαθήσει να επιβάλλει το ρυθμό του και το παιχνίδι του. Αυτό θα είναι το σημαντικότερο, να επιληθεί ο Ολυμπιακός στο γήπεδο, κυρίως στο θέμα του ρυθμού, να μην αφήσει δηλαδή την αντίπαλη ομάδα να κάνει πολλές επιθέσεις και πάνω απ' όλα, παιδιά, να είναι ουσιαστικός στην επίθεση. Είναι κάτι που το λέμε ένα χρόνο τώρα, να το πω έτσι απλά. Ο Ολυμπιακός δεν είναι ουσιαστικός, βλέπουμε ότι σκοράρει λίγα γκολ. Μακάρι από σήμερα να αρχίσει να αλλάζει αυτό, γιατί και τα γκολ φτιάχνουν και ψυχολογικά και την ομάδα και τις φορές που βάζουν. Ψάχνει ο Ολυμπιακός δηλαδή μια καλή βραδιά σήμερα σε Γεωργίου Καραϊσκάκη.
2: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
5: Να είσαι καλά, παιδιά.
2: Να είσαι καλά. Πάμε στο Περιστέρι. Ο ΠΑΟΚ είχε δοκάρει. Στέφανε.
6: Πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Τάχα Άλλη για τον ΠΑΟΚ. Να δούμε τώρα τον ανθρώπινο που φεύγει στην αντεπίδηση με τον Περέα. Είναι ανάμεσα από Μπαταόλα. Και είναι ο Μπαταόλα θα παραχωρήσει φλάγιο out για τον ατρόμητο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ λοιπόν με τον Τάχα Άλλη στο 21ο λεπτό. Τάχα Άλλη είχε μπροστά του τον Μίτογλου, είχε πατήσει περιοχή ο Σουηδός εξτρέμ του ΠΑΟΚ. Να δούμε και αυτή τη φάση τώρα με τον Τζιλούλη. Είναι έξω από την περιοχή, έχει χώρο μπροστά του για να στάρει. Θα κάνει προσποιήσεις, θα παίξει για τον κότσι που πέρασε πριν από λίγο στο παιχνίδι. Κυρίως στο γύρισμα και το Μουντέ, η σέντρα του Μουντέ. Αλλά θα απομακρύνει η άμυνα του ΠΑΟΚ. Τάχα Άλλη λοιπόν μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά. Συνεχόμενες προσποιήσεις, έφερε την μπάλα στο αριστερό και μετά στο δεξί. Κατάφερε και έκανε τον Μίτογλου να χάσει λίγο την ισορροπία του που ήταν μπροστά του. Πολύ ωραία λόμπα στην ανοιχτή γωνία του Dieng. Η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι. Πολύ ωραία ενέργεια του Ταχάλη, ο οποίος όποτε βρίσκει ευκαιρία στο ένας εναντίον ενός πηγαίνει συνέχεια. Δεν την αφήνει να πάει χαμένη. Πολύ ωραία ενέργεια τώρα εδώ του Μουντέ. Θα κάνει τη σέντρα στο ύψος του πέναλτι. Ο Χατήρης της πάρει να αποκρίνει. Ούρωνε το σουτ, την μπάλα. Πολύ out, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ατρόμητο, ενώ οι παίκτες του Ατρόμητου ζητούν πέναλτι για την προσπάθεια του Χατσίδη να απομακρύνει. Έχει κάνει τσάφο ο Χατσίδης. Οι παίκτες του Ατρόμητου υποστηρίζουν ότι έχει βρει την μπάλα με το χέρι και όχι με το πόδι, γι' αυτό και πήρε αυτή την τροχιά. Η σέντρα του Μουντέ, ο Χατσίδης πήγε να απομακρύνει την μπάλα με το πόδι. Δεν κατάλαβαν τι βρήκε με το πόδι, με το αριστερό του πόδι και έκανε τσάφο ή την έχει βρει με το χέρι. Σου βοηθήσετε εσείς εκεί πέρα με τα replay. Η μπάλα έφτασε στον Ούρονεν, ο οποίος από την γωνία της περιοχής, λίγο μέσα στην περιοχή, σούταρε πολύ out. Πολύ καλή όμως ευκαιρία του Ατρομήτου για την ισοφάριση στο 71ο λεπτό. Ο Τέτιλας
0: βρίσκει χέρι μπάλα.

0: στη δρομή του και ο Πάγκος στη δρομή του για την προηγούμενη φάση. Πάει σιγά σιγά ο Τσιφτής να εκτελέσει αυτό το offside. Είναι περίπου 5-6 μέτρα έξω την περιοχή του. Ανεβαίνει όλος ο ΠΑΟΚ πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ο Τσιφτής θα ψάξει είτε τον Ντιαγέ, είναι πολύ ψηλό παιδί, είτε το Χατζίδη, που είναι επίσης ψηλός, σαν και εκτρέμ. Μπάλα θα πάει στην χρονική Ντιαγέ, ο Μίτογλου θα βγει πολύ δυνατά και θα κερδίσει τη μονομαχία. Δεύτερη μπάλα του Τζιλούλη, μου του Σαμί θα ψάξει κατευθείαν τον Περέα. Θα βγει πολύ δυνατά ο Μπαταούλας, τη φάση θα καθαρίσει. Δεύτερη μπάλα από τον Τζιλούλη, θα κατεβάσει πολύ ωραία ο Τζιλούλης που είχε έρθει από τα αριστερά. Πάει από τη δεξιά Πνευμονίδη, Σερζίνιο, πολύ κοντά στον Περέα. Περέα τώρα έξω από την περιοχή. Θα κάνει προσπίση, θα γυρίσει όμως την μπάλα πίσω. Ενώ πήρε την μπάλα σε πολύ καλό σημείο ο Περέα, δεν γύρισε μετά από προς την εστία, γύρισε την μπάλα πίσω. Σερζίνιο με τον Μπαταούλα, πολύ δυνατά στη φάση ο μικρός, θα κερδίσει τη μονομαχία και θα παίξει για τον Γιάκη. Πέλκας, βγαίνει ο Μίτογλου να τον κόψει. Του φάουλ, τώρα υπέρ του ΠΑΟΚ, λίγο κάτω το χώρο της μεσαίας γραμμής και έντονες διαμαρτυρίες και πάλι από πλευράς Ατρομήτου. Καθώς δευτερόλεπτα πριν το φάουλ του Μίτογλου πάνω στον Πέλκα, δεν δόθηκε ένα μαρκαρισμό του Μπαταούλα πάνω στο Σερζίνιο. Τώρα το φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής πάνω να το τελέσει ο Ντίγκο Κώστα. Για αριστερά του τον Τέιλορ, έχει και τον Μπαταούλα. Να δούμε τώρα τι θα επιλέξει ο Βραζιλιάνος στόπερ του δικεφάλου. Είναι κοντά ο Περέα και τον επιτηρεί. Προσποίησης από τον Ντίγκο Κώστα, καθυστερεί αυτή την εκτέλεση του φάουλ και θα κάνει λάθος. Βράξει ένα σημείο την μπάλα που ήταν μόνο Μουντές. Μουντές θα κουβαλήσει την μπάλα για αρκετά μέτρα, θα παίξει το Μουτσαμί. Κάθε του Μουτσαμί, ο Μπαταούλας διαβάζει πολύ ωραία τη φάση, θα βγει και θα κόψει. Ζαφίρης. Ατσίδη στο χώρο του κέντρου. Θα γυρίσει πίσω στον Γκένι. Με πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Το pressing του Ατρομήτου έχει ένα γκολ ψηλά. Πολύ ωραία πάσα του Γκένι για τον Πέλκα. Πέλκα στην Διαγέ και πάλι Πέλκα. Πατάει περιοχή τα δεξιά ο Πέλκα. Είναι ο Μίτογλου, πάει να του βάλει την κόντρα. Την μπάλα θα περάσει corner. Πολύ γρήγορα βγήκε μπροστά ο ΠΑΟΚ. Ανέβηκε πολύ ψηλά για να πρεσάρει ο Ατρόμητος. Άφησε χώρο στην πλάτη της άμυνας. Ο Κένι βρήκε τον Μπέλκα. Πολύ ωραίο 1-2 του Μπέλκα με τον Ντιαγέ. Έπαιξε άμεσα επιθετικός του ΠΑΟΚ για τον Μπέλκα. Προτεσπάτησε περιοχή από τα δεξιά. Ωστόσο δεν κατάφερε ούτε να γυρίσει την μπάλα ούτε να σουτάρει. Βγήκε πολύ γρήγορα. Τον έκλεισε ο Μίτογλου και παραχώρησε το corner. Corner από τα δεξιά για το δικέφαλο. Στο 75ο λεπτό βρισκόμαστε. 0-1. Ο ΠΑΟΚ προηγείται χάρη στο κολλή του Μύθου από το πρώτο ημίχρονο. Αλλά κάποιες διαβουλεύσεις εκεί πέρα του Τσέτσιλα, στον Μπαταούλα και στον Τσιλούλη. Συνεχόμενα μαρκαρίσματα εκεί πέρα λίγο πριν από την εκτέλεση corner του Τέιλορ, αριστεροπόδαρος Τέιλορ, με εσωτερικά φάλτα θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Όλος ο τρόμος μέσα στην περιοχή. Τέλεσε το δεύτερο δοκάρι, κάνει κίνηση να βγει ο Τιέγκ, κεφαλιά από τον Ντίγκο Κώστα, φάουλ, σφυρίζει ο Τσέτσιλας, τον Ντίγκο Κώστα πάνω στον Μίτογλου. Εκτελεστεί γρήγορα αυτό το φάουλ από τον Τιέγκ. Θα βρει τον Τζιλούλη. Τζιλούλης κουβαλάει την μπάλα για πάρα πολλά μέτρα. Δεν πάει να το μαρκάρει κανείς παίκτης του ΠΑΟΚ. Θα φτάσει λίγο έξω στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Η σέντρα στο τέσσερα δοκάρι. Τώρα κεφαλιά του Σερζίνιο. Περέα θα κατεβάσει την μπάλα. Δεν μπορεί να γυρίσει. Έξω από την περιοχή τώρα ο Κότσης. Για τον Ατρόμητο. Κότσης προσποίηση. Θα παίξει το Μουτσαμί. Θα παρέμβει ο Χατζίδης και θα κόψει. Τα χάλι πάει να ανοίξει και να περάσει τον Μουντέ, εκείνος θα βάλει πολύ ωραία το σώμα του, θα κόψει τον Ταχάλι. Είναι αρκετά γρήγορο στο Ταχάλι, οπότε πάει κάποιος παίκτης να του βάλει το τζαρτζάρισμα και να πάει σε μονομαχία. Είναι αρκετά αδύναμος στο πάνω μέρος του σώματός του, έτσι δεν μπορεί, δεν είναι τόσο εύκολο για εκείνο να τον περάσει τον ιστό χώρο. Η σέντρα τώρα του Τζιλούλη χαμηλή είναι, ο Ντιέγκο Κώστα απομακρύνει. Καλή απομάκρυνση από τον Ντιέγκο Κώστα, βάλε έφτασε στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Ο Μουτσάμι τώρα. Με την μπάλα στα πόδια, θα είναι και αριστερά για τον Μάγνουσον, εκείνος στον χώρο του κέντρου, θα μου και πάρει να πάρει μπάλα. Όλος ο ΠΑΟΚ πίσω από την μπάλα. Μείνει 4-4-2, Ντιαγέ και Πέλκας μπροστά. Γιάκιτς και Ζαφίρης το δίδυμο. Ωραία συνεργασία τώρα εδώ με Κότση και Πνευμονίδη, κάθε του Πνευμονίδη για τον Τζιλούλη. Είναι λίγο πιο δυνατή, θα παραχωρήσει πλάγιο out του Τέιλορ. Αυτό το πλάγιο άτομο το τελέσιο μου τες γρήγορα, βιάζει το Ατρόμητος. 13 λεπτά μείνανε για την συμπλήρωση των 90. Στο έχει καταφέρει να βάλει το ΠΑΟΚ κοντά στην περιοχή του. Το παιχνίδι παίζεται κυρίως στο μισό του δικεφάλου. Τα τελευταία λεπτά, Μίτογλου τώρα. Μοιράζει δεξιά για το Μουντέ. Μουντές, το χάλι Μίτογλου. Είναι ο Μουτουσαμί κοντά στους δύο στόπερ. Και κάνει κίνηση για να πάρει μπάλα. Ο Μάγκνουσον θα επιχειρήσει μια βαθιά παλιά με προορισμό του Σερζίνιο. Είναι πολύ όμως δυνατή αυτή η παλιά του Μάγκνουσον. Κατευθείαν στο Τζιφτσί. ο οποίος θα κοντρολάρει με το στήθος και θα μπλοκάρει μόλις πήγε ο Περέα να τον πιέσει. Ωραία, εδώ θα σπάσει την μπάλα ο Ζαφίρης για το Κένι. Κένι λάθος από τον Κένι. Θα κερδίσει όμως και πάλι ο Κένι με το πείσμα του. Θα κοβαλήσει την μπάλα και θα μοιράσει δεξιά για τον Ενδιαγέ. Ενδιαγέ θα πατήσει περιοχή. Θα κάνει το γύρισμα για τον Πέλκα. Δεν μπορεί ο Πέλκας με προβολή να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Γρήγορη εδώ την επίθεση. Πάω ότι υπάρχει offside. Όμως, όπως λέει ο δεύτερος βοηθός, πολύ ωραία είναι για εδώ τον Κένι, ο οποίος παρότι έκανε το λάθος στο χώρο του κέντρου, με το πείσμα του ξανακέρδισε την μπάλα από το Σερζίνιο. Πέταξε στον Ενδιαγέ, ο οποίος έβγαινε στην πλάτη της άμυνας και πάτησε περιοχή τα δεξιά. Το γύρισμα του ήταν λίγο πιο δυνατό για τον Πέλκα, ωστόσο όπως υπέδειξε ο δεύτερος βοηθός Μπαλιάκας, η φάση ήταν offside. Οπότε ως μη γενόμενη θεωρείται αυτή η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Μην το γλουτώρα. Στον Διένγκ. Διένγκ στα ωραία της περιοχής του, θα αφήσει αριστερά για τον Μάγνουσον. Γίνει σιγά σιγά να το μαρκάρει ο Ενδιαγέ. Ο Μάγνουσον πολύ ωραία πάσα για τον Ούρονεν, ο οποίος θα περάσει στο χώρο του κέντρου. Έχει πάει μπροστά από το Χατζίδι ο Ούρονεν, η σέντρα του για τον Περέα από Μάγκ στην Παταούλα. Έρχεται ο Γιάκιτ να πάρει δεύτερη μπάλα. Πολύ καλό παιχνίδι για τον Γιάκιτ. Ο Κότσης όμως θα κερδίσει πρώτο Χατζίδι. Θα πατήσει περιοχή από τα αριστερά. Θα γυρίσει το Μουτσαμί. Μουτσαμί το σουτ. Η μπάλα θα κοντράζει στον Παταούλα. Κόρνερ για τον Ατρόμητο. Πολύ ωραία εδώ η κίνηση του Κότση. Να κλέψει την μπάλα, θα περάσει τον Χατζίδι από τα αριστερά, θα κάνει το γύρισμα σε ένα εξωσπούτανο Μουτσαμί, κοντρόλ του Μουτσαμί, κατευθείαν το σουτ, έχοντας κάτι στην εστία. Δεν ήταν εύκολο γιατί έπρεπε να κάνει ολόκληρη την επιστροφή του σώματός του, στα σώματα όμως, ειδικότερα πάνω στο σώμα του Πατάολα και κόρνερ για τον Ατρόμητο. Την προστά ένα λεπτό. Κόρνερ στην καρδιά της άμυνας, ο Μάγκος με πρώτη κεφαλιά, σφυρίζει φάουλ ο Τέτυλας, επιθετικό φάουλ του Μίτογλου. Πολύ έντονες διαμαρτυρίες και του ίδιου Μίτογλου και από τον πάγκο του Ατρόμητου και εδώ αρκετοί φιλαθλοί. Το Ατρόμητο έχουν αγανακτήσει με τα συνεχόμενα σφυρίγματα του Τέτυλα. Ένας τελεύος ο Ντιέγκο Κώστα για το μαρκαρίσμα του Μίτογλου που είναι το φάουλ. Μαρκαρίσμα του Μάγνουσον. Παραμένει στο έδαφος ο Ντιέγκο Κώστα. Έχει πάει από πάνω του ο Τσιφτής. Πάει τώρα ο Τσιλούλης να τον βοηθήσει να σηκωθεί. Με 10 λεπτό στο Περιστέρι. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Τσιφτής φωνάζει στους συμπαίκτες του να πάνε από τη δεξιά πλευρά. Επιχειρήσει ακόμη μια φορά βολέ. Ο Τσιφτής δεν θα ρισκάρει ούτε με κοντινή πάσα, ούτε με build-up σε αυτό το σημείο. Ετοιμάζεται και άλλη αλλαγή για τον Ατρόμητο Παπαδόπουλος. Ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι. Κουρώνεν θα πάρει τώρα την κεφαλιά από το βολέ του Τσιφτή. Θα φέρει μπάλα τον Κότση πολύ ώρα. Θα μοιράσει ο Κότση δεξιά για τον Τσιλούλη. Τσιλούλη θα βάλει πλάτη τον Κέιν, θα κερδίσει το φάουλ. Κοιτάει ο Τέτυλα, θα πάει λίγο πιο πίσω η μπάλα. Και έρχεται κάποια μέτρα εδώ ο Τσιλούλη που προσπαθεί να εκτελέσει γρήγορα το φάουλ. Αλλαγή τώρα για τον Ατρόμητο με τον Παπαδόπουλο. Θα περάσει στο Σερζίνιο. Θα παίξει σε θέση αριστερού εξτρέμ ο Παπαδόπουλος. Στο 10 είναι ο Πνευμονίδης πίσω από τον Περέο. Και δεξιά έχει πάει ο Τσιλούλης. Μάγνουσον στο δώρο της μέσας γραμμής. Κοντά το Μίτογλου, πάει και ο Μουτουσαμί. Κατεβαίνει και ο Κότσης. Θα προτιμήσει το Μίτογλου. Μίτογλου και δεξιά για το Μουντέ. Μουντές βαθιά, μπαλιά στην πλευρά του, στην πλάτη της άμυνας. Είναι λίγο πιο δυνατή για τον Περέα. Η μπάλα μπήκε στην περιοχή, όπως κατάλαβε την πορεία της και βγήκε στα όρια της περιοχής και μπλόκαρε. Και πάλι βολέ από τον Τιφτσί. Με προορισμό τον Ενδιαγέ, βάζει πολύ ωραία το σώμα του ο Μάγνουσον. Θα κερδίσει μονομαχία και ο Μίτογλου με ψυχραιμία θα γυρίσει πίσω την μπάλα στον Διέν. Και πάλι Ατρόμητος. Κούρονεν. Θα περάσει χωρίς μέσα γραμμή από αριστερά. Θα παίξει για τον Πνευμονίδη. Εκείνος θα παίξει γρήγορα για τον Παπαδόπουλο. Ήταν λίγο βιαστική πάσα του Πνευμονίδη. Σε αυτή τη φάση είχε χώρο μπροστά του. Θα μπορούσε να κουβαλήσει για κάποια μέτρα την μπάλα και να φτάσει πιο κοντά στην περιοχή. Επιχείρησε αυτή την κάθετη στον Παπαδόπουλο. Ήταν λίγο δυνατή. Αποτέλεσμα ότι χτίζει να μπλοκάρει εύκολα. Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Ο Πάκ προηγείται. 1-0 χάρη στον γκολ του Μύθου, το πρώτο ημίχρονο. Μπαταόλα τώρα ελέγχει λίγο έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Πήγε στην μπάλα για το Τσιφτσί. Ψηλά στο γήπεδο ο Ατρόμητος. Προταγμένος για να πιέσει. Τσιφτσίς με βολέ θα ψάχνει να βρει τον Ενδιαγέ. Ο Μίτογλου είναι μόνος του εκεί. Θα πάρει την κεφαλιά. Ο Κότσης στη δεύτερη κεφαλιά. Περέα τώρα θα κατεβάσει ωραία και θα μοιράσει δεξιά για τον Τζιλούλη. Θα τον πιέσει ο Τάχα Άλλη, δεν τον προλαβαίνει ο Άλλη. Τζιλούλη θα κουβαλήσει την μπαλά και θα τη φέρει από τα αριστερά. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Τζιλούλη. Πνευμονίδης, τα ώρα της περιοχής αριστερά. για το Μουτουσαμί, τώρα Όρονεν, κάνει κίνηση ο Παπαδόπουλος, το 2 Όρονεν, Παπαδόπουλος, τώρα της περιοχής να κάνει το γύρισμα, ο Γιάκητ σε κέριο σημείο θα απομακρύνει. Μάγνουσον, ελέγχει, θα αλλάξει παιχνίδι δεξιά για το Μουντέ. Μουντές, παίξει το Μουτουσαμί, Μουτουσαμί, έχει το κότσι μπροστά του, θα γυρίσει πίσω για το Μίτογλου. Μίτογλου, για το Μάγνουσον. Κυκλοφορεί τώρα ο Τρόμητος την μπάλα περιφερειακά της περιοχής του ΠΑΟΚ. Ούρωνε, θα συγκλίνει, θα φέρει την μπάλα στο δεξί, θα σουτάρει ο Κένι με ένα αεροπλανικό, θα το σταματήσει. Τρομερή ενέργεια του Κένι, τρομερό πάθος εδώ από τον Άγγλουμπακ. Γιατί το σουτ του Ούρωνε με το δεξί πήρε ύψος και ο Κένι χρειάστηκε να κάνει άλμα για να το κόψει και άπλωσε και το πόδι του. Τώρα ο Μίτογλου και πάλι μπάλα για τον Ατρόμητο, όλος ο ΠΑΟΚ πίσω από την μπάλα. Κοντά στην περιοχή του Τσιλούλης, από τα δεξιά έχει το Μοντέ μπροστά του, πάει να περάσει τον Ταχάλη ο Τσιλούλης. Ο Ταχάλης θα απλώσει στο χέρι του και θα κόψει αυτή την προσπάθεια του Τσιλούλη να τριπλάρει. Φάουλ για τον Ατρόμητο. 10 μέτρα πάνω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Ένα φάουλ για τον Ατρόμητο, πάει να το εκτελέσει ο Πλεμονίδης. Το 23ο λεπτό μπήκαμε. Τώρα ανεβαίνει ψηλά και ο Μίτογλου, πατάει περιοχή και ο Μάγνουσον. Θα είναι καλύτερο το φάουλ Πλεμονίδης. Επίσης από τη στιγμή που βγήκε από το παιχνίδι ο Τσούμπερ, κινείται σε ελεύθερο χώρο πίσω από τον Περέα. Πλεμονίδης έχει κοντά του το Μουντέ. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες στη τρομή του είναι μέσα στην περιοχή. Τώρα βγαίνει έξω από αυτήν ο Μουτουσαμί για τη δεύτερη μπάλα. Έχει καλό σου το Μουτουσαμί. Κότσης στο χωρί λίγο. Η σέντρα τώρα του Πλεμονίδη. Συγχαρητήρια της άμυνας. Η κεφαλιά του Παπαδόπουλου ήταν αδύναμη. Ωστόσο ο νεαρός μέσος δεν κατάφερε να δώσει και κατεύθυνση στην μπάλα προς την εστία. Εκείνη πέρασε δίπλα από το δεξί το κάρτι του Τιφτσί. Ευκαιρία για τον Ατρόμητο. Όχι τόσο καλή. Δεν απειλήθηκε ουσιαστικά ο Τιφτσής. Και τώρα στείνει σιγά σιγά την μπάλα στη μικρή περιοχή για να εκτελέσει αυτό το out. Ο Ντιαγέ θα πάρει την κεφαλιά, δεν υπάρχει παίκτης δίπλα του. Ο Μάγνουσον θα απομακρύνει με τη μία. Τέλος, ακόμη μια κεφαλιά. Δεύτερη από το Ζαφίρι. Ο Πέλκας θα κατεβάσει πολύ ωραία. Θα ψάξει τον Ντιαγέ. Ο Μάγνουσον τελευταία στιγμή θα βάλει τον πόδι και θα κόψει. Πολύ καλή ευκαιρία εδώ για τον ΠΑΟΚ. Ο Μάγνουσον κατάλαβε την πορεία της μπάλας. Ήταν μόνος του Μάγνουσον με δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Η πάσα του Πέλκα για τον Ντιαγέ ήταν αρκετά καλή. Ωστόσο πολύ γρήγορα βγήκε ο Ισλανδός στόπερ και έκοψε. Τσιλούλης θα κουβαλεί την μπάλα για πολλά μέτρα. Βοηθάει πολύ σε αυτό το τομέα του παιχνιδιού. Τσιλούλης με το Σαμί. Κάθε για τον Περέα. Περέα δεν κατάφερε με αυτό το πάρσιμο να φέρει την μπάλα μπροστά. Χάθηκε εδώ ευκαιρία για μια τελική για τον Ατρόμητο. Ο Περέα πάτησε περιοχή. Στο δεν κατάφερε μετά την πάσα του Μουτουσαμί να γυρίσει μέτρα προς την εστία. Προσπάθησε με τη μία να φέρει την μπάλα μπροστά. Ενώ έκανε την περιστροφή, δεν τα κατάφερε. Πέλκας ψάχνει ακόμη μια φορά τον Ντιαγέ. Ντιαγέ πατάει περιοχή πολύ γρήγορα. Ο Μίτογλου θα βάλει το σώμα του. Θα καλύψει την μπάλα η οποία περνάει out για τον Ατρόμητο. 25ο λεπτό, ο Σάντα Μαρία είναι έτοιμος να περάσει το παιχνίδι από πλευράς του κεφάλου. Πιθανότητα θα φύγει ο Γιάκητς, να μείνει άλλος χαφ, εκτός να φύγει ο Ταχάλη και περάσει αριστερά ο Πέλκας. Για να δούμε. Μουτουσαμί τώρα. Για τον Τζιλούλη, πέφτει πολύ δυνατά πάνω το τέλειο και θα κόψει. Ζαφίρης, ωραία ενέργεια, θα βρει τον Πέλκα. Πέλκας για τον Ντιαγέ, βγαίνει και πάλι ο Μάγνουσον και θα κόψει τον Ντιαγέ. Δεν έχει νιώσει άμυνα το τρομή του Ντιαγέ, στο πέρα του γηπεδούχων. Έχουν κάνει πολύ καλές ενέργειες και τον έχουν κόψει όλες τις περιπτώσεις. Πολύ ωραία ενέργεια του κότσι, ο οποίος όμως δεν κατάφερε να αλλάξει το παιχνίδι καλά για τον Πλεμονίδη. Ωραία ενέργεια στον χώρο του κέντρου από τον κότσι. Πέρασε μέσα από δύο παίκτες με ωραία προσποίηση. Και άνοιξε αριστερά για τον Πλεμονίδη. Είναι και λίγο κουρασμένος ο Πλεμονίδης. Πράγματι, ο Ταχάλη είναι αυτός ο οποίος βγαίνει από πλευράς ΠΑΟΚ για να περάσει στον χώρο Σάντα Μαρία. Ο Πέλκας πάει αριστερά, ο Σάντα Μαρία πάει στο χώρο του κέντρου και ο Ζαφίρης στο 10 και κοντά στον Ντιαγέ. Πολύ καλό μάτς από τον Γιάκητ, πρώτο μάτς βασικός από τον Κροάτη, που είσαι πάρα πολύ αμυντικά, τόσο με κοψίματα όσο και με δεύτερες μπάλες, ενώ έχει κάνει και το κλέψιμο στο γκολ του ΠΑΟΚ, στο γκολ του Μύθου, στο 20 λεπτό. Μίτογλου, αφήσει για το Μουντέ. Μουντέ για τον Τζιλούλη, ωραίο 1-2. Σαντα Μαρία, Λεμονίδης, γρήγορη τώρα ενέργεια. Λεμονίδης, πολύ ωραία λέγει παιχνιδιού για τον Τζιλούλη, από τα δεξιά ο Τζιλούλη, στη γωνία της περιοχής, θα φέρει την μπάλα στο αριστερό, θα παίξει για τον Μουντέ, θα κόψει ο Ζαφίρης. Πέλκας τώρα, τα αριστερά. Θα κάνει την κίνηση ο Τέιλορ και θα πάρει την μπάλα. Ωραία εδώ, ο Πέλκας θα το βρει. Αντεπίθεση για τον ΠΑΟΚ. Ζαφύρης στο μισό του Ατρομήτου και αριστερά θα δώσει τον Πέλκα. Εκείνος θα κάνει τις προσπίσεις. Επέστρεψε πολύ γρήγορα ο Ατρόμητος. Ο Πέλκας κουβαλάει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές. Θα βρει ωραία το Χατσίδη. Ο Χατσίδη θα αριστερά στο Ζαφύρη. Πατάει από αριστερά ο Ζαφύρης περιοχή. Θα αφήσει το Χατσίδη. Και πάλι ο Ζαφύρης. Σέντρα σουτ του Ζαφύρη. Μπάλα λίγο πάνω από την εστία του Διέγκ. Πολύ έξυπνη εδώ εκτέλεση από τον Ζαφύρη. Ένα δίσκο που έκανε ο Τάχα Άλλη πριν από λίγο, ο οποίος με αυτή τη σέντρα σουτ τη γλυκιά λομπίτσα για να νικήσει τη Διέγκ. Πάρα μια κατάληξη. Δεν καταφέρει να βρει αιστεία ούτε προηγουμένως ο Τάχα Άλλη, ούτε τώρα ο Ζαφύρης. Αλλά γρήγορα πήγε στην αντεπίθεση ο ΠΑΟΚ και παρότι οι επιστροφές των παικτών του Ατρομήτου ήταν ταχύτατες, έβγαλε φάση ο δικέφαλος. Μουντές. Και τον Τζιλούλη. Και πάλι Μουντές από τη δεξιά πλευρά τώρα, προσπαθεί Ατρόμητος. Ο Μίτογλου αρχίζει και πιέζει τώρα ο ΠΑΟΚ με περισσότερη ένταση. Άλλωστε έχει φρεσκάρει την ομάδα του ο Λύς, είναι και ο Πέλκας, είναι και ο Ενδιαγή, είναι και ο Ζαφύρης. Ο Ατρόμητος βρίσκει τη λύση και σπάει αυτό το pressing. Ο Τζιλούλης έχει κατέβει χαμηλά για να πάρει μπάλα. Θα αφήσει δεξιά στο Μουντέ, έχει περάσει το κέντρο ο Ατρόμητος. Τζιλούλης πάει να περάσει και πάλι για το Μουντέ, παραχωρεί πλάγιο out ο Τέιλορ. Μην τους αμήν να το εκτελέσει, του φωνάζει ο Μουντές να το αφήσει την μπάλα. Ο Μουντές τώρα θα βρει τον Περέα, ο Περέα ωραία θα βάλει την μπάλα μπροστά και θα παίξει τον Κότσι. Στα ώρα της περιοχής ο Κότσι στο σούτ του, Κότσι θα μπλοκάρει σταθερά ο Τσιφτής. Καλή ενέργεια εδώ από το μικρό, το Κότσι 19χρονος μέσα στο Ατρομήτου. Έχει κατάφερε να κάνει την παρουσία του, καλό σούτ από τα ώρα της περιοχής. Δεν είχε όμως πολύ δύναμη. Ο Τσιφτής μπλόκαρε σταθερά στην αιστεία του. Τώρα Ενδιαγέ, πολύ ωραία, θα κατεβάσει την μπάλα και θα μπει στην περιοχή, θα προσπαθήσει να βρει το Ζαφύρη που έκανε παράλληλα την κίνηση και πατούσε περιοχή ο Έλληνας μέσος. Το γύρισμα όμως το Ενδιαγέ θα κοντράρει στο Μάγνουσον Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ στο 21ο λεπτό. Βρισκόμαστε. Θα σιγά σιγά να εκτελέσει αυτό το κόρνερ ο Πέλκας στη δεξιά πλευρά όπως επιτίθεται το ΠΑΟΚ. Ο Κέργης φωνάζει στους παίκτες του να ανέβουν ψηλά, να μην είναι όλοι με την περιοχή. Ανεβαίνει τώρα ο Παπαδόπουλος από την αριστερή μεριά, είναι από τη δεξιά ο Πλεμπονίδης. Έχει αφήσει τρεις παίκτες πίσω ΠΑΟΚ. Είναι πέντε με την περιοχή και ο Χατσίδης απ' έξω για να πάρει τη δεύτερη μπάλα Πέλκα στην καρδιά της περιοχής. Ο Ντιαγέ πάει να πάρει την κεφαλιά, δεν θα βρει καλά την μπάλα και τώρα την πήρε τον Ατρόμητο. Με το Μουτουσαμί να βρίσκεται στη δεξιά πλευρά, να έχει τον Πνευμονίδη μπροστά του. Κρατάει ο Μουτουσαμί, θα δώσει τον Πνευμονίδη, πάει να παίξει εκείνος το 1-2. Θα έρθει ο Περέα και θα πάρει την μπάλα και θα παίξει εκείνος πολύ ωραία και τον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος από τα δεξιά θα πατήσει περιοχή, ο Παπαδόπουλος θα κάνει το γύρισμα. Πάρει offside, όπως ενημερώνει ο βοηθός. Έκανε το γύρισμα ο Παπαδόπουλος από τη στιγμή που η μπάλα κόντραρε και δεν πήγε σε συμπαίκτη του. Ο πρώτος βοηθός, ο Μωυσιάδης, σήκωσε αμέσως τη σημαία του. Τώρα συμπληρώνουμε 90 λεπτά παιχνιδιού. Ο τέταρτος βοηθός, ο κατοίκος, δείχνει 2 λεπτά μόλις. Νομίζω ότι είναι λίγος ο χρόνος. Θα διεκτερήσουν στο περιθώριο. Λέει τον Εσύ, οι διαμαρτυρίες του Ντούσαν Κέρκες έχει φτάσει στον τέταρτο. Έχει βγει περίπου 5-6 μέτρα από την περιοχή του ο Κέρκες. Ο Μάγνουσον τώρα απομακρύνει σε ένα χώρο που είναι ο Σάντα Μαρία, θα απομακρύνει ο Σάντα Μαρία, σε ένα χώρο που είναι ο Ντιαγέ, θα προλάβει την μπάλα πριν εκείνη βγει out και από κανονική θέση μάλιστα ο Ντιαγέ, θα αφήσει τον Μπέλκα και πάει να περάσει κάθετα στο Ζαφύρι, θα χάσει την μπάλα. Πνευμονίδης για το Μουτουσαμί, ο Μουτουσαμί με βαθιά παλιά θα ψάξει τον Περέα. Πολύ ωραίο κατεβάσμα τον Περέα στο χώρο του κέντρου, θα μοιράσει δεξιά για τον Κότσι, ο Κότσι θα κουβαλήσει την μπάλα, θα αφήσει για τον Περέα, με τον Τέιλορ. Ο Νέσα το λύσει να επιστρέψουν πίσω από τους ποδοσφαιριστές του. Ο Τέιλορ πολύ ωραία θα μπει ανάμεσα την μπάλα και τον Περέα. Ο Περέα θα σπρώξει τον αριστερό μπακ του ΠΑΟΚ και έτσι ο Σκοτσέζος θα κερδίσει το φάουλ. Πολύτιμα κερδισμένα δευτερόλεπτα και ανάσες. Και πίεση κέρδισε ο Τέιλορ. Αλλά σιγά σιγά πάει να εκτελέσει αυτό το κερδισμένο φάουλ ο Τσιφτής. Όλος ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει. Ψηλά στο γήπεδο. Δεν υπάρχει περίπτωση να ρισκάρει με ανάπτυξη από πίσω σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα ο ΠΑΟΚ. Όλοι πάνω από την αριστερή πλευρά, εκεί βρίσκεται η Ντιαγέ, βρίσκεται ο Πέλκας και ο Ζαφύρης. Καθυστερεί ο Τσιφτής και θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα από τον Τέτυλα για την καθυστέρηση αυτή. Τσιφτής τώρα θα εκτελέσει αυτό το offside, προορισμό τον Ντιαγέ. Ο Κότσης θα πάρει τη μονομαχία και το foul από το Ζαφύρι. Όλος ατρόμητος τώρα ανεβαίνει ψηλά για να εκτελέσει αυτό το φάουλο Ντιέγκ. Και ο Μίτογλου πάει κοντά στην περιοχή και ο Μάγνουσον. Όπως είναι λογικό, επιστρέφει όλος ο Πάουκ. Και αυτός πίσω, ο Ντιέγκ θα εκτελέσει τώρα αυτό το φάουλ. Ενώ συμπληρώνουμε τώρα και 2 λεπτά στις καθυστερήσεις, θα πάρει το φάουλ ο Ζαφίρης από το Μουτσαμί και τέλος παιχνιδιού στο Περιστέρι. Πολύ σημαντική νίκη για τον ΠΑΟΚ εδώ πέρα, χάρη στον γκολ του Μύθου από το 20 λεπτό. Ήταν καλύτερος ο ΠΑΟΚ σε αυτό το πρώτο 20 λεπτό του παιχνιδιού. Κατάφερε να εξαργυρώσει αυτή την υπεροχή του, χάρη στον γκολ του Μύθου. Ο Ατρόμητος προσπάθησε στη συνέχεια να πιέσει και να ισοφαρίσει. Είχε κάποιες καλές ευκαιρίες, ωστόσο όχι τη μεγάλη φάση και να καταφέρει να φέρει στα ίσα το παιχνίδι. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1.
1: Ωραία, να ευχαριστήσουμε τον Στέφανο Χωριανόπουλο. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
2: Πρώτο τρίποντο για τον ΠΑΟΚ στη League Face.
1: Πρώτο τρίποντο για τρεις σήμερα. Έκανε το 2-2 Παναθηναϊκός. Όπως είπαμε νωρίτερα, νίκησε 2-0 την Κηφισιά του Ντίλ ο Απόστολος Νικολαίδης ως τυπικά φιλοξενούμενος. Με τα δύο γκολ του Ναΐ, πέναλτι και ζωγραφιά. Πριν από λίγο, ΠΑΟΚ. Μετά την ισοπαλία της πρεμιέρας με τον Όφη, νίκησε 1-0 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι με τον γκολ του Μύθου. Ο Άρης μετά την ισοπαλία της δικής του πρεμιέρας με τον Αστέρα στην Τρίπολη νίκησε δύσκολα 1-0 τη Μαρκό, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να είναι προβληματισμένος αυτά που είδε. Και οι Αρκάδες πέτυχαν και εκείνη την πρώτη τους νίκη, διπλό στον Βόλο απέναντι στη Νίκη με σκορ 3-0.
2: Αύριο 4.30 Καλαμάτα ΕΛ και στις 6 παρατέρα το ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Μιλώντας για ΑΕΚ, να πούμε ότι φεύγουν με πολύ γοργούς ρυθμούς τα εισιτήρια για το εξίδρας μάτς με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο. Από τα 6.000 εισιτήρια που έχει πάρει ΑΕΚ, τα 4.500 έχουν κάνει φτερά.
1: Πριν από 2 ώρες.
2: Ναι,
1: τώρα μπορεί να έχουν πάει 5. Ναι, αλλά. Ναι, πραγματικά είναι θέμα χρόνου, φαντάζομαι, και δεν ξέρω και κατά πόσο αν η ΑΕΚ μπορεί να πάρει παραπάνω, αλλά σίγουρα Έλληνες που μένουν στην Αγγλική πρωτεύουσα πιθανότατα να βρουν τρόπο
2: να μπουν,
1: να είναι στο γήπεδο.
2: Μια και είμαστε σε ΑΕΚ για πολύ λίγο, να πω ότι αυτό που είπαμε χθες και σχετικά το αποκαλύψαμε, η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ κοντά πλέον στο να πάρει τον Τομάρ Τελ, τον μεγάλο playmaker, πολύ σημαντική ενίσχυση.
1: Ναι, βέβαια. Παρότι είναι στα 37, είναι μια πολύ ποιοτική προσθήκη.
2: Και ομονιάρα, ομονιάρα.
1: Τα τελικά, μπράβο. Με γκολ του Μπάλκοβετς στο 88, έκαμψε την αντίσταση της Θέλτα, νίκησε 1-0 και έκανε πρεμιέρα με το δεξί στη League Face του Europa League και έκανε ένα περίπατο στο άλλο παιχνίδι που ολοκληρώθηκε η Σπάρτα Πράγας. Απέναντι στην Αραράτ νίκησε με το εντυπωσιακό 4-1. Σε 6 λεπτά από τώρα σέντρα στο Γεωργίος Καραϊσκάκης στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια και επίσης στα Άντερλεχτ Λιόν, Μίλαν Μπενφίκα, που είναι νομίζω και το μάτς της βραδιάς πλην του Ολυμπιακού που μας ενδιαφέρει μας, Λεβερκούζεν Τσέλιε, Σάντερλαντ Αλκμάρ, Στουρμ Γκρατς Ρεν και Χάπελ Μπερσεβά Δυνάμο Ζάγκρεμπ. Ο κύριος Στέφανος έκανε τα χέρια.
2: Τα λέμε αύριο.
1: Λοιπόν, σας χαιρετούμε. Τα λέμε με αύριο με Όφη.
2: Να είστε καλά.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival, στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου, στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης, 8.30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
6: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
7: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
8: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
7: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
9: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Winsport FM, καλησπέρα σας και από μένα. Κώστας Βαϊμάκης στο μικρόφωνο. Στέφανος Παλότολος στην κονσόλα του ήχου. Κώστας Μιαούλης στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Θα πάμε βεβαίως στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στη Αγγελόνια και πάμε να καλησπερίσουμε Νίκο Σταματέλο. Γεια σου Νίκο.
10: Καλησπέρα Κώστα από τον κύριο Καραϊσκάκης. Μετράμε αντίστροφα για την έναρξη της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Αγγελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Σε κατάμεστο Γεώργιος Καραϊσκάκης ανακοίνωσε sold out πριν από λίγο η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Αμπράμοβιτς κάτω τα δοκάρια για τους Πολωνούς, Βόιτσεκ δεξιά στην άμυνα, Μοντόγια αριστερά. Ο Έλληνας ο Κωνσταντόπουλος με το Βιτάλ κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Στα χαφ είναι στον άξονα ο Ρόμαν Τσουκέχη δεξιά, το Ζέσους Ιμάζ και τον Κλίνκ το Δανό αριστερά. Και στην επίθεση είναι ο Πρέλετς, ο Σλοβένος με τον Κονσεϊσάο, το Πορτογάλο δεξιά και τον Σμιτ αριστερά. Για τον Ολυμπιακό έχουμε τον Ορτέγκα στην εστία, Σάλιακας δεξιά, Μπρούνο αριστερά, Πυρόλα και Ρέτσος κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Έσε Φρόιλερ στα χαφ μπροστά του, ο Τσικίνιο αριστερά, ο Ζέρσον Μάρτους δεξιά, ο Ζούτα Σίλβα και στην κορυφή της επίθεσης ο Γκονζάλες. Κουράκλης, Στουρνάρας, Μαϊλόβιτς, Κάρμο, Γιάρεντ, Κουέρτα, Μπέιλι, Μπακούλας, Πέντερσεν, Τικνιζιάν και Φίλης, η αναπληρωματική του Ολυμπιακού δίπλα στον Ιμανών Αλγουαϊφ, Πέρτσελ, Ρασβίκο, Στοϊνόβιτς, Αγμπονίφο, Φιντέλ, Σιλά, Ουντόβικ, Λοθάνο, Κρίκοβιτς, ο Γιόζνιακ και ο Κοσδόφσκι, η αναπληρωματική της Γιαγγελόνια. Και όλα έτοιμα για να αρχίσει η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στην σέντρα. Γκονζάλες στον Φρόιλερ. Αριστερά η μπάλα στον Μπρούνο. Από αριστερά προσπαθεί ο Ζέλσον Μάρτινς πίσω στον Μπρούνο. Κλεισμένος ο Νιγηριανός, δεν είναι καλή απομάκρυνση. Προσπαθεί να διορθώσει ο Φρόιλερ. Πιέζει ψηλά η Πολωνή. Θα βγει ο Πυρόλα, θα απομακρύνει. Υπάρχει φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Ρέτσος. Κυκλοφορούν την μπάλα οι Ερυθρόλευκοι, ζουν πλάγι ο άτομα, το Ζώτα Σίλβα εκνευρισμένο αρκετά για την απόφαση του βοηθού, αλλά το πλάγι out από αριστερά στα 50 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης είναι για την Γιαγκελόνια. Ο Μοντόγια έψαξε τον Κονσεϊσάο. Ακόμα ένα πλάγι out για την Γιαγκελόνια, πάλι από αριστερά, αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Θέλει να κλέψει, ωραίο τσικίνιο, αλλά η μπάλα ξανά πλάγι out, πάντα από αριστερά για τους Πολωνούς, στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Αμπράμοβιτς. Κλίγκε, τέταρτο πλάγι out συνεχόμενο, σχεδόν στο ίδιο σημείο, με το Μοντόγια να είναι κανένα λεπτό και αριστερά να εκτελεί πλάγιο out. Πιέζει ο Ζωτά Σίλβα τον συμπατριώτη του αμυντικό της Γιαγκελόνια. Πίσω η μπάλα στον Αμπράμοβιτς, σε απόσταση τον περιμένει ο Γκονζάλες. Ο Αμπράμοβιτς έψαξε τον Ζεσούς. Προσπαθεί ο Ρέτσος στη μονομαχία του με τον Μπρέλετς. Μπάλα έφυγε αριστερά και όπως ο Σάλιακας θα γυρίσει πίσω στον Ορτέγα. Από μάκρυνε ο Γερμανός τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Έρχεται ο Σμιτς να μονομαχήσει με τον Ρέτσο. Υπάρχει offside. Τελειώνει απόπειρα των Πολωνών να απειλήσουν την εστία του Ορτέγα. Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού τροφοδοτεί δεξιά τον Ρέτσο. Λίγα μέτρα ξεκινά μεγάλη περιοχή. Στο τρίτο λεπτό. Ο Ολυμπιακός και η Γκελόνια 0-0. Ρέτσος στον άξονα. Να δούμε την επιλογή του. Πλάγια δεξιά στο Σάλιακα. 5 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Κλείστηκε ο Σάλιακας. Πίσω η μπάλα ξανά στον Ρέτσο. Ορτέγκα. Ανεβαίνει ο Ζεσούς να πιέσει. Ορτέγκα. Αριστερά στον Πυρόλα. Μπρούνο. Πλάγια αριστερά. Κάθε τρία για τον Μάρτινς. Υπάρχει φάουλ για λογαριασμό του Ολυμπιακού, πλάγια αριστερά 6-7 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Φρόιλερ παράλληλα δεξιά στον Ρέτσο που έχει ελεύθερο γήπεδο μπροστά του για να πλησιάσει μέχρι τη μεσαία γραμμή. Είναι όλοι οι Πολωνοί πίσω από την μπάλα και είναι πολύ κοντά οι γραμμές τους. Μπρούνο αριστερά στον Μάρτινς, κλείστηκε από τον Βόιτσεκ. Το πλάγιο out είναι για τη Γιαγκελόνια. Δεν αρέσει στον Πορτογάλο του Ολυμπιακού αυτή η απόφαση, αλλά δεν θα αλλάξει. Στο τέταρτο λεπτό, 0-0. Offside, ο Κονσεϊσάο στην προσπάθειά του να διεκδικήσει την μπάλα από τον Πυρόλα. Ήταν ακάλυπτος ο Πορτογάλος τη Γιαγκελόνια. Ρέτσος στον άξονα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Κρατά ο Ρέτσος παράλληλα αριστερά τον Πυρόλα, περνά ο Ιταλός στη μεσαία γραμμή και ανοίγει πλάγια αριστερά στον Μπρούνο, καθυστέρησε, άπλωσε το πόδι του Κουσνησάου, παραχώρησε πλάγια από αριστερά για τον Ολυμπιακό, αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Τον Μπρούνο ψάχνει σε μαρκάρι στο συμπαίκτη, αναζητά τον Ζέλσον Μάρτιν στο ξημιάκι του κόρνερ, κλεισμένος από τον Βόιτσεκ. Βγήκε δυνατά και ο Μπρούνο στη φάση, μπάλα θα καταλήξει out. Όλα αυτά στο πέμπτο λεπτό. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια στο 0-0, χωρίς κάτι αξιόλογο μέχρι στιγμής. Η Ερυθρόλευκη είναι στα όρια της περιοχής του Αβράμοβιτς. Τερματοφύλακας Γιαγκελόνια προσπαθεί να κερδίσει κάποια μέτρα. Ο Τσικίνιο είναι έτοιμος να κινηθεί προς το μέρος του. Θέλουν την μπάλα στον Κωνσταντόπουλο, τρέχουν να πιέσουν οι Ερυθρόλευκοι και να κερδίσουν. Γκονζάλες, Φρόιλερ, δεν είναι καλή η πάσα, απομακρύνουν όπως η Πολωνία, ενώ υπάρχει παίχτης του Ολυμπιακού, νομίζω ότι είναι ο Ζωτά Σίλβα τραυματισμένος από την προηγούμενη φάση. Είχαν στάση αναμονής οι Ερυθρόλευκοι, περίμεναν την πάσα του Αμπράμοβιτς να ανέβουν, να πιέσουν, να κλέψουν μπάλα, τα κατάφεραν. Υποχρέωσαν τους Πολωνούς σε βιαστική απομάκρυνση. Τα γιουάουτ από δεξιά με το Σάλιακα. Ζώτα Σίλβα, κόρνερ. Πρώτο στο παιχνίδι. Είναι από δεξιά για τον Ολυμπιακό που γίνει τσικίνιο για να το εκτελέσει. Κοντά του και ο Ζέλσον Μάρτινς. Να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του τσικίνιο. Μοντόγια έτοιμος να τρέξει προς το μέρος του Ζέλσον Μάρτινς αν επιλέξει πάσα το τσικίνιο. Είμαστε στο 7ο λεπτό. Τσικίνιο θα εκτελέσει πρώτο δοκάρι, κεφαλιά προς τα πίσω. Γκονζάλες στο γυριστό σούτ από μάκρυνο Βιτάλ. Ψηλά η μπάλα. Αμπρόμοβιτς έχει το πλεονέκτημα να μπλοκάρει και γρήγορα δυνατό βολέ για να ευνηδιάσει την άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Σάλιακας θα κερδίσει την κεφαλιά και έρχεται ο Τσικίνιο να διατηρήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Έσε πίσω στον Ορτέγκα. Ξανά Έσε. Ορτέγκα. Πιέζουν ψηλά οι Πολωνοί τώρα με τη σειρά τους. Πυρόλα από αριστερά. Πλάγει ο out από το απλωμένο πόδι του Κοσεϊσάου. Το πλάγει out από αριστερά στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα με τον Μπρούνο. Να ψάχνει ξεμαρκάρι στο συμπέκτη. Να κάνει κίνηση ο Ζέλσον Μάρτινς. Αυτός αναζήτησε τον Γκονζάλες. Από μάκρυνο Βιτάλ. Επιμένουν οι Ερυθρόλευκοι. Βαθιά παλιά δεν κατάφερε ο Μάρτινς να γίνει κάτοχος της μπάλας και στη συνέχεια έκλεψαν προσωρινά οι Ερυθρόλευκοι, αλλά ο Ζώτα Σίλβα δεν μπόρεσε να διατηρήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Πλάγει ο άταφο δεξιά για την Γιαγκελόνια με τον Βόιτσεκ. Κερδίζουν οι Ερυθρόλευκοι. Μάρτινς Τσικίνιο στον άξονα, έρχεται ο Μάρτινς να κερδίσει ξανά, ανοίγει δεξιά στον Σάλιακα, ο οποίος κινείται πάνω από την μεσαία γραμμή. Σάλιακας, Έσε, Φρόιλερ, στον άξονα ο Ελβετός. 10 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή, ξανά δεξιά στον Έσε και αυτός πλάγια δεξιά στον Σάλιακα, με τη μία για τον Μάρτινς που έχει έρθει δεξιά, δυνατές οι μονομαχίες. Προσπαθεί ο Ζέσους να κερδίσει τη μονομαχία από τον Σάλιακα. Λάθη επιλαθών. Μοντόγια από αριστερά τον πιέζει ο Τσικίνιο. Κωνσταντόπουλος δεν είναι καλή από μάκρυνση, αλλά θα κερδίσει ο Ιμάζ. Ο Ζεσούς Ιμάζ. Μπρούνο από μακριά από τη μεσαία γραμμή σχεδόν την μπάλα στον Ορτέγκα. Καθυστερεί ο Ορτέγκα, ψάχνει τον Σάλιακα. Η μπάλα θα καταλήξει play out. Μοντόγια. Προσπαθεί να κερδίσει ο Έσε, δυνατές οι μονομαχίες, έρχεται και Τσικίνιο, το φάουλ είναι για τους Πολωνούς, εκτελέστηκε γρήγορα, θα βγει ο Ορτέγκα και θα μπλοκάρει την μπάλα, νομίζω ότι κυλούσε η μπάλα, κακώς επέτρεψε στους Πολωνούς ο διαιτητής να εκτελεστεί αυτό το φάουλ, στο ένα το λεπτό, αλλά βγήκε ο Ορτέγκα και μπλόκαρε. Ο Γερμανός εκτός περιοχής, έχει δεξιά τον Ρέτσο, αριστερά τον Πυρόλα. Ρέτσος θέλει να πλησιάσει τη μεσαία γραμμή ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Πάντα Ρέτσος έχει κάνει αρκετά μέτρα με την μπάλα στα πόδια. Σάλιακας δυνατή πάσα του για τον Τσικίνιο. Απομάκρυνε όπως ο Βιτάλ. Προσπαθεί ο Ρέτσος στη μονομαχία του με τον Μπρέλετς. Σάλιακας, Ρέτσος. Κρατά ο αρχηγός του Ολυμπιακού, κάνει πίσω βήματα με την μπάλα υπό την πίεση του Σλοβαίνου του Μπρέλετς. Πυρόλα περνά τη μεσαία γραμμή κινούμενος από αριστερά. Γύρισε στον Τσικίνιο και αυτό στον Φρόιλερ. Ο Ελβετός ξανά στον Τσικίνιο. Κάτω από τη μεσαία γραμμή, λίγο πλάγια αριστερά από τον άξονα ο Πορτογάλος. Στο χώρο του κέντρου Φρόιλερ γίνεται κάτω από τις μπάλες και τροφοδοτεί δεξιά. Τον Ρέτσο, ο οποίος θέλει να αλλάξει παιχνίδι αριστερά για τον Μάρτινς, ο οποίος δεν ακολούθησε, πίστεψε ότι ο Βόιτσεκ θα κερδίσει την μπάλα. Την άφησε ο Πολωνός και κατέληξε πλάγια out από δεξιά για την Γιαγκελόνια. Ενώ τώρα συμπληρώνουμε 10 λεπτά στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 0-0. Έγινε λάθος από τους Πολωνούς, πλάγια out από αριστερά, το κέρδος για τον Ολυμπιακό. Αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή με τον Μπρούνο. Να τροφοδοτεί τον Φρόιλερ, ξανά στον Νιγηριανό. Πυρόλα. Κακή η κάθετη από τον Ιταλό. Βόιτσεκ. Βιτάλ πιέζεται από τον Γκονζάλες. Πλάγιο out από το απλωμένο πόδι του Μεξικανού. Ο Βόιτσεκ στο πλάγιο out από δεξιά. Στο ύψος μεγάλης περιοχής του Αβραμόβιτς. Ωραία κίνηση από τον Ιωσούς Μάζ. Η μπάλα έρχεται αριστερά Εκεί που προσπαθεί ο Σάλιακας να κερδίσει και θα τα καταφέρει και είναι καλές προϋποθέσεις τώρα για τον Ολυμπιακό να βγάλει την αντεπίθεση. Ο Βόιτσεκ έχει γυρίσει γρήγορα, σταματά την πορεία της μπάλας για τον Ζώτα Σίλβα. Γύρισε και ο Μοντόγια, ο Κονσεζάου, συγγνώμη, για να δώσει βοήθεια στην άμυνά του. Και οι Πολωνοί θα κερδίσουν το πλάγιο out. Από δεξιά με τον Βόιτσεκ, καμιά δεκαριά μέτρα πάνω από το ύψος μεγάλης περιοχής του Αμπράμοβιτς. Προσπαθεί ο Φρόιλερ να κερδίσει, ο Μπρούνο θα απομακρύνει με το κεφάλι, παραμένει κατοχή της μπάλας στους φιλοξενούμενους με το Γκλίνγκε. Μπιτάλ στα όρια της περιοχής του Αμπράμοβιτς, στον τερματοφύλακα κάτω έστειλε την μπάλα τώρα. Ο Γκονζάλες με τον Τζικίνιο περιμένουν στα όρια της περιοχής για να μην δώσουν ευκαιρία πάσας είτε στον Ζεσούς είτε στον Γκλίνγκε. Ξανά η μπάλα στον Αμπράμοβιτς. Κωνσταντόπουλος, Μοντόγια πλάγια αριστερά. Κερδίσαν οι Ερυθρόλευκοι. Μάρτινς πλάγια δεξιά προσποιείται για να ξεφύγει από έναν αντίπαλό του, να γυρίσει στον Ρέτσο. Ξανά στον Μάρτινς η μπάλα. Έχει έρθει τη δεξιά, ο Μάρτινς έχει πάρει αριστερά, ο Ζώτα Σίλβα. Σάλιακας, Πιρόλα στο χώρο του κέντρου, αριστερά ανοίγει στο να μαρκάρει στον Μπρούνο. Κρατάω ο Μπρούνο πίσω στον Πιρόλα. Πάντα το 0-0 στο γύρο του Καραϊσκάκης. Ρέτσος. Έσε στο χώρο του κέντρου, Φρόιλερ. Τσικίνιο, πλάγια αριστερά, αναζήτησε τον Μπρούνο. Θα γυρίσει ωραία για τον Ζώτα Σίλβα, θα πατήσει περιοχή. Πάλα θα καταλήξει κόρνερ για τους Ερυθρόλευκους. Το δεύτερο στην αναμέτρηση, πρώτο από αριστερά. Εκτελεστής και σε αυτή τη στατική φάση. Ο Τσικίνιο, ξανά κοντά του ο Ζέλσον Μάρτινς. Και οι υπόλοιποι Ερυθρόλευκοι κλείνουν Σάλιακα και Μπρούνο εκτός περιοχής. Κόρνερ από αριστερά με τον Τσικίνιο. Εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, δεύτερη κεφαλιά από τον Ζώτα Σίλβα. Μπάλα πάνω από την εστία του Αμπράμοβιτς. Ουσιαστικά είναι η πρώτη καλή στιγμή από την στατική φάση, από το κόρνερ που εκτέλεσε ο Τσικίνιο. Ίδιο σκηνικό με τους Ερυθρόλευκους να είναι στα όρια της περιοχής των φιλοξενούμενων. Δεν θέλουν να περσάνουν τον Αμπράμοβιτς για να μην του δώσουν και άλλη επιλογή πάσας. Τώρα θα τροφοδοτήσει αριστερά το Μοντόγια, κλεισμένος από τον Ζώτα Σίλβα, που ήρθε ξανά δεξιά. Το πλάγιο out είναι για τους Πολωνούς. Ο Αλγουαθίλ όρθιος δίνει οδηγίες στους παίκτες του. Ρέτσος θα κερδίσει από την εκτέλεση του πλαγιού των Πολωνών. Κρατάει την μπάλα. Κρατήστε, θα κερδίσει και μια κόντρα. Το παράκανε κάπου πριν να δώσει την μπάλα. Την έδωσε στον Πιρόλα και αυτός πίσω στον Ορτέγκα. Ο Γερμανός θα απομακρύνει με τα πόδια. Ο Μουντόγια θα βγει, θα πάρει την κεφαλιά. Σάλιακας από δεξιά για τον Ολυμπιακό κατά τη μεσαία γραμμή. Φρόιλερ. Αλλαγή παιχνιδιού αριστερά στον Μπρούνο. Πιρόλα. Έσε στον άξονα. Έφτασε μέχρι τη μεσαία γραμμή. Ρέτσος. Σάλιακας. Ορτέγκα. Κρατά Ορτέγκα, ο οποίος είναι 15 μέτρα έξω από την περιοχή του. Πιρόλα. Περνά ο Ιταλός στη μεσαία γραμμή, κρίνουμε λίγο πλάγια αριστερά από τον άξονα. Γκονζάλες με τη μία πλάγια αριστερά στον Μπρούνο. Τσικίνιο, Γκονζάλες, δεξιά πολύ ωραία στο Σάλιακα, το shoot out. Πολύ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό στο 16ο λεπτό, ωραία επίθεση. Ο Σάλιακας δεν έπιασε καλά το shoot, η μπάλα έφυγε out. Μακριά από την εστία του Αμπράμοβιτς. Πρώτη καλή στιγμή στη ροή του παιχνιδιού για τους Ερυθρόλευκους με τον Γκονζάλες να βλέπει τον Σάλιακα, ο οποίος κάτι σαν σέντρα, κάτι σαν σούτ. Μπάλα έφυγε μακριά από την εστία του Αμπράμοβιτς. 16 λεπτό 0-0. Ολυμπιακός και η Αγγελόνια. Και ο Αμπράμοβιτς κρατά την μπάλα και τη στέλνει τώρα δεξιά στον Βόιτσεκ. Τρέχει ο Τσικίνιο να πρεσάρει. Ο Σαντόπουλος. Αριστερά στο Μοντόγια. Στο Τασίλβα. Τον πιέζει. Έρχεται και ο Τσικίνιο. Κερδίζουν προσωρινά οι Ερυθρόλευκοι. Φρόιλερ. Από δεξιά ο Ελβετός. Τρέχει ο Ζώτα Σίλβα, πολύ γρήγορος. Θα κερδίσει πολύ ωραία από το Μοντόγια. Έκανε τη σέντρα από μάκρινο ο Κωνσταντόπουλος. Ζώτα Σίλβα θέλει να αφήσει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, αλλά θα βγάλει τη σέντρα από μακρύνει ξανά ο Κωνσταντόπουλος. Πλάγιο out από δεξιά για τον Ολυμπιακό στο 17ο λεπτό. Ο Σάλιακας πηγαίνει για να το εκτελέσει. Πίσω στον Ρέτσο, ο οποίος κινείται αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή, πλάγια δεξιά στον άξονα τώρα και είναι κάτοχος της μπάλας ο Έσε. Πιρόλα, ξανά Έσε στο χώρο του κέντρου. Ο Φρόιλερ είναι μπροστά του, δεξιά ο Ρέτσος. Προτιμά τον αρχηγό. Ρέτσος θέλει να σηκώσει την μπάλα για τον Ζώτα Σίλβα. Από μάκρυνο ο Κωνσταντόπουλος, νέα κεφαλιά του Ρέτσου. Σμιτ πίσω στον Μοντόγια. Απομακρύνει εκεί που ο Πιρόλα θα πάρει την κεφαλιά. Σάλιακας, Έσε, Ζώτα Σίλβα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Θέλει να ανοίξει για τον Γκοντζάλες. Απομάκρυνε ο Βόιτσεκ και έρχεται ο Μπρούνο να κάνει το φάουλ στον Κονσεϊσάο. Φάουλ είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή. Λίγο δεξιά από τον άξονα στο 18ο λεπτό. Ο Βιτάλ έτοιμος να το εκτελέσει. Ο Σαντόπουλος. Κρατά ο Κωνσταντόπουλος ξανά παράλληλα δεξιά στον Βιτάλ. Βόιτσεκ, Ρόμαντσουκ, Βόιτσεκ. Βαθιά παλιά στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού. Προσπαθεί ο Κονσεϊσάο, θα πατήσει περιοχή, θα κάνει και το σουτ βοκάρι. Τεράστια ευκαιρία, δεν έχει τελειώσει η φάση. Επιμένουν οι Πολωνοί. Μέσα στην μεγάλη περιοχή, νέο σουτ. Ο Ορτέγκα θα απομακρύνει την προσπάθεια του Κονσεϊσάο. Στο 19ο λεπτό, διπλή ευκαιρία με το δοκάρι. Ενώ τώρα προσπαθεί ο Ολυμπιακός να βγάλει την αντεπίθεση με τον Κονζάλες. Κρατά ο Μεξικανός, μένει όρθιος, ψάχνει κάποιο στήριγμα. Κλείστηκε, δεν είχε άλλες δυνάμεις. Ήταν μόνος ανάμεσα σε τρεις. Προσπάθησε, δεν μπόρεσε να απειλήσει την εστία του Αμπράμοβιτς. Η πρώτη πολύ καλή στιγμή στην αναμέτρηση ανήκει στην Γιαγκελόνια. Το δοκάρι ήταν σύμμαχος του Ορτέγκα στο 19ο λεπτό. Και παραμένει το 0-0. Διπλή ευκαιρία για τους Πολωνούς. Πρώτα το δοκάρι και στη συνέχεια ο Γερμανός θερματοφύλακας δεν τους επέτρεψαν να πανηγυρίσουν. Κωνσταντόπουλος με τον Τζικίνιο να πιέζει. Αμπράμοβιτς. Περιμένει στα όρια της περιοχής ο Τζικίνιο. Περιμένει και ο Γκονζάλες. Αμπράμοβιτς. Τώρα θα δώσει δεξιά στον Βόιτσεκ. Μαλλιά είναι για τον Ζεσούς. Κέρδισαν οι Ερυθρόλευκοι πίσω στον Ορτέγκα. Ανεβαίνει ο Πρέλετς να πιέσει. Έγινε το λάθος και τώρα είναι τρεις Πολωνοί. Θέλουν να πατήσουν περιοχή. Πρέλετς μέσα στη μεγάλη περιοχή ψάχνει χώρο για το σουτ. Το έκανε 0-1 με το Σμιτς για τη Γιαγκελόνια. Στο 20ο λεπτό. Ο Σμιτς ανοίγει το σκορ. Πριν από δύο λεπτά απείλησαν οι Πολωνοί. Στη δεύτερη φάση που πάτησαν με αξιώσεις την περιοχή του Ορτέγκα, με τον Σμιτ άνοιξαν το σκορ. 0-1. Και έχει ο Ολυμπιακός τώρα πολλή δουλειά για να βγάλει αντίδραση. Η Αγγελόνια είχε μια καλή στιγμή στο 19ο λεπτό και στο 20ο. Από το λάθος του Ορτέγκα έβγαλαν γρήγορη η επίθεση. Ο Πρέλετς ψύχρεμα βρήκε το Σμιτς, ο οποίος άνοιξε το σκορ. Ο Γκονζάλες σέντρα για τους Ερυθρόλευκους. Έσε. Ρέτσος. Πυρόλα, ξανά Ρέτσος. Ψάχνει ο Ρέτσος, ξεμαρκάρει στο συμπαίκτη. Η Αγγελόνια είναι 9 συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια αίτητη. Θέλουν στον Ολυμπιακό εννοείται να σπάσουν αυτό το σερί των Πολωνών. Ξεκίνησε, έκανε φάουλ στον Βόιτσεκ. Όχι, δεν έκανε φάουλ, πλάγι ο out από δεξιά. Στο έτσι μεγάλη περιοχή στον Μπράμοβιτς. Ο Σμίτς, ο σκόρερ, περνά την μεσαία γραμμή κινούμενος από αριστερά. Έκανε αρκετά μέτρα με την μπάλα στα πόδια, φτάσε μέχρι τα όρια της περιοχής του Ορτέγκα. Θα κάνει και το γέμισμα, θα βγει ο Ορτέγκα και θα μπλοκάρει. Φρόιλερ. Ο Ολλανδός. Για τον Ζέλσον Μάρτινς, ο Ελβετός, συγγνώμη, για τον Ζέλσον Μάρτινς. Μπρούνο. Ξανά Φρόιλερ, Έσε. 2-3 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Παράλληλα δεξιά στον Ρέτσο. Σάλιακας. Θα χάσει από τον Κωνσταντόπουλο. Προσπαθεί ο Σάλιακας να κερδίσει ξανά, αλλά υπάρχει φάουλ από τον αμυντικό του Ολυμπιακού στον κεντρικό αμυντικό της Γιαγκελόνια στο 23ο λεπτό. Αβραμόβιτς. Κρατά ο Αβραμόβιτς. Ανεβαίνει ο Τσικίνιο για να τον πρεσάρει. Ξανά δεξιά στον Βόιτσεκ. Ο Βόιτσεκ βρήκε τον Γκλίνγκε στον άξονα. Ο Δανός κατεβάζει την μπάλα. Μοντόγια. Γκλίνγκε. Κωνσταντόπουλος. Ρόμαντσουκ. Κωνσταντόπουλος. Πιέζουν οι Ερυθρόλευκοι. Μοντόγια από αριστερά. Κωνσταντόπουλος. Πίσω στον Αβραμόβιτς. Από μάκρυν με τα πόδια ο Έσε πήρε την κεφαλιά. Τρέχει ο Γκονζάλες. Θα κερδίσει ο Βιτάλ, θα απομακρύνει. Μοντόγια. Ρόμαντσουκ. Πιέζεται από τον Έσε. Κλίνκε. Ο Δανός κάνει πίσω βήματα υπό την πίεση του Έσε. Κωνσταντόπουλος αρκετά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Το Αβραμόβιτς παράλληλα δεξιά. Βόιτσεκ, Βιτάλ, ξανά Αβραμόβιτς. Δεν βιάζεται ο Πολωνός θερματοφύλακας. Μοντόγια. Κέρδισε ο Ζέλσον Μάρτινς. Δεν κατάφερε να διατηρήσει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Στο 25 λεπτό το πλάγιο out είναι για την Γιαγκελόνια. Ο Βόιτσεκ δεν βιάζεται να εκτελέσει. Έρχεται ο Ρόμαντσουκ κοντά του για να του δώσει μια επιλογή πάσας. Μάρτινς, Ζώτα Σίλβα, προσπαθεί ο Τσικίνιο. Απομάκρυνε ο Ρόμαντσουκ στο χώρο του κέντρου ο Σάλιακας. Άλλαξε με τον Έσε ξανά Σάλιακας. Φρόιλερ. Γκονζάλες θέλει να ανοίξει το κεφάλι δεξιά για τον Ζώτα Σίλβα. Καθυστέρησε ο Πορτογάλος να πάει στην μπάλα. Προσπαθεί στη μονομαχία με τον Σμιτ. Θα κερδίσει το πλάγιο out ο Ολυμπιακός. Πλάγιο out από δεξιά στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Αβραμόβιτς με τον Σάλιακα. Ακόμη δεν έχει δώσει συνέχεια στο Ζώτα Σίλβα. Έχει στην πλάτη το Μοντόγια. Κέρδισε το corner, η μπάλα είναι out. Corner. Κόρνερ από δεξιά για τον Ολυμπιακό, ακόμη ένα κόρνερ. Ξανά εκτελεστής ο Τσικίνιος στο 26ο λεπτό. Ανεβαίνει ο Φρόιλερ, ο Ρέτσος, ο Πυρόλα. Ο Ζέλσον Μάρτινς περιμένει στη γωνία της μεγάλης περιοχής. ελέγχθηκε από το VAR out. Αλλάζει απόφαση ο διαιτητής. Και ο Μπράμοβιτς θα αφήσει τώρα στον Βιτάλ την συνέχεια της αναμέτρησης. Ο Βιτάλ ακόμα δεν έχει δώσει συνέχεια τώρα στον Αβράμοβιτς. Πιέζουν ψηλά οι Ερυθρόλευκοι. Βιτάλ αριστερά και τον Κωνσταντόπουλο. Κέρδισε ο Γκονζάλες. Φρόιλερ, ο Ελβετός, ψάχνει κάποιο στήριγμα. Τον έκλεισε ο Ρόμαντσουκ. Μάρτινς στον άξονα. Πίσω η μπάλα στον Πιρόλα. Δεξιά στον Σάλιακα. Κακή πάσα στα δύο μέτρα προς τον Ζέλσον Μάρτινς. Πιέζουν οι Ερυθρόλευκοι. Απομάκρυνε ο Ρόμαντσουκ. Σάλιακας για τον Ολυμπιακό, που προσπαθεί να βγάλει αντίδραση. Έσε στο χώρο του κέντρου. Παράλληλα αριστερά στον Πιρόλα. Στο 28 λεπτό μπήκαμε. Από το 20 η Αγγελόνια προηγείται 1-0. Πιρόλα. Κρατά ο Ιταλός. Ανοίγει παράλληλα δεξιά στον Ρέτσο. Έσε, Ρέτσος, ξανά Πιρόλα στο χώρο του κέντρου. Φρόιλερ, πλάγια αριστερά στον Μπρούνο. Θέλει να αναζητήσει τον Μάρτινς. Πλάγιο out από δεξιά για την Γιαγγελόνια. Αρκετά μέτρα πάνω από το ύψος της μεγάλης περιοχής του Αμπράμοβιτς. Ο Βόιτσεκ θα το εκτελέσει. Προσπαθεί ο Μάρτινς να πιέσει, να κερδίσουν οι Ερυθρόλευκοι την κατοχή της μπάλας. Μπρούνο, Φρόιλερ από αριστερά. Λάθος από τον Ελβετό. Το διορθώνει ο Μπρούνο. Μάρτινς, πολύ ωραία κίνηση από, από αριστερά. Συγκλίνει στον άξονα. Ψάχνει κάποιο στήριγμα. Φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Βόιτσεκ. Πρώτη κίτρινη κάρτα από τον Γερμανό, τον Όσμερς. Στο 21 το λεπτό έχουμε φτάσει. Ο Ολυμπιακός για Αγγελόνια 0-1. Τσικίνιο πάνω στην μπάλα, αφού πρώτα ο Γερμανός σημειώσει την κίτρινη στο μπλοκάκι του. Στα όρια της περιοχής του Αμπράμοβιτς, συμπαίκτες και αντίπαλοι του Τσικίνιο περιμένουν την εκτέλεση. Τσικίνιο στο δεύτερο δοκάρι, μόνο ο Κωνσταντόπουλος εκεί, δεν υπήρχε Ερυθρόλευκος στο σημείο που πήγε μπάλα. Φρόιλερ από δεξιά, νέο γέμισμα, ξανά ο Κωνσταντόπουλος απομακρύνει. Σάλιακας διατηρεί την κατοχή για τους Ερυθρόλευκους. Ξανά γέμισμα σε σημείο που δεν υπάρχει Ερυθρόλευκος και τρέχει ο Μάρτινς να εκμεταλλευτεί το ότι γλίστρησε ο Κωνσεϊσάο, αλλά δεν μπόρεσε ο Μάρτινς να ξεπεράσει το εμπόδιο του συμπατριώτη του. Κέρδος για τον Ολυμπιακό. Το flag out από αριστερά, με τον Μπρούνο να παίρνει αρκετά μέτρα φορά για να το εκτελέσει. Στο 30 λεπτό πλάγιο κοντά στο σημείο του κόρνερ. Ο Μπρούνο θα φέρει την μπάλα στην μικρή περιοχή. Μπάλα θα καταλήξει κόρνερ. Κόρνερ από αριστερά για τον Ολυμπιακό, με τον Τσικίνιο να πηγαίνει γρήγορα για να το εκτελέσει. Ο Πορτογάλος έχει πάρει αρκετά μέτρα φορά. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Για την ώρα ο Γερμανός κάνει παρατηρήσεις στους παίχτες που σπρώχνονται στη μικρή περιοχή του Αμπράμοβιτς για να πάρουν την καλύτερη δυνατή θέση. Ακόμα δεν έχει δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Μπήκαμε στο 31ο λεπτό. Πάντα το 0-1 από το 20ο λεπτό. Τσικίνιο θα εκτελέσει ξανά στο πρώτο δοκάρι. Σκόρερ ο Σμιτ. Θα παραχωρήσει ακόμη ένα κόρνερ. Ξανά από αριστερά. Τσικίνιο ξανά. Πάλι στο πρωτοδοκάρι. Κεφαλιά από τον Ζούτα Σίλβα. Αποκρούει ο Αμπράμοβιτς. Δεύτερη κεφαλιά. Στέλνει την μπάλα μακριά. Ο Κωνσταντόπουλος. Τρέχουν οι Ερυθρόλευκοι. Επιμένουν. Με τον Έσε. Αλλαγή παιχνιδιού αριστερά στον Ζέλσον Μάρτιν στο γέμισμα. Δεν θα περάσει η μπαλιά από τον Ρόμαντσουκ. Λάθος από τον Μάρτιν στη συνέχεια. Δεν μπόρεσε να τροφοδοτήσει τον Μπρούνο.

Θα περάσει η μπάλα. Θα κερδίσει ο Κορσεϊσάο. Ρόμαντσουκ στο χώρο του κέντρου. Σμιτ ανεβαίνει. Ο Μοντόγια. Μπάλα στον Πορτογάλο. Απομάκρυνε ο Φρόιλερ σε πλάγιο out από αριστερά. Για λογαριασμό της Γιαγκελόνια. Το πλάγιο out είναι στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα. Μοντόγια για τον Γκλίνγκε. Ήρθε ο Έσε να παραχωρήσει ακόμα ένα πλάγιο out σχεδόν στο ίδιο σημείο από εκεί που βρίσκονταν πριν από μερικά δευτερόλεπτα ο Μοντόγια. Σμιτ, Μοντόγια, Γκλίνγκε πίσω στον Κωνσταντόπουλο. Βιτάλ, Βόιτσεκ, ο Μπράμοβιτς με τον Τσικίνιο να ανεβαίνει για να τον πιέσει. Τρέχει ο Μάρτινς, τρέχει ο Βόιτσεκ. Θα κερδίσει ο Βόιτσεκ τελικά στο σπριντ τον Πορτογάλο. Και τελικά θα βρεθεί πεσμένος. Έγινε το λάθος. Προσπάθησε ο Τσικίνιο να τροφοδοτήσει τον Γκονζάλες. Δεν βγήκε η πάσα όπως θα ήθελε ο Πορτογάλος για τον Μεξικανό. Πήγε να γίνει μια πολύ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό, αλλά δεν τα κατάφερε ο Τσικίνιο να τροφοδοτήσει τον Γκονζάλες στο λάθος του Αμπράμοβιτς. Λίγο πιο προσεκτικός να ήταν ο Τσικίνιο, θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα, αλλά με τα αν δεν αλλάζει τίποτα. Έχουμε μικρή διακοπή γιατί είναι ο Βόιτσεκ πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα σηκώθηκε. Κόρνερ από αριστερά το κέρδος για τους Ερυθρόλευκους με τον Τσικίνιο ξανά εκτελεστή στο πρώτο δοκάρι. Όλα στο πρώτο δοκάρι έχουν πάει πλην μίας φάσης που πήρε την κεφαλιά ο Ζούτα Σίλβα. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η Πολωνία έχουν απομακρύνει. Μάρτιν στην ατομική προσπάθεια θέλει να κάνει και το σουτ κοντράρι μπάλα. Φρόιλερ για τον Ζούτα Σίλβα, θα μπορέσει να γυρίσει ο Πορτογάλος. Πιρόλα γέμισμα με το κεφάλι. Απομακρύνει ο Βιτάλ. Όπως μακριά ο Κλίνγκε. Τσικίνιο. Κακό κοντρόλ και προσπαθούν να βγάλουν αντεπίθεση η Πολωνία, αλλά ο Μπρούνο κερδίζει ξανά. Για λογαριασμό των Ερυθρόλευκων. Σάλιακας από δεξιά. Έσε. Φρόιλερ. Πλάγια αριστερά στον Μπρούνο, ο οποίος κινείται πάνω από τη μέσα γραμμή. Ωραία προσπάθεια από τον Ζέζον Μάρτινς. Θα βγάλει και την σέντρα. Απομακρύνουν οι αμυντικοί της Γιαγκελόνια. Πρέλετς. Ωραία πάσα με το τακουνάκι για τον Κονσεϊσάο και προσπαθούν να βγάλουν αντεπίθεση. Δεν γίνεται να κρατά ανάμεσα σε τόσες Ερυθρόλευκες φανέλες ο Κονσεϊσάο τόση ώρα την μπάλα. Και να παίρνει και το πλάγιο out. Ενώ συμπληρώνουμε 35 λεπτά αγώνα στον κύριο Καραϊσκάκης. 0-1 προηγείται η Γιαγκελόνια. Το πλάγιο out από δεξιά με τον Βόιτσεκ. 5-6 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Κλίνγκε. Κωνσταντόπουλος. Μοντόγια. Κάτω από τη μεσαία γραμμή ο Πορτογάλος. Κωνσταντόπουλος. Βιτάλ. Ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός για τον Βόιτσεκ. Βιτάλ. Αμπράμοβιτς. Βιτάλ από δεξιά. Ξανά στον Αμπράμοβιτς. Έχω την αίσθηση ότι μπορούν να γυρίζουν την μπάλα στο τερματοφύλακα κάτι όλο το βράδυ οι Πολωνοί, μέχρι να τραβήξουν πιο μπροστά τους Ερυθρόλευκους. Ένα πλάγιο out από δεξιά για τους Πολωνούς. Εκτέλεσε ο Βόιτσεκ. Πίσω η μπάλα στον Βιτάλ. Νευριάζεται. Περιμένει την κίνηση του Τσικίνιο και του Γκονζάλες. Παράλληλα αριστερά στον Κωνσταντόπουλο. Τρέχει ο Γκονζάλες για να πιέσει. Μπράμοβιτς. Προσπαθούν να κερδίσουν οι Ερυθρόλευκοι. Δεν τα κατάφεραν. Έγινε νέο λάθος. Δυνατά στη μάχη ο Ζώτα Σίλβα. Δεν υπάρχει φάουλ. Και τώρα προσπαθούν οι Πολωνοί να βγάλουν την αντεπίθεση. Κονσεϊσάο από δεξιά. Έχει γυρίσει ο Μπρούνο για να του κλείσει το δρόμο. Γυρίζει την μπάλα πίσω στον Βόιτσεκ. Βιτάλ. Να δούμε την επιλογή του. Στην πλάτη του Μπρούνο. Ο Κονσεϊσάο.

0: Πορτογάλος θέλει να πατήσει στην περιοχή. Ο Μπρούνο ήρθε δυνατά να κάνει το φάουλ. Και κίτρινη την κάρτα στον Μπρούνο. Ζητούν offside οι Ερυθρόλευκοι στο ξεκίνημα της φάσης. Σε 38 λεπτό. Ο Κορσεσάου είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχουμε δει κάποιο replay για το αν έχουν δίκιο οι Ερυθρόλευκοι που ζητούν offside. Το φάουλ είναι σε καλό σημείο από δεξιά. Όχι, καλύπτει ο Σάλιακας. Δεν υπάρχει offside. Στατική φάση τώρα που θα φέρει όλο τον κόσμο στην περιοχή του Ορτέγκα. Φάουλ από δεξιά. Λίγο έξω, δύο μέτρα έξω από την κάθετη γραμμή της μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα. Τρεις Πολωνοί πάνω στην μπάλα. Να δούμε. Κλίνγκε. Ποιο θα το εκτελέσει. Είναι ο Κλίνγκε, είναι και ο Ρόμαντσουκ. Το φάουλ από δεξιά σε 39 λεπτό. Δεν έχουν δώσει ακόμα οι Πολωνοί συνέχεια στην αναμέτρηση. Τελεί ο Κλίνγκε. Κεφαλιά μπλοκάρει εύκολα ο Ορτέγκα. Ψάχνει με τα χέρια. Θα περάσει μπάλα για τον Σώτα Σίλβα. Δεν θα ξεφύγει όμως από το Μοντόγια. Ήταν καλές προϋποθέσεις. Αν περνούσε, δεν πέρασε. Και τώρα βγάζει αντεπίθεση ο Σμίτ για την Γιαγκελόνια. Με αντίπαλο τον Σάλιακα από αριστερά. Κλίνγκε πίσω στον Μοντόγια. Ρόμαντσουκ. Σώτα Σίλβα κάλυψε το πλάγιο out. Είναι για τον Ολυμπιακό. Πλάγιο out από δεξιά. 10 μέτρα κάτω από την μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Ορτέγκα. Ο Σάλιακας θέλει να δώσει συνέχεια. Αναζητά τον Γκονζάλες. Ήρθε ο αρχηγός ο Ρόμαντσουκ να παραχωρήσει ακόμη ένα πλάγιο από δεξιά. Αρκετά μέτρα πλέον πάνω από την μεσαία γραμμή οι Ερυθρόλευκοι. Διετής λέει στο Σάλιακα να πάει πιο πίσω. Κάνει παρατηρήσεις στο Μοντόγια και στον Τζούτα Σίλβα που σπρώχνονται για να πάμε την καλύτερη δυνατή θέση. 5,5 λεπτά ακόμη για να φτάσουμε στην πρώτη τα μισά. Γιαγκελόνια Ολυμπιακός. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 0-1. Ο Πρέλετς δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Ακόμη ένα πλάγιο από δεξιά για τους Ερυθρόλευκους. Με τον Σάλιακα. Είναι 4-5 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Πίσω στον Ρέτσο, τον πιέζει ο Πρέλετς, κρατά ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Ορτέγκα. Πιρόλα. Ο Ιταλός έχει ελεύθερο γήπεδο μπροστά του για να φτάσει μέχρι την μεσαία γραμμή. Πάντα ο Πιρόλα έκανε καμιά 30 μέτρα με την μπάλα στα πόδια. Μπρούνο, πλάγια αριστερά. Τζέλσον Μάρτινς. Συγκλίνει στον άξονα, παράλληλα δεξιά στον Ρέτσο. Πάνω από τη μεσαία γραμμή, πλησιάζει προς την περιοχή Σάλιακας. Μάρτινς θέλει να γυρίσει τον Ζώτα Σίλβα. Κοντράρει μπάλα και καταλήγει out από την προσπάθεια του Ρόμαντσουκ. Κοντράρει στον Ζώτα Σίλβα, 41ο λεπτό. Ο Αμπράμοβιτς αφήσει την μπάλα στη μικρή του περιοχή. Για πρώτη φορά πάει στην επιλογή του ελεύθερου βολέ. Ψάχνει τον Πρέλετς, ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά από τον Πιρόλα. Ο Μπρούνο θα γυρίσει στον Ορτέγκα, απομακρύνει με τα πόδια ο Γερμανός θερματοφύλακας. Τρέχει ο Γκονζάλες να μονομαχήσει με τον Βιτάλ, θα κερδίσει ο Γκονζάλες. Ζώτα Σίλβα, κακό κοντρόλ. Νέο λάθος από την άμυνα του Ολυμπιακού και τώρα προσπαθεί ο Πρέλετς. Έχει γυρίσει ο Έσε να τον καθυστερήσει και ο Ρέτσος. Κλίνγκε. Πρέλετς στα όρια της περιοχής ψάχνει χώρο για το σούτ. Ο Έσε όμως θα το προσπάσει πολύ ωραία την μπάλα. Θα τροφοδοτήσει τον Τζέλσον Μάρτινς από αριστερά. Θα περάσει ο Πορτογάλος στην μεσαία γραμμή. Κρατά μπάλα, ψάχνει κάποιο στήριγμα. Έχει μπροστά τον Κλίνγκε στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Θα χάσει χωρίς φάουλ. Και τώρα προσπαθεί ο Ρόμαντσουκ Μάρτινς θα κερδίσει ξανά, θα γυρίσει Γκονζάλες μέσα στη μεγάλη περιοχή, το σουτ, εντυπωσιακή επέμβαση από τον Αμπράμοβιτς στην καλύτερη φάση για τον Ολυμπιακό στο 42ο λεπτό, το σουτ από τον Γκονζάλες, σε ετοιμότητα ο Αμπράμοβιτς παραχωρεί κόρνερ. Κάνει λάθη η άμυνα της Γιαγκελόνια, το θέμα είναι να μπορέσει να τα εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός και να μπορέσει να αξιοποιήσει και κάποιο κόρνερ από τα πολλά που έχει κερδίσει το πρώτο ημίχρονο. Κόρνερ από αριστερά. Τσικίνιο ξανά. Κοντά του ο Ζέλσον Μάρτινς. Στο πρώτο δοκάρι Ζώτα Σίλβα, κεφαλιά. Εντυπωσιακό! Γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό! 1-1 με τον Γκονζάλες να ισοφαρίζει στο 43ο λεπτό. Στατική φάση παίρνει στο πρώτο δοκάρι την κεφαλιά ο Ζώτα Σίλβα. Αποκρούει αρχικά ο Αμπράμοβιτς, αλλά έρχεται ο Γκονζάλες στο 43ο λεπτό να ισοφαρίσει σε 1-1. Ό,τι δεν κατάφερε στο 42ο λεπτό ο Μεξικανός, το κάνει ένα λεπτό αργότερα από το κόρνερ που κέρδισε η ομάδα του από την απόκρουση του Αμπράμοβιτς. Και λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός παίρνει τον γκολ από τον Γκονζάλες, φτάνει στην ισοφάρηση, αλλάζει τα δεδομένα της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 1-1 με τον Γκονζάλες στη δεύτερη ευκαιρία που του παρουσιάζει στην αναμέτρηση να υποχρεώνει τον Αμπράμοβιτς να μαζέψει την μπάλα από το βάθος της εστίας του. 1-1, 1,5 λεπτό πριν συμπληρώσουμε τα πρώτα 45. Βιτάλ. Βόιτσεκ. Παθούν από δεξιά με τον Κονσεϊσάο. Βόιτσεκ θα κερδίσει. Τον κυνηγά ο Μπρούνο. Κονσεϊσάο. Προσπάθησε ο Τσικίνιο, δεν κατάφερε να ξεφύγει από τον Βιτάλ. Σταντόπουλος. Πίσω η μπάλα στον Αμπράμοβιτς. Βιτάλ από δεξιά. Μπήκαμε στο 45ο λεπτό. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 1-1, βαθιά παλιά. Ο Μπρούνο ελέγχει με το κεφάλι για τον Ρέτσο, πίσω στον Ορτέγκα. Ορτέγκα υπό την πίεση του Κονσεϊσάο. Αναζήτησε τον Ζώτα Σίλβα, πήρε την κεφαλιά. Προσπαθεί ο Γκονζάλες. Μονομαχή με τον Κωνσταντόπουλο. Κέρδισε ο Κωνσταντόπουλος. Βιτάλ. Ο Ζώτα Σίλβα κερδίζει ξανά για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Γκονζάλες. Τσικίνιο. Σαλιακάς. Βλέπω τον τέταρτο με τον φωτεινό πίνακα στα χέρια. Τώρα θα έχουμε καθυστερήσει το πρώτο ημίχρονο. Ρέτσος. Τσικίνιο από δεξιά. Πλάγια δεξιά στον Σαλιακά. Τσικίνιο, Ζώτα Σίλβα, Σαλιακάς. Θα διατηρήσει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Ζώτα Σίλβα από δεξιά. Θέλει να ξεφύγει από τον Κωνσταντόπουλο. Πλάγιο out. Το κέρδος των Ερυθρόλευκων. Ένα λεπτό επιπλέον χρόνου στο πρώτο ημίχρονο. Πλάγιο out από δεξιά κοντά στο σημαίακι του κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Με τον Σάλιακα να έχει πάρει αρκετά μέτρα φορά για να το εκτελέσει, να φέρει την μπάλα στην περιοχή. Προσπαθεί ο Βιτάλη να απομακρύνει. Ο Πρέλετς προσπαθεί να κερδίσει. Ρέτσος θα κάνει το λάθος. Ο Σμιτς θέλει να βγάλει την αντεπίθεση. Ο Σάλιακας πολύ ωραία θα κερδίσει. Έρχεται και ο Έσε για βοήθεια. Σάλιακας για τον Ολυμπιακό που επιμένει. Κρατά, θα ανοίξει στον Τσικίνιο. Ανεβαίνει αριστερά. Είναι ο Γκονζάλες. Θα γυρίσει κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Στο φινάλε των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Τσικίνιο εκτελεστής ξανά. Κοντά του ο Ζέλσον Μάρτινς. Τσικίνιο θα πάρει κάποια μέτρα φόρα. Να δούμε την επιλογή του. Ξανά στο πρώτο δοκάρι. Απομακρύνουν αυτή τη φορά οι Πολωνοί. Γέμισμα από τον Έσε. Θέλει την μπάλα μακριά ο Βιτάλ. Νέα κεφαλιά από τον Έσε. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 1-1. Σε ένα πρώτο ημίχρονο όπου οι Πολωνοί είχαν δύο καλές στιγμές. Ένα δοκάρι στο 19 και ένα γκολ στο 20 με τον Σμιτς. Ο Ολυμπιακός πατούσε καλύτερα. Είχε την κατοχή της μπάλας. Είχε την ευκαιρία με τον Γκονζάλες στο 42ο λεπτό. Πίεσε πολύ τους Πολωνούς. Έχουν δείξει ότι κάνουν το λάθος οι Πολωνοί. Είχαν φάσεις οι Ερυθρόλευκοι να φτάσουν νωρίτερα στο γκολ. Το κατάφεραν στο 43ο λεπτό με τον Γκονζάλες. Και έχουμε μπροστά μας ένα ολόκληρο ημίχρονο για να δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσει η απόψινη αναμέτρηση. Κώστα.
1: Ευχαριστούμε τον Νίκο Σταματέλο. Ένα-ένα ημίχρονο. Σημαντικό για τον Ολυμπιακό ότι καταφέρει να ισοφαρίσει το τέλος του ημιχρόνου και να μην πάει στα αποδυτήρια με το 0-1. Αλλά έχει κάνει το 1-1, έχει πάρει ψυχολογία. Πίεσε και λίγο στο τέλος. Μήπως καταφέρει να βάλει και δεύτερο γκολ. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο, όπως έλεγε και ο Νίκος Σταματέλος νωρίτερα, η Γελόνια είχε το δοκάρι, είχε το γκολ. Ο Ολυμπιακός είχε αμυντικά κενά, αλλά έχει και η Γελόνια αμυντικά κενά και έχει και πολλές απροσεξίες στην άμυνά της. Είτε στο passing game, στο build-up που δοκιμάζει να κάνουν στην άμυνα τροματοφύλακας και αμυντικοί. Έχουν πιαστεί πολλές φορές κάπως απρόσεκτοι και ο Ολυμπιακός λίγο πριν τον γκολ είχε μια πολύ καλή φάση πάλι με τον Γκονζάλες να σκοράρει. Είχε και μερικές άλλες προϋποθέσεις να απειλήσει την εστία της Γελόνια. Δεν το κατάφερε νωρίτερα, το κατάφερε όμως με τον Γκονζάλες και κλείνει το ημίχρονο με 1-1 που θα μας δώσει σίγουρα διαφορετικό δεύτερο ημίχρονο αυτή η ισοφάρηση στο τέλος του πρώτου ημίχρονου. Ένα άλλο παιχνίδι από αυτό που θα είχαμε σε διαφορετική περίπτωση. Πάμε να δούμε τι έχουμε στα υπόλοιπα παιχνίδια του Europa. Καταρχάς, να πούμε ποια είναι τα τελικά από νωρίτερα. Αραράτ Σπάρτα Πράγας 1-4 τελικό. Ομόνια Θέλτα 1-0. Αυτά είναι τα δύο τελικά. Και από εκεί και πέρα πάμε στα παιχνίδια που είναι στο ημίχρονο και έχουν ως εξής: Άντερλεχτ Λιόν 0-2. Μίλαν Μπενφίκα 0-1. Μπάγερ Λεβερκούζεν. Συγγνώμη λίγο. Μπάγερ Λεβερκούζεν Τσέλιε 1-0. Ολυμπιακός Μητική Αγγελόνια είναι στο 1-1. Σάντερλαντ Αλκμαρ 0-0. Στουρμ Γκρατς Ρεν 0-0 και Χάποελ Μπερσεβά με την Δυνάμο Ζάγκρεπ επίσης το 0-0. Αυτά συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο Europa. Πριν πάμε στη διακοπή, να σας πω ότι οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν τον μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει η Στίχημαν, επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στίχημαν Nation, εντελώς δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση να είστε μέλος της Στίχημαν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλά διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και σε ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League, ποιον αγώνα θες να δεις, και το Στίχημαν Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21+, παίξτε υπεύθυνα. Αυτά, πάμε να ακούσουμε μερικά διαφημιστικά, ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Roads Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
0: Top FM 102,4.
3: Πληροφορίες 210-010-6700. Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6. bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Να δούμε τώρα που έχουμε χρόνο και τα υπόλοιπα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Έχουμε για το EFL Cup στην Αγγλία την Everton με τη Wolves στο 0-0 στο 51ο λεπτό, την Fleetwood με τη Sheffield United στο 0-0 επίσης. Έχουμε ημίχρονο στο παιχνίδι της Coventry με την Aston Villa 1-2 είναι το παιχνίδι, και ημίχρονο στο παιχνίδι της United με την Brighton 2-1. Το goal της Brighton νομίζω το βάλε ο Κοστούλας, από ό,τι με ενημέρωσε νωρίτερα ο Κώστας Μιαούλης. Θυμίζω και τα τελικά για το κύπελο Ελλάδας. Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3, Άρης Μαρκό 1-0, και Φυσιά Παναθηναϊκός 0-2 και Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Αυτά ήταν τα τέσσερα παιχνίδια του κυπέλου, τα σημερινά της League Phase του κυπέλου Ελλάδας. Έχουμε και παιχνίδια στη La Liga, βλέπω, που έχουν τελειώσει. Το παιχνίδι της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Οσασούνα 4-0 είναι αυτό το παιχνίδι τελικό. La Coruña Σεβίλη είναι 0-1. Αναβολή έχουμε στο παιχνίδι της Λεβάντε με την Athletic Bilbao. Και η Μπαρσελόνα με τη Σανταντέρ έχει ανοίξει το σκόρ η Μπαρσελόνα στο 23ο λεπτό. Είμαστε, είναι 1-0 το παιχνίδι. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το στοίχημα, σε ό,τι έχει να κάνει με το παιχνίδι μας ενδιαφέρει. Όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Ολυμπιακός είχε κατοχή μπάλας, είχε επιθετικότητα, είχε όμως και κενά στην άμυνά του, και αυτό είναι, ήταν αυτό που του στοίχησε στη φάση του γκολ. Είχε δοκάρι νωρίτερα και Κελόνια. Γενικά υπήρχαν αρκετά κενά στην άμυνα του Ολυμπιακού, η οποία παίζει αρκετά ψηλά. Αντέδρασε όμως, βγήκε μπροστά, πίεσε και αυτό στην άμυνα της Γεγελόνια, η οποία φάνηκε αρκετά ευάλωτη και επιρρεπής σε λάθη. Έγιναν διάφορα τέτοια, δεν τα εκμεταλλεύτηκε αρχικά, όμως από ένα κόρνερ το οποίο ακολούθησε μια χαμένη ευκαιρία του Γκονζάλες, ο Ζώτα Σίλβα πήρε την κεφαλιά, απέκρουσε το τερματοφύλακας και στην επαναφορά ο Γκονζάλες έκανε το 1-1. Φαντάζομαι θα έχουν χαρεί και πάρα πολύ οι Μεξικανοί, οι φίλοι του Γκονζάλες, οι οποίοι μπαίνουν στα social media και κάνουν χαμόλη. Δεν έχω δει, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα έχουν μπει και θα έχουν κάνει χαμό ήδη για τον γκολ του Γκονζάλες. Το σημαντικό τώρα είναι, ξαναλέω, το δεύτερο ημίχρονο, διότι ο Ολυμπιακός σοφάρισε και πάει σε μια τελείως διαφορετική συνθήκη στην επανάληψη. Μπορεί να διαχειριστεί διαφορετικά το παιχνίδι, να μην έχει το άγχος του πρέπει να ισοφαρίσω για να δω τι θα κάνω μετά. Έχει σοφαρίσει ήδη. Αυτό σημαίνει ότι με πιο καθαρό μυαλό και μεγαλύτερη προσοχή, λέω εγώ, μισοαμυντικά, για να μην περάσει πάλι φουρτούνες στην άμυνά του, να προσπαθήσει με τον ίδιο ρυθμό που είχε σε ένα μεγάλο κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου να βάλει τη Γεγκελόνια πάλι στην περιοχή της και να προσπαθήσει να γυρίσει το παιχνίδι, να πετύχει δεύτερο γκολ, να πάρει μια νίκη που τη χρειάζεται πάρα πολύ για όλους τους λόγους, και αγωνιστικούς και ψυχολογικούς και για οτιδήποτε μπορούμε να φανταστούμε. Λοιπόν, διαβάζω εδώ και τα... Ναι παιδιά, το πει για τα build-up, το έχουμε πει. Κάποιοι επιμένουν, ακόμα και σε παιχνίδια που η πίεση του αντιπάλου είναι ψηλά και τους δυσκολεύει πολύ, επιμένουν στο build-up. Γίνονται λάθη, έρχονται γκολ με τέτοιο τρόπο. Εντάξει, και στον γκολ του Ολυμπιακού, νομίζω ο τερματοφύλακας του έκανε μια κακή απομάκρυνση. Γενικά, ξαναλέω, υπάρχει και στις δύο άμυνες μια αναστάτωση στο πρώτο ημίχρονο. Και γι' αυτό κάπως έτσι έχει διαμορφωθεί και το 1-1.

0: Επίσης έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα πάει και σε αλλαγές ο προπονητής του Ολυμπιακού, διότι όσο μπόρεσε σε αυτό το πρώτο ημίχρονο του αγώνα αυτού, έβαλε παίχτες οι οποίοι είναι πιο μπαρτοκαπνισμένοι από παιχνίδια ευρωπαϊκά, είναι περισσότερα χρόνια στην ομάδα, και Ζέσον Μαρτίνς είδαμε και Έσε είδαμε. Θέλω να πω παίχτες οι οποίοι γνωρίζουν, ας πούμε, τα κατατόπια τα ευρωπαϊκά. Δεν έκανε αυτά όλα που είδαμε στο παιχνίδι με τον Όφη, δηλαδή πάρα πολλά καινούργια πρόσωπα. Εμπιστεύτηκε έτσι όσο μπορούσε παίχτες οι οποίοι γνωρίζουν TST League Face. Το δεύτερο ημίχρονο, όπως και να έχει ετοιμάσει να ξεκινήσει. Οπότε πάμε στο Γεώργιο Καραϊσκάκη, πάμε στον Νίκο Σταματέλο να δούμε καταρχάς αν έχουμε κάποια αλλαγή και ό,τι άλλο υπάρχει από το παιχνίδι. Γεια σου Νίκο και πάλι.
1: Γεια σου Κώστα. Έχουμε μία αλλαγή για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Μένει στα αποδυτήρια ο Μπρούνο. Παίρνει ο Τεχνιζιάν τη θέση του. Μην ξεχνάμε ότι ο Μπρούνο έχει κίτρινη κάρτα και φαντάζομαι ότι είναι μια σημαντική λεπτομέρεια που οδήγησε τον Αλγουαθίλ σε αυτή την αλλαγή. Άρα έχουμε πλέον τον Ολυμπιακό με Ορτέγκα, Σάλια, Καρέτσο, Πυρόλα, Τικνιζιάν, Έσε, Φρόιρε, Τσικίνιο, Ζέλσον Μάρτινς, Ζώτα Σίλβα και Γκονζάλες, και περιμένουμε, έχουμε αλλαγή και για τους Πολωνούς, ο Κοστόφσκι, να δούμε ποιον θα αντικαταστήσει. Γιατί οι Πολωνοί δεν έχουν εμφανιστεί στον αγωνιστικό χώρο, τώρα σιγά σιγά κάνουν την εμφάνισή τους, οι φιλοξενούμενοι. Και να δούμε ο Κοστόφσκι, τον αρχηγό, τον Ρόμαντσουκ. Μέσα με το νούμερο 85, ο Κοστόφσκι. Άρα έχουμε Αμπράμοβιτς, Βόιτσεκ, Κωνσταντόπουλος, Βιτάλ, Μοντόγια, Κοστόφσκι, Ζεσούς Ιμάζ, Κλίνγκε, Κονσεϊσάο, Σμιτ και Πρέλετς είναι οι 11 της Γιαγκελόνια. Με μία αλλαγή από την πλευρά του Ολυμπιακού και μία με τη Γιαγκελόνια αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο. 1-1 το σκορ στο πρώτο μέρος. Με το Σμιτ στο 20 λεπτό προηγήθηκαν οι Πολωνοί, ισοφάρισε ο Γκονζάλες για τον Ολυμπιακό στο 43ο λεπτό. Οι Πολωνοί είναι στη σέντρα. Πρώτα δεν θα δώσουν ένα όρκο νίκης, αυτό που συνήθως βλέπουμε πριν την έναρξη του αγώνα. Και τώρα θα πάει ο Σλοβένος, ο Πρέλετς, για να δώσει συνέχεια, να εκτελεί, να κάνει τη σέντρα για να αρχίσει η αναμέτρηση. Πρέλετς στον Βιτάλ. Βαθιά παλιά ψάχνοντας τον Κονσεϊσάο. Πλάγιο out είναι για τους Πολωνούς από την παρέμβαση του Φρόιλερ στον Ζέσους. Ο Βόιτσεκ θα το εκτελέσει, θα αλλάξει με τον Ζεσούς. Βιτάλ, βαθιά παλιά. Τεχνιζιάν θα απομακρύνει με το κεφάλι. Φρόιλερ, Μάρτινς ανάμεσα σε δύο, υπάρχει φάουλ. Το φάουλ είναι στη μεσαία γραμμή, πλάγια αριστερά. Τεχνιζιάν πηγαίνει για να δώσει συνέχεια. Φρόιλερ πίσω στον Πυρόλα. Τεχνιζιάν ανεβαίνει ο Κονσεϊσάο για να πιέσει. Πυρόλα. Ο Ιταλός θα κάνει αρκετά μέτρα, θα φτάσει μέχρι την μεσαία γραμμή. Ρέτσος. Σάλιακας ωραία για τον Τσικίνιο. Δεν μπόρεσε ο Πορτογάλος να κάνει το κοντρόλ. Τρέχει ο Ζώτα Σίλβα, δυνατές μονομαχίες. Πλάγιο out για λογαριασμό του Ολυμπιακού από αριστερά, από την απομάκρυνση του Κλίνγκε. Τεχνιζιάν πίσω στον Πυρόλα. Σε 47ο λεπτό είμαστε. 1-1 Ολυμπιακός για Γκελόνια. Ο Πυρόλα χωρίς πίεση αντιπάλου τροφοδοτεί παράλληλα δεξιά τον Ρέτσο. Ο Πρέλετς πηγαίνει για να πιέσει τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Ανοίγει αριστερά στον Τεχνιζιάν. Ο Αρμένιος έκανε το λάθος. Κέρδισε ο Κοστόφσκι. Και στη συνέχεια υπάρχει φάουλ από τον Τεχνιζιάν. Παρατηρήσεις από τον Γερμανό διαιτητή στον αμυντικό του Ολυμπιακού. Να είναι πιο προσεκτικός στο παιχνίδι του. Το φάουλ είναι για την Γιαγκελόνια. Είναι πλάγια δεξιά. 2-3 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Βιτάλ. Αμπράμοβιτς. Πολωνός τερματοφύλακας. Θα τροποδοτήσει δεξιά τον Βιτάλ. Βαθιά παλιά. Ψάχνοντας τον Κονσεϊσάο. Απομάκρυνε λανθασμένα ο Τεχνιζιάν. Νέα απομάκρυνση του Τεχνιζιάν. Ο Κωστόφσκι θα πάρει την κεφαλιά. Προσπάθησε ο Έσε. Νέα κεφαλιά από τον Κωστόφσκι. Ακόμα μια κεφαλιά από τον Ρέτσο. Ο Βόιτσεκ έσπρωξε τον Ζέλσον Μάρτιν. Το φάουλ είναι υπέρ του Ολυμπιακού. Στη μεσαία γραμμή, λίγο πλάγια αριστερά από τον άξονα. Ενώ μπαίνουμε τώρα στο 41ο λεπτό. Φρόιλερ. Ζέλσον Μάρτιν. Τεχνιζιάν. Πιρόλα. Φρόιλερ στον άξονα. Αλλάζει παιχνίδι δεξιά παράλληλα για τον Ρέτσο. Το γέμισμα του Ρέτσου για τον Μάρτιν. Ο Βιτάλ θα απομακρύνει με το κεφάλι και στέλνει την μπαλά αριστερά στο Μοντόγια. Κερδίζουν ξανά οι Ερυθρόλευκοι. Προσπαθεί ο Ζώτα Σίλβα. Ο Κλίνγκε. Ο Φρόιλερ θα κερδίσει. Ανάμεσα σε δύο πολύ ωραία ο Ελβετός η κάθετη. Είναι για τον Ζέλσον Μάρτιν. Διάβασε τη φάση. Ο Βιτάλ κέρδισε. Απομάκρυνε ο κεντρικός αμυντικός η Αγγελόνια. Ο Ζεσού Σιμάζ. Αλλαγή παιχνιδιού δεξιά για τον Κονσεϊσάο. Αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Έχει μπροστά τον Τεχνιζιάν. Θα κάνει το γέμισμα στο δεύτερο δοκάρι. Ψύχρεμα, πολύ ψύχρεμα ο Ρέτσος. Με το στήθος θα γυρίσει την μπάλα στον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα με τα χέρια τροφοδοτεί τον Τσικίνιο. Ανεβαίνει ο Τεχνιζιάν και περιμένει την πάσα από τον Πορτογάλο. Τεχνιζιάν πίσω στον Τσικίνιο. Μάρτινς από αριστερά. Κλείστηκε, γύρισε στον Τσικίνιο. Κινείται στο όριο του offside ο Ζώτα Σίλβα και περιμένει μια πάσα. Δεν θα περάσει από τον Τεχνιζιάν. Η πάσα του Τεχνιζιάν από τον Βόιτσεκ. Πλάγιο out από αριστερά για τον Ολυμπιακό. 4-5 μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Μάρτινς. Φρόιλερ στο χώρο του κέντρου. Ρέτσος αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή αρχηγός του Ολυμπιακού. Φρόιλερ. Έσε. Πλάγια αριστερά γίνεται κάτοχος της μπάλας του Τεχνιζιάν. Μάρτινς. Κλεισμένος από τον Κλίνγκε πίσω στον Πιρόλα. Οι παίχτες του Ολυμπιακού είναι πάνω από τη μεσαία γραμμή. Τεχνιζιάν από αριστερά με τον Βόιτσεκ μπροστά του. Έσε. Κλεισμένος από τον Κονσεϊσάο. Ρέτσος από δεξιά πάνω από τη μεσαία γραμμή. Θέλει να ξεφύγει από τον Πρέλετς. Κρατά ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Πιρόλα, Έσε. Ο Έσε έχει την κατοχή της μπάλας. Τεχνιζιάν κάθετα για τον Μάρτινς. Κλείστηκε, πήρε το κόρνερ νομίζω. Από τον... Νομίζω ήταν κόρνερ. Νομίζω ήταν κόρνερ από την παρέμβαση του Κωστόφσκη. Έδωσε out ο διαιτητής. Θα αλλάξει απόφαση. Όχι, δεν θα αλλάξει απόφαση. Βιτάλ. Βόιτσεκ. Πιέζουν ψηλά οι Ερυθρόλευκοι. Ο Κωστόφσκι. Απομακρύνει ο Σάλιακας. Υπάρχει φάουλ νομίζω στο Σάλιακα. Από τον Σμιτ. Πλάγιο out από αριστερά για την Γιαγκελόνια. Με τον Μοντόγια να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Είναι αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Για πάνω από το ύψος συγκρούμε της μεγάλης περιοχής του Αμπράμοβιτς. Κέρδισαν οι Ερυθρόλευκοι. Ζώτα Σίλβα θα κερδίσει την κόντρα. Θέλει να ξεφύγει από τον Μοντόγια. Θα πάρει το πλάγιο out. Πλάγιο out από δεξιά. Κοντά στο σημείο του corner για τον Ολυμπιακό. Ο Σάλιακας πηγαίνει να το εκτελέσει. 52ο λεπτό Ολυμπιακός Αγγελόνια 1-1. Πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Πιρόλα. Ρέτσος. Ανοίγει πλάγια δεξιά στο Σάλιακα. Φρόιλερ. Θα δούμε την επιλογή του Ελβετού. Σάλιακας. Κλεισμένος. Πίσω στον Ρέτσο. στο χώρο του κέντρου περιμένει ο Ιταλός ο Πιρόλα, ο οποίος θα γίνει κάτοχος της μπάλας. Τεχνιζιάν, κακή η πάσα του, νομίζω βιάστηκε να σκεφτεί την πάσα προς τον Μάρτενς, είχε ξεκινήσει και την προσπάθεια του Πορτογάλος. Ανέκτησαν την κατοχή της μπάλας οι Ερυθρόλευκοι με τον Έσε. Στο χώρο του κέντρου Έσε, Ρέτσος, Σάλιακας από δεξιά, Ζώτα Σίλβα από τον Κωνσταντόπουλο, η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο out από δεξιά για τον Ολυμπιακό στο ύψος μεγάλης περιοχής του Αμπράμοβιτς. Ο Σάλιακας ψάχνει ξεμαρκάρει τον συμπαίκτη, κάνει κίνηση ο Έσε, σε αυτόν πήγε η μπάλα, θα γυρίσει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Γκονζάλες το σούτ από μάκρυνα με το κεφάλι ο Βιτάλ. Μάρτινς θα ξανακερδίσει για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Τεχνιζιάν, λάθος από τον Αρμένιο, και τώρα βγάζουν την αντεπίθεση οι Πολωνοί. Η κάθετη είναι σε σημείο που ελέγχει ο Ρέτσος, θα γυρίσει στον Ορτέγκα, τρέχει ο Πρέλετς να πιέσει τον Γερμανό. Με ψυχραιμία ο Ορτέγκα και τον Φρόιλερ. Σάλιακας από δεξιά. Ο Ζώτα Σίλβα, πολύ ωραία κίνηση για να ξεφύγει. Φάουλ και κάρτα στον Μοντόγια. Πολύ ωραία κίνηση του Ζώτα Σίλβα. Φάουλ και κάρτα χωρίς δεύτερη κουβέντα από τον Γερμανό διαιτητή. Τα δύο ακραία μπακ της Γιαγκελόνια έχουν κίτρινη κάρτα και νομίζω ότι κάτι θα πρέπει να εκμεταλλευτούν από αυτό το γεγονός οι Ερυθρόλευκοι. Φρόιλερ, Πιρόλα, Τεχνιζιάν, Πιρόλα, Ρέτσος στο χώρο του κέντρου με τον Μπρέλετς μπροστά του, αριστερά στον Πιρόλα, κρατάω Πιρόλα, Τεχνιζιάν, Πιρόλα πίσω στον Ρέτσο στο 55ο λεπτό, πάντα το 1-1. Ξεκίνιο Ζώτα Σίλβα, δεν υπάρχει φάουλ, ζήτησε φάουλ, όχι, το πήρε με καθυστέρηση πέρα, αλλά το σφίριξε ο Γερμανός. Φρόιλερ σε αυτό το φάουλ για τον Ολυμπιακό, 10 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή, λίγο πλάγια δεξιά από τον άξονα, άλλαξε με τον Έσε. Ρέτσος, Πιρόλα, ψάχνει τον Ζέλσον Μάρτινς από αριστερά, κλεισμένος ανάμεσα σε δύο, offside. Άργησε λίγο ο δεύτερος βοηθός, αλλά σήκωσε το σημειάκι και τέλειωσε η επίθεση των Ερυθρόλευκων. Ο Βιτάλ δεν βιάζεται, θα αφήσει την εκτέλεση τον Αμπράμοβιτς. Ο Γερμανός διαιτητής λύσει τους Πολωνούς, θα κρατήσω καθυστέρηση. Αμπράμοβιτς φέρει την μπάλα αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Κακή απομάκρυνση από τον Πιρόλα, ελέγχει ο Ρέτσος. Κλείστηκε στο αριστερό άκρο της άμυνας του. Κακή απομάκρυνση, πλάγιο out. Κλείστηκε από τον Ζεσούς Εμάζ. Πλάγιο out από δεξιά για τη Γιαγκελόνια, με τον Βόιτσεκ να πηγαίνει με αργές κινήσεις για να εκτελέσει, να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Πρέλετς θα κερδίσει ο Ολυμπιακός με το Φρόιλερ. Τεχνιζιάν, Φρόιλερ για τον Τσικίνιο, ανοίγεται δεξιά ο Σάλιακας, κέρδισε την κατοχή της μπάλας ο Ολυμπιακός. Έσε, Φρόιλερ αριστερά στον Τεχνιζιάν, κλείστηκε πίσω στον Ορτέγκα. Κλεισμένος από το Κονσεϊσά ο αμυντικός του Ολυμπιακού. Ορτέγκα για τον Ρέτσο. Ρέτσος περνά την μεσαία γραμμή. Σάλιακας, το πλάγιο out είναι για την Γιαγκελόνια. Λάθος πάσα από τον Σάλιακα. Ο Μοντόγια δεν βιάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out που είναι μεταξύ της μεγάλης περιοχής του Αμπράμοβιτς και της μεσαίας γραμμής. Γύρισε ο Σμιτ για να γίνει κάτοχος της μπάλας και να αλλάξει με τον Μοντόγια. Κωνσταντόπουλος, Κοστόφσκι, Μοντόγια κλείστηκε. Αμπράμοβιτς με τα πόδια προσπαθεί να στείλει την μπάλα όσο πιο μακριά μπορεί. Φρόιλερ, Πιρόλα κατεβάζει στο χώρο του κέντρου. Τεκνιζιάν. Ανέβηκε ο Κονσεϊσάο για να τον πιέσει. Πίσω η μπάλα στον Ορτέγκα. Τώρα ανεβαίνουν οι Πολωνοί για να πιέσουν τους Ερυθρόλευκους. Πιρόλα. Κάθε τίνε για τον Ζέλσον Μάρτινς. Πολύ ωραία με το εξωτερικό για τον Τεκνιζιάν. Τεκνιζιάν για τον Φρόιλερ. Μάρτινς. Έσε. Πέρασε τη μεσαία γραμμή. Τροφοδότησε τον Ζώτα Σίλβα. Ο Πορτογάλος από δεξιά για το Σάλιακα. Έκανε την σέντρα. Κονσεϊσάο θα απομακρύνει. Φρόιλερ θα κερδίσει ξανά για τον Ολυμπιακό. Τεκνιζιάν για τον Πιρόλα. Φρόιλερ. Κρατά ο Φρόιλερ. Ψάχνει κάποια επιλογή πάσας. Στέλνει την μπάλα δεξιά στον Έσε. Ο Έσε για τον Μάρτινς. Πρόλαβε να τροφοδοτήσει τον Σάλιακα από δεξιά. Συρτή σέντρα. Δεν πρόλαβε την τελευταία στιγμή. Ο Ζώτα Σίλβα επιμένει ο Ολυμπιακός με Μάρτινς. Φρόιλερ. Έσε. Σάλιακας από δεξιά. Φρόιλερ στα όρια της περιοχής. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ζώτα Σίλβα το σούτ με τα πόδια. Ο Αμπράμοβιτς σε κόρνερ. Πολύ καλή κυκλοφορία μπάλας από τον Ολυμπιακό στο 51ο λεπτό. Με τον Ζώτα Σίλβα να προσπαθεί από πλάγια να απειλήσει. Ο Αμπράμοβιτς άπλωσε το δεξί του πόδι. Παραχώρησε κόρνερ. Κόρνερ από δεξιά για τους Ερυθρόλευκους. Θα είναι πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Τσικίνιο εκτελεστής και σε αυτή τη στατική φάση. Ο Πορτογάλος απομάκρυνε ο Ιησούς Ζημάζ. Από δεξιά ο Μάρτινς για τον Ολυμπιακό. Σάλιακας. Παράλληλα αριστερά στο Τεκνιζιάν. Φρόιλερ. Ολβετός βλέπει δεξιά τον Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο πολύ ωραία για τον Μάρτινς από δεξιά. Πατά περιοχή, φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Ψάχνει χώρο για το σουτ, περιμένει ο Τεκνιζιάν. Ο Αρμένιος μέσα στη μεγάλη περιοχή θα κάνει και το σουτ. Απομακρύνουν όπως οι Πολωνοί. Τρέχει ο Ρέτσος να κερδίσει στην μεσαία γραμμή. Πολύ ωραία προσποίηση για να ξεφορτωθεί τον Μπρέλετς. Ρέτσος για τον Σάλιακα, για τον Ολυμπιακό που επιμένει. Ξανά Ρέτσος στο χώρο του κέντρου. Φρόιλερ. Πιρόλα. Έχει έρθει πλάγια αριστερά. Φρόιλερ. Από τα πόδια του Ελβετού περνά συνεχώς μπάλα. Πιρόλα πλάγια αριστερά στο 61ο λεπτό με το σκορ πάντα στο 1-1. Ρέτσος. Έσε. Σάλιακας από τη δυνατή πάσα του Ζώτα Σίλβα. Έσε. Αφήνει την μπάλα να φύγει πλάγιο out από δεξιά για τον Ολυμπιακό. Αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Από δεξιά αυτό το πλάγιο out. Εκτέλεσε ο Σάλιακας για τον Έσε. Ο Αργεντίνος σηκώνει το κεφάλι. Να γυρίσει πίσω στον Ρέτσο. Πιρόλα. Μάρτινς από αριστερά. Πιέζεται από τον Βόιτσεκ. Ο Πορτογάλος. Θα χάσει την μπάλα και τώρα προσπαθούν οι Πολωνοί να βγάλουν την αντεπίθεση. Με τον Βιτάλ έγινε το λάθος. Κέρδισε ο Έσε. Για τον Ολυμπιακό που κυριαρχεί στο δεύτερο ημίχρονο. Σάλιακας από δεξιά. Για τον Ζώτα Σίλβα στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Πολύ ωραία κυκλοφορία μπάλας. Ο Βιτάλ δεν κάνει την καλύτερη δυνατή απομάκρυνση. Θα προλάβει. Όχι, δεν προλαβαίνει. Ο Βιτάλ είναι κόρνερ. Ακόμη ένα κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Πάλι από δεξιά. Πάλι εκτελεστής ο Τσικίνιο. Ανεβαίνει ο Ρέτσος, ο Πιρόλα. Και μένει έξω ο Τεκνιζιάν με τον Σάλιακα εκτός μεγάλης περιοχής. Στο 62ο λεπτό. Αλλαγή μέσα ο Γιάρεμτσουκ. Έξω ο σκόρερ ο Γκονζάλες. Στο 62ο λεπτό. Μέσα ο Γιάρεμτσουκ, έξω ο Γκονζάλες. Αποθέωση για τον Μεξικανό και για τον Γιάρεμτσουκ. Ενώ θα έχουμε σε λίγο διπλή αλλαγή για την Γιαγκελόνια με το νούμερο 14 τον Φιντέλ και με το 17 τον Σιλά να παίρνουν θέση στο γήπεδο στην επόμενη διακοπή. Κόρνερ από δεξιά. Τσικίνιο θα εκτελέσει. Απομακρύνουν οι Πολωνοί το σούτ από τον Έσε με το αριστερό. Η μπάλα ψηλά πάνω από την εστία του Αμπράμοβιτς. Και τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Θα δούμε ο Φιντέλ θα αντικαταστήσει στον Γκλίνκε. Και ο Σιλά τον Χεσούς Ιμάζ. Στο 63ο λεπτό έχουμε φτάσει, πάντα το 1-1 που έχει διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο. Ολοκληρώθηκε η διπλή αλλαγή. Δεν ξέρω τι λέει τώρα ο Βιτάλ στον Γερμανό διαιτητή. Όλα οκ, okay, και έτοιμος ο Γερμανός Φίλιξε για να δοθεί συνέχεια στην αναμέτρηση. Μπράμοβιτς με τον Γιάρεμτς να τον πιέζει. Κωνσταντόπουλος, Μοντόγια κλεισμένος, Γιάρεμτς πιέζει. Κωνσταντόπουλος, έγινε το λάθος, κέρδισε ο Φρόιλερ. Δεν μπόρεσε να ξεφύγει από τον Βόιτσεκ ο Μάρτινς. Έγινε λάθος και από τον Νέσε και τώρα προσπαθεί ο Σιλά να βγάλει την αντεπίθεση για την Γιαγκελόνια. Μοντόγια, ωραία συνεργασία. Σιλά είναι αρκετά μέτρα με την μπάλα στα πόδια. Ανεβαίνει ο Σμιτς από αριστερά, κοντράρει μπάλα, θα μπλοκάρει ο Ορτέγκα. Δεν έχει βγει κόρνερ. Άλλαξε πορεία, αλλά ο Γερμανός μπλόκαρε. Δεν επέτρεψε στους Πολωνούς να ανανεώσουν την επίθεσή τους. Ορτέγκα δεν πιέζεται από κάποιο αντίπαλο. Θα βγει εκτός περιοχής του τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Να δούμε την επιλογή του. Αριστερά στον Πυρόλα. Πυρόλα, βαθιά μπαλιά για το Γιάρεμτσουκ. Κεφαλιά πάσα και όμως πως απομακρύνει ο Βόιτσεκ. Τρέχει ο Φρόιλερ να κερδίσει ξανά για τον Ολυμπιακό. Φρόιλερ δίνει την εντύπωση ότι είναι παντού απόψε στο γήπεδο. Έσε. Φρόιλερ, Ρέτσος, βαθιά μπαλιά για τον Γιάρεμτς, Κωνσταντόπουλος θα απομακρύνει, Σμιτς, εύκολα ο Πυρόλα στο χώρο του κέντρου ανακτά την κατοχή της μπάλας για τον Ολυμπιακό. Μάρτινς από αριστερά με αντίπαλο τον Βόιτσεκ, θέλει να σηκώσει πολύ ωραία για τον Τικνιζιάν, σέντρα σουτ, παραλίγο Τικνιζιάν να ευνηδιάσει τον Αμπράμοβιτς, μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι στο 65ο λεπτό. Για ακόμη μια φορά δεν βιάζονται οι Πολωνοί. Βιτάλ με τον Αμπράμοβιτς. Γιάρεμτς θέλει να πιέσει, μπάλα δεξιά στον Βιτάλ. Τρέχει ο Τσικίνιο πίσω στον Αμπράμοβιτς. Κωνσταντόπουλος, ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός της Γιαγκελόνια, έβγαλε την μπάλα από την περιοχή του. Μοντόγια, Σμιτς, Μοντόγια ξανά από αριστερά Γιαγκελόνια. Κωστόφσκι στο σημείο που τρέχει ο Πυρόλα να κερδίσει μπροστά από τον Πρέλετς. Ο Τέγκα με τα πόδια θα απομακρύνει. Ο Έσε προσπαθεί για την κεφαλιά, Σμιτς θα κερδίσει. Υπάρχει φάουλ από τον Σάλιακα στον Σμιτς στο 67ο λεπτό. Το φάουλ είναι πάνω από τη μεσαία γραμμή. Καμιά δεκαριά μέτρα, λίγο πλάγια αριστερά από τον άξονα. Δεν έχουν δώσει συνέχεια οι Πολωνοί ακόμη. Μόνο ο Ζέλσον Μάρτιν στο τείχος για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο Μοντόγια είναι πάνω στην μπάλα. Και ο Σμιτς. Να δούμε ποιος από τους δύο θα δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Έφυγε ο Σμιτς, έμεινε ο Μοντόγια. Εκτέλεσε από μακρινέ ο Έσε. Τρέχει ο Ζώτα Σίλβα να κερδίσει. Από αριστερά να περάσει την μεσαία γραμμή. Ο Πορτογάλος είναι γρήγορος. Θα καταφέρει όμως τον Σεϊσάο. Ενώ έχουμε πέσιμο του του Ζώτα Σίλβα στον αγωνιστικό χώρο, ύστερα από σύγκρουση με τον Βιτάλ. Να δούμε ένα replay για το τι ακριβώς έγινε. Τώρα ο Γερμανός συμβουλεύεται τον τέταρτο. Να δούμε ένα replay. Ζώτα Σίλβα. Το έκλεισε το δρόμο ο Βιτάλ. Έχει απλώς το χέρι του. Νομίζω όμως ότι ο Γερμανός, αν κατάλαβα καλά, παρατηρήσει στο Ζώτα Σίλβα κάνει. Α, όχι, έχει δώσει φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Ίσως επειδή ζητούσε κάτι παραπάνω από το φάουλ ο Ζώτα Σίλβα, να είχε ανοίξει διάλογο με τον Πορτογάλο. Το φάουλ είναι πλάγια αριστερά, 10 μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Μάρτινς, Τικνιζιάν από αριστερά Ολυμπιακός, ξανά στο Φρόιλερ. Ανεβαίνει ο Έσσα κινούμενος στον άξονα, Μάρτινς τραβά μαζί του τον Βόιτσεκ, αλλάζει παιχνίδι δεξιά για τον Σάλιακα. Ρέτσος, αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή ο Ρέτσος. Έσε με το Σιλά μπροστά του, στέλνει την μπάλα δεξιά στο χώρο που βρίσκεται ο Σάλιακας. Ρέτσος ξανά δεξιά στον Σάλιακα. Έσε, Φρόιλερ με το Σιλά στην πλάτη του. Γυρνούν την μπάλα οι παίχτες του Ολυμπιακού. Θα κερδίσουν ένα πλάγιο out από δεξιά. Εκτελέσει και γρήγορα ο Φρόιλερ. Δεν θα μπορέσει να ξεφύγει από τον Κωνσταντόπουλο, ο οποίος παραχώρησε ακόμα ένα πλάγιο out. Μάρτινς από δεξιά. Φρόιλερ. Βγάλει τη σέντρα ο Ελβετός. Βιτάλ θα απομακρύνει με το κεφάλι. Προσπαθούν να ξανακερδίσουν οι Ερυθρόλευκοι. Τικνιζιάν. Λάθος από το Γιάρεμτσουκ. Τρέχει ο Τικνιζιάν για να ελέγξει. Ωραία η προβολή του στη μονομαχία με τον Πορσεϊσάου. Πολύ ωραία ο Αρμέντιος θα ξανακερδίσει. Πυρόλα θα κερδίσει την κατοχή της μπάλας. Η κάθετη είναι για τον Μάρτινς από αριστερά. Ο Ολυμπιακός θέλει να δημιουργήσει κάτι καλό. Μάρτινς κάνει ωραία κίνηση, θα βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Γιάρεμτσουκ προσπαθεί να ελέγξει έχοντας το Μοντόγια στην πλάτη του. Σάλιακας από δεξιά θα βγάλει την σέντρα. Προσπαθεί ο Σίλβα, θα προλάβει να απομακρύνει ο Κοστόφσκι. Και τώρα η μπάλα πήγε στον Πρέλες και θέλει ο Σλοβαίνος να βγάλει την αντεπίθεση για τον Σιλά. Ωραία ο Σάλιακας θα πέσει στα πόδια του Βέλγου. Θα κερδίσει ξανά την κατοχή της μπάλας για τον Ολυμπιακό που επιμένει. Έσε, Ζώτα Σίλβα. Ξανά ο Έσε πάνω από τη μεσαία γραμμή ο Αργεντινός. Τσικίνιο, λίγο πλάγια αριστερά από τον άξονα. Συμπληρώνουμε 70 λεπτά στον κύριο Σκαρεσκάκης, πάντα το 1-1. Μάρτινς με τον Βόιτσεκ πάνω του. Πυρόλα, Ρέτσος από δεξιά, πλάγια δεξιά περιμένει ο Σάλιακας. Φρόιλερ ξανά, Σέλσον Μάρτινς αριστερά στον Τικνιζιάν. Έσε, ψάχνει το Ζώτα Σίλβα, απομακρύνουν η αμυντική της Γιαγκελόνια. Τρέχει ο Ζώτα Σίλβα, κερδίζει ξανά για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Μάρτινς από αριστερά. Θα χάσει προσωρινά τον έλεγχο, θα κερδίσει ξανά. Ψάχνει χώρο για το σουτ. Ψάχνει και την μπάσα. Σουτ το Φρόιλερ, κάπου κόντρα η μπάλα. Χέρι ζητά ο Φρόιλερ. Και ο Ρέτσος κοντά του. Να δούμε ένα replay. Κόρνερ έχει δείξει ο Γερμανός. Να δούμε ένα replay. Ο Ρέτσος τώρα διαμαρτύρεται. Δεν θα αλλάξει απόφαση. Κόρνερ δείχνει ο Γερμανός. Να δούμε το ένα replay. Ναι, έκανε κίνηση με το χέρι του ο Σμιτ. Γι' αυτό διαμαρτύρεται και ο Φρόιλερ και ο Ρέτσος. Αλλά δεν αλλάζει απόφαση ο Γερμανός. Κόρνερ από δεξιά με τον Τσικίνιο. Απομακρύνουν όπως οι Πολωνοί. Κερδίζει ο Σάλιακας. Θα κάνει το shoot-out. Από πολύ μακριά το shoot του Σάλιακα η μπάλα θα φύγει πάνω από την εστία του Αμπράμοβιτς σε 72 λεπτό. Πάντα το 1-1. 0-1 ο Σμιτς στο 20, 1-1 ο Γκονζάλης στο 43. Πουέρτα η επόμενη κίνηση από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Ο Βιτάλ για τον Αμπράμοβιτς. Ο Γιάρεμτσουκ ανεβαίνει για να πιέσει. Τρέχει, έγινε το λάθος. Πρόλαβε ο Φρόιλερ. Τσικίνιο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μπάλα είναι out. Χάθηκε η ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Τσικίνιο στο 73ο λεπτό. Για ακόμη μία φορά πίεσαν ψηλά, δυσκόλεψαν την απόπειρα δημιουργίας παιχνιδιού των Πολωνών οι Ερυθρόλευκοι, αλλά δεν κατάφεραν με τον Τσικίνιο να κάνουν κάτι καλό. Και ο Πέντερσεν και ο Πουέρτα. Διπλή αλλαγή. Ο Σιλά έχει κερδίσει για λογαριασμό της Γιαγκελόνια. Μοντόγια από αριστερά. Τον πιέζει ο Ζώτα Σίλβα. Πίσω βήματα από τον Μοντόγια. Βόιτσεκ. Μπράμοβιτς. Κωνσταντόπουλος. Κρατά ο Κωνσταντόπουλος. Στην πλάτη του Σάλιακα. Είναι κακή η πάσα για τον Σμιτ. Φάουλ για λογαριασμό του Ολυμπιακού στην απομάκρυνση του Ρέτσου. Θα έχουμε αλλαγή και από την Γιαγκελόνια σε λίγο. Τιχνιζιάν Μάρτινς από αριστερά, πιέζεται από τον Βόιτσεκ. Έσε. Λολοθάνο θα είναι η κίνηση από την πλευρά της Γιαγκελόνια. Κάθεται, δεν είναι καλή από τον Ρέτσο. Θα βγει ο Αβράμοβιτς να μπλοκάρει την μπάλα. Βιτάλ. Αν δεν ανεβούν και άλλοι να πιέσουν και αφήσουν μόνο το, το Γέρμτσο, νομίζω οι Πολωνοί θα γυρίζουν την μπάλα χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Βιτάλ. Βαθιά μπαλιά. Για να απομακρύνει με το κεφάλι, Πιρόλα ελέγχει. Θέλει να ξεφύγει από το Σιλά και θα τα καταφέρει. Φρόιλερ. Κρατά ο Ελβετός. Θα χάσει από τον Σιλά. Τον Σεϊσάο. Τον πιέζει ο Πιρόλα. Φάουλ. Φάουλ πλάγια δεξιά. Για λογαριασμό της Γιαγκελόνια. 4-5 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Και τώρα ο Λοφάνο. Να δούμε ποιον θα αντικαταστήσει τον Πρέλετς. Μάλιστα, με το νούμερο 21.

Κοστόφσκι. Φάουλ από τον Έσε και κίτρινη κάρτα. Δεύτερη κίτρινη κάρτα για παίχτη του Ολυμπιακού. Και τώρα νομίζω θα γίνουν οι αλλαγές. Περιμένει ο Πουέρτα, περιμένει και ο Μπέιλι. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Ή στην επόμενη διακοπή. Μάλλον, όχι, τώρα θα γίνουν. Έξω ο Έσε, μέσα ο Μπέιλι. Στο 76ο λεπτό. Έξω Τσικίνιο, μέσα Πουέρτα. Δύο αλλαγές λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Μέσα ο Μπέιλι και ο Πουέρτα. Έξω Τσικίνιο και ο Έσε. Βιτάλ. Τρέχει ο Ζώτα Σίλβα για να πιέσει. Βόιτσεκ. Μαθιά μπαλιά εκεί όπου ο Πιρόλα θα πάρει την κεφαλιά. Ο Λοθάνο προσπάθησε, κέρδισε τη μονομαχία. Φιντέλ. Βιτάλ. Μαθιά μπαλιά για τον Κονσεϊσάο. Τσιμιτιάν θα πάρει την κεφαλιά. Πλάγιο out για τη Γιαγγελόνια από δεξιά. Στο 77ο λεπτό. Ο Βόιτσεκ δεν βιάζεται. Ψηλά. Αλλαγή παιχνιδιού αριστερά για τον Σμιτ. Έχει μπροστά τον Σάλιακα. Προσπαθεί ο Σμιτ να πατήσει περιοχή. Έχει γυρίσει και ο Μπέιλι να βοηθήσει το μαρκάρισμα. Θα κερδίσει ο Τζαμαϊκανός. Δυνατές οι μονομαχίες. Ξανακερδίζουν οι Πολωνοί. Κοστόφσκι. Φιντέλ. Πίσω στο χώρο του κέντρου στον Βιτάλ. Άνοιξε δεξιά. Εκεί που κινείται ο Κονσεϊσάο. Πάει στο ένας εναντίον ενός με την Κνιζιάν. Σιρτή σέντρα. Θα μπλοκάρει ο Ορτέγκα. Γρήγορα με τα χέρια θέλει να τροφοδοτήσει τον Μπέιλι από δεξιά. Έχει μπροστά του τον Μοντόγια. Μπέιλι στο ένας εναντίον ενός. Κρατά ο Μπέιλι. Δεν βρίσκει κάποιο στήριγμα. Περιμένει τους συμπαίχτες του να ανέβουν. Σάλιακας. Φρόιλερ. Πιρόλα. Πάνω από την μέσα γραμμή ξανά όλος ο Ολυμπιακός. Τεκνιζιάν, Πιρόλα. Στέλνει την μπάλα δεξιά στον Σάλιακα. Κάθετα για τον Μπέιλι. Με αντίπαλο τον Μοντόγια. Κρατά ο Μπέιλι. Βλέπει την κίνηση του Ζέλσον Μάρτινς. Αλλά μπάλα θα πάει στην αγκαλιά του Αμπράμοβιτς. Πιο μπροστά από εκεί που θα ήθελε την μπάλα ο Πορτογάλος την έστειλε ο Μπέιλι. Μπράμοβιτς. Βιτάλ από δεξιά στην άμυνα της Γιαγγελόνια. Λεφάνο για τον Σιλά. Σιλά κλεισμένος, έρχεται ο Τικνιζιάν να απομακρύνει. Βόιτσεκ θα το αποσπάσει πολύ ωραία την μπάλα ο Ζέλσον Μάρτινς. Τικνιζιάν. Φάουλ και κάρτα στον στον Βιτάλ για την προβολή αυτή και το φάουλ που έκανε στον Τεκνιζιάν. Στο 80 λεπτό είμαστε πάντα το 1-1 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Γιαγγελόνια. Πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Το φάουλ είναι αρκετά μέτρα πάνω από τη μισή γραμμή, πλάγια αριστερά. Ο Πουέρτα θα το εκτελέσει. Είναι κοντά του και ο Ζέλσον Μάρτινς. Πουέρτα έτοιμος να δώσει συνέχεια. Δίπλα του ο Μάρτινς. Περιμένει το OK από τον Γερμανό ο Πουέρτα. Τώρα θα εκτελέσει. Ο Φιντέλ όπως προσπαθεί να απομακρύνει. Τρέχει ο Μπέιλι από δεξιά με αντίπαλο τον Μοντόγια. Μπέιλι ψάχνει χώρο για σιρτή σέντρα. Φιντέλ το σουτ, κοντράρι μπάλα. Ψάχνει δεύτερη ευκαιρία ο Ολυμπιακός με το Φρόιλερ. Θα γυρίσει.

0: κερδίσει το νέο σουτ κόρνερ. Πολιορκεί ο Ολυμπιακός και βρίσκει με κάποιο τρόπο συνεχώς η Γιαγκελόνια τον τρόπο να απομακρύνει την μπάλα, να μην αφήσει τους ερθρόλεπτους να τη στείλουν στην αιστεία του Αμπράμοβιτς. Κόρνερ από δεξιά, τώρα που είναι εκτός ο Τσικίνιο, ο Μπέιλι πηγαίνει για να εκτελέσει. Όλος ο κόσμος στην περιοχή της Γιαγκελόνια. Μπέιλι έχει πάρει 2-3 μέτρα φόρα. Εκτελεί στο πρώτο δοκάρι. Κακή απομάκρυνση από τον Σμιτ. Ξανά κόρνερ από αριστερά. Και τώρα θα γίνει η αλλαγή. Μέσα ο Πέντερσεν, έξω ο Σάλιακας στο 82ο λεπτό. Κλείνει και ο κύκλο των αλλαγών ο Ολυμπιακός. Και ο Μπέιλι έτοιμος να εκτελέσει το 12ο κόρνερ των Ερυθρόλευκων. Σηκώνει το δεξί του χέρι για να δείξει το σύστημα που πρέπει να ακολουθήσουν οι συμπαίκτες του. Δεν είναι δυνατόν να εκτελούν τόσο άσχημα τα κόρνερ οι Ερυθρόλευκοι. Η πλειοψηφία των κόρνερ απόψε είναι πολύ άσχημα εκτελεσμένα από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Απομάκρυνε ο Σμιτ σε πλάγι out. Ο Πέντερσεν που πήρε τη θέση του Σάλιακα. Στη μεγάλη περιοχή προσπαθεί ο Γιάρεμτσουκ. Θα πέσει. Ζώτα Σίλβα απομακρύνουν τελευταία στιγμή οι Πολωνοί όπως όπως. Σε πλάγι out από δεξιά. Εκτελέστηκε γρήγορα. Ρέτσος. Ζητάει επανάληψη στο πλάγι out ο Γερμανός διαιτητής. Εκτελείται το πλάγιο out, προσπαθεί ο Φρόιλερ για την κεφαλιά, το σούτ από τον Ζέλσον Μάρτινς, δεύτερη ευκαιρία, πυρόλα, Φρόιλερ, τεκνιζιάν από αριστερά στη γωνία της μεγάλης περιοχής, Μάρτινς, μεγάλη περιοχή, προσπαθεί να γυρίσει, όπως η Πολωνή να απομακρύνουν την μπαλά. Πέντερσεν, Πουέρτα. Φρόιλερ από αριστερά στο 23ο λεπτό. Πάντα το 1-1. Τεκνιζιάν απομακρύνουν οι φιλοξενούμενοι. Φιντέλ. Κακή πάσα πλάγιο out από αριστερά για τον Ολυμπιακό. Τρέχει ο Τεκνιζιάν να εκτελέσει γρήγορα. Έχει μπροστά τον Πουέρτα. Ψάχνει το Γιάρεμτσουκ. Το πλάγιο out από την κεφαλιά του Γιάρεμτσουκ και την παρέμβαση του Βόιτσεκ είναι για τον Ολυμπιακό. Πλάγιο out από αριστερά στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Αμπράμοβιτς. Ο Τικνιζιάν θα το εκτελέσει. Εδώ ο Αρμένιος θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Απομακρύνουν οι Πολωνοί, Φρόιλερ, Μπέιλι, με αντίπαλο τον Μοντόγια. Ο Τζαμαϊκανός πάει στον ένας εναντίον ενός. Ζώτα Σίλβα, Φρόιλερ, γέμισε, κεφαλιά, γκολ! Γιάρεμτσουκ 2-1! 2-1 για τον Ολυμπιακό στο 24ο λεπτό! Με την κεφαλιά του Ουκρανού, ο Ολυμπιακός παίρνει το προβάδισμα στο σκορ! Μία φάση χρειάστηκε ο Γιάρεμτσουκ και με την κεφαλιά του δίνει το προβάδισμα στους Ερυθρόλευκους! Πολύ ωραία η σέντρα, την αξιοποιεί ο Γιάρεμτσουκ και ο Ολυμπιακός στο 24ο λεπτό κάνει το 2-1 με τον Γιάρεμτσουκ να φωνάζει παρόν. Με τον Ουκρανό να δικαιώνει τον προπονητή του για το χρόνο συμμετοχής που του έδωσε δεύτερο γκολ για τον Ολυμπιακό. Δεύτερο γκολ από τον επιθετικό του, το πρώτο από τον Γκονζάλες, το δεύτερο από τον Γιάρεμτσουκ. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 2-1 και ακόμη 5 λεπτά για να φτάσουμε στα 90. 33.000 φίλοι του Ολυμπιακού στο πόδι αποθεώνουν τους Ερυθρόλευκους, προσπαθούν να τους σωθήσουν στην δίκη στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Πολύ ωραία κεφαλιά από τον Γιάρεμτσουκ, κανένα περιθώριο αντίδραση στον Αμπράμοβιτς. Βόιτσεκ. Κάτω από τη μεσαία γραμμή ο αμυντικός της Γιαγκελόνια, Κωνσταντόπουλος. Βιτάλ κάθεται εκεί που ο Ρέτσος θα απομακρύνει ψύχρεμα για τον Πουέρτα. Πουέρτα, Μάρτινς, Γιάρεμτσουκ θα σηκώσει την μπάλα για τον Πουέρτα. Ο Κολομβιανός κάνει ωραία κίνηση για να κρατήσει μονομαχή με τον Βόιτσεκ. Θα κερδίσουν οι Πολωνοί. Ο Γιάρεμτσουκ γύρισε για να κλείσει το δρόμο στον Κορισεϊσάο. Κωνσταντόπουλος. Άλλαξε με τον Φιντέλ. Κωνσταντόπουλος στη βαθιά παλιά. Πέντερσεν ελέγχει. Κακή απομάκρυνση. Λοθάνο με τον Πουέρτα στην πλάτη του. Θα κερδίσει ο Κολομβιανός. Γιάρεμτσουκ. Αριστερά στη μεσαία γραμμή στο Ζέλσον Μάρτινς που προσπαθεί να ξεφύγει από τον Βόιτσεκ. Η κάθετη είναι πολύ ωραία για τον Ζώτα Σίλβα. Ο Πορτογάλος θέλει να πατήσει περιοχή. Θα κερδίσει και μια κόντρα. Μένει όρθιος. Ψάχνει χώρο για το σουτ. Έχει δώσει επιθετικό φάουλ στον Ζώτα Σίλβα που έκανε στον Βιτάλ στο 87ο λεπτό. Τελευταία αλλαγή. Ο Αγκμπονίφο στη θέση του Κορσιεϊσάο με το νούμερο 10. Ο Αγκμπονίφο στη θέση του Κορσιεϊσάο, ενώ ο Βιτάλ τώρα θα σηκωθεί και ο Αμπράμοβιτς ζητά και από τον Βιτάλ και από τον Κωνσταντόπουλο να πλησιάσουν προς τη μεσαία γραμμή. Πάσα στον Βιτάλ. Κωνσταντόπουλος. Βιτάλ. Βαθιά παλιά ψάχνοντας τον Αγκμπονίφο. Απομακρύνω την Κνιζιάν. Πυρόλα στέλνει την μπάλα μακριά. Ζώτα Σίλβα. Κερδίζουν ξανά οι Πολωνοί με τον Φιντέλ. Πουέρτα τον καθυστέρησε. Αγκμπονίφο από δεξιά. Στον άξονα. Ο Κωστός και έγινε κάτω της μπάλας, τη γύρισε πίσω στον Βιτάλ, Κωνσταντόπουλος, Μοντόγια, Αμπράμοβιτς. Βγήκαμε στο 88 λεπτό, Ολυμπιακός για Κελόνια 2-1. Βιτάλ. Κωνσταντόπουλος. Βόιτσεκ. Πιέζει ο Πουέρτα, θα κερδίσει δυνατές μονομαχίες με τον Κωστόφσκι. Έρχεται ο Πέντερσεν να δώσει βοήθεια και να κερδίσουν οι Ερυθρόλευκοι την κατοχή της μπάλας. Μπέιλι από δεξιά. Καθυστέρησε, μπερδεύτηκε λίγο με την μπάλα, κράτησε την κατοχή. Γιάρεμτσουκ, Πουέρτα, Κολομβιανός. Πολύ ωραία η κάθετη από δεξιά. Μπέιλι θέλει να γυρίσει. Ζώτα Σίλβα, κοντράρει μπάλα. Απομάκρυνε ο Βόιτσεκ. Προσπάθησε ο Ολυμπιακός να απειλήσει ξανά. Φρόιλερ δεν θα μπορέσει να κερδίσει. Τρέχει ο Ρέτσος, τρέχει και ο Ορτέγκα εκτός περιοχής. Ψήφεμα ο Γερμανός. Καρδιοχτύπησαν πολύ από τη στιγμή που δεν απομάκρυνε την μπάλα ο Ορτέγκα, αλλά είχε τον έλεγχό της. Τικνιζιάν και Αγκμπονίφο μονομαχούν. Τικνιζιάν θα πάει πολύ δυνατά, θα κερδίσει το φάουλ. Έβαλε πολύ ωραία το κορμί του ανάμεσα στην μπάλα και τον αντίπαλό του. Το φάουλ για τον Ολυμπιακό είναι από αριστερά κάτω από τη μεσαία γραμμή. 1,5 λεπτό για να συμπληρώσουμε τα 90. Ορτέγκα. Βαθιά παλιά για τον Μπέιλι. Ο Τζαμαϊκανός πήρε την κεφαλιά. Κωστόφσκι. Ζώτα Σίλβα για τον Τεκνιζιάν. Ο Αρμένιος θα στείλει την μπάλα πίσω στον Ορτέγκα. Ο Αλγουαθίλ όρθιος ζητά από τους παίχτες του να στείλει την μπάλα μπροστά. Δεν μπόρεσε ο Μάρτινς να την διατηρήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο άτα από δεξιά είναι για την Γιαγκελόνια. Βιτάλ. Κωστόφσκι. Βόιτσεκ. Πυρόλα θα απομακρύνει με το κεφάλι. Πουέρτα θα κατεβάσει. Μάρτινς από αριστερά στην ατομική προσπάθεια. Μένει όρθιος. Βάζει πλάτη το Βόιτσεκ. Δεν βρήκε όμως κάποιο στήριγμα. Κέρδισε το πλάγιο out. 30 δευτερόλεπτα ακόμη για τα 90. Ο Τεχνιζιάν με αργές κινήσεις πηγαίνει για να εκτελέσει το πλάγιο out. Ο τέταρτος έτοιμος να μας δείξει τον επιπλέον χρόνο στην αναμέτρηση. Τεχνιζιάν ψάχνει τον Γιάρεμτσουκ. Ο Ουκρανός θέλει να γυρίσει, θα πάρει το corner. Νομίζω ότι είναι corner. Corner, ναι. Corner. Όσο και αν διαμαρτύρονται οι Πολωνοί, είναι corner. Έχουμε συμπληρώσει τα 93 λεπτά επιπλέον χρόνου, τα οποία ήδη έχουν αρχίσει να μετρούν. Πολύ ωραία, έβαλε πλάτη τον Βιτάλ ο Γιάρεμτσουκ. και κέρδισε το κόρνερ. Και πολύτιμο χρόνο για τον Ολυμπιακό. Το κόρνερ από αριστερά με τον Πουέρτα να είναι έτοιμος να το εκτελέσει και τον Ζέλσον Μάρτινς δίπλα του. Πουέρτα θα εκτελέσει. Δεν απομακρύνεται η μπάλα. Σμιτ. Αγκμπονίφο. Έρχεται ο Μπέιλ να το αποσπάσει την μπάλα. Πουέρτα. Μάρτινς. Ψηλά. Δυνατές μονομαχίες. Φάουλ. Φάουλ από τον Σμιτ. Ο Ζώτα Σίλβα ζητάει κάτι παραπάνω από το φάουλ, ζητάει κάρτα. Ο Ολυμπιακός παραμένει στα όρια της περιοχής της Γιαγκελόνια. Με ακόμη μια στατική φάση. Με τον Πουέρτα να είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια. Είναι ο Πουέρτα, είναι ο Ζώτα Σίλβα πάνω στην μπάλα, είναι και ο Ζέλσον Μάρτινς. Δύο παίχτες της Γιαγκελόνια στο τείχος. Μπήκαμε στο δεύτερο από τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων. Με πάσα για τον Μάρτινς. Θα κάνει ωραία ατομική προσπάθεια ο Πορτογάλος. Θέλει να πατήσει περιοχή, να γυρίσει. Δοκάρι από τον Ρέτσο. Φοβερή ευκαιρία. Ψαλιδάκι από τον Γιάρεμτσουκ. Η μπάλα out. Δοκάρι στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Ρέτσο. Πολύ ωραία κίνηση από τον Μάρτινς. Ο Ρέτσος ήταν στην περιοχή. Άγγιξε το τρίτο γκολ, ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε. Το βολέ από τον Αμπράμοβιτς. Φρόιλερ προσπαθεί για την κεφαλιά. Το πλάγιο out είναι για την Γιαγκελόνια από αριστερά. Αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Φιντέλ με τον Σμιτ. Έχουν γυρίσει οι παίκτες του Ολυμπιακού πίσω στην μια από τις τελευταίες απόπειρες των Πολωνών. Απομάκρυνε ο Πιρόλα. Φιντέλ, Κοστόφσκι. Προσπαθεί ο Ζώτα Σίλβα να κερδίσει μπάλα και φάουλ. Και να δώσει τέλος στην προσπάθεια των Πολωνών να απειλήσουν την εστία του Ορτέγκα. Θα φύγουν όλοι, θα αφήσουν την εκτέλεση στον Ορτέγκα. Ο Γερμανός δεν βιάζεται. 30 δευτερόλεπτα ακόμη για να συμπληρώσουμε και τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Ορτέγκα τώρα θα δώσει συνέχεια. Γιάρεμτσουκ θέλει να βάλει πλάτη τον Βόιτσεκ. Απομάκρυνε όπως ο Πολωνός. Σιλά θα του πάρει την μπάλα ο Πιρόλα. Ψύχρεμα πίσω στον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα ψάχνει τον Ζέλσον Μάρτινς, ο οποίος έχει ταλαιπωρήσει αφάνταστα. Τέλος! Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 2-1. Ο Ολυμπιακός αρχίζει τις υποχρεώσεις του με νίκη στη League Phase του Europa League. Βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 20 λεπτό, αλλά έβγαλε αντίδραση. Ήταν πολύ καλύτερος από τους Πολωνούς. Ισοφάρισε με τον Γκονζάλες στο 43 λεπτό. Και στο 84 με την κεφαλιά του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ έφτασε σε μια σπουδαία νίκη, σε μια σημαντική νίκη και με την νίκη που άξιζε ο Ολυμπιακός με βάση την απόδοσή του. Ήταν πολύ καλύτερος από τους Πολωνούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Γιαγκελόνια στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει καταφέρει να υποχρεώσει τον Ορτέγκα σε επέμβαση. Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και δικαίως έφτασε σε αυτή τη σημαντική νίκη. Την ήθελε, τη ζήτησε, την αναζήτησε, την πήρε την νίκη ο Ολυμπιακός απέναντι στην Γιαγκελόνια. Με καλή εμφάνιση στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός πανάξια παίρνει τους 3 βαθμούς στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Κώστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Σταματέλο. Πρεμιέρα με νίκη. Λέγαμε ότι είναι σημαντικό ότι ισοφάρισε ο Ολυμπιακός πριν βγει το πρώτο ημίχρονο, γιατί βγήκε στο δεύτερο ημίχρονο και ήταν το απόλυτο αφεντικό σε όλη τη διάρκεια της επανάληψης. Με ευκαιρίες συνολικά τα κόρη νομίζω ήταν 10-0. Οι ευκαιρίες ήταν για τον Ολυμπιακό. Η Γιαγκελόνια δεν κατάφερε να πατήσει καν στην περιοχή του Ολυμπιακού. Περισσότερα και καλύτερα θα μας τα πει ο Κώστας Νικολακόπουλος. Χαίρετε.
2: Έλα Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός την έλειωσε σήμερα την Γιαγκελόνια. Πραγματικά με εξαίρεση ένα δίλεπτο που έπαθε blackout και δοκάρι και γκολ η πολωνική ομάδα, ο Ολυμπιακός πιτζάκησε πραγματικά. Ανεξαρτήτως, δεν μιλάω για απόδοση, μιλάω ότι είδαμε μια κατάθεση ψυχής. Είδαμε μια τεράστια προσπάθεια, επαναλαμβάνω, ανεξαρτήτως πόσο ποιοτική ήταν αυτή, λιγότερο από κάποιους παίκτες, περισσότερο από άλλους κλπ. Αλλά είδαμε ότι ήταν μια τεράστια προσπάθεια και το ποδόσφαιρο όταν προσπαθείς τόσο πολύ θα σε ανταμείψει. Μια νίκη πραγματικά μπορεί να μην είναι, δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός κανένα θηρίο, αλλά κέρδισε πολλά πράγματα από αυτό το μάτς. Κέρδισε τους 3 πόντους στο πρώτο του παιχνίδι, κέρδισε την ηρεμία του, κέρδισε παίχτες και κέρδισε και τον κόσμο του με την προσπάθεια την οποία έκανε. Είδαμε ένα Καραϊσκάκι να είναι πάλι, ας πούμε έτσι, κανονικό Καραϊσκάκι, να γίνεται χαμός. Αυτό που ξέρουμε ότι γίνεται στο Καραϊσκάκι, που δεν αφήνει, ας πούμε, την άλλη ομάδα να μπορεί να αναπνεύσει. Και κέρδισε και οξυγόνο βέβαια ο Ολυμπιακός, που τόσο του έλειπε μετά από τόσα άσχημα αποτελέσματα για τόσο καιρό. Ήταν πολύ άξια η νίκη του Ολυμπιακού. Είχε κάποιους παίχτες οι οποίοι ήταν συγκλονιστική η ενέργεια που έβγαλαν, όπως ο Ζώτα και ο Ζέλσον. Είχε έναν κεντρικό half computer, πραγματικά το Φρόιλερ, ο οποίος έβγαλε μέχρι και assist. Στο παιχνίδι, μετά το παιχνίδι με τον Όφη έγραψα ένα κομμάτι στο site Sport FM και κανείς δεν είχε ασχοληθεί με το Φρόιλερ και λέω τι γίνεται τώρα, πρέπει να γράψω κάτι. Και έγραψα ότι ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού με τον Όφη. Οκ, έχασε ο Ολυμπιακός, αλλά πρέπει να δούμε και πώς πήγαν οι παίκτες. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ σημαντικό που ο Ολυμπιακός τι πήρε σήμερα. Πήρε αυτό που του έλειπε. Τα γκολ από το σέντερφορ. Άμα βάζουν γκολ σέντερφορ, όλη η ζωή της ομάδας γίνεται πιο εύκολη. Ο Ολυμπιακός είχε μεγάλο θέμα σε αυτό το κομμάτι. Τώρα έβαλε και ο Πεπίτο Γκονζάλες τον γκολάκι του από κοντά, όπως πρέπει να είναι ο σέντερφορ. Και έβαλε και ο Γιάρεμτσουκ μια γκολάρα με κεφαλιά, που είναι πραγματικά επίπεδου Γιάρεμτσουκ. Έχει και λίγο πλάκα βέβαια, λίγο γούστο, το ότι λίγο πριν το μάτς ήρθε ο σέντερφορ που έφερε ο Ολυμπιακός από την Τουρκία και τον με 7 εκατομμύρια ευρώ για να ενισχυθεί επιθετικά, και οι δύο σέντερφορ οι άλλοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχή στο Europa League έβαλαν τα γκολ σήμερα. Δεν πειράζει, μακάρι να βάζουν οι μεν στο Europa League και να τα βάζει ο άλλος στο πρωτάθλημα ή να τα βάζουν όλοι στο πρωτάθλημα, τέλος πάντων. Η ουσία ήταν ότι ήταν μια νίκη που είχε και τσαγανό, ρε παιδί μου, είχε και μαγιά. Να χάνεις 0-1 δεν είναι μικρό πράγμα, και όταν προέρχεσαι από ένα σωρό βλακίες και εμφανίσεις και αποτελέσματα και τέτοια, τώρα 5 βαθμούς δηλαδή είχε χάσει τα δύο προηγούμενα μάτς ο Ολυμπιακός, και παρότι έμεινε πίσω στο σκορ τον είδες ότι σήκωσε ανάστημα, ρε παιδί μου, από βλακεία του Χαζομάρα του Ορτέγα, ο οποίος μετά βρήκε τη σοβαρότητά του και τη συγκέντρωσή του. Βλέπεις λοιπόν ότι έφαγε γκολ ο Ολυμπιακός, αλλά σήκωσε κεφάλι. Και ήταν τουλάχιστον από πλευράς νοοτροπίας, ήταν ένας κανονικός Ολυμπιακός. Ήταν τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο που είδαμε περισσότερες δυνάμεις, ένας Ολυμπιακός που θέλει να παίζει έτσι πολύ πιεστικά και επιθετικά ο καινούριος του προπονητής, που ήδη βλέπουμε βάζει κομμάτια στο παζλ δικά του και παίχτες επίσης. Ήταν σωστές οι αλλαγές του και έγκαιρες αυτή τη φορά, θα έλεγα. Και είδαμε ότι δεν κολώνει να αφήσει έξω την πιο ακριβή μεταγραφή, τον Μπουέρτα. Γιατί όταν έλεγα εγώ δεν μ' άρεσε ο Μπουέρτα με τον Όφη, μου λέγανε μα μου και του προπονητή δεν του άρεσε, όπως είδατε. Και τον άφησε στον πάγκο. Γιατί πρέπει να βλέπουμε και λίγο. Όλοι οι παίχτες του Ολυμπιακού από προσπάθεια νομίζω ότι έδωσαν πάρα πολλά πράγματα. Έγιναν, δεν έχει ομάδα ακόμα ηρεμία, Κώστα. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα αυτό το τσικίνιο να του δώσει την μπάλα ο αντίπαλος τερματοφύλακας και να μην βάλεις γκολ, ας πούμε, εκεί, δεν παίζει, ρε παιδιά. Δηλαδή τι να κάνει ο τερματοφύλακας, δηλαδή να τη βάλει μόνος του. Ο Τάλιακας, 2-3 λεπτά πριν το 0-1, δηλαδή πόσο καλή θέση μπορεί να βρεθεί. Και δεν έκανε ούτε σουτ, ούτε σέντρα, ας πούμε, δεν ξέρουμε τι έκανε. Καλώς άλλαξε και τα δύο μπάκο προπονητής παρεπιπτόντος. Και τον Μπρούνο, όχι μόνο γιατί είχε κάρτα. Γενικά εκεί πρέπει να το βρουν καλύτερα οι μπακ του Ολυμπιακού παρεμπιπτόντος. Και εντάξει, τώρα τι να πούμε, ότι έβαλε το Γιάρεντς και έκανε το νικητήριο γκολ και ο Μπέιλι βοήθησε, πρέπει επίσης να επισημάνουμε, και ο Πουέρτα βοήθησε όταν μπήκε. Νομίζω ήταν μια νίκη Ολυμπιακή αυτή ήταν. Είδαμε ένα Καραϊσκάκι να είναι όλο μαζί, είδαμε μια ομάδα να είναι όλοι μαζί. Και όταν είναι έτσι ο Ολυμπιακός, ακόμα και όταν είναι στα κάτω του όπως είναι τώρα, δεν είναι εύκολος να του κάνεις και ζημιά. Ακόμα αυτή η ομάδα δεν είναι αυτή που είδαμε σήμερα. Τελευταία φορά που έχασε στην Ευρώπη εκτός έδρας είναι στη Σεβίλη από την Πέτης πρόπερση. Είναι ειδικά εκτός έδρας ένα πολύ απειλητική, αλλά ο Ολυμπιακός δεν την άφησε. Δεν την άφησε, ήταν πολύ πιεστικός ο Ολυμπιακός και την μπάλα στα πόδια του. Δηλαδή 2-3 φορές είδατε που τους άφησες, πόσο επικίνδυνοι ήταν οι τελικές προσπάθειες. Κώστα, είναι 4, δεν ήταν της Γιαγελόνια.
1: 4, ναι.
2: Ήταν το η μία γκολ, η μία δοκάρι και άλλα 2 έπιασε ο Ορτέγα. Ήταν φοβερά αποτελεσματική σε αντίθεση με τους παίκτες του Ολυμπιακού. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι ήταν μια άξια νίκη και μακάρι αυτή η νίκη να αποτελέσει, ας πούμε, το έναυσμα για να πάρει μπροστά πραγματικά ο Ολυμπιακός, γιατί με τα όποια κενά έχει ακόμα, παρά τις τόσες μεταγραφές, τα οποία όμως πρέπει να τα επιβεβαιώσουμε στην πορεία, γιατί ότι οι παίκτες έχουν έρθει τώρα και ακόμα είναι νωρίς. Με τις όποιες αδυναμίες έχει ακόμα, να το πούμε οπότε σωστά, η ομάδα, δεν είναι Ολυμπιακός τώρα για να φέρνει σοπαλίες τώρα με το Βόλο και να χάνει από τον Όφη. Μην τρελαθούμε. Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ, να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά από τον Κώστα Νικολακόπουλο. Πριν φύγω, να σας πω τι έχει γίνει στα παιχνίδια του Europa League. Αφού πούμε μισό λεπτάκι να τα βρούμε, να δούμε τι έχει γίνει μίδια του Ευρώπα. Λοιπόν, επειδή δεν κρατιέται τον Νίκο Σωρά, σας τα πει εκείνος, εγώ να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη Ρήλο και τον Κώστα Μιαούλη. Κώστα Βαϊμάκης ήταν παρέα σας. Θα τα πούμε εμείς αύριο στο Fight Club στις 10. Ακολουθεί After Review, όπου θα τα ακούσετε όλα και μετά θα βγείτε να τα πείτε κιόλας. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: 1-1 με τον Κονζάλες να ισοφαρίζει στο 43ο λεπτό. Παίρνει στο πρώτο δοκάρι την κεφαλιά ο Ζώτα Σίλβα. Αποκρούει αρχικά ο Αβράμοβιτς, αλλά έρχεται ο Κονζάλες στο 43ο λεπτό να ισοφαρίσει σε 1-1. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μηχρόνου, ο Ολυμπιακός για Κελόνια 1-1 με τον Κονζάλες.
2: Ρόιλερ γέμισε
1: κεφαλιά. Για Ρεμτσουκ 2-1 για τον Ολυμπιακό στο 24ο λεπτό. Με την κεφαλιά του Ουκρανού ο Ολυμπιακός παίρνει το προβάδισμα στο σκορ. Μία φάση χρειάστηκε ο Για Ρεμτσουκ και με την κεφαλιά του δίνει το προβάδισμα στους Ερυθρόλευκους. Δεύτερο γκολ για τον Ολυμπιακό. Δεύτερο γκολ από τον επιθετικό του. Το πρώτο από τον Κονζάλες. Ολυμπιακός για Αγγελόνια 2-1. 33.000 φίλοι του Ολυμπιακού στο πόδι αποθεώνουν τους Ερυθρόλευκους στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.
3: Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους. Δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε το υπέροχο σήμα μας απόψε. Πρέπει να πάμε κατευθείαν σε ρεπορτάζ, σε σχόλια για την πολύ σημαντική νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Γιαγκελόνια. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Περιμένω Γιώργο Τσανάκα. Θα κάνουμε παρεούλα απόψε εκπομπή. Σε λιγάκι θα έρθει από το Καραϊσκάκι. Πάμε να συνεχίσουμε με σχόλια. Ο Ηρακλής Αντίπας περιμένει ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έλα, Ηρακλή, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε, καλησπέρα και στους φίλους αγροτές του Big Win Sport FM. Είναι μια πολύ μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό, είναι μια πολύ μεγάλη ανατροπή. Γιατί δεν είναι μόνο ότι ξεκινάμε το δεξί της υποχρέωσης στο Europa League. Είναι μια νίκη που του δίνει ψυχολογία και είναι και μια νίκη που του δίνει ηρεμία. Είναι μια νίκη που πραγματικά έχει πολλούς πρωταγωνιστές, πάρα πολλούς πρωταγωνιστές. Σε ένα παιχνίδι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει προηγηθεί νωρίς με την μεγάλη ευκαιρία του Σάλιακα. Από την άλλη, δέχθηκε δύο φάσεις στο πρώτο ημίχρονο, μία ήταν το δοκάρι και στο επόμενο λεπτό γίνεται το 1-0 για τους Πολωνούς. Και όπως καταλαβαίνουμε, σε μια ομάδα με εύθραστη ψυχολογία, μετά την ήττα από τον Όφη, την Γκέλα στο Βόλο το 1-1, καταλαβαίνουμε ότι και την αλλαγή φυσικά στην τεχνική ηγεσία, καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν η πιο ευχάριστη περίοδος για τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, οι Πειραιώτες προσπάθησαν, κομβικότατο σημείο το 1-1 του Γκονζάλες στο 43ο λεπτό, λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου, που βγάζει πολύ βάρος από τα πόδια αλλά και τα στήθη των παιχτών του Ολυμπιακού. Και στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε πραγματικά ένα μονότερμα. Ένα μονότερμα απέναντι σε μια ομάδα που, αν ο Ολυμπιακός ήταν σαφώς πιο έτοιμος, θα είχε βάλει πολύ περισσότερα γκολ και θα είχε πετύχει το 2-1, νομίζω πολύ νωρίτερα από το 24ο λεπτό. Μια ομάδα που επέμενε στο build-up, αλλά έκανε πάρα πολλά λάθη από το pressing των παιχτών του Ολυμπιακού. Πολλά λάθη και φθηνά λάθη. Εν τέλει, η ιστορία γράφηκε με το χρυσή, όπως αποδείχθηκε, αλλαγή του Ιμανόλ, του Γιάρεμτσουκ, ο οποίος όταν έγινε γνωστό, ξέρεις ότι θα δηλωθεί στη λίστα και κάνει και ένα αποστάρισμα στα social media που αναρωτιόταν μαντές ποιος επέστρεψε. Σήμερα επέστρεψε ο Γιάρεμτσουκ, ένα center forward το οποίο τα χαρακτηριστικά του δεν υπάρχουν εύκολα. Πρέπει να αματώσεις οικονομικά για να αποκτήσεις παίκτες σαν τον Γιάρεμτσουκ. Και από εκεί που ήταν, γιατί γράφονται τρομερές ποδοσφαιρικές ιστορίες, γιατί από εκεί που ήταν να περιμένει τη Λιόν και πότε θα κάνει πρόταση η Λιόν για να αποχωρήσει, με δυστυχώς μετά το σοβαρό τραυματισμό του Ελκαμπή και το γεγονός ότι έπρεπε να γίνει αλλαγή στη λίστα, μπήκε ο Ουκρανός και με μια κλασική κίνησή του και αυτή την κεφαλιά την έστειλε την μπάλα στη αριστερή γωνία του τερματοφύλακα της Γιαγκελόνια και έγραψε το 2-1. Πολλοί πρωταγωνιστές για τον Ολυμπιακό, που είπα, όπως είπα και προηγουμένως, αναφέρω μερικούς. Ζώτα, πραγματικά δηλαδή, τρομερό πάθος, ήταν μέσα σε φάσεις, είχε δύο καλές στιγμές, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Τη δεύτερη, πάρα πολύ τρέξιμο. Κορυφαίος του Ολυμπιακού με διαφορά ο Φρόιλερ. Και όσοι ακούνε τις εκπομπές στο Sport FM και τα σχόλια που έχω κάνει, θα ξέρουν ότι έχω πει ότι θα αποδειχθεί η καλύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού. Μιλάμε για την ώρα και τι δεν έχει κάνει μέσα στο γήπεδο. Δεν ξέρω πόσες ανακτήσεις μπάλας, δεν ξέρω πόσες είναι οι σωστές του πάσες και έχει βγάλει και μια μαγική σέντρα συστημένη για το κεφάλι του Γιάρεπτσου, όπου έγινε το 2-1. Μεγάλη υπόθεση να τους σκοράρουν τα δύο center 4. Μεγάλη υπόθεση ότι συνεχίζει σε πολύ υψηλές τροφές ο Ζέλσον. Και το λέω συνεχίζει γιατί μπήκε στο, με τον όφη σε 78 λεπτό και τον αισθάνθηκε η άμυνα των κριτικών. Σήμερα και στο δύσκολο διάστημα του πρώτου μηχρόνου αλλά και στο δεύτερο Ζέλσον έχει κάνει πολύ, πάρα πολύ μεγάλο μάτς. Ίσως ξεχνάω κάποιον. Μεγάλη υπόθεση για τον Ορτέγκα, ο οποίος δεν επηρεάστηκε, είναι θέμα εμπειρίας το λάθος που έκανε, γιατί είναι από λάθος, πάσα του γίνεται το 0-1. Mm-hmm. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος πήρε μια πολύ μεγάλη δίκη και αυτό θα φανεί στην πορεία της σεζόν.
3: Μάλιστα.
4: Αυτά.
3: Ηρακλής, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
4: Καλή εκπομπή.
3: Καλό σου βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Ηρακλής Αντύπας με το δικό του σχόλιο. Θα πάμε με σχόλια για κάνα μισάωράκι. Για την πολύ μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού, έτσι όπως ήρθε κιόλας, νομίζω ιδανικότερο σενάριο για την ψυχολογία αυτής της ομάδας δεν θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος. Ή μάλλον θα μπορούσε οποιοδήποτε να το σκεφτεί μετά το 0-1. Εκεί όπου μετά το γκολ των Πολωνών ο Ολυμπιακός χάλασε λίγο το μυαλό του, αλλά το μάζεψε, πέτυχε ένα πολύ σημαντικό τέρμα, συμφωνώ απόλυτα με τον Ηρακλή, δηλαδή η σοφάριση εκεί που έρχεται η ορμή της ομάδας σε εκείνο το σημείο του παιχνιδιού έπαιξε καθοριστικό ρόλο, ξεκινάει το δεύτερο 45 λεπτό, δεν υπάρχει τώρα η Αγγελόνια στο γήπεδο, έτσι, την πάτησε ο Ολυμπιακός και κατάφερε να πετύχει αυτό που δικαιούταν απόλυτα, να βρει ένα δεύτερο γκολ με τον Γιάρεμτσουκ σε ένα σημείο που εγώ προσωπικά σχολίασα ότι δεν έχει βοηθήσει και πάρα πολύ μετά την αλλαγή του, αλλά ο Ουκρανός γι' αυτό μπήκε, γι' αυτό τον έβαλε και ο Ιμανόλ, για να κάνει αυτό που έκανε στο 84 με μια πολύ ωραία κεφαλιά και να χαρίσει το τρίποντο. Αυτό είναι το λιγότερο στην παρούσα φάση για τους Ερυθρόλευκους. Συνεχίζουμε σχόλια. Πάμε να ακούσουμε ένα γρήγορο σχόλιο από Γιώργο Τσανάκα, γιατί σε λίγο θα έρθει από εδώ να τα πούμε. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
5: Καλά,
3: εσύ.
5: Καλά. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που δεν είχε κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα, όλους τους προηγούμενους μήνες. Να πάρει δηλαδή γκολ από τα center forward του. Και το πρώτο γκολ έρχεται από το Μέρβιγκα. Mm-hmm. Και το δεύτερο το Τάνκ.
3: Τέσσερα γκολ ήδη ο Μέρβιγκα,
5: Ακριβώς, ακριβώς. Ο οποίος είναι ένας παίκτης που μυρίζεται πάρα πολύ τον γκολ. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό το πόσο καλά αντιλαμβάνεται του που θα πάει μπάλα, που θα καταλήξει την μπάλα και να βρεθεί μέσα στην φάση. Και ένα σκοράρι έχει πει ότι δεν μπορούσε ποτέ μη χρονικό ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο που δεν είχε ένα πανικό. Δέχεται τη διπλή φάση με το δοκάρι για να πέρασε ο Ορτέγκα. Κάνει ένα άλλο τραυματοφυλάκα που δηλαδή είναι σαν ισορροπία. Και δέχεται ο Ολυμπιακός ένα γκολ με υπομονή. Αυτό είναι νομίζω το κυρίαρχο στοιχείο που βλέπουμε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Υπομονή. Συνεχίζει η κυκλοφορία. Μπάλα ακόμη στην τραυματοφυλάκα να γυρίσει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μέχρι να βγει λίγο η ομάδα του καβούκι της, μέχρι να βρει ο Ολυμπιακός την κατάλληλη στιγμή για να επιτεθεί. Αυτό έκανε σήμερα. Το έψαξε ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο που ήταν εξαιρετικός ο Ολυμπιακός. Έκανε ένα δεύτερο ημίχρονο που δεν έχει τελική η αντίπαλη ομάδα, η πολωνική ομάδα. Mm-hmm. Έχει μείνει στις 4 τελικές από πρώτο μέρος. Ο Ολυμπιακός έχει τελειώσει το μάθημα με 25 τελικές. Έχει τελειώσει το μάθημα με 2,5-6 πόντους. Έχει τελειώσει το μάθημα με αντίπαλη περιοχή με δοκάρι. Και το 2-1 μπορεί και να είναι κολακευτικό για τους Πολωνούς. Έχει για κορυφαίο του γηπέδου έναν παίχτη που είναι ηγέτης. Εγώ το είπα πολύ καιρό ότι όποιος ποδοσφαιριστής και να αποκτήθηκε, έχουν αποκτηθεί πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Αλλά ο Ρέμο Φρόιλερ να καταπλήξει το
3: ξέρεις τι, πέρα από την αγωνιστική του παρουσία, εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι στο ημίχρονο, την ώρα που ξεκινούσε βασικά το δεύτερο ημίχρονο, τους είχε μαζέψει όλους και τους έδινε οδηγίες από εδώ, από εκεί. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντική αυτή η δουλειά. Είναι πολύ έξυπνος ποδοσφαιριστής και πάρα πολύ έμπειρος βέβαια, έτσι.
5: Είναι ηγετική προσωπικότητα, ξεκάθαρα, Νίκο. Ναι. Δεν είναι τυχαίο τώρα οι σχεδόν 100 συμμετοχές που έχει με την Εθνική Ελβετία. Βασικό σε όλα τα μάτσου Μουντιάλ, στο πρόσφατο Μουντιάλ, ένας ποδοσφαιριστής που θα είναι ο ένας εκ των δύο βασικών χαφ. Πολύ πιθανό δίλευναν ο Πουέρτα πολλές φορές. Σήμερα ήταν ο Έσε, αλλά ο Ολυμπιακός πήρε καλό βαθμό και ανασταλτικά σήμερα. Κάτι που οφείλεται και στα πρόσωπα που επέλεξε να παρατάξει, νομίζω, ο Ιμανόλ. Θα βλέπουμε σιγά σιγά το παιχνίδι του. Θα πρέπει να κάνουμε υπομονή. Γιατί θα χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται υπομονή και Νίκο θα πάρουν σκαμπανεβάσματα στην απόδοση και στα αποτελέσματα ακόμα. Αλλά κάθε νίκη δίνει ηρεμία και χρόνο έτσι στην ομάδα να δουλέψει όσο δυνατόν καλύτερα. Ζέλσον και Ζώτα αξίζουν και αυτή μια ιδιαίτερη ηρεμία για να είναι ιδιαίτερα δραστήρια άνω κάτω νομίζω την αντίπαλη άμυνα. Και μόλις αρχίσουν να είναι πιο ουσιαστικοί στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου θα γράψουν και νούμερα, είτε σε γκολ είτε σε ασίστ. Ένα πολύ καλό βράδυ για τον Ολυμπιακό. Και πρέπει πάνω σε αυτό να χτίσει εν ώψη και των επόμενων παιχνιδιών. Ένα έχει με τη διακοπή, έχουμε τη Λιβαδιά που πρέπει να το κερδίσει όπως και δίποτε με οποιονδήποτε τρόπο.
3: Ωραία. Μην τα πεις όλα τώρα, Γιώργο. Έλα από εδώ να τα πούμε με τον κόσμο.
5: Ακριβώς.
3: Έλα, σε περιμένω. Έγινε, έγινε. Λοιπόν, Γιώργος Τσανάκας και από Γιώργο Τσανάκα σε Μιχάλη Τσόχο. Γεια σου, Μιχάλη, καλησπέρα.
6: Γεια σου, Νικό. Ήταν μια νίκη που τη χρειαζόταν πάρα πολύ ο Ολυμπιακός. Ήταν μια νίκη που ήρθε με το ποδόσφαιρο του Εμμανουέλ Αλγουαφίλη και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς για αυτόν στο μπάγκο. Αλλά φαίνεται ότι η δυνατότητα, η ποιότητα, τα χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών τους διευκολύνουν να προσαρμοστούν πολύ γρήγορα σε αυτόν τον τρόπο του παιχνιδιού. Mm-hmm. Είδαμε έναν Ολυμπιακό που έχανε, είδαμε έναν Ολυμπιακό που ήταν ισόπαλος και έψαχνε γκολ νίκης και δεν είδαμε έναν Ολυμπιακό που σέντραρε. Ούτε καν στο 70, στο 75, στο 80. Είδαμε έναν Ολυμπιακό που προσπάθησε να παίξει κάθετα. Μοιάζει να είναι πολύ σπουδαία μεταγραφή ο Φρόιλερ και σήμερα ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού στο γήπεδο. Ένας παίκτης που διαβάζει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι με την εμπειρία του, ένας παίκτης που ξέρει πώς να τοποθετηθεί, ξέρει πώς να κινηθεί, ξέρει πώς να περάσει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές. Είναι αυτό που ενδεχομένως ο κόσμος καταλαβαίνει λιγότερο στο μάτι, γιατί δεν βάζει γκολ, όπως έβαλε το Μερμίγκη ή ο Γιάρεμτσουκ, γιατί δεν κάνει επελάσεις όπως έκανε αρκετές τέτοιες ο Ζέλσον Μάρτινς, γιατί δεν είναι τόσο μαχητικός όσο είναι ο Ζώτα Σίλβα. Γιατί, αλλά η δουλειά που κάνει στο γήπεδο είναι πάρα πολύ σημαντική. Νομίζω ότι με τον Ιμανόλα Λουγουαφίλη η δεκάδα θα ξεκινάει σχεδόν σε κάθε μάτς ή τουλάχιστον όσο αντέχει να παίζει σε κάθε μάτς από τον Φρόιλερ και μετά θα ψάχνει τους υπόλοιπους 10. Είναι μια νίκη που ήρθε και με χαρακτήρα. Είναι μια νίκη που έδειχνε τον Ολυμπιακό να βελτιώνεται μέσα στο αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του μάτς και γι' αυτό ακριβώς το δεύτερο ημίχρονο δεν έχει δεχτεί φάση ο Ολυμπιακός, αλλά το γεγονός ότι πήρε ρίσκα και προς το τέλος του μάτς πήρε πάρα πολλά ρίσκα, αλλά κόντρα επιθέσεις δεν έφεγε. Είναι μια νίκη που έρχεται από έναν center forward που έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, ειδικά στην Ευρώπη, να ενεργοποιηθεί, τον Γιάρεμτσουκ, και να νιώσει σημαντικός και να νιώσει καλύτερα. Δεν ξέρω τώρα βέβαια και με την μεταγραφή του Μάριους όσο χρόνο μπορεί να πάρει και στις εγχώριες διοργανώσεις, αλλά τέλος πάντων στα ευρωπαϊκά μάτσα ο Ολυμπιακός θα τον έχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Και είναι μια νίκη που ήρθε, ξαναλέω, το σημαντικότερο όλων σε ένα χρονικό σημείο που ο Ολυμπιακός χρειαζόταν πάρα πολύ για να αισθανθεί λίγο καλύτερα, να πατήσει λίγο καλύτερα στα πόδια του, να πάει να πάει σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για το πρωτάθλημα στη Λιβαδιά και μετά να έχει τρεις εβδομάδες να δουλέψει. Και είναι μια νίκη που τον βάζει πολύ γερά και στο παιχνίδι της πρόκρισης. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν θέλει απλώς να είναι στην 24η σε αυτή τη league phase του Europa League, θέλει να είναι στην πρώτη εξάδα. Mm-hmm. Οπότε τέτοιους μάτς πρέπει να τα παίρνεις οπωσδήποτε και ο Ολυμπιακός σήμερα με τον έναν και τον άλλον τρόπο την έκανε την δουλειά και την έκανε πολύ αποτελεσματικά.
3: Μάλιστα. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλή συνέχεια.
3: Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε και το σχόλιο από τον Μιχάλη Τσόχο. Ο Κώστας Μιαούλης παίρνει ήδη τηλέφωνα για τους επόμενους για να ακούσουμε τα σχόλιά τους. Είναι στην παραγωγή για λίγο ακόμα με Παναγιώτη Ρηλό εδώ μαζί στο στούντιο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο περιμένοντας Γιώργο Τσανάκα. Ο άλλος πήγαν ξεκουραστεί γιατί ήταν στο Περιστέρι και τηλεόραση κουράζει πολύ. Ο Σουράκης γελάει ο Ρήλος. Αύριο θα είμαστε παρέα να μιλήσουμε για τον Όφη, για την ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Αντώνης Καρπετόπουλος. Γεια σου Αντώνη, καλησπέρα.
7: Γεια.
3: Γίνεται.
7: Μου λες, κάποιος θα το έχει πει, στον Νικολακόπουλο Βοντάρο βασικά.
3: Ναι, για πες.
7: Είπε κανείς πότε ήταν η τελευταία νίκη του Ολυμπιακού με ανατροπή. Στο Europa League δεν είχε άλλη. Δεν θυμάμαι. Αλλά ούτε και στο πρωτάθλημα είχε.
3: Θα το ψάξω, ναι.
7: Πρέπει να είναι η πρώτη νίκη με ανατροπή, ξέρω εγώ, τα δύο τελευταία χρόνια τουλάχιστον.
3: Okay, okay. Να το ψάξω.
7: Και το λέω γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν μερικές νίκες. Δεν είναι σημαντικές μόνο γιατί προκύπτουν και σου λένε να σου πούν τρεις βαθμούς, σου δίνουν ενδεχομένως ηθικό. Ξέρεις, αυτή είναι μια νίκη η οποία απομακρύνει και λίγο τη μουρμούρα. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι το επόμενο στραβοπάτημα. Αλλά λέμε τώρα, θέλω να πω, ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο το είχε ανάγκη ο Ολυμπιακός στην δεδομένη στιγμή, μετά την αλλαγή του προπονητή, μετά την ήττα από τον Όφη, μετά από αυτό την ταραγμένη, ας πούμε, περίοδο. Προφανώς είχε ανάγκη νίκη, γιατί οι νίκες είναι πάντα στην Ελλάδα
3: το ζητούμενο.
7: Βάλσαμο.
3: Ναι,
7: το ζητούμενο, ναι.
3: Ναι. Λοιπόν, βάλσαμο, ναι, έχεις δίκιο.
7: Αλλά το πώς έρχεται μια νίκη μερικές φορές είναι πιο σημαντικό για την νίκη την ίδια, λέω εγώ. Δηλαδή σήμερα ο Ολυμπιακός βρίσκεται πίσω στο σκορ στο 18, στην πρώτη επί της ουσίας κατεβασιά που κάνει η ομάδα την Πολωνία. Έχει η ομάδα την Πολωνία, και δεν λέω η Πολωνία γιατί η Πολωνία δεν υπήρχαν πολλοί, υπήρχαν πολλούς ξένους και αυτοί. Λοιπόν, για Γκεμπλόνια έχει δοκάρι και αμέσως μετά επέμβαση του Ορτέγκα στο σούτ του Κονσεϊσάο, αλλά ο Ορτέγκα σε κατάσταση λίγο ταραχής τους χαρίζει την μπάλα και δέχεται τον γκολ του Σμιτ. Και εκεί σε μια φάση έχουν προκύψει...
3: Αντώνη, συγγνώμη, ναι, για να μην το ξεχάσω. Ναι. Πάλι ο Γιάρεμσουκ το είχε κάνει. Ακριβώς ίδιο σενάριο το 25, τον Μάρτιο, με την Bodo Glimt.
7: Ναι, με την Bodo Glimt που δεν του έδωσε τότε πρόκριση, που μπήκε και γύρισε το μάτς. Έτσι, από τότε πρέπει να είναι η τελευταία
3: φορά. Ναι, 2-1 είχε νικήσει τότε.
7: Υπήρχε και το βράδυ φαϊνή ιδέα να παίξει ο Ζέλσον σέντερφορ. Μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο ο Γιάρεμτσουκ, έκανε το γκολ και χάσε το πέναλτι Ροντινέη. Αυτή πρέπει να είναι η τελευταία ανατροπή.
3: Αυτή είναι, ναι.
7: Αυτή είναι. Λοιπόν, άρα δεν είναι η πρώτη του στην Ευρώπη. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη του στην Ευρώπη. Τέλος πάντων, έλεγα λοιπόν ότι σε αυτή τη φάση που προηγούνται οι αντίπαλοι του, ο Ολυμπιακός έχει δεχτεί ένα γκολ το οποίο θα μπορούσε να του προκαλέσει πάρα πολλές φοβίες. Διότι, το ξαναλέω, είναι η πρώτη κατεβασιά, έρχεται με έναν τρόπο που δείχνει προβλήματα και αμυντικά και στη μεσαία γραμμή. Η φάση έχει ξεκινήσει με πολλές πάσεις, όχι η φάση του γκολ, το προηγούμενο ακριβώς, γιατί το γκολ είναι σε συνέχεια, ας πούμε, τριών σουτ που έχει κάνει η Γιακυμπλόνια σε ένα δίλεπτο. Λοιπόν, και εκεί θα μπορούσαν να υπάρξουν διάφορα θέματα γενικότερα.
3: Εγώ στάθηκα αρκετές φορές μέσα στο παιχνίδι και ειδικά μετά το γκολ των Πολωνών ότι παίζεις με μια ομάδα στη Super League η οποία κλείνεται full και άντε, τώρα, και άντε τώρα να βρούμε γκολ με αυτούς εδώ.
7: Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι δεν είναι μόνο ότι σου κάνει αυτό το γκολ και σου δημιουργεί ανασφάλειες, αμυντικές ανασφάλειες, σου κάνει αυτό το γκολ και φτιάχνει ένα σενάριο παιχνιδιού το οποίο είναι αυτό το οποίο κατά βάση υποφέρεις.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Εδώ και πάνω από ένα χρόνο λίγο. Mm-hmm. Δηλαδή κλείνονται, καλύπτουν τους χώρους, πολλά είναι δύο παίκτες σε παίκτες του Ολυμπιακού που είναι επικίνδυνοι, ας πούμε στο Τζικίνιο, στο Σεντερφόρ, έτσι, αφήνουν την μπάλα πάρα πολύ να γυρίζει παράλληλα. Περιμένουν, επειδή προφανώς έχουν δικαστεί τον Ολυμπιακό, να αρχίσει να σεντράρει χωρίς να υπάρχει αύριο και όλα τα σχετικά τα οποία ξέρουμε και βλέπουμε. Λοιπόν, και ο Ολυμπιακός χωρίς να χάσει, θέλω να πω, το μυαλό του μετά το 0-1, το χρησιμοποιεί πάρα πολύ. Δηλαδή, ό,τι φτιάχνει σε φάση στο πρώτο ημίχρονο μπορεί να μην είναι πολλές, αλλά είναι λογισμένο. Είναι με παίχτες οι οποίοι κινούνται ανάμεσα στις γραμμές, είναι με πάσες, είναι με παίχτες που βγαίνουν από δεύτερες γραμμές, είναι με χαφ που πατάνε περιοχή. Το ξαναλέω, δεν είναι πολλά. Mm-hmm. Υπάρχει όμως ένας τρόπος, ρε παιδί μου, και έρχεται και ένα γκολ από στιγμένη φάση. Αυτό στην Ευρώπη δεν λείπει, γιατί πέρσι ο Ολυμπιακός έβαλε στην Ευρώπη γκολ από στιγμένες φάσεις. Στην Ελλάδα λείπει περισσότερο, και φέτος ένα από τα γκολ ήταν αυτό του Κάρμου με τα Παναγόρα στο παιχνίδι του Ανατρόμητο. Και αυτό είναι βέβαια τροφή για σκέψη για τον καινούργιο του προπονητή. Δηλαδή σημαίνει ότι για να πάρει γκολ από στιγμένες φάσεις πρέπει να έχουν το μυαλό τους υπέρ στο γήπεδο. Δεν είναι ότι λείπουν τόσο πολύ οι καλοί εκτελεστές ή εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να βρεθούν, ας πούμε, κάποιες κομπίνες. Και νομίζω ότι όταν αυτό το γκολ έρχεται, στο σημείο που έρχεται, υπάρχει ένα κακό, γιατί είμαστε κοντά στο ημίχρονο και το ημίχρονο λειτουργεί σαν ένα τεράστιο time out. Mm-hmm. Και ο Ολυμπιακός χάνει το ρυθμό του, τον οποίο τον έχει βρει παίζοντας, αλλά υπάρχει και ένα πολύ καλό. Το Καραϊσκάκι ξυπνάει. Το Καραϊσκάκι στο δεύτερο ημίχρονο είναι καμενικό Καραϊσκάκι. Δηλαδή υπάρχει πολύ μεγάλη υποστήριξη. Ο Ολυμπιακός και με την πίεση της εξέδρας παίζει την Γιακυμπλόνια στο μισό γήπεδο, όπως παλιότερα του άρεσε να κάνει με οποιαδήποτε ομάδα. Γυρίζει την μπάλα μεθοδικά. Έχει 3-4 παίκτες οι οποίοι δίνουν την ψυχή τους. Ο Ζώτα, ο Ζέλσον, ο Σάλιακας είναι ηρωικός. Έχει έναν μεγάλο καθοδηγητή απόψε, έναν καθηγητή που λέγεται Φρόιλερ. Και όταν ο προπονητής του ρίχνει στο γήπεδο των Γιάρεμτσουκ, μπορεί να περιμένεις ότι θα αξιοποιηθεί και κάτι από τις έντρες που είναι βέβαια ότι θα βγουν απέναντι σε μια τέτοια που συνθήκη. Αυτό δεν μπορείς να το αποφύγεις. Το θέμα είναι όταν το κάνεις να έχεις παίκτες στην περιοχή, να υπάρχουν παίκτες οι οποίοι μπορεί να συναντηθούν με την μπάλα και να μην είναι γεμίσματα στα τυφλά. Mm-hmm. Και κάπως έτσι έρχεται το κόλτο 2-1. Ο Ολυμπιακός με τη σέντρα του Φρόιλερ βρίσκει στο πρόσωπο του Γιάρεμτσουκ το σκόρερ που του δίνει τον γκολ της νίκης, αλλά έχει 6 παίκτες μέσα στην περιοχή, πράγμα που σημαίνει ότι και η κίνηση του Ουκρανού είναι ευκολότερη και τα μαρκαρίσματα των Πολωνών είναι πιο δύσκολα και εν πάση περιπτώσει προκύπτει ένα γκολ το οποίο ξεκλειδώνει μια κλειστή άμυνα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν έλυσε τα προβλήματά του ο Ολυμπιακός, απέχει πάρα πολύ από το να λύσει τα προβλήματά του και τα ανασταλτικά τα που έχουν προκύψει τελευταία, αλλά και τα επιθετικά του. Θέλει πάρα πολύ δουλειά, δεν τίθεται θέμα. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο θα βρει το χρόνο, αλλά τουλάχιστον προσπαθεί να παίξει ένα ποδόσφαιρο το οποίο το έχει ξεχάσει. Το έκανε με τον Όφη σε ένα διάστημα του παιχνιδιού, το έκανε απόψε σε ένα μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού και κέρδισε κάνοντας δύο πράγματα τα οποία είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε. Το ένα είναι ανατροπή, μια ανατροπή που δείχνει και πίστη μεταξύ άλλων, ότι δηλαδή θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, και κατά δεύτερο λόγο ανοίγοντας μια κλειστή άμυνα, γεγονός που τον ταλαιπωρεί, δεν θυμάμαι από πότε.
3: Μάλιστα. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ στον Αντώνη Καρπετόπουλο. Θα συνεχίσουμε, Κώστα Μιαούλη, θα συνεχίσουμε με λίγα ακόμη σχόλια. Να προσπαθήσουμε εκεί παρά 25, παρά 20 να ανοίξουμε τις γραμμές για να βγείτε να τα πείτε κι εσείς. Θα τα συζητήσουμε εδώ όλα. Να πω απλά ότι η Μπαρτσελόνα συνεχίζει να σκοράρει. 6-2 είναι το μάτς με τη Σαντατέρ. Μας διαλύουν εμάς τους Σαντατέρ. Μεγάλη συμπάθεια, αλλά σήμερα, παιδιά, τα πράγματα πολύ δύσκολα. Να πω επίσης, να θυμίσω μάλλον ότι ο Κοστούλας έκανε μια φοβερή εμφάνιση. Η Brighton έκανε μια καταπληκτική εμφάνιση. Η United έκανε μια απογοητευτική εμφάνιση. Και ενώ έχει προηγηθεί 2-0, έχασε 3-2 από τους Γλάρους και έφαγε Γλάρο. Γελάω μόνος μου. Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του League Cup. Έχει βάλει πολύ ωραίο γκολ ο Κοστούλας και του είχε χρεωθεί και assist για το 3-2 της Brighton. Αν και από κόντρα είναι. Τέλος πάντων, έχει χρεωθεί assist. Και κάπως έτσι Brighton πάει στην επόμενη φάση. Λοιπόν, είχαμε πολλά παιχνίδια σήμερα. Αν προλάβουμε θα κάνουμε μια σούμα και στα μάτς του Europa. Εντάξει, τα κύπελα τα θυμάστε. Θα μας πάει και η κουβέντα, φαντάζομαι. Λοιπόν, πάμε. Σχόλιο από Κώστα Ψάρα. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
8: Γεια σου Νίκο, μου λιγανείς.
3: Καλά, εσύ πώς είσαι?
8: Καλά,
3: να, ωραία, θα πάρω από σένα ένα σχόλιο για κύπελο ενός λεπτού. Αφού είδες από κοντά και το μάτς, γιατί όχι, έτσι μια ατάκα.
8: Ωραία, τι θες με αυτό, να ξεκινήσουμε με Ολυμπιακό?
3: Πάμε Ολυμπιακό.
8: Πράγμα. Ωραία, πάμε Ολυμπιακό. Αποφύγω τα τετριμένα, γιατί φανταζόμουν ότι έχουν ακουστεί πόσο σημαντική είναι αυτή η νίκη, την είχε πολύ ανάγκη ο Ολυμπιακός, την πήρε. Και θα σταθώ κυρίως στον τρόπο με τον οποίο ήρθε αυτή η νίκη, mm-hmm. ο οποίος για μένα ο τρόπος αυτός έχει να κάνει καθαρά με το DNA, με το πόσο η πίεση μπορεί να μετατραπεί σε ένα καλό ποδόσφαιρο και θα σταθώ πολύ λιγότερο στην προπονητική πινελιά. Όπως πριν τρεις μέρες θα ήταν φοβερά άδικο να κατηγορηθεί ο Αλγουαθίλ για το οτιδήποτε σε σχέση με το μάτς κοντρα στον Όφη, έτσι και σήμερα το να πούμε ότι έβαλε την προπονητική του σφραγίδα και αυτό άδικο το θεωρώ. Και έβαλε όμως, νομίζω ότι συσπήρωσε την ομάδα μαζί με τους ανθρώπους του οργανισμού, γιατί δεν μπορεί να το κάνει μόνος του, ότι βγάλανε ένα πολύ μεγαλύτερο πάθος από αυτό που έχουμε δει σε οποιοδήποτε μάτς τη φετινή σεζόν και παρά το γεγονός ότι στράβωσε το παιχνίδι, το ότι δέχτηκε γκολ ο Ολυμπιακός με τον τρόπο που παίζει η Αγγελόνια, ένα πολύ ρυψοκίνδυνο τρόπο παιχνιδιού. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι εγώ ομάδα τέτοιου επίπεδου να παίζει τόσο ρυψοκίνδυνα σε όλο το μάτς. Να χάνει συνεχώς τις μπάλες στην περιοχή της, με την περιοχή της και να συνεχίζει.
3: Ναι.
8: Χωρίς να την νοιάζει, γιατί αυτό είναι το στυλ της. Αυτό εγώ πιστεύω ότι είναι το ποδόσφαιρό μου, λέει ο προπονητής, και αυτό θα παίξω μέχρι να δικαιωθώ. Με αυτόν τον τρόπο βρίσκει γκολ. Πιέζοντας και αυτή τον αντίπαλο, κάνοντας και ένα λάθος ο Ορτέγκα. Ολυμπιακός λοιπόν την πίεση που θα μπορούσε να τον καταβάλει και να κόψει τα πόδια των παιχτών, τη μετέτρεψε σε ενέργεια. Ενέργεια ήρθε από τους ποιοτικούς του παίχτες. Φρόιλερ, ίσως ο MVP, αν δεν είναι αυτός ο MVP, είναι ο Ζώτα Σίλβα ο MVP, ο οποίος κάνει απίθανο μάτς, βγάζει ένταση και ενέργεια σε όλο το παιχνίδι, εξαιρετικός Ζέλσον Μάρτινς και φυσικά ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος έρχεται από τον πάγκο και θυμίζει ποιος είναι ο Γιάρεμτσουκ. Έχει πολλά να κρατήσει λοιπόν για αυτή την αντίδραση ο Ολυμπιακός, αλλά εγώ λέω ότι είναι πολύ νωρίς να πούμε είναι μια σφραγίδα ή θα είναι αυτό το στυλ ή δεν θα είναι αυτό το στυλ του Ολυμπιακού. Πάρα πολύ κρίσιμη νίκη, πάρα πολύ σημαντική για τη συνέχεια. Να σε πάω στο κύπελο.
3: Πάμε, ναι, πάμε μια τάκα για κύπελο.
8: Στο κύπελο, ο Νίστουβ νομίζω ότι έχει καταφέρει να κερδίσει πλέον και τον κόσμο του Παναθηναϊκού, εκτός από όλη την ομάδα. Ακούστηκε και το όνομά του στο τέλος. Κάνει πολλές αλλαγές και να φανταστείς ότι στη συνέντευξη τύπου αυτό το οποίο είπε είναι ότι...
3: Τα έχω κάνει θάλασσα, είπε μια φορά.
8: Ναι, τα έχω κάπως κάνει θάλασσα μια φορά, ναι, που έκανα...
3: Έβρισε, ναι, αλλά ναι, καταλαβαίνουμε σωστά τι εννοεί, ναι.
8: Μπράβο, που έκανα 8-9 αλλαγές. Mm. Τώρα θεωρούσε ότι δεν έκανε. Mm-hmm. Και έχει κάνει 9 αλλαγές. Αυτό γιατί συμβαίνει λοιπόν. Γιατί θεωρούσε ότι δεν έχει κάνει τόσο αλλαγές. Γιατί έχει ανοίξει πολύ το βασικό του rotation. Είναι πολλοί οι παίχτες που θεωρούνται βασικοί. Στο προηγούμενο παιχνίδι ο Κάγκουα δεν έπαιζε. Στο μυαλό όλων ο Κάγκουα είναι βασικός. Άρα λοιπόν ο ίδιος έχει την αίσθηση, βγάζει προς τα έξω ότι δεν έκανα rotation και όμως έχει κάνει 9 αλλαγές. Αυτό είναι το πρώτο σημαντικό στοιχείο για τον Παναθηναϊκό, ότι με τόσες αλλαγές νιώθεις ότι είναι η βασική ομάδα σε πολλές θέσεις. Από εκεί και μετά ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να είναι τόσο δημιουργικός όσο ήταν στα προηγούμενα μάτς. Η Κυφσιά δεν αλλάζει το στυλ της, πιέζει ψηλά και χρειάστηκε ποιότητα πρώτα του Τετέι και συνέχεια βεβαίως του Ναΐ που είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Mm-hmm. Επειδή ήμουν στο μάτσο, περιέγραφα και έβλεπα την κίνησή του, ήμουν έτοιμος να πω γκολ πριν εκτελέσει το δεύτερο.
3: Mm-hmm.
8: Δηλαδή είσαι τόσο βέβαιος ότι αυτός ο παίχτης τα καλά του δεν θα το χάσει από μια θέση που ξέρω εγώ τα 6 γκολ τόσο να είναι. 0-10.
3: Ναι, ναι, ναι.
8: Δεν θα είναι παραπάνω. Και όμως η ποιότητα του να μέτρησε. Προφανώς ο πολύ σημαντικός συνεχίζει να κερδίζει. Πρέπει να δούμε τον Παναθηναϊκό όταν θα δυσκολευτεί, όταν θα έρθουν, όχι θα δυσκολευτεί σε μάτς, όταν δεν θα του κάτσουν τα αποτελέσματα, γιατί αυτό είναι το μόνο ερωτηματικό που έχουμε. Ο χαρακτήρας της ομάδας αυτής.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ Κώστα.
8: Να είσαι καλά.
3: Καλό ξημέρωμα και καλή ξεκούραση στον Κώστα Ψάρα, ο οποίος περιέγραψε το παιχνίδι νωρίτερα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στο γήπεδο της Λεωφόρου. Να κάνουμε μια πολύ γρήγορη σούμα στα αποτελέσματα. Τι έχουμε? Δεν έχουμε άλλον. Κλείσαμε με σχόλια, παιδιά. Κλείσαμε. Θα κάνω εγώ τώρα μια πολύ γρήγορη σούμα στα παιχνίδια για να μην ρωτάτε μετά. Θα πάμε break και μετά θα έρθουμε και θα ανοίξουμε γραμμές μέχρι να έρθει και ο Τσανάκας. Λοιπόν, τελικά στο Europa, Ararat, Σπάρτα Πράγας 1-4, Ομόνια θέλετε 1-0 με μια φωτοβολίδα. Δείτε το. Μεγάλη νίκη για τους Κύπριους. Άντρελεχτ Λιόν 1-2, Μίλαν Μπενφίκα σβηστό 0-2, τραγική Μίλαν. Λεβερκούζεν Τσέλια 2-0, Ολυμπιακός Αγγελόνια 2-1, Σάντρελαντ Αλκμαρ επιστροφή στην Ευρώπη με νίκη 1-0 Μαυρόγατες και τα άλλα δύο κουλούρια Στουρμγκρατς Ρεν και Χάπολ Μπερσεβά Δυνάμο Ζάγκρεπ 0-0. Η Μπαρτσελώνα 7-2 παρακαλώ, έχει πάρει και 3 πέναλτι στο μάτς αυτό, παίρνει πέναλτι, βάζει γκολ, ό,τι θέλει κάνει. Αναβλήθηκε το Λεβάντε Μπιλμπάο λόγω καταιγιδών, μην το ψάχνετε. Και νωρίτερα να πω και το κυπελάκι, τρίτη αγωνιστική, νίκη Βόλου Αστέρας 0-3 το μεσημέρι, Άρης Μαρκό 1-0, Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1, break και ερχόμαστε με γραμμές.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: bwin. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Κόρνερ από αριστερά. Τσικίνιο ξανά. Στο πρώτο δοκάρι, Σότα Σίλβα, κεφαλιά. Εντυπωσιακό! Γκολ για τον Ολυμπιακό! 1-1 με τον Κονζάλες να ισοφαρίζει το 43ο λεπτό. Παίρνει στο πρώτο δοκάρι την κεφαλιά ο Σότα Σίλβα. Αποκρούει αρχικά ο Αβράμοβιτς, αλλά έρχεται ο Κονζάλες στο 43ο λεπτό να ισοφαρίσει σε 1-1. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός για Κελόνια 1-1 με τον Κονζάλες.
3: Ρόιλερ γέμισε κεφαλιά.
2: Για Ρεμτσουκ 2-1 για τον Ολυμπιακό στο 24ο λεπτό. Με την κεφαλιά του Ουκρανού, ο Ολυμπιακός παίρνει το προβάδισμα στο σκορ. Μία φάση χρειάστηκε ο Για Ρεμτσουκ και με την κεφαλιά του δίνει το προβάδισμα στους Ερυθρόλευκους. Δεύτερο γκολ για τον Ολυμπιακό, δεύτερο γκολ από τον επιθετικό του. Το πρώτο από τον Κονζάλες. Ολυμπιακός για Αγγελόνια 2-1. 33.000 φίλοι του Ολυμπιακού στο πόδι αποθεώνουν τους Ερυθρόλευκους στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

0: να ανοίξουμε τις γραμμές. Καλημέρα στον πρώτο. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Ήθελα να σου μιλήσω, Διονύση. Αρχικά να σου πω...
0: Δεν είμαι ο Διονύσης, δεν είμαι ο Διονύσης. Ο Διονύσης έχει πάει μεσημέρι. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο.
1: Νίκο, συγγνώμη.
0: Εδώ και τρεις εβδομάδες. Να είσαι καλά, φίλε, δεν πειράζει, συγγνώμη, δεν πειράζει. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Γυρνάμε,
0: το όνομά σου, το όνομά σου, το όνομά σου.
1: Το όνομά μου.
0: Ναι.
1: Βασίλης.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Γυρνάμε τώρα από γήπεδο, Νίκο, και πραγματικά χαρήκαμε που είδαμε Ολυμπιακό. Βλέπουμε έναν Ολυμπιακό ο οποίος, συγγνώμη που θα το πω, δεν μασάει τις μπάλες του. Μπαίνει και τα γαμάει όλα.
0: Ήρεμα, ήρεμα, φίλε, πάμε, πάμε στον επόμενο, εντάξει. Παιδιά, λίγο ψυχραιμία, εντάξει. Πάμε, πάμε επόμενος, χαίρετε.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ο Παναγιώτης τον Ιμητέ, με τι κάνετε?
0: Γεια σου Παναγιώτη, όλα καλά.
2: Νίκο, εσύ δεν είσαι?
0: Εγώ είμαι, ναι.
2: Τι κάνεις, φίλε μου?
0: Καλά, μια χαρά. Έκλεισα τον πρώτο μόλις. Έσπασα το ρόδι.
2: Όχι, εγώ δεν...
0: Ναι, Παναγιώτη, όχι, το ξέρω, πλάκα κάνω. Μου λες τι κάνω, σου λέω, έκλεισα τον πρώτο.
2: Έβλησε, να πούμε, δεν κάνετε, εντάξει.
0: Ναι, παιδιά, λίγο ψυχραιμία. Υπάρχουν και άλλες εκφράσεις για να πεις αυτό που θες να πεις βρίζοντας. Πάμε.
2: Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, όπως έχω πει.
0: Ναι, ναι, το ξέρω, Παναγιώτη.
2: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος σε φέτο. Βλέπω μπάλα, παίζουμε μπάλα, γιατί αλλάξαμε σχεδόν όλη την εντεκάδα μαΐδες. Και παίξαμε, ρε παιδί μου, το ποδόσφαιρό μας. Δηλαδή το passing game, είχαμε κατοχή μπάλας, κάναμε ευκαιρίες, βάλαμε δύο γκολ. Εντάξει, το πέναλτι, ρε παιδί μου, μπορεί να το βάλεις, μπορεί να το χάσεις. Αλλά το δεύτερο γκολ ήταν ποίημα, έτσι.
0: Ναι, πράγματι. Πράγματι.
2: Δηλαδή ο Ναΐ δίνει μια άλλη οντότητα στο Παναθηναϊκό όταν παίζει. Και έχουμε και τον Κάγκουα που είναι παιχταράς και αυτός. Ή θα κάνει γκολ ή θα κάνει φάση ή θα μοιράσει παλιά ή θα κόψει. Δηλαδή είναι παίκτης που αν ας πούμε τον έπαιρνες από μια άλλη ομάδα μπορεί να είναι και 15 εκατομμύρια να τον πάρεις, ας πούμε. Δεν ξέρω να μας συμφωνήσεις.
0: Συμφωνώ, ναι. Εντάξει. Θεωρώ ότι και οι δύο αυτοί οι παίκτες. Καλά, ο Ουναΐ ομορφαίνει το παιχνίδι. Ομορφαίνει το παιχνίδι του. Εγώ μέχρι στιγμής βλέπω έναν παίκτη ο οποίος έχει έρθει καλύτερος. Δηλαδή, δεν ξέρω, έχει κάνει μια καταπληκτική χρονιά πέρυσι. Άκουγα το σχόλιο του Τάσου το απόγευμα μετά το μάτς που έλεγε δεν είναι για Ελλάδα. Το είπε πολλές φορές. Και σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και ειδικά μετά τον γκολ, αυτό το πράγμα και εγώ αναρωτιόμουν τι κάνει εδώ αυτός ο παίκτης. Σαν τη μίγα μέσα στο γάμο. Βρε, παντού παίζει. Παντού παίζει.
2: Η Γερμανία μπορεί να παίξει.
0: Σε όλα τα πρωταθλήματα μπορεί να παίξει ο Ναΐ.
2: Ναι, όλα. Βέλγιο, Αγγλία. Γιατί στην Αγγλία, ας πούμε, εγώ δεν σου λέω τώρα να πάει στη Σίτη.
0: Όχι, όχι. Και εγώ δεν λέω να πάει σε κανένα μεγαθύριο. Ακριβώς, ναι. Ανετότατα.
2: Ξέρω εγώ γκουλς, αλλά ανεβασμένη γκουλς, όχι τυπεσμένη.
0: Ανετότατα, ναι. Αλλά μέχρι στιγμής αυτός που είναι κομβικός στα παιχνίδια και είναι πάρα πολύ ουσιαστικός και τέτοιο παίκτη είχες χρόνια να δεις, είναι ο Κάγκουα.
2: Ναι, ναι, είναι παιχνίδια.
0: Λίρα 100.
2: Αλλά και ο Καμαρά μου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή είναι ωραίος παίκτης ο Καμαρά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, βλέπεις μπαίνει μέσα, κόβει, μοιράζει, κάνει κινήσεις συνέχεια, δεν κάθεται, δεν είναι τεμπέλης. Απλώς το παιδί ήταν πάρα πολύ κουρασμένο από ό,τι φαίνεται και πιεσμένο. Από την προετοιμασία που έκανε και από την ψυχολογία, γιατί έπρεπε να περάσουμε τον επόμενο γύρο να μπούμε στο League Face. Ήταν όλη βασικά η ομάδα έτσι πιεσμένη και τώρα έχει φύγει αυτό το βάρος και βγάζουν το καλό τους σε αυτό. Αυτά πιστεύω, να είσαι καλά.
0: Και εσύ Παναγιώτη, να είσαι καλά.
2: Σου εύχομαι καλή εκπομπή να έχεις.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Όλα φαινιές.
0: Ορίστε.
1: Όλα σενιόρες, τηλεφωνώ κατευθείαν από Μεξικό. Να πω για το Μυρμίγκι.
0: Το όνομά σου, το όνομά σου, σενιόρ.
1: Ονομάζομαι Μάνος από Εγάλεο.
0: Γεια σου, Μάνο.
1: Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από την εμφάνιση του θρύλου μας. Δεν μπορώ να ακούω τώρα για Ουναή και Παναθηναϊκό τέτοια ώρα. Τώρα να με σοβαρεί.
0: Εντάξει, ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Μόλις και έρθει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη. Τώρα ζητάμε και το φιλικό.
0: Και τι να κάνουμε, δεν έχω φίλτρο στις γραμμές. Όποιος θέλει παίρνει τηλέφωνο και λέει ό,τι θέλει.
1: Έχει τα δίκια σου.
0: Τι να κάνω. Και ο καθηγητής και ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, πάμε.
1: Εντάξει, ναι. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από την ομάδα. Το σύστημα φάνηκε να αποδίδει από τον κύριο τον προπονητή καινούριο, τον Βάσκο Φωνιά. Και πιστεύω ότι στις 11 του μήνα αυτό που κάνει η Μπαρσελόνα τώρα στη Ράζη θα το κάνουμε εμείς στο Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει. Μάλιστα.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, Μάνο.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Buenas noches.

0: Να σε καλά, να σε καλά. Βλέπω, παιδιά, ούτε απογοητεύεστε πολύ, ούτε ενθουσιάζεστε πολύ. Ε? Είναι, κρατάτε την μπάλα χαμηλά. Γενικότερα το λέω αυτό, δεν το λέω για τους φίλους του Ολυμπιακού. Τα ίδια λέω και στους φίλους μου τους Παναθηναϊκούς. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Γιώργος Κόβιακ από την Πάτρα είναι.
0: Ποιος? Α, γεια σου Γιώργος Κόβιακ. Καλά, τι κάνεις.
1: Τι κάνετε, καλή αρχή, παιδιά.
0: Να σε καλά.
1: Δεν έχω ξαναμιλήσει ποτέ.
0: Μόνος μου είμαι τώρα για την ώρα, τον άλλον τον άφησα να ξεκουραστεί λίγο.
1: Ωραία. Απόψε μας περιμέναν όλοι στη γωνία να γίνουν γκέλα, να γίνουν φασαρίες, να γίνουν διάφορα. Εγώ αυτό που είδα είναι ότι κάτω από πάρα πολύ μεγάλη πίεση ο Ολυμπιακός απέδειξε γιατί έχει την πιο βαριά φανέλα στην Ελλάδα. Έτσι και με γκολ που νωρίς το πρώτο ημίχρονο, παρότι είναι καλός, καταφέρει να γυρίσει ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι και προσπάθησε να παίξει και αυτό που ήθελε προπονητής. Έτσι, για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι με τον τρόπο που του υπέδειξε ο νέος του προπονητής. Έτσι, με όλες τις δυσκολίες. Σίγουρα δεν σημαίνει κάτι. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο για να γίνει αυτό το σχετικά καλό ρόστερ που έχουμε, να γίνει ομάδα, και κυρίως το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να αποκτήσει μια ισορροπία στο χορτάρι, αμυντικά και επιθετικά, δηλαδή να αποκτήσει μια ισορροπία. Mm-hmm. Αυτό, νομίζω ότι πρέπει να γίνει οπωσδήποτε το διπλό στη Λιβαδιά και στη διακοπή να δουλευτεί πολύ καλά η ομάδα, γιατί μετά υπάρχει τον τέρμι του Παναθηναϊκού. Απλά κάποιοι που μας θεωρήσανε τελειωμένους, νομίζω ότι τους κόπηκε το γελάκι απόψε. Αυτό ήθελα να πω.
0: Μάλιστα.
1: Ζήτω Ολυμπιακός ο κόσμος.
0: Να είσαι καλά, Γιουσκόβια, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Χαίρετε,
0: γεια σας.
2: Έλα, καλησπέρα. Λοιπόν, ήθελα
0: το όνομά σου,
2: να πάρω τηλέφωνο.
0: Το όνομά σου.
2: Αργύρης από Εγάλαιο.
0: Γεια σου, Αργύρη.
2: Ολυμπιακός. Ήθελα καιρό να πάρω τηλέφωνο, γιατί... Κάτσε λίγο να χαμηλώσω λίγο το...
0: Μπράβο, ναι, γιατί τώρα και εγώ το άκουσα ότι μικροφωνίζει.
2: Λοιπόν, γιατί έβλεπα ότι είχε αρχίσει να δημιουργείται ρήξη στην ομάδα, στους φιλάθλους.
0: Στον κόσμο λες.
2: Ε?
0: Στον κόσμο.
2: Στον κόσμο.
0: Ναι.
2: Σε αυτούς που είναι με τη Λίμπαρ και σε αυτούς που είναι στο δέντρο. Εγώ προσωπικά είμαι με τον καινούργιο του προπονητή. Είχα βαρεθεί το ποδόσφαιρο που έβλεπα από το Μετλίμπαρ, ο καθένας με τα γούστα του. Αλλά ποτέ δεν θα κάτσω να πω γιατί εσύ είσαι με αυτόν και εγώ είμαι με εκείνον και έτσι και αλλιώς.
0: Εγώ Αργύρη, επειδή το πιάνεις από εκεί και λες για τον κόσμο, λέω ότι απόψε με αυτή τη νίκη, έτσι όπως ήρθε, και βάζω σε δεύτερη μοίρα το ποδόσφαιρο του νέου προπονητή. Εγώ βάζω μπροστά το πάθος, τη λύσα που είχε ο Ολυμπιακός για να το πάρει το μάτς. Τη λύσα, δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη. Εγώ λέω ότι ξαναβρήκε και αυτή τη σύνδεση ανάμεσα στην ομάδα και τον κόσμο του. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ μεγάλη νίκη. Δεν είναι μεγάλη νίκη επειδή νίκησε στη Αγγελόνια.
2: Όχι.
0: Είναι μεγάλη νίκη για μια σειρά από λόγους που δεν έχουν να κάνουν με το όνομα του αντιπάλου.
2: Σίγουρα. Η Αγγελόνια δεν είναι καμιά τεράστια ομάδα για να πεις ότι κάναμε το μεγάλο. Απλά εγώ σήμερα κρατάω δύο πράγματα. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά καταρχήν έπαιρνα ένα χ, ικανοποιημένος θα ήμουν με αυτά που έχω δει μέχρι στιγμής τώρα. Από τα προηγούμενα παιχνίδια. Εγώ σήμερα αυτά που κρατάω είναι το ότι οι τελικές και το ανατρέψαμε το σκορ.
0: Ναι.
2: Έχουμε να ανατρέψουμε σκορ σχεδόν εδώ και ένα χρόνο.
0: Παραπάνω πρέπει να είναι. Παραπάνω είναι.
2: Παραπάνω.
0: Ναι. Στην Ευρώπη πάλι Γιάρεμτσουκ με την Μπόντοκλιμ, το λέγαμε πριν. Το μάτς με την Μπόντοκλιμ είναι στην Ευρώπη.
2: Ναι.
0: Το Μάρτιο του 25.
2: Λοιπόν, τίποτα. Εγώ περιμένω τώρα την επόμενη αγωνιστική με το Λεβαδιακό. Ας έρθει ότι και όποιο αποτέλεσμα βγει. Εγώ δεν θα κάτσω να κρίνω τώρα τον προπονητή από τους δύο πρώτους αγώνες που έχει δώσει, για όνομα του Θεού. Να έρθει διακοπή, να δουλέψει έστω σε αυτό το, δεν ξέρω, διακοπή πόσες μέρες είναι, 20 μέρες.
0: Είναι λίγο λιγότερο από 3 εβδομάδες.
2: Εντάξει, 20 μέρες.
0: Είναι σχεδόν 20 μέρες, ναι.
2: Είναι ένα καλό διάστημα για να μπορέσει να δουλέψει λίγο με τους παίκτες και με την ομάδα και να αρχίσει να δείχνει το πλάνο που θέλει να παίξει. Και από εκεί και μετά μπορούμε να αρχίσουμε να λέμε. Αλλά εγώ σήμερα είμαι πολύ, δεν ξέρω, θέλω να πω τεράστια αισιόδοξη, αλλά σήμερα αυτό που είδα μου υπέρ επαρκεί.
0: Mm-hmm. Αυτό. Έγινε, Αργύρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Θα φτιάξει ομάδα, παιδιά, θα φτιάξει. Μην τρελαίνεστε.
0: Να σε καλά, να σε καλά, Αργύρη. Yeah. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πλέον δεν είμαι μόνος μου. Καλά, ούτε πριν ήμουν μόνος μου, συγγνώμη, πάνω μου. Γιώργος Ανάκας, κατευθείαν από το γήπεδο. Τι έγινε? Καλά. Είπα μόλις και ήθελα να σε ρωτήσω κιόλας,
3: ναι,
0: ότι εγώ αισθάνομαι απόψε ότι το μεγαλύτερο κατόρθωμα του Ολυμπιακού είναι ότι κέρδισε ξανά αυτή τη σύνδεση με τον κόσμο.
3: Εντάξει, δεν ήταν ότι την είχε χάσει. Και ξέρεις,
0: προχθές, ρε παιδί μου, είχε λίγο. Ξέρεις.
3: Εντάξει, νομίζω αυτό που έγινε και με τον Όφη, εντάξει, που φώναξε και τρόμο και του Μεντιλίμπαρο κόσμο, ήταν μια αντίδραση περισσότερο. Αυτό ναι, ήταν. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε όλοι, είτε σε κάποιους αρέσει είτε όχι, ότι εντάξει, αυτή η εποχή τελείωσε. Είναι μια νέα εποχή και τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Και οι προπονητές ήδη το ξέρουν. Δηλαδή ότι με μια βάλιστα στο χέρι είναι οι προπονητές.
0: Σωστό.
3: Γι' αυτό πρέπει και αυτός ο προπονητής τώρα να στηριχθεί όχι μόνο τον κόσμο και από την ίδια την ομάδα, τη διοίκηση, από όλους, γιατί θα χρειαστεί το χρόνο του, έτσι. Είδαμε κάποια καλά δείγματα σήμερα. Και ένα δεύτερο ημίχρονο πολύ καλό.
0: Το δεύτερο ημίχρονο ειδικά ήταν πολύ καλό.
3: Αλλά μπορεί, ας πούμε, στη Λιβαδιά μεθαύριο ο Ολυμπιακός να μην παίξει καλά. Δεν είναι απίθανο. Θα χρειαστεί χρόνος και θα έχει καμπανεβάσμα το Ολυμπιακός. Το θέμα είναι να παίρνει αποτελέσματα.
0: Αν μείνει σε πέμπτο μάτσο ο Λιβαδιακός χωρίς γκολ, άσε αν θα πάρει βαθμό ή βαθμός. Δεν έχει βάλει γκολ ακόμα, αρέσει.
3: Εντάξει, ισχύει. Λοιπόν, αυτό που λες, αλλά. Είναι άλλη ομάδα.
0: Εντελώς άλλη ομάδα, ναι. Πάμε να συνεχίσουμε με σχόλια. Αφού ήρθε ο Γιώργος Ανάκας τώρα στο στούντιο. Με σχόλια, λέω.
3: Σχόλια είναι.
0: Με σχόλια ακροατών. Σωστά. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σας. Καλησπέρα.
4: Βαγγέλης από Κορυδαλλό.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
3: Γεια σου, Βαγγέλη.
4: Μου κάνετε ωραία πάσα, παιδιά, γιατί θα ήθελα να ξεκινήσω από το πιο σημαντικό πράγμα για τον Ολυμπιακό. Θέλει υπομονή. Η ομάδα δείχνει καλά δείγματα. Θέλει χρόνο ο προπονητής. Και εμείς από τις εξέδρες πρέπει να δείχνουμε υπομονή και να στηρίζουμε την ομάδα. Ούτε γκρίνιες, ούτε άλλο ένας, άλλο άλλος. Νομίζω ότι το μόνο που χρειάζεται η ομάδα είναι χρόνος. Mm-hmm. Ένα αυτό, και δεύτερο για να μην κρατάω τη γραμμή, για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Εμένα αυτός ο παίχτης σήμερα που θεωρώ ότι με εντυπωσίασε και έκανε τη διαφορά ήταν ο Ζέξον.
3: Καλά, 100%.
4: Σήμερα έκανε παιδιά παπάδες.
0: Και προχθές ήταν καλός, με τον Όφη που τον έβαλε αλλαγή.
4: Γι' αυτό και το ξεκίνησε σήμερα.
3: Mm. Τόσο καιρό που δηλαδή λέω για τον Ζέξον, μου έρχονται εδώ πέρα κατάρες, βρυσίδες.
0: Καλά, εντάξει σχέση. Τώρα, ναι.
4: Παιδιά, αν έβαζε και γκολ, δεν θα ήταν στον Ολυμπιακό, έτσι. Ο άνθρωπος έχει ταλέντο. Mm. Αν έβαζε και γκολ, σε κάθε φάση δεν θα ήταν στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι.
4: Αλλά βοηθάει πάρα πολύ, ανεβάζει την ομάδα, τραβάει παίχτες πάνω του. Ήταν εξαιρετικός σήμερα. Ήταν εξαιρετικός.
3: Εντάξει, νομίζω επειδή προσπαθεί να αλλάξει το παιχνίδι του Ολυμπιακός και επειδή τώρα θα παίζει πολύ περισσότερο με την μπάλα στα πόδια, θα βολέψει τα εξτρέμ συνολικά να είναι πιο απειλητικά και να γράψουν περισσότερα νούμερα, πιστεύω.
4: Πήγα τη γραμμή.
0: Να είσαι καλά.
4: Υπομονή και θα δούμε σίγουρα πολύ ωραία πράγματα. Έχει παίξει ο Ολυμπιακός. Έχει παίξει.
0: Να είσαι καλά, Βαγγέλη.
4: Να
0: είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
5: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
5: Γιώργος λέγομαι.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Γεια σου, Γιώργο.
5: Είδαμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Στο πρώτο μήνα δεν ήταν καλός. Mm-hmm. Νομίζω ένας στο δεύτερο μήνα. Τελικά είχε ένταση στο παιχνίδι του, καλές συνεργασίες, η μπάλα κάτω, κάποιες κάθετες περνάγανε. Εμένα μου άρεσε πολύ η αλλαγή με τον το αριστερό μπακ, ο
0: Τικνησιάν.
5: Ναι.
0: Μαζεύτηκε πάρα πολύ το πράγμα μετά, στο δεύτερο ημίχρονο.
5: Πάρα πολύ και συνεργαζόταν και πάρα πολύ ωραία και με τον Ζέλσον, γιατί στα overlap ήταν ή το ένα στο άλλο, δηλαδή καλύπτανε και χώρους και βγαίνανε αρκετά καλά μπροστά.
0: Είχε κάρτα ο Μπρούνο, δεν είχε,
3: είχε
0: κάρτα.
3: Είχε κάρτα ο Μπρούνο, ναι. Και άλλος.
0: Είχε φάει κάποιες φάσεις από
3: ναι,
0: εκεί.
3: Ναι, ναι, και άλλος είναι πολύ ψυχογενής μπακ.
0: Ναι.
5: Επίσης ένας παίκτης που μου έκανε εντύπωση και μ' άρεσε, δηλαδή είναι ήρεμη δύναμη, ο Φρόιλερ. Ναι. Και εκείνος κάθετα πέρασε αρκετά. Αρκετές κάθετες πάσες. Απλά ο Ζώτα κάνει καλό παιχνίδι.
0: Ο Ζώτα έχει κάνει φοβερό παιχνίδι και μέχρι τις καθυστερήσεις έπεφτε σαν σκυλί πάνω στις φάσεις.
3: Ο Ζώτα έχει και πολύ. Εμένα μου αρέσει γιατί είναι και λίγο παίχτης αλήτης. Είναι τσαμπουκαλί, είναι τέτοιο.
5: Ναι. Και έχει και αυτό παλιά κοπή. Έτσι το μαλλί μου, θυμάμαι λίγο το.
3: Κατεβασμένες κάλτσες, όλα, ναι, ναι.
5: Ναι, ποιο μου ήταν στη Σίτι μου θυμίζει να βούτανε στο.
3: Το γκρίλι.
5: Ο, ναι, ναι. Μεγάλη υπόθεση τα σεντερφόρ να σκοράρουν, να μπουν σε μια ψυχολογία ότι όπως και ο Γιάρεντζ, ο Πεπίση, αλλά και ο Μεξικανός. Σίγουρα θα υπάρξουν σκαμπανεβάσματα. Αλλά ότι έπαιξε τόσο σε διάρκεια με την μπάλα κάτω ήταν ενθαρρυντικό για μένα.
3: Εντάξει, τέτοιος προπονητής είναι, ξεκάθαρα τέτοιος προπονητής.
5: Τον είτε, μ' αρέσει και αυτό το αντιδραστικό που βγάζουν οι Βάσκοι, ξέρεις το μπάγκο ότι δεν είναι, δηλαδή είναι εκδηλωτική.
3: Ναι, ναι, ναι, και μόλις έληξε το παιχνίδι το πανηγύρισε πάρα πολύ έντονα.
5: Και κάτι τελευταίο για να μιλήσω και άλλα παιδιά. Συμφωνώ με τον Νίκο που είπε πριν ότι ενθουσιαζόμαστε και αποδοτευόμαστε παραπάνω από ό,τι ίσως πρέπει. Αλλά είναι νομίζω και γνώρισμα
0: το. Αυτό νομίζω το ξέρουμε όλοι. Και αυτοί που ενθουσιάζονται και απογοητεύονται πολύ το ξέρουν ότι είναι λάθος που το κάνουν, αλλά το έχουμε. Αυτό είναι στο DNA μας. Δεν μπορείς να τα αποβάλεις. Είναι η ιδιοσυγκρασία. Να σε καλά και εσύ, να σε καλά.
3: Να σε καλά, Γιώργο.
0: Γεια χαρά. Να πω πριν πάμε στον επόμενο για να μην το ξεχάσω ότι η νίκη αυτή σε συνδυασμό που έρχεται και απέναντι σε ομάδα από την Πολωνία μας φτιάχνει αρκετά στο κυνήγι της δεκάδας, έτσι. Πλησιάζουμε πολύ.
3: Ξέρεις τι, σε αυτές τις χρονιές, φέτος, ναι, και πέρυσι, το μεγάλο στοίχημα είναι η ομάδα που παίζει με Champions League.
0: Σωστά.
3: Δηλαδή, ναι, ο Ολυμπιακός πήρε βαθμούς πέρυσι αρκετούς, δηλαδή, που είναι πολύ δύσκολη διοργάνωση.
0: Ναι.
3: Και η ΑΕΚ τώρα ξεκίνησε με το δεξί.
0: Ναι, έχουμε πλησιάσει τους Τσέχους στους 513 πόντους. Και είναι μαζί Τσεχία Πολωνία.
3: Ελάτε.
0: Τους ίδιους βαθμούς έχουν.
3: Ελάτε.
0: Ελάτε. Οι Πολωνοί έχουν μείνει και με δύο ομάδες, έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Γεια σας.
6: Με ακούτε?
0: Ναι, ναι, ναι.
6: Τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά.
6: Κεράκι, ακούγομαι?
0: Ναι, μια χαρά. Το όνομά σας?
6: Μανώλης λέγομαι.
0: Γεια σου, Μανώλη.
6: Ακούστε με.
3: Ναι.
6: Εγώ είμαι άρρωστος, τρελός, αεριτής, αλλά θα πω δύο πράγματα πάρα πολύ απλά.
0: Ναι.
6: Για σας υποψιάζομαι τι ομάδα είστε, αλλά δεν πρόκειται να το πω, το κρατάω για τον εαυτό μου.
0: Εντάξει.
6: Γιατί ξέρω ότι είστε από τους σοβαρότερους δημοσιογράφους που υπάρχουν. Καλησπέρα και στον κύριο Τσανάκα.
3: Να είστε καλά.
6: Ακούστε με.
0: Ναι.
6: Ακούτε?
0: Ναι, ακούμε, ναι, ακούμε.
6: Να προσέξει ο κύριος Νίκολιτς, που είναι η καλύτερη μεταγραφή της ΑΕΚ τα τελευταία δύο χρόνια, τις θεωρητικά μικρές ομάδες. Γιατί με τη Ρεάλ την ΑΕΚ δεν τη φοβάμαι, δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει από τη Ρεάλ ΑΕΚ. Κρατήστε το τηλέφωνο αυτό που σας πήρα απόψε. Και να θυμάστε και κάτι άλλο που θα σας πω πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί κάποτε σκεφτόμασταν διαφορετικά για τις άλλες ομάδες. Οι ιδιώς σκεφτόμενοι φίλοι πρέπει να υποστηρίζουμε όλες τις ελληνικές ομάδες. Εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση, να κλείσω το τηλέφωνο, χάρηκα που σας άκουσα και να πω κάτι. Πώς είναι δυνατόν να πάει ο Ολυμπιακός και ο κάθε Ολυμπιακός να παίξει στην Ευρώπη με την Ολλανδική ομάδα και να έχει μόνο ένα επιθετικό. Να διώχνει τον προπονητή, να κρατάει τον προπονητή και την άλλη φορά στο 80 να υποστηρίζει τον προπονητή. Δεν ξέρω ποιος τα έκανε όλα αυτά. Εγώ απόψε δεν χάρηκα αν κέρδισε ο Ολυμπιακός ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Χαίρομαι όταν κερδίζει η ΑΕΚ και ασφαλώς όταν κερδίζουν όλες οι ελληνικές ομάδες. Αλλά χάρηκα για τον γκολ που έβαλε ο κύριος Γιάρεμτσουκ. Καλή σας νύχτα, μπορείτε να σχολιάσετε αυτό που είπα μετά. Χάρηκα που σας
0: άκουσα. Καλά.
3: Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλά, δεν είναι μυστικό ότι. Και εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ένα από τα λάθη του Μεντιλίμπερ ήταν ο Γιάρεμτσουκ. Δεν είναι κάτι μυστικό, ούτε κάτι ανακαλύψουμε τώρα. Δεν ξέρω κι εγώ τι.
0: Απλά εξέφρασε την απορία, ας πούμε, πώς θα πάει στη συνέχεια με. Εντάξει, μετά θα αλλάξει η λίστα.
3: Έχει
0: αν πάει το πράγμα καλά, έχει, δηλαδή, έχει, και έχει προχωρήσει.
3: Έχει δύο σεντερφόρ, πώς θα θέλουμε.
0: Ναι. Εντάξει.
3: Okay. Παίζει και με ένα σεντερφόρ, δηλαδή δεν είναι.
0: Εντάξει. Πάντως θα βοηθήσει πολύ ο Γιάρεμτσουκ. Αυτό είναι δεδομένο. Επειδή τώρα να πούμε ότι ήρθε και ο Μάριος.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το άλλο δεν υπάρχει ερώτηση να το πω.
3: Το είπα πριν, δεν ξέρω πώς το είπα.
0: Τώρα το θυμάσαι, δηλαδή, άμα το πεις.
3: Όχι, δεν το θυμάμαι. Πολλές φορές ξεχνάω και το μικρό να ξέρεις και λέω. Και λέω σεντερφόρα από τη Σάμσουσπορ.
0: Λοιπόν, αυτό το σεντερφόρα από τη Σάμσουσπορ, ο οποίος είναι καλός παίκτης.
3: Καλός είναι.
0: Πολύ καλή περίπτωση.
3: Είναι και πολύ αθλητικός.
0: Ναι. Και που τον έψες να έρθει, επειδή δεν θα είναι στην ευρωπαϊκή λίστα. Εντάξει, φαντάζομαι ότι.
3: Το δύσκολο είναι να ψήσει την ομάδα, εγώ λέω.
0: Α, οκ. Okay.
3: Γιατί.
0: Έτσι λες,
3: καλά, και η Σάμσουσπορ είναι τώρα τρελός ο διεκδικητής. Τώρα είναι Άστο τώρα. Αλλά,
0: ναι, ναι, το ξέρω, το λέγαμε το καλοκαίρι.
3: Με το Φαντρόγκελεν.
0: Μπράβο, ναι, ακριβώς.
3: Αλλά είναι και τέτοιο μωρέ. Είναι, ναι. Όταν έχουν κλείσει μεταγραφές αλλού, να τους πάρεις το βασικό του center for τώρα και να μείνουν,
0: ναι, ναι, πολύ,
3: με μένα.
0: Πολύ δύσκολο.
3: Center for. Είναι δύσκολο.
0: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
7: Ναι, γεια σας, εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι, εσείς.
7: Εγώ.
3: Χαίρετε, ναι, ναι, ναι.
7: Ωραία. Λοιπόν,
0: το όνομά σου.
7: Γιάννης λέγομαι, Παναθηναϊκός. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Γεια σου, Γιάννη.
7: Σας καλούνται παρεούλα. Είδα Παναθηναϊκός σήμερα,
0: ναι,
7: που να είναι πολύ καλός. Αλλά πραγματικά απορώ πως ήρθε πάλι εδώ στη χώρα μας αυτός ο
0: παίκτης. Και εγώ αυτό έλεγα πριν.
7: Πραγματικά. Τώρα, από την άλλη, δεν θέλω να πικάρω τους φίλους του Ολυμπιακού, αλλά ρε παιδί μου, τη Γιαγκελόνια κερδίσανε. Δηλαδή.
0: Δεν είναι αυτό, είπα και εγώ προηγουμένως. Συγγνώμη, δεν θέλω να κάνω το δικηγόρο του Διαβόλου, αλλά ο Ολυμπιακός είναι σε ένα.
7: Να μην χρεωθείς εσύ, να το πω εγώ που δεν ξέρει και ο κόσμος.
3: Απλά εσύ.
0: Δηλαδή, σκέψου σε τι φάση είναι όμως τώρα.
3: Επίσης είναι, ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι.
7: Ότι είναι πολύ μικρή ομάδα, ρε φίλε. Δηλαδή,
0: όχι,
7: αναγέννηση καρδίτσας Ολυμπιακού Βόλου είναι η Γιαγκελόνια στην Ελλάδα.
0: Καλά, τώρα σε βρίσκω λίγο υπερβολικό.
3: Οκ, okay, εντάξει.
7: Γιατί τι είναι, δηλαδή, την έχετε δει που είναι για Γελόνια.
3: Όταν θα κερδίσει ένα ευρωπαϊκό μάτσο Παναθηναϊκός, δεν θα το πανηγυρίσεις. Θα πεις, α, κέρδισε, τρελός, κέρδισε τώρα, άμα κερδίσει τη Μίντιλαντ φέτος, θα πεις, κέρδισε τη Μίντιλαντ, δεν πανηγυρίζω
7: όχι,
3: για,
7: δεν θα πω, αλλά
3: γιατί
7: θα
3: είναι η αναγέννηση Άρτας.
0: Άκου, φίλε Γιάννη.
7: Φίλε, τελικό Champions League, δεν θα κάνω σαν τρελός με τη Μίντιλαντ.
3: Ο Ολυμπιακός έχει πάρει ευρωπαϊκό, τι σημαίνει αυτό.
7: Δηλαδή έδειξαν τι μικρή ομάδα είναι έτσι όπως πανηγυρίζουν.
0: Μην το λες συνέχεια όμως τώρα γιατί είναι λίγο προσβλητικό για τους άλλους που θα βγουν μετά. Μην τους εξαγριώσεις τώρα.
3: Εντάξει, άμα είναι μικρή ομάδα, οκ.
0: Λοιπόν, ωραία. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω.
3: Πάμε στον επόμενο.
0: Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου, για να μην βγουν τώρα οι επόμενοι εδώ πέρα και γίνει. Κρατάμε μια τέτοια. Επίσης να πω ότι ακόμα και με την αναγέννηση καρδίτσας να έπαιζε ο Ολυμπιακός απόψε και να κέρδιζε με τον τρόπο που κέρδισε, έτσι θα πανηγύρισε ο Ολυμπιακός. Την είχε πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή τη νίκη.
3: Ήθελα να το πει τώρα απλά.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει,
3: τώρα
0: για... απλά.
3: Okay, εντάξει.
0: Για να okay. πάει παρακάτω η συζήτηση το σχολείο.
3: Με την ίδια λογική, δηλαδή σήμερα ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Κηφισιά, θα πρέπει να πανηγυρίσει ο κόσμος.
0: Εντάξει.
3: Γελάει τώρα ο πλανήτης. Πάμε παρακάτω.
0: Χαίρετε.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
8: Θράσο, με λένε.
0: Πώς, συγγνώμη.
8: Θράσος, από Θρασίβουλες.
3: Θράσος.
0: Α, Θράσος, έλα ρε Θράσο. Είσαι ο δεύτερος Θράσος που γνωρίζω στη ζωή μου, επιτέλους, ναι.
8: Αλήθεια.
0: Ναι, ξέρω κι άλλον.
3: Εγώ άκουσα Θράσος και λέω με δουλεύει τώρα.
8: Όχι, αν το ξέρω θα με βγάζαν έτσι, δεν θα πήγαινα στα βαφτίσια, αλλά τι να κάνω, θα με βγάζαν. Λοιπόν.
0: Γιατί μωρέ, το Θράσος είναι ωραίος. Είναι ωραίο από το Θρασίβουλος.
8: Το θυμούνται τα κορίτσια, παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα άλλο καλό. Ειλικρινά, τίποτα άλλο. Δηλαδή, απλά με θυμούνται. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, sorry, έχω λίγο κλειστή φωνή τώρα, γυρνάω από το γήπεδο.
0: Ναι.
8: Άλλο ήθελα να πω, θέλω να απαντήσω στον προηγούμενο φίλο, όσοι προσβλητικά μην ανησυχείτε.
3: Ναι.
8: Δεν είναι το θέμα ο αντίπαλος. Mm. Αυτό που χαρήκαμε εμείς σήμερα,
0: ναι,
8: παιδιά, είναι ότι πραγματικά είδαμε κάτι διαφορετικό. Δεν λέω με τη Λίμπαρ και τέτοια, δεν με ενδιαφέρουν. Λέω ότι αυτό που είδαμε ήταν ότι ο Ολυμπιακός έκανε δύο διοξήματα σε όλο το παιχνίδι, παρότι πιεζόταν στην άμυνά του όταν πιέζαν ψηλά οι Πολωνοί. Όλο το γήπεδο μιλούσε για αυτό σήμερα.
0: Mm-hmm.
8: Όλο το γήπεδο. Αυτό το χαρήκα.
3: Ξέρεις τι, ξέρεις τι Θράσο, ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι ορισμένες φορές, δηλαδή και το γήπεδο λίγο μπορεί, ξέρεις, να γκρινιάξει, γιατί είναι αυτό το στυλ του παιχνιδιού που έχει πολλή υπομονή, πολλές πάσες, δεν έχει πρόβλημα να γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακα. Και ξέρεις, αλλά οκ, okay, αυτό θα το συνηθίσουμε.
8: Δεν θα το συνηθίσει. Εμείς έχουμε συνηθίσει πολλά ξένα, ρε, ειλικρινής, έτσι. Και επειδή μας είπε και μικρή ομάδα προηγούμενος, καλό θα ήταν να αποφεύγουμε τους χαρακτηρισμούς.
0: Ναι, το είπαμε και εμείς.
8: Ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός. Όχι, όχι, δεν.
0: Ήθελε τώρα να βγει να το πήγε να πικάρει.
8: Εντάξει. Το παιδί τώρα μπορεί να το είχα κάνει και εγώ λίγο πιο πτυρικά. Δεν λέω τώρα, προς Θεού. Λοιπόν, το δεύτερο που θέλω να πω τώρα είναι για τον Γιάρεμτσουκ που είπατε, ναι, και κλείνω. Mm-hmm. Ο Γιάρεμτσουκ αντικειμενικά σήμερα δεν ήταν καλός. Έτσι. Και τα. Όποτε ακούμπησε την μπάλα, σωστή ενέργεια δεν έκανε σήμερα, έτσι. Ούτε του βγήκαν τίποτα πέρα από την κεφαλιά που έκανε. Σαφώς ανέτοιμος.
0: Mm-hmm.
3: Δεν έχει ρυθμό, δεν έχει ρυθμό καθόλου.
8: Φαινόταν ξεκάθαρα δηλαδή.
0: Είπα και εγώ νωρίτερα Θράσο ότι μέχρι που έβαλε τον γκολ ήταν σαν να μου απαντούσε. Έλεγα ότι δεν έχει κάνει κάτι. Δεν τον έχει αισθανθεί η άμυνα της Γιαγκελόνια. Και βάζει αυτό τον γκολ.
8: Όχι, και αν δείτε.
0: Τον θες για κάτι άλλο.
8: Όχι, συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Mm. Απλώς υπήρχαν φάσεις σήμερα που δεν ήταν στη σωστή θέση ο Γιάννης.
0: Είναι ανέτοιμος, Τράσο, είναι ξεκάθαρο. Του λείπουν παιχνίδια.
8: Έτσι, απλά δεν μου αρέσει να, ξέρεις, να θεοποιούμε κατευθείαν επειδή έβαλε τον γκολ. Είχα πολύ ωραία κεφαλιά, δεν το συζητάω και γι' αυτό τον πήραμε. Ο τσολιάς μας, όπως λέει και ο κολλητός.
3: Εγώ χάρηκα περισσότερο απ' όλα γιατί όταν έβαλε τον γκολ, όλη η ομάδα έπεσε πάνω του και τον στείλανε να πάει μόνος του μπροστά στον κόσμο. Για να τον αποθεώσουν. Γιατί αυτό είναι το ωραίο. Για να πάρει ψυχολογία τώρα. Γιατί είναι, είναι ένα παιδί πολύ ψυχολογία ο Γιάρεμσου.
8: Και το τρίτο που ήθελα να πω, είχα πάρα πολύ καιρό να δω τον κόσμο στο Καραϊσκάκι να λύγει ο αγώνας και πάνω από το μισό γήπεδο, εκτός από την 7, εντάξει, να παραμένει στη θέση του και να περιμένει όλο αυτό που ακολουθεί μετά. Μου άρεσε πάρα πολύ, το χάρηκα και ελπίζω να χαρούμε ρε παιδιά και άλλα τέτοια. Καλή επιτυχία σε όλους.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Θράσο.
8: Να είσαι καλά.
0: Μιας και το είπε τώρα ο Θράσος, να θυμίσω ότι αύριο έχουμε τον Όφη. Πολύ ιστορική ημέρα με τη Χόφενχάιμ. Είναι και νωρίς το ματσάκι. 8 παρατέταρτο. Σήμερα, τι λέω και εγώ, θα το συνηθίσω πάνω μου.
3: Και κύπελο έχει αύριο.
0: Κύπελο έχει δει Καλαμάτα, Ελ Ματσάρα, 4,5 ώρα και Άκπαν 26 παρατέταρτο. Έχει διάφορα πραγματάκια πάλι αύριο. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Θα φροντιστεί. Ας βάλει τον περιτερά, τη ιδιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
2: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: The Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Κόρνερ από αριστερά. Ξεκίνησε ξανά. Στο πρώτο δοκάρι, Σιώτα Σίλβα, κεφαλιά. Εντυπωσιακό! Γκολ για τον Ολυμπιακό! 1-1 με τον Κονζάλες να ισοφαρίζει στο 43ο λεπτό. Παίρνει στο πρώτο δοκάρι την κεφαλιά. Σιώτα Σίλβα αποκρούει αρχικά ο Αβράμοβιτς. Αλλά έρχεται ο Κονζάλες στο 43ο λεπτό να ισοφαρίσει σε 1-1. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός για Κελόνια 1-1 με τον Κονζάλες.
5: Φρόιλερ γέμισε.
4: Κεφαλιά, γκολ! Γιάρεμ Τσουκμπή, 1-1 για τον Ολυμπιακό στο 24ο λεπτό. Με την κεφαλιά του Ουκρανού, ο Ολυμπιακός παίρνει το προβάδισμα στο σκορ. Μία φάση χρειάστηκε ο Γιάρεμ Τσουκ και με την κεφαλιά του δίνει το προβάδισμα στους Ερυθρόλευκους. Δεύτερο γκολ για τον Ολυμπιακό, δεύτερο γκολ από τον επιθετικό του. Το πρώτο από τον Κονζάλες. Ολυμπιακός για Αγγελόνια 2-1. 33.000 φίλοι του Ολυμπιακού στο πόδι αποθεώνουν τους Ερυθρόλευκους στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6. Ακούτε πάντα το After Review με Γιώργο Τσανάκα απόψε και Νίκο Ράλη στα μικρόφωνα. Πρώτος καλεσμένος εννοώ από τους ρεπόρτερ, γιατί έχουμε ξαναπεί.
1: After Review, δεν μπορούσα
0: ότι,
1: να
0: ναι, ναι, ότι με το Μουσουράκι θα έχουμε πάντα κόσμο αναλόγως το παιχνίδι.
1: Σήμερα που είναι. Τον έδειξε.
0: Σε κουράζεται. Αύριο θα είμαστε οι δυο μας. Λοιπόν.
1: Αύριο βγάλει σουριά.
0: Ναι, πλάκα. Μακάρι να. Γιατί όχι. Βέβαια είναι νωρίς το μάτσο, οπότε φαντάζομαι μόνος θα βγει μέχρι να έρθουμε εμείς εδώ για εκπομπή. Στο Μεξικό, να πούμε κάτι. Τι να πούμε για το Μεξικό, ρε φίλε.
1: Τι να πούμε.
0: Μακελιό γίνεται. Έβαλε τον γκολ το Μυρμίγκη και αμέσως έγινε ένα ντου στα social media μυθικό.
1: Έλεγε ένα έγραφο με φορά τα social media, λέει να έκανε κανένα λάθος με τη Λίμπα, λέει να τον άφηνε εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Είχαν γίνει τρεις παγκόσμιος, λέει, μέσα πιξκάλους.
0: Εν τω μεταξύ, αυτός που μου είπες τώρα. Εκτός αέρα ότι έχει έρθει και είναι πάρα πολύ καιρό εδώ ένας Μεξικανός δημοσιογράφος που είναι αυτός του Ντεπόρτες, του Αζδέκας. Έκανε συνέντευξη στον Καστίγιο πριν το μάτς.
1: Τις προηγούμενες μέρες πήγε στο σπίτι του Γκονζάλες, τον ακολουθεί παντού, ξέρω.
0: Μάλιστα. Κοίτα να δεις.
1: Παράνοια. Εδώ ήρθε ρεπόρτερ νομίζω του ESPN του Μεξικανικού που στο ίδιο αεροπλάνο όταν ερχόταν για τη μεταγραφή του εδώ να υπογράψει. Κατέβηκε από το ίδιο αεροπλάνο.
0: Τι γίνεται. Τι γίνεται. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τους φίλους και τις φίλες που ενδεχομένως περιμένουν. Πάμε. Χαίρετε.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας, ο Γιώργος από το Περιστέρι είμαι.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Κάντε.
0: Μια χαρά.
2: Να πω για την ομάδα μου Παναθηναϊκός είμαι καταρχήν.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ βελτιωμένη στα πρώτα παιχνίδια αυτά του πρωταθλήματος, ειδικά τα του πρωταθλήματος, τα παιχνίδια παίξει καλή μπάλα. Σήμερα έπαιξε στο κέρδο για να κερδίσει βέβαια. Βέβαια δικαιολογείται γιατί έχει 9 αλλαγές. Έχει πολλές επιλογές. Κανένα πρωτάθλημα δεν έχει κρίσει που ακούω πολύ, δεν λένε ότι έχει κρίσει γιατί είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς.
0: Ποιος το λέει αυτό.
2: Έχουν βγει πολλοί και λένε ότι μπορεί να το πάρει πάνω να έχω. Από ακροατές εννοώ, καταλάβαμε. Ότι φαίνεται ότι θα είναι χρονιά του και τέτοια. Ακόμα δεν έχει γίνει κάτι. Είναι πολύ νωρίς τα παιχνίδια που έχουμε παίξει, δεν είναι δύσκολα, ας πούμε, αλλά έχει μια διαφορά πάνω από ότι φέτος παίζει πολύ καλύτερα από άλλες χρονιές. Φαίνεται αυτή η διαφορά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σε ένα μαραθώνιο με 36 παιχνίδια, 32 που είναι μήνυμα, ότι δεν θα μπορεί να προκύψουν και απρόβλεπτα πράγματα που δεν τα περιμένει. Δηλαδή τραυματισμοί, έτσι, πολλά πράγματα που μπορεί να συμβάλλουν και να αλλάξει το ηρωή. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο τώρα ξεκίνησε, ο Παναθηναϊκός δείχνει πολύ καλός, αλλά θα δούμε στη συνέχεια, ας πούμε. Εγώ έχω ένα παράπονο με το, μια παράληψη που πιστεύω με τον προπονητή μας. Δεν κάνει αλλαγή στον τερματοφύλακα έστω και στο κύπελο. Αυτό δεν το βλέπω πολύ νορμάλ. Όχι ότι δεν τον κατακρίνω, έτσι ούτε είσαι ο άνθρωπος, έχει
0: ναι.
2: Πολύ καλά.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, αν τύχει κάτι, μια στραβή, εντάξει, έγινε και με την ΑΕΚ και ο Μπινιούλη εκπροσώπησε πολύ καλά την ΑΕΚ. Αλλά τι θα γίνει δηλαδή με αυτή τη κάποια στιγμή
0: κάποιοι,
2: θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι.
0: Κάποιοι προπονητές, λέω εγώ τώρα χωρίς να ξέρω, κάποιοι προπονητές δεν κάνουν αλλαγή τον βασικό του θανατοφύλακα ούτε στο.
1: Εγώ χωρίς να ξέρω. Από αυτά που ακούω και από τον Τάσο, την εκπομπή να λέει είναι ότι θέλει να μάθει καλά και να παίζει με τους μόλους αμυντικούς του.
0: Okay.
1: Επειδή στο Κύπρο κάνει αλλαγές, να μάθουν και ο ίδιος τον τρόπο παιχνιδιού των συμπαιχτών του και οι συμπαίχτες του πώς παίζει αυτός.
0: Ναι.
2: Καθένας έχει κάποια κολλήματα.
0: Ναι. Έχει παίξει, συγγνώμη, μιας και το αναφέρεις, το βλέπα σήμερα, έχει παίξει σε όλα τα μας που αναγκούμε. Ο μοναδικός που έχει παίξει όλα τα μας.
2: Ναι, αυτό λέω ρε παιδί, γίνει τερματοφύλακα. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι καλός ο Πένια και ανέβει πολύ, αλλά μπορούσε να βάλει και έναν άλλον σε κάποιο αγώνα. Τέλος πάντων, να πω τώρα κάτι για το, αν και δεν μου πέφτει λόγο για τον Ολυμπιακό. Είδαμε τον Όφη, κάτι παράξενο που δεν θα το ξαναδώ πιστεύω. Δηλαδή δεν θα ξαναγίνει αυτό, δεν θα το ξανακάνει ο Ολυμπιακός. Και βάλει τρεις παίχτες σε παρένθεση δεκάρια να παίξουν στην ίδια δεκάδα. Δεν γίνεται αυτό, ρε παιδιά. Δηλαδή η Πουέρτα, Τσικίνιο και ο Φορτούνι. Αυτό το πράγμα δεν θα το ξαναδούμε ποτέ. Δεν θα ξαναπαίξουν αυτοί οι τρεις παίχτες.
1: Εντάξει, καμιά φορά μπορεί και να το δεις, ειδικά όταν ψάχνεις γκολ.
2: Δεν νομίζω. Γιατί έχω παίξει και μπάλα και ξέρω. Δηλαδή τρία δεκάρια να παίξουν στην ίδια.
1: Πώς δεν το είχαμε ξαναδεί, τρία δεκάρια με Φορτούνι, Χάμες και ποιος άλλος ήταν το.
0: Εγώ έπαιζα στο μάνατζερ πάντως με τρία δεκάρια.
1: Δεν έπαιζε Φορτούνι, Χάμες και άλλος ένας.
2: Δεν είναι συνηθισμένο όμως αυτό.
1: Δεν είναι συνηθισμένο. Οκ.
0: Εντάξει. Να είσαι καλά.
2: Ένα λεπτό, παιδιά.
0: Ναι, Γιώργο.
2: Για το με τη Λίμπαρ θέλω να πω κάτι, ρε παιδιά. Τον κάθε με τη λίμπα. Είναι αλήθεια ότι όταν είσαι σε επιτυχία, όταν είσαι πάνω σε επιτυχία, δεν σου είναι εύκολο να πεις εγώ φεύγω. Δηλαδή σε τέτοιες περιπτώσεις όπως έρχεται του Ολυμπιακού, θα ήταν το πιο καλό να δώσει ο ίδιος τη λύση. Να φεύγει. Όχι τώρα, τότε, το καλοκαίρι. Γιατί? Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα. Πες ότι ξανά έπαιρνε το πρωτάθλημα φέτος. Τι θα άλλαζε από αυτά που πέτυχε, δηλαδή κάτι παραπάνω. Τι θα πετύχει. Έχει πάρει πρωτάθλημα και μπλοκόφερε.
0: Θα έπαιρνε άλλο ένα πρωτάθλημα.
2: Τι άλλο να έκανε.
0: Θα έπαιρνε άλλο ένα πρωτάθλημα.
2: Ναι, αλλά δεν λέει κάτι. Δηλαδή το έχει πάρει.
0: Πώς δεν λέει κάτι.
2: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις. Έχεις κάνει έναν κύκλο και είσαι πετυχημένος. Έχεις πετύχει. Έτσι έχεις κάνει ένα διάστημα στον Ολυμπιακό και πέτυχες. Όλα έχουν ένα τέλος κάποια στιγμή. Γιατί να μην το δώσει αυτό στο τέλος και να φύγει και να τον θυμούνται ότι έφυγε.
0: Όχι
2: όπως έφυγε που δεν έπρεπε.
0: Από ό,τι έχω καταλάβει τώρα δηλαδή, γιατί. Ναι. Από ό,τι έχω καταλάβει, δηλαδή δεν είναι άνθρωπος τέτοιος ο Μεντιλίμπαρ που θα το έκανε αυτό ποτέ.
1: Που θα τα παρατήσει.
0: Θα τα παρατήσει.
2: Γενικά δεν το κάνουμε όταν είμαστε σε μια επιτυχία. Δεν είναι εύκολη
0: λέμε,
2: απόφαση.
0: Ναι, δεν είναι εύκολη απόφαση. Το λέμε καμιά φορά και για τους ποδοσφαιριστές. Όταν είναι στο πικ της καριέρας τους, να το κόβουν ας πούμε, το ποδόσφαιρο.
2: Να παίξει άλλο ένα χρόνο, να παίξει άλλο ένα χρόνο, αλλά σιγά σιγά πείρονται και δεν το καταλαβαίνουν.
0: Εντάξει.
2: Ευχαριστώ, παιδιά.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ.
2: Γεια σας.
0: Πάμε στον επόμενο. Ναι.
1: Χαίρετε.
0: Ναι.
3: Γεια σας παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Θα μιλήσω στο ραδιόφωνο σου, φίλε.
3: Θοδωρής από Πατήσιο Ολυμπιακός.
1: Θοδωρής, είπες.
0: Θοδωρής.
3: Θοδωρής, ναι.
1: Γεια σας, Θοδωρή. Πατήσια παιδιά, κάτω ή άνω.
3: Κάτω.
1: Τα Πατήσια είναι μόνο κάτω.
0: Γειτόνι.
1: Βέβαια, τι είναι.
3: Γειτόνι και σπάνιο και όλος Ολυμπιακός από κάτω Πατήσια,
1: Τα λέμε κι αυτά. Εντάξει.
3: Μειονότητα είμαστε, μειονότητα.
1: Έχουμε και εκεί.
3: Παιδιά, για το παιχνίδι εγώ θέλω να πω δύο πράγματα. Είδα ότι αποφύγαμε τις σέντρες, αυτό το πράγμα που είχαμε με το Μεντιλίμπαρ τώρα προς το τέλος, πολύ θετικό. Χάρηκα πάρα πολύ που έβαλε γκολ και ο Γιάρεμτσουκ.
1: Επειδή το είπες τώρα, ξέρεις πόσες σέντρες έκανε σήμερα ο Ολυμπιακός.
3: Έκανε, αλλά όχι τόσο πολλές θεωρώ.
1: 31.
0: Πώς δεν έκανε, μια χαρά έκανε.
1: 31 πάντως. Όχι, αλλά.
0: Ξαναμέτρατε.
1: Αλλά καταλαβαίνω τη λογική που λες, ναι. Εννοείται. Μαζί σου 100%.
3: Δεν ήταν, ξέρετε ρε παιδιά, δεν ήταν αυτό το πράγμα.
1: Το μονότονο αυτό. Ναι.
3: Αυτό. Είδαμε και τους συνδυασμούς λίγο από τα άκρα.
1: Ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, ναι.
3: Είδαμε και κάθε το ποδόσφαιρο. Εμένα μου έκανε πάρα πολύ θετική εντύπωση και ο Φρούιλερ, που είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης, έτσι. Απλά περίμενα ότι θα ήταν λίγο πιο σκασμένος. Εντάξει, είναι και 39 χρονών, έβγαλε και το Μουντιάλ, έπαιξε όλους τους αγώνες βασικός. Εντάξει, κατά τα άλλα, πολύ και με την νίκη φαινόταν ότι το παιχνίδι θα γύρναγε. Δεν ήταν, εγώ την περίμενα πιο επιθετική, να σας πω την αλήθεια, τη Γιαγκελόνια. Δεν ήταν κάποιο
1: εντάξει,
3: μεγάλο.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο δεν ξεμύτησε καθόλου.
3: Όχι τίποτα και έβγαλε και αρκετά ο Τέρμας εκεί, δεν θυμάμαι πως τον λένε.
1: Ναι. Αμπράμοβιτς.
3: Αμπράμοβιτς, μπράβο, σαν τον ιδιοκτήτη της Τέλση, τον προηγούμενο.
0: Εγώ θα δώσω να καταλάβω πώς λέγεται ο προπονητής της για αρκετή ώρα. Σχεμιένιετς.
1: Σχεμιένιετς.
0: Τέλος
1: πάντων.
0: Δεν μπορείς να το πεις.
1: Ο κόουτς.
3: Αυτό, θετικό πάντως όπως είπα και πριν, εμένα μου άρεσε πολύ που έβαλε και γκολ του Γιάρεμτσουκ, το έχει ανάγκη, έχει αποδείξει ότι είναι παίκτης ψυχολογίας. Επίσης εγώ θεωρώ καλό ότι έφερε και τον άλλον τον φορ αυτόν, γιατί θα δείξει ότι υπάρχει ανταγωνισμός για τη θέση. Δεν ξέρω, εγώ το μόνο καλό το βλέπω. Θεωρώ ότι μοιάζει και λίγο στα χαρακτηριστικά του Γιάρεμτσουκ, δεν ξέρω, ίσως είχε το καλύτερο εικόνα για τον ποδοσφαιριστή.
1: Εντάξει, μοιάζει επειδή είναι αθλητικός και αυτός, έτσι ψηλός, δυνατός. Νομίζω απλά ότι έχει καλύτερη επαφή με τα δίχτυα από ότι ο Γιάρεμτσουκ.
3: Αυτό πιστεύω θα πάμε καλά και στο Europa. Θεωρώ ότι θα περάσουμε κατευθείαν στην οκτάδα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι φιλοδοξία αυτή πολύ μεγάλη ή πραγματικότητα.
1: Το πολύ δύσκολο μάτς για μένα ήταν το σημερινό, γιατί εκτός από ότι ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό με τον καινούριο προπονητή, είναι μια ομάδα που ο Ολυμπιακός συνήθως αρχές καλοκαιριού, τέλος πάντων Σεπτέμβρη τώρα τέλος πάντων, είναι ανέτοιμο συνήθως σαν ομάδα. Το είδαμε και πέρυσι και πρόπερσι πάλι με τη Λιόν, αν θυμάσαι, και πέρυσι με την Πάφο. Αλλά όταν έχεις έναν αντίπαλο βατό συνέδρος πρέπει να τον πάρεις, όπως και να
3: έχεις. Ισχύει και το πολύ σημαντικό είναι ότι έχει κάνει λίγες κάρτες δύο προπονήσεις με τον προπονητή τον καινούριο.
1: 4-5 είναι όλες.
3: Α, τις έχει κάνει, οκ. Γιατί άκουσα στην αρχή
1: καλά,
3: που
1: είπαν... Καλά, και 4-5 τίποτα δεν είναι.
4: Σίγουρα, σίγουρα δεν είναι τίποτα. Εντάξει, εγώ έχω πολύ μεγάλη πίστη και στον Μπέιλι, να σου πω την αλήθεια.
1: Θέλει χρόνο τον Μπέιλι όμως.
4: Τον πιστεύω πάρα πολύ σαν παίχτη.
1: Ναι, βέβαια.
4: Εντάξει, όσο αυτοί ότι ήταν και που λένε μου όταν έπαιζα μάνα.
0: Χαρά είναι, άστο, ναι, μπράβο. Καλά το πες.
1: Τρομερός παίχτης, απλά θέλει χρόνο.
4: Είναι πολύ μεγάλος παίχτης, παιδιά, και θεωρώ παίχτης με διψήφιο αριθμό τερμάτων και assist στην Premier League τώρα σε καλή του χρονιά. Δεν πιστεύω ότι θα ερχόταν στο Ολυμπιακό, αν, γενικά στην Ελλάδα, έτσι, αν δεν ήταν να δώσει ένα restart που λέμε στην καριέρα του. Mm-hmm. Θεωρώ μόνο ευνοημένος μπορεί να βγει ο Ολυμπιακός. Καλή επιτυχία να πούμε και στον Όφη αύριο.
1: Εννοείται,
4: και στο Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ να πάμε καλά, το έχουμε ανάγκη και σαν χώρα, αλλά εντάξει, τώρα πέρα και από το οτιδήποτε δεν, έχουμε, δεν υπάρχει χώρος για παδικά, θεωρώ, σε κάποιον υγιή, σε οποιονδήποτε υγιή άνθρωπο.
0: Να είσαι καλά, Θοδωρή, να είσαι καλά.
4: Να είστε καλά και εσείς, παιδιά.
0: Καλό ξημέρωμα. Για χαρά, για χαρά.
4: Να είστε καλά, γεια σας, παιδιά.
1: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, έχει κάνει και ένα αποστάρισμα ο Βαθύλ. Λοιπόν, πολύ σημαντική νίκη από όλη την ομάδα, πολύ σημαντική δουλειά από όλη την ομάδα στην πρώτη νίκη μας στο Europa League. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε και να μεγαλώνουμε μαζί, είναι το ποστάρισμά του. Του Βάσκου, προπονητή, ο οποίος ήταν πάρα πολύ χαρούμενος, όπως είναι λογικό, στο φινάλι, γιατί το πρώτο παιχνίδι του μπήκε πάρα πολύ πίεση, έτσι.
0: Πάρα πολύ. 3,5 χρόνια λέει η Πολωνία και ακόμα δεν μπορώ να συνηθίσω πως μιλάτε με τόσα σύμφωνα συνεχόμενα, λέει ο Αριστοτέλης. Φίλε Αριστοτέλη, έχω έρθει 2 φορές στην Πολωνία και έχω και φίλους που ζουν εκεί μόνιμα και μου λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πολύ δύσκολα, δεν βγάζει άκρη. Σήμερα πραγματικά κόντεψα να καταπιώ τη γλώσσα μου. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
5: Ακούγομαι.
0: Ναι, μια χαρά.
5: Λοιπόν, την καλησπέρα, την καλημέρα μου καλύτερα, παιδιά.
1: Καλημέρα.
5: Δεν ασχολούμαι με τις άλλες ομάδες.
0: Το όνομά σας.
5: Με προκάλεσε ελαφρώς ο Παναθηναϊκός.
0: Το όνομά σας, το όνομά σας.
5: Γιάννης από Πειραιά.
1: Γεια σου, Γιάννη.
5: Με προκάλεσε ο φίλος μας ο Παναθηναϊκός και Ρατσανάκα που είπε ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε με μια ομάδα αλλά σαν την Καρδίτσα. Τότε η ΤΣΣΚΑ η 324-528.
0: Άμα μπούμε τώρα σε αυτή τη λογική δεν θα βγάλουμε άκρη.
5: Που του βγήκε η πίστη να βγει να την περάσει ο Παναθηναϊκός. Αυτή είναι η καρδίτσα β. Μην τα συνεχίσουμε και σταματάω.
0: Ναι, εντάξει.
5: Λοιπόν, μην τα αρχίσουμε ανοιχτό. Σήμερα με ποιον έπαιξε ο Παναθηναϊκός?
0: Με την Κηφισιά.
5: Για το κύπελο?
0: Ναι.
5: Α, μπράβο. Καλός παίχτης ο Μαροκινός, όλα αυτά που είπατε, αλλά δεν χρειάζονται διθύραμβοι. Δεν είναι τα κριτήρια αυτά. Ο παίχτης φαίνεται σε βάθος χρόνου και με ισχυρούς αντιπάλους. Συμφωνείτε σε αυτό που λέω?
0: Ναι,
5: εγώ και
0: συμφωνώ,
5: για τον δικό μου παίχτη σε λέω, ούτε για τον Κολομβιανό. Θα τον εδώ σε βάθος χρόνου.
0: Σε σχέση με την ποιότητά του, η οποία είναι αναμφισβήτητη, ανεξάρτητα από το αν θα παίξει πολλά παιχνίδια ή ένα.
5: Και, ναι, και ο Κολομβιανός έχει ποιότητα, αλλά αυτό θα διαπιστωθεί στο κήπεδο και για τον Κολομβιανό.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, του Ολυμπιακού. Θα διαπιστωθεί στο γήπεδο αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Ο Φρόι λέει ένα άλλο πράγμα γιατί είναι χρεάλε που έχει πείρα. Κάτι άλλο, Τσανάκα, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Δεν
5: μου λες, αυτός ο Τσομπανίδης, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Β, τι ύψος έχει?
1: Ωραίος,
5: Τι
1: ύψος έχει, θα σου πω τώρα.
0: Ωραίος, ψηλό παιδί. 1,87 στο ύψος μου είναι.
1: Καλός τερματοφύλακας.
5: 1,87
1: είναι. Τον είδες με την Νίκη Βόλου?
5: Τον είδαμε την Νίκη Βόλου,
1: πολύ
5: δηλαδή
1: καλός.
5: Έχει θράσος και βγαίνει.
1: Βέβαια.
5: Και βγαίνει και έχει έξοδο. Για μένα έπρεπε να είναι τουλάχιστον στην θέση του β' τερματοφύλακα αυτός. Mm-hmm. Γιατί έχει έξοδο. Για μένα είναι καλό τέρμα. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Και εμένα μου αρέσει πολύ. Πολύ σαν
5: τερματοφύλακα. Και πρέπει να είναι και νέος σε ηλικία σχετικά, έτσι.
1: 20 χρόνων, 21 είναι.
5: Πόσο είναι?
1: 20-21.
5: Α, μπράβο, αυτό σου λέω.
1: Δηλαδή προκειμένου να πάνε καλό. Του έκανε καλό την πήγε και έπαιξε βασικό σε πολλά μας τον Πανσεραϊκό.
0: 22 τώρα έγινε τον Αύγουστο.
1: Ναι, 22.
0: Ναι. Τον Αύγουστο έγινε 22.
5: Λοιπόν, παιδιά, τον είδα εγώ, είδα το παιχνιδάκι. Είναι καλός τερματοφύλακας. Όταν βλέπεις τον άλλο και κάνει έξοδο και κόβημα και την μπάλα με κεφαλιά, αυτό είναι. Αυτό μου είπαν ότι είναι γύρω στο 1,87 με 1,90.
0: 1,87.
5: 1,87 είναι ψηλός ο τερματοφύλακας.
0: Ψηλός
5: είναι. Μπράβο. Δηλαδή, σε σχέση με το 1,92 του Τσολάκη, η διαφορά είναι 5 πόντους. Mm-hmm. Πρέπει να είναι πιο ψηλός και από τον Ορτέγα, έτσι.
1: Τώρα, νομίζω πως είναι. Νομίζω πως είναι.
5: Γιατί ο Ορτέγα είναι γύρω στο 1,85, 1,84, κάτι τέτοιο.
1: Απλά ο Ορτέγα είναι, ναι, κάπου εκεί πρέπει να είναι.
5: Λοιπόν, και επίσης ο Μαξιμάνος...
0: 1,85 είναι ο Ορτέγα.
5: Αυτό σου λέω. Mm. Οι δύο αυτοί πόντοι παίζουν ρόλο. ο ένας επίσης ο Μεξικανός, ο Γκονζάλες, ναι, τον οποίο λέγανε αυτό το παιδάκι, λέει πώς θα βάλει, μα αυτός δεν είναι για πάνε κοντράρι, αυτός είναι για να πεταχτεί στη φάση. Είναι σε στέλνει Αλκαμπή παίχτε, συμφωνείτε σε αυτό το παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι.
0: Το μυρίζεται πάρα πολύ, αυτό λέγαμε και πριν.
1: Της μιας επαφής με την περιοχή, ναι, ξέρει που να κινηθεί με την περιοχή, παιδιά, πολύ.
5: Από εκεί και μετά, όλες οι ομάδες θα πάνε καλά, θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
5: Χάρηκα πολύ.
0: Για χαρά. Καλό ξημέρωμα. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Ναι.
6: Καλημέρα.
0: Χαμηλώς το ραδιόφωνο σας γιατί με ακούω στερεοφωνικά.
6: Μάλιστα, μάλιστα. Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι, το όνομά σας.
6: Λέγομαι Κώστας από Πειραιά.
0: Γεια σας, Κώστα.
6: Είμαι οπαδός του μεγαλύτερου συλλόγου της χώρας. Δεν χρειάζεται να λέμε άλλα λόγια, έτσι. Δεν χαρήκαμε γιατί κερδίσαμε το θηρίο σήμερα. Χαρήκαμε όμως γιατί είδαμε κατάθεση ψυχής από τα παιδιά και δέθηκε το Καραϊσκάκι και έγινε το κανονικό Καραϊσκάκι με την ομάδα. Δηλαδή αυτό που είδα σήμερα θυμήθηκα τις ένδοξες εποχές. Οποιοσδήποτε αντίπαλος θα έλειωνε σήμερα εκεί μέσα. Δεν ξέρω, ο Τσανάκας που ήταν μέσα θα το είδε, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Φοβερή
6: αφήνωση. Μιλάμε για ένα Καραϊσκάκι από τα παλιά. Εγώ δεν ξέρω αν ακούγομαι από τη φωνή. Είμαι 65 χρονών. Έχω προλάβει Σιδέρη και Μποτίνο. Για να καταλάβετε.
1: Ναι,
6: τι έχουν δει τα μάτια μου, έτσι. Λοιπόν,
1: δεν
6: χαιρόμαστε. Όχι, όχι, Μπέμπι, όχι, όχι. Την ομάδα του
0: Μπέμπι,
6: Σιδέρη, Γιούτσο, Μποτίνο, ναι. Και αυτό οριακά, 6-7 χρονών.
0: Ναι, ναι, ναι.
6: Άλλη μόνο Μπέμπι. Λοιπόν, και το πραγματικό Καραϊσκάκι, λοιπόν, και δεν χαιρόμαστε εμείς γιατί έχουμε κερδίσει τους πάντες μες στον Πειραιά. Δεν υπάρχει ομάδα που δεν έχει χάσει. Αυτές οι χαρές είναι για τους οπαδούς των μικρών ομάδων του Παναθηναϊκού.
0: Ωραία, γιατί το κάνετε τώρα αυτό, μια χαρά τα λέμε. Εντάξει,
6: βγήκε τώρα και μας είπε μικρό, δεν τράπηκε, που το, ο ίδιος τον πόη του δεν τον τράπηκε. Τη μάνα του που τον άκουγε, τον πατέρα του να λέει μικρό.
0: Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω.
6: Να πω λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός όντως είναι πάρα πολύ βελτιωμένος, όντως έχει πάρει πολύ καλούς παίχτες. Θα είναι πάρα μεγάλος αντίπαλος, γιατί είναι μεγάλος αντίπαλος. Έχει βαριά φανέλα, έτσι, πολύ κόσμο, έτσι μιλάει ο κόσμος, όχι μικρός Ολυμπιακός, αλλά μην τρελαίνεστε, αυτοί τρελαίνονται. Τα πέντε μάτσα από τα τέσσερα, τα τέσσερα από τα πέντε είναι μες στο ΆΚΑ, με τα καφενεία, με τα παραρτήματα, με την νίκη Βόλου, έχει ακόμα αχλάδα η ουρά, έτσι δεν είναι, έχει Τούμπες, Χαριλάου, Καραϊσκάκια.
0: Έγινε Κώστα.
6: Δεν είναι φίλε, έχει ψωμάκι ακόμα.
0: Να σε καλά, Κώστα.
6: Να σε καλά.
0: Καλό ξημέρωμα, για χαρά. Πάμε παρακάτω. Ναι.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
7: Τώρα γυρνάω το Καραϊσκάκι.
0: Κώστα
7: από Αγίους είμαι.
0: Κώστα
7: από Αγίους.
0: Γεια σου, Κώστα.
7: Θέλω τη γνώμη σας λίγο πρώτα και θα σας πω και εγώ.
0: Ναι.
7: Με τη Λίμπα ή Αγκουαθήν σήμερα.
0: Ωα, τώρα τι είναι αυτό. Με τη Λίμπα ή Αγκουαθήν.
1: Καθίστε, κάτσε Κώστα να το δούμε. Να το δούμε τον προπονητή.
7: Όχι, επειδή μου εννοώ τις κινήσεις που έκαναν τον άλλον. Είναι τελείως διαφορετικές.
1: Τι εννοείς, οι κινήσεις που έκαναν.
7: Από τις έντρες, από τους παίκτες, το στήσιμο.
1: Κάτσε να δούμε και τον Ιμανόλο. Ιμανόλο, εγώ το είπα από την αρχή, είναι πολύ καλός προπονητής. Έπαιξε σε Ελλάδα ωραία μπάλα, θα δούμε διαφορετικό.
7: Απλά παρεξηγήθηκε από αυτό το παιχνίδι, έτσι με τον Βόλο που έπαιξε.
1: Καλά, όχι, για μένα δεν έχει καμία ευθύνη με τον Όφη ο προπονητής ο καινούριος. Καμία. Με δύο προπονητές δεν είχε την παραμικρή ευθύνη.
7: Εντάξει, εμένα μου άρεσε, εμένα μου άρεσε πιο καλά σήμερα.
0: Και στο μάτσο με τον Όφη προσπάθησε να παίξει ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο, απλά δεν...
7: Ένα Ζώτα φοβερός, ένα Τζέσον όπως το ξέρουμε, έτσι, που κόβανε τα πάντα. Τώρα τον γκολ που έφαγε, εντάξει, ήταν
1: λάθος του Ορτέγκα και, κακή απομάκρυνση, η άμυνα ήταν αλλού, εντάξει.
7: Αλλά και του ξέρεις με στεναχώρη με τον Μεντιλίμπα, εντάξει, καλός ο ποντής. Αλλά γιατί δεν έδινε ευκαιρία στο Γιάρης, που ο Γιάρης ξέρει πολύ καλή μπάλα.
1: Ήταν ένα από τα λάθη του.
7: Προτιμούσε τον Ρικαμπή, εντάξει, τώρα είδες όμως τώρα που λείπει ο Ρικαμπή, βάζουμε Γιάρετσουκ. Είδες πως θα φέρνει.
1: Εντάξει, εκεί που ουσιαστικά ο Μεντιλίμπερ τον έχασε το Γιάρετσουκ ήταν τότε με τη Λεβερκούζεν που δεν τον έβαλε αλλαγή το Γιάρετσουκ και έβαλε τον Ρικαμπή χωρίς προπόνηση και γυρίσει με το τσάρτερ με το ιδιωτικό αεροπλάνο το προηγούμενο βράδυ και ήταν χώμα.
7: Ο Γκορζάλης, εντάξει, πολύ καλός.
1: Ξέρει που να πάει ο Γκονζάλης. Ξέρει που να κινηθεί. Ωραία. Γενικότερα πάντως, απλά εγώ είμαι της άποψης, γιατί είχε γίνει και όλες αυτές τις μέρες ένας μικρός χαμός στα social media παντού, ότι δεν χρειάζεται ούτε να συγκρίνουμε τον έναν, ούτε τον άλλον, ούτε το οτιδήποτε. Ήταν μια ωραία εποχή αυτή με το Μέντι Λίμπαρ. Είδαμε έναν τίτλο που μπορεί να μην τον ξαναδούμε ποτέ, το ευρωπαϊκό. Αλλά κάποια στιγμή θα τελείωνε και ο Μεντιλίμπαρ. Κάποια στιγμή ελπίζω σε πολλά χρόνια θα τελειώσει και ο...
7: Το πρώτο ευρωπαϊκό, έτσι.
1: Βέβαια.
7: Δεν ξεχνάμε αυτό. Γιατί κάποιος έχει ξεχάσει. Ξέρετε πως φως έχω τσακωθεί με Ολυμπιακούς. Παιδιά, καθίστε ευρωπαϊκό μας εφέτος, να δούμε ποτέ.
1: Και γενικότερα δεν πρέπει να είμαστε χάριστοι για τίποτα, γιατί γράφονται τρομερές ακρότητες και λέγονται... Όχι, δεν λέω για το Μεντιλίμπαρ μόνο, γενικότερα για όλους μες στην ομάδα γράφονται ακρότητες και δεν χρειάζεται. Δηλαδή για το Ρέτσο, τώρα θα το πω έτσι χήμα, είναι και η ώρα 1:22, τον γράφανε στημένο και ότι τρώει τους προπονητές. Κάθε φορά επειδή έκανε ένα λάθος με τον Άρη και έφυγε ο Μίτσελ και επειδή έκανε ένα λάθος τώρα με τον Βόλο και έφυγε ο Μεντιλίμπαρ. Όχι, δεν είναι έτσι ποτέ. Δηλαδή, είναι δυνατόν το παιδί που έπαιξε με διάσηση και στον τελικό του conference και είναι αρχηγός του Ολυμπιακού να τα έκανε ποτέ αυτά.
7: Α, μπράβο, γεια σου. Εντάξει,
1: απλά αυτά είναι ντροπή. Είναι ντροπή.
7: Οι ακρότες που κάνουν κάποιοι, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, καλημέρα.
0: Να σε καλά.
1: Συνεχίζουμε.
0: Έχω πολλές ευαισθησίες, αδερφέ. Έχεις πέσει Διάνο. Πάμε παρακάτω. Ναι. Όχι.
1: Τι είναι, εξαφανίστηκαν.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε.
0: Ναι.
1: 2-10-95-79-283-284-285. Παίρνετε. Να τα πούμε. Ένα μισάωράκι ακόμα. Πάμε και εμείς να κοιμηθούμε.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Τι άλλο έχουμε.
0: Οι σέντρες λοιπόν έγιναν σήμερα είναι κυρίως από τα πλάγια. Οι σέντρες που γίνονταν παλιότερα ήταν από πίσω για τις
1: Όχι. Είναι διαφορετικές οι βαθιές μπαγιές. Μετρούνται διαφορετικά στα σέντρα.
0: Τελείως διαφορετικά, ναι.
1: Δηλαδή, ας πούμε, βαθιές μπαγιές σήμερα ο Ολυμπιακός που είχε ελάχιστες. Mm-hmm. Μου φάνηκε να έχει λίγες. Γιατί κανένα φορά ξεγελάει, είχε 36 πάλι βαθιές μπαλιές. Αλλά ας πούμε έχουμε δει μάτς να έχει 70 ο Ολυμπιακός, 80.
0: 36 μόνο στο ημίχρονο.
1: Υπήρχε μάτς, το μάτς με την ΑΕΜΕΓΕΝ το πρώτο, δεν το δεύτερο πρώτο, που ο Ολυμπιακός είχε 30 ο Πόποβιτς.
0: Μπράβο, ναι. Πάμε, έχουμε γραμμούλα. Χαίρετε. Ναι.
8: Καλησπέρα.
0: Γεια σας. Καλησπέρα.
8: Παιδιά, πρώτη φορά παίρνω, έχω να πάρω μάλλον πολλά χρόνια.
0: Να είσαι καλά.
8: Παναθηναϊκός είμαι, Κώστας το όνομά μου.
1: Γεια σου Κώστα.
0: Τρίτος σερί Κώστας.
8: Τρίτος είμαι σερί.
0: Τρίτος σερί, ναι. Σημειώνω εδώ πέρα.
8: Ναι παιδιά, μετά ότι αφού τελειώσει την εκπομπή, πόσα χάπια πρέπει να παίρνετε ένα σύνδεσμο.
0: Όχι, εγώ δεν παίρνω κανένα.
8: Κανένα.
0: Δεν έχω θέμα, όχι. Το έχω ξαναπεί.
8: Γιατί...
0: Όχι επειδή είναι...
8: Να κάνω εμπόριο φαρμάκο, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Όχι επειδή είναι καινούριο στη βραδινή ζώνη, γενικά δεν έχω. Και τα Σαββατοκύριακα εδώ πέρα, άμα δεις τι μηνύματα έρχονται. Που είμαι πάνω στα μάτς δηλαδή.
8: Μπράβο, τέλος πάντων. Ναι. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
0: Αν νομίζω θα πεις συγχαρητήρια που δεν παίρνουμε χάπια.
8: πιστεύω και αύριο να έχουμε... Αύριο, Μπεζόφι.
1: Ναι.
0: Αύριο, ναι, 8 παρατέταρτο.
8: Ωραία.
0: Που αυτή η ομάδα του Μαξί είναι όσα φάμε, όσα βάλουμε. Κλασική, γερμανική...
1: Η Χόφενχάιμ είναι μια ζωή τέτοια ομάδα. Δεν άλλαξε ποτέ από τότε που ανέβηκε μέχρι τώρα.
8: Τέλος πάντων, για να μην κρατάω και τη γραμμή, να πάρω και τα άλλα παιδιά τηλέφωνο, αυτό, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, αν και Παναθηναϊκός που είμαι, και αύριο να πάει καλά και όφη. Και λίγο πιο ήρεμα ρε παιδιά, όχι εσείς.
0: Εντάξει, ήρεμα είμαστε μόνο, τώρα βγήκανε 2-3 εδώ πέρα.
8: Δηλαδή αυτό το τόσο φανατισμός, δεν το καταλάβω.
0: Υπάρχουν και αυτά. Η πλειοψηφία δεν είναι έτσι, αυτό να λέμε.
1: Ούτε δεν το καταλαβαίνω γιατί το κάνω, εγώ πιστεύω, αλλά τέλος πάντων.
8: Παιδιά μου φαίνεται να με βρει, γιατί και εγώ είμαι 62 χρονών, έτσι δεν είμαι πιτσιρικάς.
0: Α, ακούγεσαι 45, να ξέρεις.
8: Ευχαριστώ, αλλά εγώ είμαι ήδη 62. Αλλά ακούω συνομήλικους και τρελαίνομαι. Λέω, τι γίνεται ρε παιδιά, δηλαδή αυτή ποιο είναι, τι γίνεται, σκοτωνούτα στο γήπεδο.
0: Επειδή τώρα το θίγεις, πολλές φορές με σοκάρει και εμένα. Άλλο να δω έναν πιτσιρικά ρε παιδί μου ή κάποιον συνομήλικό μου. Πολλές φορές με σοκάρει. Δηλαδή ακόμα και στο στενό μου οικογενειακό κύκλο έχω ανθρώπους που είναι 65, ας πούμε, κοντά 70.
8: Παιδιά,
0: και παθιάζονται.
8: Έχω παίξει και μπάλα, εντάξει, αεραστεχνικό ας πούμε επίπεδο, αλλά αυτό το πράγμα, να ακούω τώρα από 50 χρόνια και πάνω ανθρώπους να φανατίζονται και να είναι με παροπίδες και να... Λέω, τι γίνεται ρε παιδί μου, πού πάμε να...
0: Ναι.
8: Τέλος πάντων, εντάξει παιδιά,
0: καλημέρα. Να είσαι καλά Κωστά.
8: Να είσαι καλά, για χαρά.
0: Καλή χαρά. Πάμε, χαίρετε.
9: Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
9: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
9: Ωραία, ωραία. Γεια σας παιδιά, Βασίλης Ολυμπιακός.
0: Γεια σας Βασίλη.
9: Να αρχικά να πω ευχαριστώ τον προηγούμενο φίλο του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν και αυτοί Παναθηναϊκοί όπως και Ολυμπιακοί αντίστοιχα. Αλλά επειδή άκουσα και τον πρώτο, χωρίς να είμαι προσβλητικός, όταν κάποιος προβοκάρει, ειδικά σε τέτοιο timing, μπορούμε νομίζω να το απαντήσουμε. Χρησιμοποιώντας πάντα μια καλή γλώσσα γιατί είμαστε σε δημόσια συχνότητα. Αρχικά να πούμε ότι δεν χαρήκαμε, όπως είπατε προλαλήσαντες, για τη νίκη επί της Αγγελόνια. Χαρήκαμε γιατί είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση.
1: Συγγνώμη, Βασίλη, να σε διακόψω για 5 δευτερόλεπτα. Και γιατί να μην χαρίζει για τη νίκη επί της Αγγελόνια. Δηλαδή,
0: ομάδα του Europa League.
1: Δεν κατάλαβα. Θα ποινικοποιήσουμε το αν θα χαρούμε, κερδίσαμε τη Αγγελόνια και την Μακάμπι Τελαβή. Είτε κερδίσει ο Παναθηναϊκός πώς το λένε, τη Χράντε Σκράλοβε, είτε η Άκ, τη Λίντσερ, είτε τέτοιο. Δηλαδή, τι βλακίες να θες.
9: Μέχρι πρόπερση έριχνε στο Παναθηναϊκό στο UEFA Rankings, στα Coefficients, γύρω στις 30 θέσεις. Να ξέρουμε σε ποια χώρα είμαστε. Να ξέρουμε ότι κυνηγάμε την Πολωνία για τη δεκάδα, έτσι. Και μπορεί να θα κάνει μια νίκη, αλλά ένιωσε την ανάγκη να βγει να πει αυτά. Ίσως γεννώνται από κάποια συμπλέγματα.
0: Εντάξει, πες εσύ πώς ένιωσες τώρα. Πες εσύ πώς ένιωσες τώρα μετά από τη σημερινή νίκη.
9: Εντάξει, και το τελευταίο να πω, επειδή έχουμε πάει τελικό Champions League, απλά εντάξει, επειδή βλέπουμε ποδόσφαιρο, ξέρουμε, τελικό κυπέλλου πρωταθλητριών με 8 ομάδες. Το αφήνω αυτό έξω.
0: Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Δεν είναι τις παρούσεις τώρα, πάμε παρακάτω.
9: Εντάξει, ήθελα να μείνω αρκετά στον κύριο Φρόιλερ. Mm-hmm. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Είχαμε καιρό να δούμε ένα ποιοτικό οχτάρι. Δεν θα είναι ο ορισμός του box-to-box, όπου έρθα ίσως είναι πιο πολύ σε αυτό το ρόλο. Αλλά τον είδαμε έξω από την περιοχή να ψάχνει πάντα να κοιτάει την κάθετη mm-hmm. όταν συνέκλεινε ο εκάστοτε εξτρέμ. Ώστε αυτός να τη φέρει μέσα.
1: Ξέρεις, ο Φρόιλερ είναι ο ιδανικός παίκτης για αυτό που παίζει ο Ιμανόλη, γιατί θέλει το εξάρι του, γιατί έτσι θα τον χρησιμοποιεί σαν έξι, αν και ναι. πατάει πολύ και στο 8 ο Φρόιλερ.
9: Αυτό είδα και εγώ.
1: Ναι, ότι θέλει τον παίκτη που θα περνάει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές, είτε στους δύο χαφ παίζουν μπροστά του, είτε στα εξτρέμ. Και αυτό ο Φρόιλερ το κάνει με τρομερή ασφάλεια.
9: Και όχι μόνο αυτό. Οι 30-ρες, 35-ρες μπαλιές που έβγαζε. Ήταν, ξέρω τι να σου πω τώρα.
1: Φίλε μου, παίχτης που έπαιζε βασικός στην Αταλάντα του Γκασπερίνη.
9: Έτσι, μπράβο.
1: Τι να συζητάμε, έπαιζε αυτός και ο Ντερόουν που πήγε τώρα στη Ρώμα. Και που πήγε τώρα στη Ρώμα.
0: Ναι.
1: Τι να συζητάμε.
9: Και τότε γκρινιάζανε κάποιοι, λέγανε τώρα 34 χρονών και τα λοιπά. Εντάξει, έπαιρνα
1: το εγώ από όταν ήρθε είπα ότι αυτός ήταν ο βασικός χαφ και θα ψάξουν τον παρτενέρ του.
0: Και θα φτιάξει κι άλλους αυτούς.
1: Που λογικά θα είναι που έρθει.
0: Θα φτιάξει κι άλλους.
9: Και επίσης, παιδιά, να πούμε και κάτι για τον Μπαμπιστούτα, το που λένε μου, τον Κοστούλα.
1: Πεχτάρα, ρε.
9: Είναι πεχταρά. Δεν γίνεται, πέρα ότι είναι πεχταρά, έχει κάνει και ένα κορμί. Ως αντίθεση, παρά την άλλη θέση, ο Μουζακίτης ας πούμε είναι εκεί που υστερεί. Αυτό το κορμί, το physicality που έχει για την Premier League, νομίζω είναι ό,τι πρέπει. Και εγώ πραγματικά θα πάρω τηλέφωνο και σε 2 χρόνια, να είστε κι εσείς εκεί, θα δείτε ότι θα πωληθεί πολλά εκατομμύρια. Δηλαδή, αλήθεια σας λέω, το απολαμβάνω. Μακάρι να έχει υγεία το παιδί.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη.
9: Και όλοι, και ο Τζίμας. Και αυτά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
9: Χαιρετώ, καλό ξημέρωμα.
0: Το Σάββατο έχει Τζόλις εναντίον Κοστούλας,
1: Αλήθεια.
0: Μπράιτον Άρσεναλ.
1: Μαγικό.
0: Ναι, επίσης να πω πριν πάμε σε break πάνω ρηλό, ότι στον 4ο γύρο του Καραμπάο Cup η Μπράιτον έπεσε με Manchester City Norwich, εκτός έδρας. Και έχει Derby Liverpool Chelsea. Άρα τα υπόλοιπα δεν τα λέω, πείτε να τα δείτε στο site του Big Win Sport FM. Διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Το 403 λεπτό παίρνει το πρώτο δοκάρι την κεφαλιά. Ο Ζώτα Σίλβα αποκρούει αρχικά ο Αβράμοβιτς, αλλά έρχεται ο Γκονζάλες το 403 λεπτό να ισοφαρίσει σε 1-1 λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μηχρόνου. Ο Ολυμπιακός για Κελόνια 1-1 με τον Γκονζάλες.
2: Φρόιλερ γέμισε
1: κεφαλιά. Γιάρεμ Τσουκμίου, ένα για τον Ολυμπιακό στο 24ο λεπτό με την κεφαλιά του Ουκρανού. Ο Ολυμπιακός παίρνει το προβάδισμα στο σκορ. Μία φάση χρειάστηκε ο Γιάρεμ Τσουκ και με την κεφαλιά του δίνει το προβάδισμα στους Ερυθρόλευκους. Δεύτερο γκολ για τον Ολυμπιακό, δεύτερο γκολ από τον επιθετικό του, το πρώτο από τον Γκονζάλες. Ο Ολυμπιακός για Αγγελόνια 2-1. 33.000 φίλοι του Ολυμπιακού στο πόδι αποθεώνουν τους Ερυθρόλευκους στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.
0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.

0: Εδώ είμαστε, Big Wins, Πορεφέ 94,6. After review 2-10-95-79-2-83-4-5. Τα τηλέφωνα, άλλο ένα μισάωράκι. Εδώ με Γιώργο Τσανάκα για λίγο ακόμα, να τον αποδεσμεύσουμε. Να ξεκουραστεί, να απονορίσει το πόδι. Πάμε στον επόμενο.
1: Πάμε. Χαίρετε.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, καλησπέρα παιδιά.
0: Καλησπέρα.
2: Κυριάκος από Κυριάκος Ολυμπιακός από Αυστραλία.
0: Έλα Κυριάκο από Αυστραλία. Έχεις ξαναπάρει νομίζω, ε.
2: Όχι σε σένα. Όχι σε
0: στο
2: σένα.
0: Μανώλη.
2: Όχι σε σένα. Έπαιρνα στα παιδιά. Όχι, όχι.
0: Όχι, όχι. Okay, okay. Έχει πάρει κι άλλος από Αυστραλία.

0: το πίσω είναι χριστιανικά το ανώματα που ναι, έχουμε. Ναι. Αλλά εγώ εντάξει τώρα ναι, να διαβάσω τώρα πολλά, αλλά καταλαβαίνω όταν συζητάει, όταν συζητάει, κάνει διάλογο με κάποιον, πιάνω κουβέντες γιατί έχω μάθει μερικά. Αλλά τέλος πάντων, παιδιά, σήμερα το πρωί, εδώ τώρα είναι πρωί.
1: Ναι, ναι, το ξέρω, το φανταζόμαστε.
0: Είναι 8.30 ώρα. Ναι. Ο αγώνας ξεκίνησε στις 5. Ξεκίνησε στις 5. Oh. Λοιπόν, έχω ένα γιο 7,5 χρονών. Τσανάκα, Ολυμπιακός τέρμα ο γιος. Τέρμα. 7,5 χρονών τέρμα. Ολυμπιακός.
2: Ξύπνησε 5 το πρωί, ε.
0: Λοιπόν. Ναι, ξυπνάει πριν από μένα, ξυπνάει πριν τις 5 αυτός. Λοιπόν. Και βλέπουμε την μπάλα, κατεβαίνει η γυναίκα κάτω, ακούει η Αγγελόνια. Και λέει, με ποιον παίζετε. Λέω, με την Αγγελόνια. Μου λέει, α, δεν μου το παίζει. Λέω, στο παλαιό, αλλά δεν το κατάλαβες. Τέλος πάντων, παίζει ο αγώνας αυτά. Της λέει, σε κάποια φάση ο μικρός, της λέει, εσύ ποιον υποστηρίζεις, λέει η μαμά. Φαγγελικά όλα αυτά. Mm. Λέει, εγώ υποστηρίζω την Αγγελόνια. Της λέει, καλά, της λέει, δεν τρέπεσαι, της λέει. Εσύ η οικογένειά σου υποστηρίζει Ολυμπιακό. Και εσύ υποστηρίζεις, λέει, η Αγγελόνια. Δεν, δεν ασχολείται η γυναίκα, δεν ασχολείται με ποδόσφαιρο, έτσι, δεν το συζητάμε. Είχαστε στα γέλια, να τα ακούσετε αυτά από ένα παιδάκι 7,5 χρονών. Τώρα το παιχνίδι, παιδιά, σήμερα, ναι, στην αρχή ήταν λίγο περίεργο, όπως ξεκινήσαμε εκεί πέρα που κάποιες φάσεις ο Ρέτσος δεν ήξερε τι να κάνει την μπαλά, αλλά μετά πιάσαμε ρυθμό και εγώ είναι και το πρώτο παιχνίδι που βλέπω φέτος.
1: Α, δεν έχεις δει άλλο επίσημο.
0: Το πρωταθλήματος όχι. Το πρωταθλήματος τα παιχνίδια είναι 1 και 3 ώρα τα
1: ξημερώματα. Είναι δύσκολο πολύ, είναι ζόρικο, ναι.
0: Είναι βαρύ πολύ, ενώ τα ευρωπαϊκά ξεκινάνε 5.
1: Τώρα ας πούμε ο μικρός πήγε σχολείο κατευθείαν μετά. Ας πούμε.
0: Ναι, καπάκι, δηλαδή καπάκι, με το που το σφίριξε.
2: Έβαλε τη φανέλα και πήγε.
0: Είχε κατεβάσει και τις δυο, έχει δυο, έχει πάρει δυο. Είχε κατεβάσει και τις δυο και τις κράταγε. Καμιά φορά έχω και ένα σκυλάκι που του βάζει και μια μπλούζα στο σκύλο καμιά φορά.
1: Είναι πάντως ζόρικες, οι ώρες της Super League για εσάς είναι ζόρικες, πράγματι.
0: Ναι, δυστυχώς δεν μπορώ, αλλά τα ευρωπαϊκά είναι πρωί, αλλιώς. Οπότε τα βλέπουμε τα παιχνίδια, ναι, τα βλέπουμε. Λοιπόν, παιδιά, αυτά, καλή επιτυχία στην εκπομπή.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, Κυριάκο.
0: Ζήτω Ολυμπιακός.
1: Να είσαι καλά, Κυριάκο, για χαρά.
0: Καλή νύχτα, bye.
1: Τώρα που είπε Κυριάκος Αυστραλία, θυμήθηκα ότι έπεσε ο Τουχρούγλου για πολλά χρόνια στη Νέα Ζηλανδία, ρε.
2: Αλήθεια.
1: Έχει φύγει, έχει πάει εκεί, δεν ξέρω αν γύρισε. Τώρα δεν παίζει πια, αλλά για πάρα πολλά χρόνια έπαιζε σε ερασιτεχνικές ομάδες εκεί στη Νέα Ζηλανδία. Ο Κυριάκος στον χώρο. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Θες να σε αποδεσμεύσουμε σιγά-σιγά.
2: Ναι, σιγά-σιγά θα πάω.
1: Θα πας.
2: Θα αποχωρήσω.
1: Θα κάνεις και ένα τελικό σχόλιο, έναν απολογισμό. Κάνε έναν απολογισμό και άντε να ξεκουραστείς. Θα κλείσω εγώ την εκπομπή.
2: Ναι, εντάξει. Ήταν το μάτς, η νίκη, η εμφάνιση που έψαχνε ο Ολυμπιακός όλο αυτό το διάστημα. Γιατί του είχε ξεκινήσει σεζόν στραβά. Mm-hmm. Του είχε κλείσει στραβά. Έτσι. Όταν τραμάτισε δεύτερος, του ξεκίνησε στραβά με αυτό που έγινε με την Μέγκεν, του συνεχίστηκε στραβά με αυτό που έγινε με τον Ελκάμπη και έψαχνε κάπου ο Ολυμπιακός ένα αποτέλεσμα για να αισιώσει, ένα μεγάλο αποτέλεσμα για να αισιώσει. Δεν το βοήθησε το αποτέλεσμα με τον Όφη, αλλά το καλό είναι ότι ιδιαίτερα με αυτό το δεύτερο ημίχρονο που είδαμε, του ίσιωσε πολύ του Ολυμπιακού το βράδυ. Ήταν ένα καλό βράδυ που νομίζω ότι μπορεί να βάλει τις βάσεις για κάτι καλύτερο. Αλλά χρειάζεται ασφαλώς αποτελέσματα, υπομονή και ηρεμία.
1: Και διπλό στη Λιβαδιά. Πριν τη διακοπή.
2: Και διπλό στη Λιβαδιά.
1: Οπωσδήποτε.
2: Εκεί ακριβώς θα κατέληγα.
1: Ναι.
2: Εκεί ακριβώς θα κατέληγα. Οπότε ήταν ένα καλό βράδυ, το οποίο το χάρηκε ο κόσμος του Ολυμπιακού. Το είχε ανάγκη. Το είχαν ανάγκη και πολλοί παίχτες, όπως ο Γιάρεμτσουκ, όπως ο Γκονζάλες, να βρει ένα ευρωπαϊκό γκολ. Δεν το λες και λίγο, στον τεμπούρ του έτσι στην Ευρώπη. Πολλοί παίκτες το είχαν ανάγκη, το είχε ανάγκη πάνω απ' όλα και ο προπονητής ο καινούριος, γιατί του μπήκε η πίεση από πολύ νωρίς. Και μακάρι να συνεχίσει ο Ολυμπιακός έτσι, αλλά και ακόμα καλύτερα, γιατί νομίζω ότι έχουμε δει λίγα πράγματα από αυτά που θέλει ο προπονητής να περάσει. Μια κεντρική ιδέα την παίρνουμε, αλλά
1: περισσότερα προσεχώς.
2: Περισσότερα σίγουρα μετά τη διακοπή και ίσως είναι και νωρίς και πάλι τότε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν. Καλή σου ξεκούραση, κύριε.
2: Να σε χαρά.
1: Ευχαριστώ πάρα
2: πολύ
1: τον Γιώργο Τσανάκα. Ήταν σήμερα μαζί για να σχολιάσουμε εδώ με τον κόσμο

0: Το μάτς του Ολυμπιακού, ένα 20 λεπτάκι ακόμα θα κάτσω εγώ, τα πούμε. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5, στέλνετε και πολλά μηνύματα. Εδώ λέει εμείς από Σιγκαπούρη πρέπει να ξυπνήσουμε στις 3 λίγο το πρωί για να δούμε τον αγώνα. Είναι λίγο άγριες οι ώρες, πράγματι. Λοιπόν, να στείλουμε λέει ρεπόρτερ στο Μεξικό να κάνει αυτοψία. Μάλιστα, πού, στα καφενεία. Εκεί στο Μεξικό που θα βλέπουν Ολυμπιακό. Να στείλουμε, ξέρω εγώ. Λοιπόν. Όχι, ρε. Όχι, ρε. Στη Νέα Ζηλανδία ήταν το χώρο μου, νομίζω. Νομίζω δηλαδή. Ήταν στην Αυστραλία. Για κάτσα να το δω. Θυμάμαι ότι για πάρα πολλά χρόνια έπαιζε σε διάφορες ομάδες. Κάτσα να δω. Αυτή από πού είναι εδώ τώρα που. Α, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Γιατί έχω κολλήσει εγώ με τη Νέα Ζηλανδία. Έχεις δίκιο.
1: Μάλλον θες να πας.
0: Να πάω.
1: Καταπληκτικά λέει.
0: Νέα Ζηλανδία θέλω να πάω σίγουρα. Αυστραλία δεν έχω καμιά ιδιαίτερη λόξα. Αλλά Νέα Ζηλανδία θέλω να πάω μόνο και μόνο για να πάω όπου γυρίστηκε ο Άρχοντας. Πάω σαν τουρίστας κανονικός. Όλα τα τουρ θα τα κλείσω. Να... Σιγά λέει μην ήταν και ο Γκίμλι ο Νάνος, ο Τοχούρογλου. Λοιπόν. Πάμε να σας πω λίγο ξανά το αυριανό πρόγραμμα. Έχει πολλά ματσάκια. Είπαμε στο κύπελο δύο παιχνίδια, 4.30 Καλαμάτα ΑΕΛ και 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Και μετά Europa. Full Europa. Ο Όφη με τη Χόφενχάιμ, το ιστορικό παιχνίδι στο Παρακρήτο είναι νωρίς. 8 παρατέταρτο. Την ίδια ώρα έχει και Λεύσκη Σόφια Σάλτσμπουργκ. Το βράδυ τώρα στο Europa έχει κάποια ματσάκια. Έχει. Ας πούμε, είναι όλα ψιλοαμφίρωπα, δυνατά παιχνίδια. Γιουβέντους Ναϊμέγγεν για παράδειγμα, βλέπω εδώ. Κρίσταλ Πάλας Λεχπόζναν. Μπεσίκτας Μαρσέιγ, αυτό είναι δυνατό παιχνίδι. Σοσιεδάδ Μπόρνμουθ, και αυτό είναι πολύ δυνατό παιχνίδι. Σέλτικ Φερεντσβάρος, ναι. Βικτόρια Πλιζέν, Ουνιόν Σέντζι Λουάζ, αυτά είναι τα ματσάκια. Και φυσικά, ναι, μην το ξεχάσω. Λίλεστρομ Τορέντσε. Η Τορέντσε που ζει το παραμύθι. Το απόλυτο παραμύθι. Επειδή το κοίταγα προηγουμένως και μιας και το φέρει κουβέντα, την επόμενη αγωνιστική που θα πιάσουμε πια Οκτώβρη, ο Ολυμπιακός παίζει στη Μασσαλία με τη Μαρσέιγ. 15 Οκτωβρίου και καπάκια, τότε έχει σερή εβδομάδες, παίζει με τη Σπάρτα Πράγας στο Καραϊσκάκι 22 Οκτωβρίου, βραδινά είναι και τα δύο μάτς. Η Σπάρτα Πράγας σήμερα τη χάζευα λίγο. Εντάξει, δεν είχε κανένα τρομερό εμπόδιο απέναντί της. Αλλά σε κάθε περίπτωση έβαλε μια ξεγυρισμένη τεσσάρα στην Αραράτ. Ένα τέσσερα, πέρασε πολύ εύκολα. Και θυμήθηκα κιόλας, το είχα ξεχάσει τελείως, ότι η Αραράτ έχει Έλληνα παίκτη, ο οποίος έπαιξε και σε όλο το μάτς. Ήταν βασικός ο Μαλής. Ο Μαλής, ο οποίος ήταν στον Πανετολικό για αρκετό καιρό, πλέον είναι στην Αραράτ. Λοιπόν, μην έρθετε λέει Αυστραλία, πολλές αράχνες και φίδια. Ναι, κάτι έχω δει σε διάφορα ντοκιμαντέρ. Πολλές αράχνες και φίδια. Από Σαγκάη ένας φίλος, έχουμε 6 ώρες διαφορά λέει. Τα ματσάκια τα βλέπουμε 4 το πρωί. Να είστε καλά παιδιά, όπου κι αν είστε. Η εθνική, ναι φίλε ακριβώς, η εθνική σήμερα προκρίθηκε και τυπικά στην επόμενη φάση. Πολύ μεγάλη ιστορία αυτή που έχει κάνει η εθνική βόλεϊ. Δεν είμαι ιδιαιτέρως σχετικός με το άθλημα, αλλά ξέρω πολύ καλά ότι είναι πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό που έχει πετύχει η Εθνική να περάσει στους 16 του Ευρωβόλεϊ. Πήρε 2 σετ σήμερα η Σουηδία κόντρα στους Σλοβάκους, μετά το άφησα, δεν ξέρω καν πώς έχει έρθει, δεν έχω κοιτάξει και περάσαμε και τυπικά. Δηλαδή αύριο το μάτς με τη Σλοβακία είναι εντελώς για δικαστικού χαρακτήρα στις 5 το απόγευμα. Τώρα περιμένουμε τώρα να δούμε ποιον θα παίξουμε και πότε. Πάμε στο φίλο που περιμένει, χαίρετε.
2: Ναι.
0: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Επειδή βλέπω, συγγνώμη, χαμηλώσω, το βλέπω ναι. Στο επανάληψη, ήμουνα στο γήπεδο.
0: Χαμηλώστε λιγάκι. Ναι. Γιατί ναι. Ακούω το παιχνίδι σε...
2: Είναι στο 89-90.
0: Έχει μπει τον γκολ δηλαδή.
2: Έχει μπει πριν από λίγο ρε.
0: Μάλιστα. Το όνομά σου.
2: Ένα Μαγκέντα, αυτό είναι το πρώην Κοσμοτέ, τι να σου.
0: Το Μαγκέντα είναι τα καινούργια, πρώην Κοσμοτέ, ναι. Το όνομά σου, λες, το όνομά σου.
2: Δημήτρης.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Έλα, yes. Έχουμε ξαναμιλήσει νομίζω άλλη μια φορά το φίλο το που κάνει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
0: Το Τζανάκα.
2: Ναι, ναι.
0: Ο Τζανάκας έφυγε τώρα, σχόλασε.
2: Α, εντάξει. Απλά ήθελα να πω ότι ήταν η σπίθα που έπρεπε να ανάψει έτσι και με τέτοιο ποδόσφαιρο το οποίο το πλήρωσε. Το πλήρωσε τον γκολ που έφαγε. Κατάλαβες ότι δηλαδή αυτό που έκανε τώρα ο τερματοφύλακας ήταν για να μην παίξει, για να παίξει build up, να την δώσει τον μπακ. Δεν πήγε έτσι, γιατί δεν το έχω. Είδα, δεν βάλει το παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Έχω βάλει και βλέπω το δεύτερο ημίχρονο κυρίως που δεν πήραν ανάσα. Εντάξει, εγώ είδα μια ομάδα η οποία δεν ήταν τίποτα καμιά έτσι τελείως τυχαία, έτσι, βλέπω κάτι Πορτογάλους μέσα έχει, ζήτημα να έχει κανένα μπολ.
0: Τυχαία, παιδιά, σαν ελληνικό ποδόσφαιρο το λέω συνολικά, δεν υπάρχει καμία ομάδα πια στην Ευρώπη, γιατί έχουμε πάθει πολλές ζημιές από ομάδες που είναι τυχαίες, συσσαγωγικά,
2: ναι.
0: Άρα πολλές ζημιές.
2: Και εγώ χάρηκα και για τον Γιάρεμτσουκ, έτσι, ειλικρινά το λέω αυτό, παιδιά. Επειδή θέλω να το πω σε κάποια άτομα, ο Ολυμπιακός προχωράει. Το ποδόσφαιρο που είδαμε σήμερα ήταν ποδόσφαιρο που αρμόζει στον Ολυμπιακό. Από τη μία μέρα στην από τη μία μέρα στην άλλη θα είναι πολύ δύσκολο, ξέρεις, να, από το build-up να παίξεις από αυτό που έπαιζες, να παίξεις build-up, έτσι. Λοιπόν, ο κόσμος τρομερός. Τι να λέμε τώρα, 33.000 κόσμος ήταν εκτός από το κομματάκι που ήταν η Πολωνή. Δηλαδή και στο 0-1 ο κόσμος ήταν μια γροθιά. Κατάλαβε ο κόσμος. Τώρα κάποιοι που θέλουν να βάζουν μπρίζες στο λαό του Ολυμπιακού, τους καταλαβαίνουμε εδώ μεταξύ, έχουν κάποια προφίλ τα οποία, ξέρεις, γράφουν, ξέρω εγώ, κάτι, ξέρω εγώ, και βλέπεις, ξέρω εγώ, άμα πατήσεις εκεί και έχει άλλα σχόλια, ξέρω εγώ, στο κανάλι αυτό που έχει κάνει και έχει σε άλλα σχόλια, έχει πει, ξέρω εγώ, πότε θα πάρουμε τον μπασκετμπολίστα αυτών της ΑΕΚ, βάζω ένα παράδειγμα, ή του Παναθηναϊκού, σε άλλο σχόλιο του. Στο κανάλι, ξέρω εγώ, που έχει γράψει. Λοιπόν, μας περιμέναν όλοι στη γωνία.
0: Ωραία.
2: Φίλε της Ευρώπης, 31η θέση κιόλας, νομίζω.
0: Ναι, ναι.
2: Ανεβήκαμε οι δύο θέσεις, σαν και λόγω του Europa. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός θα μαζέψει σίγουρα περισσότερους βαθμούς.
0: Το conference.
2: Ναι, και θα ανέβει και σε ποια βαθμολογία.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Δεν θυμάμαι τώρα που ακριβώς είναι, φίλε Δημήτρη. Δεν θυμάμαι.
2: Καλό είναι και γιατί. Γιατί ναι. Για κάποιους δεν τους ενδιαφέρε. Αν θυμάσαι, ήμασταν 20η θέση, έτσι, και έφταιγε ο Ολυμπιακός. Αλλά ήταν εξυγίανση τότε, όταν φτάσαμε στην 20η θέση. Ο Ολυμπιακός που πήρε το ευρωπαϊκό, την έφτασε στην 11η. Και πάμε για τη 10η, παιδιά, σιγά σιγά. Μακάρι να δούμε κάτι παρόμοιο, γιατί τώρα τα αποτελέσματα παίζουν ρόλο στη λιγαδιά. Να πάρει τη νίκη δηλαδή, γιατί εντάξει, άμα δούμε να πέφτει ξύλο όπως άφηνε ο Τζίλος, και ίσως και να μην γινόταν και ποτέ αυτό το άσχημο που έγινε με τον Ελκαμπή, αν είχε βγάλει την πρώτη κόκκινη στο 23, τη δεύτερη κίτρινη δηλαδή. Εδώ δεν βγάλει τον νόμο, παιδιά, του ανθρώπου του Ρόκα, γιατί σήμερα μπορούσε να παίξει ο Ρόκα αριστερό εξτρέμ, ο Ζέλσον. Η αλήθεια είναι ότι παίζει καλύτερα δεξιά είναι καλύτερο εξτρέμ.
0: Δηλαδή έγινε καλύτερα. Δημήτρη, να πάω και στον επόμενο, να προλάβω.
2: Εντάξει,
0: γιατί
2: κλείνω.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Χαιρετώ. Τα μηνύματα είναι επικά, δεν μπορώ να τα διαβάσω. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ, γελάμε πολύ εδώ με τον Πάνο. Χαίρετε.
3: Καλημέρα. Τι έγινε, όλα καλά.
0: Όλα καλά.
3: Λοιπόν,
0: το όνομά σου.
3: Γρηγόρης. Είμαι εδώ τώρα, μόλις γύρισα με το φίλο μου τον Γιώργο από την Πάρο και γυρνάμε Χαλκίδα.
0: Ναι.
3: Και σε ακούμε και παρακολουθήσαμε και τα δύο μάτς. Και το, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, αυτός είναι Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα.
3: Παρακολουθήσαμε τη νίκη με την Κηφισιά και παρακολουθήσαμε και νίκη για Γιαγκελόνια. Και τα βάζουμε κάτω τώρα και τα δύο ρόστερ τα θεωρούμε είναι πολύ δυνατά. Και θέλουμε να μας βοηθήσει λίγο εδώ.
0: Το έχετε πάει θέση-θέση δηλαδή?
3: Το έχουμε πάει θέση-θέση. Δηλαδή έχουμε βάλει εντεκάδες, έχουμε βάλει τους αναπληρωματικούς.
0: Ναι, και εγώ τι θέλετε να κάνω τώρα, το διαιτή?
3: Θέλουμε λίγο, ναι. Γιατί έχουμε φτάσει σε ένα τέλμα.
0: Για πες, ποιο είναι το τέλμα?
3: ας εξαιρέσουμε τις τελευταίες αναταράξεις στον Ολυμπιακό με την αλλαγή προπονητή και όλα αυτά, να πάμε καθαρά ρόστερ.
0: Ναι.
3: Εσύ, ποιος έχει πιο δυνατό ρόστερ φέτος?
0: Τώρα άμα σου πω ότι είναι νωρίς, θα μου πεις ότι αποφεύγω, όχι, αποφεύγω να απαντήσω.
3: Ούτε εικόνα μέχρι στιγμής, νίκες.
0: Είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο. Γιατί και τα δύο πράγματα είναι πολύ δυνατά ρόστερ. Και το ρόστερ του Παναθηναϊκού που ήδη έχουμε δει να αποδίδει, και το ρόστερ του Ολυμπιακού που τώρα αρχίζει να δείχνει, σήμερα έδειξε κάποια πράγματα από αυτά που μπορεί να δούμε προσεχώς. Έτσι, δεν έχουμε δει ακόμα τη δυναμική του ρόστερ του Ολυμπιακού. Οι μεταγραφές έκανε μεταγραφή μέχρι και σήμερα, ας πούμε. Κατάλαβες? Οπότε δεν μπορώ τώρα στα χαρτιά να σου πω. Αυτό μόνο, δηλαδή μόνο στο γήπεδο θα φανεί αυτό.
3: Ότι ο Παναθηναϊκός έχει έτσι πολύ καλή μεσοπιθετική πληρότητα, ας πούμε.
0: Πράγματι, πράγματι.
3: Ο Ολυμπιακός θεωρούμε ότι έχει σε όλες τις θέσεις σκληράδα και δίνουμε κάτι το οποίο δεν το βγάζουν πέρσι του Παναθηναϊκού. Και κάνουμε τώρα, και επειδή βλέπουμε και μετά τη σημερινή νίκη, είμαστε αισιόδοξοι για τον Ολυμπιακό. Φανταζόμαστε τα επερχόμενα ντέρμπι και...
0: Ναι. Πάντως και οι δύο έχουν πολύ βάθος στο ρόστερ τους. Απλά, ξαναλέω, για τον Ολυμπιακό θα πρέπει να περιμένουμε ακόμα, να δούμε μέχρι που φτάνει αυτό το βάθος, γιατί είναι παίκτες που δεν έχουν μπει ακόμα στην εξίσωση. Και σήμερα ακόμη δεν πιστεύω ότι είδαμε την ενδεκάδα του Ολυμπιακού που μπορεί να βλέπουμε σε έναν μήνα. 2 Νοέμβρη, σου λέω εγώ Νοέμβριο.
3: Okay.
0: Τώρα δουλεύεται η ομάδα. Τώρα δουλεύεται.
3: Άρα δεν βλέπεις κάποιες 38 ελλείψεις σε κάποιο από τα δύο ρόστερ, σωστά?
0: Κοίτα, στον Παναθηναϊκό θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν έκαναν καλά, ας πούμε, που δεν πήραν ακόμη ένα στόπερ. Αλλά νομίζω ότι ο Νίστρουπ είναι πολύ ικανοποιημένος, δεν μπορεί να έχει παράπονο ως προς αυτό και ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Δηλαδή καλύπτεται εκεί ενδεχόμενο κενό που μπορεί να εμφανιστεί. Και πάλι σου λέω για τον Ολυμπιακό, θα δούμε. Μπορεί να σου πω τώρα κάτι και τελικά να μην επιβεβαιωθεί από την άποψη ότι η ομάδα τώρα στείνεται.
3: Οκ, καταλαβαίνω.
0: Αυτό.
3: Και μια τελευταία ερώτηση.
0: Ναι.
3: Μετά τον πρώτο καιρό, πώς φαίνεται η νυχτερινή ζωή στο ραδιόφωνο τώρα, σπορεί?
0: Μια χαρά, αλλά δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ η ζωή μου, ξέρεις, γιατί το 6, ας πούμε, το να φεύγω 2 η ώρα από εδώ συνέβαινε και πριν, χωρίς να είμαι στον αέρα. Έχουμε και ένα site που τρέχουμε. Κατάλαβες,
3: okay.
0: Οπότε σε τέτοιες βραδιές έτσι κι αλλιώς αργά πήγαινα σπίτι μου.
3: Okay.
0: Δεν αλλάζει κάτι ιδιαίτερο. Να είσαι καλά.
3: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, παιδιά. Καλή επιστροφή.
3: Ναι,
0: γεια χαρά, γεια χαρά, γεια. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Να βάλουμε το I want out. Και εγώ γουστάρω τώρα να τα ακούσω.
4: Έχω έτοιμο.
0: Είσαι μάγκας, ρε Πάνο. Είσαι μάγκας. Πάμε, ναι, χαίρετε.
5: Ναι.
0: Ναι, καλησπέρα.
5: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ναι, εσείς.
5: Ναι, τι κάνετε, καλά?
0: Καλά, μια χαρά.
5: Χρήστο με λένε,
0: γεια σου,
5: από Αγία Παρασκευή.
0: Γεια σου Χρήστο.
5: Γιατί είχε και εγώ πάρει την άλλη φορά, ήταν το άλλο παιδί.
0: Ο Μανώλης.
5: Ο Μανώλης, ναι.
0: Ακούει ο Μανώλης τώρα, είμαι σίγουρος.
5: ακούει. Οπότε θα με θυμάται λίγο, γιατί λέγαμε για τις ομάδες γενικά, Ολυμπιακός είμαι εγώ.
0: Ναι.
5: Του είχα πει μάλιστα ότι μένω και κοντά εδώ στις Ακαδημίες που ήταν παλιά ο Καραπιάλης και κάτω στο Κοντόπευκο Αγία Παρασκευή. Και παλιά όταν είχε εκεί τις ακαδημίες και αυτά, πηγαίναμε, μαζευόμασταν εκεί, βλέπαμε τα παιχνίδια. Τώρα έφυγε, εντάξει. Τέλος πάντων, ίδια ηλικία έχουμε. Εγώ δουλεύω security.
0: Συγγνώμη, Χρήστο, ναι. Μια πολύ μικρή παρένθεση, επειδή έχει βγει μια ειδησούλα, ναι, μικρή, να την πω για τους φίλους ΣΑΕΚ που τυχόν ακούνε. Έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια για Stamford Bridge, παιδιά. 6.000 εισιτήρια φύγανε. Κυκλοφόρησαν τα 4 το απόγευμα, 3 τη ώρα ήταν. Και τώρα πριν από λίγο βγήκε ότι έχουν τελειώσει 6.000 εισιτήρια.
4: Όχι, στα φόβια.
0: Για το match με τη Σαχτάρ.
4: Ναι.
0: Για το match με τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge. Ναι. Έλα, Χριστό, σ' ακούω.
5: Ναι. Μου λες, ήθελα να σε ρωτήσω λίγο πέρα από το ότι εντάξει, όλοι οι προηγούμενοι τα πάνε μια χαρά. Εγώ εκείνο που κρατάω μάλλον από όλη την ομάδα, από όλο το γενικά σαν ρεζουμέ της όλης κατάστασης, είναι ότι είδα ένα λίγο παραπάνω, έτσι, πιο έντονο πάθος, μια
0: Τι λίγο πάθος. Εγώ το είπα λύσα. Το λες ευγενικά.
5: Ναι.
0: Εγώ είδα, λέω, εγώ είδα λύσα.
5: Έχω μάθει, ναι, ναι, ναι.
0: Είδα
5: έχω
0: λύσα.
5: Δει κι άλλα. Έχω δει και τόσα χρόνια.
0: Ναι.
5: Ακόμα επί εποχές, ξέρεις, το Ολυμπιακού, στο Ολυμπιακό στάδιο κτλ. Με Τζοβάνι, Καστίγιο κτλ. Ελευθερόπουλους και αυτά.
0: Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο στο γκολ του 1-1 του Ρέτσου, ο οποίος ο τρόπος που ουρλιάζει τα λέει όλα για το πώς μπορεί να, πόσο πίεση, απίστευτη πίεση υπάρχει στην ομάδα αυτή τη στιγμή και πόσο πίεση
5: και
0: βγήκε.
5: Και ο άλλος τώρα και μου έλεγε ότι ποιος ήταν εκεί, τώρα κρίνω καμιά φορά που δεν θέλω να σχολιάζω. Και λέει ωραία,
0: γιατί το πανηγύρι, καλά, εντάξει.
5: Και τα παιχνίδια αυτά και κάνει έτσι και κάνουν αυτά και κάνουν το άλλο.
0: Εγώ είπα σήμερα και να έπαιζε με την αναγέννηση Καραντίζας που προηγούμενος. Που δεν συμφωνώ καθόλου, γιατί ξαναλέω για Αγγελόνια, στο Europa έπαιζες.
5: Που του είπε εσύ ότι εδώ την άλλη φορά, πεις τι είπε ή ο Γιώργος. Του είπε έχει παίξει με διάσωση και είπε ότι...
0: Α, για το Ρέτσο, ναι, ο Γιώργος το λέει, ο Γιώργος.
5: Θέλουν να διώξουν ένα προπονητή και τα λοιπά και τα λοιπά. Τους παίκτες που κάθονται και δεν παίζουν και αυτά και τα λοιπά. Και εντάξει, το παιδί τα έχει δείξει με το παραπάνω. Τέλος πάντων, και αυτό δηλαδή, εκείνο, αυτό που έχει ο Ολυμπιακός είναι αυτό το metal. Δηλαδή, αυτό θέλουμε να βλέπουμε κι εγώ. Δεν με στεναχωρεί αν τώρα αυτό που λένε να παίρνουμε πρωταθλήματα και να παίρνουμε τα κύπελα και να παίρνουμε το ένα και τα δικά με και να κάνουμε. Εγώ θέλω να βλέπω την μπάλα, δηλαδή να βλέπω αυτό το πάθος που έχει ο Ολυμπιακός, αυτό το ξέρεις, αυτό το στυλ που παίζει ας πούμε κτλ. Με την κάτω την μπάλα, με τριγωνάκια, με σέντερ, με... Είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό με κρατάει τόσα χρόνια, αυτό έτσι αγαπάω και το βλέπω βέβαια και στην καμιά φορά βλέπω άσχετα ας πούμε. Δεν είμαι με παροπίδιος, βλέπω ας πούμε πολλές φορές τον ΠΑΟΚ. Που ήταν κάποιες φορές που έπαιζε μπαλάρα και ο ΠΑΟΚ. Άρα η ΑΕΚ που έχει παίξει και η ΑΕΚ πραγματικά. Ο Παναθηναϊκός παίζει πάντα άλλο στυλ, έχει άλλη νοοτροπία. Δεν ξέρω τώρα τα να αλλάξει λίγο σε αυτά, είναι πιο κοντρόλ το ποδόσφαιρο του κτλ. Αυτά. Εντάξει, να μην σε κρατάω γιατί πέρασε πιο ώρα. Κουρασμένοι είμαστε όλοι. Εγώ καλά δουλεύω τώρα.
0: Να είσαι καλά, λοιπόν, Χρήστο. Καλό κουράγιο.
5: Χάρηκα και τα λέμε
0: πάλι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό κουράγιο. Στείλτε λέει το Νικολακόπουλο στο Μετσικό να κάνει ρεπορτάζ. Στα καφενεία. Πω τέλειο και σιέστα, ε. Κλείνουμε. Να κλείσουμε. Πάω να φύγω κι εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάνο Ρίλο. Είμαστε μαζί απόψε στο στούντιο και τον Γιώργο Τσανάκα που ήρθε μετά το γήπεδο. Τα είπαμε εδώ. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Αύριο 12 με 2 ξανά after review. Οι δυο μας είμαστε με Μουσουράκι. Καλή επιτυχία στον Όφη. Να πούμε. Το μεγάλο μάτς με την Κόφενχάιμ. Και να ακούσουμε λίγο Halloween τώρα να στανιάρουμε. Άντε, γεια, τα λέμε.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Τον 12 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 1-2, 1-2 τεστ. 7 λεπτάκια μετά τις 8. Μη. Καλησπέρα σας. BWinSport FM 94,6.
1: Καλά το πας.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Εντάξει, εσύ είσαι εδώ τώρα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Ο Παντελής τα έφτιαξε.
1: Παντελής
0: είναι τα καλώδια.
1: Ο κύριε Παντελής.
0: Σκύβει εδώ από κάτω και κερνάει η χαράδρα. Και η από εδώ. Μικρή φωνούλα, Κυριάκο Σταθερούπλο, μπαίνει ο χειμώνα, τη ζακετούλα του.
1: Τετάρτη, καλά είναι.
0: Την γκρι. Και θα πάμε μέχρι τις 10 με το κέφι σα, την επικοινωνία. Ένα ταλέπορο κατέβαινα στην Εθνική, είχε μείνει στο αριστερό ρεύμα.
1: Αριστερά,
0: με αλάρμ, με ένα μικρό αμάξι και έπιανε το κεφάλι του.
1: Δεν είχε βάλει τρίγωνο.
0: Δεν είχε προλάβει, μόλις έγινε.
1: Oh,
0: πέρασα εγώ, τέσσερα αμάξια περάσαμε εκείνη τη στιγμή. Τον είδα που έκοψε. Λέω πίσω θα γίνει το χάος με αριστερές.
1: Κάτι, να σου πω τώρα
0: αυτός,
1: τι γίνεται. Σε ποιο ύψος ήτανε?
0: Πριν τα κτέλ είναι που κατεβαίνοντας βλέπεις εκείνη την ωραία εκκλησία στη Λένορμα, στα αριστερά σου χέρι.
1: Ναι,
0: και σου λέει μην κατεβάζεις κάτι στην κίνηση, σε βλέπω.
1: Ναι. Η κίνηση τώρα έχει ξεκινήσει από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Όχι ψέματα. Τι ψέματα.
0: Τι, πάλι ψέματα.
1: Μη λες ψέματα. Από τη μεταμόρφωση. Περνά στην Αττική Οδό κάποια στιγμή. Πάλι έχει κίνηση. Ανοίγει λίγο. Υπάρχει μαγαζί που λέγεται Συνικό Τείχος.
0: Ναι. Δεν φαίνεται από το διάστημα.
1: Σε αυτό το ύψος. Ανοίγει λίγο, μην παίρνεις φόρα, μην βάλεις τρίτη δηλαδή.
0: Μην ξέρεις ότι θα φτάσεις νωρίς.
1: Θα αρχίσεις να πλακώνεσαι στα φρένα αμέσως μετά. Εντάξει, αυτό. Και στην άνοδο βλέπω μετά τη λεωφόρα Αθηνών κατευθείαν μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Εννοείται και στην Αττική Οδό έχουμε κίνηση. Εννοείται και στην κάθοδο της Κηφισίας έχουμε κίνηση, η οποία ξεκινάει από το Δάσος Συγκρού. Και δεν έχω καταλάβει γιατί το λένε Δάσος Συγκρού, ενώ είναι στη λεωφόρο Κηφισίας. Και δεν είναι στη Συγκρού.
0: Ο Συγκρός, ο Ανδρέας Συγκρός, δεν έχω ιδέα από πού ήταν. Ξεκίνησα μια φράση. Ναι, ξέρω, για να έχω απλά την προσοχή σας. Έτσι, θέλω απλά. Δεν είναι μερικοί που μιλάνε απλά για να.
1: Δεν υπάρχει νοσοκομείο στη Συγκρού. Ναι. Ωραία, υπάρχει νοσοκομείο στη Συγκρού για το Συγκρό. Ναι. Το Δάσος Συγκρού, γιατί είναι στην περιοχή.
0: Είχε δάσος, είχε βάλει δάσος. Εκεί πέρα κρεμμύδια, είχε βάλει τέτοια.
1: Είχε
0: και πήγαινε
1: κόπεδο.
0: Εκεί πέρα και φτιάχνει.
1: Τώρα μου ήρθε, εντάξει.
0: Προφανώς, τι να κάνουμε τώρα.
1: Αλλά, και πλαγίες. Αλλά μπερδεύεται πάρα πολλοί κόσμος. Λέμε πάμε στο Δάσος Συγκρού. Και...
0: Όχι, ρε, έχει τσουσμπάει, κύριε. Θα πάμε χαϊδάρι, ρε. Που, κυνηγά, που τρέχουν με τα σκυλιά. Και κύπελα έχω σήμερα, Μαρία.
1: Από όλα έχουμε σήμερα.
0: Θα τα πούμε τώρα λίγο να ανοίξει το μάτι.
1: Και μεταγραφές έχουμε.
0: Μεταγραφές, ναι.
1: Αμέ, δεν είναι εύκολο να το πούμε το Μουαντί Ιλμαντζή, θέλουμε Μάριους.
0: Α, οκ.
1: Ο Μάριους.
0: Ποιος τον θέλει το Μάριο.
1: Όχι, στην Ελλάδα, μέχρι αύριο, σήμερα Τετάρτη, μέχρι αύριο θα έχει έρθει για τον Ολυμπιακό. Από την Τουρκία.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Αλλά μου αντίλ. Όχι. Μάριους.
0: Έρχεται
1: ο Μάριους. Δεν μπερδεύουμε τον Μάριους με τον Μάριο.
0: Μάριο είναι
1: αλλού ο Μάριος, αλλού ο Μάριους.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει.
0: Μάριους είναι Μάρι και Μάρι. Είναι γενική δύο φορές τα λατινικά. Τι άλλο να σας πω από γνώση. Λοιπόν, ο καιρός λίγο για ζακετόνι είναι. Εγώ βγήκα έτσι έξω χαλαρός. Αλλά...
1: Ωραία μερούλα είχε χθες.
0: Τι ωραία
1: δροσούλα ήταν αυτή. Και λίγο τσίκι τσίκι, ένα ψυχαλάκι. Λίγο όμως, πολύ λίγο.
0: Και να σου πω κάτι. Μικρές ωραίες στιγμές μπορεί λίγο να σου φτιάξουν την ψυχολογία. Έτσι όπως κατέβαινα, κοιτούσα τα σύννεφα που είχε αυτό το ερυθρό μέσα.
1: Ναι.
0: Κόκκινο και κοινάω ένα μηχανάκι. Έβριζε έναν που τον έκλεισε.
1: Που το κλείσε.
0: Και λέω επιστροφή. Στην καθημερινότητα, Κυριάκο. Μ' αρέσουν οι βρισκές μέσα από το κράνο. Γιατί εγώ καταλαβαίνω ακριβώς τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι.
1: Όταν ξεκινάει να μιλάει ο Τσούβι και δεν μιλάει η Μαρία, αγχώνομαι ότι μπορεί να έχει πάρει πάλι άδεια. Δεν τρέπεστε
0: παιδιά,
1: λίγο.
0: Δεν είναι ντροπή.
1: Δεν τρέπεστε λίγο.
0: Ντροπή, δεν το έστειλα εγώ.
1: Δεν τρέπεστε λίγο που έλειψα δύο μέρες, μια Παρασκευή και μια Δευτέρα.
0: Και ο Νερατζιάς έλειψε.
1: Και ο άλλος έλειπε εδώ πέρα. Συγγνώμη που είσαι και μπροστά.
0: δεν έχω πρόβλημα.
1: Έκανε τρεις εβδομάδες να έρθει.
0: Ήρθε ο καφές, πέρασε κάποιος. Και ο Νερατζιάς έλειψε από τον κόσμο, ειδικά το μήνυμα του ακροατή 0. Μου λείψε την Νερατζιά, λιάρη.
1: Μάλιστα. Να σου πω, το δέχομαι. Καλύτερα αυτό
0: και
1: παρά
0: εγώ,
1: τα άλλα.
0: Και εγώ. Έχει αυτό το ύφος. Τι κάνουμε, πώς είμαστε, τον Νερατζιά. Όλα καλά, βγάλε τα ρούχα σας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Και πολλές τηλεοπτικές μεταδόεις έχουμε, Μαρία, σήμερα για το κύπελο Ελλάδας
1: Καλά, Superbet. Ξεκινάμε από τις, για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, από τις 3 η ώρα.
0: Ωραία.
1: Νίκη Βόλου, Αστέρας Άκτορ. Εντάξει, Sky Hybrid.
0: Ωραία.
1: Συνεχίζουμε, 5 παρατέταρτο, Άρης Μαρκό. Επίσης...
0: Μάρκο είναι.
1: Καλό, ε.
0: Ο Μάρκο TV. Τι έχουμε εδώ σήμερα. Σήμερα έχουμε ένα μάτς με τον Άρη. Λοιπόν, έχουμε και Φυσιά Παναθηναϊκός.
1: Φυσιά Παναθηναϊκός, 6 παρατέταρτο.
0: Λεωφόρο.
1: Βεβαίως. Από τον Sky.
0: Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8. Open TV.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τι άλλο έχεις.
1: Έχουμε...
0: Και καλά. Φυσικά, εντάξει, το μάτς του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια για το Europa League. Στις 10 στον Αντένα. Έχει σήμερα, Μαρία, και από Magenta Sport 2.
1: Έχει και λέμε... Europa.
0: Τα πάντα έχει.
1: Ομόνια Θέλτα, Αραράτ Σπάρτα Πράγας. Έχει και Ισπανικό πρωτάθλημα, Ντεπορτίβο Λα Κορούνια Σεβίλη. Ωραία η Λα Κορούνια. Ατλέτικο Μαδρίτης Οσασούνα. Λεβερκούζεν Τσέλιε. Για Europa. Χαποέλ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ.
0: Είναι το Τσέλιε τραγούδι Eurovision. Τσέλιε, Τσέλιε. Τσέλιε, Τσέλιε, Τσέλιε. Τσέλιε, Τσέλιε. Πού? Κουτού, κουτού, κουτά.
1: Και πολλά τέτοια.
0: Ναι, ναι, ναι, πολλά τύμπανα. Τσέλιε, Τσέλιε, Τσέλιε. Και πάμε. Τσέλιε, Τσέλιε, Τσέλιε, Τσέλιε.
1: Έχει και ένα ωραίο στις 10 η ώρα Μίλαν Μπενφίκα.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Πολύ καλό είναι αυτό. Είναι την ώρα που παίζει και ο Ολυμπιακός με τη Γιαγκελόνια. Όποιος δεν θέλει να δει Ολυμπιακό μπορεί να δει.
0: Να σου πω κάτι. Γιαγκελόνια, μπες. Θα κολλάω τραγούδια στον κόσμο με αθλητικό περιεχόμενο. Γιαγκελόνια, δες. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι, τον πιτάκι. Θέλω να μου στείλει κάποιος ποιο είναι αυτό που κάνω τώρα. Έστω στο Σαζάμ.
1: Πάει τα-τα-ρα-ρα-ρα-ρα.
0: Και μου το κλέβει ο Πασχάλης όταν ζεις και μου το κάνει ρα-ρα-τα-τα-ρα-ρα. Και αυτό μου το είπαν την πρώτη εβδομάδα που πήγα στα λιώσια. Λέω πού ήρθα. Πού έφυγα τον πεζόδρομο Περιστερίου να έρθω.
1: Λοιπόν, δεν είναι σε Συγκρού το νοσοκομείο Συγκρού, αλλά στη Βασιλέως Αλεξάνδρου.
0: Εντάξει, κύριε οδηγέ, εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ωραία.
0: Τι θες να κάνουμε.
1: Α, ήταν εκεί η κατοικία του Ανδρέα Συγκρού, στο Άλσο Συγκρού. Και η σύζυγός του πριν το θάνατό της το έκανε δωρεά στο ελληνικό κράτος.
0: Είδες, κάτι ήταν. Ωραία. Αυτό.
1: Εντάξει.
0: Άρα και ο Δάσος Καϊδαρίου έχει κάνει κάτι. Το κάνω προσφορά στο κράτος.
1: Και η Πέτσα Κωτοπούλου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Έχει ωραία
0: λέξη. Η Πέτσα Κωτοπούλου είναι ηθοποιός.
1: Ναι, ναι. Πέτσα έχει και δικό της θέατρο.
0: Ναι. Θέατρο Πέτσα Κωτοπούλου. Παρουσιάζει. Γιάννη Στάνκογλου, Προμηθέας.
1: Πες μου πώς ήταν.
0: Πέτσακωτοπούλου.gr.
1: Πώς ήταν χθες το γύρισμα με τον Στάνκογλου.
0: Πολύ γέλιο ρίξαμε.
1: Τον έχουμε, ρε παιδί μου. Τον έχουμε στο μυαλό μας γιατί κάνει έτσι δραματικούς ρόλους, είναι πολύ...
0: Και καλά κάνετε και τον έχετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάντα μας αρέσει το τότε και τώρα άνθρωποι αξιόλογοι να...
1: Κόντρα.
0: Να κάνουν, ναι, διάφορα, αλλά το έπαψε και Κομωδινή το μαλλί. είχε πλάκα πολύ και σήμερα πάλι μαζί όλη μέρα.
1: Α, και σήμερα έχετε.
0: Έχουμε τότε και τώρα. Γιαγκελόνια, μπες.
1: Πάμε σε break.

0: Αγαπημένος Μπρούς. Λοιπόν.
1: Εμπός.
0: Ναι.
1: Δεν πώς, έτσι τον λέμε.
0: Έτσι.
1: Αφεντικό.
0: Αφεντικό.
1: Άντε, μακάρι να έρθει και προς τα μέρη μας.
0: Θα ρωτήσω εκεί.
1: Ρώτα.
0: Τα εταιρικά.
1: Ακούστηκε κάτι πέρσι, ναι, ό,τι μπορούσε και τα λοιπά. Ναι, ναι. Χαμός θα γίνει έτσι και έρθει. Ναι, χαμούλης. Ναι. Καλημέρα, στο στείλει το Metal Heart. Μας έχει στείλει για ένα καινούριο σουβλατζίδικο στην Ηλιούπολη, στην κεντρική πλατεία. Γιατί έχει ξεσηκώσει κάποιους κατοίκους.
0: Το σουβλατζίδικο.
1: Για το όνομά του, ναι, εξαιτίας του όνοματός του. Ναι, ναι, ναι. Πάρε μου μια πίτα.
0: Να κόψω το τσιγάρο.
1: Ναι.
0: Το πάρε μου μια πίτα είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Δεν είναι ωραίο. Και θαυμαστικό.
0: Αν είναι ωραίο το σουβλάκι, δεν με νοιάζει.
1: Δεν σε νοιάζει.
0: Ήθελε να γίνει τώρα και έγινε.
1: Θέλει να γίνει, μπράβο αυτό. Μπράβο. Ήθελε να γίνει viral.
0: Αν είναι ωραίο το σουβλάκι.
1: Αν είναι ωραίο το σουβλάκι, δεν πά να λέγεσαι και μιάου.
0: Αυτό είναι όνομα ταβέρνα. Σοβαρά μιλάω. Εκεί πάω. Όνομα ταβέρνα.
1: Μιάου ταβέρνα.
0: Ναι, είναι. Μιάου ταβέρνα. Είναι ταβέρνα στο Ανήλιο, στο Μέτσοβο κοντά.
1: Μιάω ρε, όχι μιάου.
0: Εντάξει,
1: μιάω.
0: Ναι.
1: Στο Ανήλ.
0: Είδες πόση γνώση έχω.
1: Α, λέγεται μιάου, μιάου.
0: Αυτό σου εξηγώ.
1: Όχι, αυτό είναι άλλο. Αυτό πρέπει να είναι. Όχι, αυτό είναι θέατρο. Το μιάω είναι ταβέρνα στο Ανήλιο. Έχεις δίκιο.
0: Είδες.
1: Είναι και γνωστή ταβέρνα στο Μέτσοβο. Εγώ λέω μιάου. Τέλος πάντων. Δεν συμφωνώ με το να έτσι προκαλείς έτσι τον κόσμο. Πάμε παρακάτω και το λέμε εμείς έτσι.
0: Μιας και πιάσαμε λίγο τα περίεργα.
1: Ναι.
0: Στη Φλόριντα.
1: Ναι, και όχι στη Φλόρινα.
0: Όχι. Συνελήφθη ένας άντρας. Mm-hmm. Κρυβόταν κάτω από το κρεβάτι ζευγαριού σε ξενοδοχείο.
1: Να μη και εγώ πάρε τη μαντήλη.
0: Έβγαλε το κεφάλι.
1: Να μη και εγώ.
0: Λοιπόν, υπέροχος κύριος. Αλήθεια φοβερό. Κρύφτηκε από κάτω ο Ρίτσελ Καλβαΐρ. Εύκολα για Ολυμπιακό. Μιλάει με Καλβαΐρ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλβαΐρ.
1: Καλβαΐρ.
0: Είχε επιστρέψει στο ξενοδοχείο και κρυβόταν πάντα από κάπου, από κάτω, γιατί διέμενε εκεί ένα ζευγάρι και του άρεσε, Κυριάκο,
1: να ακούει.
0: Να κουδουνάει. Όχι να ακούει.
1: Να κουδουνάει. Ναι, προφανώς. Καλβαΐρ.
0: Μάστε. Συνελήφθη στην πόλη Ντόραλ της Φλόριντας. Η γυναίκα λέει ένιωσε μια κίνηση περίεργη κάτω από το κρεβάτι.
1: Και εν τω μεταξύ.
0: Έκανε το ποντίκι.
1: Δεν είναι ο εφιάλτης με τον οποίο μεγαλώσαμε από μικρά.
0: Σας πιάσει τα πόδια.
1: Από μικρά παιδιά.
0: Ναι.
1: Ότι κάποιος είναι κάτω από το κρεβάτι.
0: Τώρα είναι ένα μήνυμα της ΑΔΕ. Έχετε μήνυμα στη θηρίδα σας.
1: Που έχετε 3 ώρα τα ξημερώματα.
0: Καλύτερα να σε πιάσει κάτω από το κρεβάτι το αυτό του Στίβεν Κίνγκ και να σε πάρει αγκαλίτσα αυτό το.
1: Διάβαζα εν τω μεταξύ χθες ότι κάποιος συνελήφθη, δεν θυμάμαι πού. Γιατί μπήκε κρυφά στο σπίτι μιας κοπέλας και την ώρα που κοιμόταν η κοπέλα της έγλυφε τα δάχτυλα των ποδιών.
0: Υπέροχο.
1: Υπάρχει ένα εκπληκτικό βιντεάκι, ένα reel
0: κυκλοφορεί. Υπέροχο, υπέροχο.
1: Είναι κάποιος κάπου σκοτεινά, φαίνεται ρε παιδί μου. Mm-hmm. Και σκάει μήνυμα στο κινητό του. Αχ, μακάρι να ήσουν εδώ. Και βγαίνει από την ντουλάπα και λέει: και τώρα που το είπες. Mm-hmm. Είδα στην ντουλάπα της κοπέλας.
0: Τρομερό.
1: Φανταστικό.
0: Όντως στο Περιστέρι υπάρχει το πίτσο σκάμπυλο. Πέρασε.
1: Δεν θέλω
0: εκεί
1: να πάμε στο φως.
0: Όχι, πρόσεξε, δεν πάμε απλά στο φως τύπου
1: όχι,
0: μάσα.
1: Τίποτα,
0: πάμε με ερωτικό στοιχείο εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ υπάρχει ένα πιπέρι. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν λέμε, ξέρεις, το φεδόργιο.
1: Το έχουν στείλει πολύ ναι, το πίτσο σκάμπυλο.
0: Ναι. Και είναι στο. Και κοντά στον πεζόδρομο. Σου το κομμάτι λέγεται Μπαμπυλόνια, μπες.
1: Πάρα πολλοί κόσμοι.
0: Μας το έστειλε πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ, μπράβο σας.
0: Για Γελόνια λέει. Τέλος, το άλλαξα. Εντάξει. Αυτά. Είναι Καλβαΐρ για αισθητική δυσλειτουργία. Καλβαΐρ. Και πήγα να το κάνω αναγραμματισμό. Αλλά και το άλλο, γιατί με το stop. Τα έχουν ελεύθερα. Δηλαδή, φανερά. Τι κάνει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, με το stop. Σύρλο stop.
0: Ναι, σύρλο stop. Με το stop.
1: Ναι, επειδή ναι, σας ναι, έχω σκυλοβρίσει.
0: Κολοπών.
1: Θέλω να σταθούμε σε αυτό το μήνυμα γιατί έρχονται και σπάνια. Επειδή σας έχω σκυλοβρίσει τελευταία.
0: Ωραία.
1: Οφείλω μία συγγνώμη.
0: Γιατί?
1: Απλά να ξέρετε ότι είστε η μόνη εκπομπή του Sport FM που ενίοτε πετάτε και κανένα πολιτικό σχόλιο. Δεν πειράζει όμως. Α, δεν πειράζει που που έτσι καμιά φορά ασχολούμαστε και με ένα τέτοια. Παρ' όλα αυτά, εντάξει. Οκ, το δέχομαι τον πίκη.
0: Εγώ θέλω βρίσιμο, δεν θέλω τον ακροατή να συνέλθει. Επιθυμώ βρυσίδι.
1: Καλά, θα έρθει τώρα, περίμενε.
0: Για να έρθει στα ίσια του, στείλε σε παρακαλώ ένα βρυσίδι. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Τι, πώς θα γίνει.
1: Ρωτάει κάποιος, ναι εντάξει παιδιά, ο Στάνκογλου τρεφιλάρα, τρελός.
0: Αφού έκανε και την παρουσίαση, είχε κάνει και μια παρουσίαση.
1: Καλημέρα, όταν λες θέλω να με θυμούνται σαν τον Βαλβέρδε και τον Μεντιλίμπαρ, βγάζεις παρέλαση ή όχι? Ναι ρε παιδιά, δεν βγάλανε παρελάσεις και παρελάσεις, βγάλανε και Χριστούγεννα, βγάλανε και Πρωτομαγιές βγάλανε.
0: Γιατί δεν είπε θέλω να με θυμούνται σαν τον Κυρτάκη?
1: Δηλαδή γιατί μόνο τα θυστανούς?
0: Όλο οι ξένοι έρχονται και μας παίρνουν τις δουλειές έτσι. Να με θυμούνται σαν τον Τάκη θα μπορούσε.
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί όλη την ώρα με τους άλλους.
1: Επίσης λέει ο Μιάου είναι και Pokémon. Δεν τα ξέρω αυτά παιδιά. Δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία.
0: Ούτε ο Μαλιάτσι μου τα εξηγεί.
1: Να κυνηγήσω Pokémon στη ζωή μου. Και το αφήνω εδώ.
0: Όχι, δεν ήταν αυτό το Pokémon που κυνηγούσαμε με το κινητό. Οι κάρτες αυτά τα. Αλλάζουν και κάρτες που κάνουν εκατοντάδες ευρώ.
1: Πλέον ναι. Κάρτες.
0: Ναι.
1: Αυτός που μπήκε στο σπίτι και έγλυφε το πόδι της κοπέλας έκανε και καλό λοποδίτη.
0: Καταλαβαίνετε. Ναι, καταλαβαίνετε.
1: Αχ, εντάξει. Άρα αλυσμόνι το λέει Κουκλάκι. Καλημέρα, Βεζιρίδης στη θέση του Βεζίρη. Εντάξει, αυτό δεν έχει να κάνει. Το όνομα του μαγαζιού. Αν δεν ήξερες.
0: Εντάξει,
1: δεν είχα πάει ποτέ.
0: Αν είναι καλό το σουβλάκι. Εντάξει. Βάλτε λίγο λάδι στην πίτα, ρε παιδιά. Λιγάκι.
1: Όχι, δεν συμφωνώ.
0: Έλα,
1: δεν συμφωνώ.
0: Λίγο
1: άμα θέλεις. Κάποιος τι θέλει, αλλάδο τι. Χρήστο, καλημέρα Χρήστο.
0: Γιατί με σκιάζεις, ρε Μαρία. Τι θέλει ο Χρήστος?
1: Τι, ο Χρήστος Γκαβός μας στέλνει μια καλημέρα και αυτός. Καλημέρα και στην Έλενα. Τι έχετε να πείτε, λέει, για την αθλήτρια με το... δεν το ξέρω.
0: Ποιο?
1: Με το ατύχημα στο High Rocks.
0: Δεν το είδα.
1: Και θετικά και αρνητικά σχόλια έχω ακούσει και εν μέρει συμφωνώ και με τις δύο πλευρές. Μπράβο που δεν κατέληψε, αλλά είναι ανθυγιεινό για τους υπόλοιπους. Πρέπει να την έπιασε Mayday. Θα το ψάξουμε. Ναι, δεν είναι στη Λεωφόρο Συγκρού το νοσοκομείο Συγκρούς, είναι στην Κεσαριανή πίσω από το Χίλτον. Έχω κολλήσει Αφροδίσια και ξέρω, λέει ο Γιάννη.
0: Μια χειραψία, μια αγκαλιά μέχρι εκεί.
1: Μέχρι εκεί, τίποτα, από μακριά. Καλημέρα στον Βαγγέλη, Μπαμπυλώνια, ναι, το στείλατε πάρα πολύ. Καλημέρα στον Μίλτο. Καλημέρα στο Στάθη. Ο Μάριους είναι από την Ήπειρο, σαν τον Τάσους.
0: Περίπου. Ο Μάριος, ακούς, του πήρε Ολυμπιακός. Είναι ο Μάριος.
1: Καλός.
0: Το εκατομμύρια.
1: Ο Σπρίγκστιν λέει είναι ο μόνος που έχω πει αν έρθει τότε εγώ δίνω όσο. Καλά και ο Πολ Μακκάρτνεϊ, αλλά δεν πρόκειται. Καλά παιδιά, άμα έρθει ο Σπρίγκστιν, ετοιμαστείτε. Πόσα νεφρά έχει ο καθένας.
0: Ναι.
1: Ζούμε και με ένα.
0: Δεν θα χρειαστεί να πληρώσεις.
1: Ευχαριστώ.
0: Και υπάρχει σιωπή για πολλή ώρα και παίζει μουσική. Αλλά παίζει και δεν παίζει. Παίζει και δεν παίζει μουσική. Βροχές θα έχει σήμερα, Μαρία, να ενημερώσει τον κόσμο.
1: Και κυρίως στα δυτικά.
0: Στα δυτικά και στην Κρήτη πιθανότητα χαλαζόπτωση. Στην Κέρκυρα χθες δεν μπόρεσαν να προσγειωθούν 3 αεροπλάνα και πήγανε άλλο εδώ, άλλο εκεί, άλλο Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για τόνους από κεραυνούς χθες. Είχε κεραυνούς,
1: και
0: βρόχα έπεσε.
1: Και τι να κάνει και ο πιλότος.
0: Τι να κάνει, σπαθιά να καταπιώ. Εγώ μπορώ να το βάλω, το πρωτόκολλο δεν με αφήνει. Ναι.
1: Παιδιά, καλημέρα. Εισαγγελέας, υπάρχει τελικά? Αν εγώ σας απειλήσω και αρχίσω τα τσουβέλα σε ψάχνω. Ναι, θα έρθει να σε βρει ο εισαγγελέας. Ναι, παιδιά, τι να κάνει.
0: Γιατί να με ψάξει?
1: Ναι, ρε παιδί μου, λέει, αν αρχίσει τις απειλές. Ρώτα τους άλλους.
0: Ναι.
1: Καλημέρα από Μόχλα Σιτίας. Άμα δεν ψήσουμε, δεν ξέρουμε αν το σουβλάκι είναι καλό. Λέει, θα ψήσουμε.
0: Θα ψήσουμε. Κανονίσουμε να ψήσουμε.
1: Το σινικό τείχος είναι φοβερό μεξικάνικο. Όντως τώρα. Δηλαδή.
0: Αυτό που θέλει να κάνει ο Τραμπ να μην περνάνε Μεξικάνοι. Ένα σινικό τείχος θέλει να φτιάξει.
1: Το μαγαζί.
0: Πολύ απλό.
1: Είναι κάπου στη Νέα Φιλαδέλφια το είδα το σινικό τείχος. Κάτσε εδώ τώρα, εστιατόριο.
0: Ναι, θα το βρεις.
1: Εστιατόριο είναι Μεξικάνικο. Είναι δυνατόν να είναι Μεξικάνικο? Όχι ρε, για να δω τι λέει. Κινέζικο είναι ρε παιδιά.
0: Ρε Μαρία, με μεξικανικό τείχος διάβασε. Σινικό λέει.
1: Σινικό λέει, ναι.
0: Το σινικό τείχος τι μπορεί να έχει προβατίνα.
1: Σινικό τείχος φοβερό μεξικάνικο.
0: Δεν ξέρει αυτός, δεν, ρε. Δεν έχει πάει ποτέ.
1: Να σου πω, θα σου ήταν περίεργο. Έχουμε δει και αν έχουμε δει στη ζωή μας.
0: Εντάξει, είναι και πολλές λέξεις. Χρεώθηκε πολλά γράμματα εκεί να το φτιάξει. Και γιατί δεν έχει ένα όνομα. Εντάξει, Μαοί, κάτι τέτοιο.
1: Είπε σινικό τείχος, να το ξέρουν όλοι.
0: Εντάξει. Το φαίνεται από το διάστημα,
1: ναι. Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε πολιτική ενημέρωση, πήγε και μισή.
1: Πριν πάμε όμως, να σας πούμε, να σας πούμε για το telecom.gr. Έχει συνδέσει όλο τον κόσμο με μία τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μπείτε στο telecom.gr για να μάθετε τι συμβαίνει σε τηλέφωνο, σε ίντερνετ, σε επικοινωνίες, για επιχειρήσεις, για ψυχαγωγία, για συναλλαγές, τα πάντα όλα. Τι είπες, θα ψήσουμε. Ψήσουμε.
0: Λοιπόν,
1: ψήσουμε.
0: Θες να φας κρέας. Υπάρχει γευστικό και με θρεπτική αξία και εγγυημένο. Πού αλλού από βέλτια, από μεγάλους οργανισμούς στην Νότια Ανατολική Ευρώπη, φυσικά στα Lidl, με όλη την αξία. Και θρεπτική αξία. Άντε, για όποιος ξέρει, ξέρει.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, δεν είναι λίγοι αυτοί που μας έχουν στείλει για το Σινικό Τείχος ότι είναι εκπληκτικό κινέζικο. Είναι στη Νέα Φιλαδελφία και κάθε Κυριακή λέει με.
1: Έχει ζωντανά, ζωντανή οχήστρα.
0: Κυνηγά τα πατράχια για να τα φας. Όχι. Όχι.
2: Με πάει, σε παρακαλώ. Φιλαδέλφια.
1: Ναι, συγγνώμη. Δεν πρόκειται να
0: φτιάξει. Τέλος πάντων, με ένα συγκεκριμένο ποσό, δεν θυμάμαι, 20-30 ευρώ, τώρα σου σωθεί.
1: Έχει αυτό.
0: Έχει μπουφέ την Κυριακή, ναι. Και πάνε πριν το.
1: Μαζί στο όνομα. Τι ωραία στο μπουφέ που είναι μια γαρίδα, Μαρία, που είναι.
0: Μόνη.
1: Πάνω σε ένα χοιρινό, ξαπλωμένη, και από πάνω τη έχει και ρύζια και μακαρόνια. Και λένε οι άλλε οι γαρίδε, α και τρελέ, έχουν τι τύχε τι καλέ. Ορίστε. Και έχει και τα μαρουλάκια τη στα πόδια και τη σο. Μια γαρίδα είναι. Αχ, τα έχω όλα, αχταρμά πάνω μου. Όποιος με φάει θα φύγει έτσι.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Τρως και τα κελίφι.
0: Και πριν προλάβεις να καταπιείς.
1: Τι να καταπιείς.
0: Τίποτα, είσοδος, έξοδος.
1: Ναι.
0: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά επειδή έχουν δει και αν έχουν δει τα ματάκια μας τόσα χρόνια.
1: Ναι.
0: Εγώ τσίμπησα με το ότι είναι Μεξικάνη.
1: Πήγε να κάνει αστείο.
0: Γιατί ναι, πήγε να κάνει αστείο. Αλλά πλέον, έτσι όπως έχει γίνει ο κόσμος μας.
1: Καταλαβαίνω τι πήγε να
0: κάνει. Δεν αποκλείς τίποτα πλέον. Βλέπεις κάτι και λες αποκλείεται, είναι AI. Όχι, είναι πραγματικότητα, γιατί ο κόσμος έχει τρελαθεί.
1: Ένα είναι ωραίο στο AI. Με τα καλλιστένικς.
0: Τα
1: στρατιωτικά καλλιστένικς. Stop it now. You can do American calisthenics. Που δείχνει ένα 60 χρονών φέτες.
0: Θα το βαντάμε. Τα χέρια, ναι.
1: Σε 20 λεπτά λέει, σε 20 μέρες θα είσαι και εσύ έτσι. Ναι, εγώ.
0: Εγώ τώρα βλέπω, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν έχω δώσει τέτοιες αφορμές, τορκίζομαι. Μου έρχονται κάτι βίντεο με κάτι κοπέλες, ναι. Κορίτσια κιόλας,
1: ναι.
0: Και Ελληνίδες,
1: ναι.
0: Που έχουν πάει να γίνουν σαολίν. Και δείχνουν στην αρχή που τους κοπανάνε με κάτι.
1: Πού έχεις μπλέξει. Αυτό είναι AI.
0: Ναι, είναι AI.
1: Έλα ρε, τι σαολίν.
0: Ναι ρε, ότι είναι μαζί όλος ο κόσμος εκεί πέρα και στην αρχή τους κοπανάνε με κάτι ξύλα και απλώνουν χέρια και πονάνε και αυτό και μετά τα καταφέρνουν. Τύπου Karate Kid, ένα πράγμα.
1: Νομίζω
0: τέτοιο,
1: θα είμαστε οι boomer, δηλαδή τα παιδιά τα καταλαβαίνουν κατευθείαν τα AI. Fail, fake, AI.
0: AI είναι μόνο τα γατιά που χορεύουν. MC Hammer. Μόνο αυτά είναι τέτοια. Μόνο αυτά δέχομαι για AI.
1: Ή ο μπάρμπας που τον βάζει να χορεύει Michael Jackson. Put your face in here. Και δείχνει έναν μπάρμπα να κάνει moonwalk. Κάπως έτσι.
0: Καλημέρα στον Τάκη. Καλημέρα, παιδιά. Με άστατο καιρό σήμερα. Άστατο σου καιρό σήμερα. Να καλημερίσουμε τον Μάκη. Τον Τάκη. Μετά τον Τάκη, να καλημερίσουμε τον Μάκη.
1: Ο Τάκης και ο Μάκης είναι η κοσμόδαση σουβλάκι.
0: Είναι σουβλάκι.
1: Σουβλάκι.
0: Ο οποίος Μάκης γίνεται σήμερα 36.
1: Μάκη, να τα χιλιάσεις.
0: Μπράβο. Με δύο πιτσιρίκια. Και τα δύο άρρωστα. Γκολ-γκολ.
1: Α, τα έβαλε να αρρωστήσουν
0: μαζί. Και τα δύο άρρωστα.

0: Δέσπας μας ακούει. Υπάρχει viral φωτογραφία του Τραμπ να φυλά την Νάταλι Χάρπ, αυτή τη βοηθό του στο στόμα. Και αυτοί λένε τώρα ότι είναι AI. Είδες.
1: Μάλιστα.
0: Πάνω που ναι. Τα λέγαμε.
1: Εντάξει, υπάρχουν όμως οι τρόποι να βρεις αν είναι AI, δεν είναι.
0: Κοίταξε, εάν σου πει το FBI, πες ότι είναι AI, εσύ αν βγεις και πεις δεν είναι AI, μετά...
1: Το είπε το FBI.
0: Ναι, κάποιος από μακριά θα σε πετάει.
1: Το οπότε, γίνεται ωραίο ζεμπέκικο.
0: Ναι, είναι AI, είναι AI, το είπε όλο το FBI. Εμένα δεν μου μοιάζει το... Είναι πάρα πολύ ωραία, ωραίο AI. Δηλαδή, αν...
1: Το good to be true.
0: Ναι. Και στο golf και με ο τρόπος που φυλάει χούφτος τη χούφτος. Χούφτος τη χούφτος.
1: Καλημέρα στην παρέα και σήμερα μαζί από το νοσοκομείο Παιδων Αγία Σοφία για την αιμοδοσία της έλλειψης που συνεχίζεται ακόμα να εντείνεται. Ευχαριστούμε από καρδιάς.
0: Εμείς ευχαριστούμε από καρδιάς.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Να μας το... αίμα, ναι. Συμμετέχετε και η αλήθεια...
1: Να δίνουμε παιδιά αίμα, να δίνουμε. Τσάμπα είναι. Δεν παθαίνουμε τίποτα. Ίσα ίσα καλό μας κάνει. Εντάξει. Έστω και 2-3 φορές το χρόνο. 2 φορές το χρόνο σου λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Όχι 3 ή 4 που μπορούν οι άνθρωποι.
0: Σας το πίνουν και σας το πίνουν να το δώσετε. Ναι.
1: Άποψη λέει για 37 ανήπαντρο. Τι άποψη να έχω.
0: Εντάξει ρε φίλε, 37 χρόνια ανήπαντρο.
1: Σιγά
0: να πούμε.
1: Σιγά.
0: Άμα είσαι ελαφρώς αξίριστος και πίνεις ουίσκι σε χαμηλό και βγάζεις και 6.000 το μήνα, όλα σε παντρευτώ εγώ.
1: Να έλεγε άποψη, άποψη για 37 ανήπαντρο που μένει με τους γονείς του, να έχουμε μια άποψη.
0: Κοίτα,
1: αλλά και πάλι έτσι όπως είναι τα πράγματα.
0: Όπως έχει πει ο Μπάβης ο Ζαμπόνης, Μαρία, με τη μάνα μου, καλύτερα να μείνω με τη μάνα μου. Α, τρέχω εγώ εκεί πέρα να νοικιάζω και να πλένω ρούχα και να κάνω τον έξυπνο. Με τη μανούλα μου.
1: Με τη μανούλα κανένα. Μου καθαρίζει το μήλο μου.
0: Να ξυπνήσω, να ξυπνήσω εγώ 12.30 ώρα και από πόση ώρα είναι έτοιμο το φαΐ. Μία και μισή.
1: Να μου στήσεις πορτοκαλάδα και να μην έχει και πούλπα μέσα.
0: Μπράβο, βγάλει την πούλπα και βάλει και λίγο τζατζίκι στο πλάι. Θα φας κοτόπουλο, πατάτε τζατζίκι και μετά τι έχει 2.30 ώρα. Δεν ξέρω εγώ, πάντα δεν έχει Ranger Celtic.
1: Δεν είπαμε τώρα τι ώρα ξεκινάνε τα.
0: Όχι, 2.30 ώρα συνήθως, Σαββατοκύριακο λέω εγώ τώρα.
1: Α, Σαββατοκύριακο.
0: Να δεις Ranger Celtic, δεν θα πάει να παίξει ένα παίξι και μετά τα απόγευμα να πας με τους φίλους σου και να.
1: Να πιει μια μπύρα.
0: Να πηγαίνει μια μπύρα στο καφενείο, να σε κεράσει ένα μπύρα και μετά να γυρίσει πάρκι να σου λέει μέρο. Θα φάσει το μεσημέρι για να σου κάνω αυγά τη γανιτά με πατάτε τη γανιτέ και φέρε. Τι θε μανάρι. Και από εγώ θέλω αυγά.
1: Και λέει στον πατέρα, στον άντρα της, πεινάει ο μικρός.
0: Είμαι μικρός είμαι, ναι. Είμαι πιο μικρός.
1: 40 χρόνο καλύτερα.
0: Ναι, αλλά οι γονείς μου είναι 68, δεν είμαι πιο μικρός.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: και τρώω τα αυγουλάκια μου με τις πατάτες της καλύτερης, ξέρω, βαρά μία, κουδουνίζω και μετά το βράδυ και πέφτω και βλέπω τους αγώνες, κοιμάμαι. Και πάλι από την αρχή. Και μετά λέω δεν υπάρχουν δουλειές γιατί δεν ψάχνω. Εγώ.
1: Ναι.
0: Και τι να ψάξω, για παύλο, μάκα είσαι. Και είμαι μια χαρά τώρα εδώ πέρα, πάμε στον πόνι. Το Βαλτεσινίκο της Αρκαδίας κάτω. Είμαι μια χαρά. Είμαι μια κοπέλα.
1: Και στέλνει και η γιαγιά κανένα χαρτζηλίκι ποτέ πότε.
0: Βεβαίως, όχι, η γιαγιά με εκεί.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Ναι, στο κάτω το δωμάτιο. Με τα καντήλια και τις φωτογραφίες τα πεθαμένα.
1: Τα καντήλια γιατί.
0: Όχι, έχει καντήλια, για να ανάβει τα καντήλια. Και ξεματιάζει μέσα μετά τα καντήλια. Πάγκε, λέω, θέλω να ξεματιάζει τον Ολυμπιακό. Δεν πάει καλά.
1: Να, είμαι 40.
0: Μπράβο.
1: Ζω με του γονεί μου.
0: Ωραίος.
1: Αλλά μόλι γύρισα από σε όλο ταξίδι από το Τόκιο.
0: Γιατί έχει λεφτά.
1: Το αλλά δεν κατάλαβα. Γιατί το αλλά δείχνει μια αντίθεση.
0: Ναι.
2: Είστε θεό μονάδα.
0: Για ποιο λόγο έχει λεφτά αυτό ο άνθρωπο.
1: Επειδή ζει με τους γονείς του. Yeah. Έτσι έπρεπε να είναι. Μόλις γύρισα από σε όλο ταξίδι από το Τόκιο, επειδή ζω με τους γονείς μου.
0: Ναι, και καλά έκανε. Γιατί
1: και πολύ καλά έκανε.
0: Αυτός παίρνει 1.200, λέμε το. 1.100,
1: 1.200. Ναι, 1.500.
0: Διαμονή.
1: Τσάμπα.
0: Μπράβο. Φαΐ.
1: Τσάμπα.
0: Πλήσιμο.
1: Τσάμπα.
0: Έπιπλα.
1: Όλα τσάμπα.
0: Φως, νερό.
1: Όλα σου λέω κοινόχρηστα τα πάντα όλα.
0: Όλα.
1: Όλα, όλα.
0: Και κλάψα. Δεν βγαίνω, πάρα άλλα 300.
1: Και τηλεόραση. Συνδρομητική. Όλα τσάμπα. Τα πληρώνω
0: τα ματζέντε. Τα αλλάξει αρχή με σπάσει τα νεύρα. Λοιπόν, είναι στη τσέπη του όλα τα λεφτά. Μπορεί και απολαμβάνει τη ζωή γιατί δεν είναι να απογαλακτηθεί. Αυτό είναι το μήνυμα που δίνει ο κουμπί. Μην φεύγετε από του γονεί σα. Γιατί στο τέλο θα λένε ότι φυλάει τη μάνα του, την προσέχει.
1: Μπράβο.
0: Ναι, μπράβο.
1: Καλημέρα και στη φίλη μα την Άντα. Από την υπέροχη Βουλιαγμένη και γενικά από τα 3 Β. Από τα βουβουβου. Γεια σου, Άντα. Άντε, καλή σχολική χρονιά να έχεις και εσύ, Άντα μου. Αν τα πούμε καμιά μέρα.
0: Ενώ εγώ που μένω τη μάνα μου, δεν μου ούτε παιδιά να πάω σχολείο, ούτε τσάντες, ούτε τίποτα.
1: Υποχρεώσεις. Γενικά αυτές τις μέρες,
0: ναι,
1: έχω να σου πω.
0: Μέχρι και εγώ που δεν.
1: Αυτές τις μέρες, πολλοί γονείς θα με καταλάβουν. Ξοδεύω περισσότερα λεφτά από όσα ξόδευα στην Αστυπάλια το καλοκαίρι. με διαμονή, με πώς το λέω.

0: με ταβέρνα κάθε μέρα έξω που τρώγαμε, με όλα αυτά. Αυτές τις μέρες ξοδεύω περισσότερα. Θα γυρίσω στην Εστιπάλη. Δεν συμφέρει ο Σεπτέμβρης.
1: Τίποτα. Πρέπει να πας στην πάλι και να γίνεις μπαργούμαν.
0: Αυτό θα κάνω.
1: Τίποτα. Ή σέρβις.
0: Κάτι θα βρω, θα βρω. Με ξέρουν πλέον οι άνθρωποι εκεί. Ναι. Δεν ξαναγυρνάω, παιδιά, από το νησί. Τέλος. Τι έξοδα είναι αυτά. Έξοδα είναι αυτά.
1: Εσείς, καλά να πας.
0: Βγαίνεις από την πόρτα και φεύγουν. Τι
1: μάνα μου, μένουμε
0: τρία πεντάρικα. Έτσι.
1: Τι μάνα μου, τι μέρα είναι σήμερα. Είναι.
0: Τετάρτια είναι ακόμα.
1: Θα τη πω να κάνει φακιά σήμερα, αλλά έχει και από αυτές τις μακαρόνια με κοιμά. Κλασικό αυτό. Δεν θα βάλω κρέας σήμερα Τετάρτη, αλλά έχει αποκτήσει.
0: Αλλά έχει αποκτήσει, κοίτα, είναι αμαρτία να το πετάξουμε το φαγητό.
1: Και ένα κιλό πεκορίνο πάνω. Πόσο έχει το πεκορίνο?
0: Έχει 15-16 διαστάσεις.
1: Μάλλον με το αγοράζει. Σωστό. Τι με νοιάζει εμένα. Αυτό ήθελα να πω. Δεν έχω άγχος. Επίσης φαίνομαι, ξέρεις, αυτή είναι 48 και φαίνεται 34.
0: Καλά, γιατί από τι
1: αγχωθούν.
0: Από τι αγχωθούν.
1: Έχει κίνηση και φυσός. Ναι. Εγώ ήσουν
0: 11.30. 11.30 έχει σπάσει κίνηση.
1: Ναι, δεν έχω να πάω κάπου. Για ποιο λόγο να πω.
0: Και παραγγέλνει και καφέ απ' έξω.
1: Ναι, βέβαια. Προσφορές, όλα. Ναι, όλα, ναι, σπίτι, ναι, από κάτω.
0: Πάμε σε break.
1: Πουλάω λίγο. Εντάξει.

0: Ορίστε, ήρθε μήνυμα ότι έχουμε έναν που είναι έτσι 48 χρονών, δεν ξέρουν τι έχουν, κλαίγονται και είναι για το Βαλτεσινίκο. Ρε φίλε, έτσι μου είχε βγει.
1: Όλα είναι βγαλμένα από τη ζωή, παιδιά.
0: Μου είχε βγει τυχαία το χωριό στο Τζομπόνι, γιατί μιλούσα λίγο πριν με τον Κατσίγιανη που είναι από εκεί.
1: Α, μάλιστα.
0: Και Βαλτεσινίκο σειρακαδία κάτω. Κάτω. Είμαι και βοηθό φορτηγού, έχω πει. Απλά πάω σε ένα φίλο μου, μπαίνω μέσα, με πάμε εκεί. Και μπαίνω μέσα, τρώω τζάμπα, κοιμάμαι στασέα και γυρνάω. Αυτό. Μου δίνει και ένα χαρτζιλίκι και κάνει η μάνα μου.
1: Προσπαθεί το πω. Ό,τι μπορεί να κάνει. Τι να κάνει, τι να κάνει.
0: Την ώρα που φέρνει τη χωριά τι και το κάνει. Ό,τι είναι τώρα.
1: Δεν ξέρω πόσο ακριβώς έχει το πεκορίνο. Είναι ίσως πεκορίνο αμφιβολίας.
0: Υπέροχο. Το πεκορίνο αμφιβολίας.
1: Μπράβο, καταπληκτικό. Το καλύτερο μήνυμα της ημέρας.
0: Το πεκορίνο αμφιβολίας μπορείς να το κρατήσεις ως προσωνύμιο.
1: Εννοείται.
0: Πεκορίνο αμφιβολίας.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ο Μεντιλίμπαρ έφυγε και πάει τώρα στον πάγκο σας να βάλετε AI, λέει κάποιος. Όλο μου λέει πως με αγαπάει, μα είναι ρομπότ και AI.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ μένω μόνος, αλλά τα πληρώνουν όλα οι γονείς. Δεν είμαι ανεξάρτητος, λέει ο Κωστής. Εντελώς. Εντελώς, ανεξάρτητος βουλευτής.
0: Λοιπόν, εγώ δεν μένω με τη μάνα μου, η μάνα μου μένει μαζί μου. Αυτό μετράει.
1: Τι έγινε, χώρισε η μάνα σου με τον πατέρα και ήρθε και μείνει μαζί σου.
0: Όχι. Συνήθως οι γονείς χωρίζουν γιατί ο πατέρας καπνίζει μέσα.
1: Βρωμάνε κουρτίνες, άμα γίνεται αυτό.
0: Ορίστε. Βλέπεις.
1: Ορίστε. Φίλε 37 ανήπαντρε, υπάρχουν και οι τυχεροί, εδώ 40 παντρεμένες με παιδιά. Μπράβο.
0: Ναι, υπάρχουν και οι τυχεροί, εννοεί για αυτόν που είναι ανήπαντρο. Όχι για τον εαυτό του, Μαρία. Αχ, φίλε 37, υπάρχουν και τυχεροί.
1: Εδώ 40. Ναι, σωστό.
0: Τι είναι, για
1: είναι ανάλογα πώς το. Ναι.
0: Ο άνθρωπος θέλει αυτό.
1: Κατά το
0: που
1: πίστευε και μη ερεύνα. Πίστευε που και μη ερεύνα κτλ. Ναι,
0: ναι. Ναι.
1: Κάποιος λέει, μου αρέσει πάρα πολύ η λέξη, γι' αυτό θα το πω.
0: Ναι.
1: Όποιος πάνω από τα 27 που έχει τελειώσει σπουδές, τον έχουν ταΐσει, τον έχουν ποτίσει και μένει με τους γονείς τους, είναι χρέωμα. Μ' αρέσει πολύ η λέξη χρέωμα. Είναι χρέωμα, δεν την έχω ξανακούσει, μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Επίσης, χρέωμα είμαι εγώ. Mm-hmm. Να πω για τα άλλο, κυρία Ζαφυρά, συγγνώμη τώρα, έχω βγει.
1: Παρακαλώ, κύριε Τάκη.
0: Πάει λίγο τα νερά. Μπάμπη Τσομπόνι.
1: Α, Μπάμπη Τσομπόνι, ναι,
0: επίσης, πες ότι γνωρίζει μια κοπέλα, ας πούμε, και ας πούμε αυτό πάει πολύ καλά ερωτικά. Στο ένα και μου λέει, έλα σπίτι. Πάω σπίτι, μου λέει το δικό σπίτι, δεν μπορούμε στο δικό μου να πάμε. Αυτή σου λέει, μήπως έχει δεσμό, είναι παντρεμένο και τρέπεται να μου το πει. Κάτσε να κάνουμε. Εγώ το κατά, έχω κέφι γιατί δεν δουλεύω, έχω δυνάμεις. Και τι γίνεται μετά. Μετά μου λέει, τελειώνει αυτή η πράξη μου και καθόμαστε και μου λέει, γιατί δεν μπορώ να έρθω σπίτι, γιατί πρέπει να φύγω. Λέω, πάω στη μάνα μου, λέει αυτή ο καλό παιδί.
1: Ρωτίζει τον παπά, μαμά, μπράβο, μπράβο.
0: Γιατί θες να πας με τη μάνα σου.
1: Τι έχει μαμά.
0: Έχει μακαρόνια με κιμά και μου τα κόβει με το κουτάλι. Τα τρώω για να τα φάω με το κουταλάκι μου, σε πλαστικό πιάτο. Γιατί φεύγει, γιατί με διώχνει τότε και έτσι ξεμπερδεύει. Μα δεν έχω εγώ την κοπέλα αυτή να την φροντίσω.
1: Ναι.
0: Πού να την πάω, αφού δεν έχω φράγκο.
1: Πάμε στην επόμενη.
0: Ξέρεις, εγώ τον Μπαγιώκο. Το έχω για μένα.
1: Τα έχεις μπατζετάρει αλλιώς.
0: Ναι, τα έχω μπατζετάρει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, οπότε κάνεις τη δουλειά σου, πετάς και αυτό και κάνεις και το θύμα. Και δεν ντρέπονται και λες και ψέματα. Κατηγορείς γυναίκες. Τι θέλουν δηλαδή. Να διώξουμε την οικογένειά μας, να νιώσει αυτή καλά.
1: Εδώ είμαστε Ελλάδα, ρε.
0: Είναι οικογένεια. Θα με γαλακτήσει αυτή. Και έτσι είσαι θύμα. Και έχεις κάνει τη δουλειά σου.
1: Και ενώ έχει φτιάξει φακές η μάνα, της πετάει το βράδυ και να παίρναμε κανένα σουβλάκι, ρε μαμά. Και η μάνα του λέει, άσε θα τα πληρώσω εγώ. Και όταν πιάσεις δουλειά με το καλό, πληρώνεις εσύ.
0: 10 χρόνια να το γίνεται αυτό. Εγώ παίρνω 3 σουφλάκια, τρώω τα 2 τα σουφλάκια και τη νύχτα που παίζω μάνατζερ, τρώω το 3ο το σουφλάκι. Κατάλαβες, Κυριάκο, τρώω το 3ο το σουφλάκι.
1: Έχουν έρθει όμως μηνύματα και μηνύματα.
0: Το βράδυ, MBA.
1: Λέει κάποιος, φταίνε οι Έλληνες γονείς. Σπούδασες, κλώτσο στον ποπό τέλος πάντων και έξω από το σπίτι. Εφόσον και έρχεται
0: αυτός
1: ένα μήνυμα.
0: Τόσο, εγώ έκανα 9 χιλιόμετρα να περπατήσω 6 πόρτες.
1: Καλά, εννοείται, ναι, ναι. Και έρχεται και ένα άλλο, λέει καλημέρα. Δεν είναι όλα έτσι, παιδιά. Υπάρχει τρελό άγχος για κακοπληρωμένες δουλειές. Επίσης για τα πιτσιρίκια χρειάζονται λεφτά και λεφτά και λεφτά και λεφτά και λεφτά και λεφτά. Ναι, ισχύουν όλα, ρε παιδί μου, ισχύουν όλα.
0: Και όροι και προϋποθέσεις.
1: Και όροι και προϋποθέσεις. Ο λόγος που έφυγα από το σπίτι των γονιών μου, λέει ο Ανδρέας, ήταν η ηλεκτρική σκούπα 8.30 το πρωί κάθε μέρα. Ρε μάνα, είπαμε.
0: Εμένα δεν ήταν αυτός ο λόγος που πάντα σκεφτόμουν ότι πρέπει να φύγω. Ήταν ότι οι μανάδες νομίζουν ότι το σπίτι είναι η κυβωτός του Νόε. και ανοίγουν τέρμα όλα τα παράθυρα. Ζέστη, έχει ζέστη. Δεκέμβρη μήνα.
1: Αυτό είναι το πιο υγιεινό πράγμα που μπορείς να κάνεις.
0: Πολύ υγιεινό.
1: Δηλαδή είναι ηλίθιοι.
0: Ηλίθιοι.
1: Στη Βόρεια Ευρώπη που έχουν και μείον 17 κάθε μέρα, ας πούμε, και ανοίγουν ένα.
0: Ωραία, ρε Μαρία. Χώρο. Είναι Σάββατο, 7.30 ώρα το πρωί.
1: Ναι.
0: 8 παρά.
1: Ναι.
0: Είμαι ο Μόμπι Ντίκ. Πρέπει να ξυπνήσω με τις ρόγες σαν να τσουτσουριασμένες. Λαντ, φοβέι! Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω, δηλαδή.
1: Πρέπει να αεριστεί ο χώρος, γιατί έχουμε βρωμάει όλο το βράδυ.
0: Κάτι μάνα, σου στρώνουν το κρεβάτι την ώρα που κοιμάσαι. Για να μην έχουν πολλή δουλειά μετά. Λες και είναι ξενοδοχείο που σε κάνουν πινιδί.
1: Σε φακελώνουν κανονικά.
0: Προσπαθείς.
1: Αυτό το φακέλωμα.
0: Με όλη σου τη δύναμη να βγάλεις. Προσπαθείς να βγάλεις τα σεντόνια να τα τραβήξεις μόλις. Και στο τέλος παρετήσεις. Λες, άστο, δεν πειράζει.
1: Δεν αλλάζω πλευρό.
0: Άστο,
1: ανάσκελα, ρε.
0: Θα με βρουν έτσι σαν τυρί του τότστε εδώ μέσα.
1: Σαν το Φαραώ.
0: Τράβαγα αυτή. Δεν ξέρω πού το είχε βάλει το παπλωματάκι. Πρέπει να το έχει κάνει σύνδεση με το πάτωμα. Πρέπει να είχε στις τσιμεντοκονίες. Δηλαδή, μέσα από το ξύλο του κρεβατιού. Τι μεγάλο συρραπτικό. Μέσα από το ξύλο του κρεβατιού το κάτω πρέπει να το είχε περάσει μέχρι τα μάρμαρα μέσα. Τράβαγα, λέω τι κάνει. Κάτσε κάτω από την μπάρα. Τώρα κάτσε.
1: Καλημέρα. Εγώ είμαι 50. Ζω με τη γυναίκα της ζωής μου και είμαι ευτυχή.
0: Τη μάνα μου.
1: Όχι. Οι άλλοι που ζουν με τους γονείς τους δεν το καταλαβαίνω. Εντάξει, φίλε. Κάποιοι μπορεί να μην έχουν βρει τη γυναίκα της ζωής τους ή τον άντρα της ζωής τους.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να βρεις κάποιον για να φύγεις. Πέρα από το οικονομικό.
1: Γιατί κάποιοι.
0: Πέρα από το οικονομικό.
1: Όχι.
0: Πήγε με ένα φίλο.
1: Ψυχολογικά.
0: Έτσι. Με ένα φίλο.
1: Ψυχοσυναισθηματικά. Κάποιοι δεν την παλεύουν μόνοι τους. Όχι, αλήθεια, σοβαρά τώρα. Δεν την παλεύουν μόνοι τους. Όπως επίσης μπορεί να είναι σε μία σχέση που δεν περνάνε καλά.
0: Ωραία.
1: Αν δεν βρουν κάτι άλλο, δεν φεύγουν, ρε.
0: Και άντρες.
1: Όχι, και γυναίκες.
0: Κάθονται εκεί.
1: Ναι, δεν φεύγουν. Μέχρι να βρουν
0: κάτι άλλο. Συνήθεια που λες.
1: Είναι η συνήθεια. Ακόμα και η κακή συνήθεια είναι συνήθεια.
0: Καλά, τι καπνίζει και στο φυσάει στη μούρη, τι κακή συνήθεια.
1: Το να συνηθίσεις κάποιον ακόμα και δεν περνάς καλά είναι μια συνήθεια.
0: Καλά. Α, πας τώρα χωρίς να γνωρίζεις άλλο
1: αυτό
0: πάλι τα ίδια.
1: Ναι. Μόνο και αυτό δεν πειράζει. Καλό είναι για
0: αυτό.
1: Και λέμε τώρα ότι θα έχουμε και να πάμε κάπου το Σαββατοκύριακο. Να μην πάω κάπου μόνος μου. Υπάρχει και αυτή.
0: Αυτό όλα είναι θέμα παρέας. Θέλεις να δεις τι.
1: Όχι, υπάρχουν και άλλοι που την παλεύουν μόνοι.
0: Εσύ μπορείς να δεις την ΑΕΚ με άλλους να μιλάνε.
1: Ποτέ.
0: Ιδές.
1: Ποτέ.
0: Πιο γρήγορο ποτέ δεν μου έχουν ξαναπεί.
1: Ποτέ.
0: Εγώ θέλω τον Παναθηναϊκό να είναι. Α, τώρα θα το φάτε. Κάτι φάτε να βουλιά σου πω εγώ. Φέτο παίρνουμε πρωτάθλημα. Τι δεν καταλαβαίνετε, δεν τα βλέπετε. Έχω ανοιχτεί πολύ, ε. Θες να φας και φρουτάκι. Σου έχω και καλή σαλάτα, Μαρία. Με Lidl, εγγυημένα, καθημερινά με φουλ εγγύηση, αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. Πρόσεξε τώρα, και εσύ φίλοι μου. Τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά, σου επιστρέφουν την αξία τους. Όποιος ξέρει τι σημαίνει εγγυημένο, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει που θα το βρει. Lidl γιατί αξίζει.
1: Ζαφυρά του χώρου αερίζει, δεν βάλω τρόπο. Με 12 χρονών.
0: Και η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες ψυχαγωγίας, συναλλαγές αλλά και επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Εγώ ζω με τη μητέρα της ζωής μου, λέει, και σήλα 42 χρόνια.
0: Όχι, ωραίο είναι η έκπληξη. Εγώ ζω με τη γυναίκα της ζωής μου, τη μάνα μου δηλαδή.
1: Πάλι καλύτερο.
0: Τον βάζει τον άλλο στη θέση το.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα μαζί μας για μία ακόμα ημέρα η Big Win, η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια για την League Phase του Europa League. Παίζει με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αγορές για κάθε φάση και build a bet.